0: Έχει ρίζες βαθιές.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και το χώμα. Καλημερούδια. Είναι χώμα θεμάτων. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την παρέα. Πατρίδα κουφάλες. Χρόνια μας πολλά. Βαθιές και μεγάλες. Και φοράγαν ανώλεπο χρώμα. Στη ψυχή, στην καρδιά και στο σώμα. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

Ήτανε 5 Μαΐου 1997, όταν για πρώτη φορά ακούστηκε Μετρόπολης 95 και 5. Καπετάνιο μου Παύλος Ανδρώνης, καλημέρα μου. Την αγάπη μας από όλους τους συναδέλφους και αυτούς που είμαστε στη ζωή και αυτούς που είναι εκεί ψηλά. Χρόνια πολλά Μετρόπολης.

0: ρητάρα τη θυμάστε, τη ρητά, τη ρητάρα. Δεν άκουσα, τη θυμάστε. Είναι γλυκό το πιωτό.
1: Είναι το ρημάδι, είναι. Και στο αρσενικό του, αλλά και στο θηλυκό του.

κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ. Εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνης, σαν άνθρωπος. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Την αγάπη που εισπράττω, αυτή την αγάπη που εισπράττω σήμερα. Μακάρι ο Θεός θα μου δίνει τη δύναμη να τη μοιράσω.

0: Δεν ήταν για να μιλήσεις, παιδιά. Ακούγοντας τον σκύλο, το δικό μας το σκύλο.
1: Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα.
0: Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα σας.
1: Τα προσωπικά και απόρριτα.
0: Πάμε μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία, μα γουστάρετε. Στα σχόλια το συζητάμε. Μου ζητάτε για κάποιο τραγουδάκι.
2: Είσαι σκέτο.
0: Αργότερα θα ανοίξω το voice to voice. Υπάρχει και το προσωπικό messenger Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Είναι η εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη, έτσι.

Καλημέρα στον Κώστα τον Κεραμιδά. Ρε εσείς 2-5 με στέλνετε μηνύματα, παοκάρα και τα λοιπά. Θα σας κυνηγήσω ρε. Καλημέρα στην Αργολίδα πάντως. Γεια σου παλικαράκι μου. Θεόδωρος Δημητριάδες και η Τρίτη Βάρδια. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Ο Τάσος ο Καρλίτο. Καλημέρα Γιάννη ρε μου, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση Τασούλη. Γεια σου ρε Κουκουρούκου, καλημέρα, χρόνια πολλά στην κόρη μου Ειρήνη. Κουκουρούκου λέει υπογραφή. Ναι, της Αγίας Ειρήνης σήμερα, να τη χαίρεσαι κορίτσι μου. Είσαι σκέτο, παγράτος. Η φίλη μας η Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά. Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά. Όπως ο αδελφούλης μου λέει και εσύ. Όπως λέει το άσμα, καλά παιδιά λέει. Καλή εκπομπή να έχεις. Όχι εγώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά το ραδιόφωνο είπαμε. Εγώ χρόνια πολλά, εντάξει. Χρόνια λίγα και καλά τώρα, 81 ο κύριος. Και προ...

Καλημέρα στον Χριστάρα το Σχιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σχιαμήτρα στο αρτοπείο του Σάμου και στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα στο Γιαννάκη τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μου το Λευτέρη, τους αρτοπίους μας εκεί, τους αμπελόκηπους.

0: όταν ο κόσμο.
1: Τι να τα κατοστείς, να τσακιστείς και να έρθεις στην Ελλάδα. Κώστας Βιολέτας λέει, Αυστράλια, καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο που με κρατάει παρέα από τις πρώτες μέρες που άρχισε να εκπέμπει. Επίσης σήμερα συμπληρώνω 21 χρόνια στην Αυστραλία, λέει, να τα κατοστήσω.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημερούδια φίλε λέει. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που σήμερα γιορτάζει. Και το σημάδι του έρωτα θέλεις να ακούεις από τον Γιάννη Πάριο. Κάτι θα γίνει και για σένα, καψούρι μου.

0: σημασία.
1: Ο Δημήτρης ο Παπαστέριγιος, καλημέρα Γιάννη από Γερμανία, Λούντες να Σάιτλε. Μας έφτιαξες με τον Άρχοντα, λέει, βάλε αν μπορείς τα σκουπίδια να ακούσουμε λίγο. Καλή εκπομπή να έχεις, λέει, και καλό ξημέρωμα.

Ο Γιώργος ο Τσίκουρας, Τσίκουρας μάλλον, καλημέρα Γιάννη από Ντίσσελντορφ. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα να έχουμε, τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Ελπίδα. Η Δήμητρα η καφετζή, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση Δήμητρα. Στα σύννεφα. Βαγγέλη Γρήβα, το περίμενα ότι θα το γράψεις. Χριστός Ανέστη Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας, πάλι λιώμα μας έκανες λέει. Χρόνια πολλά λέει τσάκαλε. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά. Να είναι πολλά πολλά χρόνια ακόμα το Μετρόπολη στον αέρα. Να μας κρατάει, να σας κρατάει σε τροφιά. Να σας ενημερώνει και να σας διασκεδάζει φυσικά.

στο πέταγμα. Τάσος Ρουμελιώτης, καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή. Τσιγάρο και ουίσκι και του καράει δίσκι. Μάθε με και εμένα να πετώ. Να μην έχω ανάγκη.

Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια και πηγολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα τρεχαντήρια μου. Καλημέρα σε κυβριτάδες μου. Φύλακες, bodyguards.

Ο Κώστας ο τους Τζόγλου. Καλημέρα σε όλους, Γιάννη. Σε ευχαριστώ για την παρέα που μας κρατάς. Αν γίνεται να ακούσουμε Δημήτρη Διπλάρη, τι γυναικάρα είσαι εσύ. Ω,

Ελάτε βρε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Έχετε τρελαθεί να γράφετε στο προσωπικό μέσα, δεν θα το ακυρώσω, να ξέρετε.

0: Έρθεν ο καλομηνάς, καλός μήνας. Έτσι ονομαζόταν στον πόντο ο Μάιος, ο μήνας της άνοιξης και της νεότητας, των λουλουδιών και της βλάστησης. Κάθε χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρας παγκοσμίως. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην έκφραση ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο που φροντίζει, στηρίζει, μεγαλώνει και νουθετεί τα παιδιά. Η θέση της μάνας στον πόντο κατέχει μια ιδιαίτερη, σχεδόν ιερή θέση στην ποντιακή παράδοση, την ηθογραφία και τη μακραίωνη ιστορία, αποτελώντας τη ρίζα και τον κορμό της οικογένειας. Η πόντια μάνα ταυτίζεται με την πηγή της ζωής, την καρτερικότητα, αλλά και τον απέραντο πόνο της προσφυγιάς.
1: Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 9 Μαΐου 2026 στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεριάνη με τον Γιάννη έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του

0: μάτια.
1: Η Αναστασία η Μανολάκη μου λέει χρόνια πολλά στο Σεριάνι της καρδιάς μας.
0: Μανίχεις.
1: Χρόνια πολλά στο Μετρόπολη της καρδιάς σας και μετά το Σεριάνι της καρδιάς σας. Εμείς έχουμε 7 του μηνός επέτειο εδώ. 7 Ιουνίου, τον επόμενο μήνα.
0: Εγώ πεθαίνω κάθε βραδιά, Θεέ μου.
1: Ο Τάσος ο Σεκιουριτάς, καλημέρα και καλή βραδιά. Καλή εκπομπή, φίλε μου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στο Ράδιο Μετρόπολης. Να σε καλά, παλικαράκι μου, κάτσε να σε δεκτώ εδώ. Έτσι, μπράβο.
0: Πεθαίνω, εγώ πεθαίνω, εγώ πεθαίνω κάθε βραδιά.
1: Αναστάσιος Χατζηλίας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά Μετρό και να τα εκατοστήσεις στο καλύτερο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
0: Να μην είχα καρδιά.
1: Η φίλη μας η Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά λέει: ναι, λέει, χρόνια πολλά και στη θεία μου την Ειρήνη στο χωριό, λέει, κάτω στη γέφυρα, στην κάτω γέφυρα. Ο Μάκης ο Γιανακός και οι συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Αν είναι εύκολο τον Τερζή, το τραγουδό, λέει. Ευχαριστώ, λέει, χρόνια πολλά.
0: Κλείνω τα μάτια.

Μαρβίν, 16 χρόνια μετά. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Δεν ξεχνώ, δεν συγχωρώ. 5 Πέμπτου, 26 ώρα 12. Στο σημείο του εγκλήματος, στην οδό Σταδίου, έχουμε συγκέντρωση σήμερα. Η μέρα μνήμης λοιπόν σήμερα του θανάτου τριών ανθρώπων και ενός ευρίου. Ακόμα και το έμβριο άνθρωπος είναι. Ακόμα να τιμωρηθούν οι ένοχοι, ενώ φαίνονται στα βίντεο, παρακαλώ. Και κάποιοι από αυτούς, ένας από αυτούς τουλάχιστον, είχε και κυβερνητική θέση επί ΣΥΡΙΖΑ. Σάββας Ιωαννίδης, καλημέρα φίλε μου, σε όλη την παρέα και αν γίνεται τη θεατρίνα του Καζαντζίδη. Σας έχω πει ότι τραγούδια θα με ζητάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Εγώ μιλάω φωνή βοώντος εν τη ερήμο.

0: Καλημέρα τα παιδιά στο φούρνο στην Αγίου Δημητρίου.
1: Δίχως ετικέτες και τιμές, ό,τι πάρεις έχει πάντα η νύχτα.
0: Ο Στέλιος από την Πέτρου Συνδίκα λέει να στείλουμε και εμείς την καλημέρα μας σε όλη την παρέα και στα παλικάρια στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του. Καλημέρα και σε σένα φίλε μου Γιάννη, λέει καλό κουράγιο. Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά να μας χαρίζεις, λέει, όμορφα βράδια.

0: Καλημέρα τη Σοφία, θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε.
1: Εδώ κανείς στις σουβλές του και πληρώνει πάντα μετρητής.
0: Α, συγγνώμη λέει, τότε διορθώνω, χρόνια πολλά στο Μετρόπολης λέει της καρδιάς μας, έτσι μπράβο. Το Σεριάνι έχει 7 του μηνός, τον επόμενο μήνα. Που ήρθε για πρώτη φορά στο Μετρόπολης, γιατί διαφορετικά έχουμε 48 χρόνια ιστορία στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Μπορεί να είμαι και ο γυραιότερος, ο Μαθουσάλλας, ξέρω και εγώ.
1: Ποτέ μην ακουπάω στα σκουπίδια.
0: Παλιόγερος. Καλημέρα στην Αργυρό. Έλα Ρούλα μου, καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα. Γιατί μου κάνεις δύο φορές? Γιατί με πήρε δύο φορές? Τηλέφωνο. Καλημέρα στην Ελβίρα. Καλημέρα Γιάννη, λέει, είμαι στην παρέα. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου στην παρέα μας.

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, παιδιά, και είναι πολύ. Ειρήνη, Ειρηναίος, Ρένα, Ρένος, Εφρεμία, Εφρέμ. Το φιλαράκι μου τον Εφρέμ.

0: Διαβάζω εδώ από το Σίμι TV, παιδιά. Δύο αποβράσματα Αιγύπτιοι που συλλάβανε για απόπειρα και για αποπλάνηση και απειλή κατά ζωή σε ανήλικα παιδιά του νησιού. Αιγύπτιοι εργαζόμενοι στη Σίμι. Αυτούς τώρα τους βάλουμε φυλακή. Ψυχή μου, καρδιά μου. Παιδεραστές στα 6 μέτρα, στα 5 μέτρα, 4 μέτρα. Έχει το διάκονα. Ωραίους νόμους έχουμε, ρε. Ωραίους νόμους έχουμε. Να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Δεν ντρεπόμαστε λίγο?
1: Δεν ξέρω γιατί τώρα μου ήρθε. Το τραγούδι δεν είναι δικό μου, αλλά μου αρέσει, δεν τρέχει τίποτα. Γιάννη, παίξε μόνος σου με την κιθάρα το μισό τραγούδι που ξέρεις και μετά Σταύρο ορμάται.

0: Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη Σαριανό παρέα μας, χρόνια πολλά στο Ράδιο Μετρόπολης. Να τα κατοστήσει, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην γλυκιά μας ελπίδα.
1: Το καημό και το πόνο μου νιώσε.
0: Ο Σάκης μου λέει καλημέρα Γιάννη, χαιρετίσματα στην παρέα από τους Φουρνάριδες, τον Ανανία, τον Δάμαλο και τον Θανάση. Καλημέρα Αρτοπή μου, καλημέρα Φουρνάριδες μου. Θα τα ακούσουμε Τάσο, Τέο, Τσέρεκ. Καλημέρα λέει, χρόνια πολλά στο Μετρόπολης. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, φυσικά είναι. Θα ακούσουμε την Ιφηγένεια, την Τσέρεκ, στην επόμενη βέβαια. Αντάμ Αμάν, 2026, πόλη ερυπωμένη. Τους στίχους ο Θωμάς ο Καστόπουλος, τη μουσική ο Δημήτρης ο Καστόπουλος.
2: Σαν μια πόλη ερυπωμένη μοιάζει τώρα η καρδιά.
0: Γεια σου Παραβά και τις κοριτσάρες στο εκεί στα Σπαραβαρδαρίους χώρας.

0: Α, τόσο καλά, ε. Πόνο, μαχαιριά, πολύ καύτερο. Ξενοδοχείο πληρωμένο, λεωφορείο, ε. Μάλιστα. Έτσι είναι, Λίτσα, εγώ το έχω πει. Παιδεραστές, έμποροι ναρκωτικών και τα λοιπά, όχι τα πιτσιρίκια που έχουν μια δόση και μια δεύτερη επάνω τους, έτσι. Το πιάνουν τον άλλον εκεί πέρα με 20-25 κιλά ηρωίνη, για προσωπική χρήση το έχει, για τα γεράματά του το κρατάει. Ήσου το έβγαλα από εδώ. Γεια σου, Ηλία, αμφιβητά ελευθερία, καλημέρα.
1: Θύελες σε μεγαλώσαν. Και του κόσμου...
0: Καλημέρα, Νικολάκη από Κατερίνη. Καλημέρα, Πασά μου.
1: Εσύ έδωσες αγάπη.
0: Ξεχάσαμε να στείλουμε καλημέρα στον Στέφανα τον Εζήπα, το δάσκαλό μας. Καλημέρα.

το φιλαράκι μας ο Εφραίμ δεν γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει 28 πρώτου. Δεν πειράζεται, φίλε. Χρόνια πολλά σου είπαμε. Δεν σου είπαμε να πάνα. Κόκαλο. Γεια σου, αγορίνα μου. Καλημέρα, Εφραίμ. Εκεί στον Εύωσμο.

0: Από τότε ήταν οι επιδοτήσεις, έτσι. Για να μην λέμε, τα λέμε και αυτά, κύριοι του Πασόκ. Έτσι είναι αυτά. Όσο να το πολεμάμε, δεν χωράμε, δεν χωράμε. Τα λεφτά που φαγωθήκανε, πόσο θα πήγαινε το χρηματιστήριο, 10.000 μονάδες. Πουλάδες μου. Ωραία φάμπρικα, τα δίναμε από τις επιδοτήσεις, τα παίρναμε από το χρηματιστήριο. Καλό!
1: Η ζωή.
0: Τι έγινε, έφυγε ο ένας.
1: Στεναχώρια δέχω.
0: Πήρε τον μπούλο ένας. Μπα.
1: Ξεχνά ότι μας πονάει.
0: Φεύγω λέει από το Πασόκ το Ανδρουλάκι.
1: Στα μάτια σου το βρήκα.
0: Καλό ταξίδι, καλό bon voyage. Βάγια κοντίος.
1: Τρακτέρ.

Πάντως, αν ήταν άλλος πρόεδρος, παιδιά, στο Πασόκ, εγώ σας έχω πει φυσικά ότι ήταν λίγος ο Ανδρουλάκης, εννοείται. Και για το Μητσοτάκη. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν επί Νέα Δημοκρατία, τώρα το Πασόκ θα έχει 70%. Να τα λέμε και αυτά. Είπαμε, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Φανταστείτε, ήρθε ο Βρικόλακας τώρα για να μας σώσει, λέει.

Καλό. Ναι, το ξέρω, το έχω δει. Ένας παππούς και μια γιαγιά συζητάνε. Λέει, ρε Μαρία, εχθές λέει κάναμε σεξ, λέει. Σήμερα μαγείρεψες μπάμιες. Έτσι είναι, Αποστόλη, λέει. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Δεν τρέπεσαι λίγο? Αυτό είχε ο άνθρωπος, αυτό έδωσε. Είπαμε, ο κουβάς χαλάει το πηγάδι. Στερεύει καμιά φορά κι αυτό. Μου βάλες ιδέες και συλλογισμός. Έχει όμως λιπαντικά, εντάξει.

Να καλημερίσω το φιλαράκι μας, τον τραγουδισταρά μου, τον Λευτέρη τον Ανδριανό. Καλημέρα Πασά μου, καλημέρα.

είτε φορτώστε. Πάτε και μπλέκετε με τσόφλια. Έτσι είναι ρε Λευτέρη Ανδρεάν, έτσι είναι.

0: Χρυσόστομος Χαλκιάς, έλα Γιαννάκη μου, την καλημέρα μου αδελφέ μου, λέει και από μένα.
1: Παρίσκω σε φοβηθήκα.
0: Δημήτρης Κυριξής, καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα φίλε. Να είστε καλά παιδιά. Χρόνια πολλά Μετρόπολης. Τον κόλλο σας κάτω να βαράτε. Καπετάνιο μου, μη μασάς τίποτε.

0: Αντώνης Γεωργιάδης, καλημέρα και χρόνια πολλά. Να ακούμε Μετρόπολες. Έτσι είναι αυτά. Στην Αυγή.
1: Μια άλλα προχτής που τσακωθήκαμε πάρα πολύ, την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα.
2: Δεν σε έχω μάθει εγώ, δεν παρακαλάμε ποτέ στη ζωή μας.
0: Έτσι.
1: Μου έδωσες ιδέα για τραγούδι. Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό. Αν ραγίσει το γυαλί, το σπάω.
2: Να το πατήσεις κιόλα, να το πατήσεις, αγόρι μου.
1: Ένα και να κάνουν δυο.
0: Λευτέρης Ανδριανός, δεν παρακαλάω εγώ.

Αν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, αγαπάς όλο τον κόσμο. Έτσι, έτσι.

Τάσο ρε Τάσο. Πάλι καλά που στείλες μπλε καρδιά. Να μην στέλνετε λιλά καρδιές, γιατί λιλά καρδιές είναι...

0: Θέλω ζημιές!
1: Ωχ, την Πέμπτη ο Λάμπρος θα εγχειρίσει τη μητέρα μου. Είναι σε καλά χέρια η μητέρα σου, Τάσο. Σεκιουριτά μου. Σε πολύ καλά χέρια είναι. Στα καλύτερα χέρια της Θεσσαλονίκης. Το ξέρω ότι είναι πολύ καλός γιατρός, ναι.
0: Έλα να με τρελάνει.
1: Έχει δικαιωθεί και στους ελέφαντες, σε μένα δηλαδή.
0: Είναι να μην τις κάνεις.
2: Έχω κάνει αμαρτίες.
1: Την αγάπη μας στον Λάμπρο το Ραζή και σε όλους τους συναδέλφους του, συνεργάτες του.

Πριτς, δεν έρχομαι. Τρελάνεις, δεν έχω ανοίξει γραμμές ακόμα. Μη καλείτε. Γιωργάκη, θα σε μαλώσω.

Δοκιμάστε το κομπόδεμά σας, διασκεδάστε το. Τα λεφτά δεν τα παίρνει κανένας μαζί του, έτσι. Για το Χριστάκι, το Σιαμήτρα και την Αγγελική του.

0: Γεια σου ρε Χριστάρα.
1: Μέτεσαι το καλυβόμπο με ένα μοντρανόν παλάτ.
2: Εγώ ποντία θα πέρω ποντιά και με ένα μάτ.
1: Εγώ ποντία θα πέρω ποντιά και ένα νόμα.
0: Αυτός το έκανε πράξη. Πού μακριά από εμάς.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου φωνάζει «Πόντος, δώσε με την αγάπη μου». Χριστός Ανέστη, Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Χρόνια πολλά στο Μετρόπολης 95 και 5. Χρόνια με μαγεία και όνειρα. Χρόνια έμπνευσης, αγάπης, συντροφιάς και επικοινωνίας πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες σήμερα, παιδιά. Όμορφη μέρα να έχουμε. Δώσε, δώσε. Καλημέρα, Ελπίδα. Να στείλω την καλημέρα μας στα τρία σίγμα της Ρόδου. Το Σάκη, το Σοκράτη και τον Σάκη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Γιάννη, από την παρέα της Ρόδου. Γιάννη Σαμπρικίδης, καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στην παρέα, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης και εκεί τα παιδιά στο Αρτοζαχαροπλαστία Σκλάρης. Χρόνια πολλά και καλά στο Μετρόπολης, υγεία, ευλογία και κατενό καρδία ρίζαμ λέει, Πόντος παντού. Γεια σου ρε Μπάμπη, τεμέτερον.

Ο Σάκης ο Πιάκος λέει: Άρχοντα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Πάντα με υγεία, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Χαιρετισμού στην κυρία Ελπίδα με την ωραία κρυστάλλινη φωνή. Καλή σου μέρα, σε ακούμε. Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω δηλαδή αν με ακούσεις. Γεια σου ρε μεγάλε. Παοξάκι μου.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: ο Ραζής ο Λάμπρος είναι κορυφαίος επιστήμονας. Μα πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Αυτό το έχω καταλάβει. Και δεν είναι φραγκοφωνιάς όπως είναι κάποιοι άλλοι, έτσι. Δεν να χαθούν, να χάνονται. Τι να κάνουμε τώρα, να ανοίξουμε το voice to voice. Άντε να τα ανοίξουμε, πάμε ρε παιδιά. 2-31-111-95-50. 2-3 τραγουδάκια, 4 μπορώ να πάρω. Αν θέλει κάποιος, εδώ είμαστε. Την άλλη φορά θα σου δαγκάσω το αυτάκι, να ξέρεις. Καλημέρα. Αν μας αρέσει, θα κάνουμε σχέση ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιαννάρα.
0: Έλα γόρι μου.
1: Χρόνια μας πολλά γιορτάζουμε σήμερα το ραδιομέγαρο.
0: Βέβαια, γιορτάζει το Μετρόπολη σήμερα. 1997 παιδιά.
1: Το ξέρω ρε από παρασκήνιζε που ακούγανε.
0: Καλά τώρα.
1: Γιαννάρα.
0: Έλα.
1: Θα πάρω να πούμε μια τούρτα αύριο το μεσημεράκι.
0: Πού πάνε να θέλει
1: μας. Πάνε στο ραδιομέγαρο, κεράσματα, κεράκια, αγκαλιές, φιλιά.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Λασταθήκαμε το μεσημέρι, να πούμε άλλα φιλαράκι είναι. Γιαννάρα.
0: Έλα.
1: Γιαννάρα.
0: Έλα βρε.
1: Μπουκάραν μάκες στην Τεκέ, τον Αποστόλη Νικολάηδε.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Μπουκάραν μάκες στην Τεκέ, θα τα ακούσουμε ρε.
1: Γιαννάρα.
0: Πόρε.
1: Σε γουστάρουμε πολύ ρε, θέλει να πούμε καψούρα.
0: Έλα ρε, πάμε παρακάτω βρε. Μπουκάραν μάκες.
1: Ξεχνάμε και τις πόλους και ό,τι ξεχνάμε τις μας απαλύνεις.
0: Νικολάηδες. Μη λέτε ρε τέτοια, δεν τα μπορώ ρε, δεν τα μπορώ, το κατάλαβες ρε Γιώργο. Φιλάκια, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Δεν τα μπορώ, αφού το ξέρεις ρε Παναθεμάσαι. Ναι, να σε πάρει και να σε σηκώσει. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα. Έλα ρε εσύ, κουκουρούκου, μίλα.
2: Καλημέρα.
0: Μη φωνάζεις, θα σε κόψω.
2: Τώρα σάξε, καλά.
0: Έτσι
2: είπαμε, ήρεμα και γλυκά.
0: Γλυκά, να ακούμε τη φωνή σου όμορφα. Δηλαδή.
2: Α, μπράβο.
0: Φωνάζεις έτσι και μας πέφτει η διάθεση.
2: Τρομάζεις να... κιόλας.
0: Μα τι, κατευθείαν, μα ποιος είναι αυτός τώρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Να ευχηθώ χρόνια πολλά στις ειρήνες που γιορτάζω σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Στη φίλη μου την Ειρήνη, αμφιπητά ελευθερία.
0: Αμανέρεση, η Ειρήνη κρωτάζε. Ρε, Ηλία, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ρε, το ξέχασα, ρε. Πού.
2: Ναι, Ηλία, να δώσει ένα φυλάκι από μένα. Από μια παλιά τη φίλη, πες μου, θα καταλάβει.
0: Στο μάγουλο το φυλάκι, έτσι.
2: Στο μάγουλο,
0: πού. Δεν τρέπεσαι.
2: Σε παρακαλώ, δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Είμαι καλό κορίτσι.
0: Κορίτσι, έχει πάψει προπολού να είσαι, το είπα και στην φίλη μα από το Κιλκί, στην Έλενα.
2: Έχει
0: πάψει. Προπολού έχει πάψει.
2: Εκείνη είναι ωραίο κορίτσι.
0: Είναι ωραίο κορίτσι.
2: Καλημέρα, Έλενα.
0: Έτσι, ναι,
2: ναι, ναι. Όλα είμαστε ένας και ένας.
0: Ένας και ένας είστε. Όχι μία και μία, έτσι. Ένας και ένας.
2: Όχι, ένας και ένας.
0: Αλλά.
2: Και στο Σάκη το Πιάκο την καλημέρα μου.
0: Ναι, ναι.
2: Το Παοξάκι. Είπαμε, είμαστε όλοι μια ωραία παρέα. Χρόνια πολλά στο Μετρόπολης. 2.500 χρόνια να ζήσει, καπετάνια μου, ό,τι ποδείς και επιθυμείς.
0: Τι να κάνεις.
2: Στην αγκαλίτσα σου και στην τσέπη σου μέσα να το βρεις.
0: Άιντε, στείλε καλημέρα να κλείνουμε.
2: Λοιπόν, να στείλω και την καλημέρα μου στο Ελπιδάκι.
0: Ναι, μας ακούει το Ελπιδάκι, ξύπνησε.
2: Στον Παραβά και τα κορίτσια του.
0: Mm-hmm.
2: Στην κυρία Ευαγγελία. Σε όλη την παρέα, στη Δομνίτσα την καλημέρα μου εκεί και την παρέα της. Όλη την παρέα την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα κορίτσι μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, επόμενη μάλλον. Καλημέρα σας. Έπεσες, δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο. Δημητράκη, πού είσαι?
3: Καλημέρα Αργιανάκη μου.
0: Πού είσαι Αργιανάκη μου, πού είσαι?
3: Στη δουλειά είμαστε ρε Γιάννη.
0: Ναι, σε ψάχνε.
3: Πότε ήταν, σε έπαιρνα τηλέφωνο, δεν μπορούσα να πιάσω.
0: Τι να κάνουμε, σε ψάχνε προχθές ο ξάδελφός σου. Ναι. Μου λέει να με δώσει το τηλέφωνο του να τον πάρω τηλέφωνο. Λέω θα στο δώσω, εντάξει.
3: Θα το δώσω.
0: Θα το δώσω εγώ, θα το δώσω εγώ. Μη στενεύω.
3: Το είδες.
0: Ναι, το είδα. Το ξέρω το τηλέφωνο σου, βρε Παναθεμάσαι. Το ξέρω.
3: Τι έγινε κι άλλα κι μάλλον.
0: Τι να γίνει, μωρέ. Καλά, εντάξει. Το παλεύουμε κι εσύ, εντάξει.
3: Και εμείς εδώ. Σήμερα και αύριο και μετά ρεπό.
0: Άντε, μπράβο. Να χαρώ εγώ. Να χαρώ εγώ.
3: Γεια σου,
0: φιλάκια, φιλάκια. Γεια σου, Δημητράκη. Πάμε τώρα στις παραβαρδαρίους χώρας. Έλα ρε εσείς που τσακίζετε τον καπνό, καλημέρα.
4: Και τον πίνετε εσείς.
0: Τι να κάνουμε ρε φίλε, κάποιος μέρα τον τσακίζει, κάποιος μέρα τον πίνει. Τι
4: ας
0: να κάνουμε.
4: Από την ατάκα μου ρε.
0: Ρίξτε να.
4: Γεια σου Σαλόνικα με τον πύργο το λευκό σου που έχει για καπέλη το ράδιο Μετρόπολης και τα ακούμε στο τρατζίστρο και γουστάρουμε.
0: Α, στο τρατζίστρο μας ακούς.
4: Πάντα.
0: Γιατί εμείς έχουμε σηκώσει μεγάφωνα τώρα πάνω στο ραδιομέγαρο και ακούγεται έτσι στον Θεσσαλονίκη.
4: Αλλά εσείς είστε αλλιώτικοι, ρε. Εμείς είμαστε στο γειτονιά με τραντζίστρο τη βγάζουμε.
0: Αγόρι μου εσύ.
4: Να τα κατοστήσει το ράδιο Μετρόπολης, να το ακούμε, να το γουστάρουμε και φορά παρτίδα ράδιο Μετρόπολης. Χαιρετίσματα τα κορίτσια σε σένα. Στη Σοφία μου, εγώ στο Χριστάρα, τι ζώρικο τραγούδι ήταν αυτό της Μαρία.
0: Ναι, το μανάκι, βέβαια, βέβαια.
4: Ναι, τι ζώρικο. Για να δει την καλημέρα μας από το Βαρδάρι, κατεβάσαμε και πέγγια και την πουλεύουμε.
0: Άντε, καλή ξεκούραση, παιδιά, και τα κορίτσια, καλή ξεκούραση.
4: Τα κορίτσια μου, τα κορίτσια.
0: Να σε καλά, γορίνα μου, φυλάκια. Λοιπόν, πού ήμασταν, στο Μπουρσανίδι, ε? Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
5: Και στους ξενιτεμένους μας.
0: Τι γίνεται ποιήτρια?
5: Πολύ καλά, να πω και εγώ τα χρόνια μου πολλά λοιπόν στο Μετρόπολη.
0: Αχα.
5: Να είναι πάντα έτσι ένα ραδιόφωνο της καρδιάς μας με επικοινωνία πολύ, με θέματα πολλά, με ιστορία επίσης και... Έτσι να δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους την ευκαιρία θα έλεγα να ξεδιπλώσουν και αυτοί τα όνειρα, τις ελπίδες τους ίσως ένα ραδιόφωνο καλύτερο γιατί πάντα υπάρχει και το καλύτερο Γιάννη.
0: Ναι υπάρχουν τα καλά και τα καλύτερα.
5: Αυτό
0: τι να κάνουμε τώρα.
5: Εμπλουτίζεται βέβαια με τους ανθρώπους έτσι.
0: Εντάξει.
5: Οι άνθρωποι το κάνουμε αυτό πάντα.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς δεν είμαι εγώ εκεί πέρα ας πούμε. Και είμαι στη σπηλιά, κατάλαβες. Γιατί άμα ήμουν εκεί πέρα θα γινόταν χειρότερο το μετρό.
5: Και εσύ λοιπόν έχεις γράψει τη δική σου ιστορία σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Έτσι,
0: ναι, ναι.
5: Που λέγεται Μετρόπολης με το Σεργιάννη, με το Γιάννη. Που βλέπεις πολλές φορές, πας κάπου ή λες, αναφέρεις κάτι και λέει και εγώ ακούω. Και εγώ ακούω και εγώ ακούω. Αυτό λοιπόν είναι η επιτυχία ή είναι η ουσία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες επίσης, δεν ξέρω αν έχουμε στην παρεούλα μας έτσι άτομα. Επίσης να πω ότι ο Ραζής ο Λάμπρος που τον γνωρίζω χρόνια πολλά όταν χειρούργησα για πρώτη φορά τη μανούλα μου.
0: Ναι, η φίλη μας η Λίτσα λέει ποια είναι η ειδικότητα του κυρίου Ραζή. Ίσως τον χρειαστώ λέει για τη μαμά μου. Άμα θα πας εκεί πέρα Λίτσα θα σου πετάξει τα μάτια έξω.
5: Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν τον γνωρίζω.
0: Οφθαλμίατρος είναι, ναι.
5: Είναι ένας επιστήμονας.
0: Χειρούργος δηλαδή, έτσι, χειρούργος, εντάξει.
5: Ναι, ναι, οφθαλμίατρος, αλλά κυρίως είναι άνθρωπος.
0: Αυτό είπα και εγώ.
5: Έχει προσφέρει πολλές φορές τις υπηρεσίες του και τη στήριξή του σε οικογένειες που το χρειάζονταν έτσι μετά από συνεργασία μας. Λοιπόν, του αξίζει... Να τον έχει ο Θεός καλά, να έχει υγεία πριν απ' όλα, για να μπορεί να είναι στα μετερίζια, όχι να είναι πρώτος, όχι στα μετερίζια, χρόνια πολλά λοιπόν. Να πω και εγώ τις καλημέρες μου, δεν ξέρω, εδώ έχει γράψει η Γλυκιά η Βούλα η Καρυπίδου, ο Τέος ο Τσέρικ, καλημέρα στο Σάκη τον Πλιάκο, καλημέρα στο Γιώργο τον Τσικούρα. Την Άρτα δεν έχω ακούσει έτσι λίγο.
0: Ναι, τώρα τελευταία δεν την έχουμε ακούσει. Ναι, η Ελβίρα σου έστειλε. Η Ελβίρα σου έστειλε.
5: Καλημέρα στα κορίτσια λοιπόν, την Ελβίρα, την Ταμάρα, την Γιωτούλα, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι.
5: Την Παρέγουλα.
0: Όχι, όχι, δεν με πήρε.
5: Την Βουκουρούκου επίσης να είναι καλά. Η Άρτα, ναι, είχε κάποια τρεξίματα. Είπανε, ναι, δεν ξέρω, μακάρι όλα να πάνε καλά. Καλημέρα τα κορίτσια εκεί στη Νέα Υόρκη, τη Μελισσινός και την Αναστασία. Καλημέρα στον Μανώλη εκεί στο Σίδνεϊ, το Σάπα στα Φλογητά, τον Κώστα εκεί στην Ινόη, τη Γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί στη Λυτή, μην την ξεχάσω που μου κάνει παράπονα.
0: Πού θα πας μετά άμα την ξεχάσεις.
5: Καλημέρα στον Τιμολέον επίσης, καλημέρα στον Τζόρτζ. Το Γιάννη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ.
0: Δεν όχι, δεν μου έκαναν απάντητη. Όχι,
5: την
0: όχι.
5: Την Πολύχνη την Όμορφη, το Μωυσή, τη Φωτεινούλα την Κελάζογλου, εντάξει. Ναι. Σε όλη την παρέα λοιπόν την καλημέρα.
0: Εκπομπή έκανε. Το Σάββατο θα κάνει εκπομπή.
5: Έκανα,
0: το Σάββατο
5: εντάξει.
0: θα κάνει.
5: Αδάιμε, καλημέρα.
0: Έγινε, φυλάγια, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το Σάββατο θα κάνει εκπομπή. Εντάξει, είπαμε, όχι τώρα. Τώρα κάποια στιγμή έβλεπα την φίλη μας την Έλενα από το Κιλκής να προσπαθεί να μπει. Έλενα, πάρε τηλέφωνο, θα αφήσω το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό για λίγο ακόμα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ένα τραγούδι θα θέλαμε να ακούσουμε αν γίνεται.
0: Ένα τραγούδι, εντάξει, σ' ακούω τότε, ποιο.
6: Απόψη ήθελα τους φίλους μου να μετρήσω.
0: Αχ ναι, πώς είναι ο τίτλος τώρα αυτός, δεν πειράζει, θα τα ακούσουμε, το ξέρω το τραγούδι.
6: Έγινε, ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ για το τηλέφωνο. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
7: Γιάννη.
0: Έλα.
7: Ο Γιάννης είμαι από Ξηροκρίνη.
0: Έλα πάλι καρέ μου. Κλείσε.
7: Το 17ρικο.
0: Τους φίλους, κάτσε λίγο να ρωτήσω, να μετρήσω. Κλείσε ρε το ραδιόφωνο Πακούς ρε, πόσες φορές θα στο πω ρε Γιαννάκη ρε. Ένα 17ρικο. Επτάρικο. Που είναι όλο γλύκα.
7: Ναι.
0: Θα τα ακούσουμε αγόρι μου.
7: Έγινε.
0: Φιλάκια να είσαι καλά. Yeah. Να, να, να, να, να, να. Να και τελευταία σήμερα η Έλενα, παρακαλώ.
8: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου
8: προσπαθώ,
0: Έλενα.
8: Προσπαθώ να σε πάρω, δεν μπορώ.
0: Σε έβλεπα αλλά πέφτει, τι να κάνουμε, φτωχοί είμαστε εδώ σε σπηλιά, δύο γραμμούλες έχουμε, τι να κάνουμε.
8: Ένα τραγουδάκι ήθελα
0: πες
8: να
0: το,
8: βάλω.
0: Πες το.
8: Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
0: Άστο, άστο να πάει, άστο.
8: Το αφιερώνω και στο Στέφανο και αυτός κάνει πάρα πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Μα το ξέρουμε ότι κάνει καλό πρόγραμμα.
8: Ναι, ναι, όταν, ναι, βέβαια.
0: Όταν ψοφήσω αυτός θα αναλάβει την ώρα μας.
8: Όχι, φιλάκια. Αυτό μην το λες, παρακαλώ.
0: Έλα τώρα, φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε, να είσαι καλά. Παρακαλώ, τελευταίος.
9: Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
0: Τι έγινε ρε, γιατί έτσι, δεν μπορεί να μιλήσεις καλά.
9: Βραχνιασμένος είναι.
0: Φώναζες προχθές τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
9: Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν τα ντρέπεσαι λίγο.
9: Γιάννη, να αναζητήσω τραγουδάκι.
0: Ζήτα βρε, ζήτα, πες.
9: Ανήμπορος, ανήμπορος της νύχτας της Ρουγίδης.
0: Ανήμπορος, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου.
9: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου ρε Θόδωρε, που τους αγαπάς όλους.
9: Και σένα, εσύ είσαι ιδιαίτερος όμως, να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά αγαπάς όλους, γιατί σ' άκουσα προχθές και στο Κωνσταντινίδη. Σ' αγαπάω, σε κάνω. Λέω, κοίταξε να δεις με όλους. Λέω, όλους τους αγαπάει αυτό το παιδί. Πόσο καλός άνθρωπος είναι.
9: Και ιδιαίτερος εσένα και τον Αχιλλέα, να ξέρεις.
0: Φιλάκια, αγόρι μου.
9: Το ναι. πρόγραμμά σας ήταν το καλύτερο.
0: Φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε. Ποιος άλλος φίλος είναι εδώ τώρα, ένας ακόμα. Έλα, καλημέρα, Τιμολέων.
10: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα.
10: Καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά.
10: Όταν κάνω σου δίνω το σήμερα.
0: Αναπάντητη, ναι.
10: Την αναπάντητη, σου λέω ότι είμαι αδά.
0: Ναι, βρε. Μερικές φορές παίρνεις και δύο φορές και τρεις φορές παίρνεις. Γιατί, μια φορά θα το δω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό το λέω εγώ περισσότερο.
10: Εντάξει. Τι κάνει τη μικρούλα μας, είναι καλά.
0: Μια χαρά είναι.
10: Πρώτα εκεί και μετά την ελπίδα μας.
0: Μετά
10: τη μικρούλα. Όλα τα Σεριανόπουλα. Σε όλους έχουμε υγεία και ευτυχία.
0: Μετά τη μικρούλα θα μιλήσουμε και για τη μεγαλούτσικια, έτσι. Φιλάκια, να είσαι καλά, κλείσε. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσω εγώ αυτό, παιδιά, τώρα. Ακούσουμε και μουσικούλα και να προλάβω να μεταδώσω τα τραγούδια σας. Που είχαμε μείνει Πουρσανίδης, θεία. Τεσόν το κορτσόπον. Κάτσε να βάλω και τα τραγούδια που με ζητήσατε εδώ πέρα. Ξέφυγα λίγο, αλλά δεν πειράζει, θα τα ακούσουμε.

Να είναι άσπρο, άσπρο και χωρίς να υπάρχουν τέτοια, έτσι. Χωρίς να υπάρχουν. Σταμάτησε στο μυαλό μου. Τατουάζ. Ένα τατουάζ να υπάρχει, να γράφει Γιάννης Κίλερ. Αυτό το δέχομαι.

0: Έρθεν ο καλομηνάς, καλός μήνας. Έτσι ονομαζόταν στον πόντο ο Μάιος, ο μήνας της άνοιξης και της νεότητας, των λουλουδιών και της βλάστησης. Κάθε χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρας παγκοσμίως. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην έκφραση ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο που φροντίζει, στηρίζει, μεγαλώνει και νουθετεί τα παιδιά. Η θέση της μάνας στον πόντο κατέχει μια ιδιαίτερη, σχεδόν ιερή θέση στην ποντιακή παράδοση, την ηθογραφία και τη μακραίωνη ιστορία, αποτελώντας τη ρίζα και τον κορμό της οικογένειας. Η πόντια μάνα ταυτίζεται με την πηγή της ζωής, την καρτερικότητα, αλλά και τον απέραντο πόνο της προσφυγιάς.
1: Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 9 Μαΐου 2026 στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Είπα και εγώ, δεν θα γράψει. Άρχοντα, ευχαριστώ πολύ, λέει, και στη Σοφία. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Ελπίδα και σε σένα να χαίρεσαι την εγγόνα μου, όχι την εικόνα μου, βρε Παναθεμάσαι. Βλέπετε ρε εσείς τι γράφετε ρε, πριν το πατήσετε το ρημάδι να φύγει. Άιτε Γιώργα ρε, μπουκάρα μάγκες ο Ντεκέ. Μπουκάρα μάγκες στην Αλφα Εθνική. Σατανόγριες ήρθατε.

0: Λέω την Πέμπτη να κάνουμε κάποιο έτσι αφιερωματάκι.
1: Με μπαγλαμάδα.
0: Αύριο θα σας βάλω να ψηφίσετε κάποια στιγμή. Θα διαλέξω έτσι τέσσερα από αυτά τα αφιερώματα που έχουμε να κάνουμε. Δεν ξεχνάω εγώ, να ξέρετε. Από αυτά που με έχετε ζητήσει. Μέσα αυτούς είναι και ο Καφάσης. Κάτσε να δω και θα σας πω τώρα.
1: Και μαστουρώνανε.
0: Είναι Παπάζογλου, Παπάζογλου κάναμε, όχι. Πουλόπουλος, Ζαγοραίος, Καράς, Γλυκερία, Τερζής, Βοσκόπουλος, Βιτάλη, Καζατζίδης.
1: Στην Πενιά και στο Μαυράκι.
0: Αύριο θα τα πούμε αυτά.
1: Για

0: Το πέρασα και εγώ με την, με τη μητέρα μου. Τι να κάνουμε τώρα. Α, ναι ρε, Παπάζογλου έκανα μετά το Μητροπάνο, ρε. Σωστά, ρε, έχεις δίκιο, ρε. Άρε, Χρυσόστομε. Γι' αυτό θυμόμουν ότι έκανα Παπάζογλου, αλλά δεν θυμόμουν πότε. Κάτσε να το σβήσω.
1: Κι παλιό παγλαμάδες.
0: Α, δεν είχα και σένα, ναι.

0: Ο Χρήστος ο Τζαβδάρης και τα παιδιά εκεί στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, λέει Άρχοντα, καλό ξημέρα μας σε όλους. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Ντίνος Αναγνωστούδης, ο ποιητής μας εκεί στο πάρκο Κούση, στην Οικοπόλεως, στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα ποιητάκια του τα δύο, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη και την Τριανταφυλίτσα.
1: Τα χνάρια σου χαθήκαν.
0: Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε, καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Μπάμπη. Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι. Σε κάνα 20 λεπτό, 25 λεπτό, ξέρω. Εκείνη την ώρα που πάμε, παρά 20, θα πάμε σε ενημέρωση.

0: φτιάξω μπλούζα να πει. Η φίλη μας η Λίτσα λέει: οκ, okay, βάζω καφεδάκι. Και εγώ νόμιζα θα έλεγες βάζω ουίσκι.
1: Η ζωή για μια γυναίκα. Φτιάξω μπλούζα να πουσά. Από του δέκα.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω.
2: Άιντε πλεξούδες όμορφες. Φορτώστε αλάνια.

0: ψοφούσαν απ' τους άντρες οι εννιά.
1: Από τους δέκα, αν τελείωνε η ζωή για μια.
0: Ο Θεός τα φταίει όλα. Και έκανε τη γυναίκα και είπε θα βρίσκεται σε κάθε γωνία του πλανήτη και από μία γυναίκα να σας περιμένει στους άντρες. Και έκανε τον πλανήτη στρόγγυλο. Έτσι.

Παραγιάννη, εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω από αυτά. 1-0. Γεια σου ρε Κώστα Βαραγιάννη. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά. Ο Τάσος ο Ιμιτζίδης. Καλημέρα άρχοντα μου, λέει, ωραίος.

0: Τι έχετε να πείτε για το κεφτεδάτο, παρακαλώ? Και φταίς και δε φταίς, μωρό μου. Αφού είσαι και φταίς, όμως φταίς.
1: Θέλεις καρεκλάτο, θέλεις μπριζολάτο,
0: δώσε και ένα κεφτεδάτο.
1: Θέλεις κεφτεδάτο.
0: Έτσι.

Τι νομίζατε, δεν θα ακούγατε το δρομολόγιο του Βασίλη Καρά? Πλάκα με κάνετε. Ένα δρομολόγιο έχω εγώ πλέον. Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες. Τι να κάνουμε.

Αντί να μην ξαφνικά.

0: Καλό στο Στέλιο του Κυριακού. Καλά χιλιόμετρα, βρε Τρίκαλα, είσαι Καλαμπάκα.
1: Ένα δρομολόγιο.
0: Καλό δρόμο χωρίς προβλήματα να έχουμε, μια και έβαλας λέει το δρομολόγιο. Γεια σου ρε Στέλιο Κυριακού.

Από εκείνη τη Δευτέρα, ρε παιδιά, 23 Μαρτίου, τι ήταν αυτό που έπαθα εκείνο το πρωί, ψέματα, ναι, 23 Μαρτίου ήταν, ναι.

0: Έχω άλλα τρία τραγουδάκια, ναι.
1: Και το γλυκό κοιτάζω και
0: το άστο να πάει, σήμερα είναι η μέρα μου και το συγγνώμη κύριε ποιος είστε. Θα τα ακούσουμε και τα τρία και μετά θα πάμε σε ενημέρωση.
1: Πώς με παιδεύει τα τίμω αχ το δεκαεφτάρικο, γυμνασία μου κάνει και με έχει ξετρελάνει.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω.

0: αχ το δέκα.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει και φτεδάτο και φτεδάτο. Ο Μάικ, καλημέρα φίλοι μου Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάτμπαχ. Χαιρετίζω θερμά όλη την παρέα, την πρώτη ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδη Ιωαννίδου, σε σένα και τις άλλες λέει. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει για την πιο μεγάλη αγάπη σε όλη την Ηφίλιο, Τούμπα και Γιάννη να πίσω πάλι, για σένα αγάπη μου μεγάλη, υπογραφή ΠΑΟΚ. Κανένας δεν είναι τέλειος ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.

0: Καλημέρα στο Γιώργαρα τον Μαζουλοξή.
1: Ήρθες και θέλεις.
0: 23 Μαρτίου. 23 Μαρτίου έπαθα το πρωί της Δευτέρας που μου ήρθανε από τη Μήνο στα τραγούδια του Καρά. Άνοιξα τα email μου και βλέπω όλα τα τραγούδια του Καρά τα καινούργια και έχω πάθει πλάκα.

Ο Νίκος ο Τσολιάς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη τη Σεριανοπαρέα, Γιάννη. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαϊδα, Νίκος από το Ανόβερο. Καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή, το Φωτάρα. Καλημέρα το Δημητράκη, το Βασιλάκη, τον Πρόδρομο, τον Γιώργο και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μου το Χαράλαπο, τον Μπά.

Περίμενα το δαστήλις μήνυμα. Εγώ στο έλεγα, εσύ δεν άκουγες. Αφιερωμένο λέει. Στον εαυτό σου μάλλον, έτσι.

Γεια σου ρε Δημοσθένη Βαρδάκη. Καλημέρα λέει Γίγαντα. Μάκης Δημάκης, τι το θέλα. Έτσι ντε. Δήμο Βαρδάκη, χρόνια πολλά στο Μετρόπολη σήμερα, παιδιά. Γενέθλια. 5 Πέμπτου 1997. Η πρώτη εκπομπή στον αέρα.

0: Νικολάκη, θα σε βάλω τιμωρία, ε. Νικολάκη από Κατερίνη. Να μιλάω. Το αντελείωνε η ζωή με μια γυναίκα και βέβαια τα ακούσαμε. Μιλάς. Πού ήσουν, αγόρι μου? Ανώμαλε, με γυναίκα είσαι? Δεν τα άκουσες, βρε Παναθέ μας? Δεν πειράζει. Εμείς το μεταδώσαμε πάντως.
1: Δεν άκουσα.
0: Πώς είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?

Πάντως, καθόλου χρέη, παιδιά. Ιδανικό βάρος. 8 ώρες ύπνο κάθε μέρα. Ψυχική υγεία σε καλή κατάσταση. Σωστή διατροφή. Μηδέν αλκοόλ. Αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Ήμουνα 8 χρονών τότε. Άρα, ωραίες εποχές.

0: Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Περπατάμε όλη την εβδομάδα, αλλά την Κυριακή το γιουβετσάκι μας. Όποια θέλει, όποια δεν θέλει, τον μπούλο.
1: Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?

Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας. Από Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα. Εκπέμπουμε πάντα εδώ από τη σπηλιά, στερεοφωνικά στα 320 kbps για όλους εσάς.

Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίδονται δάνεια και στις γυναίκες. Παναγία μου. Το 2002 ο Παναθηναϊκός νικάει 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. 2010. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρβίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων η μία έγκυος γυναίκα. Στις φωτογραφίες φαίνονται τα παλιωτόμαρα που απαγορεύανε την πυροσβεστική να πάει να σβήσει τη φωτιά, αλλά δεν είδα κάποιον εισαγγελέα ή κάποιους από τους κυβερνώντες να κάνουν κάτι. Σα σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Κάρολ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγκελς αποτελεί την βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Σα σήμερα το 1821 έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. Το 1965 ο Νίκος Ογούναρης, Έλληνας τρομπαδούρος του ελαφρύ τραγουδιού. Και το 1981 έφυγε ο Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός και μέλος του ΙΡΑ. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται. Στο πρωτοσέλιδο, και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Ζίφκοβιτς και Ντέλιας δίνουν ελπίδες. Η καλή απόδοσή τους στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δημιουργεί την προσδοκία ότι οι δύο πιο κομβικοί παίκτες στον ΠΑΟΚ θα παρασύρουν σε σταθερή αγωνιστική άνοδο όλη την ομάδα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησης της δεύτερης θέσης. Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ντεσπότοφ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε τώρα. Πάλι στον ΠΑΟΚ για το βόλεϊ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-2. Κρίμα ρε ΠΑΟΚ, ήταν καλύτερος, είχε την τεράστια ευκαιρία να σπάσει την έδρα και να γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά στο φινάλε κατόρθωσε να κάνει το δώρο το μάτς στον Παναθηναϊκό. Κοκκινάκης, όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία, αλλά πάμε τώρα για το 2-2. Ο Μάμαης το θέλουν πολύ τα παιδιά, αλλά έγιναν λάθη, χρειάζονται στιγμές, χρειάζεται και λίγη τύχη. Πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε στον Άρη. Δύο πλευρές ενδιαφέρονται για την ΠΑΕ. Σοβαρός ο τραυματισμός του Διούδη με κάταγμα στο πέμπτο μετακάρπιο. Ο Ρεαστέχνης Άρης ζητά από την οικογένεια Καρυπίδη να υπογράψει συνένεση ώστε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους υποψηφίους επενδυτές. Έχει δώσει προθεσμία ως το τέλος αυτής της εβδομάδας. Κύριε Καρυπίδη, ευχαριστούμε για το τι κάνατε για την ομάδα του Άρη και για τους Αριανούς. Πάρτε τον μπούλο από εκεί πέρα, μπας και ανεβεί λιγάκι ο Άρης. Γιατί όπως λέμε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, έτσι, στην κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν υπάρχει γερή Θεσσαλονίκη, τώρα όπως είναι με τρεις ομάδες, να μπορεί να κουνηθεί λιγάκι το αθηναϊκό κατεστημένο που λέγανε παλιά στα Σπορ του Βόρα. Με είσοδο ελεύθερη το Περιστέρι σε μια προσπάθεια να γεμίσει το γήπεδο, στο αυριανό μάτς η διοίκηση του Περιστερίου ανοίγει τις πόρτες. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποφασισμένοι να κάνουν το 2-0 και να περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς να χρειαστεί τρίτο παιχνίδι στο Παλατάκι. Αφήνουμε το Μέτρο Σπορ, πάμε στο μανιφέστο. Παρέτηση Βόβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Είναι αυτό που σας είπα, παιδιά. Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του Ανδρουλάκη, λέει. Δεν παρετούμε από το Πασόκ, των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Δημοσκόπησε σοκ της Opinion
Μόλις 10,6% είναι ικανοποιημένοι από τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Γαρελάου Τρικούπη στον πάτο της καταλληλότητος ο τοξικός αρχηγός τους. Σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Σκοπιανό αποκαλύψει φωτιά για την περιπλανητική περιλάλλει τη λέει συμφωνία Τσίπρα. Πανικό στο επιτελείο Τσίπρα για το ντοκιματέρ του Sky. Ξεκίνησε χθες παιδιά 9 η ώρα και κάθε Δευτέρα, όπως είχε κάνει για τη 17 Νοέμβρη, τώρα λέμε στο χιλιοστό. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Πάμε στα νέα. Αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, νέο κληρονομικό. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Το νέο αμυντικό δόγμα πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από την Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία. Θα φέρουν και πυράβλους. Με το Χαντάιο, Έλληνας επιβάτης στο κουραζερόπλιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών, 3 μέχρι τώρα είναι οι νεκροί. Ριζοσπάστη στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδος στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Καμιά εξουσιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Ναι, είδα και τον κύριο Τσίπρα που έκανε δημοψήφισμα και το όχι το έκανε ναι. Εντάξει. ΚΚΕ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Γράφει ο Ριζοσπάστης. Πάμε στο λόγο, νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για ο ΠΚΕΜΠΕ και υποκλοπές. Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του εξοικονομώ από τους παρόχους και οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Τρίκες κατσαρές και τίποτε παραπάνω. Εφημερίδα Κόντρα. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη Διεθνή Έκθεση. Δεν προλαβαίνει ρε παιδιά. Αναγγελία. Αρχάστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 40 μέρες πρέπει να υπάρχουν. Εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Στοχευμένες επαφές σε Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίας της κομματικής ομάδας. Ναυμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στα στενά του Ορμούς, τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Εγώ αν ήμουν Τραμπ θα τους έλεγα ή κάνετε αυτά που λέω ή θα πετάξω ένα βαλιτσάκι εκεί και θα εξαφανίσω το Ιράν από προσώπου γης. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα μας ταπρίζετε. Η Καθημερινή. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, γιατί ρε παιδιά, στα στενά του Ορμούζ η οικονομία, λαοπρόβλητος ηγέτης της Ρωσίας, είναι δυνατόν. Ξανά με το δάκτυλο στη σκανδάλη Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ο ΠΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του Πασό για εξεταστική και για τις υποκλοπές. Μάλιστα. Η Εφημερίδα των Συντακτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάδαλο ΠΚΕΠΕ, ναι, στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις, το βιολίσατε εσείς τον τύπο. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Και η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας στο Ολύμπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούς και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΠΚΕΜΠΕ με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Δημοκρατία, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση για να πετρίτη στο Βερολίνο. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Έκθεση φωτιά του ελεκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Αυτό πάλι ρε παιδιά. Να πληρώνεις γύρω 300 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια, ξέρω κι εγώ, κάθε χρόνο για κάποια κτίρια, ενώ με τα λεφτά αυτά μπορεί να σηκώσεις 30 πολυκατοικίες, να τα κάνεις γραφεία και να είσαι εκεί πέρα μέσα και να μην πληρώνεις κανέναν. Πόσες μίζες μπορείτε να παίρνετε ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι ρε.
Τι είναι αυτό το πράγμα ρε που γίνεται με εσάς? Και όπως είπα κάποια στιγμή, τόσα οικόπεδα έχετε. Σηκώστε πολυκατοικίες, σηκώστε φοιτητικές εστίες, σηκώστε να έρχονται τα παιδιά και να πληρώνουν 100 ευρώ. Όχι να δίνουν 700 ευρώ για μια γκασονιέρα. Γιατί είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, σε οποιαδήποτε πόλη. Πιστεύει άλλα από εδώ, δεν τρέπεστε λιγάκι? Τελευταία εφημερίδα σήμερα, η απογευματινή. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρβίν, παραμένανε εξιγνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Δεν φτάνει που την πυρπόλησαν. Απαγορεύανε κάποιοι και την πυροσβεστική να πάει να σβήσει τη φωτιά, να σώσει τον κόσμο. Ο κόσμος ήταν στο μπαλκόνι. Αν πήγαινε η πυροσβεστική, θα τους έσωνε. Άνω κάτω το Πασόκ παράτησε Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά του Ανδρουλάκη. Και έως το 2032, 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία. Μέχρι το 32. Και μέχρι τότε εκεί ποιος θα... Τι είναι αυτά, ρε, παιδιά. Επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Αυτά λοιπόν, παιδιά.

Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Υπάρχει Αντώνης ο Μιχαηλίδης. Υπάρχει πεζό στο περιφερειακό μετά το 424 στο ρεύμα προς δυτικά. Αυτός ανεβαίνει αντίθετα. Προς ανατολία δεν φαίνεται. Προς ανατολικά δεν φαίνεται. Προσέχετε λίγο, ρε παιδιά, τι να πω. Εκεί στην περιοχή στο 424 στο ρεύμα προς δυτικά. Αντίθετα πηγαίνει. Τι έγινε, ρε παιδιά. Στέλιος Κυριακού. Να ξέρεις ότι σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους στο Μετρόπολης και εγώ. Εσύ έχεις γενέθλια σήμερα, Στέλιο? Το Μετρόπολης το είπαμε ότι έχει γενέθλια σήμερα. Για σένα δεν το ήξερα, αγόρι μου. Θα ρωτήσω τη μαμά σου. Γιατί εσύ μπορεί να μου λες ψέματα.

Για να πω και στην επίσημη σελίδα να δω μήπως υπάρχει κανένα μήνυμα. Ο Μάκης Ανταβάλε, καλημέρα Γιάννα ρε, και καλό ξημέρωμα. Γεια σου Παοξάκη μου. Φοβάμαι ότι ο Κούκος λέει που θα έφερνε την άνοιξη στα κακάρωσε. Όχι παλικάρι μου, από την άλλη εβδομάδα ανεβαίνουν τριαντάρια να ξέρεις. Καλημέρα και στον Νίκο τον Τζολιά. Τον Νίκο από το Ανόβερο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαίδα.

Να ακούσουμε λίγο το σποτάκι για το Σάββατο το ποντιακό παρακάθι που έχουμε και τα λέμε σε λίγο, παιδιά. Θα ανοίξω το τηλεφωνικό κέντρο σε λίγο. Χρόνια πολλά το Στέλιο του Κυριακού που έχει γενέθλια το πουλάκι μου σήμερα. Δεν μας λέει πόσα 120 έχει κλείσει. Ετοιμαστείτε, σε 8 λεπτά υποδέχεστε την εκπομπή 3 λαλούν στις 6.

0: Έρθεν ο καλομηνάς, καλός μήνας. Έτσι ονομαζόταν στον πόντο ο Μάιος, ο μήνας της άνοιξης και της νεότητας, των λουλουδιών και της βλάστησης. Κάθε χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρας παγκοσμίως. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην έκφραση ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο που φροντίζει, στηρίζει, μεγαλώνει και νουθετεί τα παιδιά. Η θέση της μάνας στον πόντο κατέχει μια ιδιαίτερη, σχεδόν ιερή θέση στην ποντιακή παράδοση, την ηθογραφία και τη μακραίωνη ιστορία, αποτελώντας τη ρίζα και τον κορμό της οικογένειας. Η πόντια μάνα ταυτίζεται με την πηγή της ζωής, την καρτερικότητα, αλλά και τον απέραντο πόνο της προσφυγιάς.
1: Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 9 Μαΐου 2026 στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε για λίγο το τηλεφωνικό κέντρο, άμα κάνετε κέφι, αν θέλετε να μας ενημερώσετε για κάτι, να σχολιάσετε κάτι, απλώς να μας πείτε καλημέρα. Όσοι πήρατε, μην ξαναπάρετε, εντάξει. Άντε, μπράβο. Εντάξει, να πάρει κανένας άλλος. Τι συμβαίνει, κακός, 2-31-111-95-50.

0: Το φανταζόμαστε λίγο ποντιακό αυτό.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά στο σταθμό μας.
1: Έτσι,
2: μπράβο. Τον κύριο Αντρώνη το γνώρισα. Με την κυρία του ήρθαν μια φορά σε ένα γάμο εδώ στην Καλαμαριά, στην εκκλησία μας, τον Άγιο Αλέξανδρο. Και με το σύστημα σφορεμένος ο Στέλιος με λέω να σε γνωρίσω τον κύριο Αντρώνη με τη γυναίκα του.
1: Μάλιστα.
2: Και πήγα, συστηθήκαμε εκεί και το γνώρισα. Καλές δουλειές να έχει, γερός να είναι και εσύ πάνω απ' όλα υγεία, ευτυχία και την κουκλίτσα του να τη χαίρεσαι.
1: Να σε καλά, κορίτσι μου. Να σε καλά.
2: Και ό,τι υποθείτε.
1: Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Γεια σου, κορίτσι μου, να σε καλά.
2: Γεια
1: σας. Καλημέρα το φούρνο του Γιάννη στην Περεβού, το Χάρη και την παρέα του. Ο Νίκος ο Γαλλικιάς από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά, την καλημέρα λέει σε όλη την παρέα. Ελπιδοφόρος. Καλημέρα σας Ιωάννη, γεια σου ελπιδοφόρε. Δεν θα με δείρεις σήμερα και εμένα άρχισε να μ' αρέσει. Δεν θα με σπάσεις το ξύλο.

0: Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Και τον εαυτό, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλημέρα το Λάζαρο από τη Λαϊκή, καλημέρα το Θεόδωρο το Κουνατίδη. Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας, μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Μετά την εκπομπή σφινάκι, 2 με 3, έτσι μπράβο, αφού πιούμε το σφινάκι μας. Με το δάσκαλο τον Στέφανο τον Εζήπα. Να είσαστε καλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Να αγαπάτε το Μετρόπολης και να το έχετε πάντα στην καρδιά σας πρώτο.
1: Να το πω εγώ.
0: Χρόνια πολλά Μετρόπολης. Φιλάκια, την αγάπη μου, γεια.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε. Παίρνουμε σκυτάλι από Γιάννα Ρο, από Γιάννη Χιλιτίδη. Εδώ στο Μετρόπολη, στο οποίο εγώ να σου πω την αλήθεια, από το Γιάννη άκουσα ότι έχει γενέθλια σήμερα. Από το Μάιο του 97 άκουγα το Μετρόπολη πάρα πολλά, βέβαια κάπου εκεί μετά το 2000 πέφτω στην παγίδα του Μετρόπολη. Είχαμε εμείς τότε, τι ακούγαμε μωρέ να πούμε εμείς οι Αριανοί τότε, για να δω λίγο. Τι ακούγαμε, είχαμε κανένα ραδιόφωνο δικό μας. Είχαμε φτιάξει. Γιατί ο Άρης είναι και μια ομάδα που τα πάει καλά με τα ραδιόφωνα, δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια. Ο κόσμος στηρίζει ένα ραδιόφωνο δικό του, κάτω που εδώ οι συμπολίτες δεν μπόρεσαν να κάνουν. Εντάξει, ένα ρε παιδί μου Άρης Radio όπως είχαμε εμείς, ένα γέλο κτλ. Είμαστε σε αυτά, είμαστε πιο συσπειρωμένοι. Λοιπόν, καλό σας πρωινό. Η Σμαράγδα βεβαίως εδώ στο μακιγιάζ. Ένα λεπτό θα είναι μαζί μας. 5 του μηνός σήμερα. Τρίτη σήμερα. Μια ωραία μέρα είναι. Έχουμε. Τι θες, καλέ. Ακόμα δεν ήρθες. Τι θες. Να χαμηλώσω. Τι θες, να χαμηλώσω. Μπαίνει πάντα με διαταγή η Σμαράγδα. Το έχεις παρατηρήσει αυτό. Μπαίνεις με διαταγή πάντα.
1: Τυχαία δηλαδή, με φωνάζει συνταγματάρχη.
0: Μια καλή μέρα ποτέ δεν μας είπε. Πρώτα χαμήλωσε ή δυνάμωσε. Και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάτσε να πιάσουμε λίγο. Τι άκουγα. Α, ναι, άκουγα κάτι έτσι χύπικα. Διότι χθες, Σμαράγδα μου, επηρεασμένος είμαι, όχι από το. Από τη μηχανή του χρόνου, μια εκπομπή έβλεπα για το ελληνικό ροκ. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, τεράστιο. Παλιό βέβαια, έτσι. Αλλά το είδα χθες. Και
1: ωραία,
0: αγάπησα
1: συμβαίνει.
0: Λίγο παραπάνω αυτή την εποχή. Τι,
1: συμβαίνει, μπαίνει σε ένα mood μετά έτσι πολύ
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Ναι, με έπιασε. Ο Φόρης είναι εδώ μαζί μας, να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Καλημέρα, Φόρη. Αυτό που κάνετε, που μπαίνετε μέσα στη. Τρυπώνουν, ξέρετε ότι ανοίγει παράθυρο. Όπως το Interstellar, ας πούμε, που άνοιξε.
1: Γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Και δεν μιλάνε κιόλας. Άντε, μιλά. Ποιος είναι.
1: Τι λένε αυτές το σύμπαν, σκουλικότρυπες.
0: Ναι, σκουλικότρυπες.
1: Αυτό.
0: Wormholes.
1: Να το.
0: Καλημέρα.
1: Αυτό
0: και δεν μιλάνε κιόλας για να μην λέει. Με πιάσανε, κατάλαβες, αλλά κρύβεται πίσω από την ανωνυμία που έχει, γιατί δεν είδαμε τη γραμμή. Και κρύβονται, παιδιά, μέσα ανοίγουμε εμείς για το Φόρη, γιατί έχουμε ερωτολόγο εμείς, έτσι. Εκπομπή δεν είναι, ας πούμε, καμιά τυχαία εκπομπή. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Τέτοιο ράδιο Πετρόπολη, δεν τυχόν.
0: Άντε, δώσε μια ευθύνη.
1: Ναι, αλλά το παραξήλω τελευταία, θα φας μπαν.
0: Όχι από.
2: Γιατί, κύριε Χμαρό, συγγνώμη, για παίρνουμε το παραξήλω, δεν το κατάλαβα.
1: Γιατί βγαίνεις πρώτος από το Φόρη, βρε.
0: Ναι, καλά.
2: Τα ίδια θα βγαίνω πρώτος.
1: Πάθαμε.
2: Κώστα.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
2: Να πω ρε την ατάκα για αυτό το ράδιο Μετρόπολη, εκεί σας τα ίδια που είναι.
0: Πες.
2: Γεια σου, Σαλόνικα, με τον πύργο το λευκό σου. Που έχεις διακαμάρισε το ράδιο Μετρόπολης και εμείς οι απέξερ ακούμε τον τρανζίστορ Βαραγιάννη και Σμαρό και γουστάρουμε!
1: Α, φτάνει κύριε.
0: Γεια σου Βαραβά μου, τα
1: φιλιά. Χρόνια πολλά Μετρόπολης.
0: Κάτσε να πιάσουμε το Φόρη τώρα να δούμε που θα είναι. Παρακαλώ.
3: Πολύ καλημέρα σας.
0: Προχωράμε λίγο πιο κάτω από το μονοπήγαδο που είχαμε κάνει μια στάση στο Βαραβά. Αυτή την εποχή το μονοπήγαδο πρέπει να είναι, παιδιά, τώρα σούπερ. Να πάτε σε αυτό το χωριό οπωσδήποτε και όχι μόνο να πάτε αφάντες του Περέκ. Να πάτε και μέσα στο χωριό, έτσι να το περπατήσετε. Είναι ένα πολύ ωραίο χωριό με αρχηγό τον Βαραβά.
1: Το λες εσύ,
0: φύλαρχο.
1: Ναι.
0: Φύλαρχο. Έλα, Φόρη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, φίλε, μια χαρά. Ωραία μέρα καλά. Σήμερα. Άλλη μια ήττα για τον ΠΑΟΚ, άλλη μια αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ. Πάρα
1: μην
0: πολύ ωραία.
1: Στην δημοσιογραφία. Στο χτεσινό, ανάθεμά σε.
3: Άστα να πάνε, κορέψα να πάθουμε καρδιά χτες πάλι.
1: Ερε φέτος.
0: Φέτος, ναι, το
1: ήξερα. Φέτος, ναι.
0: Θα τα πούμε μετά. Για πες τώρα το ερωτολογείο.
3: Μέχρι και στο βόλεϊ πάει τραυματισμό. Και εκεί τραυματισμό είχαμε.
0: Ναι, ο Κουβάσεβιτς νομίζω, ε.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιζε όμως αυτός και στο προηγούμενο δεν έπαιξε. Ή κάνω λάθος.
3: Τραυματίας ήταν.
1: Είναι τραυματίας.
0: Ναι, είναι τραυματίας. Ναι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Χθες διάβαζα τους πόσους τραυματισμούς είχε η Ρεάλ Μαδρίτης. Το διαβάσατε.
1: Και η Ρεάλ είχε θέμα.
0: Σε δύο χρόνια.
1: Καλό.
0: Σε δύο χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: 100 νομίζω 38 τραυματισμούς είχε.
1: Απίστευτο και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Και άλλο να τραυματίζεται. Άλλο να τραυματίζεται, ας πούμε, ναι, ναι. Ο Διουδής, που τραυματίστηκε χθες τον Άρη. Και άλλο να τραυματίζεται ο Εμπαπέ που κάνει 5 φορές ο Άρης, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Μόνο 5.
1: Ναι.
0: Καλά, 5 το πάω. Ναι, 6 ο Άρης. Ναι. Για πες τώρα το ορολόγιο.
3: Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Γιατί, τι είναι.
3: Τη Αγία Ειρήνη Μεγαλομάτρο.
0: Α, τη Αγία Ειρήνη είναι, παιδιά.
3: Το δικό μου το Ρινιό, είναι καλά εκεί που είναι.
1: Να είμαστε και να τη θυμόμαστε.
3: Η μαμάγια.
1: Βέβαια.
3: Εφρέμ το Σιωμάρτυρα, Ευθυμίου Επισκόπου Μαδίτου, Νεοφύτου Γάιου Γαϊανού των Μαρτύρων, Θεοδόρου Ιουλιανού Ευούλου και Μοκίνου των Μαρτύρων και Εφραίμ του Μάρτυρα.
1: Ωραία, εντάξει, καλά μας τα πες. Εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε την Ειρήνη μας, τη Σαββινίδου.
0: Δύο έχουμε.
1: Δύο έχουμε, την Ειρήνη τη Θεολόγη, δεν θυμάμαι, δεν έχουμε άλλη.
0: Και την Ειρήνη το τρολοκομείο από το ζου. Από τη Ροδίτσα.
1: Ειρήνη, κακούλη, βέβαια εσύ, το τρολοκομείο.
0: Ειρήνη, εγώ σε θυμήθηκα, να θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, το κοριτσάκι μας. Με την Ειρήνη μαζί μεγαλώσαμε, χωρίς πλάκα.
3: Βαραγιάννη, εσύ είπες θα έχεις τρία τάρα για σήμερα.
0: Όχι σήμερα, την Παρασκευή είπα. Από σήμερα ξεκινάει άνοδο. Από χθες ξεκίνησε άνοδο της δημοκρασίας. Κάθε μέρα θα είμαστε με συν 2 βαθμούς Παρασκευή. Θα πιάσουμε και 28, 29, 30 ανάλογα στην περιοχή που βρίσκεστε.
3: Ναι. Είπαμε, άμα θα πας στο μονοπήγαδο, ξέρεις, θα με φέρεις. Το είπαμε.
0: Στο μονοπήγαδο, τι. Σαλιγκάρια, σκατζόχυρου, ξέρω εγώ.
3: Σαλιγκάρια, δεν
1: ωραία, φόρια, μα πρωί-πρωί πίνω τον καφέ μου, έλεος.
3: Τι μαρική, εσύ ωραία είναι.
1: Ναι, καλά, δεν έχουμε τίποτα άλλο να φάμε. Τα σαλιγκάρια κυνηγάμε τώρα όλοι. Ναι, κάποτε ο κόσμος είχε και λόγους να τα
3: γούνα,
1: τρώει.
3: Ξέχασα. Εσύ μόνο σκορπίνες τρως γούνα, ξέχασα.
1: Σκορπίνες γούνα, ναι.
0: Γούνα, ε. Λοιπόν, γεια σου φορή.
1: Πάρτε την Κυριακή.
3: Την καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Πάμε και σε ένα κύριο, μια κυρία προφανώς τέτοια ώρα που έχει σύνωση εδώ στην τελευταία γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Αφιέρωση.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη, από χθες παιδιά παλεύει να βγει στον αέρα.
4: Καλά.
0: Το λυπήθηκα χθες τον Γιώργο. Πολλά. Να θέλει να βγει στο. Έχει αυτό το κουσούρι βέβαια που δεν ακούει τι λες. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και τον κλείνανε συνέχεια όλη μέρα χθες. Και έτσι θα κάνω κι εγώ. Γεια σου, Γιώργη, αγαπάμε. Αλλά όταν μιλάς στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο έχει, ξέρεις, δύο πολύ σημαντικά εργαλεία πάνω. Το ένα είναι το μικρόφωνο. Το οποίο το ξέρεις.
1: Το άλλο το ακουστικό.
0: Το άλλο το ακουστικό, Γιώργο. Καλή σας μέρα, καλημέρα, πάμε. Ωραία, μας έπιασε η άνοιξη κανονικά.
1: Πάντως, πραγματικά, εχθές, από το μεσημέρι και μετά,
0: ναι,
1: ήταν κοντομάνικο το θέμα.
0: Εντάξει,
1: στην πόλη.
0: Εντάξει, τελείωσε.
1: Επανήλθε πολύ γρήγορα.
0: Ωραία. 5 του μηνός είναι 5 Μαΐου. Άμα θυμηθείτε, πάντα δεύτερο δεκαήμερο Μαΐου κάναμε το πρώτο μας μπάνιο. Από τις 10 μέχρι τις 20 περισσότεροι.
1: Έχει τύχει, μπράβο, να κάνω και πιο νωρίς.
0: Ναι, άλλο, λέω το normal τώρα.
1: Το normal,
0: το, normal, αυτό, το φυσιολογικό. Ναι. 10 με 20 κάνουμε μπάνιο. 20 με 30 κάνουν, ας πούμε, αυτοί που κρυώνουν. Και Ιούνιο κάνουν πλέον αυτοί που, ξέρω εγώ, με τη θάλασσα έχουν κακή σχέση.
1: Έχει και κάποιους πραγματικά, δηλαδή, τύπου Καζαμπάκα, Σακά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Άμα δεν πιάσει, λέει, 20 Ιουλίου, δεν βουτάνε. Είναι δυνατόν. Βρε, δεν πάει να έχει, λέει, ζέστη, μόνο που σκέφτομαι, λέει ο άλλος, ότι είναι Μάιος, Ιούνιος, ούτε για πλάκα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει για αυτούς. Ακόμα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτα. Θα διαβάσω το μήνυμά σου, τον Τασούλη, ο οποίος στέλνει καταγγελία. Τι έγινε εδώ, καταγγελία που στέλνει Ηρακλήδης πριν. Καθίστε.
1: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρεις. Ήμουν σίγουρη ότι έτσι θα ξεκινήσει.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Αλλά δεν θα ασχοληθώ.
0: Πραγματικά δεν το ξέρω.
1: Ναι, καταγγελία για επίθεση στέλνει από οπαδούς του ΠΑΟΚ, αθλητές ακαδημιών.
0: Γάμα σίγμα Ηρακλής είναι η καταγγελία.
1: Ναι, ναι. Γυμναστικό σύλλογο.
0: Πάλι ακόμα, πάλι του, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Για αν είναι δυνατόν, δηλαδή εκεί λίγο να το κοιτάξετε αυτό το πράγμα, έτσι. Πραγματικά. Αυτό το πράγμα με τα ντου, ας πούμε, γενικώς σε όποια ομάδα υπάρχει εκτός του ΠΑΟΚ, λίγο να το κοιτάξετε. Γιατί βλέπω άλλη μια καταγγελία για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν θα.
0: Παρόλα
1: δεν
0: αυτά που έχουμε ζήσει φέτος, πρόπερση, με
1: δεν
0: τον Μάλκη και τα
1: λοιπά. Γιατί με βοβάρτησαν το Messenger, ναι, αλλά αυτοί είχαν κάνει εκείνο και αυτό και εκεί και δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
0: Α, δεν είναι δυνατόν να μπούμε σε αυτή τη λογική. Εγώ απλά θέλω αυτή την ομάδα, ποια είναι αυτή η ομάδα που αποδεδειγμένα βγήκε για παγανιά, να συλληφθούν όλοι παρέφτα, οι γονείς τους αν είναι ανήλικοι και να χαλάσει το μέλλον τους.
1: Αυτό.
0: Να το στραβώσω το μέλλον του δικό τους.
1: Από το να στραβώσω τα.
0: Δεν γίνεται να το φτιάξουμε.
1: Μπορεί και όχι, να, όχι, να σωθούν κάποιοι.
0: Όχι, όχι, αυτά τα χριστιανικά θα τα λέτε εκεί, ξέρω εγώ που τα λέτε. Εγώ είμαι της άλλης λογικής, οπότε να τους χαλάσουμε το μέλλον για να παραδειγματιστούν οι επόμενοι. Γιατί
1: αυτοί
0: είναι καμένοι. Αυτοί, ξέρετε πώς τους λέμε, καΐδια.
1: Όχι,
0: εγώ έτσι τους λέω, καΐδια, γιατί είναι ή κοπριές, άφησε με λίγο, εγώ μιλάω παιδί μου, ή κοπριές τους αναποκαλώ ή καΐδια, γιατί το έχουν χάσει, δεν έχουν τελειώσει αυτοί. Αλλά τους χρησιμοποιούμε, είναι ένα εργαλείο για να παραδειγματιστούν οι επόμενοι που θα δουν, ας πούμε, πώς στραβώνει το μέλλον ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος νομίζει ότι η ομάδα του είναι κάτι σημαντικό στη ζωή, γενικώς, έτσι. Οπότε καλά ώστε η αστυνομία θα πρέπει να τους μπαγλαρώσει και να κάτσουν κανένα τάλιρο μέσα, να βγουν 27-28 χρονών με την ταμπέλα ο τάδε, ας πούμε, έτσι.
1: Διαφωνώ στο ότι νομίζουν ότι η ομάδα τους είναι κάτι σημαντικό. Οι ομάδες όλων μας είναι κάτι σημαντικό.
0: Όχι, αυτοί δεν είναι καθόλου.
1: Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν είναι καθόλου.
1: Μισό λεπτό, ρε Κώστα, μη σ' άκουσα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αυτοί οι άνθρωποι
0: νομίζουν
1: ότι η ζωή τους είναι η ομάδα. Για να έχεις ομάδα και να είναι σημαντική για την ψυχαγωγία σου. Για τον αθλητισμό, αν θες, για το κομμάτι.
0: Ποια ψυχαγωγία,
1: το καθαρά αθλητικό.
0: Κάτω συζητάμε,
1: αν θέλεις, και το καθαρά συναισθηματικό.
0: Ναι.
1: Για να έχεις ομάδα,
0: ναι,
1: που να είναι σημαντική σε ένα μέρος της ζωής σου, πρέπει να έχεις ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ζωή.
0: Αυτή η προσέγγιση...
1: Κάνουν ζωή την ομάδα.
0: Εντάξει, μόλις
1: και αυτή είναι η τεράστια διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται και οι επιτίδοι που κάνουν ζωή την ομάδα για οικονομικούς λόγους. Mm-hmm. Έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ είμαι υπέρ του σοφρονισμού σε μικρές ηλικίες. Μπας και γλιτώσει κανένα τους. Μπας και βγει από αυτό το λούκι. Αλλά όχι ότι κάποιοι που λες και εσύ δεν είναι καΐδια.
0: Ωραία.
1: Το δέχομαι.
0: Εγώ να μιλήσω τώρα που ολοκλήρωσες. Εννοείται ότι οι ομάδες δεν είναι σημαντικές. Εννοείται ότι αυτό που κάνει, που λέει η Σμαράγδα, είναι λάθος προσέγγιση. Καμία ομάδα
1: λάθος
0: δεν είναι σημαντική, φίλε, για τη ζωή σου. Δεν θα επηρεάσει τη ζωή σου εκτός αν είσαι αθλητής της. Το υπόλοιπα τώρα, όσο χαίρεσαι με μία. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Δεν είναι έτσι. Και οι αθλητές χρειάζονται
0: δεν έτσι,
1: υποστήριξη.
0: Δεν κατάλαβα πώς δεν είναι έτσι.
1: Μα και οι αθλητές υποστήριξη χρειάζονται.
0: Είναι δυνατόν δηλαδή εγώ να καθορίζω τι θα κάνω την ημέρα μου μέσα από το τι έκανε η ομάδα. Όποιος το κάνει αυτό, παιδιά, είναι μεγάλος loser. Μεγάλο κορόιδο. Και οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο καΐδι. Με αυτή τη λογική. Αν πιστεύεις ότι η ομάδα σου είναι κάτι σημαντικό, πραγματικά
1: φυσικά
0: δηλαδή.
1: Δεν είναι κάτι σημαντικό η ομάδα και γι' αυτό
0: όχι,
1: πρέπει να
0: είναι,
1: την προφυλάξεις.
0: Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να την προφυλάξεις. Γι' αυτό και πρέπει να μπαίνει ο πολιτισμός μέσα σε
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Διαφωνώ.
1: Φυσικά.
0: Διαφωνώ κάθετα εγώ με τη Σμαράγδα. Σημαντικό είναι η πατρίδα μου.
1: Σύλλογος.
0: Σημαντικό είναι η χώρα μου. Το έθνος μου. Αυτά είναι σημαντικά, Σμαράγδα. Αν νομίζεις ότι η ομάδα σου είναι. Όχι, εσάς. Εμάς όχι.
1: Οι ομάδες μας όλων.
0: Εσάς, εσάς. Εγώ δεν έχω αυτή την προσέγγιση. Η ομάδα μου είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι. Ίσως όταν ήμουν μικρός και εγώ να είχα αυτή την αίσθηση που έχει Σμαράγδα. Πλέον έχω συμμορφωθεί και ξέρω τι ακριβώς ρόλο παίζει η ομάδα, όχι η δική μου, οι ομάδες γενικώς στις ζωές κάποιων ανθρώπων. Γι' αυτό και βλέπετε στο εξωτερικό ότι μπορείς να καθίσεις στο ίδιο τραμ, στο ίδιο τρένο με τον οπαδό της αντίπαλης ομάδας. Ενώ αυτό δεν σφάζονται καθόλου. Έχω μπει εγώ σε τρένο πολλές φορές στην Αγγλία και έχω πετύχει μέσα σε μετρό οπαδούς της Τσέλσι να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, αλλού, να πηγαίνουν της Έβερτον κτλ.
1: Κοίταξε και
0: ό,τι και να μου λέει Σμαράγδα τώρα. Άμα περάσει αυτό το όριο. Εγώ σ' άκουσα. Σ' άκουσα.
1: Όχι, σ' άκουσα. Γιατί αν μ' άκουσε, δεν κατάλαβα. Σ' άκουσα.
0: Αυτά που είπε, απαντάω σε αυτά. Δεν είναι καθόλου σημαντικό η ομάδα. Σημαντικό είναι η πατρίδα μου, η πόλη μου, η γυναίκα μου, η οικογένειά μου, το παιδί μου. Αυτά.
1: Και όλα αυτά, όλα αυτά περικλείονται στην ομάδα σου.
0: Νομίζεις,
1: με πολύ καλό
0: νομίζεις, τρόπο. Νομίζεις. Γιατί το παιδί μου εμένα είναι Ηρακλής. Κατάλαβες. Γιατί το παιδί μου είναι Ηρακλής, γιατί η γυναίκα
1: δεν
0: μου είναι ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία και
0: άρα δεν είναι έτσι.
1: Και σέβεσαι και ναι. Του άλλου.
0: Άλλο το ένα,
1: ομάδα.
0: Άλλο το άλλο.
1: Το τι εκπροσωπεί
0: άλλο, συζητάμε
1: η ομάδα σου.
0: Αν είναι σημαντικό.
1: Το τι εκπροσωπεί η ομάδα σου και το πώς το διαφυλάτσεις φυσικά και είναι σημαντικό.
0: Όχι, δεν 100 είναι.
1: Χρόνια ιστορία ενός συλλόγου.
0: Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα της Σμαράγδας και όλων.
1: Καμία παγίδα.
0: Όσων τη λένε, ο δρόμος οδηγεί στο καΐδι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αν νομίζετε ότι είναι
1: σημαντική
0: η ομάδα σας.
1: Εάν οδηγούσε ο δρόμος στο καΐδι, δεν θα είχαμε 100 χρόνια.
0: Γι' αυτό έχουμε τόσα καΐδια.
1: Γι'
0: αυτό έχουμε τόσες επιθέσεις. Χθες είχαμε επίθεση πάλι και συζητάμε εμείς αν η ομάδα είναι σημαντική.
1: Αυτό...
0: Μα όποιος πιστεύει ότι είναι σημαντική, πάει και κάνει επίθεση στον άλλον.
1: Αυτό είναι απόρρια όλης της κοινωνίας που μεταφέρεται και στον αθλητισμό. Και αν
0: όχι,
1: θέλεις,
0: όχι,
1: φεύγει από τον αθλητισμό.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Προσέξτε.
1: Εδώ έδιναν αμέσως στη συναυλία.
0: Προσέξτε.
1: Ένας 25χρονος με μία.
0: Ναι, αυτό είναι μεμονωμένο. Δεν θα βγουν.
1: Δεν είναι μεμονωμένο. Έχουμε γεμίσει μωρίες.
0: Δεν κατάλαβες. Δεν θα βγουν 20-25 άριδες να κυνηγάνε έναν αμέσως.
1: Μα βγαίνουν.
0: Όχι. Βγαίνουν οπαδοί ομάδων, Σμαράγδα. Ό,τι και να λες. Ό,τι και να λες. Δεν σε στηρίζει η επικαιρότητα. Φέρε μου ένα περιστατικό που βγήκαν 25χρονοι να δαρθούν ενώ δεν ήταν σε ομάδες. Ένα περιστατικό.
1: Καλέ, συνέχεια γίνεται.
0: Ωραία, φέρε μου ένα.
1: Συνέχεια γίνεται. Συμμορίες ανηλίκων έχουμε. Αβέρτα στα σχολεία δέρνονται. Πού ζεις.
0: Αυτή είναι όλες οι ομάδες.
1: Ποιες όλες οι ομάδες. Μα δεν είναι ομάδες όμως αυτοί.
0: Ναι, όχι, δεν κατάλαβες.
1: Άμα
0: του ρωτήσει έναν, αυτό είναι διαφορετικό.
1: Δέρνονται στους δρόμους. Δεν είναι καθόλου διαφορετικό.
0: Όχι, διαφωνώ.
1: Εμείς πρέπει διαφωνώ, να διαφυλάξουμε.
0: Ας κλείσουμε τη διαφωνία μας εδώ. Για μένα οι ομάδες δεν είναι καθόλου σημαντικός παράγοντας στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι τριτογενής και τεταρτογενής σε σχέση με άλλα που γνωρίζω. Οπότε
1: μπερδεύεις
0: το
1: πάρα
0: εδώ.
1: Πολύ.
0: Το κλείνουμε εδώ.
1: Μπερδεύεις πάρα πολύ και τι μπορεί να είναι μια κερκίδα με το τι είναι η ομάδα και το τι είναι ο
0: αθλητισμός. Πίσω μακριά, παιδιά, από συλλόγους, από συνδέσμους, από οργανωμένους.
1: Από αυτό.
0: Μακριά από όλα αυτά. Μακριά, παιδιά, μακριά. Κλείστε τα όλα. Κυριάκο, κλείστε τα όλα.
1: Αυτά μπερδεύεις και δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι να μπερδέψεις, Μαράγδα, τώρα. Τι να μπερδέψεις. Εδώ μου στέλνουν τώρα ότι πήγατε σε παιδάκια να πούμε. Πήγανε χθες σε παιδάκια να κάνουν ντου σε παιδάκια.
1: Αυτά μπερδεύεις.
0: Και κάθομαι και δικαιολογώ τώρα αυτό το θέμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Καταρχάς, ήθελες να κάνεις ένα αφήγημα για να με βγάλεις εμένα να υποστηρίξω αυτούς.
0: Ποιο αφήγημα.
1: Κάνεις τεράστιο λάθος.
0: Ποιο αφήγημα.
1: Ακουγόμαστε
0: εδώ μου στέλνει ο Πάνος ο Κακαρεβάς, μου στέλνει τη δημοσίευση του Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Γιατί βάζεις εμένα. Δεν κατάλαβα.
1: Μα δεν ακούς κανέναν.
0: Τι να ακούσω, Ματσίπη, τι είναι σημαντικό.
1: Οι ομάδες μας φυσικά και
0: δεν
1: είναι,
0: ρε παιδί μου. Διαφωνούμε. Ωραία. Ας κλείσουμε τη διαφωνία μας εδώ. Και ας πάμε παρακάτω. Γιατί να συμφωνήσω μαζί σου. Γιατί να
1: συμφωνήσεις
0: μαζί μου, παιδί μου. Δεν είναι για μένα, ρε Μαράγδα.
1: Ο αθλητισμός, ας πούμε.
0: Για μένα δεν είναι.
1: Ή το να παρακολουθώ αθλητισμό. Που παράγει πολιτισμό.
0: Οι ομάδες μας δεν είναι τόση ώρα.
1: Μα έχουμε μια ομάδα. Ο καθένας υποστηρίξει κάτι. Θα είστε στο
0: γιατί
1: βόλιο,
0: μας το γυρνάς τώρα κατευθείαν το πιστέκι μέσα σε 5 λεπτά.
1: Το ίδιο λέω από την αρχή, εσύ δεν ακούς.
0: Όχι, εγώ είπα και τις ομάδες μας.
1: Οι ομάδες μας είναι σημαντικές.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Οι σύλλογοι μας είναι σημαντικοί.
0: Δεν είναι.
1: Οι ερασιτέχνες μας είναι σημαντικοί.
0: Δεν είναι.
1: Φυσικά και.
0: Ωραία, δεν είναι. Τέλος.
1: Και παράγουν και θα συμφωνήσω. Και
0: δεν θα συμφωνήσω.
1: Από αυτούς
0: να χτυπιέσαι. Να χτυπιέσαι, δεν θα συμφωνήσω.
1: Ο οπαδισμός δεν είναι υγεία και δεν είναι σημαντικός.
0: Οκ. Τέλος.
1: Αυτό είναι η
0: εντάξει,
1: διαφορά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα το είπαμε αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο. Απλά μα έστειλε το μήνυμα ο Πάνος και είναι ντροπή αυτό. Και θα ήθελα από την αστυνομία αυτή την προσέγγιση που σας είπα.
1: Ξέρω,
0: ούτε ξέρω εγώ να του μιλήσω,
1: το
0: τίποτα έτσι.
1: Παράλογο,
0: μπαγλάρωμα και στράβωμα του μέλλοντος. Όχι, να μην έχει μέλλον αυτός. Δεν το αξίζει να έχει μέλλον. Δεν το αξίζει, ρε Μαράγδα, να έχει μέλλον. Γιατί να έχει. Δεν κατάλαβα. Γιατί μέσα στο δικό του το μέλλον ενέχει είναι από πίσω κρύβεται και ο κίνδυνος να φάει το δικό μου το παιδί κάποια στιγμή.
1: Βάλτε με τους δικαστές και βάλτε και
0: με τους δικαστές
1: το...
0: θα τα βάλω. Όχι, θα τα βάλω πρώτα με αυτούς που τους υποστηρίζουν. Με αυτούς που λένε
1: με
0: διάφορα.
1: Το ευρωπαϊκό δίκαιο
0: και τους δίνουν πάτημα.
1: Okay.
0: Θα τα βάλω πρώτα με αυτούς. Θα τα βάλω πρώτα.
1: Θα βάλουμε και τα τάξη στους δρόμους.
0: Θα τα βάλω πρώτα με αυτούς που τους υποστηρίζουν. Και μετά με τους υπόλοιπους. Καλημέρα
1: όλες.
0: Μανώλη, καλημέρα Χρήστο. Χρόνια πολλά στο Μετρόπολη, θα μας κρατάς συντροφιά και πολλά χρόνια.
1: Και φόλης... ξέρεις γιατί δεν θα ξαλείψουν όλοι αυτοί. Γιατί υπάρχουν απόψεις από τις δικές σου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί υπάρχουν απόψεις ότι πιστεύουν κάποιοι ότι οι ομάδες είναι σημαντικές.
1: Μα
0: και αυτός νομίζει
1: είναι...
0: μετά τον ψήνεται.
1: Αυτοί που πιστεύουν ότι οι ομάδες
0: ότι...
1: είναι σημαντικές. Ναι,
0: αυτοί γίνονται.
1: Θέλουν να καθαρίσουν από τους άλλους.
0: Καλά, καλά.
1: Οι υπόλοιποι είναι απλά
0: εντάξει.
1: Να τα λέμε, να τα κάνουμε, κλείσ' τους όλους μέσα. Κάτσε... Μα δεν τους κλείνει κανένας μέσα.
0: Ωραία, Μαράγδα, δεν μπορώ.
1: Δεν
0: θέλω να διαφωνήσω, παιδί μου, μαζί σου. Το είπαμε το θέμα.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Έχει σχέση ο οπαδισμός με την ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Μπέρδεψες δύο πράγματα πολύ διαφορετικά.
0: Όχι, όχι, όχι. Το ένα οδηγεί στο άλλο.
1: Θα έχεις πολύ λάθος.
0: Όχι, όχι. Ο οπαδισμός, η ομάδα οδηγεί στον οπαδισμό.
1: Να τις καταργήσουμε τις ομάδες.
0: Όχι,
1: να καταργήσουμε
0: από, μακριά και, από μακριά και αγαπημένη.
1: Πονάει
0: από
1: κεφάλι,
0: μακριά,
1: κόβει κεφάλι.
0: Από μακριά και αγαπημένη. Θα πάω να τη δω ως ένα ας πούμε, θέαμα, ως να περάσω δύο ώρες στην ψυχαγωγία την οικογένειά μου κτλ. Όχι, να πιστεύω ότι η ομάδα δεν είναι κάτι σημαντικό.
1: Είναι.
0: Καλά.
1: Και θα μπορούσε να είναι και ακόμα καλύτερα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν θα συμφωνήσουμε.
1: Τη πατρίδα σου που είπες πριν, τη πόλη σου που είπες πριν.
0: Εντάξει.
1: Όλα αυτά τα ωραία.
0: Όχι, όχι, τίποτα δεν είναι.
1: Δεν καμαρώνουμε. Όχι. Δεν θα μου έρθει να μου λες για το έπος του Άρη με το υποβρύχιο
0: άλλο,
1: και
0: μου,
1: τα λοιπά.
0: Το ένα, άλλο, το άλλο. Δεν είναι σημαντικό.
1: Πώς δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Με το ζόρι του, δηλαδή πρέπει να είμαι. Okay. Καταρχάς από εδώ φαίνεται ότι δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Για μένα δεν είναι. Και τελείωσε.
1: Okay.
0: Είχαμε επίθεση οργανωμένων σε παιδάκια
1: και
0: εμείς. Και εμείς συζητάμε για την αγάπη, λέει, για την ομάδα. Δεν μιλάμε, λέει, για ραντεβού.
1: Μα είπαμε για αυτά.
0: Κρίμα, λέει, πραγματικά.
1: Για αυτά δεν θα μιλήσουμε. Γιατί δεν μιλάτε
0: για αυτά.
1: Πάντα τα θέματα.
0: Ναι, μην μιλάτε.
1: Το πήγε όλο λάθος. Αν είναι, δεν είναι σημαντικό.
0: Μην μιλάτε, ρε παιδί μου.
1: Σύλλογος.
0: Άσε
1: να
0: μιλήσουν.
1: Εντάξει.
0: Και όταν φτάσει λέει, το πρόβλημα στο σπίτι, τότε αλλάζει η μπιφτέκα. Μάλιστα, έτσι είναι. Αν φτάσει στο σπίτι μας, ναι, αλλάζει αυτό. Και λέμε, ας πούμε, τι κακή που είναι η ομάδα.
1: Στο σπίτι, κάτι δεν πάει καλά σε όλη τη ζωή, Βασίλη.
0: Καλά.
1: Και το μεταφέρεις και στο παιδί σου και στην ομάδα σου και στο κόμμα σου και στο γείτονά σου και παντού.
0: Εντάξει, έχουμε την απέτηση από την αστυνομία να τα κλείσει όλα αυτά τα περιστατικά. Αυτή είναι η απέτηση.
1: Άντε, ντε, γιατί δεν γίνεται.
0: Ανοίξτε κάμερες, θα γίνει. Και αυτό θα γίνει. Λίγοι είναι μέσα.
1: Λίγοι είναι.
0: Λίγοι είναι.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Λίγοι είναι.
0: Βάλτε και άλλους τρεις, Μαράκ. Βάλτε τους και αυτούς τους χθεσινούς, βάλτε τους.

0: Ενδεχόμενο λέμε.
1: Ε, καλά,
0: και θα
1: ενδεχόμενο...
0: δούμε και τα στελέχη και τα κτλ. Και τα, και
1: τα,
0: και τα,
1: τα στελέχη.
0: Ε, τα στελέχη που θα το ξέρουμε,
1: τα ξέρουμε τις μάραγδες, έλα τώρα.
0: Αλλά ποιον... το ναι. ζητούμενο είναι ότι μπορεί και να βγουν με το αφήγημα το γνωστό που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.
1: Ποιο είναι το αφήγημα?
0: Να πέφτει ως πάπλωμα.
1: Ναι.
0: Πρώτον ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πάρα πολλά σκάνδαλα.
1: Ναι. Καλά, να
0: αυτή τη στιγμή.
1: Να αποδειχθούν.
0: Και δεύτερον,
1: έτσι, ναι.
0: ότι το έχω ακούσει. Εσύ δεν το ακούς συνέχεια ότι ήταν άπειρος.
1: Τα ακούω από ανθρώπους.
0: Ότι ο Αλέξης, ότι ήταν άπειρος, ότι ξεγελάστηκε.
1: Και πώς έγινε έμπειρος?
0: Ότι.
1: Από τι έγινε έμπειρος?
0: Από αυτά που έπαθε.
1: Ποια έπαθε?
0: Ε, τι πια έπαθε? Εγώ θα στα πω, δεν τα έπαθε. Δεν τα πάθαμε όλοι μαζί του.
1: Καλά. Πέντε χρόνια μετά, πριν τις εκλογές τις προηγούμενες, έλεγε τα ίδια. Πώς έγινε έμπειρος? Δεν κατάλαβα. Το 23 ο Αλέξης έλεγε τα ίδια.
0: Και
1: τον βγάλατε βουλευτή. Τον βγάλατε βουλευτή πάλι τον Αλέξη. Τα ίδια αυτά που έλεγε τότε, το 2015.
0: Δεν έλεγε τα ίδια, όχι.
1: Α, δηλαδή τώρα δεν τα λέει.
0: Μα αυτή ήταν και η συζήτησή μας, ρε Κώστα. Ότι άλλαξε, ότι έμαθε.
1: Ποιος άλλαξε, παιδί μου τώρα?
0: Ό,τι αυτά δεν λέμε.
1: Ο Έλληνας έχει αποθυμένο που δεν είχε κομμουνισμό ποτέ. Όπως άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Και πίστεψε ότι ήταν η ευκαιρία του. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αποστόλη.
0: Αυτό
1: ακόμη ισχύει και σας το είπα, είναι το 20% ακόμα.
0: Αν υπήρχε αυτό το αποθυμένο, η πραγματική αριστερά θα είχε ξεκολλήσει πολλά χρόνια πριν από το 7%.
1: Χθες καταλάβαμε, λέει, μάθαμε, λέει, πως ο Ντάισι.
0: Αν ήθελε κάποιος δηλαδή τον εφαρμοσμένο κομμουνισμό,
1: ντάξει,
0: όπως τον αποδίδει. Νομίζω ότι η Ελλάδα ποτέ δεν ήθελε. Το απόλεσε από τον εμφύλιο και μετά, με βρετανικές δυνάμεις, με σχέδια Μάρσαλ. Μην τα ξαναλέμε.
1: Τι θα μου λες, παιδί μου?
0: Χθες
1: ήταν απετσιρικά του ΚΚΕ, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, 25 χρονών, και μάλιστα είχε τίτλο Απολίθωμα.
0: Μα όταν λέτε η Ελλάδα.
1: Ναι, η Ελλάδα. Χθες είχε ένα απετσιρικά Κεντρική Επιτροπή.
0: Η Ελλάδα δεν έβγαλε ποτέ το ΚΚΕ.
1: Καλά, η ΣΥΡΙΖΑ τι
0: ήταν? Στο 7%.
1: Αυτά πάει.
0: Αυτά τα εφαρμοσμένα, το είμαι αριστερός.
1: Αυτοί που ντρέπονται να πούνε οι κομμουνιστές λένε ότι είναι αριστεροί. Πού ζεις? Πού ζεις, ρε Μαράγδα?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος κομμουνιστής, ναι, που να ντρέπεται να το πει.
1: 100%
0: γιατί από πίσω
1: ντρέπεται.
0: Του κρύβει αγώνα.
1: Ντρέπεται πάρα πολύ.
0: Ο πραγματικός κομμουνιστής.
1: Χθες μάθαμε, λέει, πως ο Ντάισιμπλουμ είχε μείνει εκπληκτός, λέει ο Ντοκ, ο γιατρός μας, ο Γιάννης, ακούγοντας τον κύριο Βαρουφάκη να του λέει πως θα πωλήσει 300 υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών επειδή τους θεωρούσε αναξιόπιστους. Το άκουσα και εγώ χθες τον κύριο Ντάισιμπλουμ. Και λέει στη συνέχεια, για να μην κουράζουμε τώρα, και λέει ο Ντάισιμπλουμ, μετά από αυτό που μου είπε ο Βαρουφάκης, λέει, μετά από 20 μέρες πηγαίνουμε στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και πηγαίνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι μου κάνει εντύπωση, λέει, που είναι εργάσιμη μέρα και δεν υπάρχει σε ένα κτίριο 7 ορόφων ούτε ψυχή. Και λέω στο συνεργάτη μου, μάλλον τους απέλησε.
0: Το είπα αυτό,
1: ναι, ναι, ναι. Και λέει, σκέφτηκα, λέει, ότι μάλλον τους απέλησε.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι για να το συζητήσουμε πραγματικά θα πρέπει να κάτσουμε όλοι να το δούμε. Γιατί εγώ δεν το
1: καθίστε,
0: είδα.
1: Δείτε το εσείς, εμείς το είδαμε.
0: Όχι,
1: το 15.
0: Εγώ λέω και για το ακροατήριο.
1: Α, ναι, ναι, δείτε το, παιδιά, γιατί εμείς το είδαμε το 15, δεν τα ξαναβλέπουμε τα ίδια έργα. Αυτά είναι μια φορά τα βλέπουμε αυτά τα έργα.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, και οι ξένοι μπορεί να τα λένε και αυτοί όπως θέλουν.
1: Τι.
0: Και οι ξένοι, σε μεγάλα εισαγωγικά.
1: Να παζάνεις ξένος είναι.
0: Όχι, ρε, για τον Ντάισιμπλουμ λέω και για τους υπολείπους.
1: Καλά τώρα, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε.
0: Πάρτε ένα δειλινό να ηρεμήσει η ψυχή σας, μας λέει ο Τάσος.
1: Δειλινό.
0: Ένα δειλινό, και μας έχει μια πανέμορφη φωτογραφία από Εύβοια. Με ένα δειλινό φοβερό.
1: Να βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Καλημέρα από Λάρισα, λέει ο Αντώνης. Αντώνη, την καλημέρα τη λες μετά από αυτό που είπα για τα. για τη Θεσσαλία. Για τον Πάο, Λάρισα Βόλας. Καλημέρα από Λάρισα, ήρθε.
1: Λοιπόν, αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι στον Τάσο για να πάμε σιγά σιγά στο παράθυρο σας.
0: Έχεις δίκιο, ρε Γιάννη, που μας κράζεις για το Περιστέρι. Και εγώ αυτό το.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, ρώτησα.
0: Αλλά εγώ έχω και τη δικαιολογία. Κάθομαι και τους ακούω τους μπασκετικούς για να ακούω.
1: Εγώ ρώτησα, λέω, Σμαράδα, θα παίξει τα αύριο με ανοιχτέ εισιτήρε, μου λέει ναι.
0: Ακούω Γιώργο Πετρί. Ήδη ακούω Βαραγιάννη που τα ξέρουν τα παιδιά καλά.
1: Έτσι.
0: Και την πάτησα.
1: Είχα δύο θέμα που θα ήθελα να ασχοληθούμε από χθες. Αλλά τώρα θα κρατήσω μάλλον, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Το ένα είναι ότι έχει τίτλο «Χαμένη στα πτυχία». Το είδα το Σάββατο και το κατέβασα και το ψάξα λίγο καλά. Γιατί η Ελλάδα, λέει, παράγει επιστήμονες για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται καθόλου η αγορά. Επαναλαμβάνω.
0: Να.
1: Για ποιο λόγο παίρνουμε πτυχία στην Ελλάδα, ενώ ξέρουμε το παιδί θα πάρει ένα πτυχίο το οποίο δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ? Γι' αυτό και η ερώτησή μου, εμένα προσωπικά, στους φίλους του Νίκου μου, στον Νίκο μου, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, σε όλα τα παιδιά, είναι μία. Όταν μου λένε, ας πούμε, ξέρεις, θα σπουδάσω, ας πούμε, αυτό, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Να, ναι,
1: και του λέω, οκ, okay, πάμε λίγο, λέω, στο μέλλον. Έχεις πάρει το πτυχίο Παρασκευή, ήρθε η μαμά, ο μπαμπάς, ο λουλούδια, αυτά, στην ορκομοσία. Είναι Δευτέρα πρωί, έχεις τελειώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και τα λοιπά, είναι άντρας. Πού πας να ζητήσεις
0: δουλειά?
1: Και δεν μου απαντάει κανένας.
0: Πολύ σημαντικό, Κώστα. Πριν πάμε διάλειμμα,
1: ναι,
0: να θυμίσουμε ότι παίζουμε για το Οντεόν Πλατεία. Παίζουμε για δύο διπλές προσκλήσεις για τους καλύτερους κινηματογράφους της πόλης. Διεκδικήστε τις προσκλήσεις κι εσύ. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και συνέ.
1: Τι είναι, πάμε.
0: Πάμε λες.
1: Πάμε.
0: Με έβγαλε σε μια σκέψη γενικότερη γι' αυτό. Για το επαγγελματικό προσανατολισμό.
1: Βάλε άνω τελεία και πάμε.

Να ακούσουμε λίγο, μας θύμισε ο Τάσος με το δειλινό του ένα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι λειτουργούμε οι DJ'δες από το Χρήστο τον Κυριαζή εκεί αρχές δεκαετίας 90. Μια στροφή και πάμε σε παράθυρο σας πόρου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας μέρα. Στο πάγκο κύριε Δεσπότοφ υποβλήθηκε χθες σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση καθαρισμού, ξεκινώντας άμεσα την αποκατάσταση για την επιστροφή του στη δράση. Την ίδια στιγμή το κλίμα στην Τούμπα παραμένει πανηγυρικό, καθώς η πρόσφατη νίκη με 3-1 επί του Ολυμπιακού διατηρεί το δικέφαλο στην κορυφή της βαθμολογίας. Παρότι ο Άρης έφυγε με ένα σημαντικό διπλό από το Παγκρίτιο, επικρατώντας το off με 2-0 για την τρίτη αγωνιστική των play-off 5-8, το αγωνιστικό σκέλος αναμέτρησης επισκιάστηκε από ένα άτυχο περιστατικό. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν από τη σέντρα, ο Σωκράτης Διούδης στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, καθώς υπέστη τραυματισμό στο χέρι. Ο Έλληνας τερματοφύλακας αποχώρησε με ενάρθηκα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης, με τα αποτελέσματα να μην είναι ευχάριστα για τον ίδιο και τον Άρη, καθώς έδειξαν κάταγμα στο πέμπτο μετακάρπιο, γεγονός που τον θέτει εκτός δράσης για το προσεχές διάστημα. Η δράση στο Champions League επιστρέφει και η αγωνία κορυφώνεται με φόντο το μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπαίνει στην τελική ευθεία με 2 αναμετρήσεις που αναμένεται να καθυλώσουν τους ποδοσφαιρόφιλους. Στο Λονδίνο και το στάδιο Emirates, η Arsenal υποδέχεται απόψε στη 10 την Ατλέτικο Μαδρίτη στη μεγάλη ρεβάνς του 1-1 της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες ξεκινούν από την ίδια φετηρία σε μια μάχη τακτικής, όπου το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Οι κανονιέριδες ποντάρουν στην ορμή της έδρας τους, ενώ το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεώνε αναζητά ακόμη μια κοινική επικράτηση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στο μπάσκετ, ο Ηρακλής εισέρχεται σε τροχιά ριζικής ανασυγκρότησης. Η επιστροφή του Ζόρα Λούκιτς στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί την έναρξη του σχεδιασμού για τη νέα περίοδο, με το Σέρβο τεχνικό να έχει λευκή επιταγή για σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ έως το 2027. Τέλος, στο βόλο, η μάχη του τίτλου παραμένει ζωντανή. Μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break του Μέτς, η σειρά μεταφέρεται στο PAOK Sports Arena το ερχόμενο Σάββατο στις 5.30, εκεί όπου ο PAOK στοχεύει στην ισοφάριση. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Δύσκολο το ξεκίνημα της ημέρας για τους οδηγούς στη Θεσσαλονίκη. Στην εσωτερική περιφερειακή, το ρεύμα προς δυτικά από την Καλαμαριά ως την Ευκαρπία είναι στο κόκκινο, με την κίνηση να είναι πολύ αυξημένη και καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 40 λεπτά. Στο κέντρο, η Τσιμισκή και η Εγνατία δείχνουν να έχουν καλή ροή. Η Λεωφόρος Νίκης κινείται με χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση και στην είσοδο της πόλης από την Εθνική Μουδανίων προς το κέντρο. Οπλιστείτε με υπομονή.
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr. Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Lease Access.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά. Bioclima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
13: Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ramblix. Οι βιοδιαγέρτες για Ramblix δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
22: Μετρόπολης τελειώνονται.
23: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αντιπολεμικό τραγούδι. Μέρα, σήμερα της Ειρήνης. Γιορτάζει η Ειρήνη, βέβαια.
1: Γιορτάζουν οι Ειρήνες μας εδώ στο σταθμό. Μας
0: με την Kim Wilde. Αλλά ήθελα να σας πω ότι απόλαυση να ακούς Στέφανο Νιζίπα. Να την παρατίθετε με Σμαράγδα Μπασάκου.
1: Τι τσίρκο είμαστε.
0: Δεν υπάρχει. Μπορεί και να είναι καλύτερο το δίδυμο αυτό με Ζήπα Μπασάκου από το συγκεκριμένο που ακούτε, έτσι να ξέρετε. Δηλαδή απόλαυση πραγματικά και οι δύο.
1: Όταν.
0: Εντάξει, πάμε στα άλλα. Κάποια μέρα θα το κάνετε αυτή τη χάρη. Κάποια στιγμή θα αρρωστήσω. Πού θα πάει.
1: Καλά, το έχουμε κάνει με Στέφανο.
0: Το ξέρω, παιδί μου. Εκπληκτικά πήγε.
1: Εντάξει. Βέβαια, ο Στέφανος με μορφώνει και σε επίπεδο που εγώ δεν.
0: Εντάξει, και εσύ.
1: Σε καλτ καταστάσεις, ας πούμε.
0: Και εσύ είστε ακαδημαϊκό επίπεδο, το μορφώνεις.
1: Και μετά ξύλο, πάω κάρι.
0: Buona diminieta, μας γράφουν.
1: What is this?
0: Στα ρουμάνικα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Ανέστης είναι από τη Ρουμανία μας. Στέλνει φωτογραφία.
1: Γεια σου, βρε Ανέστη.
0: Buona diminieta. Έλα, πάμε στο χορηγό μας.
1: Φυσικά. Η ΔΕΗ, ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας, θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Ωραία. Βέβαια, η Φιμπράν μαζί μας, μην ξεχνάτε. Στηρίζει και φέτος την εκπομπή Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών. Και μάλιστα έρχεται με ένα καινούριο προϊόν με τις πλάκες Πετροβάβακα Φιμπράν και ο BP Etix στο σύστημα Seretherm, το σύστημα της Φιμπράν, για να μας παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν και οι ιδιότητές τους στο www.fibran.gr. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία γράφει: Κώστα, το 20% που λες δεν το βλέπω πιθανό. 10 με 12 βαριά. Ναι, 12 βαριά. Ας πούμε, πες ότι κάνουμε τώρα υπόθεση εργασίας. Στις επόμενες εκλογές το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παίρνει 12%. Πρέπει να δούμε από πού θα το πάρει το 12%. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φτάνει. Έχει 3,6, 3,7, 3,8 κάπου εκεί. Άρα πρέπει να αρπάξει από την δεξαμενή της κεντροαριστεράς. Τώρα, ναι. Βάλτε στο μυαλό σας ποια είναι τα κόμματα που κινούνται εκεί. Προφανώς της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αν και είναι διαφορετικό το πρόσημο του ψηφοφόρου, νομίζω, που ψηφίζει Πλεύση Ελευθερίας. Έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά δηλαδή με τον ψηφοφόρο του Κυριάκου Βελόπουλου παρά με του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι.
1: Καλημέρα, γιατί δεν λέτε ότι ξεγελάστηκε και από συντρόφους και από τους απέναντι ότι πήρε διαπιστεύσεις ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτά. Οπα. Γιατί δεν τα λέτε.
0: Ωραίο αυτό. Δηλαδή ξεγελάστηκε από τους συντρόφους.
1: Η Μαρία το γράφει, ναι.
0: Ναι. Από ποιον σύντροφο, ας πούμε, είσαι αρχηγός του κόμματος. Και σου λέει ο σύντροφος που είναι υπαρχηγός. Νούμερο 2, νούμερο 5, νούμερο 7. Τι σου λέει. Σου λέει η αρχηγία, ξέρω
1: εγώ. Από το Βαρουφάκη, ας πούμε. Που από του έλεγε ότι είναι ένας ακαδημαϊκός ο Βαρουφάκης, ας πούμε.
0: Μα τον Βαρουφάκη τον πήρε.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αρχηγό, συζητάμε τώρα.
1: Γενικό ήταν.
0: Ο Βαρουφάκης αυτά που έλεγε, τα έλεγε από το 12. Mm-hmm. Τον είχαμε ακούσει σε συνεντεύξεις στο BBC και τα λοιπά, έτσι. Mm-hmm. Ο Αλέξης παίρνει το εργαλείο Γιάννης Βαρουφάκης για να. Εφαρμόσει αυτά που έχει στο μυαλό, την πολιτική που έχει στο μυαλό, τις ρήξεις. Τον παίρνει. Ο Βαρουφάκης δεν πάει να ψήσει τον Αλέξη. Ο Αλέξης τα λέει αυτά ήδη στα συνέδρια του κόμματος. Ότι θα πάει σε ρήξη με την Ευρώπη και λέει και άλλα πολλά λαμπερά. Και παίρνει τον Βαρουφάκη στο άρμα ως εργαλείο. Ως πώς το λένε, κρυό, πολιορκητικό. Να μπει μέσα στην Κομισιόν.
1: Δεν είμαστε καλή την πίστη ότι ήταν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας ή όντως πίστευε ότι κάτι μπορεί να κάνει και ότι η Ευρώπη όταν θα τα βρίσκε έτσι σκούρα. Δεν θα έκανε
0: θα
1: ποτέ
0: πω,
1: τον Brexit.
0: Θα σου πω, αν δεν άκουγα χθες τον Γερμανό πρέσβη να λέει και να το ακούω με τα αυτιά μου και να τον βλέπω ότι την ώρα που έλεγε το απόγευμα στο μπαλκόνι ο Τσίπρας, θα βαράω τα ούλια, πεντοζάλι, τον κάλεσε και του είπε: Πες τη Μέρκελ να μην ανησυχεί, θα σου έλεγα ναι, αυτό το. Ναι, τα είχε στο. Είχε χαθές προθέσεις. Από τη στιγμή όμως την ώρα που τα έλεγε στο μπαλκόνι, φώναζε τον πρέσβη και του έλεγε: Πες τη Μέρκελ, μην ανησυχεί.
1: Ναι.
0: Δεν κινδυνεύει από τον Αλέξη και τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και είχε δόλιο.
1: Κοίταξε, εγώ τον Αλέξη, σκοπό. Δηλαδή μια εικόνα που μου έχει μείνει από εκείνη την προεκλογική αναμέτρηση ήταν η επόμενη μέρα που βγήκε και από εκεί κατάλαβα, λέω καλά, ούτε τα μισά δεν θα κάνει. Που είπε εκείνο το περίφημο: Ο ήλιος βγήκε από τη σωστή θέση. Το θυμάσαι. Το θυμάσαι.
0: Τραγούδι Σκινταλάρα.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι που του είχα
0: βγάλει. Όχι, ο Σκινταλάρας δεν είχε τραγούδι τέτοιο. Τα ψάρια που πετάνε στον ουρανό και τα.
1: Α, καράβια βγήκαν στη στεριά. Ναι, ωραία να το
0: αυτό λέω.
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω που τραγούδι Σκινταλάρα. Δηλαδή. Το πρόβλημα, Σμαράγδα μου, δεν είναι αυτά που γίναν τότε. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ζητάει ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Εγώ αυτό θέλω να συζητήσω. Δεν με νοιάζει τι έκανε το Αλέξη. Τα ήξερα, τα έγραφα. Φτάνει το, γι' αυτό δεν γράφω και στο Facebook. Λέγω, δεν κάνω πλέον άρτης. Μπείτε, αν θέλετε, 13, 14, 15, 16, 17, να δείτε τι έχω γράψει και τι έχω πει για τον Αλέξη.
1: Ναι, γιατί βλέπω κόσμο που πιστεύει πραγματικά ότι ο Αλέξης εκβιάστηκε. Σύρθηκε.
0: Από ποιους?
1: Ο Ανδρέας, ας πούμε, λέει, είπε για πολιτικούς απατεώνες. Λέει, οκ, okay, το κόμμα που πουλούσε μαγιά για τα τρένα λίγες μέρες πριν τα Τέμπη. Όλοι ένα μάτσο είναι. Τα δίθεν αριστερή-δεξή είναι απλά για να μας διχάζουν. Καλημέρες είναι η άποψη του Ανδρέα.
0: Ναι, Ανδρέα, εντάξει, οκ. Okay, τα ακούω αυτό, αλλά
1: είναι. Ο Θωμάς είναι μια ζωή λίγο πιο καταγγελτικός.
0: Ένα κοινικό σχόλιο είναι αυτό. Τώρα μιλάμε ειδικά γιατί χθες έσκασε.
1: Γιατί λέει, οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη για έμφυα και την ονομασία της Μακεδονίας δεν ήταν ψέματα, λέει, όσα έλεγε.
0: Γιατί δεν μας στέλνει, γιατί αυτή την εξαγγελία για την Μακεδονία την έχω ακούσει χιλιάδες φορές, αλλά κανένας δεν μας την έχει στείλει. Εγώ τη ζητάω 8 χρόνια τώρα. Εσύ που την έχει πρόχειρη, φίλε, γιατί δεν μας στέλνει να μας πει, να ορίσει το Μητσοτάκη, λέει εδώ ότι θα καταργήσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Κοίταξε. Διότι ο Μητσοτάκης αυτό που είπε ήταν ότι εάν δεν συμμορφωθούν σε όλες τις διατάξεις οι Σκοπιανοί, δεν θα επικυρώσουμε, όπως και δεν έκανε, την εμπορική συμφωνία και όλες τις συμφωνίες. Όπως και κάνει και τώρα.
1: Δεν ξέρω αν το κάνει. Γιατί οι Σκοπιανοί είναι παντού. Το βλέπεις και εδώ. Στον περιφερειακό να βγει μια βόλτα, βλέπεις.
0: Μια άποψή σου είναι. Εγώ συμφωνώ. Αλλά τα υπόλοιπα.
1: Σάβας.
0: Ας πούμε, είπε ο Μητσοτάκης ότι. Λέω εγώ τώρα στο φίλο τον Ανδρέα. Όταν παρέλαβε τον κατώτατο μισθό στο 684, είπε ότι στο τέλος της οκταετίας θα τον έχω στο 950. Είναι στο 940. Ναι. Το έκανε ή δεν το έκανε? Γιατί του χρόνου έχουμε ακόμα μια εξαγγελία, σωστά? Άλλη μια αύξηση κατώτατο μισθού. Πάμε ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, κτλ. Είπε θα μειώσω τους φόρους τους συγκεκριμένους. Αυτόν, εκείνο, τον έναν και τον άλλον.
1: Να δούμε αν είχε αποτέλεσμα.
0: Αυτό λέω. Δεν μας λέει ο Ανδρέας, ας πούμε, καλύτερα. Και στείλε μας και τη δήλωση που λέει ότι θα καταργήσει τη συμφωνία του Περσπόνη, όπως το λες εσύ, Ανδρέα μου.
1: Ο Σάβας λέει: οι κομμουνιστές είναι περήφανοι που είναι κομμουνιστές και το δηλώνουν πάντα. Ναι. Αντίθετα, λέει: υπάρχουν φασιστόμητρα, τέλος πάντων, που δεν. Δεν πάω να το διαβάσω, είναι λιγάκι βαρύ.
0: Ναι. Μάλλον δεν έχει να απαντήσει. Στο συγκεκριμένο.
1: Όχι, απαντάει, αλλά. Παιδιά, προσέχετε λίγο πώς γράφετε, γιατί μερικά καμιά φορά μας εκθέτει και εμάς, ρε παιδί μου. Ναι. Πάμε να σας διαβάσουμε και είναι και μεγάλα.
0: Πάντως, εγώ είχα φίλους που ήταν κουκουέδες πριν την. Οικογενειακούς φίλους είχαμε. Οι οποίοι ήταν κουκουέδες, παιδί μου. Και με τον Ανδρέα τακτοποιήθηκαν λίγο. Κατάλαβες, ψήφισαν Πασόκ. Φύγαν από εκείνη τη σκοτεινιά, ας πούμε, του κομμουνισμού και σου λέει εντάξει. Αλλά οι άνθρωποι ήταν κουκουέδες. Ξεκίνησαν από εκεί την πολιτική του, ας πούμε, στα διαδρομία.
1: Ο Αναστάσης λέει, στο κάτω-κάτω για την Ελλάδα και την αντίσταση απέναντι στον ναζισμό μπορεί να συμμετείχαν όλοι μαζί και αριστεροί και δεξιοί. Αλλά το σίγουρο είναι ότι το σύλλογο, λέει, και οι Γερμανοτσολιάδες ήταν μόνο από την πλευρά των δεξιών πατριωταράδων τη εποχή. Και συμπτωματικά πολλοί πρόγονοι, λέει, των σημερινών μπλε βουλευτών. Ναι. Ο Μπίλι αφισβητεί την εκπομπή του Sky. Λέει πολύ αξιόπιστη. Λέει τι να σου πω, τόσο που είναι αυτή η κοπέλα που λέει ο παρουσιαστής, ναι. Την χάνει. Για σένα λέει ο παρουσιαστής, ναι, ναι, ναι. Να είναι η κόρη πρώην και αδελφή νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μα εμείς δεν ασχολούμαστε, ρε φίλε, με ποιος κάνει την εκπομπή. Ασχολούμαστε με τους πρωταγωνιστές της εκπομπής που μιλάνε και λένε πέντε πράγματα. Το οποίο εσύ αποφεύγεις με φοβερή τεχνική, νομίζεις εσύ. Να σχολιάσεις. Εντάξει, εγώ να συμφωνήσω, ναι. Οκ, το παρακάμπτουμε. Θες να πάμε σε αυτά που λένε ή όχι? Γιατί είμαι σίγουρος δεν θες να πάμε.
1: Λέει, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Δεν έχω καμία υποχρέωση να κάθομαι να βλέπω ένα ντοκιμαντέρ. Δεν το είδα το ντοκιμαντέρ και γι' αυτό ρώτησα τον Κώστα δύο πράγματα. Εάν εσείς το είδατε, είστε εδώ να το απαντήσετε. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να απαντάω στον Κώστα.
0: Ούτε εγώ το είδα.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Και κατέβασα δηλώσεις που ακούστηκαν στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Και θέλω να τη σχολιάσετε. Φίλε Ανδρέα, θα ήθελα να τη σχολιάσει, α πούμε. Πώς σου φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, πίστευες, την ίδια ώρα έλεγε στο μπαλκόνι θα χορεύουν, ξέρω εγώ, πεντοζάλι, και την ίδια ώρα έστειλε ραβασάκια στη Μέρκελ, έλα εδώ, στείλ τα βρακιά, θα τα πλύνω εγώ.
1: Αλέξης Τσίπρας. Ο Αριστίδης, ας πούμε, λέει, εδώ υπάρχει ακόμα κόσμος που θα ξαναψηφίσει τον Αλή Μπαμπά και τους 3.000 κλέφτες.
0: Αυτό σας λέω.
1: Στον Αλέξη, λέει, κολλήσατε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι ο Αλή Μπαμπάς?
1: Επάντεψε.
0: Α, καλά, εντάξει, αυτό το κρίνει.
1: Ναι, υπάρχει κόσμος και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά, εσείς που τα λέτε όλα αυτά. Ναι. Δεν σας βλέπω και πάρα πολύ ενεργούς.
0: Πάντως από το να γράφετε συνθήματα και τσιτάτα σημαίνει ότι δεν
1: να
0: έχετε.
1: Κάνει ποσοστά ο Αλή Μπαμπά που λέτε.
0: Επειδή εγώ σας βλέπω ότι απαντάτε μόνο με συνθήματα της Αυγής και του ντοκουμέντου, ας πούμε.
1: Γιατί εγώ βλέπω τελικά ότι δεν μπορείτε να γουστάρετε αυτό που έχουμε.
0: Να το συζητήσετε το θέμα. Είστε τα συνθήματα μόνο. Δηλαδή να συζητήσουμε δεν μπορεί, δεν θέλετε.
1: Πάμε συζητάνε. Μα δεν συζητάνε, όχι. Γράφουν τα παιδιά.
0: Δεν συζητήσω. Όταν ρωτάω εγώ, ας πούμε, πώς αυτός ο άνθρωπος τον έχετε εμπιστοσύνη γιατί κάνει rebranding, μου λένε, ξέρεις, οι άλλοι όμως αυτό. Ναι, αυτό έχει φέρει την αντιπολίτευση στη χώρα στα τάρταρα, εκεί που είναι τώρα όλοι μαζί, 30% έχουν.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Διότι δεν ασχολείστε με τα πραγματικά θέματα, ασχολείστε μόνο με συνθήματα, με στο θυμικό του Έλληνα, ξέρω εγώ, λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά κτλ. Αυτά κούρασαν, φίλε.
1: Θεωρώ ότι θα πρέπει γενικότερα να σοβαρευτούμε.
0: Να, ναι.
1: Όλοι μας.
0: Εμείς,
1: όλοι, όλοι. Και καλά, να κάνουμε μια αποτίμηση όλων αυτών.
0: Σοβαρευτείτε, ρε παιδί
1: μου. Που μας έχουν συμβεί. Γιατί δεν υπάρχει αλλιώς περίπτωση να μην ξαναζήσουμε τέτοιες πρακτικές. Γιατί όταν λέμε εσείς εκείνο, η άλλη το αυτό, η τρίτη το τέταρτο.
0: Καλά, δεν είπα, εντάξει. Αυτά τα λες πάνω στα παιδιά που γράφουν.
1: Σε όλους μας.
0: Καλά, εμείς δεν λέμε αυτά. Εμείς λέμε τι είπανε χθες. Ας πούμε, μου έκανε και εμένα εντύπωση, όπως και τον Ανδρέα, εντύπωση ο Σταθάκης. Και μου γράφει εδώ ο Ανδρέας. Κώστα, λέει, δεν σου έκανε εντύπωση ο Σταθάκης, ο οποίος λέει χασκογελούσε διεισγόντας αυτά τα έσχυτα λάθη που κάνανε. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι ο Σταθάκης έχει ένα χαρτεφυλάκιο στην Goldman Sachs. Το οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος το δηλώνει στο ποθονίσκης του, το οποίο ξεπερνά τα 2.600.000 ευρώ. Εσύ ξέρεις κανένα με 2.600.000 σε χαρτοφυλάκιο να μην χασκογελάει. Να μην παίζει, ας πούμε, με τον πόνο του ελληνικού λαού. Και σου λέει, Ελλάδα, ρε κορόιδο, ψήφισε με μένα τώρα που είμαι ζάμπλουτος. Τα έχω τα φράγκα μου.
1: Καλά το λέει ο Κώστας.
0: Τι θες να κάνει ο Σταθάκης. Ο κάθε Σταθάκης. Εγώ
1: εντάξει,
0: δεν ξέρω.
1: Λέει, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να έχει τη σοβαρότητα. Βέβαια, πραγματικά πρέπει να το δω, παιδιά. Δηλαδή, σε ποιο σημείο χασκογελούσε. Ποιους, τι, πώς, απλά χασκογελούσε.
0: Άμα θες, μπορώ να στο δείξω. Το βλέπω μπροστά μου, το έχω τώρα.
1: Γιατί εγώ το Σταθάκι πάντα έτσι τον θυμάμαι.
0: Εγώ το έχω μπροστά μου.
1: Όταν φίλε, μιλάει, τον να βλέπω. Έχει αυτό το.
0: Ναι, αυτό, μα αυτό σου εξηγώ, παιδί μου. Ο Σταθάκης είναι άρχοντας άνθρωπος. Εγώ δεν έχω κάτι με τον κύριο Σταθάκη. Ίσα-ίσα άρχοντας είναι. Ζάμπλουτος αριστερός. Είναι το ό,τι πιο κλασικό σε αριστερό γνωρίζω, ας πούμε, εδώ στη χώρα. Οι φίλοι μου όλοι ζάμπλουτοι είναι αριστεροί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, εμένα είναι ζάμπλουτοι. Τι να κάνω τώρα. Εμένα είναι ζάμπλουτοι οι δικοί μου. Κουστάκι, για πες. Κουστάκι.
1: Άχρε παιδιά. Τι λέει, με τη Νέα Δημοκρατία περνάμε ζάχαρη, λέει, και δείχνει το καλαθάκι άδειο. Ναι, εντάξει,
0: ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, έτσι είναι μόνο.
1: Έτσι είναι, ρε παιδιά. Περάσαμε πάρα πολλά και θα περνάμε. Αλλά εγώ, εκείνο που δεν καταλαβαίνω, είναι πώς εξηγείτε εσείς αυτό που σας ρωτάει ο Κώστας. Μια και από εδώ πέρα κάνουμε την επανάσταση του καναπέ.
0: Ναι.
1: Και γιατί προηγείται τότε ο Μητσοτάκης. Και θέλω όμως σοβαρές απαντήσεις. Είναι τόσο μεγάλος ο γαλάζιος παρακρατισμός, είναι τόσο στα πόστα, είναι τόσο τεράστιος ο κομματικός σωλήνας που δεν μπορούμε να τον υπερκεράσουμε. Αν είναι αυτό, είμαστε άξιοι της μοίρας μας τελικά.
0: Είναι τόσο μακριά από τις πραγματικότητες η αντιπολίτευση, γιατί δεν τη βάζεις την ερώτηση.
1: Τη βάζουμε κάθε μέρα.
0: Δεν την έβαλες αυτό... εδώ, τώρα είπες πέντε πράγματα, αυτό δεν το έβαλες.
1: Εγώ την έβαλα.
0: Το οποίο είναι το πρώτο.
1: Εγώ την έβαλα όχι σε αυτούς που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, παιδί μου, σε αυτούς
1: που την έβαλα στους νεοδημοκράτες.
0: Ναι, ωραία, ναι.
1: Που δεν θέλουν όμως Μητσοτάκη, ναι. Βορύδη.
0: Και γιατί δεν βάζεις πρώτο-πρώτο.
1: Αυγενάκη.
0: Είναι η εικόνα της αντιπολίτευσης
1: αυτή που σας. Τραπέδες, πανάκηδες κτλ.
0: Είναι η εικόνα της αντιπολίτευσης αυτή που σας στέλνει στο Μητσοτάκη. Ρώτα του. Ορίστε. Βάλ το quiz. Βάλ το quiz.
1: Είναι 7:57, το βάζω quiz.
0: Βάλ το.
1: Καλά, εδώ θα είμαστε και αύριο.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Το ίδιο λένε και για την ομάδα αλήθειας, λέει, η οποία παραθέτει βίντεο με δηλώσεις. Δεν φτιάχνει τα βίντεο.
1: Ένας παραπέφθηκε, νομίζω, τον κλείσανε και το λογαριασμό, δεν ξέρω εγώ τι, πώς τον λέγανε.
0: Αλήθειας.
1: Ναι, από την ομάδα αλήθειας.
0: Όχι, που... δεν είναι από την ομάδα αλήθειας.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν είναι.
1: Θα λέμε αλήθειες εμείς εδώ πέρα.
0: Για πες μας εσύ την αλήθεια, ρε
1: Μαράκη. Τι είναι, για πες εσύ.
0: Μόνο σου
1: καλύτερα. Ένα, είδες μετά ο κόσμος γι' αυτό γκρινιάζει.
0: Μα έχει δική του σελίδα, άλλη, παιδί μου.
1: Μετά ο κόσμος γι' αυτό γκρινιάζει.
0: Ρε Μαράγδα, δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Πολύ
0: έχει
1: καλά.
0: Δική του άλλη σελίδα, άλλο είναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Τόσο πονάει.
1: Πάρα πολύ, τι να σου πω.
0: Άκουμε τι λέει. Το ίδιο λένε και για την ομάδα αλήθειας, η οποία παραθέτει βίντεο με δηλώσεις, δεν τα φτιάχνει. Το ντοκιμαντέρ έχει ανθρώπους που δηλώνουν ότι δηλώνουν. Είτε είναι η Βαρβιτσιώτη, είτε είναι η Μητσοτάκη, λέει ο Αποστόλης. Κυρία Ανδρέα και κυρία Σμαράγδα. Όσο και τον τύπο που παραπέμφθηκε, είπες. Ούτε παραπέμφθηκε καν αυτός που λες, νομίζω.
1: Έχω κάτσε την εντύπωση ότι εγώ είπα και το πλάσαν τον λογαριασμό.
0: Ναι, άλλο εντύπωση. Η ομάδα αλήθεια έχει όνομα και επίθετο. Αυτός που λες είχε παρατσούκλι. Ήταν ο. Κάτσε να τον θυμηθώ πώς τον λέγανε.
1: Παρατσούκλι είχε, αλλά ξέρει το ονοματεπώνυμό του.
0: Ναι, η ομάδα αλήθεια έχει ονοματεπώνυμο τα δύο παιδιά αυτά.
1: Και έχουν αυτό το ονοματεπώνυμο το παραπέμπουν στην ομάδα αλήθεια.
0: Ποιοι.
1: Ας με διορθώσουν άμα κάνουν λάθος.
0: Για διορθώστε.
1: Και ομάδες αλήθειες και κρούσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, δηλαδή αυτά δεν είναι σοβαρά.
0: Καλά, και την ομάδα μνήμης. Δεν είπαν τίποτα οι άλλοι για την ομάδα μνήμης. Γιατί ενοχλεί μόνο η μία ομάδα. Περίμενε. Άλλη ερώτηση στο ακροατήριο και στη Σμάραγδα. Γιατί ενοχλεί η ομάδα αλήθειας, τους συγκεκριμένους, όπως τους φίλους εδώ πέρα, ενώ δεν ενοχλεί η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που λέγεται ομάδα μνήμης. Δεν ασχολήθηκε κανένας με το ότι υπάρχει μια ομάδα μνήμης.
1: Εξαρτάται πώς τοποθετείς πάντα το ενοχλείτε. Το αν ο άλλος ανήκει
0: μου...
1: σε ένα κόμμα και πληρώνεται από το κόμμα για να επαναλαμβάνει και
0: μα
1: να
0: τα
1: επαναλαμβάνει
0: ίδια λέμε, τα ίδια,
1: να
0: τα ίδια λέμε. Ναι, το ότι αποκληρώνεται από το κόμμα.
1: Ωραία.
0: Το λες εσύ.
1: Αυτό μπορεί εμένα να με ενοχλεί και φυσικά και καλά κάνει.
0: Γιατί
1: και
0: δεν ενοχλείται η άλλη μεριά με την ομάδα που έχει το αντίπαλο στρατό.
1: Μπορεί να ενοχλείται, που το ξέρει.
0: Πότε εσύ διάβασε μια δήλωση? Εγώ έχω αυτή τη στιγμή 10 υπουργούς, πρώην υπουργούς, βουλευτές αυτή τη στιγμή ενεργεία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, όλους, να λένε για την ομάδα αλήθειες. Εσύ πότε άκουσες κάποιον να λέει για την ομάδα μνήμης?
1: Παιδάκι μου.
0: Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Την κυβέρνηση έχουμε εδώ πέρα. Την κυβέρνηση θα μιλάμε και τα πεπραγμένα τη κυβέρνηση.
0: Αυτά να τα κάνετε εσείς, εμείς μιλάμε για όλα.
1: Μα φυσικά.
0: Εσείς που είστε μονικοί, μιλάτε μόνο για την κυβέρνηση. Εμείς μιλάμε για όλα.
1: Δεν είναι μόνοι να ασχολείσαι με την κυβέρνηση.
0: Ναι. Γιατί ενοχλεί
1: το μέλλον?
0: Γιατί ενοχλεί μια ομάδα?
1: Να είσαι ανόητος να
0: μην ασχολείσαι
1: με τις κυβερνητικές πρακτικές.
0: Ναι. Γιατί εσύ, ας πούμε, πολλές φορές...
1: Και να ακούς τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης,
0: ναι,
1: να λέει ότι το θέμα των υποκλοπών...
0: Εδώ σου γράφουν καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα τα οποία πρόσκειται και πληρώνονται από το κόμμα και σας πληρώνει εσάς.
1: Όλοι έχουν μέσα, παιδιά. Άλλο η ομάδα αλήθειας και τα χιλιάδες τρολ. Όλοι έχουν μέσα.
0: Γιατί είναι
1: άλλο? Όλοι έχουν εφημερίδες.
0: Γιατί
1: όλοι
0: είναι άλλο?
1: Ο Sky τι είναι, δεν το ξέρουμε τι είναι?
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Για πες εσύ.
1: Ναι. Τι είναι?
0: Τι είναι, δεν ξέρω, παιδί μου, γιατί δεν μας λες.
1: Επίσης θα ήθελα την ίδια
0: ευαισθησία. Είναι, ας πούμε, πληρώνονται από το κόμμα της, να πεις.
1: Θα ήθελα την... Εδώ ο Άδωνης βγήκε και είπε τον πρωτοσάλτη αδελφάκι του, με κοροϊδεύεις.
0: Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Θα ήθελα όμως το Sky να έχει την ίδια ευαισθησία να κάτσει να κάνει και ντοκιμαντέρ για τα 7 χρόνια. Για ναι, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα πάντα όλα.
0: Ας κάνει, μωρέ.
1: Θα ήθελα.
0: Ας κάνει μετά, όταν θα αναλάβει η άλλη. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, να σου πω μάλλον ότι δυστυχώς τα χαμηλά ποσοστά της αντιπολίτευσης, Μαράγδα, είναι πάρα πολύ εύκολο να αναλυθούν αν ανοίξεις κάθε εμφάνιση αντιπολιτευόμενου και ακούσεις τι λέει. Και μετά βγάζει ένα συμπέρασμα το οποίο οδηγεί σε αυτά τα νούμερα.
1: Εγώ πάλι έχω την άποψη ότι όσοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κομματικό σωλήνα δεν μπορούν να δουν εύκολα υψηλά ποσοστά. Και ότι οι γκρούιτσες καλά κρατούν σε αυτή τη χώρα. Και δεν μου το βγάζει από το κεφάλι με την καμία.
0: Καλημέρα,
1: είναι πολύ βολημένη.
0: Λευτέρη, διαβάζω και τη Λευτέρη για να φύγουμε. Δηλαδή, λέει, κοροϊδευόμαστε. Αν βάλουμε στη ζυγαριά τι είπε ο Τσίπρας πριν τις εκλογές, τι έταξε και τι έκανε. Και τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, λέει, και ο τελευταίος Σιριζέος θα νιώσει ντροπή. Για να μην μιλήσω, λέει, για τις θέσεις του Αλέξη σε θέματα τα οποία δημιούργησε ο ίδιος, τα οποία έλυσε η τωρινή κυβέρνηση. Τι έπαιρνε ο κόσμος με ΣΥΡΙΖΑ και γενικά και πώς είμαστε τώρα. Είναι η άποψη του Λευτέρη.
1: Καλά κάνεις, Λευτέρη, και το λες, αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά και ακράδαντο ότι θα έπρεπε να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση της οποίας της δίνεται ο χώρος. Όχι να βγει από τα, δηλαδή με την έννοια πώς βγαίνουμε από τα μνημόνια, εννοούμε να έχει μια ευελιξία σε μέτρα, να ασκήσει εσωτερική πολιτική.
0: Μα δεν θέλω.
1: Και με ένα τεράστιο ταμείο ανάκαμψης. Και τι κάνει?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε Έλληνες πολιτικούς, χωρίς την έγκριση της Κομισιόν, να ασκήσει νομισματική ή οικονομική πολιτική. Δεν έχω σε κανέναν εμπιστοσύνη ούτε στον Κυριάκο. Πάμε στους νικητές για να φύγουμε.
1: Είναι κατανοητό νομίζω αυτό που είπα.
0: Ναι, και εγώ.
1: Πριν από αυτό, θα σας πω πως η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά πολλά συλλεκτικά δώρα. Μη χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Δώσε ένα προγνωστικό. Σκόρ θέλω. Arsenal, Ατλέτικο Μαδρίτης. Καταρχάς, σε θέση πρόκριση να πούμε. Πρόκριση ή να πούμε σκόρ. Εγώ θα ήθελα να ρισκάρουμε να πούμε σκόρ.
1: Σκόρ λες?
0: Ναι. Το πρώτο έλειξε ισόπαλο,
1: Ναι.
0: Ισόπαλο. Arsenal παίζεται τελικό.
1: Arsenal
0: βλέπει.
1: Arsenal βλέπω.
0: Ξέρεις τι μαϊμού είναι αυτός ο Diego Simeone?
1: Αλλά αυτό. Υπάρχει πάντα το αλλά.
0: Ξέρεις τι μαϊμού είναι αυτός ο Diego Simeone? Βάλε ένα-δύο. Να το κλείσουμε, παρακαλώ.
1: Ένα-δύο λες.
0: Ένα-δύο σκορ.
1: Εντάξει, κρατάω το δικό σου το σκορ.
0: Γεια σου, Μαράγδα μου.
1: Περίμενε.
0: Δώσε νικητές.
1: Πρέπει να στείλουμε παιδάκια Μαρία Κράλη και Τατάρογλου Αναστάσιος.
0: Τατάρογλου.
1: Τατάρογλου.
0: Από τα τάρταρα.
1: Από τα τάρταρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Τα λέμε αύριο στις 6. Καλή συνέχεια με Νίκο Κουλιανό και Κωστή Ραπτόπουλο. Το οποίο το highlight, δεν ξέρω, το μάθεις χθες από την περιπέτεια στην πισίνα? Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα πω. Εγώ δεν είμαι τόσο κουτσομπόρης τα πολλά.
1: Εννοείται, το έμαθα και το είδα κιόλας. Μου το έκανε αναπαράσταση ο Κώστας ο ίδιος.
0: Όχι για το πέσιμο, αυτό ήταν το ένα.
1: Όχι για το τζάμι θα πεις.
0: Το τζάμι του Ρουμάνα. Πηγαίνει, α πούμε, σε μια χώρα τουρισμό, να πας στην Ισπανία τώρα, Σμαράγδα, με το σήμα τα παιδιά, και 3 η ώρα να χτυπήσει πόρτα και να είναι ένας βρεγμένος σαν το Ραπτόπουλο με μια τσάντα στο χέρι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θρίλερ σου μιλάω. Η Λάμψη.
1: Τώρα δεν είναι και γεμάτα τα ξενοδοχεία.
0: Όχι, είναι και άλλα.
1: Λες από πού ήρθα αυτό?
0: Όχι, όχι, είναι αυτό. Το χειρότερο ήταν αυτό που έγινε με στη βραδιά εκείνη. Λοιπόν, καλή συνέχεια με
1: τα
0: παιδιά μας.
1: Ναι, να μας τα πούνε.
0: Α, όχι, σήμερα ο Κωστής βγάζει το πικτέιλ.
1: Α, Νικόλα με Χάρη Μανουλίδη θα έχουμε.
0: Νικόλα με Χάρη Μανουλίδη. Ωραία. Περαστικά, Κωστάκι μου, γεια σου πολύ. Μην Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι μαζί μας ήταν η Φιμπραν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους και μας δίνει πολλούς λόγους για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμομόνωση για το σπίτι μας. Ένας από αυτούς και οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπραν και ο BP Etix στο σύστημα Serotherm της Φιμπραν.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Μπορεί ο χρόνος να...

0: 7378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
2: Παπά.
1: Και ο Νίκος Κουλιανός.
3: Στο
1: ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
4: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
5: Άντε, μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

Ρες, έλα μποτζόρνο, για να ξυπνά λίγο η πόλη, η χώρα, ο πλανήτης. Για να σηκώνεστε λίγο αγάλη αγάλη. Δώσε χολύπτε, δώσε εδώ στη χαλάρα μας ρε φίλε, δώσε λίγο. Στα 15 μετά τις 8 Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool Show στα αυτάκια σας. Με Κάζα Σαπλίχτρα, με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 11. Έχουμε πολύ σουσού σήμερα. Ραπ δεν έχουμε σήμερα. Ραπ δεν έχουμε. Θα έχουμε όμως Γκάλοπ, θα έχουμε Χάρη Μανουηλίδη, θα έχουμε πολύ ειδησιογραφία. Καθότι δεν σταματούν να τρέχουν οι εξελίξεις μας. Και εμείς θα ξετυλίξουμε και αυτό το κουβάρι σήμερα, ξεκινώντας από την ατζέντα μας. Καταρχάς να πούμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε καλό καιρό. Βγάλτε τα κοντομάνικά σας. Έτσι, νομίζω ότι δεν θα ξανά έχουμε μπερδέματα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σταθερά πάνω από 20, τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πάλι λίγο βροχούλα μπορεί να έχουμε το Σάββατο, αλλά ελπίζω να την τριπλάρουμε τη βροχούλα και να την γλιτώσουμε. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Να τις χαιρόμαστε, έτσι, τις Ειρηνάουες. Έχουμε εδώ τα κορίτσια μας, έτσι πάνω στη γραμματεία, τη γενική, η general, η κυρία Ολμπράιτ, όπως θα έλεγε και ο Ντίνος μας, ο οποίος είναι καθοδόν για το pigtail. Έτσι, Ντίνο μου, το βγάζεις και είσαι λουκούγκου. Βρίσκεις τη φόρμα σου και εσύ στο φινάλε, σαν τον Μπάουκ, ρε παιδί. Θα βγάλεις το pigtail και θα γαζώνεις μετά. Λοιπόν, ο Ραπ σήμερα θα κάνει τη μικρή του αυτή η επιβασούλα, να το αφαιρέσει αυτό το pigtail το οποίο μας ταλαιπώρησε όλους μας. Έτσι, γιατί ήταν ψυχοφθόρο για όλους. Κάνα τρίμηνο, έτσι, κάτσε. Όσο το πραγματικά τώρα χαζά-χαζά, λες ρε φίλε, λες αυτή η τριπλή ισοβαθμία που ζωγράφησα εγώ χθες με τους βαθμούς εδώ, όσο έχει pigtail ο Ραπ. Όσο πω, αμάν, κοίτα να δεις τώρα, από το Φλεβάρι και μετά που βάλε αυτό το pigtail και έμπλεξε με αυτά τα συστήματα, τα ουρολογικά, είχαμε θέματα. Λοιπόν, έχουμε δύο Ειρήνες πάνω, έτσι, να τις χαιρόμαστε. Νομίζω δεν έχουμε τρεις, έτσι. Την αγάπη μου και εσείς να χαίρεστε τις Ειρηνάουες, ωραίο όνομα. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κληρονομιάς. Μα μέσα σου και ξέρω πως και αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, γιατί αποκλείεται να κάνει λάθος ο τεράστιος Δημήτρης Ταμπούρης, έτσι, ο κύριος Δημήτρης Ταμπούρης, καψούρα μου, αγαπημένος, δεν ξεχνάω τα πρώτα μας τετατέτα, τα οποία μπορεί να ήταν λίγο επεισοδιακά, έτσι, πριν από 20... πέρασαν τα χρόνια, ρε παιδιά, πέρασαν τα χρόνια. Μπράβο. Ξέρεις, όταν είχα έρθει εδώ πέρα την πρώτη φορά στο Μετρόπολης, με βάλανε, όταν ήταν πρώτη φορά ρε παιδί, μου έρχομαι εδώ με βιογραφικά, πρέπει να ήταν το 2000, αγγλικά, γαλλικά, δημοσιογραφία, ό,τι είχα, κομπιούτερ τότε, γιατί άμα έξερες υπολογιστές ήταν ένα πλάς, με στέλνουν στον Ταμπούρη, με στέλνουν στον Δημήτρη τον Ταμπούρη, μου λέει καλά, μου λέει ο Πετρουλάκης τότε, το θυμάμαι, πάνε λέει μάζευε τα φάξ, έτσι πάνε μάζευε τα φάξ για τη Φόρμουλα 1 και βοήθα λέει τον κύριο Ταμπούρη. Εγώ βέβαια δεν πήγα σε κανένα φάξη, σηκώθηκα, έφυγα κατευθείαν. Λέω: άμα θέλει ποδόσφαιρο, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Λέω: άντε το πολύ μπάσκετ, γιατί. Βέβαια, όταν με ξαναφώναξα μετά από δύο χρόνια που με πήραν από το μικρότερο ραδιόφωνο τότε, πάλι με τον κύριο Ταμπούρη είχα να κάνω στα πρώτα τεατέτ. Είχαμε και μια ψυμαχία, γιατί εγώ ήθελα τότε να μπω να κάνω εκπομπές. Είχε live, γινόταν χαμός. Αγαπημένος. Και όπως μας ενημέρωσε λοιπόν σήμερα Θανάση Καζαμπάκα πρωί-πρωί που μιλήσαμε, εδώ και με Βαραγιάννη. Σαν σήμερα το 1997 ξεκινάνε τις εκπομπές τις αθλητικές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Μετρόπολης. Έτσι, άρα έχουμε γενέθλια. Έτσι, μπορεί να υπήρχε και πιο νωρίς το ραδιόφωνο με μονομένες εκπομπές, αλλά το 1997, 5 Μαΐου, όπως μας είπε ο κύριος Ταμπούρης, ξεκινάει και το Μετρόπολης, άρα έχουμε γενέθλια. Για κανένα τριανταρίζει και το Μετρόπολης, έτσι. Το αθλητικό Μετρόπολης με αυτή τη μορφή, για το ξαναλέμε, υπήρχε και νωρίτερα. Λοιπόν, την αγάπη μου και την καλημέρα μου και στον Δημήτρη τον Ταμπούρη. Τώρα μας σου έχω τρελά, μπαμπελά, εσύ για μένα. Το τέλος είσαι και αρχή, είσαι εδώ. Για να δούμε λίγο τι γίνεται, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Λίγο αργότερα θα έχουμε κίνηση, παιδιά. Εδώ χάρη σας ενημερώσω στο δελτίο. Θέλαμε να το πουλήσουμε, το πουλήσαμε και αυτό. Τώρα το επόμενο είναι να πουλήσουμε τα Tel News. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Ό,τι μπαίνει εδώ πέρα το πουλάμε. Λοιπόν,
Τι έχουμε σαν σήμερα, εκτός από τα χρόνια πολλά στις Ειρήνες μας που τις αγαπάμε γιατί είναι εξαιρετικές και οι δύο, δεν το συζητάμε. Εκτός από τα χρόνια πολλά για το Μετρόπολης που μας ενημέρωσε ο κύριος Σταμπούρης, έχουμε και κάποια γεγονότα. Πάμε να τα δούμε λίγο με την σειρά πριν ξεδιπλωθούμε, γιατί είχαμε χθες Ντούντα. Ντούντα, σε ψάχνουμε. Σε ψάχνει ο Αρτέτα από χθες. Δεν έχεις δώσει σημάδια ζωής. Είχαμε τα χθεσινοβραδινά, έχουμε σήμερα Τσουλού, έχουμε Κοσέλεφ, έχουμε μεταγραφικά σενάρια, έχουμε το σενάριο των 68 και των 67 βαθμών να αιωρείται και να βλέπω πάρα πολλά ποσταρίσματα στα social γενικότερα. Και μια που είπα social, η επικοινωνία μας γίνεται στο Facebook του Μετρόπολης. Εκεί μπορείτε να γράψετε, βέβαια είναι γνωστή άγνωση καθημερινά εκεί με κάτι ψευδόνυμα, μπαίνουν, βρίζουν, κράζουν οι ίδιοι κάθε μέρα εκεί. Είναι οι καλύτεροι πελάτες μας όμως και τους αγαπάμε. Στείλτε και σήμερα τα κραξίματά σας και γράψτε ό,τι θέλετε κάτω από το στιγμιότυπο. Πρέπει να είναι το γκολ του Ντοκού αυτό. Αυτό πρέπει να είναι το γκολ του Ντοκού στο 97 που σώζει το βαθμό της City με την Everton. Γιατί βλέπω μπροστά και τον Ντοναρούμα. Από κάτω στείλτε ό,τι γουστάρετε, παιδιά. Άμα είναι το μήνυμα να το διαβάσουμε, να το διαβάσουμε. Τα πολλά τα προσπερνάμε, είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο έχει ατζέντα. Κουλτικό ματάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Παιδιά, ο Κουλ είναι πάντοτε επίκαιρος, να ξέρετε. Δεν μένει στάσιμος. Δεν θα ακούσω, δηλαδή. Και εγώ μεγάλωσα με Νάιτις, μεγάλωσα με χίλια δυο, αλλά ακολουθώ τις εξελίξεις. Και λέω ότι αυτό θα είναι το χι του καλοκαιριού. Τώρα, όσοι διαφωνείτε, θα με θυμηθείτε το καλοκαίρι. Τώρα, αν ήταν ο ραπ δίπλα σου, θα έκανε την ήρεμη φωνή του κύριου Ταμπούρη. Ναι, με τα αυτοκίνητα εδώ δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Νίκο, 5-5 του 26 καθαιρώνεται μέρα Peak Dale. Μπράβο. Μαζί με τα γενέθλια του Μετρόπολης και μέρα Peak Dale θα τη βάλουμε σήμερα. Κουλ, τι έχεις να πεις για το σκηνικό του Λάζαρου με ρεπόρτερ της ΑΕΚ? Εντάξει, δεν είναι ωραία εικόνα, παιδιά, γενικότερα. Μπορεί να έχουμε βρεθεί και εμείς στο παρελθόν σε τέτοια θέση. Δεν είναι ωραία εικόνα. Θα μπορούσε να αποφευθεί, εγώ θα πω, και από τους μεν και από τους δε. Εντάξει. Τώρα μπορεί να έχουν και, επειδή ήταν και στην ΑΕΚ, μπορεί να έχουν και προηγούμενα. Δεν τα ξέρουμε για τους ανθρώπους. Δεν είναι ωραία εικόνα και για τους μεν και για τους δε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άντριο που μας ακούει στη δουλειά. Για στείλτε λίγο που είστε. Για στείλτε λίγο πριν πάμε στην ατζέντα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εκπομπάρα ρε Κουλ. Είμαστε συντονισμένοι. Αισιοδοξία και θετική σκέψη μόνο. Αυτή η θετική σκέψη, παιδιά, και η θετική αύρα μετακινεί βουνά, να ξέρετε. Όπως και η αρνητήλα. Όπως και η αρνητήλα. Πολλές φορές ένα γεγονός το οποίο λέμε έχει γούσο να γίνει αυτό, έχει γούσο να γίνει αυτό, έχει γούσο να γίνει αυτό, έχει γούσο να χάσει το κύπλο από τον Όφη, γίνεται, να ξέρετε. Τώρα εσείς μπορεί να μην τα πιστεύετε, αλλά μπείτε να διαβάσετε μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, εγώ θα παίξω όλο τον Πάκο ένα πρωτάθλημα, λέει κάτι με τρώει. Αλλά εμένα με έχει φάει εδώ και καιρό, μόλις το είδα στο 35. Καλημέρα και στους δύο, λέει εδώ πέρα, βέβαια δεν ήξερα ότι θα είναι εδώ ραπ. Κουλ, αναφορά. Θα το δούμε λίγο αργότερα, Παναγιώτη, το θέμα αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε. Γιατί είχαμε πάλι χθες μία, λέει, αναφορά. Είναι επίθεση σε παιδάκια, λέει, έγινε. Χθες το βράδυ, την ώρα που έκανε εκπομπή ο Κυλώνης. Θα το διαβάσω, να το δω λίγο αναλυτικά το συγκεκριμένο θέμα. Νίκο, πώς λέγεται αυτή η τραγουδάρα? Παιδιά, αυτή η τραγουδάρα είναι amazing, λέγεται. Θα έχουμε ένα amazing finish. Έτσι, χάρη. Είναι ο Σιτάρτα μαζί με τον τρομερό ρακ. Έτσι. Τι να κάνουμε, εκτός από τα παλιά, τα σφακιανάκιδες, τερζίδες, πέγγιζίνες, πρέπει να ακολουθούμε και τις εξελίξεις. Καλημέρα από Σκίδρα, Κουλάρα. Σήμερα έχω επέτειο με τη γυναικάρα μου. Κλείνουμε 6 χρόνια και έχουμε 2 παιδάκια. Δώσε μια ευχή γιατί σας ακούμε και 2. Εγώ σας εύχομαι να, έτσι όπως ξεκινήσετε ωραία την ζωή σας, μετά από 30-40 χρόνια να συνεχίσετε να είστε μαζί και αγαπημένοι. Αυτό σου εύχομαι, φίλε. Και να χαίρεστε βέβαια τα καμάρια σας. Να τα αφήσουμε τα παιδιά μας να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να κάνουν αυτό που αγαπάνε πολύ. Μην μπερδευόμαστε πολύ στα πόδια τους. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Θα τη βρουν την άκρη. Κρίμα για τον Πατριάρχη. Θα πάμε στον Πατριάρχη μας θες. Έχασε τρομερή ευκαιρία. Έχουμε και εκεί θεματάκια. Καλημέρα στην Πάφο. Εκεί στα παιδιά στο ξενοδοχείο. Μας ακούν στο ξενοδοχείο. Πάφο, η οποία χθες
που ήταν και το θέμα με, το, με την μνήμη του αδικοχαμένου Νάσου. Έχουν κάνει εκεί ένα εκκλησάκι, τέλος πάντων. Έκαναν πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Δεν το ξέχασα, να μην τι άλλο. Έτσι μου στείλαν φωτογραφία. Καλημέρα και στην Μύκονο, εκεί στις Κυκλάδες μας ακούτε. Καλημέρα στη Φρέζα, στο χωράφι ρε κουλσα ακούμε. Okay. Λοιπόν, μπείτε να δείτε και τον Γκάλοπ, το οποίο έχει να κάνει με την καλύτερη μεταγραφή του Γενάρη. Σε λίγο θα μας τα πει ο Χάρης. Τώρα σαν σήμερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Ναι, ήταν λίγο ρατσίστρια η τράπεζα μέχρι το 1916. Μέχρι τότε μόνο άντρες. Από το 16 και μετά έστρωσε χαρακτήρα και η Εθνική Τράπεζα. Και οι γυναίκες πλέον είναι αυτές που δίνουν και τα δάνεια, τα παίρνουν και τα δάνεια. Ό,τι θέλουν κάνουν οι γυναίκες. Έτσι. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δουλεύουμε για τις γυναίκες. Τέλειος. Έτσι. Και εμείς τα παίρνουμε, δηλαδή, και ο άντρας παίρνει το δάνειο για τη γυναίκα. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή. Κουνάνε το δαχτυλάκι τους και εμείς κάνουμε κολοτούμπες. Έτσι δεν είναι. Πώς φωνάζουμε εμείς τα σκυλάκια. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Αλλά και τα δάνεια που παίρνουμε για τις γυναίκες τα παίρνουμε και εμείς. Τα παίρνουμε για μας. Λοιπόν, 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9 και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που είχε γίνει μονοψήφιος. 95 τι είχαμε. Νέα Δημοκρατία είχαμε 95. Πρέπει να τέλειωσε του Πασόκ δεκαετία. Και σήμερα ξέρεις γιατί κατάλαβα. Γιατί ο Βαραγιάννης όλη την ώρα ασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Παίρνει χαρέσουλη. Είναι η έλλειψη, η στέρηση που δεν μπορεί να πάρει στο κομμάτι του αθλητικού.

τα οπαδικά, Αθανάσου. Άκου να μαθαίνεις τώρα. Αυτά τώρα έχουν γίνει μελέτη. Και σου λέει, Νέα Δημοκρατία ρε Νιά. Νέα Δημοκρατία ρε, βέβαια Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα είμαι κέρδος, κάθε 4 χρόνια πρωτάθλημα με παίρνει. Κατάλαβες τώρα τι παίζει. Άντε πανηγύρια ο Βαραγιάννης, βγαίνει στους δρόμους. Σου λέει, τι άλλο να κάνω. Μία ώρα με νουδού εδώ, μας έφαγε πριν, μας έφαγε. Αλλά το έπιασα το υπονοούμενο. Βγαίνει λευκό πύργο ρε φίλε και αυτός. Τι να κάνουμε τώρα. Βαραγιάννη την αγάπη μου ρε φίλε. Την αγάπη μου ρε φίλε. Λοιπόν, σαν σήμερα η Πανάθα νικάει Κίντερ Μπολόνια. Ωραία φίλε. Τρίτη Ευρωλίγκα σηκώνει το 2002. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος. Θα πάμε Final Four, ε. Θα πάμε Final Four. Δεν το χάνω αυτό το Final Four, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω τι μέρες θα είναι. Πρέπει να πάρουμε άδεια. Η μέρα παίζουμε οι Μέντες στην Αθήνα. Α, Παρασκευή, Σάββατο, έχουμε φύγει. Τέλεια. Δεν το χάνω αυτό το Final Four. Τέλεια. Παρασκευή με τελικό, λέει ο Χάρης. Λοιπόν, δεν το χάνω αυτό το Final Four με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό τώρα. Αν και, επειδή γνωρίζετε ότι είμαι και πολύ μπασκετόφιλος, έτσι και μ' αρέσει, βλέπω ότι Φενέρ τελευταία να έχει πατήσει γκάζι και να βγάζει τρομερούς αυτοματισμούς στο παιχνίδι, τρομερή χημεία. Γενικώς είναι στο πικ της και αυτή να. Θα το δούμε. Καρλ Μάρξ σαν σήμερα γεννιέται, ο ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγκελς και αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Καρλ Μάρξ. Αντέλ σαν σήμερα γενέθλια, χρόνια πολλά ρε Αντέλ. Η Αντέλ φωνάρα, έγινε και κορμάρα, έτσι. Είχε λίγο κάποια κιλάκια παραπάνω, το δούλεψε. Είπαμε τα κιλά, φεύγουν και έρχονται. Άλλα δεν έρχονται, θανάσιμοι και φεύγουν. Λοιπόν, η Αντέλ το 88 γεννηθήσα. Μια χαρά τη βλέπω. Φωνάρα, δισεκατομμυριούχα, δεν ξέρει τι έχει. Λοιπόν, σαν σήμερα, σε μια προηγούμενη ζωή μπορεί να πέθαινα. Σαν σήμερα πεθαίνει. Δώσε λίγο Αντέλ, φωνάρα. Δώσε λίγο Αντέλ, ναι. Ποιότητα ρε φίλε, ποιότητα, αυτή η εκπομπή στάζει. Στάζει. Αγαπάμε φουλ Αντέλ, έτσι δεν το συζητάμε. Κάργα, όπως θα λέγαμε στα 90's, τώρα λέμε φουλ παιδιά. Έτσι πάει το λεξιλόγιο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάντως σε μια προηγούμενη ζωή, ladies and gentlemen, σαν σήμερα θα πέθαινα. Έτσι, Ναπολέον Βοναπάρτης, 1821, αυτοκράτορας της Γαλλίας, αφήνει την τελευταία του πνοή. Σαν σήμερα 5 Μαΐου έχουν γίνει πολλά πράγματα ρε φίλε. Πολλά πράγματα, γενέθλια Μετρόπολης, βγάζει πιγκτέιλ ο άλλος. Έτσι, Ναπολέον ταυτίνει, με καθάρισαν. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας της Γαλλίας, λοιπόν, Ναπολέον Βαναπάρτης, δεν έζησε και πάρα πολλά, 52 αν δεν κάνω λάθος. Σαν σήμερα πεθαίνει και ο Νίκος Γούναρης, τροβαδούρος του ελαφρολαϊκού τραγουδιού, ελαφρολαϊκό ήταν αυτός, έτσι το 65. Και τελειώσαμε με την ατζέντα μας παιδιά, that's all folks, έτσι, ειρήνες και δεν συμμαζεύετε, μην ξεχάσετε. Σήμερα να πούμε τα χρόνια μας πολλά και με Αντέλ, νονός. Και με Αντέλ θα πάμε σιγά σιγά στο φινάλε παρτίδο του πρώτου μιώρου για να πιστέψουμε με γκάλοπς. Να πιστέψουμε να δούμε λίγο 2-3 πραγματάκια από τα εξωτερικά μας. Χθες είχαμε το φινάλε της αγωνιστικής στην Premiership με την Νότιγχαμ να πατάει γκάζι και αυτή σε κωβικό σημείο. Να βγάζει μεγάλη διπλούρα, να σκοντάφτει η City, να δούμε τι παίζει στην Βρετανία γενικότερα. Με το φινάλε που αναμένεται συγκλονιστικό. Εγώ να δώσω την καλημέρα μου στους κούλτρας, στους απανταχού κούλτρας της Ρόδου. Μπαίνετε στα social του Μετρόπολης. Εκεί έχει αναρτηθεί και τον κάλο που σε λίγο θα το συζητήσουμε εδώ με το Χάρη. Καλημέρα στον δρόμο για αγκώνα με κουλάρα μου. Εν τω μεταξύ ρε κουλ, ούτε ο Μητσοτάκης δεν είναι τόσο νουδούος ο Βαραγιάννης. Βρεσί τον έπιασα. Λέω, με τέτοιο πάθος που μιλάει, καλύπτει ένα χαμένο συναισθηματικό του κενό. Δεν έχει πανηγυρίσει, ο άνθρωπος έχει να πανηγυρίσει από το 90 κάτι. Πότε ήταν τελευταία φορά, δεν ξέρω. Το 70 ποδόσφαιρο, αγέννητος μπορεί να ήταν κιόλας. Έτσι, όχι, τον έχω κάνει πολύ μικρό του Βαραγιάννη. Οριακά, το 70 πρέπει να γεννήθηκε ο Βαραγιάννης. Λοιπόν, καλημέρα από Μοκαντίσου, Σομαλία. 14 ναυτικά μιλία νοτιοανατολικά. Σας ακούμε εκεί. Έλα ρε, Άγγελε. Γκρεγκουάρ, καλημέρα, εσύ στα ποδήλατά σου εκεί στη Φραγκφούρτη.

εμείς με το ρακ παρέα, όχι το ραπ σήμερα. Σας αφήνουμε, πάμε break και επιστρέφουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο Κοσέλεφ. Να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ισοβαθμίες στην Super League, στο φινάλε, σε αυτές τις τρεις κομβικές αγωνιστικές. Να δούμε γενικότερα όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων, τι ακριβώς συμβαίνει, τις επεμβάσεις που είχαμε, κυρίως του Ντεσπότου βέβαια, ο οποίος να το θυμηθούμε και περαστικά του ανθρώπου. Έχουμε ψωμάκι μέχρι και τις 11. Γραμμές, μπάσκετ, θα έχουμε μεταγραφικά σενάρια. Χάρη Μανουλίδη. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε γενέθλια, ναι. 5 Μαΐου του 97 ξεκίνησε αυτή η μορφή.

0: Δεν παίρνεις! Δεν παίρνεις!
1: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιών για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
5: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε πρόωρα η σεζόν στον ΠΑΟ και τον Κύριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια εν ώψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχος στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα με 1-0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μάη στις 6 και 4 το απόγευμα στα Ανολιώσια. Στο βόλεϊ και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την ισοφάριση. Στη EuroLeague η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτη στη Ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστη την Τετάρτη 6 Μαΐου την ίδια ώρα. Η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena και καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 5-4 του πρώτου αγώνα. Στην Premier League εχθές η Manchester City στραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονής, επικρατώντας με 3-1 της Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνεται αυτή την ώρα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, με πιο μελανά σημεία το ύψος της Πολύχνης με μέτωπο ανατολικά και τον κόμβο της Τριανδρίας και για τις δύο κατευθύνσεις. Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο των Πεύκων, όπως και στη Μίκη Θεοδωράκη. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κασάνδρου, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου και Κωνσταντίνου Καραμαλή με σημαντικά προβλήματα επίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή happy days ή τίποτα.
5: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
8: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
0: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
21: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
23: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
22: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
24: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: χιλιάρες λέμε. Για να σηκώνεστε σιγά σιγά. Και αν είστε στην Νόβα, κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, buongiorno παντού. Όπου κι αν είστε, μπήκαμε δεύτερο ημίωρο. Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα, τεράστια cool, τι μουσικάρα. Κάτσε τώρα που μουσικάρα για να πάω λίγο στο πιο new wave. Έτσι, σε έναν 25χρονο ή
1: 28.
0: Σε ένα 30χρονο πλέον.
1: Κάτσε, πολύ ανέβηκε. Πολύ ανέβηκε.
0: Ναι. Λοιπόν, 30 εκεί γύρω-γύρω. Ακούς εσύ τέτοια.
1: Καλημέρα. Είναι, το είπα νομίζω και έξω, ότι είναι από τα ακούσματα τα οποία ακόμα και ο στίχος να μην σου αρέσει. Έχει μια τόσο ωραία μουσική.
0: Δεν έχει μείνει ηλίκη αυτό.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα τραπ έχουν.
1: Έχουν, εντάξει. Εκεί να λίγο κάποιες φορές με χαλάνε. Βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Και στην Αμερική όλα τα τραγούδια και αυτά τα τραπ και αυτά έχουν μπει ηλίκη μέσα. Ναι. Τώρα εμείς εδώ είμαστε τώρα λίγο μήμου. Αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι και ο ρυθμός του και επίσης έχει και τον ωραίο στίχο. Το βάζω ένα
0: 8,5. 8,5, εντάξει, είμαστε πάνω από το μέσο όρο.
1: Το βάζω ένα 8,5.
0: Ένα
1: 8,5 το βάζω.
0: Εμείς είμαστε μορμή μου άπτο και εμένα, επειδή είμαι συγκανονικότητα εκτός των διαφόρων, εγώ βρίζω πολύ. Έτσι, είμαι λίγο αθυρός όμως. Δεν μπορώ να βάζω τώρα φραγκή και σε αυτά και στα τραγούδια. Α, όταν απολαύσουμε. Πού είναι ο Βαραγιάννης να πανηγυρίσει.
1: Είναι 8,5-9.
0: Πού είναι, βγήκαν εδώ πρώτο το βγάζει το
1: μισθό. Καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
0: Αυθόρμητη,
1: αυθόρμητη απάντηση. Έχει από κάτω που λέει αυθόρμητη απάντηση.
0: Αυθόρμητη απάντηση. Άρε, πώς είναι, πώς είναι μια δημοκρατία.
1: Σε έναν γκάλαπ, δηλαδή, πώς είναι η αυθόρμητη απάντηση. Μια ερώτηση σου κάνουν. Θες ναι ή όχι, ποιον θες, αυτόν.
0: Ούτε που ασχολούμαι, φίλε.
1: Πώς είδε ρε.
0: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου.
1: Εντάξει.
0: Το έχω φιλοσοφήσει πολύ διαφορετικά το θέμα. Φτάνει, έχουμε τον πάγο που ασχολούμαστε για να βγάζουμε έτσι να γουστάρουμε.
1: Ναι. Άμα πιάσουμε και τα άλλα.
0: Άστο. Τσάρουσε, όλοι ίδιοι είναι. Απλά αλλάζουν τα χρώματα και εκεί. Λοιπόν, τι γκάλοπ έχουμε σήμερα, χάρη μας.
1: Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον γκάλοπ, το οποίο έρχεται να κάνει λίγο ταμείο σε ό,τι είδαμε να ξετυλίγεται από το Γενάρη και έπειτα. Ναι. Και έχουμε πιάσει μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς.
0: Επιθετικούς, τέσσερις
1: επιθετικούς για τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται.
0: Ναι, έμειναν δύο παιχνίδια έχουμε τώρα. Δύο παιχνίδια, τρία.
1: Να βαθμολογήσει λίγο το κοινό μας ποιο είναι ο επιθετικός από αυτούς που έχουμε βάλει στη λίστα που έχει έρθει το Γενάρη.
0: Ναι.
1: Γιατί και τέσσερις ομάδες ενισχύθηκαν στην επιθετική τους γραμμή. Ποιος είναι αυτός ο επιθετικός ο οποίος κατά την άποψή τους είναι ο καλύτερος.
0: Ναι,
1: η καλύτερη μεταγραφή. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έφερε τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό μετά τη λήξη του.
0: 9 γκολ 3 ασίστ. Χθες που είχα το θέμα και στην TV που τα δώσαμε αναλυτικά. 9 γκολ 3 ασίστ είναι ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής μέσα στο 26 από όλους.
1: Και αδική το.
0: Βάσει αριθμών, έτσι. Δηλαδή τώρα καμιά φορά οι αριθμοί λένε αλήθειες πολλές, έτσι.
1: Και να σου πω την αλήθεια, αδική και όλα στην εικόνα του, το ότι φαίνεται ότι τα έχει βάλει σε 17 παιχνίδια τα γκολ. Γιατί δεν είναι 17 παιχνίδια, είναι σε 1000 αγωνιστικά λεπτά περίπου.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι κοντά στα.
0: Γερεμέγεθο ένα.
1: Στα 11 παιχνίδια αμεταθρήσει.
0: Ο Πάκου δηλαδή, τον πήρε για ρεζέρβα. Βασικό είχε τον Γιακουμάκη, έτσι. Τα είπε και ο Λουτσέσκου προχθές.
1: Λοιπόν, η μία επιλογή είναι ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεθ. Δεύτερη επιλογή.
0: Κούτρα, τζάμπα. Οι κορυφαίες μεταγραφές, παιδιά, γιατί την Κούτρα ουδείς εμίσαι. Μην είστε ψεύτες. Όλοι γουστάρουμε την Κούτρα, αρκεί να την έχουμε.
1: Και άλλες απαιτήσεις έχεις άμα έχουν δοθεί 5 ευρώ, άλλες απαιτήσεις άμα έχουν δοθεί 0.
0: Κούτρα. Μην ακούσω κανένα, την Κούτρα ουδείς εμίσαι. Τον Κουτρατζή πολύ.
1: Πολύ. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη επιλογή μας, ο οποίος είναι ο Βαρνάβας Βάργα, ο οποίος.
0: Επιδραστικότατος.
1: Πάρα πολύ.
0: 6 γκολ, 2 ασίστ αυτός.
1: Πολύ σημαντικός. Ένας παίκτης ο οποίος ειδικότερα με το κεφάλι βγάζει.
0: Τρομερός.
1: Το αριστερό του killer.
0: 3,5 χαρτιά όμως η ΑΕΚ. 3,5-4 δεν ξέρω.
1: Αρκετά ναι. Και προχτές μάλιστα λίγο έλειψε και στη λεωφόρο να χρηστεί και πάλι σκόρερ. Σημαντικό γκολ. Γκολ τίτλ ήταν αυτό.
0: Γκολ τίτλ
1: ήταν αυτό. Τρίτη επιλογή έχουμε από τον Παναθηναϊκό τον Ανδρέα Τετέι. Ένας επίσης παίκτης ο οποίος.
0: Αυτός έμπλεξε τώρα.
1: Έμπλεξε εκεί πέρα.
0: Φέρτο στον ΠΑΟΚ εδώ να έχει το μίνι τρογκμπά να σου βάζει ό,τι δεν βάζουν όλοι οι άλλοι από κάτω.
1: Σημαντικά γκολ και στο Europa League. Και χώρια και στο Europa, γιατί και εκεί βοήθησε. Έχει 3 γκολ στην Ευρώπη ο Ανδρέας Τετέι.
0: Εκεί έκανε κυρίως τα καλά του τα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα δεν μπόρεσε ακόμα να βρει τον ρυθμό με αυτό το 3-5-2, 3-4-3.
1: Εδώ προχτές έπαιζε και δεξί εξτρέμ. Καλή ώρα.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Σημαντικά γκολ λοιπόν και στην Ευρώπη, αλλά και στο πρωτάθλημα. Έτσι μια συνεισφορά με τον Παναθηναϊκό. Και τέταρτη επιλογή, ο Κλέιτον για τον Ολυμπιακό, ο οποίος.
2: Τον ήθελε η Μπενφίκα, λέει 20 εκατομμύρια, λέει, και δεν τον δώσανε.
1: Με τον Ολυμπιακό να αφήνει τον Γιάρεμτσου.
2: Άμα κάνει αυτό 20 εκατομμύρια, τότε μάλλον και εγώ πρέπει να πω σε χρηματιστηριακή αξία κάποια εκατομμύρια.
1: Κάτι θα πιάνα, πες. Κάτι θα πιάνα.
2: Λοιπόν. Μπαίνετε, ψηφάτε.
1: Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε δύο ώρες από τώρα περίπου θα δώσουμε και τα αποτελέσματα σε ένα γκαλοπάκι το οποίο είναι αμυγός ποδοσφαιρικό και ναι. Έχετε ένα.
2: Ποιος πιστεύετε ότι ήταν τελικά η καλύτερη μεταγραφή.
1: Ακριβώς.
2: Κάτσε λίγο εδώ να δούμε.
1: Θα κουτσομπολέψουμε.
2: Όχι, δεν θα κουτσομπολέψουμε. Ναι. Θα πάμε μια που είμαστε σε μούντο ποδοσφαιρικό πριν δούμε τι εστικό σέλευ, πριν δούμε ισοβαθμίες, πριν δούμε πώς ετοιμάζονται οι ομάδες. Mm-hmm. Να δούμε, έχουμε Champions League σήμερα, Ατλέτικο, Arsenal, Ατλέτικο. Αλλά είχαμε πραγματάκια και χθες, Ντούντα. Είχαμε πραγματάκια. Γιατί βγάζεις μια γλώσσα πιο μεγάλη και από το ύψος σου. Είσαι και δύο μέτρα πάνω από θέμα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι γλώσσα είναι αυτή.
1: Έχει καλές διαστάσεις.
2: Δηλαδή, είναι πιο μεγάλη από το ύψος σου. Δύο μέτρα είναι. Είναι δύο δέκα είναι η γλώσσα.
1: Η γλώσσα.
2: Ναι. Λοιπόν, και του λέω, είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις μέσα στην Everton. Είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις μέσα στην Bournemouth.
1: Σε ομάδα που έχει παίξει ο Μίκαελ Αρτέτα.
2: Δύσκολα. Να δούμε λίγο τι έγινε χθες. Καλά, ο κατήφορος της Chelsea δεν έχει τελειωμό.
1: Με το 1-3.
2: 1-3 η Νότιχαμ, η οποία έχει πατήσει γκάζι την πιο σημαντική στιγμή του πρωταθλήματος.
1: Τη σώζει τη χρονιά.
2: Σώθηκε, θα δούμε τώρα βαθμολογία. Και Ευρώπη,
1: και Ευρώπη κιόλας.
2: Για τελικό.
1: Οπότε με συν στο τέλος.
2: Θα πάρει Μαγκέλας κανένα ευρωπαϊκό με το Europa με την Νότιχαμ.
1: Για να. Τι ατιμένει μετά.
2: Μάγκας. Του λέει δεν πάει καλά η μία ομάδα, θα πάει η άλλη.
1: Θα πάει η άλλη, κάπου θα.
2: Πώς πας στο καζίνο και απλώνεις τραχανά και σου λες τα βάλω σχεδόν όλα τα νούμερα.
1: Ένα θα.
2: Ένα δεν θα μου κάτσει να τα πάρω πίσω. Λοιπόν.
1: Είχε πρόγραμμα.
2: Everton City 3-3. Συγκλονιστικό μάτς χθες.
1: Πολύ ups and down στο παιχνίδι.
2: 2-0 μέχρι το 70. Όχι, ναι, 2-0. 0-1 καταρχάς με το κου, νωρίς στο 43. 2-1 το γυρίζει στο 73. 3-1 ο Μπάρι στο 81. Και λες τώρα εδώ.
1: Καληνύχτα, Πολυχρόνη.
2: Μπράβο, Πολυχρόνη μου. Σου έχετε κανένα, έχεις κανένα Πολυχρόνη.
1: Όχι,
2: δεν έχεις. Λοιπόν. 3-2 Χάλαντ στο 83 και λες τώρα εδώ έχουμε παιχνίδι.
1: Κατηφορίτσα ξανά λίγο.
2: Και ο Ντοκού βάζει αυτή την κολάρα στο σκάστερ. Στην τελευταία φάση του αγώνα πανηγύριζε.
1: Η οποία φάση, αν το δεις, είναι δύο διαδοχικά κόρνερ.
2: Ναι.
1: Έχει ανέβει και ο Ντοναρούμα.
2: Όλοι ψηλά, ναι.
1: Παραλίγο στην κόντρα η Everton, η μπάλα δεν έφτασε όπως έπρεπε την αντίπαλη περιοχή για να μπορέσει να το κάνει 4-2 για παράδειγμα.
2: Εκεί δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Ναι.
2: Ή το κάνουμε 3-3, τι 3-3, τι 4-2 ή 3-2 δεν έχει σημασία. Ναι. Με το βαθμό κάτι σώζει η City, αλλά πάλι πλέον είναι σε μειονεκτική θέση.
1: Είναι σε μειονεκτική θέση, απλά θέλει δύο αποτελέσματα, δηλαδή η Arsenal με ισοπαλία στα επόμενα παιχνίδια της μπορεί να τη βάλει λίγο σε μπελάδες.
2: 76 η Arsenal. Mm-hmm. Τρία παιχνίδια από το φινάλε. Η Arsenal που έχει να παίξει με την Burnley που είναι βατό.
1: Τη West Ham.
2: Τη West Ham που είναι το πιο δύσκολο τη.
1: 10 του μήνα με τη West Ham. Αμέσως μετά εντός έδρας με την Burnley.
2: Μπράβο.
1: Και κλείνει την χρονιά με την Crystal Palace επίσης εκτός έδρας.
2: Δεν θα τη βλέπει. Θα πάει, θα περάσει πάνω από πάνω τη. Η Crystal Palace μπορεί να ασχολείται και με το τελικό του conference τότε. Το πιο ζώρικο μάτς είναι με τη συμπολίτη της West Ham τώρα. Που έρχεται και απαιτά από παιχνίδι Champions League. Η West Ham θα παίξει τελευταία τη ζαριά.
1: Για παραμονή.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή την Arsenal την παίρνει να κάνει μία ισοπαλία όμως.
1: Ναι.
2: Γιατί υπερτερεί στα γκολ. Είναι στο σύν 41, η City έχει τη σύν 37. Να δούμε λίγο τι έχει και η City για να κλείσουμε από Premiership.
1: Η City η οποία στο. Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο αρχικά.
2: Ναι.
1: Έχει 34 παιχνίδια σε ό,τι έχει να κάνει με την Arsenal που έχει δώσει 35. Η City έχει να παίξει με την Brentford.
2: Εκτός.
1: Ναι, όχι εντός με την Brentford.
2: Το έχει, εγώ σου λέω αυτό. Εντάξει, θα το πάρει.
1: Εντός και με την Crystal Palace.
2: Και αυτό το έχει.
1: Και τώρα, άλλα δύο παιχνίδια για την Premier League. Με την Bournemouth εκτός.
2: Αυτό δεν ξέρουμε αν το έχει. Η Bournemouth έχει ξεχάσει ποτέ ιτήθηκε τελευταία.
1: Και, έχει,
2: και παλεύει για...
1: Και για την Ευρώπη. Έχει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
2: Η Bournemouth αυτή τη στιγμή μαθηματικά παλεύει ακόμα και για Champions League. Είναι έκτη. Πάνω από την Brentford που και αυτή παίζει Ευρώπη. 50 έχει η Brighton. Την Τζέλση την έχει περάσει και η Κουτσή Μαρία, δεν θα βγει ούτε Ευρώπη Τζέλση.
1: Δεν θα βγει. Τα αφήνει το τρένο. Ενώ ξεκίνησε.
2: Μια χαρά ξεκίνησε. Άλλαξε τους προπονητές. Η Τζέλση είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα στον πλανήτη ότι μόνο με μεταγραφές δεν κάνεις ομάδα. Για δισεκατομμύρια να ξοδεύεις.
1: Και φέτος φάνηκε ότι κουτσέβρισε τον δρόμο της. Αλλά...
2: Τον έχασε. Άμα,
1: η πηξίδα λέγω εκεί πέρα.
2: Την έχασε την πηξίδα. Άμα δεν πάρεις ένα σοβαρό προπονητή, να έχεις σταθερό πλάνο, πρόγραμμα, τεχνογνωσία και αλλάζεις τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Παίρνεις παίχτες συνέχεια ενώ έχεις παιχταράδες στην ίδια θέση. Πάει και παίρνει ξανά εκατομμύρια. Η χαρά των μεταγραφών, αλλά έτσι δεν κάνεις ομάδα. Λοιπόν,
1: και τελευταία αγωνιστική.
2: Και αυτό δύσκολο είναι.
1: Η City θα κλείσει με την Aston Villa εντός έδρας.
2: Α, εντός. Άρα το πιο δύσκολο είναι μέσα στην Bournemouth.
1: Μέσα στην Bournemouth.
2: Ναι.
1: Γιατί τα άλλα τρία που έχει είναι εντός έδρας.
2: Ναι. Ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, θες πάντως ο Αρτέτα πήρε το δώρο από την ομάδα που μεγαλούργησε. Να πούμε ότι η Αγγλία αρχικά βγάζει 7 ομάδες στην Ευρώπη. Ακούστε λίγο τι γίνεται τώρα, μια που είμαστε στην Αγγλία. Οι 5 πρώτες θα πάνε Champions League. Η έκτη της βαθμολογίας που είναι η Bournemouth αυτή τη στιγμή θα πάει στο Europa League. Και η 7η στο Conference League. Αλλά, τώρα πάμε στα αλλά, τώρα δείτε πώς θα βγούνε. Σε περίπτωση που η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και μείνει στην 5η θέση, που λογικά δύσκολα θα την περάσει η Bournemouth, πρέπει να τα χάσει όλα η Aston Villa και να τα κερδίσει όλα η Bournemouth, και η Manchester City πάρει και το FA Cup, τότε ο έκτος θα αποκριθεί και αυτός στο Champions League. Θα έχει 6 ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι η Bournemouth τσουρουφλίζεται στο Champions League. Ο 7ος θα πάει Europa και ο 8ος θα βρεθεί Conference. Ενώ, πρόσεξε, αν πάρει και η Crystal Palace στο Conference League, θα παίξει και αυτή στο Europa League και συνολικά θα παίξουν 9 ομάδες. Μιλάμε τώρα η
1: μισή βαθμολογία.
2: Ναι. 9 ομάδες εκ των οποίων οι 6 θα παίξουν Champions League. Φοβερό.
1: Φοβερό. Και γι' αυτό ούτως ή άλλως είναι και το κορυφαίο πρωτάθλημα.
2: Ναι, σου λέει τώρα τι Ευρώπης και πια τα άμα πάρω εδώ το πρωτάθλημα, τερματίσω ψηλά.
1: Φαντάσου ότι η Tottenham που συνολικά είναι στην 17η θέση του πρωταθλήματος, αν έδινε μόνο τα παιχνίδια της εκτός έδρας, θα είχε καταφέρει να ήταν είναι στην τρίτη θέση. Έχει 26 βαθμούς από τις συνολικά 37 της.
2: Για ποιο λες?
1: Η Tottenham.
2: Για Tottenham, ναι.
1: Η Tottenham έχει συνολικά 26 από τις 37 βαθμούς της. Τους έχει συγκεντρώσει εκτός έδρας.
2: Τώρα θα πάμε και στην ουρά. Απλά να πούμε ότι η Everton του Μόγιες με την κυπεδάρα την καινούρια, την οποία προλάβαμε, την είδαμε όταν είχαμε πάει πέρσι στο Manchester. Γιατί πήγαμε και στο Λίβερπουλ που είναι δίπλα.
1: Δεν το είδα αυτό.
2: Δεν το είδε. Πολύ ωραίο το γήπεδο τη. Πάρα πολύ ωραίο. Απ' έξω βέβαια.
1: Και έχω ακούσει ότι είναι και ψηλόμορφο πολύ το Λίβερπουλ. Δηλαδή για την περιοχή εκεί που είναι
2: λίγο. Το Μάντσεστερ είναι καλύτερο.
1: Το Μάντσεστερ που είναι σχεδόν σαν τη Σύνδο βιομηχανική περιοχή.
2: Το κορδελιό πολυτελεία. Άσου τώρα. Το Μάντσεστερ δεν βλέπετε. Να πούμε μια που ήμασταν στο Μάντσεστερ και μια που είμαστε σε μουντ ευρωπαϊκό, ότι ο Σερ Άλεξ τη γλιτώνει.
1: Εντάξει, σκαπούλα ρε δεξιά.
2: Πάντως η Everton είναι από τις λίγες ομάδες που δεν έχουν υποβαστεί ποτέ. Θα τα λέμε και αυτά.
1: Να τα λέμε.
2: Θα τα λέμε και αυτά. Ναι, τα χρήματα είναι σχετικά, λέει, πάντοτε. Βέβαια είναι σχετικά και γι' αυτό λέω οι μεταγραφές πάντοτε. Η αξία που θα πάρεις ένα ποδοσφαιριστή παίζει τον ρόλο της. Και πόσο μάλλον τον πάρεις κούτρα. Δηλαδή, π.χ. τώρα εδώ μου στέλνει ένα φίλο, λέει: Κούλ, 12 εκατομμύρια εμεί πήραμε τον Ζαφίρι και 12 πήρε η Νάπολη τον Κουβαρατσχέλια. Ναι, αλλά η Νάπολη τον Κουβαρατσχέλια τον πήρε σαν να τον έπαιρνε τον Ζαφίρι από την. Έπεσε στην Νορβηγία.
1: Ναι.
2: Τον πήρε κατευθείαν από του Γεωργιανού. Εκεί ήταν η μαγιά, τον Κουβαρατσχέλια να τον πάρει.
1: Τον δει από νωρί.
2: Ναι, άμα μετά αποκτά χρηματιστηριακή αξία.
1: Υπεραξία. Ναι.
2: Βέβαια, αποκτά υπεραξία ο παίκτη. Γι' αυτό λέμε πότε θα τον πάρει. Εδώ στο Ηράκλειο έχει ανέβει πολύ το θέμα του γηπέδου Όφη Κουλ και φαίνεται ότι οι πολιτικοί Κρήτες βουλευτές το στηρίζουν. Συνήθως όταν λένε κάτι εδώ στην Κρήτη, λέει επειδή έχουν τις άκρες, γίνεται. Κανονίζει να κάνει Όφη γήπεδο πριν από εμάς. Παιδιά, Όφη, αν γκρεμίσει το γεντικουλέ και δώσει το οικόπεδο, από ό,τι μαθαίνω, έτσι γίνονται εύκολα τα γήπεδα. Σου λέει, σου δίνω χώρο και σου φτιάχνω το γήπεδο.
1: Είναι διπλή ανάπλαση.
2: Όπως ο Παναθηναϊκός.
1: Η διπλή ανάπλαση.
2: Ακριβώς, διπλή ανάπλαση. Αν το πάρει από μέσα από εκεί που ήταν μέσα στο κέντρο της πόλης που ήταν το γεντικουλέ και το πάει έξω. Ναι, γιατί το Πακρίτιο δεν είναι για τον Όφη.
1: Ναι, το Πακρίτιο είναι πολύ χαώδες και όσο κόσμο και
2: να. Ένα γήπεδο 15.000.
1: Κλειστό.
2: Ναι, κλειστό. Σύγχρονο, 15.
1: Ενώ σαν το γεντί, έτσι να είναι μαζεμένες διαστάσεις.
2: Σύγχρονο 15 που φτιάχνεται και σοπί και φύ αυτό, έτσι να ξέρεις. Μέσα σε δύο
1: χρόνια. Στήλα έλευση αρίνα.
2: Ναι, μπράβο. Μπράβο. Στήλα έλευση αρίνα. Το φτιάχνεις κουκλάκι αυτά τώρα με τα προκάτια αυτά που το βάζουν. Μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα το γήπεδο.
1: Μια τριετία με τα πολλά και τα λέγα.
2: Και επειδή είναι δυνατή στα πολιτικά
1: και στην Κρήτη
2: Κρήτες,
1: εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι. Θα τελειώσω και τη γραφειοκρατία πριν καταλάβουμε. Πριν εμεί θα περιμένουμε και αν θα κάνουν τα. Ναι.
1: Άνοιγμα. Opening.
2: Ναι, φυσικά. Το τραγούδι είναι τη Σίνα, Δημήτρη. Η Ίνα, ρε παιδιά, μα έχει μεγαλώσει γενιές καλοκαιριών και γενιές καλοκαιριών. Η Ρουμάνα. Είναι, πλάκα με κάνετε. Αυτό είναι, ναι, διασκευή του ΡΑΚ και του Σιτάρτα, αλλά πατάνε πάνω στο Amazing τη Σίνα. Έτσι.
1: Είναι δύο σε ένα.
2: Γουστάρι Σίνα.
1: Ναι, δυνατή. Πολύ δυνατή. Λοιπόν,
2: καλημέρα, Κούλα Λάνη. Χίλιες φορές να βάλω την Ίνα, ρε. Α, η φωνή της είναι. Ναι, είναι τάβλα, λέει τη Σίνα. Μεταγραφές από βίδι, πουλα, δεν πήρες κανέναν. Άρε, άμπαλε παεξίδες, ξεφτύλα. Για μένα όλο αυτό cool, ας παίζουν μόνοι τους οι πέντε μεγάλες χώρες, λέει ο Θάνος.
1: Είναι η οποία σε δημοφιλής πλατφόρμα της ακρόασης, ας πούμε, ναι, φτάνει να έχει μέχρι και 13 εκατομμύρια μοναδικούς ακροατές το μήνα.
2: Υπάρχει. Εντάξει, είναι πολύ δυνατή τώρα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στο νησί, για να τελειώνουμε και να πάμε μετά στα δικά μας, μια που πιάσαμε, έχουμε και Champions League βέβαια.
1: Champions League, έχει Euroleague σήμερα.
2: Και μια που είπα Champions League, θα πούμε και τα νέα δεδομένα, τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, διότι στην Ευρώπη πάμε να γίνουν αρκετές εκπλήξεις εν τέλει.
1: Και με το βλέμμα και στο τι θέση θα καταλάβει κάθε ομάδα και πώς θα επηρεάσει αυτό το ευρωπαϊκό της εισιτήριο.
2: Πάνε να γίνουν αρκετές εκπλήξεις. Δηλαδή και στην Ουγγαρία πάει να το πάρει η Γκιόρ, στη Σκωτία πάει να το πάρει η Χάρτ, στη Δανία πάει να το πάρει η Άρχους. Είναι πολύ κοντά όλες αυτές. Στην Αυστρία πάει να το πάρει η Λάσκ Λίντζερ και αφήνοντας έξω πολύ μεγάλες ομάδες με μεγάλη βαθμολογία όπως Rangers, όπως Midland, όπως Ζάσμπουργκ. Και εάν τελειώσουν αυτά, έτσι για να σας το κάνω λίγο πολύ απλό. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ο ΠΑΟΚ, αν έρθει δεύτερος και πάει Champions League, να μην είναι ισχυρός μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή οι καραμπόλες τον ευνοούν. Για αυτούς που λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα ποδάρια με γελούσε το σύμπαν, παιδιά. Έτσι. Γελούσε το σύμπαν με αυτούς τους καφενιάρδες. Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Πάμε μίχρονο.
2: Πάμε σε break, μίχρονο. Να επιστρέψουμε μετά να δούμε λίγο τα εσωτερικά μας, γιατί θέλω λίγο να πούμε στον κόσμο χάρη τι εστί Κοσέλεφ. Έτσι. Προς το παρόν, επειδή είμαι σε ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα, να ξέρετε, μη μου φαίνετε τίποτα αρωματικά χώρου και τίποτα σαπουνάκια μασαλίας. Πέρτουμε ένα πιτόνι βενζίνα, γουστάρω μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζεσι Καζίνο να μπούμε σκληρός fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Καταραίει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και κλιμακώνεται η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ, ενώ το Ιράν χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το πολεμικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή εντείνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο Νότιο Λίβανο. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει η κυβέρνηση. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κυβερνών κόμμα δεν θα συνενέσει σε σύσταση προανακριτικής, ούτε θα προτείνει εξεταστική. Στη δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στην Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθύνει στο Σώμα της Βουλής για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια σε μια ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η και 9η Μαΐου. Επικοινωνία με στελέχη της Ryanair θα έχει σήμερα ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου μετά τις πληροφορίες για αποχώρηση
9: της βάσης της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη. Στις φλόγγες τυλίχθηκε μοτοσυκλέτα τα ξημερώματα στις οικίες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα, αλλά και σε ισόγειο διαμέρισμα από το οποίο βγήκε γέρος ένα νεαρό ζευγάρι. Επόμενη ενημέρωση στις 10, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
2: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
13: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
16: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starray EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
17: Τόπ!
6: rock and roll. Ήταν επιστήμη.
17: Τρελάνε μας.
18: Τρίποντο, τρίποντο.
17: Πεθαρά μου.
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
21: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
22: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
23: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχετε υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5, πρωινό rap and cool στα αυτάκια σας. Χαζά, είμαστε στην 7η σεζόν. Χαμπάρι δεν πήρα, φίλε, πραγματικά. Ξεκινήσαμε τη χρονιά του double του ΠΑΟΚ αυτή την εκπομπή, έτσι με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τον Ντίνο μας, ως τώρα αλλάζει το πιγκτέλ, είναι πάνω στην αλλαγή, παιδιά, έτσι να σας ενημερώνω. Μηνύματα στο Facebook του Μετρόπολης. Έχουμε, εκεί περιμένουμε τα δικά σας σχόλια. Στο Instagram έχουμε ποστάρει και εκεί έχετε και το Gallup, το οποίο έχει να κάνει με την πιο πετυχημένη μεταγραφή του Γενάρη. Άσχετα αν κάποιες κόστησαν πολλά, κάποιες λίγες, τα δεδομένα πια είναι. Ο Φούνες, ο φίλος μου, λέει: Κουλ, δεν μπορούσα να σας ακούσω χθες. Θα ήθελα τη γνώμη σου για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ που είναι γκαρμπό με τη φάση του Γιαζίτζη. Γκαρμπό δεν είναι. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Έτσι. Εδώ έχουμε εξέλιξη της φάσης, rebound. Δεν επηρεάζει κάποιος το γκολ του Γιαζίτζη. Είναι μπροστά στο τερματοφύλακα. Σουτ, τον μπερδεύει και μπαίνει γκολ. Το σουτ του Γιαζίτζη. Εδώ έχουμε αλλαγή φάσης. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στη φάση του Εζέ, γιατί και χθες που το είχαμε και στην τηλεόραση, όταν μας το πάγωσε ο σκηνοθέτης, είδαμε ότι δεν ξέρουμε πραγματικά αν τον καλύπτει ή όχι ο Εζέ. Είναι σε μια ευθεία γραμμή. Είναι μια φάση όπου αν ακύρωνε τον γκολ θα γκρίνιαζε ο ΠΑΟΚ. Τώρα μέτρησε τον γκολ, γκρινιάζει ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ γκρίζα ζώνη η φάση συγκεκριμένη, γιατί ο Γερμέγε προλαβαίνει πριν κάνει την κίνηση και μπει και ο Μπάμπα μέσα στη φάση. Το ξαναλέω, δίνει ερέθισμα η συγκεκριμένη φάση για να διαμαρτυρεί κάποιος. Έτσι ξεκάθαρα. Αν γινόταν και ανάποδα, θα έλεγα: οπ, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω βέβαια αν στην αρχή της φάσης ο Εζέ καλύπτει τον Μπάμπα. Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει κανένας. Έτσι, μια που θες την άποψή μου, αλλά καρμπών και τα φωτογραφίες που βάζουν στα social, γελάει ο πλανήτης. Δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Σταματάμε μια φάση και δεν είναι καρμπών. Το ξαναλέμε. Του Γιαζίτζη είναι το σουτ. Μπαμ, γράφει κατευθείαν. Εδώ γίνεται σουτ. Έχουμε rebound, επιστροφή. Πετιέται πρώτος ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Ο Ζλάταν των φτωχών. Και βάζει τον γκολ. Είναι φάση για να διαμαρτυρηθεί πάντως κάποιος. Στην προκείμενη περίπτωση Ολυμπιακός. Βέβαια προς τιμή του Ολυμπιακών. Και πρέπει να του το δώσω εδώ τώρα. Δεν βλέπω. Εκτός από μια αναφορά που γίνεται. Αυτή την μύρλα, την κρίνια που μπορεί να έβγαζαν κάποιες άλλες ομάδες και στέκονται στο γεγονός ότι η ομάδα τους έφαγε εύκολα γκολ από τον ΠΑΟΚ. Κάνουν κριτική στην ομάδα τους γενικότερα. Με εντυπωσίασε, θα πω, αυτό το σκηνικό. Βέβαια, στο παιχνίδι της Τούμπας υπάρχουν και άλλες δύο φάσεις. Υπάρχει και η φάση, γιατί δεν τα συζητήσαμε χθες πάρα πολύ. Πριν πάμε στο Champions League και μετά έχουμε πάλι εδώ Χάρη για να μας πει τι εστί Γευγένη Κοσέλεφ. Έτσι, Χάρη. Και όλα τα ρεπορταζιακά. Υπάρχει στη φάση της σοφάρισης του Ολυμπιακού για μένα καθαρός μπρόξιμο στον Πάπα. Τον πετάει εκτός, κανονικά. Βέβαια ο διαιτής άφησε αυτές τις φάσεις, αλλά δεν μένουμε κι εμείς εκεί. Δεν θα μείνουμε κι εμείς εκεί. Και υπάρχει και σίγουρα κάτι στη φάση του 5ου λεπτού, 7ου, πότε ήταν 8ου, όπου ο Μπάμπα άθελα πατάει τον. Ποιος είναι εκεί, ο Κωστίνια, ποιος έχει ανέβει ψηλά. Τον πατάει, παιδιά. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, τον πατάει. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να αλλάζω φάση, είμαι για να λέμε αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας. Τον πατάει, φαίνεται ότι τον πατάει εκτός περιοχής. Η φάση θα μπορούσε να εξεταστεί ακόμα και για κόκκινη. Έτσι. Προφανώς ο Βαρίσας όρισε ότι δεν είναι για κόκκινη και άφησε εντελώς τη φάση γιατί δεν ήταν εντός. Αλλά αν ήταν εντός, θα ήταν σίγουρα πέναλτι. Έτσι. Είχε 2-3 οριακές φάσεις στο παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω να κρίθηκε από τον διαιτή ο οποίος ούτως άλλως άφησε σκληρό το παιχνίδι. Πώς να μην σε εντυπωσιάσει, εστιάζω στην ομάδα γιατί θέλω να διώξω τον προπονητή, ρε Κουλ. Ναι, είναι ένα σενάριο αυτό. Ενώ τον έχουν ανανεώσει πριν από 2 μήνες. Είναι ένα σενάριο αυτό. Κουλ, είσαι τίμιος. Συμφωνώ και για το offside, αντίθεση με το κύπελο που δεν είδαμε στο τελικό, που δεν είδαμε ούτε ρεπλέ αν πέρασε η μπάλα.
Παιδιά, στο τελικό και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φωνάζει για κάποιες φάσεις. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Το ξαναλέω, στέκομαι κυρίως στα κακό σκήμενα της ομάδας μου. Αν ήταν τόσο εξόφθαλμα, θα φώναζα. Αλλά τώρα είναι φάσεις πολύ αμφισβητούμενες. Είναι στην γκρίζα ζώνη, όπως ήταν και χθες με τον Ολυμπιακό που το είπαμε. Υπάρχουν δύο-τρεις φάσεις στην Τούμπα προχθές. Οι δύο είναι, η φάση μία είναι του γκολ του ΠΑΟΚ, όπου δεν ξέρω, το ξαναλέω, αν ο ΕΖΕ καλύπτει τον Μπάμπα, αλλά πάλι δεν είναι η ίδια φάση με τον Γιαζίτζη. Μην τρελαθούμε επειδή πόσαρε μια φωτογραφία ο Καραπαπάς. Δεν είναι η ίδια φάση καθόλου. Εκεί υπάρχει ένα σουτ του Γιαζίτζη, Μπάμπ πάει, γράφει με τη μία μέσα και είναι μπροστά παίχτης της ΑΕΚ που όντως επηρεάζει. Και εδώ γίνεται το σουτ, ο Μπάμπα είναι στα πλάγια, παίρνει rebound, προλαβαίνει ο Γερμέγης πριν συμμετάσχει ο φίλος μας, ο Αλέξανδρος Γερμέγης, ο Μπάμπα. Και επειδή δεν είμαι άνθρωπος που παρακολουθώ μόνο το δικό μας πρωτάθλημα, βλέπω τα πάντα που είναι γύρω μου. Δείτε λίγο τον γκολ του Κουλιεράκη προχθές η Γερμανία, που είναι καρμπών με το γκολ του Βαρέλα με τον Μαουρίσιο. Είναι καρμπών. Πάει εκεί, κάνει και κίνηση γι' αυτό. Αλλά σου λέει, είναι πίσω από τον τερματοφύλακα. Δεν γίνεται να ακυρώσω εγώ αυτό το γκολ τώρα. Είναι καρμπών. Πάει εκεί, παίχτης της Βόλσμπουργκ να συμμετάσχει, πηδάει κιόλας, αλλά είναι πίσω τον οφείλε και ο διαιτητής το αφήνει γιατί σου λέει γκολ πήγαινε η μπάλα. Όπως πήγαινε γκολ και του Βαρέλα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, για να μην το κουράζουμε, να ξέρετε, ματάκια έχουμε, γνώσεις έχουμε, τους κανονισμούς 90% τους ξέρουμε και αν δεν τους ξέρουμε, τους διαβάζουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με τις συγκεκριμένες φάσεις. Είπαμε μηνύματα Facebook Μετρόπολης κάτω από τον ντοκού που κάνει το 3-3 στο 97. Τα σχόλιά σας και στο Instagram, εκεί όπου μπορεί να στέλνετε ό,τι θέλετε. Εγώ κούλιδα αλλαγές στο 89. Κάτι φιλικά παίδων. Αυτή την κίνηση του Μεντί δεν την κατάλαβα κι εγώ. Έκανε αλλαγή στόπερ στο 89-90 και πέρασε κι άλλο. Πραγματικά δεν την κατάλαβα. Πραγματικά δεν την κατάλαβα ούτε κι εγώ. Το μάτς είναι 3-1, να αλλάξει να κάνεις τι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο στον, πριν πάμε στο Champions League, πάμε λίγο στο πατριάρχη μας, τον Ευλόγιζον. Στον πατριάρχη, όπου χθες δυστυχώς μας στεναχώρησε, ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά στο να σπάσει. Μπράβο, μπράβο. Δεν μασάμε όμως, δεν μασάμε. Μην νομίζετε τι δεν θα πήγαινα στον πατριάρχη της καρδιάς μου, ρε παιδιά. Εδώ είμαι ο νονός, ούτως άλλως στηρίζουμε για όλη μας τη ζωή πλέον. Δεν έχει μία φορά. Νονός για πάντα νονός. Έτσι δεν είναι ο νονός της νύχτας, ναι. Σε γιατί είδες με γυαλιά εδώ τώρα. Ο άλλος είδες με γυαλιά ηλίου εδώ μέσα. Τη τσιράπη. Με αλυσίδες, το γιο μου θυμίζει, ρε φίλε. Πραγματικά, ε. Ήρθε χωρίς να δουλεύει. Μπέρδεψε τις μέρες. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται. Είστε απίθανοι. Κι άλλος έχει έρθει τις προάλλες. Μπέρδεψα ο Καζαμπάκας. Όπου. You are a loser. Ήρθε στη δουλειά ενώ. Τρεις φορές έχεις κάνει να το προσέξεις αυτό, να το κοιτάξεις, φίλε. Ενώ έχεις ρεπό, ήρθες για δουλειά. Αυτό θα πει αν είσαι επαγγελματίας, σε πρόφιλε. Ακόμα και στα ρεπό σου έχεις τη δουλειά. Έτσι. Ναι, το ανάποδο θα ήταν πρόβλημα. Λοιπόν, χθες ο πατριάρχης μας στεναχώρησε ένα μάτς διαφήμιση για το βόλεϊ. Πραγματική διαφήμιση για το βόλεϊ. Παναγιώτης προηγήθηκε 1-0. Όσο είχε Γκάσμαν, φαινόταν ότι είναι ένα κλικ πάνω από τον ΠΑΟΚ, παιδιά, ξεκάθαρα. Τώρα ακούτε μόνο αλήθειες. Άσε εγώ που κάνω και τον χουλιαμά, κολλάω κάποιους. Κάποιοι δεν δέχονται χουλιαμά, τα παίρνω όλα σοβαρά. Τι να τους κάνουμε. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ο Παναϊκός πλήρης είναι ανώτερος του Πατριάρχη μας φέτος. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και πιο ακριβή ομάδα. Πολύ πιο ακριβή. Με το που ο Γκάσμα αρχίζει, χάνει λάδια και αρχίζει, πιάνει το γονατάκι του και δεν μπορεί να παίξει. Ο ΠΑΟΚ το στρίβει. Το κάνει 1-2 και λες, φίλε, εδώ είμαστε. Σπάσαμε την έδρα και. Ψάχνετε εκεί στο βόλεϊ τα φιλαράκια μου, εισιτήρια, σαν τα σομπρέρο θα ήταν τα εισιτήρια, από τα καπέλα τα πολλά. Θα είχε 10.000 μέσα και άλλες 10.000 έξω το Σάββατο. Τι ώρα παίζουμε, 4, 5.30, εκεί θα είμαστε. Εκεί για να ευλόγησουν τα τέκνα και δεν συμμαζεύεται. Ο ΠΑΟΚ κακώς δεν τελειώνει το παιχνίδι για μένα και πάει χαλαρά στο τέταρτο σετ, ο Παναθηναϊκός σου το παίρνει εύκολα αυτός εν τέλει. Και πάει στο tie break που κρίνεται πραγματικά στις λεπτομέρειες. Ο Παναϊκός έβαλε και την έδρα κάποια στιγμή, ενώ προηγήθηκε και 3-6 το tie break. Έγιναν κάποια λάθη εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε και πολλά. Ο ΠΑΟΚ που το Σάββατο πλέον θα πρέπει να αποφασίσει εκεί η ηγεσία του βόλεϊ. Στα φιλαράκια μου, ο Βαλάτης, ο Μαμάης, ο Αχιλλέας, ο Τζίκας, ο Παϊσιάδης, όλα τα παιδιά που ηγούνται του Πατριάρχη εδώ και 10 χρόνια και φέρνουν πολλές χαρές και χαμόγελα στα χείλια μας. Με πολύ καλές ομάδες και με δύσκολες συνθήκες, να ξέρετε.
αν θα βάλουν τον Κοβάσεβιτς ή τον Τόρες. Είναι ένα δίλημα το οποίο θα μπει αυτήν την εβδομάδα, γιατί ο Κοβάσεβιτς είναι 99% έτοιμος. Θα το δούμε αυτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχασε ευκαιρία ο Πάο γιατί δεν είχε και τον Γκάσμαν. Υποθέτω ότι ο Γκάσμαν δύσκολα θα είναι και στο παλατάκι. Αυτή είναι δικιά μου υπόθεση εργασίας, βλέποντας όλη τη στάση του. Και θα το παλέψει ο Παναθηναϊκός για να είναι καλά ο Γκάσμαν, αν πάει το μάτς στο πέμπτο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εδώ με 7-8 χιλιάδες το Σάββατο, με ένα παλατάκι να βράζει, δύσκολα να χάσει από τον Παναθηναϊκό χωρίς Γκάσμαν. Τώρα, άμα πάει κάτω ξανά για το break στο τελευταίο μάτς με κερκίδα εναντίον του, γιατί στο βόλεϊ η κερκίδα μπορεί να δώσει ρυθμό στους παίχτες. Είναι παιχνίδι ψυχολογίας, αλλαγή συναισθημάτων. Εκεί που είχε παγώσει το μάτς, εκεί πάρτο ρε ΠΑΟΚ. Πάρτο ρε πατριάρχη μου εκεί το μάτς. Να κάνεις το 1-2 στη σειρά και να μην χωράνε ούτε τα αυτοκίνητα, μέχρι κάτω το τζάμπο θα έφταναν. Μέχρι εκεί θα έφταναν τα αυτοκίνητα. Να παρκάρουμε δεν θα βρίσκαμε. Θα πηγαίναμε με τα πόδια από την Τούμπα στο παλατάκι. Γιατί είμαστε και γνωστοί πανηγυρτζίδες. Όχι εγώ. Έτσι, εμείς πηγαίνουμε σε όλα τα μάτσα. Εκεί είμαστε, στο 80% των αγώνων. Λοιπόν, αλλά επειδή είμαστε και πανηγυρτζίδες και έχουμε φέτος έλλειψη από μια μεγάλη χαρά, ένα πρωτάθλημα, ένα τρόπαιο, θα γινόταν χαμός. Κρίμα για τον Πατριάρχη μας. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που έκανε ψυχή αντίδραση. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι και ένας λαός, θα το πούμε αυτό, η Παναθηναϊκή, που το κομμάτι αυτό στα αριστεχνικά κομμάτια, δηλαδή γυναικείο μπάσκετ, γυναικείο βόλε, γεμίζουν γήπεδα, παιδιά. Και το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός τώρα μεταξύ μας. Ούτε ο Ολυμπιακός. Βλέπεις, πηγαίνουμε κάτω στη λαχαναγορά του Ρέντι, 500 άτομα, 400, παίρνουν ποτάθληματα. Ο Παναθηναϊκός το γεμίζει, 1500.

Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Έχει βάλει ένα με τη Θέλτα, όντως. Έχει βάλει στο κύπελο, στο τελικό έβαλε, ναι. Βάζει συνέχεια σε μια κακή περίοδο. Θα δούμε πώς πάει τον Γκάλουπ, δεν ξέρω. Καλημέρα, Κούλα από Αλεξάνδρε Μαθίας. Αεκάρα, τα σενάρια είναι καλά για την ομάδα σου. Τα είπες. Δεν είπες άλλα δύο όμως, Νίκο, σενάρια. Όπα, εντάξει, εγώ σήμερα έχω κάνει ένα σενάριο, θα το δείτε στα social μου. Έτσι. Έχω κάνει ένα σενάριο. Αυτό που είδα στο όνειρο, έτσι πώς βγαίνει. Σαφώς, Κωνσταντίνε, υπάρχει ένα σενάριο πολύ απλό που τελειώνει την πουγάδα την άλλη εβδομάδα. Χ στο Καραϊσκάκης που είναι πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό να τύχει το παιχνίδι. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα ρισκάρει μετά. Και νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού. Έλα που δεν βλέπω νίκη της ΑΕΚ όμως με τον Παναθηναϊκό. Και το λέω και το πιστεύω. Δεν το λέω έτσι. Και ούτε με οπαδικό κριτήριο. Ο Παναθηναϊκός μου έχει δείξει αγωνιστικά ότι αν πάει να πάρει την ισοπαλία, την παίρνει σβηστά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει γκολ ως τώρα στα play-off. Και η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα στα play-off. Εφωνάζει το σύμπαν από πάνω, ρε παιδιά. Θα δεχτείς γκολ τώρα αυτό το μάτς. Θα δεχτείς γκολ. Δεν είναι χάρη. Φωνάζει το σύμπαν από πάνω, παιδιά. Όλη η στρατόσφαιρα, η εξωγεινόσφαιρα, δεν ξέρω τι έχουμε πέρα στο σύμπαν. Φωνάζει ότι δεν γίνεται να μείνει τέταρτο μάτς σερί ο Παναθηναϊκός χωρίς γκολ στα play-off. Έτσι, όπως λέγαμε, ότι δεν γίνεται η ΑΕΚ να κάνει μόνο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Κάπου θα κολλήσει. Το έλεγε και ο Κιάμος άλλωστε. Έτσι είναι, που είναι. Δηλαδή, τώρα, άμα είχα τον Κωστή, θα έλεγε. Μου το είπε και ο Κιάμος, που είναι φόλα εξής. Λοιπόν, σαφώς υπάρχουν πολλά σενάρια. Ο καθένας κάνει αυτά που πιστεύει ή αυτά που του αρέσουν. Κουλ, θα ήθελα να κάνω όσα εξής. Εγώ, βλέπετε, όταν μου στέλνετε σοβαρά μηνύματα, ακόμα και εσείς που με βρίζετε, με κράζετε, γιατί είμαι άλλη ομάδα. Έτσι, αυτός είναι ο βασικός λόγος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα διαβάσω, να ξέρετε. Εσύ Χάρη με ξεπατώνει συχνά πυκνά, αλλά τώρα κάνει σοβαρό μήνυμα. Λοιπόν, όσα εξής θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το γελίο θέμα που δημιουργήθηκε χθες με τα κιλά του Γιώβης. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω την έκθεση του δημοσιογράφου. Ούτε κι εγώ. Υποθέτω, δεν είμαστε όλοι στραβοί, δεν βλέπουμε ότι είναι υπέρβαρος. Υποθέτω, Χάρη, ότι ο δημοσιογράφος, ο Αρναούτογλου είναι, έτσι, για να ξέρουμε, γιατί υπάρχει μια κόντρα μεταξύ Χρυσοδουλόπουλου Αρναούτογλου. Μπορεί να είχαν μεταξύ τους, γιατί ο Αρναούτογλου κάνει ρεπορτάζ ΑΕΚ καμιά 30 χρόνια ο άνθρωπος. Μπορεί να είχαν κάποιο μελέ στη θητεία όταν ήταν και στην ΑΕΚ ο Χρυσοδουλόπουλος μαζί με τον συγκεκριμένο συνάδελφο, έτσι. Δημήτρη, πες εσύ ό,τι θες, ρε γόρμη, τι σε κάνω, έτσι με λέει ο ραπ, τι σε κάνουμε τώρα. Πάμε γερά για εσωφάριστο Βόλιο να το πάρουμε μέσα στην Αθήνα. Όσο για το ποδόσφαιρο, καλά θα κάνουν να μην μας βγάλουν τόσο εύκολα από το κάδρο, γιατί τα πάντα, φυσικά, όποιος το κάνει αυτό, και ήδη γενικότερα βλέπω ότι υπάρχει μια γκρίνια κάτω. Του λέει, αυτό το καθαρίζεις. Εσύ, αδερφέ, τώρα, ρε Κωνσταντίνο. Νίκο, είμαι αντιολυμπιακός, αλλά τον γκολ ήταν offside, όπως τον γκολ του Ολυμπιακού ήταν φάουλ πάνω στον μπάμπα. Εσύ όμως τώρα μου στέλνεις μία φάση, παγωμένη φωτογραφία, με την μπάλα να έχει φτάσει σχεδόν στον μπάμπα και να λες ότι τον καλύπτει ο Εζέ. Φίλε, τις φάσεις για offside τις μετράμε όταν φεύγει από το πόδι, όχι όταν καταλήξει το τέρμα. Μου στέλνει μια φωτογραφία που η μπάλα περνάει δίπλα από τον μπάμπα και μου λες τον καλύπτει ο Εζέ, ο οποίος είναι εκείνη τη στιγμή μισό μέτρο μπροστά από τον μπάμπα. Μην μου στέλνετε τώρα χαζομάρες και κρύβουμε. Δεν μπορώ τις παραλογίες, να ξέρετε. Δεν τις μπορώ. Λοιπόν. Μας λες μετά από χρόνια ότι ο Μαρίτσο έκανε κίνηση να παίξει την μπάλα. Φυσικά, ρε Σιχάρη. Φυσικά, αλλά ήταν μέσα στην αιστεία. Τι να κάνουμε τώρα. Μέσα στην αιστεία δεν μετράει. Είναι η ίδια φάση με τον Κουλιεράκη. Μπείτε, δείτε, ξεστραβωθείτε που θα λέγει και ένας φίλος μου. Ναι. Λοιπόν. Α, ο Κροατής το λέει. Ναι, όχι, δεν το λες εσύ. Μην αγχώνεσαι, ναι. Καλημέρα, Κούλα από Λεμεσό. Ένα τρόπαιο να χάσουμε στα χαρτιά φέτος και θα τα έχουμε ζήσει όλα για φέτος, λέει ο φίλος. Όποιος έχει δημιουργήσει πρόβλημα και, ο οποίος έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στον ΠΑΟΚ και βρει στον αέρα του Λουτσέσκου. Αυτά είναι παράλογα, είναι εκτός λογικής. Το να βρίζεις, ναι. Ο Ράγκα, ρε φίλε, όταν εμείς λέγαμε για Πατριάρχη, δεν ήξερε τι είναι το βόλεϊ τώρα που με στέλνεις εσύ. Δεν ήξερε τι είναι το βόλεϊ. Άκουγε από μένα, του λέω, παίρνουμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο, του λέω. Τρίτη χρονιά, λέω, θα τους κολλήσω τώρα. Παπά σας πουλάει ο Ράγκα, εντάξει, αυτά τα θέματα μανούλα είναι. Σας πουλάει παπά, βρήκε εκεί τώρα εκεί τους συντερνητικούς, κάνει το χαβά του, έτσι. Ξέρουν από τον Πατριάρχη ποιος τον έβγαλε. Ο Ράγκα, όταν εγώ μιλούσα για βόλεϊ, δεν ήξερε

0: το άθλημα καν. Ποιο βόλε μου λέγες. Ποιο βόλε. Τέτοιο παπά σας πουλάει. Το ράγκα. Το και μάλιστα μου είχε πιάσει και μου είχε πει, μου λέει, κού να σε πω κάτι. Λέω, τι ρε. Αυτό το παρατσούκλι που έκανε, λέει, τον Πατριάρχη, λέει, να ξέρω, το μνημονεύω μια ζωή τώρα. Λέει, θα μείνει. Τέτοια παπά σας πουλάει ο ράγκα. Μορφή δεν παίζεται ο Χριστάρας. Ναι, ναι, μορφή. Όταν τη συζητούσα, λέω, φίλε, πάμε για δεύτερη χρονιά για πρωτάθλημα, του λέω. Άμα πάμε, λέω, και για τρίτη. Θα, για να κολλήσω, λέω, τους Αριανούς που λένε για αυτοκράτορα, θα τους λέω Πατριάρχη. Έτσι ξεκίνησε και ο Άρης. Και του λέω, σιγοντάρισε και εσύ λίγο από το πρωινή. Εγώ θα σιγοντάρω και το απόγευμα και θα γίνει. Μπράβο. Τέτοιο παπά πουλάει τα απόγευμα. Δεν προλαβαίνω να τον δω το ράγκα, γιατί κάνω και εγώ εκεί την ώρα λαϊβάκια. Λοιπόν, πεταλάκι κούτρα στο Σάββατο στον Πατριάρχη. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, Κουλ. Πού είναι ο Καραφλοκόρακας? Πήγε να βγάλει το Pink Dale. Κουλ, ποιο είναι αυτό ο Καρπόφ? Ποιο Καρπόφ, λοιπόν, θα μα τα πει μετά. Ποιος είναι ο Κοσέλεφ? Ο Χάρης Εμμανουλίδης θα επιστρέψει μετά το break εδώ με το γκάλοπ, το οποίο τρέχει και είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μας πει ποιος είναι αυτός ο κύριος Κοσέλεφ που ήταν εδώ στην Τούμπα, γιατί την πρώτη εβδομάδα σας είπαμε ότι εσείς μπορεί να λέγατε τα δικά σας, ότι η έλευση του Ανδρέα του Παπαμίκου στα διοικητικά του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι χθεσινός στα διοικητικά του ΠΑΟΚ, για όσους γνωρίζουν πράγματα, καταστάσεις, σημαίνει αλλαγές. Αλλαγές πολλές στον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν θέλατε? Αυτό δεν θέλατε? Ότι πρέπει να μπουν τομές, ο καθένας να είναι στα πόσα του, να μην μπερδεύονται οι διοικητικοί με τους αγωνιστικούς και. Λοιπόν, θα μας πει ο Χάρης τι γίνεται, θα δούμε και τα ρεπορταζιακά. Αλλά πρώτιστα, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε Καζίνο, Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Rap and Cool, Χάρης και Κουλ, επιστρέφουμε τον Γκάζα στα πλήκτρα μετά το break, να πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά αλλά και στο Τσουλού.
1: Πως δεν φταίς, μα μέσα σου καίες. Ξέρω πως σε θες, μαζί μου να σε πάλι. Πως δεν φταίς.
2: Μετροπολής.
3: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε πρόωρα η σεζόν στον ΠΑΟ και τον Κύριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθήστε Night CSKA Sofia's εν ώψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχο στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο δικέφαλος έχει το προβάδισμα με 1-0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στα Άνω Λιώσια. Στον Ηρακλή οι εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ήρθε ο προπονητής Ζόραν Λούκιτς και έχει εντολή για σαρωτικές αλλαγές, ενώ στη διοίκηση της ΚΑΕ ανέλαβε καθήκοντα πρόεδρου ο Γιώργος Πανταζόπουλος. Στο βόλο και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την ισοφάριση στην EuroLeague. Η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά. Στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης. Την Τετάρτη 6 Μαΐου την ίδια ώρα, η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena και καλείται να ανατρέψει το εισβάρος της 5-4 του πρώτου αγώνα. Η Manchester City στην Premier League τραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονής επικρατώντας με 3-1 της Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος των Σικαίων με κατεύθυνση ανατολικά, αλλά και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τούμπας. Στο κέντρο της πόλης σημαντικά προβλήματα στην Παλαιού Σταθμού σε Εγνατία Τσιμισκή, όπου υπάρχουν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει για Κατσιμίδη και Γρηγορίου Λαμπράκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα?
17: από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
19: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίζεις δωρεοπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Κόφιλα, Pizza Fan, Simple Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Στα 47 μετά τις 9, καλημεράρες όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε, που σήμερα και αυτό έχει γενέθλια, όπως ακούσατε. Έτσι, 5 Μαΐου χάρη. Κύριος Σταμπούρης μας ενημέρωσε πρωί-πρωί.
1: Κανονικά κεράκια.
0: Κεράκια, happy birthday του γιου. Τριανταρίζει σιγά-σιγά και το 97 ήτανε. 5 Μαΐου του 97.
1: Ένα κεράκι ακόμα του χρόνου.
0: Στα 24 είμαι εδώ, ρε φίλε. Μισή ζωή.
1: Καλό ποσοστό.
0: Μισή ζωή μου. Είμαι μισή ζωή εδώ. Τώρα, άμα κάθεις και το φιλοσοφείς λίγο.
1: Και τα βγάλεις λίγο πάνω κάτω.
0: Μισή ζωή, μισή ζωή. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Gallops και να προχωρήσουμε και σε δύο θεματάκια ακόμα σε αυτό το ημίωρο. Το ένα με τον Κοσέλεφ που θα μας τον κάνει στα λιράκια που ήταν εδώ στην Τούμπα. Και το άλλο, ημιτελικό του Champions League, να το δούμε παρεούλα μαζί.
1: Πάμε να,
0: πάμε
1: να ξεκινήσουμε με το γκάλοπ μας, εκεί το οποίο τρέχει από νωρίς και έχει να κάνει με επιθετικούς, αλλά όχι απλούς επιθετικούς. Επιθετικούς που ήρθαν το Γενάρη και είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο έχουν αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αλεξάνδερ Γερμέγεφ, γνώριμός μας ούτως άλλως από την πόρση του στον Παναθηναϊκό, ήρθε χωρίς χρήματα στον ΠΑΟΚ, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει στην ουσία κάτι ο δικέφαλος, και με ένα συμβόλαιο το οποίο εκεί κοντά στις 300.000 έχει μεγάλη συνεισφορά με 9 γκολ και 3 ασίστ μέχρι στιγμής. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε στο ερώτημα, ποιον θεωρείται την καλύτερη μεταγραφή επιθετικού που έγινε τον Ιανουάριο, είναι ο Βάργκα της ΑΕΚ, ο οποίος ένας εξαιρετικός επιθετικός με πολλά γκολ στο δισάκι του και εξαιρετικό ταλέντο και με το κεφάλι.
0: Πολύ καλός παίκτης, το συζητάμε, εντάξει.
1: Και πολύ καλό κεφάλι. Η ΑΕΚ, η οποία έτσι έδωσε μια επιπλέον λύση μετά τον Γιώβιτς και τον Βάργκα στο Μάρκο Νίκολιτς. Τρίτη επιλογή που έχουμε τον Ανδρέα Τετέι, ένα από τα πλέον πολύ συζητημένα πρόσωπα του πρώτου γύρου στην στοίχημα Super League. Ήρθε στο δεύτερο μισό, στο δεύτερο γύρο στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Παντελίδη. Με πολύ χαμαλό δουλειά, ένα αγωνιστικό πλάνο που φαίνεται να μην του ταιριάζει τόσο, αλλά με τον ίδιο να έχει καταφέρει να σκοράρει 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό, Ελλάδα και Ευρώπη. Και τέταρτη επιλογή έχουμε τον Γκλέιτον, έναν παίκτη ο οποίος στην ουσία ήρθε να αντικαταστήσει το κενό που άφησε ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έφυγε στη Λιόν και διαπρέπει στη Γαλλία. Ήρθε στον Ολυμπιακό, διαμορφώθηκε εκεί πέρα και μια ιδιαίτερη συνθήκη με τους μη κοινοτικούς παίκτες. Και αυτός ήταν σε αυτό το κομμάτι, καθώς Βραζιλιάνος Γκάρ έπιανε θέση ξένου. Λίγο παραπάνω συζήτηση από όσο τα γκολ που έχει πετύχει, αλλά είναι και αυτή η τέταρτη επιλογή που έχουμε βάλει στο σημερινό μας γκάλοπ, εκεί όπου το κοινό θα μπει και θα αφήσει την ψήφο του.
0: Ωραία, μπαίνετε, ψηφάτε που λέει και μια ψυχή. Εδώ τώρα, μια που μείναμε στο Γερεμέγεφ, πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ όταν κάνει επιλογές Γενάρη Σέντερφορ, συνήθως του βγαίνουνε.
1: Κάτι γίνεται.
0: Γενάρη ήρθε ο Πρίγιοβιτς, Γενάρη ήρθε ο Σβιντέρσκι, Γενάρη ήρθε ο Γερεμέγεφ. Και το καλοκαίρι που πάει, ψάχνει, κάνει, ράνει, ταχώνει.
1: Εκεί λίγο.
0: Κάπως μπερδεύεται.
1: Εκεί λίγο. Κάτι γίνεται λάθος. Μπορεί να λειτουργεί καλύτερη υποπίεση.
0: Κάτι Τσόλακ, κάτι Σαμάτα, κάτι.
1: Ο Τσόλακ, ο οποίος το θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε έρθει και με δυτικό. Και με δυτικό τζετ κιόλας ο Τσόλακ. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά.
0: Φαντάσου, Κούλ, να ερχόταν ο Τετέ στον ΠΑΟΚ, πόσο καλό θα έκανε στον ΠΑΟΚ αλλά και στην καριέρα του.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, αφού ο Πρίτσας ήθελε να το δώσει Παναϊκό, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση και μάλιστα υπερβολικά καλή.
1: Εντάξει, απλά λογικό είναι κιόλας. Είχαν μια καλύτερη σχέση
0: ήδη. Εγώ αν ήμουν Τετέ θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ. Εκεί δεν έχει συναισθήματα. Εκεί είναι επαγγελματισμός. Εκεί πραγματικά είναι επαγγελματισμός. Θα πάω στην ομάδα η οποία μπορεί να αναδείξει ένα-δύο χρόνια. Ο Παναϊκός ψάχνεται ακόμα. Σαν οργανισμός, σαν ομάδα. Δεν ξέρει ποιο προπονητή θα φέρει. Αλλάζει σχήματα. Φεύγουν παίχτες, έρχονται. Δεν είναι σταθερός οργανισμός. Ο ΠΑΟΚ απέναντί σας είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ θα πήγαινα, θα έλεγα, κύριε Πρίτσα, σε ευχαριστώ, είσαι ο πατέρας μου. Αλλά άσε με να πάω εκεί να έχω Κωνσταντέλια από πίσω, Ζίβκοβιτς, Τάισον,
1: Ζαφίρι.
0: Να βάζω 30 γκολ και να φύγω να πάω, ξέρω εγώ, στην Μαρσέη.
1: Σίγουρα θα ήταν
0: πιο μεγάλο κλαμπ, έτσι. Αν πω ακόμα πιο μεγάλο.
1: Ανοίγω πολλές φορές διαφορετικές προοπτικές. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια ήταν η προσωπικότητα η οποία.
0: Για πάμε να δούμε. Από χθες την Κυριακή στην Τούμπα υπήρχαν νέα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: New Kids on the Town.
1: Ακριβώς. Έτσι. On the Block.
0: On the Block.
1: Ένα από αυτά και με βάση και έτσι όσοι δεν κατάφεραν να το δουν διαζώσεις,
0: ναι,
1: ήταν. Και μέσα από φωτογραφίες υπάρχει και σχετικό άρθρο στο Metro.gr. Ήταν ο Γευγένη Κοσέλεφ, ένας Ουκρανός τεχνοκράτης, όπως έτσι ας πούμε μπορούμε να το περιγράψουμε με δύο λέξεις, ο οποίος βρέθηκε στα επίσημα της Τούμπας και δίπλα στη Μαρία Γκοντζαρόβα, κάτι το οποίο πολλές φορές δίνει και ένα πλέον βάρος σε οποιαδήποτε παρουσία.
0: Τι εστί λοιπόν Γευγένη και Κοσέλεφ, έτσι.
1: Όπως είπαμε, ένας Ουκρανός
0: τεχνοκράτης.
1: Ακριβώς,
0: ακριβώς.
1: Βρέθηκε στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον.
0: Καλεσμένος της Μαρία Γκοντζαρόβα.
1: Ήτανε μαζί τώρα.
0: Μαζί, ναι.
1: Ναι, δίπλα-δίπλα ήταν, okay, στα επίσημα της Τούμπας. Ένας άνθρωπος ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους συλλόγους. Μπορούμε χαρακτηριστικά να πούμε ότι έχει εργαστεί σε Ουκρανία, Γαλλία και Ρωσία. Έχει περάσει από Μαρσέιγ, έχει περάσει από Ζενίτ και από Σαχτάρ. Να δούμε τι έχει κάνει όμως στην κάθε μία από αυτές τις τρεις ομάδες.
0: Ναι,
1: αρχικά στη Ζενίτ διατέλεσε τη
0: μάνατζερ. Ήταν σε ομάδες της Champions League πάντως.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: διατέλεσε,
0: ναι,
1: τη μάνατζερ στη Ζενίτ για μια οκταετία από το 2014 έως το 2022.
0: Α, στα καλά χρόνια τη Ζενίτ ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι το 2014 προϋπήρχε από το 9 στον σύλλογο της Αγίας Πετρούπολης, εκεί όπου είχε το ρόλο βάσει και τη μετάφραση του τίτλου, ότι ήταν Pedagogical Director, δηλαδή παιδαγωγικός διευθυντής. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν.
0: Παιδαγωγικός διευθυντής
1: στην ομάδα.
0: Γιατί ψάχνει να βρει κρίκους.
1: Μπράβο.
0: Να δένουν σωστά τα διοικητικά του. Οι δομές του να είναι σωστές, να μην μπαίνουν ένα στα χωράφια του αλουνού, να υπάρχουν διάκριτοι ρόλοι.
1: Αμέσως μετά τη Ζενίτ, το ταξίδι τον έβγαλε στη Γαλλία, εκεί όπου βρέθηκε στη Μαρσέιγ, όπου υπηρέτησε ως Football Operation Manager, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο για δύο χρόνια στην ομάδα
0: της
1: Μασσαλίας.
0: Δύσκολο καράβι η Μασσαλία.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Από το 22 έως το 24. Και ενώ είχε περάσει και από την Σαχτάρ Ντόνετς, εκεί ήταν στο κομμάτι των διεθνών σχέσεων, ήταν πριν εκεί το 6-9.
0: Άρα είναι ένας τεχνοκράτης ποδοσφαιράνθρωπος με θητεία στο υψηλότερο level, εφόσον λέμε για Ζενίτ, Σαχτάρ, Μαρσέιγ. Είναι ομάδες που χτυπούν.
1: Ήταν στα prime τους τότε.
0: Στα prime τους και ήταν σε περιόδους που ήταν στο Champions League,
1: ναι,
0: οι συγκεκριμένες ομάδες. Εντάξει, δεν ήταν στη Liverpool, στη Manchester, στη Real, αλλά ήταν σε Ζενίτ, Σαχτάρ, Μαρσέιγ, που είναι ομάδες που είναι στο Champions League.
1: Ναι.
0: Τυπάνε πόρτα χρόνο παρά χρόνο. Καλά, η Ζενίτ και η Σαχτάρ στα καλά τους κάθε χρόνο, έτσι. Μάλιστα.
1: Αυτός ήταν ο Κοσέλεφ, ο οποίος έτσι η παρουσία του έκανε αίσθηση στην Τούμπα και νομίζω ότι συζητήθηκε και δικαίως. Τώρα, αν θα υπάρξει κάτι πιο χειροπιαστό, εδώ είμαστε.
0: Η ομάδα ξέρει μέσα ο οργανισμός που υπάρχουν κάποια κενά. Η στελέχωση για μένα είναι αυτή που δημιουργεί δυνατούς οργανισμούς, δυνατές επιχειρήσεις. Αν δεν έχει μια επιχείρηση δυνατά στελέχη, δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά. Όσο καλό να είναι το αφεντικό, όσο δυνατή να είναι επιχείρηση, κάποια στιγμή θα αρχίσει να γυρογμές, θα πέφτει, θα χαλαρώσει. Τα στελέχη είναι αυτά που κρατάνε.
1: Που κρατάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαι απόλυτος αυτό. Χωρίς σοβαρά στελέχη δεν πας πουθενά.
1: Σε όλα.
0: Ναι, σε όλα τα πράγματα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε σε τον Άκη.
0: Σε Τσούλου, ακριβώς με Σαχτάρ Μαρσέιγ και τον κύριο Κοσέλεφ, ο οποίος θα δούμε τι είναι εδώ. Ναι. Θα δούμε τι και πώς. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κίνηση. Πάντως, το ξαναλέω, η έλευση του κυρίου Ανδρέα Παπαμίκου πριν μια εβδομάδα παρουσίασε επίσημα, σημαίνει διοικητικές εξελίξεις. Το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ θα έχουμε πραγματάκια. Θα έχουμε πραγματάκια. Προς το παρόν, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ένα 3-3. Αυτό ψάχνει. Ψάχνει ένα 3-3. Όπως το ψάχνει και το 24. Το πέτυχε τότε. Α! Εμφανίστηκε ο Ντούντα.
1: Νάτος.
0: Εμφανίστηκε ο Ντούντα μετά από 2 ώρες. Τώρα εμφανίστηκε. Οφείλω να καταπιώ ομολογουμένω η μακριά μου γλώσσα. Πάνω από 2 μέτρα είναι. Ελπίζω να σφυροκόπημα West Ham για να την ξαναβγάλω. Απόψη χάρη θέλω για Ακύλα, αν μπορεί πρωτιά. Δεν θα έρθουμε πρώτοι ρε, εσύ με αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θα έρθουμε πρώτοι. Τζάμπα πετά τα λεφτά σου, άμα δεν το παίρνω εγώ. Έλα στο
2: ξέρεις τι, ξέρεις τι έχει
0: σιγά
2: γίνει.
0: Σιγά να έρθει πρώτο ο Ακύλα του, να με τρελάνει.
2: Ένα Σάββατο εδώ ναι. πέρα με Γιώργο Μάτζιο. Ναι. Τυχαίνω να δουλεύω και να είναι το Σάββατο που έχει την Eurovision. Και μου λέει Γιώργο, έλα να πούμε λέει, τίποτα για Eurovision. Λέω Γιώργο, λέει, δεν έχω λέω, ιδέα, λέω. Ναι. Μου λέει, έλα, λέει, θα δώσουμε λέει, ένα προγνωστικό ναι. για Eurovision. Και μπαίνω μέσα, δεν θυμάμαι τώρα πια δεν είμαι. Και δίνω νικήτρια το τρίτο φαβορί στοιχηματικές. Και το σηκώνει αυτή να. Και το πώς το πετύχαμε.
0: Νάτος ο Ακύλας.
2: Και μετά συνοδεύτηκε αυτό με επιτυχία. Οπότε εντάξει.
0: Νάτος ο Ακύλας. Είναι από αυτά τα τραγούδια τα οποία εντάξει μπαίνουν για Eurovision, αλλά ως εκεί
2: ναι.
0: Θα κάνει μια καλή πορεία. Ως εκεί.
2: Εντάξει.
0: Ως εκεί.
2: Άμα φτάσει στην οκτάδα.
0: Κοίταξε, αυτή η στιγμή είναι δευτεροτρίτο φαβορή. Πρώτο πάντως είναι η Φιλανδία, αν θες να το παίξεις, κύριε Χολύπτα.
2: Αμέσως μετά
0: η
2: Ελλάδα.
0: Μετά η Δανία, η Γάλλη και η Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει. Έτσι πάει πεντάδα.
2: Εγώ σου λέω ότι άμα βρεθεί στην πεντάδα θα είναι επιτυχία.
0: Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ εκεί θα είναι. Θα είναι στην πεντάδα, αλλά δεν νομίζω να το πάρει τώρα.
2: Όχι, όχι.
0: Άμα το πάρει, πραγματικά θα τρίζουν τα κόκαλα τη Παπαρίζου.
2: Ναι, εντάξει τώρα, όχι.
0: Κατεβήκαμε με κομματάρα τώρα, έτσι.
2: Έλενα ήταν.
0: Έτσι σε παρακαλώ, number one ήταν. Αυτή είναι η Φιλανδία.
2: Φιλανδία είμαστε με το βιολί.
0: Θα βγει πάλι σαν το Fairy Tales αυτό μου.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Που είχαν και
2: με βιολί και τέτοια, ναι. Εντάξει, κάτι γίνεται. Τσουλάει.
0: Πολλά μηνύματα τι γίνεται με τον Πατριάρχη. Πολλά μηνύματα αν θα παίξει ο Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς, παιδιά, ήταν στο 80-90% έτοιμος και για χθες. Λογικά θα κάνουμε ρεπορτάζ, θα σας το έχω 100% αύριο. Λογικά υποθέτω ότι θα είναι έτοιμος για το Σάββατο ο Κοβάσεβιτς. Χθες ο Τόρες, παρότι ήταν πάρα πολύ καλός σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, στο σερβίς και στην υποδοχή κάποιες
2: φορές. Και αμυντικά λίγο, ναι.
0: Δεν ήταν καλός στην εκτέλεση.
2: Μέχρι το tie break είχε
0: 3-20 πόσο είχε, ναι. Παίξε top 3 την Κύπρο, cool σε απόδοση 15. Λοιπόν, προσωπαρών, αφήνουμε λίγο Eurovision και πάμε λίγο στο Τσουλού.
2: Σίγουρα χτες, την ώρα που περίμεναν στην Arsenal και στο δείπνο το βραδάκι,
0: ναι,
2: έβλεπαν λίγο το...
0: 100%.
2: Έβλεπαν.
0: 100% το
2: έβλεπαν. Όλοι μαζί ομάδα, μη σου πω.
0: Μαζεμένοι και μπορεί να τα... Ναι, όλοι να βλέπουν το παιχνίδι. Έσφιξαν γροθιά χθες τα παιδιά.
2: Έσφιξαν ναι. και θέλουν να το κάνουν και σήμερα εκεί όπου υποδέχονται την Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα παιχνίδι με αρκετό ενδιαφέρον. Μετά από το δεύτερο σκέλος της σειράς έχουμε το 1-1 από το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Σήμερα το παιχνίδι το οποίο για μένα αυτό που βλέπω κιόλας ο φαβορισμός της Arsenal απέναντι σε ένα σκληροτράχυλο παιχνίδι της Αθλητικού, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι τόσο εύκολο όσο το θεωρούν Νικόλα και η Μπουκ, δηλαδή κοντά εκεί στο 1,60.
0: Θα το δούμε και στοιχηματικά. Εδώ τώρα έχω μήνυμα από Τζαν Παύλο. 29, ακριβώς το είπα όμως. 29 ενδεκάτου το 89 ήταν το πρώτο σήμα του Μετρόπολης. Έτσι, 29-37 χρόνια αδιάλειτης λειτουργίας. Το 97 είπαμε όμως, 5 Μαΐου του 97, όπως μας πήρε και ο κύριος Σταμπούρης, ξεκίνησε ως αθλητικό Μετρόπολης. Όπως ακριβώς το είπα και στο ξεκίνημα, είναι φοβερό, το 97, 5 Μαΐου ξεκίνησε με αυτή τη μορφή, γιατί και νωρίτερα εγώ θυμάμαι, άκουγα κάποιες αθλητικές εκπομπές, πέρα να έκανε εδώ κουμπίρου Λασκαρέλιας τότε. Αν θυμάμαι καλά, σαν πιτσίρικο, γιατί εγώ ήμουν άρρωστος με το ραδιόφωνο. Από το πρωί στο βράδυ ξυπνούσα και κοιμόμουν με το Walkman στα αυτιά. Έτσι δεν έκανα τίποτα άλλο. Αλλά το 97, όπως μας είπε ο κύριος Σταμπούρης, σήμερα ως αθλητικό Μετρόπολης έχουμε γενέθλια. Άρα, Τζαπαύλο, άστα αυτά, τούρτα θέλουμε. Θέλουμε τούρτα, ναι. Λοιπόν, αλλά το πρώτο σήμα ήταν 29 ενδεκάτου το 89. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο με ενδεκάδα από τα Τσουλού. Έχουμε ανακοίνωση του Γάμα Σίγμα χθες για ένα πέσιμο εδώ πέρα, θα το διαβάσουμε. Την πέθανε στην Παπαρίζου ρε, κάτσε ακόμα δεν τρίζουν. Ναι ρε παιδί μου, φάνη μου, εννοώ ότι άμα κερδίσει ο Φέρτος, δηλαδή θα πει η Παπαρίζου εδώ κατεβάσαμε τραγουδάρα για να το πάρουμε τότε. Με το Φέρτο θα το κέντρι τον Ακύλα που μου είναι συμπαθής κατά τα άλλα. Αλλά επειδή η Eurovision είναι μια τρελιάρα διοργάνωση, παιδιά, όλα να τα περιμένετε έτσι. Κουλ, καλημέρα, μαζί με Ακύλα θα σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Εδώ το Παοξάκι. 3-3 παιδιά. 3-3. Έχω κάνει ένα σχεδιάγραμμα εκεί, τώρα το δούμε. Πώς σου φαίνεται το σχεδιάγραμμα με τη βαθμολογία. Χθες, Νίκο, ο Τόρης είχε θέμα σε επιθέσεις από το 6. Ναι, είχε θέματα εκεί. Ναι. Δεν πέρασε ούτε μία pipe για μένα. Εκεί επίσης είχε ένα θέμα. Ένα μπλοκ είχε πάρει καλό μόνο block out και ως εκεί. Χθες ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον break στον Πατριάρχη μας. Αλλά θα είμαστε όλοι εκεί το Σάββατο να την κάρουμε το παλατάκι, να το πιτάρουμε, να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα όπως ξέρουμε μόνο εμείς για τον Πατριάρχη της καρδιάς μας, την Παοκάρα μας. Έτσι. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη προσέλευση σε παιχνίδι εντός συνόρων, γιατί εκτός σε ευρωπαϊκό έχει μαζέψει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, να ξέρετε έτσι. Για να είμαστε και δίκαιοι και τιμή. Λοιπόν, κομψό. Επιστρέφουμε ενδεκάδες τσουλού, ρεπορταζιακά, ανακοινώσεις, γραμμές, παρεούλα μέχρι και τις 11. Να την ακ... Έλα τα γατιά να ακούσουν λίγο την Ίνα, έλα, έλα. Α, για το αθλητικό έβαλες τώρα. Καλά, η Ίνα έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Μαζί της έχουμε βγάλει ρομαντικά καλοκαίρια δεκάδες, ρε φίλε. Με Ίνα μεγαλώσαμε. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται η ένταση στην αυμαχία που εκτυλίσσεται στα στενά του Ορμούζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα που έφερε στα πρόθυρα της σύραξης και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πολεμικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή εντείνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η και 9η Μαΐου. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης με επίκεντρο την ελάφρυνση στα καύσιμα. Καθιστικοστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, στην ΕΡΤ για ένα πιθανό ξέσπασμα Χανταϊού. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για έναν καινούριο ιό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει πως ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός. Νέα ρύθμιση με την οποία θα απαγορεύσει τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους στους δρόμους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν, δήλωσε χαρακτηριστικά στο Μέγκα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε επαφή με στελέχη της Ryanair το απόγευμα θα έρθει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου μετά από δημοσιεύματα περί αποχώρησης της βάσης της εταιρείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τέλος στις φλόγες εκτυλίχθηκε μοτοσικλέτα. Τα ξημερώματα στις Οικές η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα αλλά και σε ισόγειο διαμέρισμα από το οποίο βγήκε εγκαίρως ένα νεαρό ζευγάρι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα στις 11. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr.
7: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άρεστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Γέφυρα Ρεσίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
18: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid.
0: ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
21: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
22: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστε επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε Καζίνο, Public, Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου, λοιπόν, Βεργίνα.

0: Καλημέρα, κούλα. Αυτό το amazing μου θυμίζει τα καλοκαίρια που έκανε στοιχηματικές μόνο σου εκπομπές. Σταματήσαμε τώρα, έχουμε καμιά πενταετία. Έτσι, να δώσουμε λίγο σκυτάλι, παιδιά, και σε άλλους. Έτσι δεν είναι. Είμαι 33, με γύρισε 20 χρόνια πίσω. Ναι, αλήθεια λες. Αδερφούλη, καλημέρα. Τι φάση με την αλλαγή στα τραγούδια, πώς προέκυψαν τραγούδια του ρακ. Ρακ, εδώ παιδιά, είπαμε, πάμε με τα σημεία των καιρών. Ακούω πολύ τέτοια με το γιο μου τελευταία και κάποια είναι πολύ καλά. Άσε που ήθελα να αλλάξω λίγο και το μαύρο σύννεφο έφυγε από πάνω. Έχω τα δικά μου τα γούρια και εγώ, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Εκπομπάρα κουλ, εντάξει. Όλες οι εκπομπές, παιδιά, έχουν τις χάρες τους. Έχουν κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε. Έτσι πάνε όλα αυτά. Τώρα, να τελειώσω λίγο με ενδεκάδα από το Emirates και θα συνεχίσουμε. Έγινε χαμός μεταξύ με το offside. Αν ήταν offside το goal του Γερεμέγεφ, σήμερα έβγηκε πολύ το τραβάνε. Μέχρι χθες απορώ. Τα είπαμε στο ξεκίνημα. Η φάση του Γερεμέγεφ είναι πολύ γκρίζα ζώνη. Πολύ γκρίζα ζώνη. Θα πρέπει καταρχάς να τσεκάρουμε εάν τον καλύπτει ο Έζε δεξιά. Δεν είναι η ίδια φάση βεβαίως με του Γιαζίτζη. Του Γιαζίτζη είναι ένα shoot bap, είναι μπροστά ο παίκτης, επηρεάζει, τελειώσαμε. Εδώ τώρα μιλάμε για αλλαγή φάσης, rebound, επιστροφή, αν καλύπτει, αν προλαβαίνει να συμμετάσχει. Αυτός που δέχεται τον γκολ γκρινιάζει, αν γινόταν ανάπο θα γκρινιάζαμε εμείς. Τόσο απλά είναι, παιδιά. Απ' την άλλη σας είπα, χαίρομαι που η πλειοψηφία των Ολυμπιακών δεν ασχολείται πολύ με τη φάση, αλλά το ότι η ομάδα δεν τραβάει. Αν και εγώ θα μιλήσω ποδοσφαιρικά εδώ, ο Ολυμπιακός προχθές του ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός, όπως σας το λέω. Το ποδόσφαιρο φίλτατες και φίλτατοι είναι ένα άθλημα που γι' αυτό μας αρέσει όλους και όλοι μπορούμε να έχουμε άποψη να λέμε τα δικά μας, γιατί απλούστατα δεν είναι εξηγήσιμα όλα τα πράγματα. Όπως σας το λέω. Δεν είναι εξηγήσιμα. Υπάρχουν παράγοντες. Όταν έρχεται κάποιος, πραγματικά εκεί μυρμηγκιάζω. Και μου λέει, ποιος θέλει που έχασε η ομάδα, είπα. Εκεί μυρμηγκιάζω. Να ξέρετε, είναι το χειρότερό μου. Είναι σαν να με πετά στον Κιάδα εκεί την ώρα. Ποιος θέλει. Δεν είναι ένας. Δεν είναι ένα πράγμα. Ναι, αυτός ένα μηδέν λέει ο Χάρης απ' έξω. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα κι εγώ, Χάρη, αν ήμουν εκτός του Διακίου. Να είσαι σίγουρος. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ποιος θέλει. Δεν φταίει ένα πράγμα. Δεν φταίει, είναι στιγμές, είναι ένα παζλ, είναι ένα μοσαϊκό πραγμάτων. Είναι παιχνίδια μέσα σε παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι συγκυρίες, είναι στιγμές, είναι timing, είναι χίλια δυο. Είναι ζωή. Όταν ρωτάνε ποιος θέει, μου μοιάζω. Λέω, ρε φίλε, εκείνη την ώρα πες μου κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Άλλαξε την κουβέντα. Άλλαξε την κουβέντα. Είναι red flag. Είναι red flag. Όπως υπάρχει red flag για τα αγκομενικά, στα ποδοσφαιρικά, όποιος ρωτάει. Ρε εσύ ποιος θέει που δεν είναι. Δεν είναι ένα πράγμα. Πώς το κάνουμε τώρα. Κουλ μου, καλησπέρα. Τάσος πάω και από Αθήνα. Ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μπασκετάρα, εσύ δεν έχω καταλάβει. Παίζει να είμαστε EuroLeague του χρόνου μέσω franchise. Ακόμα είναι ανοιχτά τα θέματα στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη οργανώνεται, ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν αγωνιστικά και όχι μόνο. Θα δούμε. Ρε φίλε, τα δύο γκολ που βάλαμε ήταν σε καλό pressing του Ολυμπιακού. Έχει απόλυτο δίκιο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει αυτό σε ένα θέμα με το transition, αλλά παιδιά, μιλώντας ποδοσφαιρικά αυτή τη στιγμή, μετά από 2-3 χρόνια, όποιος δεν έχει καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τη δεύτερη στο επιθετικό transition, δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Είναι ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι στο επιθετικό transition. Αυτό που βγάζει ο ΠΑΟΚ όταν κλέβει και φεύγει στην επίθεση, στην κόντρα να το πω, στην αντεπίθεση να το πω έτσι για τους πιο παλιούς, δεν υπάρχει από καμιά άλλη ομάδα. Έτσι, αυτό το χτίσιμο γρήγορης επίδυσης, κλέβοντας, φεύγοντας, Ελέο Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον και το χειρό Μεϊτέ όταν είναι στα καλά, που κρατάει και πασάρει σωστά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ολυμπιακός την πάτησε. Και γι' αυτό έλεγα πολλές φορές και στη μετάδοση, όσοι με ακούσατε, ας το παίξει λίγο κακομοίρης ο ΠΑΟΚ. Πέτα του λίγο την μπάλα. Όταν βλέπεις ότι δεν είσαι στα καλά σου. Γενικότερα, όλοι έχουμε κακές, καλές στιγμές. Αλλά ξέρεις ότι είμαι ικανός για όλα. Δώσε λίγο τη ράξη στον Αλπέτα του, την μπάλα στο Ολυμπιακό, όντως το έκανε. Το έκανε. Κουλ σε όλα τα ομαδικά αθλήματα είναι έτσι ακριβώς όπως θα λες. Δεν φταίει ποτέ μια μονάδα, δεν θέλει πολύ μυαλό. Ναι, αλλά έλα που είμαστε, διψάμε για αίμα και διψάμε να πάρουμε του ενός το κεφάλι πάντοτε. Ποιος φταίει, αυτός, έχουμε όλοι ένα στραβό. Εγώ όλη τη χρονιά τα είχαμε τον Καμαρά. Δεν το είπα ποτέ. Όλη τη χρονιά τα είχαμε τον Καμαρά. Και στο μάτς που πήγε πραγματικά να με διασύρει για να με κάνει ρόμπα και να πάω να τον αγκαλιάσω όμως εγώ μετά, γιατί είπαμε αυτό το λες, τα είχαμε τον Καμαρά. Δεν είπα φταίει ο Καμαρά ποτέ. Απλά εμένα μου την έσπαγε ο Καμαρά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα, Νικόλα. Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στο άφθος και θέαμα. Προεκλογικά προωθούν το τραγούδι στο εξωτερικό. Θέλουν να βγει πρώτο και πλέον δίνουν κίνητρα σε παιδιτές να παιδίουν σε ομάδες. Η εθνική τους τα χάλασε. Λέει εδώ ο Φώτης. Καλά, όχι μόνο Νέα Δημοκρατία. Φώτη, εγώ επειδή ξέρετε είμαι ακοματίκ. Έχω άποψη, αλλά είμαι ακοματίκ από τότε που γεννήθηκα. Γιατί πιστεύω ότι όλοι όταν ανεβαίνουν στην κυβέρνηση θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά το κάνουμε διαφορετικό τρόπο, σειρά και δεν συμμαζεύεται. Νομίζω ότι όλοι εκεί θα επένδυαν. Αλλά αυτά με Νέα Δημοκρατία να τα πεις το πρωί στο Βαραγιάννη, ο οποίος είναι εδώ, έτσι πανηγυρίζει κανονικά, παίρνει τρόπαια στα κομματικά. Γιατί στα ποδοσφαιρικά περιμένει να χάσω εγώ κανένα τρόπο για να έρθει να μου κάνει καζούρα. Φοβερά πράγματα τώρα αυτά. Λοιπόν, δεκάδες δεν σας έδωσα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο betshow.com. Εκεί όπου κάναμε πάρτι το Σαββατοκύριακο, έτσι και να μιλήσω για την πάρτι μας. Δηλαδή, ένα μάτς μας χάλασε το απόλυτο, τον κορδονούρι, την καρφίτσα, εκεί όπου βγάλαμε παπάδες χθες. Τότρα μόνο τον ΠΑΟΚ για θέματα γουριού δεν τον έδωσα επίσημα στο Bet Show, αλλά το είπα ουσιαστικά. Λοιπόν, η Άρσεναλ σήμερα με γιόκερες που βρίσκει δίχτυα. Ο Σάκα που είναι πολύ φορμαρισμένος, Τροσάρ μπροστά. Εζέ, Ντεκλαν Ράις και Ζουμπιμέντι. Παίζει με τους καλούς. Χινκ, Κάπι, Μπεν Βάιτ, Σαμπάκ, Σαλιμπά και Γκάμπριελ και ο Ράγια κατά τα δοκάρια. Η Ατλέτικο με Όμπλακ, Πιούμπιλ, Ντάβιτ Χάνκο στα στόπερ, Ρουγκέρι και Μολίνα στα μπακ, Σιμεώνε και Λούκμαν στα εξτρέμ, Γιορέντε Κόκε στα χαφ, Χουλιάν Άλβαρες και Κρισμάν στα δύο φορ. Πάρα πολύ καλή και αυτή η δεκάδα. Νομίζω ότι θα είναι πάλι αμφίσκορο το μάτς, αλλά περισσότερα και με ειδικά bet θα δώσουμε στο bet show κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκεί που έχουν ανέβει ήδη οι στήλες. Σήμερα είναι και μια μέρα όπου έχουμε στην γειτονική Τουρκία τον ημιτελικό κυπέλου. Τώρα τα κάνουμε εδώ, τώρα πάλι θέλω να κάνω κριτική στην ΕΠΟ. Θέλω να κάνω κριτική στην ΕΠΟ, γιατί αυτό που έχει κάνει φέτος, ενώ έχει κάνει πολλά καλά για να είμαστε και δίκαιοι, αλλά αυτό με το κύπελο είναι φιάσκο τώρα. Με το κύπελο και τα play-off 5-8 είναι φιάσκο. Κυριολεκτικά φιάσκο. Δηλαδή παίζονται τώρα 4 μάτς χωρίς την παραμικρή αξία. 4 παιχνίδια, 5-8, τουρισμός, μπανάκια, διακοπές, Καϊπιρίνια, Κόπα Καμπάνα και τέτοια πράγματα. Μαλαισίες, Ταϊλάνδες και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή δεν πιστεύω να υπάρχει στην Ευρώπη κάτι αντίστοιχο. Για ποιο λόγο, και το ξαναλέω να το σκεφτούν, για ποιο λόγο να φορτώνονται οι ομάδες μας Γενάρη-Φλεβάρη με παιχνίδια κυπέλου, για ποιο λόγο, σε μια περίοδο όπου παίζουν τα ρέσα τους για την ευρωπαϊκή συνέχεια, κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται. Εκεί αφού είναι οι ομάδες μας, παλεύουν να μπουν στη 16άδα του Europa, στη 16άδα του Champions League, για ποιο λόγο να τις φορτώνεις ομάδες με παιχνίδια εκεί, να ζορίζονται, να τραυματίζονται, να ταλαιπωρούνται από τη στιγμή που υπάρχουν άπλα ημερολογιών στην πορεία. Και κάνε τον τελικό τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου κάτω. Και άμα δεν έχει Euro Mundial κάτω και Ιούνιο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να έχει λίγο τζέρζο. Κάτω 5 Ιούνιο. Εγώ θυμάμαι πιτσιρίκος ήμουνα. Το πάω κλάρισα το εφιαλτικό εκείνο 4-1. Πόρε φίλε, πώς το έβλεπα φέτος να στραβώνει με τον Όφηρε φίλε. Το έβλεπα καρφίτσα. Λέω να δεις, λέω πάλι με επαρχιακή ομάδα. Εμείς θα τους αναστήσουμε. Πάλι. Αλλά βλέπω και μια ισοβαθμία τριπλή τώρα. Αυτό με κλονίζει εδώ και μέρες. Με κλόνιζε ο τελικός με τον Όφηρε ότι κοίτα να δεις που θα γίνει κέντα. Τώρα έχω μια άλλη κέντα στο μυαλό μου. Κάτι 68 βλέπω. Δεν ξέρω αν βλέπω καλά, παιδιά. Τέλος πάντων. Έχω ένα feeling μέσα μου για 68 τώρα. Δεν ξέρω, πάω να το παίξω στο. Θα πάω να πάρω λαχείο με 68 λίγουσα. 68 να τελειώνει. 68 παιδιά, δεν ξέρω. Έχω κολλήσει με το 68 τελευταία. Όχι το 69, μην μπερδεύεστε, μου στέλνετε μηνύματα. Το 68. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω εκεί χαρφιτσωθεί. 68. Λοιπόν, Νίκο, πώς λέγεται αυτή η κομματάρα, ρε, που ακούμε. Παιδιά, τι θα σας έβαζε ο Κουλ, τίποτα απλά κομματάκια, κάτι ακύλες, έτσι. Amazing λέγεται. Πάμε για ένα amazing finish στη σεζόν, παιδιά, να ξέρετε. Συμφωνώ, Κουλ, πες τα επιτέλους κάποιος να τα πει. Είναι τραγωδία αυτό, ναι τώρα. Τελικό κυπέλου, κάνε παιχνίδια, είχαμε τόσες ημερομηνίες καινές. Τόσες ημερομηνίες καινές, βάλτες πιο μετά, τελικό κυπέλου στο τέλος. Όπως κάνουν οι περισσότεροι. Αν βγει σενάριο που λες ρε μπαγάσα, θα χτυπήσω το AZ 68. Αλλά και εγώ έτοιμο το έχω. Πάω εκεί στα παιδιά στην Τατούλαντ. Θα πάω εκεί, έτοιμο το έχω. Ξήσου. Ας γίνει το σενάριο το 68 και εξωπάθος είναι ένας αριθμός που γυρίζει συνέχεια στο μυαλό μου εδώ και 2-3-24, παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς αν γυρίζει το 68 ή αν σας αρέσει το 68. Σαν να σ' αρέσει το 68. Σ' αρέσει και σένα. Α, δες, ξαφνικά αγάπη όλοι στο 68. Όλοι είναι στο 68. Λοιπόν, έχουμε ημιτελικό Μπεσίκτας Κόνια σήμερα. Θα το έχουμε και αυτό στα στοιχηματικά. Στην Σκωτία, γιατί μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Στην Σκωτία, χθες είχαμε την μεγάλη νίκη της Hearts, η οποία πάει να πάρει πρωτάθλημα μετά από 60 τόσα χρόνια, από ό,τι έχει πάρει τελευταία. Ναι, πάει να σπάσει αυτό το δίπολο, ο Κιζηρίδης το... Καλά και το 69 δεν μας χαλάει, λέει ένας φίλος. Εγώ λέω για το 68, παιδιά, για το 68. Έλα ρε τώρα, Ακύλα, πιο Ακύλα μπροστά σε αυτό τώρα. Μην γίνεσαι καζαμπάκας ρε Δημήτρη. Μην γίνεσαι καζαμπάκας ρε φίλε τώρα με τον Ακύλα. Τι σχέση έχει αυτό το τραγούδι, βάλε. Δώσε, δώσε, τώρα. Και βάλε και την άλλη τώρα αυτό το φέρτο. Τι σχέση έχει, δηλαδή βουλωμένα είναι τα αυτιά σας. Το ένα είναι ύμνος, μουσικές, στίχους, ωραίο. Το άλλο φέρτο πάρτο. Το φέρτο πάρτο αυτό είναι για τα παιδάκια τα 3 χρονών. Που τα λέμε μία λέξη για να καταλάβουν.
1: Σου είπα φέρτο.
0: Τι σχέση έχει το ένα το πανηγύρι με τη μουσικάρα που θα κάνει πάτωγο το καλοκαίρι και θα χορεύεις και εσύ στα μπιτσόμπερ. Φέρτο, φέρτο, φέρτο στα σκυλάκια μας. Λέμε στα μικρά παιδάκια που μαθαίνουν 2-3 λέξεις. Πρόλια πολλά, Τζαπαύλο, πρέπει να τα πούμε σήμερα. Την τούρτα, την τούρτα. Το είπα, ναι. Το είπα, ναι. Λοιπόν, γελάει ο κόσμος, καζαμπάκα μου, με το φέτο. Λοιπόν, πιθανή πρωτιά να ξέρεις με Ακύλα αλλάζει το θέμα.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Εντάξει, σαν βίντεο game από Pac-Man ακούγεται, σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Εντάξει, θα βάλουμε μια ψηλή, γιατί ο φίλος μου Ντούντα τον ακολουθώ σε κάποιες επιλογές του. Τώρα να ετοιμάσει αυτό στο κέρασμα, αλλά ως εκεί. Κουλ, μην γίνει καμιά στραβή, κερδίζουν καμιά Eurovision και μετά πρέπει να φιλοξενήσουμε διοργάνωση. Θα πάρουμε 20 χρόνια χρέη, λέει πάλι. Αν κερδίσουμε, παιδιά, αν θέλω. Αν θέλουμε, νομίζω ότι παίρνουμε διοργάνωση, έτσι. Μήπως να το λέμε καλύτερα 69-1. Α, το ακούω και αυτό. Το ακούω, μπορεί να το κάνουμε και έτσι. Ας γίνει και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα τα μουσικά τα οποία ακούσαμε νωρίτερα. Θα ανοίξουμε και γραμμές σε πολύ πολύ λίγο. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες σε πάρα πάρα πολύ λίγο για εσάς να σας ακούσουμε. Υπάρχει μια καταγγελία από το Γάμα Σίγμα Ηρακλή. Καταγγέλει επίθεση οπαδών σε εγκαταστάσεις στους χωριτατζίδες. Οι σύλλογοι μας λέει, οι χώροι του συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίο, στην ώρα που εκεί βρισκόταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μαζί με τους γονείς τους. Δεν μιλάμε, λέει, για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μεγάλη η ανακοίνωση για σκηνικό που έλαβε χώρα χθες. Η πολιτεία, η ελληνική αστυνομία οφείλουν να σταματήσουν τις προφάσεις και να λάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα οι δισογραφικές εκπομπές θα το δουν στην πορεία, φίλε Βασίλη. Μου στείλε την ανακοίνωση του Γάμα Σίγμα Ηρακλή. Είμαστε πάντοτε κατά της βίας. Έτσι δεν το συζητάμε. Ειδικά για θέματα αθλητικά δεν το συζητάμε. Γενικώς είμαστε κατά της βίας. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε την άποψή μας. Θα πάμε σε κομψό. Θα ανοίξουμε γραμμές στα 390. Δυστυχώς κάποια ρεπορταζιακά λόγω τις αδιαφορές που είναι τώρα να πας στο ρεπορτάζ του RT. Εκεί μόνο ένα πράγμα ενδιαφέρει, αν θα υπάρχει εξέλιξη στο διοικητικό. Φαίνονται να είναι όλα στάσιμα, παιδιά. Κάτι πήγε να φανεί στον ορίζοντα, δεν εξελίχθηκε. Η πλευρά Καρυπίδη λέει, παιδιά, εγώ θέλω να μου χτυπήσετε την πόρτα και επίσημα, όχι μόνο στα λόγια και στην θεωρία. Ρεπορταζιακά τον Άρη δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ τα παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Έτσι. Και στο Ηρακλή να δούμε τι θα γίνει με το κομμάτι του προπονητήου, καθώς του Ματσάρη δυστυχώς χάλασε. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε ότι δεν έχει καμιά συμφωνία με Λίτσε Ρόζ, γιατί ακούστηκε κάτι τέτοιο. Βγαίνουν φήμες πολλές προς το παρόν, αλλά επίσημα πράγματα λίγο. Σήμερα έχουμε και EuroLeague που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το 0-3, θα βγάλει τη σκούπα του. Δεν νομίζω να γίνει στο Χάπουελ Ρεάλ. Θα το δούμε σε αυτά τα δύο μάτς για να μάθουμε επιτέλους και την Ευρωλίγκα. Όπου ψήνουμε σαν τρελός χάρη να πάμε παρεούλα ένα τριμεράκι κάτω να δούμε αυτό το καταπληκτικό Final Four. Κομψό θα είναι, επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι με γραμμές κουβεντούλα για ό,τι τραβάει ψυχούλα σας στα 390 μετά το διαφημιστικό.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε πρόωρα η σεζόν στον πάγκο των Κύριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά η ΤΣΣΚΑ Σόφια εν ώψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχο στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ, η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, με το Περιστέρι να υποδέχεται τον Μπάουκ στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα με 1-0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στα Άνω Λιώσια. Στον Ηρακλή, εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ήρθε ο προπονητής Ζόραν Λούκιτς και έχει εντολή για σαρωτικές αλλαγές, ενώ στη διοίκηση της ΚΑΕ ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου ο Γιώργος Πανταζόπουλος, με τα χρέη να αποπληρώνονται και το μπάτζετ της νέας χρονιάς να αυξάνεται σημαντικά. Στο Βόλο και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο PAOK Sports Arena, όπου ο PAOK θα επιδιώξει την ισοφάριση στη EuroLeague. Η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ, η Χάπολ Τελαβίβ αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης. Στην Premier League, η Manchester City στραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα, η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονής, επικρατώντας με 3-1 της Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά, ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια, κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Το κόκκινο βρίσκεται ο περιφερειακός στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς τα ανατολικά στο ύψος Πολύχνης. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Εγνατία και Τσιμισκή καταγράφου χαμηλές ταχύτητες όπως και η Καρατάσου. Ανατολικά, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων εντοπίζονται σε Μπότσαρ, Κατσιμίδη και Εθνικής Αντιστάσεως. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Με το σώμα
4: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Πεθαρά!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpot που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpot μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpot που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 193.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 411.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα!

0: Παιδιά, χθες πήγα και ακόμα το σκέφτομαι. Τι να σας πω τώρα, ψέματα. Έκατσα στη σαλονάρα. Πήρα μια πατσανέλα για αρχή. Το πέστο, το καταπληκτικό. Μετά πήρα γκαργανέλ με κοτόπουλο και σος που το φτιάχνουν εκεί την ώρα. Πραγματικό εφός. Έχει έρθει βέβαια, όπως καταλάβατε, και το μενού του αθλητή. Πιάτα που τρως και λες, Θεούλη μου, που είμαι εδώ ή είμαι στο διάστημα, έτσι. Πένες ολικής, άλεσης, κρέμα πιπεριάς, γάλα μυγδάλου, κότας, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι και healthy seasons για full ενέργεια. Παιδιά, τέσσερα μαγαζιά, μία αξία. Ράφαελ Πιτσάρα United. Δεν υπάρχει πίτσα που ενώνει όλους. Δηλαδή, όλοι έχουμε διαφορετικές ομάδες. Η πίτσα είναι μία. Ράφαελ, και ελάτε μετά να μου κάνετε συστάσεις. Ελάτε. Σας προκαλώ. Λοιπόν, μπήκαμε τελευταίο μιωράκι. Rap and cool σήμερα. Τώρα θα έχει βγάλει και το Big Deal ο Ραπίνιο μας. Θα είναι μια χαρά. Επιτέλους, τελειώνει και αυτού η περιπέτεια. Μαζί με πολλά άλλα μαζί. Τελειώνουν τώρα. Αν δούμε, θα προλάβουμε στο φινάλε. Λοιπόν, μία-δύο ειδησούλες και πάμε γραμμές, γιατί βλέπω είναι τέσσερις παρκαρισμένοι πριν καν ανοίξουμε γραμμές και ήθελαν να πούνε πραγματάκια. Αυτό που θα σας πω είναι ότι πράγματι στον Όφη το θέμα του γηπέδου το έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τώρα που στη βράση κολλάει το σίδερο. Είτε έχουν βρει και τον χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, είτε να κάνουν ανακαίνιση το Γεντικουλέ να το κάνουν 15.000. Εκεί θα αλλάξει level Όφη πραγματικά, παιδιά. Έτσι, στα φιλαράκια μας στην Κρήτη που μας ακούνε. Τώρα να σας δώσω, πριν πάμε γραμμές, μία ενημέρωση, γιατί δεν το σχολίασα καθόλου. Πάει πάρα πολύ καλά του Γιακουμάκη. Πάει πολύ καλά ο Γιακουμάκης, ο οποίος ήταν πολύ άτυχος στο φινάλε του πρωταθλήματος, με την μπάλα να του γυρίζει τον αστράγαλο, να μπαίνει μέσα, να τραυματίζεται στον ώμο, να αρρωσταίνει ο Γερεμέγεφ και να του δίνουν γκάζ για λίγο παραπάνω για να μπει, γιατί δεν είχαμε άλλο φόρ σε εκείνα τα παιχνίδια. Και να παθαίνει τη θλάση. Πάει καλά, και δεν θα μου κάνει εντύπωση, κρατήστε το αυτό, εάν τον δούμε έστω και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή να τελειώσει και αυτή η εβδομάδα, μήπως τον έχουμε στα τελευταία δύο παιχνίδια να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γραμμές στα 90, κουβεντιάζουμε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στην κυρία Σοφία. Είσαι παρκαρισμένη από 10:30. Σ' ακούμε.
1: Ναι.
0: Τι θα πεις τώρα για την τριάρα, τι θα πεις για την τριάρα τώρα.
1: Ναι, καλά.
0: Τι ακαλά. Χάνουμε, κερδίζουμε, πανηγυρίζεις. Τρίπαλο έφαγες.
1: Βέβαια.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Για μην βιάζεσαι.
0: Όχι, τι να βιαστώ, λέω για τα φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, μπράβο, έχουμε και κάτω τώρα στο Καραϊσκάκι.
0: Καλά, φέτος με το ζόρι μια ισοπαλία με πήρες που έπαιξε με τα δεύτερα, ρε, εσύ. Γιατί δεν τα λες. Μια ισοπαλία.
1: Ποιος έπαιξε με τα δεύτερα.
0: Ο ΠΑΟΚ, είχε 9 απουσίες είχε εκεί τη μέρα.
1: Α, καλά.
0: Τι καλά. Τι καλά, γιατί δεν τα λες.
1: Και όλοι να είστε.
0: Γιατί δεν τα λες. Τι δεν μπορείμε.
1: Δεν μπορεί.
0: Τρία έφαγες.
1: Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Αταλάζει, τον πετάς την μπάλα στην κερκίδα τώρα, ξέρω.
1: Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Για ρώτα.
1: Ποιος σας είπε, ρε παιδιά, ότι θα φύγει ο προπονητής του Ολυμπιακού?
0: Κανένας δεν το είπε, αλλά όλοι το λένε.
1: Ποιος το είπε, από πού το μάθατε?
0: Από το Ραπτόπουλο.
1: Ω, καλά.
0: Τι ο καλά.
1: Σοβαρό άτομο και σοβαρός κύριος το είπε.
0: Μην τα λες τώρα για το κουμπαράκι.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Μην το λες τώρα.
1: Κάφεσαι κακού τη φαλαβομάρη.
0: Καλά, άμα δικαιωθεί να είσαι εδώ που θα κρύβεσαι. Άμα δικαιωθεί. Γιατί και εμένα τα αυτάκια μου κάτω από Συρίζα που πειρά λέει, αν ο Ολυμπιακός δεν βγει ούτε δεύτερος, θα έχουμε εξελίξει στο προπονητικό.
1: Με τίποτα δεν θα έχουμε εξελίξει.
0: Με τίποτα. Θες με τη λίμπα, ρε εσύ.
1: Με τίποτα, με τη λίμπα.
0: Ωραίος κύριος. Φέρ τον
1: με
0: να το φτιάξουμε.
1: Με τίποτα. Γιατί ο Μαρινάκης το γουστάρει όπως το γουστάρει και ο κόσμος.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά, με τα τίποτα.
0: Τα πάντα ρί, κυρία Σοφία, όλα αλλάζουν. Μία στο γουστάρουν, μία δεν το γουστάρουν.
1: Με τίποτα δεν αλλάζει. Όχι τώρα, αυτό που να πάνε, ναι, ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα. Άσε σήμερα, κάνει τώρα.
1: Και καλά, που χτίσει, ήταν, έπαιζε μέσα στην πισίνα.
0: Έπεσε, ναι, έπεσε ο Καημενούλης. Μπερδεύτηκε.
1: Ωραία. Ναι. Γιατί πού δεν είναι τώρα, παιδιά, και πίνει.
0: Περισσότερο.
1: Μπύρα, χωρίς αλκοόλ.
0: Περισσότερο το πούρο τον πείραξε. Λίγο έκανε μια τζούρα μέσα, το ζαλίστηκε. Εντάξει.
1: Αυτό
0: το
1: βιντεάκι,
0: αν το είχα, θα είχαμε 1.000.000 views τώρα.
1: Τι χασίσε, κάπνισε.
0: Μη. Πάμε. Μη. Σε έκοψε ο ηχολήπτης μας. Μάλιστα. Για πάμε. Χρήμα για τον Πατριάρχη, παιδιά, τι να πούμε. Ναι, εντάξει. Κουλ, πώς κρίνεις χθεσινή δήλωση του Ντέμι που τον έχει εξάρει 100 φορές ότι τον γουστάρει. Ναι, τον γουστάρω, ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης ο Ντέμι. Ότι αν δεν έπαιζε, λέει ο Ντέλιας και ο Ζήφκοβιτς, ήταν διαφορετικά. Εντάξει, ήταν λίγο. Δεν ξέρω αν υπόθηκε ακριβώς έτσι. Αν βγάλεις, λέει, τον Ντέλια και τον Ζήφκοβιτς από τον ΠΑΟΚ, εντάξει, άμα βγάλω και από την ΑΕΚ τον Πινέδα και τον Μουκουντή, θα είναι χειρότερη. Αν βγάλω και από τον Ολυμπιακό τον Ελκαμπή και ξέρω εγώ τον Ρέτσο, θα είναι. Εντάξει, ήταν λίγο. Αν το είπε έτσι ο άνθρωπος, γιατί οκ, okay, θα το ακούσω ακριβώς, ήταν λίγο άστοχο. Ναι, άμα βγάλουμε από όλους τις ομάδες δύο παιχταράδες, εννοείται ότι ο άλλος θα γίνει καλύτερος. Τόσο καιρό αυτό λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, που λείπουν ταυτόχρονα πολλοί παίχτες. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, αδερφέ. Νικόλα, έλα, αδερφέ.
2: Δύο πράγματα θέλω.
0: Βεβαίως.
2: Τελικά το Γιακουμάκι, ναι, να τον κρατήσεις και να τον πάρεις, ή να μην τον πάρεις και να ψαχτείς για έναν άλλο.
0: Αυτό θα είναι μια απόφαση που θα πάρει διοίκηση. Αλλά η ενημέρωση που έχω, φίλε, είναι ότι η εισήγηση είναι θετική.
2: Μάλιστα. Άρα δηλαδή το Γιακουμάκι.
0: Ναι, γιατί με το Γιακουμάκι δεν πανηγύριζες 15 γκολ. Έβαλες 6 στον πρώτο εξάμηνο.
2: Ωραία. Θυμάσαι κάτι άλλο όταν
0: ήρθε ο Γερεμέγεφ που βγήκα
2: και σας είπα,
0: ναι,
2: ότι ο Γερεμέγεφ θα μας δώσει λύσεις, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος ο Παναθηναϊκός ήταν
0: παγκάτος. Θυμάμαι ότι ήσουν από αυτούς που δεν γκρίνιαζαν, γιατί είμαι εδώ την πρώτη μέρα της μεταγραφής, είπαμε ότι θα βάλει πάνω από 7 γκολ. Και εσύ δεν γκρίνιαζες, ναι, τότε, αυτό το θυμάμαι.
2: Να σου πω κάτι,
0: ναι,
2: να σου πω κάτι. Αν αυτόν τον άνθρωπο δουλέψεις καλά,
0: και άλλο καλύτερα,
2: να σου γίνει σεντερφοράρα.
0: Τώρα να γίνει 32, είναι πρώτος σκόρερ σου ήδη έρθει αυτός.
2: Εντάξει ρε παιδί, ναι, μου, σε ξελάσπωσε.
0: Εμένα το λες, εμένα το λες που έχω μπαλώσει με όλο τον Ντουνιά για τον Γερεμέγεφ. Πλάκα, μέσα σε μένα βγαίνει και τα λε.
2: Δεν είπα, παιδιά, ναι, ο Γερεμέγεφ θα σε ξελασπώσει. Και να σου πω και κάτι, κράτα τον ακόμα ένα χρόνο.
0: Χάλασε η γραμμή. Νομίζω ότι θα τον κρατήσω, πάω για ακόμα ένα χρόνο τον Γερεμέγεφ. Είναι ο ορισμός του Βάλιου Φορμάνη και όπως είπε και ο Ράσβαν, έχει συμβόλαιο καταρχάς. Τον Γερεμέγεφ εμείς τον πήραμε για δεύτερο, για αλλαγή. Ο άνθρωπος σε μια πολύ δύσκολη περίοδο του ΠΑΟΚ, όπου κανένας δεν πήγαινε καλά, ούτε ο Κωνσταντέλιας, ούτε ο Τάισον, ήταν ο σταθερός και έδινε λύσεις. Έβαζε γκολ, έχει φτάσει στα 9 γκολ. Φαντάζομαι τον Γερεμέγεφ σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πάει καλά. Ο Γερεμέγεφ ο οποίος μου βγάλε και εμένα και κάτι επιπλέον που δεν το πίστευα, ότι είναι τόσο καλό στο συμμετοχικό παιχνίδι. Δεν είναι τόσο δυνατός διεκδικήσεις να μπαίνει, να κάνει, να παλεύει, να χτυπιέται μετά, αλλά στο όπερ, ναι, μέσα στην περιοχή να δίνει όγκο τέλος πάντων. Αλλά τον είδα ότι είναι πολύ καλός συμμετοχικός. Ξέρει και ποδόσφαιρο δηλαδή. Καλημέρα, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Ναι, μ' ακούτε.
0: Μια χαρά, κύριε μου. Καλημέρα, ναι.
3: Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ραπτόπουλο για σήμερα.
0: Ναι, όπου να είναι θα βγει τώρα, εντάξει, ήταν με μέθη είναι αυτό.
3: Αλλά, ναι, αλλά είναι πρώτος όμως στην παραπληροφόρηση.
0: Είναι λίγο τσαχπινιάρης, εντάξει, ακούει κάτι, θέλει να το ιντριγκάρει λίγο παραπάνω. Ναι, γιατί τώρα τα λες έτσι για το κουμπαράκι μου.
3: Γιατί παραδείγματος χάρη για τον Λουτσέσκο.
0: Καλά, του τάπα και στον αέρα.
3: Επειδή εγώ ζω στην πατρίδα του Λουτσέσκου,
0: ναι,
3: μακούτε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Στην Εθνική Ρουμανίας.
0: Είναι ο Χάτζη, του τάπα εγώ και την ώρα, του τάπα.
3: Έχει υπογράψει ο Χάτζη.
0: Ναι, μέχρι το 2030. Κοίταξε, ο Κωστής είναι σε ένα περιβάλλον. Είναι σε ένα περιβάλλον που κάνει σε άλλα μέσα, όπου είναι πολύ αντιπάοκ εκεί το περιβάλλον. Και του στέλνουν 1000 πράγματα, εντάξει. Okay, κάποια φορά μπορεί να μην τα φιλτράρει, εντάξει.
3: Δεύτερον, ναι, εγώ δεν βλέπω τον λόγο για τον Εντιγίνα σαν Ολυμπιακό που λέγει για τον δικό σα τον Λουτσέσκο να φύγει και την ομάδα. Να φύγει την ομάδα. Και ειδικά για φέτο δεν είναι το φταίξιμο το μεγάλο των προπονητών. Άλλο ο Ολυμπιακό έχει άλλα προβλήματα, ο Πάδο έχει άλλα προβλήματα, τραυματισμού.
0: Ο Ολυμπιακό έχει κάποιου λόγου να γκρινιάξει παραπάνω. Ο Ολυμπιακό έχει.
3: Δύο τρία λάθη σαν προπονητέ, ναι, μπορεί να έκαναν.
0: Το πείραξε, το έκανε 4-4-2. Ο Μεντιλίμπαρ, ναι, σ' ακούμε, ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει λάθη πολύ έτσι δυνατά.
3: Πρώτα απ' όλα δεν το βγήκαν οι ποδοσφαιριστές οι παίκτες.
0: Ναι.
3: Ακούω μερικούς παοξίδες, δεν έκανε καλή διαχείριση στον Ισβάλλον Τσέσκου. Τι διαχείριση να κάνει δηλαδή. Δεν έβαλε παγκίτες, το πήγανε παγκίτες, το βγήκανε. Ποιο να βάλει τον Αβραάμ, πάντα μέσα.
0: Ναι.
3: Με αυτούς είχε, με αυτούς έχει δουλέψει, αυτούς έβαλε.
0: Ναι.
3: Δεν είναι το πρόβλημα ούτε στον Σαββίδη, ούτε στον Λουτσέσκο, ούτε στον Μαρενάκη, ούτε στον Μεντιλίμπαρ. Καθαρά είναι τον παιχτών.
0: Ναι, το ακούμε γι' αυτό, γιατί δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ ότι του παίχτε του βγάζουν.
3: Ειδικά τον Ολυμπιακό είναι καθαρά οι παίχτε. Πληρώνονται όλοι στην ώρα του με μεγάλα συμβόλαια, αλλά ζήλο και ίδρυμα στη φανέλα δεν βλέπω. Ναι. Για τον Ολυμπιακό μιλώ.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα τι λες, φίλε.
3: Και δεύτερον τώρα, επειδή τελευταία όλοι ασχολούμαστε με σενάρια, με σενάρια, με σενάρια, είναι ότι το πιο βλακώδες που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, είναι για μη νοήμονες. Ο Παοκλής θα κάνει τα δικά του σενάρια, εγώ είναι τα δικά μου σενάρια, ο Παοκλής θα κάνει τα δικά μου σενάρια.
0: Αλήθεια λες, αλήθεια λες.
3: Στο πηγικό 0, αφήστε κάθε Τετάρ, κάθε Κυριακή που είναι το τόπι στο χόρτο, εκεί να δούμε.
0: Ωραίος. Ωραίος φίλε από Ρουμανία να βγες να μας τα λες. Ωραίος, πολύ ωραίος, με άποψη, με τεκμήριο.
3: Καλημέρα μου του Βουκουρέστη, να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σου Μπούκαρεστ, πολύ ωραίος ο φίλος μας από Ρουμανία, Ολυμπιακός, τα είπε όπως είναι. Και έτσι τελική ρε παιδιά, γιατί δεν δέχεσαι λίγο το διαφορετικό, λίγο το πείραγμα. Δηλαδή, εγώ έκανα τώρα ένα βιντεάκι που κάνω χουλιαμά με ισοβαθμία. Βγαίνουν, βρίζουν τώρα οι άλλοι. Γιατί δεν δέχεσαι λίγο το διαφορετικό. Κάντε λίγο, βάλτε λίγο χιούμορ στη ζωή σας. Λίγο χουλιαμά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Καλημέρα, ναι.
4: Να και ο Βαρδάρης.
0: Να το που λένε, έσκασε μύτη.
4: Να για και ο Βαρδάρης.
0: Για πε, Βαρδαράκο μου.
4: Να πω, μα τι μου λες, κυρία Σοφία μας.
0: Μπράβο.
4: Μα τι μα λέτε, κυρία Σοφία μας.
0: Μπράβο, Βαραβά μου, πες τα στην κυρία Σοφία, γιατί έβγαλε γλώσσα και της την κόβουμε.
4: Μα τι μου λέτε, κυρία Σοφία μου. Την τριάρα τη σακουλεύτηκε.
0: Μπράβο, και η σακούλα μέσα.
4: Αλλιώς πώς ρε εσύ, Τακίμη.
0: Ναι, δεν θα μας πουλάει τρέλα όλο το χειμώνα και όταν τρώει τριάρες θα μας κρύβεται. Και βγαίνει να λέει για τα παστίτσιο.
4: Ναι, και στα μετά και στα πριν. Αν θέλετε, στα ίσια να τα λες, κυρία Σοφία. Μας του μπέκιασε σε αυτός ο ΠΑΟΚ, μας έκασε τρία.
0: Μπράβο.
4: Αλλά έχουμε και τα επόμενα. Εκεί να σε σεβαστώ.
0: Άλλο ένα.
4: Τι μου λέτε.
0: Ναι.
4: Τι μου λέτε και δεν το λες, ρε εσύ, Τάκημη.
0: Ναι,
4: δεν το λες.
0: Τι δεν είπα.
4: Χώρια αυτή που η πιτσάρα η Ραφαέλ
0: ναι.
4: Δεν σε παχαίνει. Σε ομορφαίνει ρε.
0: Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Έτσι.
4: Αλλιώς πώς. Αλλιώς πώς ρε. Και να κλείσω με μια-δυο ατάκες και να την πουλέψω.
0: Ναι.
4: Έλα πουλί μου. Που σ' ακούω τώρα ?
0: Ναι, ναι. Πού με ακούς?
4: Από το χωριό. Άρα, έλα και στο χωριό.
0: Πρέπει να έρθω εκεί στο μονοπήγαδο, πώς το είπαμε.
4: Μονοπήγαδο. Α, και ναι. Όταν πίνεις πόσα ηχεία έχει από εδώ και από εκεί με Μετρόπολης.
0: Ναι.
4: Τάμποσα.
0: Έχει λοιπόν, κανένα 25 χιλιόμετρα,
4: λοιπόν,
0: ξέρω.
4: Λοιπόν, να τα κατοστήσει το ράδιο Μετρόπολης, το ακούμε αβέρτα κουβέρτα στο τραντζίστορ και γουστέρνουμε να τα κατοστήσει.
0: Εγώ σέβομαι να είσαι γερός και ξεκούραστος.
4: Και ένα πέταμα από το κρεβάτι ο Ραπτόπουλος και να μας έρθει, κοίτα,
0: ναι.
4: Στο Λίγκας.
0: Ναι, έχουμε και ρούχα τώρα, πάρε δώσε, τα καλοκαιρινά, καλοκαιρινή
4: βερσιόν. Τα ρουχαμάνα. Τι έγινε ρε Σιτάκη
0: μη. Είσαι ρε μπαγάσα η επιτομή. Η επιτομή του δεν παθαίνω τίποτα και είμαι συνέχεια ξεκούραστος. Αυτή η επιτομή είσαι να ξέρεις. Σε φιλώ.
4: Για μένα.
0: Ναι ρε φίλε. Είσαι χαλαρούιτα συνέχεια.
4: Καλά ρε δεν με μπάνισε στα.
0: Σε μπανίζω ναι.
4: Στα ίσια που συναντηθήκαμε.
0: Ναι ρε.
4: Δεν με μπάνισες.
0: Είσαι ναι ήθελες να χωθείς το όχημα να σε πάω και βόλτα. Ναι.
4: Εσύ κάτι στραβοτιμονιές ναι, μου κάνεις όμως.
0: Εσύ έχω κάνει, δεν είμαι ήσυχο παιδί και εγώ κάνω στραβοτιμονιές.
4: Εγώ έκανα μια στραβοτιμονιά και είπα κοίτα,
0: ναι.
4: Τελάλη,
0: ναι,
4: το κουκλάκι μας το
0: γραφιστό.
4: Γιώργο,
0: ναι.
4: το Γιώργο μας το Ζαΐρι, κάπου κοίτα.
0: Ήρθα σε μάλωσα εκεί, ήρθα σε μάλωσα.
4: Ναι. Πολύ αλλιώτικα και λέω συγγνώμη ρε Ζαΐρι, άμα σε πείραξα.
0: Πρέπει άμα σας άφηνε λίγο ακόμα εκεί στη μέση, πάλι καλά που χώθηκα στη μέση. Έτοιμος ήσουν, σε είδα. Έτοιμος ήσουν.
4: Ήταν η χωροφυλακή, ήταν η προστάτηση εκεί.
0: Φιλιά, Τακίμη, να τη χωθείς. Πάμε καλημέρα επόμενος. Ναι.
5: Γιώργος, πάω Ολλανδία, τι γίνεται.
0: Ζόρντι, καμάν, έλα Ζόρντι μου, καλημέρα.
5: Λοιπόν, βγήκα να πω μία ευχή, κάτι που θέλω και ένα spoiler. Η ευχή είναι αυτό που θέλω την Κυριακή που έρχεται να έρθουν δύο χ. Τότε να ξέρω τι έχει να γίνει.
0: Χι θα έρθουνε.
5: Δύο χ ας έρθουνε.
0: Δύο
5: θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι μετά. Ας έρθουνε δύο χ και θα τα πούμε μετά.
0: Οπα.
5: Λοιπόν και το άλλο,
0: ναι.
5: Θέλω να ενημερώσω τον κύριο Ραπτόπουλο, τα χαμστεράκια, τις κατσικομάγισσες και τους απανταχού δικαστικούς κλητήρες, γιατί εμείς όσοι τολμάμε να πούμε αισιόδοξη κουβέντα, μας θυμίζουν αυτούς που βγάζουν ηλική σημαία στο μπαλκόνι και είναι εθνικιστές.
0: Ναι.
5: Εμείς αν πούμε καλή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, μας λένε στρατιωτάκια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ξέρω. Άμα πούμε ναι, κάτι
5: μας λένε στρατιωτάκια
0: του ΠΑΟΚ. Λες και στον ΠΑΟΚ είναι μόνο στραβάλο, ΠΑΟΚ
5: ναι,
0: διεκδικεί
5: ναι, τίτλους, στρατιωτάκια, πρωτοκάμιλοι, ναι. Τα παίρνουμε από τον ΠΑΟΚ, αυτά μην τολμήσουμε να πούμε καλή κουβέντα.
0: Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο διεκδικεί πρωτάθλημα, κύπελλο, εντάξει, γίνεται τα πάντα.
1: πάρει.
5: Ναι, πρέπει να τον βρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τον ΠΑΟ και τους συντελεστές του για να θεωρούμαστε ότι είμαστε ευέξαπτοι και έξυπνοι οπαδοί.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι.
5: Αυτό είναι το δημότα. Λοιπόν, να πω λοιπόν στα Χαψεράκια, στις Κατσικομάκες και στον κύριο Ραπτόπουλο ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το 2027 αλλά το 2029. Τώρα θα γίνουν οι εκλογές. Ποιονό νοήτο. Περιμένετε μάλιστα και θα δείτε. Οι εκλογές θα γίνουν το 2029. Κάποιες εκλογές.
0: Κάποιες.
5: Περιμένετε.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι. Αυτά. Καλή μέρα, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Φιλαράκι, με ένα τελευταίο και χάρη θα ήθελα. Α, όχι, λέω. Έχω λείψει. Τέλος. Α, τι πεις. Ναι, σωστά. Χάρης μέσα, στούντιο. Παιδιά, ήθελα. Κακός τώρα σήμερα δεν ήταν. Έπρεπε να ανοίξουμε γραμμές λίγο νωρίτερα. Γιατί είχαμε και το ραπ εδώ. Ποιος είναι μηχανή. Έτσι, ραπτομηχανή είναι.
6: Κανονική.
0: Τι έχουμε χάρη τώρα στον κάλο που είμαι περίεργος να δω τι βγάλουν. Δεν το είδα καθόλου. Για να σε ακούσουμε.
6: Λοιπόν, είχαμε τέσσερις επιλογές. Η μία πήγε.
0: Άκλαυτη. Λογικό, τη βάλαμε τύπη.
6: Δεν μπήκε ούτε στη Βουλή. Που θέλει 3%.
0: Ούτε 1% δεν πήρε.
6: Ένα πήρε, εντάξει. Ψήφισαν,
0: ψήφισαν
6: εκεί πέρα.
0: Πέντε Ολυμπιακοί.
6: Λίγοι και καλοί.
0: Λοιπόν, για πάμε.
6: Τέσσερις επιλογές
0: στο ερώτημα. Είναι η κορυφαία μεταγραφή του Γενάρη.
6: Ακριβώς, έχουμε βάλει τέσσερις επιθετικούς. Πήραμε έναν από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
0: Τους τέσσερις πρώτους.
6: Ακριβώς. Οι οποίοι ενισχύθηκαν και σε εκείνη τη θέση. Άλλωστε, από τον Παναθηναϊκό πήραμε τον Ανδρέα Δετέι. Από την ΑΕΚ πήραμε τον Μπαρνάβα Βάργα. Από τον ΠΑΟΚ τον Αλεξάνδερ Γερεμέγε. Και από τον Ολυμπιακό τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον με 1% είναι στην τελευταία θέση της λίστας.
0: Πολύ πήρε 1%. Εγώ δεν περίμενα να πάρει ούτε 1%.
6: Λοιπόν,
0: τώρα.
6: Με 21% είναι ισόβαθμοι ο Βάργα και ο Τετέι.
0: 21% έτσι.
6: Ενώ το υπόλοιπο 57% ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ο Πρίγκοβιτς των φτωχών. Ο Ζλάταν των φτωχών.
6: Ο Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν στην πρώτη θέση. Δείχνοντας έτσι.
0: 9 γκολ, 3 ασίστ. Σε 2,5 μήνες.
6: Καλά τα
0: καλά πήγε.
6: Καλά.
0: Καλώς.
6: Καλά
0: πάει. Καλώς. Ωραία, χάρη μου. Αύριο. Έχεις ρεπό εσύ,
6: χωρίς. Κάνουμε ρωτήσεις με Κωστή λίγο.
0: Θα έρθει ο Κωστής, εμείς εδώ σταθεροί, Θανάση μου. Εμείς ψυχούλα μου εδώ. Βαράμε γκασμά αλίπητα μέχρι να δούμε τι και πώς. Τώρα δούμε, δεν ξέρω για Βαρκελόνης, δεν ξέρω ακόμα. Παιδιά, πάρω και τον Κώστα ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω, θα πάω στο Άγιο Όρος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα να μονάσω λίγο εκεί. Να μονιάσω μάλλον. Λοιπόν, έρχονται πλακοτελίστες αμέσως τώρα. Στη μία τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου με πολύ ενημέρωση. Νωρίτερα ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εγώ να συμφιθώ ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Μένετε Μετρόπολης. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
4: Και ας σε λένε Τάκι.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Σε νέα φάση έντασης μπαίνει κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται η ένταση στην αυμαχία που εκτυλίσσεται στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, γεγονός που έφερε στα πρόθυρα της σύραξης και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, με επίκεντρο την ελάφρυνση στα καύσιμα. Την τραγωδία της Μαρφίν, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010, μνημόνευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρέος μας είναι να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να νορκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητά των σε σχετικά. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και η Ορδανία. Τρεις θανάτους έχει προκαλέσει σε κρουαζιερόπλοιο με ολλανδική σημαία ο Χανταϊός. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ πως δεν πρόκειται για καινούριο ιό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει πολύ χαμηλό τον κίνδυνο. Νέα ρύθμιση με την οποία θα απαγορεύσει τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους στους δρόμους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν, δηλώσει στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καβάλα, όπου ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα όπου εργαζόταν, καθώς αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Επαφές με στελέχη τέλος της Ryanair σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της βάσης της από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα έχει στη διάρκεια της ημέρας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Η Happy Days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίση Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμο

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, είναι η εκπομπή Πλάκα τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Είναι αυτές οι ωραίες μέρες στον Όμιλο Μετρομίντια, όπου γιορτάζει παραπάνω από ένας άνθρωπος. Άρα έχουμε παραπάνω από ένα κουτιά. Άρα σκάσαμε και σήμερα στο φαγητό, Γιάννη Πάγκο. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη Σαβινίδου.
3: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη Θεολόγη.
3: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και στην Ειρήνη Κακούδη.
3: Ρ.
0: Κακουρί.
3: Ναι. Αν δεν το λες το ρουσ και το λες το ρουδου. Εντάξει, αν το Βιερίνια το λες Βιερίνια, δεν το λες Βιεϊδίνια.
0: Όπως ερχόμουν δηλαδή και σταματάω, παίρνω καφέ.
3: Μ' ακούει ο Γιώργος. Ο Γιώργος μ' ακούει.
0: Ακούω, ναι.
3: Όχι, καμιά φορά επειδή είναι μηχανήματα αυτά, χαλάνε καλώδια, κόβονται. Κατάλαβε. Ναι. Θέλω να είμαστε σίγουροι ότι με ακού.
0: Κανονικά.
3: Δεν το είδα. Αν πα περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
0: Λέω ρε παιδί μου, σταματάω
3: αυτό το κακό. Ότι λε και δεν ακού, αυτό είναι
0: καλά. Σταματάω να πάρω τον κλασικό καφέ.
3: Θέλει να πει την
0: δίπλα
3: ιστορία.
0: Μου είναι ντιν μια τυρόπιτα. Λέω δεν θα σε πάρω. Κάτι μου λέει ότι δεν θα σε πάρω.
3: Σε φώναζε η τυρόπιτα.
0: Ναι, αλλά δεν πήρα. Και ήρθα εδώ και είδα τα κουτιά.
3: Α, το τζάμπα κανεί δεν το. Το τζάμπα τα αγάπησαν όλοι. Εν τω μεταξύ, αν ακούτε διάφορου παραγωγού, βέβαια έτσι που τα βλέπω, ακόμη και τόσα πολλά που είναι, γιατί όντω έχει και αλμυρά και γλυκά.
0: Ναι.
3: Έχει και τη ροπή το σπανακοειδή, ξέρω εγώ.
0: Πάστες
3: πολύ ωραία.
0: Πάστες φλόρες έχει. Όλα πολλά έχει.
3: Πάστες φλόρου. Ναι. Λοιπόν, έχει και πάστες και φλόρου. Έχει και σοκολατό κέικ, κάτι είναι αυτό.
0: Και lemon cake. Και lemon cake.
3: Καλά, αυτό δεν το είδα, μάλλον θα τελείωσε.
0: Το πήρα σπίτι.
3: Αυτά τα μικρά είναι λεμονοκάτι.
0: Ναι, ναι.
3: Αν μ' αρέσουν αυτά. Να πάω να πάρω.
0: Τώρα, άμα θες.
3: Δεν ξέρω όμως πώς λέγονται.
0: Να προλάβω να μιλήσω. Ταρτάκι με λεμόνι.
3: Ρε, κάνεις μέσα σου κάποιο διαγωνισμό ότι να προλάβω να τελειώσω μια φράση που τη λέει ο άλλος πριν. Δεν παίζει κανένας άλλος. Όχι, άκουσε με λίγο να σου πω. Δεν έχει, ας πούμε, 10 που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό ότι ξεκινά να μιλάει κάποιος και όποιος βρει τι θέλει να πει τελειώνει. Μόνος σου είσαι.
0: Ούτε πατάω κουμπί δηλαδή. Να,
3: όχι, να μην το έχει άγχος καταρχήν. Γιατί το άγχος, ας πούμε, είμαστε και σε ευαίσθητη ηλικία. Να κάτι καρδιές, να κάτι σηκώτια, να κάτι από εδώ. Δεν χρειάζεται τώρα να αγχώνεσαι για να. Καλά το εντάξει τώρα. Να είχαμε να λέγαμε. Αυτό ήταν. Θέλω επίσης να σας πω ότι πριν μπούμε, ο Γιώργος μπήκε με αέρα ενθουσιασμού. Δηλαδή, πώς είναι μια ομάδα που κάνει 8 σερινίκες και περιμένει το επόμενο παιχνίδι και λέει: πάμε να τους πατήσουμε. Τη συμπλήρωσε τη φράση. Ούτε το βρήκε το πατήσω. Ευτυχώς βέβαια από τη φορά που είχε πάρει μπορεί να λέει άλλο κάτι. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να τους πατήσουμε. Μπαίνει ο Γιώργος στο στούντιο φωνάζοντας. Το άκουσαν όλοι αυτό, δεν είμαι ότι. Πάμε να κάνουμε εκπομπάρα. Οπότε ήρθα κι εγώ, συμμετέχω δηλαδή και σε αυτό που στο τέλος της ημέρας κατά πότε θα κατά τη μία θα βγει το πόρισμα ή θα και νωρίτερα.
0: Εννοείται.
3: Γιατί υπάρχουν και μάτς που κρίνονται από το 50, έχει τελειώσει το μάτς 3-0.
0: Σήμερα θα γίνει ματσάρα, εκπομπάρα, όπως θες ματσάρα Everton Arsenal. Τέτοια ματσάρα, στο 95 θα, μέχρι το 95 θα πηγαίνει τάπα, ναι.
3: Δεν είναι κακό. Τάπα, εντάξει, τάπα θα πηγαίνει.
0: Με έφτιαξε τη μέρα, ρε Πάγκο.
3: Με τι πράγμα?
0: Με τη φωτογραφία που επέλεξες.
3: Α, ωραία. Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Τον Αρτέτα.
3: Ο Αρτέτας.
0: Σαν ποδοσφαιριστής.
3: Ναι, σαν ποδοσφαιριστή.
0: Μπράβο. Η μεγάλη Everton, λοιπόν, παγιάστηκε από τη διαιτησία.
3: Θες.
0: Ναι. Κράτησε καθυστερήσει 8 λεπτά για να σοφάρισει η City.
3: Ναι.
0: Είναι ντροπή αυτό.
3: Δεν, αλλά, ήταν, δεν είχε τόσα λεπτά, έξτρα χρόνο,
0: δεν ξέρω εγώ. Εμένα με βόλευε να λήξω το 90.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Πάντως η αλήθεια είναι.
3: Άρα
0: ότι...
3: δεν ξέρουμε αν τα κράτησε σωστά ή.
0: Όχι. Αλλά σαν οπαδό Άρσεναλ γκρινιάζω.
3: Εντάξει, καλά κάνεις.
0: Και βλέπω τώρα τι πρωταθληματάρα. Έχει 3-3 άμα κάνει.
3: Πες λίγο όμως, Γιώργο, γιατί αγχώνομαι. Είπε κάτι μπράβο για τη φωτογραφία, δεν είπε τη φωτογραφία. Και συνεχίζει τώρα και... να την πω τη φωτογραφία να φύγει, να τελειώσει, να φύγει αυτή η φωτογραφία, ρε!
0: Ναι, ορίστε Γιάννη.
3: Εσύ δεν είπε μπράβο για τη φωτογραφία. Ναι. Δεν νομίζω ότι άκουσε. Λέω άσε να το πει μέχρι το τέλος. Έλα, τι γίνεται.
0: Όχι, πες ρε Γιάννη, τι να κάνω τώρα το...
3: Για σένα τη δεύα αυτή τη φωτογραφία.
0: Ευχαριστώ.
3: Για σένα τη δεύα, καμάρι μου. Βάλαμε τον Αρτέτα, τον προπονητή της Arsenal, με τη φανέλα της Everton. Όταν ήταν παίκτης της Everton και παρεπτόντως ήταν και συμπαίκτης του Βέλιου. Όταν ο Απόστολος είχε πάει στην Everton,
0: ναι.
3: Πολύ πριν οι ελληνικοί. Πώς, καλά κάνουν τα παιδιά τώρα. Κοστούλας, Τζίμας και οι άλλοι πιτσιρικάδες, τέλος πάντων. Αλλά ο πρώτος έτσι τόσο μικρούλης που είχε πάει Premier League και έπαιξε ήταν ο Απόστολος Βέλιος.
0: Και τζάμπα.
3: Ναι, και τζάμπα. Τζάμπα...
0: τι τζάμπα, 8-9 κατοστάρικα δεν ήταν. Πόσο...
3: Για το πόσα πήρε ο Ηρακλής. Ναι. Ούτε. Ο Ηρακλής, εγώ πιστεύω.
0: Μπορεί να του πλήρωσε και το αεροπλάνο.
3: Όχι, όχι. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής από τη μεταγραφή του Βέλιου πρέπει να πήρε. Τώρα, άμα το ξέρει καλύτερα κάποιος το ρεπορτάζ ή αν έχει κάποιος επώνυμα να βγει να πει, ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής πήρε 150.000 ευρώ.
0: Πώς το κατάφερα.
3: Καλά, όταν ο Βέλιος έφυγε από τον Ηρακλή και πήγε στην Everton, ήταν το 2000, ξέρω εγώ, εκεί τη χρονιά που ο Ηρακλής υποβιβάστηκε εξωαγωνιστικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό να δούμε αν η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα που λένε καμιά φορά. Γιατί τώρα πολλά διαβάζω για αναδιάρθρωση κατηγοριών.
0: Άμα είναι, δηλαδή, επιλέγεται ο Αστέρας.
3: Αν δηλαδή δούμε.
0: 18.
3: Δούμε ίδιο έργο, ας πούμε. Αλλά οκ, okay, θα περιμένουμε. Αλλά τότε, σε εκείνη την εποχή, ο Ηρακλής με λάθη των δικών του ανθρώπων, έτσι. Ναι. Αυτοί άνοιξαν πόρτες. Για τους καλοθελητές ήταν ο αδύναμος κρίκος και όταν τα συμφέροντα είναι πολλά, θα σπατήσουν κάτω. Όχι ότι αυτή είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν κοιτάει τον αδύναμο το δυνατό. Η δικαιοσύνη κοιτάει το δίκαιο. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για κάποιους. Και φυσικά δεν συστηθήκαμε με τέτοιες καταστάσεις τότε και προθύστερα γίνονται τα πράγματα και μεταγενέστερα και πάντα θα γίνονται. Τότε όμως ο Ηρακλής απλώς έφυγε ο Βέλιος. Χωρίς, δεν λέω ότι φταίει ο Βέλιος ή φταίει ο μάνατζερ του που έφυγε με αυτό το ανύπαρκτο τίμημα. Ήταν η κατάσταση του Ηρακλή, πολύ απλά. Η Everton αξιοποίησε προς όφελός της, με Μόγιες τότε προπονητή. Δηλαδή αυτός που τον καλωσόρισε. Όπως, ας πούμε, όταν είχε πάει ο Νταμπίζα στην Νιουκάστλ, ανοίγει την πόρτα και τον καλωσορίζει ο Νταγκλής προπονητής. Μιλάμε τώρα για προσωπικότητες, μορφές. Και τον Βέλιο τον καλωσορίζει ο Μόγιες. Και τον έβαλε και έπαιξε. Τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο, ήταν και ο Αρτέτα στην Everton. Και μια τέτοια φωτογραφία βάλαμε με τη φανέλα της Everton του προπονητή της Arsenal, που από χθες δεν ξέρω αν νιώθει πρωταθλητής, αλλά σίγουρα.
0: Όχι, ρε. Όχι, τώρα πρέπει να κάνει 3-3.
3: Τι εννοείς?
0: Αυτή τη στιγμή είναι στους 4 βαθμούς, αλλά έχει έναν αγώνα λιγότερο.
3: Όχι, δεν το λέω αν είναι μαθηματικά. Λέω αν νιώθει πρωταθλητής. Δηλαδή, αν νιώθει ότι τελειώσαν όλα. Πώς να σου πω, όχι, έτσι έχει.
0: Τελειώσαν όλα.
3: Έχει δρόμο.
0: Ναι. Απλά ήταν 2 μάτς λιγότερα αυτά. Έχει χρωστάει 2 μάτς λιγότερα η. Πώς το λένε,
3: η City.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι αν κάνει το 3-3 η Arsenal, δεν την ενδιαφέρει το τι θα κάνει η City.
3: Ναι.
0: Γιατί έχασε ήδη τους 2 βαθμούς.
3: Και αυτό δεν το έχω προσέξει. Από πότε έχει να πάρει πρωτάθλημα η Arsenal?
0: Πολλά χρόνια.
3: Πολλά χρόνια, ναι, αλλά λέω.
0: Δεν ήταν με τον Βενγκέρ. Όχι, κάτσε.
3: Τέλος πάντων, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Οπότε, αν δεν βαριέστε, δηλαδή, γιατί βαριόμαστε. Θέλω να πω, θα το βρούμε, αλλά.
0: Απλά το τελευταίο αίτητο πρωτάθλημα που είχε πάρει η Arsenal ήταν τη χρονιά που αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Βρίζα.
3: Τότε το είχε πάρει αίτητο.
0: Αίτητο το είχε πάρει τότε.
3: Η δεύτερη χρονιά του Βενγκέρ, τότε η τρίτη, κάπου εκεί στην αρχή.
0: Νομίζω ότι ήταν η πρώτη χρονιά του Βενγκέρ.
3: Πρώτη.
0: Ναι. Αλλά ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να λες ότι έχει φτάσει στη βρύση και έχει πιει νερό, φυσικά μπορεί να τα χάσει και όλα, έτσι. Το 2003-2004.
3: Το καλός μου φίλος ο Γρηγόρης τώρα λέει εδώ πέρα 300.000 ήταν η μεταγραφή και ίσως άλλα 200 σαν μπόνους. Άρα το δικό μου το νούμερο, το 150. Καλά, όχι και ότι το 500 αν πάει.
0: Είναι καλό.
3: Γιατί και το μπόνους το βλέπουμε ίσως. Αλλά ούτε 7, 8, 9. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα η εποχή. Ο Τζίμας πήγε στην Brighton με 22,5. Κοστούλας πήγε με 35, 40. Πόσα.
0: Εδώ σκέψω ο Αλεξανδρόπουλος.
3: Ναι, λέω για ακριβή. Πώς να σου πω, για τέτοιες καταστάσεις. Να φεύγει ένας μικρός. Να φεύγει ένας μικρός και να πηγαίνει σε ομάδα της Αγγλίας. Όχι να πηγαίνει γενικώς κάπου στο εξωτερικό. Δηλαδή στην Αγγλία από την Ελλάδα ποιοι πήγανε, ποιοι παίχτες.
0: Από παλιά ή τώρα.
3: Ναι, και παλιά. Επειδή ο πρώτος ήταν ο Δόνης. Δεν πρέπει να ήταν κάποιος πριν από το Δόνη.
0: Όχι.
3: Αλλά ο Δόνης ήταν ένας φτασμένος παίχτης. Φτασμένος ενώ ηλικιακά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν μικρός. Σε μικρούς θυμάμαι το Βέλιο, τα δύο τα παιδιά τώρα. Να βάλουμε και τα Βλαρίδη.
0: Όχι. Αγγλία λες τώρα μόνο. Η Premier League γενικά.
3: Για Αγγλία.
0: Τζόλης.
3: Αγγλία πήγε κατευθείαν. Κατευθείαν Νόριτς. Ναι, σωστά. Ήταν
0: μεγάλη...
3: Premier όμως η Νόριτς.
0: Όχι, δεν ήταν. Η Νόριτς.
3: Πρέπει να ήταν. Ο Γιαννούλης πήγε. Άκλευτα. Ο Γιαννούλης πήγε Β.
0: Ναι.
3: Και μετά πήγε ο Τζόλης και βρεθήκα στην
0: Α. Ο Γιαννούλης ήταν πρώτος που πήγε στην Νόριτς και μετά πήγε ο Τζόλης.
3: Ναι, σωστά. Τζόλης ναι. Είναι σε αυτήν την κατηγορία.
0: Και ο προπονητής της που τον είχε ο Γερμανός.
3: Της Νόριτς, Νόριτς.
0: Αυτή τη στιγμή είναι προπονητής στη Λίντς και πάει τρένο.
3: Παρκέ.
0: Μπράβο, για να σώθηκε δηλαδή.
3: Ναι. Άρα μέχρι στιγμής τι δεν είπαμε, μόνο το πρωτάθλημα της Άρσεναλ.
0: 2003-2004.
3: Πάρτε το κι αυτό από την εκπομπή. Δεν λες τίποτα, Θανάση. Θανάσης έχει. Καλημέρα, Θανάση. Θανάση Καζαμπάκας. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Και αν είναι κάποιος στο production, το λέμε και αυτόν καλημέρα. Απλά δεν φαίνεται.
4: Καλημέρα, καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
3: Τρόμαξανε. Γύρισα το κεφάλι μου, νόμισα μπήκε κανονικά κάποιο στο στούντιο. Μου φάνηκε πολύ φυσικό. Είχε φυσικότητα αυτό. Νόμισα μπήκε κάποιο. Πόσο χρόνο είσαι εδώ, ρε Θανάση. Εδώ. Δηλαδή. Καλημέρα, καλησπέρα. Άσου που λέει, ας τα πω λίγο τώρα με τους βαρετούς. Θα τελειώσουμε τώρα. Μια καλή νύχτα είναι αυτή.
0: Και σήμερα είχε Άρσεναλ Αθλητικό Μαδρίτης.
3: Άιντε! Τώρα τι γίνεται.
0: Εγώ σου είπα ακριβέ σκορ 2-0.
3: Ποιο. Τι τώρα.
0: Η Άρσεναλ.
3: Ναι,
0: ναι, έκλεισε τη μουσική, τρελάθηκε. Ναι.
3: Εγώ Αθλητικό βλέπω όμω.
0: Έχει αδειάσει πολύ Αθλητικό.
3: Η Αθλητικό έχει αδειάσει.
0: Θα μου πει
3: κάτι. Οι πολεμιστέ του Σιμώνα.
0: Προχθέ είδα μέσα από την Νόβα, είχε ρε παιδί μου όλα τα γκολ τη αγωνιστική.
3: Βάλε χειροκρότημα στην Νόβα.
0: Νόβα, ναι, όχι, αλήθεια.
3: Βάλε λίγο.
0: Και είδα Έλτσε Αθλητικό Μαδρίτη 3-2.
3: Ναι.
0: Εντάξει, Αθλητικό έμενε με 10. Για την Έλτσε, την Αθλητικό ή την Νόβα είναι αυτό. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα.
3: Κάτσε λίγο. Μπράβο στην Νόβα.
0: Ναι, ναι.
3: Τέλειο. Ελπίζω να μην ακούνε από την Νόβα.
0: Έμαθε στη μαγιά. Έμαθε στη μαγιά, έκανε το κανάλι της Disney, έτσι.
3: Ναι. Όχι, δεν ξέρω τι.
0: Πήρε τα δικαιώματα Champions League, Conference League και Europa League.
3: Για πού?
0: Όχι για τους τελικούς.
3: Γιατί. Και δεν θα τα βλέπουμε, ας πούμε, στο.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί στην Ελλάδα να απαγορεύεται άμα έχει τα δικαιώματα η Κοσμοτέ. Αλλά η Disney πήγε και χτύπησε το κανάλι της Disney τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά.
3: Για να τα δείχνει, ας πούμε.
0: Μέσα από το.
3: Στους συνδρομητές της.
0: Ναι.
3: Αλλά μάλλον όχι η κατά αποκλειστικότητα. Ξέρω εγώ.
0: Τι κατά αποκλειστικότητα. Για να τα αγοράζει, ρε φίλε, δωρεάν είναι. Άμα είσαι συνδρομητής της Disney, θα τα δεις.
3: Αλλά δεν ξέρω σε ποιες χώρες τέτοια.
0: Αυτό θέλω να δω. Δηλαδή, για παράδειγμα, εσύ τώρα Κοσμοτέ.
3: Κοσμοτέ, θα κρατήσω μια στάση ουδέτερη.
0: Ναι, αφού είναι.
3: Μπράβο όμως τα παιδιά.
0: Αφού είναι κάτω από την ίδια πλατφόρμα είναι πλέον, ρε φίλε.
3: Καλά, εντάξει.
0: Αγοράζω. Όχι,
3: καλά, εντάξει, δεν θα κοκκινήσω και τα χέρια μου.
0: Όχι, αλλά προχθές.
3: Εσύ γιατί δεν βάζεις καθόλου που είχε το ποτέ.
0: Μίλα.
3: Όχι, πρέπει να το πεις.
0: Προχθές που είχε η Κοσμοτέ κορυφώνεται η αγωνία. Έλεγε και τα παιχνίδια και δίπλα. Nova Sports 3, Nova Sports 2.
3: Εντάξει, δεν το κάνει και Nova Sports.
0: Αυτό, άρα γιατί να μην χειροκροτούμε και τους δύο.
3: Εντάξει, χειροκροτούμε και τους δύο.
0: Η Arsenal, για παράδειγμα, παίζει σήμερα με την Αθλέτικο και ο Μπουκ τη σέβεται πολύ την Arsenal. Δηλαδή τώρα παίζει Arsenal Αθλέτικο ημιτελικό κυπέλου. Σωστά. Ημιτελικό Champions League, συγγνώμη.
3: Ναι.
0: Το πρώτο μάτσο έχει τελειώσει 1-1. Δεν έχει τελειώσει 4-0.
3: Ναι.
0: Και μου δίνει τον άσο τη Arsenal μόνο 1-64.
3: Ναι.
0: Είναι πολύ χαμηλό.
3: Τόσο δηλαδή την έχουν ψηλά οι
0: Τόσο μπούκτη... την Arsenal θεωρώ δεδομένο ότι θα κερδίσω. Ότι είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή.
3: Ήταν να δεις.
0: Εντάξει. Εσύ παίξε το 6-13.
3: Τι θα κάνω, φυσικά το 6-13. Τι είναι το 6-13.
0: Το δωμάτιο. Το διπλό.
3: Α, το διπλό 6-13. Ναι, ευκαιρία. Ναι, ναι. Έχει και χιδίο τέτοια, έχει όπως πήγε παλιά.
0: Τα πάντα όλα έχει.
3: Χιδίο πόσο είναι.
0: Χιδίο διπλή ευκαιρία.
3: Όχι, τριπλή.
0: Όχι, Παναγία.
3: Αυτή είναι ωραία.
0: Α, είναι ωραίο. 2-40.
3: 2-40 αυτό είναι δώρο.
0: Ναι, δηλαδή να πάει το μάτι στην παράταση.
3: Γιατί?
0: Γιατί άμα λήξει χ.
3: Ναι.
0: Πάει παράταση.
3: Δεν πληρώνουμε.
0: Πληρώνεσαι.
3: Άρα τι παράταση.
0: Δηλαδή λες εσύ ότι παίρνοντας το Χ2, πολύ πιθανό το βλέπεις το μάτς να κρυθεί στην παράταση. Αυτό λέω.
3: Εγώ δεν βλέπω Arsenal γενικώς.
0: Εσύ τώρα, να μην βλέπεις Arsenal, καλύτερα να που δεν βλέπεις.
3: Τώρα η Arsenal αυτή και οι Γιόκερες και αυτή, μπράβο μου στο Γιόκερες. Βρήκε επιθετικό, ωραίο. Πιάσαν το από τα λεφτά. Καλό είναι αυτό γιατί μερικές φορές δίνεις, αλλά δεν. Πιάσαν το από τα λεφτά της Arsenal. Δεν είχε επιθετικό, με ψευτονιάρια έπαιζε ο Αρτέτα. Τώρα βρήκε.
0: Εκφράζεται. Πιστεύω ότι ήταν η μεταγραφή που.
3: Του αιώνα.
0: Που άλλαξε, όχι του αιώνα, που άλλαξε λίγο την κατάσταση στην Άρσενα. Mm. Αυτό τη έλειπε. Ένα καλό φόρ.
3: Ναι. Μ' αρέσει τώρα μια μικρή παρένθεση, εντελώ άχρηστη είναι αυτή.
0: Εμεί θα το κρίνουμε, Γιάννη.
3: Στο λέω εγώ για να βοηθηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λέμε τώρα, ερχόμαστε με κεκτημένη ταχύτητα από τον 20ο αιώνα και λέμε, α πούμε, ότι ο παίκτη του αιώνα, τον γκολ του αιώνα, το μεταξύ αυτό ο αιώνα που ζούμε είναι μόλι. 20 χρόνια έχουμε δηλαδή, 25. Έχει άλλα που δεν θα ζήσουμε κιόλας.
0: Ναι, δεν θα προλάβουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι να μπει γκολ το 2099, να μπει τον γκολ του αιώνα, εμείς πού θα το δούμε, από πάνω ψηλά.
3: Ναι, σωστά. Εκτός αν έχουν κατασκευάσει τίποτα οι άνθρωποι τότε.
0: Λες την κόλαση να είμαστε.
3: Ωραία, με τον καλό στο λόγο, ρε Θαλάσση, πάντα. Με τον καλό στο λόγο.

0: Σε άμα, πες μου και εμένα να ξέρω.
1: Όχι ρε φίλε, γιατί το λες αυτό.
0: Γιατί είμαι εδώ. Ξέρω εγώ. Όχι με... Λοιπόν, θέλω να είστε τυχεροί. Εσείς που ακούτε αυτή την εκπομπάρα. καλά, ναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θες να πεις κάτι?
1: Όχι, θέλω να πω ότι η ώρα είναι 11:29 και 30 δευτερόλεπτα και πρέπει σιγά σιγά να πάμε σε διάλειμμα για να οργανωθούμε λίγο, να μιλήσουμε, να δούμε το τι θα γίνει, πώς θα προχωρήσει αυτή η εκπομπάρα. Απλά πρέπει να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η Σιδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε πρόωρα σεζόν στον ΠΑΟ και τον Κύριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθήστε να η ΤΣΣΚΑ Σόφια εν ώψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχο στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ, η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο δικέφαλος έχει το προβάδισμα με 1-0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στην Ολιώσια. Στον Ηρακλή, οι εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ήρθε ο προπονητής Ζόρα Λούκιτς και έχει εντολή για σαρωτικές αλλαγές, ενώ στη διοίκηση της ΚΑΕ ανέλαβε καθήκοντα ο πρόεδρος Γιώργος Πανταζόπουλος, με τα χρέη να αποπληρώνονται και το μπάτζετ της νέας χρονιάς να αυξάνεται σημαντικά. Στο βόλιο και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο PAOK Sports Arena, όπου ο PAOK θα επιδιώξει την ισοφάριση. Στην EuroLeague, η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ, η HAPOEL Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά. Στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης. Την Τετάρτη την ίδια ώρα, η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena και καλύτερα να τρέψει το εισβάρος της 5-4 του πρώτου αγώνα. Η Manchester City στην Premier League στραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα, η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονής, επικρατώντας με 3-1 τη Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυρίας.

0: Ευαγγελιός.
1: Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω!
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
20: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
21: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί τους στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ποιος έχει σειρά?
12: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
0: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
12: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
0: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
22: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
12: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
0: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
22: Εγώ είμαι πρώτος.
0: Λέτε,
22: εγώ
0: κύριε,
22: είμαι
0: πρώτος.
23: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
0: Εγώ!
24: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
26: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
28: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχει ένα ωραίο στατιστικό από τα πολλά της Super League και το ξεχωρίζω. Και αναφέρεται στο Γερεμέγεφ με αφορμή τα όσα έγιναν σε αυτή την αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Γερεμέγεφ έφτασε τα 20 γκολ στις 64 αναμετρήσεις του Super League. Μιλάμε και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Είχε σημειώσει το πρώτο του γκολ στις 22 Απριλίου του 2023 στο μάτς Λεβαδιακός Ιωνικός, γιατί είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ελλάδα από το Λεβαδιακό. Έχει 12 στις 41 στο αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, ενώ το εντυπωσιακό είναι ότι σε 13 μάτς στον ΠΑΟΚ δεν έχει αγωνιστεί παραπάνω. Μιλάμε στο πρωτάθλημα και τα περισσότερα τώρα στα τελειώματα, στα τελευταία παιχνίδια λόγω του τραυματισμού του Γιακουμάκη, έχει φτάσει τα 7 γκολ σε 13 αγώνες.
29: Ναι.
28: Είναι ένα καλό
29: στατιστικό. Τώρα πειράζει που θα γκρινιάξω λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει, να γκρινιάξω τώρα. Είχα ώρα.
28: Ναι,
29: γιατί με το διάλειμμα δεν μπορώ να γκρινιάξω.
28: Ναι, ναι, ναι.
29: Γκρινιάζω δηλαδή, αλλά δεν με ακούτε να γκρινιάζω. Για μένα αυτό το στατιστικό έχει ενδιαφέρον να είναι ο συντάκτης. Ο συντάκτης, δεν λέω γιατί. Λέω εγώ. Εγώ να μπορούσα να σας το πω. Με πόσες τελικές έβαλε αυτά τα γκολ ο Γερεμέγεφ. Mm. Το ότι έβαλε γκολ, έβαλε. Εντάξει, οκ, okay, έβαλε γκολ. Ποιο άλλο μπορεί να έβαλε γκολ. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν μπει στο πρωτάθλημα και δει ποιοι είναι στις τελικές, ποιο είναι, ας πούμε, αυτό που έχει τις περισσότερες τελικές σε σχέση με. Πού είναι ο Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ μπορεί να είναι, ας πούμε, η παραγωγή του να είναι αυτή που, όπως την είπε ο Γιώργος. Αλλά αν για μένα κάτι ξεχωρίζει το Γερεμέγεφ, είναι ο παίκτης οικονομία. Δηλαδή, το πώς, ας πούμε, αξιοποιεί τα πάντα. Δηλαδή. Είναι για μένα ο χαρισματικός. Ναι.
28: Μέσα από το site Super League, στατιστική. Μιλάμε
29: μακάρι για το... να είναι αυτή η κατηγορία ενημερωμένη, να την έχουν ενημερώσει. Γιατί τις υποκατηγορίες δεν τις ενημερώνουν. Αλλά οκ, okay, μπορεί να είναι.
28: Κοίταξε, να πάει χειρότερα αποκλείεται.
29: Ποιος?
28: Δηλαδή μπορεί να, την έχουν, να μην έχουν ανανεώσει στα play-off.
29: Ναι.
28: Γιατί το παρακολουθώ στο πρωτάθλημα μέχρι και τελευταία αγωνιστική το είχαν ανανεώσει.
29: Ωραία.
28: Αλλά δεν λες ότι ήταν ο Χασογκόλης στα προηγούμενα παιχνίδια, τα τρία. Δηλαδή,
29: για το Γερεμέγεφ.
28: Για το Γερεμέγεφ.
29: Ναι.
28: Είναι πρώτος γκολ ανατελικές προσπάθειες.
29: Το πρωτάθλημα.
28: Το πρωτάθλημα. Χρειάζεται τρεις προσπάθειες για να σκοράρει.
29: Επίσης, άλλη ερώτηση για μένα.
28: Για να καταλάβεις.
29: Τι χρειάζεται.
28: Τρεις προσπάθειες για να σκοράρει.
29: Ναι. Ναι, φοβερό.
28: Είναι καλό στατιστικό.
29: Τι άρα καλό, καλό.
28: Άρα αυτό σου είναι... δίνω την απάντηση.
29: Αυτό... και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι πόσα γκολ από αυτά είναι με πέναλτι. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι οκ, okay, ο Κούρτης για παράδειγμα μία σεζόν βγήκε πρώτος σκόρος στον πάγκο έχοντας εκτελέσει 237 πέναλτι, ξέρω εγώ πόσα είχε βαρέσει. Και μάλιστα είχε και υφάκιο ο Κούρτιτς, απαγορευόταν. Μας έκανε την τιμή που τον, ξέρω εγώ, τον βλέπαμε να παίζει στα ελληνικά γήπεδα. Okay, δεν λέω ότι δεν ήταν ένας καλός παίχτης. Αλλά και άλλοι καλοί παίχτες έχουν περάσει, πολύ καλύτεροι από τον Κούρτιτς, και το ύφος τους ήταν σε σέβομαι. Δεν λέω για προς Θεού, για τους δημοσιογράφους. Έτσι, λέω για τον κόσμο, για όλα. Για την ομάδα την ίδια πρώτα απ' όλα που τον πληρώνει. Για τα αποδυτήρια τα ίδια πρώτα απ' όλα που τον έχουν και τον. Ο Γερεμέγεφ για μένα, φίλε, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν συγκρίνεις τον Γερεμέγεφ, καλά που πήγε ο Τετέι στον Παναθηναϊκό και κάπως κουνήθηκε η επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Ήταν αδιανόητο αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός και στην περίπτωση του Γερεμέγεφ. Να αφήσει έναν επιθετικό τέτοιο. Να το χαρίσει επί της ουσίας. Ναι. Το χάρισε τον Γερεμέγεφ.
28: Ναι, έλυσε το συμβόλαιό του.
29: Το χάρισε.
28: Και ήρθε ο Γερεμέγεφ στη Θεσσαλονίκη και πήγε στον Πάο και υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 έτους, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το συμβόλαιό του είναι 200.000 ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Για αυτό το διάστημα δηλαδή που παίξει από Γενάρη μέχρι να τελειώσουν τα play-off είναι 200.000.
29: Και βέβαια ο Γερεμέγεφ όπως και ο Γιακουμάκης.
28: Και νομίζω θα πάρει άλλα 600 του χρόνου.
29: Στα πρόσωπα αυτών των δύο φαίνεται το τι σημαίνει να έχω και έναν επιθετικό στην ομάδα, όσο και αν θέλει να καλοποιήσει ο Λουτσέσκου, ο Παντελής Κωνσταντινίδης, ο Καστορίνα, όσοι κατά καιρούς έχουν απαντήσει εκεί την περίφημη ερώτηση τι θα γίνει με τον επιθετικό, θα βάλει κανένα γκολ. Εντάξει, όσο και να προσπαθείς να το καλοποιήσεις αυτό λέγοντας ότι εμάς μας ενδιαφέρει τα γκολ να μπαίνουν και ας μην και όποιος τα βάζει, καλό είναι και αυτό φυσικά, τα γκολ να έρχονται, αλλά δεν του χάλασε και κανέναν που ο Γιακουμάκης και ο Γερεμέγεφ έχουν αυτές τις επιδόσεις. Ναι. Και επίσης για να πω και κάτι άλλο για τον Γερεμέγεφ, το ότι είναι εκεί, δηλαδή τώρα άμα το βάλεις κάτω τα δύο γκολ που έβαλε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο έχει γρήγορη αντίδραση, οκ. Okay. Στο δεύτερο είναι πάρε βάλει από τον Ζήφκοβιτ, στη φάση που ξεκινάει ο Κωνσταντέλιας. Αλλά είναι εκεί. Δηλαδή αυτός ο ΠΑΟΚ, αυτή, πώς λέμε, αυτό το στυλ παιχνιδιού παίζει. Και όταν ήταν παρόν και ο Τσάλοφ, αυτό το στυλ παιχνιδιού έπαιζε. Και ο Σαμάτα, αυτό το στυλ παιχνιδιού έπαιζε. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι τυχερός ο Γερεμέγεφ ή αυτή τη στιγμή κάποιοι ταΐζουν τον Γερεμέγεφ.
28: Μπορεί να είναι πιο ικανός αυτό.
29: Ναι, έχει την αίσθηση, ρε φίλε. Δεν. Έχει το ένστικτο που λέμε, ας πούμε, την αίσθηση του γκολ.
28: Και για παράδειγμα, καλά μου το στέλνει το μήνυμα ο Γιάννης. Γιώργο, δες και το χρόνο συμμετοχής του Γερεμέγερ.
29: Ποιος?
28: Σε πολύ λίγα λεπτά τα βάζει αυτά τα γκολ. Δηλαδή και το χρόνο συμμετοχής.
29: Σωστό.
28: Δηλαδή,
29: τα γκολ από μόνα του. Μπράβο και στο Γιάννη. Τα γκολ από μόνα του μπορεί. Δεν λένε κλαίνε κάτι, αλλά δεν λένε και τίποτα.
28: Ναι, ρε παιδί μου, αν εγώ έχω 8 γκολ στο πρωτάθλημα, π.χ.
29: Ναι.
28: Αλλά παίζω συνέχεια 90 λεπτά.
29: Ναι.
28: Δεν είναι. Και έχω παίξει 35 αγώνες για φορ. Δεν
29: ναι.
28: είναι.
29: Ναι.
28: Στατιστικό. Εδώ σου λέει ο Γιάννης, δεις και το χρόνο που παίζει.
29: Πολύ σωστό.
28: Δηλαδή, αν ο Γιακουμάκης δεν ήταν τραυματίας, πιθανώς ο Γερεμέγεφ να μην έπαιζε καθόλου. Ναι. Δηλαδή, τα γκολ τα οποία ήρθε και από τον Γερεμέγεφ έχουν έρθει και από τον πάγκο. Δηλαδή, σε σχέση, για παράδειγμα, με τον Ζήν. Όχι, Ζήν, συγγνώμη. Σε σχέση για παράδειγμα με τον Ελκαμπή, σε σχέση για παράδειγμα με τον Γιώβιτς, είμαι και το Βάργα, ο Γερεμέγεφ σκοράρει σε πολύ πιο συχνά από ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ναι. άμα βάλεις και διαιρέσεις το
29: και
28: χρόνο.
29: Και αυτό που είπαμε και για τον χρόνο, μπράβο, ωραίο είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, έχει δίκιο, και για τις τελικές προσπάθειες. Οι τελικές προσπάθειες δείχνουν και κάτι άλλο. Δεν δείχνουν μόνο την αποτελεσματικότητα. Δείχνουν πολλές φορές ότι ένας παίκτης δεν θα τραβήξει από τα μαλλιά μια φάση για να παίξει για το εγώ του, για να παίξει για τα στατιστικά του, για να παίξει για τα νούμερα του.
28: Ναι.
29: Αυτό, και για μένα και αυτό είναι σαφές. Θα μπορούσε ο Γερεμέγεφ την πρώτη φορά θα παίρνει την μπάλα, αντί να τη σπάει, να γυρίσει, να κάνει ένα σουτ. Επιθετικός είναι, σου λέει ο άλλος. Θα τον δικαιολογήσεις. Δεν θα του πεις και τίποτα. Αν το κάνει μία, το κάνει δύο. Υπάρχουν τέτοιοι παίκτες επιθετικοί που ψάχνουν να βρουν να βάλουν γκολ από τα 40 μέτρα, χαλώντας επιθέσεις πολλές φορές. Δεν παίζουν γρήγορα, οτιδήποτε.
28: Εν τω μεταξύ, ένα ακόμα στατιστικό. Εγώ δεν ήξερα ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ο Ολυμπιακός έφαγε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εκτός έδρας ο Άνω Ολυμπιακός.
29: Ναι.
28: Ξέρεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έφαγε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα 3 γκολ εκτός έδρας?
29: Όχι.
28: Το 2019, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Ήταν η χρονιά που είχε χάσει με 3-1. Βιερίνη, Αμπίσες, Βαράκπομ. Και είχε σκοράρει ο Ποντένσε.
29: Ναι.
28: Από τότε ο Ολυμπιακός.
29: Πρώτη χρονιά του Μαρτίν στον Ολυμπιακό.
28: Ναι, η χρονιά του ΑΕΤ πρωταθλήματος. Ποτέ άλλο το Ολυμπιακός από τότε μέχρι σήμερα δεν ξανάφαγε 3 γκολ εκτός έδρας μάτς. Αντίθετα, εντός έδρας έχει φάει 4 από τον ΠΑΟΚ. Θυμάσαι εκείνο το 0-4 που γίνεται 2-4 στο Καραϊσκάκι, ο ΠΑΟΚ.
29: Ναι.
28: Και του είπε ο Λουτσέσκου, θα σας κόψω το ρεπό γιατί φάγατε 2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ πήγε εκεί να φτάσει το ρεκόρ εκείνης ομάδας του Κούδα που είχε κάνει το 0-4. Ναι, με την κολάρα και Μπράβο, το Πασχαλάκι. Λέει ο Θανάσης, το θυμάται που κάνει χαζό το Πασχαλάκι. Εκείνη τη φάση που τον περνάει, τον ξαναπερνάει και δίνει και την πάσα.
29: Εντάξει, ως ΔΟΕΦ το έβαλε. Ναι.
28: Εν τω μεταξύ έχει δεχθεί άλλες δύο φορές τρία τουλάχιστον γκολ στην έδρα του σε αυτό το διάστημα. Είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-3 το 2024.
29: Τώρα λέμε για τον Ολυμπιακό.
28: Τον Ολυμπιακό, ναι. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-3. Όταν είχε πετύχει ο Παναθηναϊκός 3 γκολ. Αλλά εκτός έδρας ο Ολυμπιακός, δεύτερη φορά μέσα σε 7 χρόνια έφαγε μόνο από τον ΠΑΟΚ 3 γκολ.
29: Ναι.
28: Εντάξει. Κοίταξε.
1: Ζαϊρή.
28: Έλα.

0: Θανάση, βάζει ένα κουιζάκι τώρα. Μας μεταφέρει στα αποδυτήρια μιας ομάδας. Δεν είναι ελληνική.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Δεν είναι ελληνική. Α. Γιατί αν ήταν ελληνική θα μας έλεγε. Μας μεταφέρει στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω κάποια άλλη ελληνική ομάδα να παίζει το με την Ρωμάνια.
1: Η Άιφη Λίρου.
0: Εντάξει, μπορεί να το παίζει η Άιφη Λίρου. Αλλά ελληνική δεν είναι, το επιβεβαιώνει ο Θανάσης. Και βάζει quiz το συγκεκριμένο τραγούδι. Ακούστηκε στη διαπασόν, εκοφαντικά δηλαδή. Φωνάζανε οι γείτονες. Χαμηλώστε ρε, κοιμούνται ρε, παιδιά.
1: Εσύ το ξέρεις το quiz?
0: Το ξέρω, ναι.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ακούστηκε και είναι πρόσφατο ρε, παιδί μου. Γιατί τώρα αρχίζουν να βγαίνουν τίτλοι, πρωταθλητές. Σηκώνονται κούπες. Γενικά έχουμε δηλαδή, είναι σε μια. Πώς να σου πω. Είμαστε σε μια τελική ευθεία σεζόν όπου κρίνονται οι τίτλοι.
1: Να πω την πούρδα μου.
0: Και αυτό που εδώ στην Ελλάδα παίζεται για το Λουτσέσκου. Παίχτηκε στα αποδυτήρια μιας ομάδας στο εξωτερικό.
1: Μήπως είναι της Ομόνιας?
0: Την Ομόνια?
1: Ναι. Όχι.
0: Να δώσω μια βοήθεια.
1: Ναι.
0: Η ιστορία έχει ταιριάζει και ακόμη περισσότερο, γιατί και αυτή η ομάδα έχει Ρουμάνο προπονητή. Τι στράβος τώρα.
1: Τι βοήθεια έδωσε τον Πάγκο? Άμα δεν είχε Ρουμάνο προπονητή δεν θα έπαιζε αυτό.
0: Θα είχε Ρουμάνο παίχτη ρε. Δηλαδή έτσι, αν πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αυτό δεν θα παίξει για τον Μάριν?
1: Όχι.
0: Πώς όχι ρε Γιώργο, πού το ξέρεις ρε Γιώργο αυτό? Αυτό το πράγμα πια όχι. Γιατί πού το ξέρεις? Δεν είπα εγώ ότι
1: θα βάλει το Αγάπαμε ο Ηλιόπουλος.
0: Θα παίξει το Αγάπαμε, θα έχει playlist. Πάμε για τον πρόεδρο ένα τραγούδι, Αγάπαμε. Ναι. Το παίζει το Αγάπαμε. Ποιον έχει προπονητή, τον Νίκολης? Θα του βάλει το. Πώς λέει το
1: Ρέμο, ένα
0: το
1: Ρέμο.
0: Ρέμο να του βάλει το άλλο που έλεγε το ελαφάκι. Ποιος ήταν αυτός ένας Σέρβος που πήγε στην Eurovision και έλεγε το ελαφάκι που πίνει νερό από μια πηγή στο δάσος? Πώς λέγεται αυτός ο Σέρβος ρε, γνωστός είναι ρε παιδιά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μια μπαλάντα, φοβερή μπαλάντα, έκανε τεράστια επιτυχία.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω.
0: Δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Τι είπες, πρέπει να τα ξέρεις όλα. Εντάξει, όντως δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα. Να βάλει για τον Νίκο. Αβάλια τον άλλο, βάλει σηκώ στο χέρι Μαρίν. Μπορώ να κάνω μια παραγγελία σου πει? Βάλ' το μου και εμένα αυτό παράδειγμα. Μέρα μπορώ να το πάρω. Πάω και να παίξει πάλι για τον Λουτσέσκο.
1: Ω, σωστό γι' αυτό.
0: Γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα μαθηματικά?
1: Δεν έχει τελειώσει μαθηματικά.
0: Ναι, οπότε. Έρεση, πώς κατάφερε. Ήμουνα.
1: Γιατί δεν είπα τίποτα.
0: 0-100. Όχι, η κατάσταση με φέρνει εμένα σε αυτά. Δεν είναι. Δεν
1: προσωπικά. Μπορεί να μου πει, σε παρακαλώ, σε ποια ομάδα είναι αυτό το πράγμα?
0: Μπορεί να το κάνουμε. Θε να το κάνουμε quiz, να τα αφήσουμε.
1: Να τα αφήσουμε, εντάξει.
0: Εντάξει, λίγο έψιλο εύκολο είναι. Ομάδα
1: που... μηνύματα ήδη.
0: Ομάδα που πανηγύρισε τίτλο. Όχι, δεν λέω πρωτάθλημα ή ας πούμε κύπελο. Κάτι πανηγύρισε. Μπορεί να πανηγύρισε άνοδο. Απ' τη Β στην Α. Απ' τη Γ στη Β. Ή να το πω άλλο σε Γιώργο, από τη Δέλτα στη Γάμα.
1: Όχι, καταλάβαμε ποιος είναι από τα μηνύματα. Ο κόσμος να ξύπνησε.
0: Όχι,
1: πολλά
0: όχι,
1: μηνύματα.
0: Μην πας βάζω.
1: Κατάλαβα, όχι, με ξύπνησε.
0: Ναι, αυτοί, ναι. Το βρήκαν τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λένε τα παιδιά?
1: Ίντερ Κίβου.
0: Αυτό είναι Θανάση. Ίντερ Κίβου. Πώς λέμε?
1: Καλημέρα μεγάλη Ίντερ για το μεγάλο Κίβου, λέει ο Γιώργη. Ίντερ για Κίβου, λέει ο Παναγιώτης Λαζαρίδης.
0: Μπράβο. Εμείς να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, γιατί μας έστειλε το συγκεκριμένο ηχητικό έχοντας το τσιμπήσει από κάποιο λογαριασμό τώρα στα social media. Επίσημο λογαριασμό της Ίντερ, κάτι ξέρω εγώ. Αλλά αυτός μας έφτιαξε λίγο αυτή την όμορφη στιγμή, αυτός μας τη χάρισε. Ο Κίβου είναι, ωραίο αυτό, Ίντερ Κίβου. Ναι. Δεν είναι σαν, τι θα μπορούσε να είναι, Ίντερ Κίβου.
1: Ζωμός για κοτόσουπα.
0: Τι λένε Θανάση? Ουκρανία, θε.
1: Όχι.
0: Ίντερ Κίβου.
1: Ίντερ Κίβου είναι ζωμός για
0: λαχανό.
1: Λάχανο.
0: Θα βάλετε ένα λίγο Ίντερ Κίβου. Να νοστιμήσει. Ναι, μωρή τρέλα. Διονύσης, τι αγάπη, Καζαμπάκα φύγε γράφει. Το διαβάστε το μήνυμα, μ' άρεσε.
1: Μου αρέσει που λέτε για τον Γερεμέβη και την απόδοσή του. Όταν για 3 χρόνια λέγαμε για την αμπαλοσύνη των άλλων δύο. Να μείνει για ρεζέρβα, είναι τίμιος με τελείωμα περιοχή μπροστά στο τέρμα και με καλό διασκελισμό με πέταγμα μπάλα. Δηλαδή λέει, βγάζαμε από το. Πώς λέγεται, από τη Μίγα Ξηγή το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Για Σαμάτα και Τσάλοφ και πόσο φιλότιμοι είναι κτλ.
0: Και, ναι.
1: Και τώρα για το Μέγερε Γεμέγεφ είναι σαν να το προσπερνάμε.
0: Αυτό που λες, ρε Γιώργο, και λέει και ο φίλος, είναι φοβερό. Δηλαδή Την τρίχα τριχιά.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή φτάναμε σημείο να πούμε ότι πάρκαρε ωραία το αυτοκίνητό του.
1: Μπράβο, ναι,
0: ναι. Ο Σαμπάτια δεν έκλεισε κανένα και μετά πήγε από πώ ήταν όλοι ευχαριστημένοι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή ότι. Και ξεχάσαμε τα αυτονόητα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Τα οποία τα λέγαμε όμως.
0: Και τώρα όμως ο φίλος τι λέει, να μείνει, δηλαδή είναι χαριστικά να μείνει.
1: Όχι,
0: το λέει,
1: ότι αυτό πρέπει
0: για δεύτερο τι λέει.
1: Καταρχήν δεν χρειάζεται να αγωνιάς. Έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο.
0: Ποιο,
1: ο Γερεμέγεφ.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν είναι μένω ή φεύγω. Ο Γερεμέγεφ υπέγραψε 1,5 χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του χρόνου ο Γερεμέγεφ θα είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι να τον πείσω να μείνει ή να διαπραγματευτώ. Αλλά ναι, λες να μείνει για ρεζέρβα είναι τίμιο με τελείωμα στην περιοχή.
0: Για ρεζέρβα κιόλα. Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Γιατί το λέει αυτό τώρα ο φίλος?
0: Όχι, λέξεις, δεν το λέει λέξεις, ναι, δεν... Για βάθος, ας πούμε, στο
1: για βάθος, για εναλλακτική.
0: Ρεζέρβα,
1: ναι,
0: τώρα,
1: για εναλλακτική. Ναι.
0: Καλώς είσαι για ρεζέρβα.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και μία λύση. Ότι αν μείνω από το εγώ. Αν
0: δεν
1: μείνω,
0: αν
1: μείνω από λάστιχο, με τη ρεζέρβα μπορώ να πάω σπίτι μου.
0: Μπράβο. Άρα καλή
1: Άρα
0: λέξη.
1: Είναι το ίδιο
0: καλή
1: χρήσιμο.
0: Λέξη, καλή λέξη.
1: Είναι το ίδιο
0: το
1: χρήσιμο.
0: Παίρνω πίσω.
1: Με βοηθάει. Όχι, δεν είναι ψηλοαπαξιωτικό.
0: Ναι.
1: Αλλά σε βοηθάει η ρεζέρβα. Αυτό λέμε. Γιατί μείνεσαι και μην έχει ρεζέρβα να δω πώ θα πα σπίτι σου. Αλλά λέω το εξής, εγώ το φίλο τον καταλαβαίνω από την άποψη ότι θες λίγο να σηκώσει ψηλά τον πύχη. Εγώ δεν σου λέω δεν τον βλέπει ο Γιακουμάκης, ο Γερεμέγκη δεν μπορεί να δει τον Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκης είναι ένας πάρα πολύ καλός. Είσαι αποφασισμένος να τον κρατήσεις τον Γιακουμάκη. Θα πας σε διαπραγμάτευση να γλιτώσεις έστω 1-1,5 εκατομμύριο, γιατί 5 πρέπει να δώσεις. Δηλαδή στην κουβέντα που κάνει ο φίλος.
0: 5 να δώσει.
1: 5. Ρήτρα είναι 5. Πας ακουμπάς 5 και δεν το συζητάει.
0: Πολλά. Όχι πολλά.
1: Αρχίσαμε τώρα τα πολλά και τα λίγα να πάμε να βρούμε άλλο.
0: Λίγα τότε, λίγα.
1: Όχι, ούτε πολλά ούτε λίγα.
0: Τι είναι.
1: Όταν ο ΠΑΟΚ πήγε να πάρει τον Γιακουμάκη, συμφώνησε σε μια ρήτρα 5 εκατομμυρίων. Δεν μπήκε στην πορεία. Δεν ήταν ψηλά γράμματα σε δάνειο τραπέζι. Οχ, ρε, τι υπέγραψα
0: Κοίτα,
1: εγώ εδώ.
0: Ακόμη
1: και ήξερα.
0: Ο Γιακουμάκη κάνει μια καλή σεζόν. Όταν πήγε και πήρε ο ΠΑΟΚ τον Γιακουμάκη. Και του είπε, α πούμε, οι Μεξικάνικοι, θα βάλουμε 5 εκατομμύρια. Εκεί την ώρα διαπραγματευτή του ΠΑΟΚ. Είπε βάλτα.
1: Ναι.
0: Δεν, δηλαδή. Είτε...
1: Σιγά μην τα δώσω, δηλαδή αυτό είναι.
0: Ναι, παράδειγμα θα κάνει άρα η καλή σεζόν. Ναι. Είμαστε καμένοι, φυλάμε, πώς το λέμε, φυλάω και το φυσάω και το γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο Γιακουμάκης και κάνει μια καλή σεζόν.
1: Ναι.
0: Αυτό το 5 δεν φαίνεται πάλι.
1: Ναι, αλλά συμφώνησα. Κοίταξε, όχι, άκου.
0: Παιδί μου, άλλο,
1: υπάρχει
0: δεν
1: μια...
0: λέω ότι έγινε μια λάθος, ένα λάθος deal.
1: Υπάρχει μια διαφορά.
0: Λέω, θα μπορούσε ο Γιακουμάκης να έρθει και να μην παίξει καλά.
1: Μπράβο.
0: Και να πει τώρα αποκλείεται να τα δώσει τα 5. Ο Γιακουμάκης έρχεται, παίζει, παθιάζεται, κολλάει, κουμπώνει. Ακόμη και έτσι όμως τα 5 φαίνονται πολλά ή όχι. Αυτό
1: θα σου εξηγήσω. Απλά υπάρχει ένα θέμα. Ότι δεν είναι το διαπραγματευτικό χαρτί το ίδιο όπως ήταν με το ΜΕΙΤΕ. Θυμάσαι ξαφνικά ξεκίνησε η Μπενφίκα από 4, πήγε στα 2, τελικά τον πήρε με 1 ο ΠΑΟ. Μπορεί να τον έχει μετά από 2 χρόνια. Άλλο θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ο Γιακουμάκης είχε βαρβάτη πρόταση. Βαρβάτη πρόταση και πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Από την Ατλέτικο Μινέιρο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Όχι
0: τώρα
1: το καλοκαίρι, το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα.
0: Μπορούσε να φύγει.
1: Όχι. Μπορούσε ο ΠΑΟΚ. Μόνο αν ο ΠΑΟΚ δεχότανε να λύσει το συμβόλαιό του, να έπαιρνε κάποια χρήματα ως αποζημίωση και να πήγαινε.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω δηλαδή τώρα που τελειώνει η σεζόν, ο Γιακουμάκης. Εξαρτάται ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πει: αν πει 5 εκατομμύρια ρήτρα, την πληρώνω. Πρέπει να παίρνει το να πει το Γιακουμάκη, έλα εδώ ρε παλικάρι μου, πόσα λεφτά έπαιρνε στην.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εξαρτάται από τη διαπραγμάτευση. Δεν σου λέω εγώ αυτό το διαπραγμάτευση. Το 5 φαίνεται πολύ λίγο. Για έναν παίκτη που έκανε ούτως ή άλλως. Συμφωνούμε όλοι ότι έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν.
1: Ναι.
0: Ή όχι.
1: Ναι.
0: Άμα δεν συμφωνούμε.
1: Όχι, για μένα δεν είναι πολύ, είναι ένα λογικό ποσό.
0: Ωραία,
1: γιατί μιλάμε για έναν επιθετικό που μπορείς για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον να είσαι εξίσκο το κεφάλι σου.
0: Ωραία.
1: Αυτό
0: τώρα.
1: Λέω. Από το να ψάχνω να ξαναβρίσκω Σαμάτες και Τσάλοφ, εφόσον έχω μπροστά μου το Γιακουμάκη μαζί με τον Γερεμέγεφ και θα πω και το μύθο στα τρίτο φορ, λέω ότι έχω ήσυχο το κεφάλι μου.
0: Ωραία, πάμε Champions League. Πάμε Champions League. Τον ύμνο Champions League. Βάλε ύμνο λίγο Champions League. Βάλε λίγο ύμνο Champions League. Μπας και πιάσουμε.
1: Champions!
0: Αυτό το δεν μάστε. Μπας και πιάσουμε καμιά λέξη. Έχεις καταλάβει. The grand,
1: δεν το ξέρω τον ύμνο, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά τον ακούς. Τον ακούς και νομίζω ότι λες να το τραγουδείς. Α πούμε, πάτε τραγουδίσει. Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι πιο. Το άλλο, the master, the grand. Κανείς δεν το ξέρει απ' έξω. Και ο φίλος εδώ που δοκιμάζει την τύχη του τουρουτουτού λέει. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με την Κοσμοτέ TV. Μπορείτε να ζήσετε από μέσα στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Και ας μην ξέρετε τι λέει ο ύμνος, ένα ύμνος βέβαια που μας συγκινεί, μας ανατριχιάζει. Μπείτε στο Κοσμοτέ Telecom App στην εφαρμογή στο application, στην ενότητα Moments. Δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Και αν έχεις και κάποιον ή κάποια, γενικώς ένα φίλο, μια φίλη που και αυτός δεν ξέρει τι λέει, πάρτον και αυτόν μαζί, θα τα μάθετε παρεούλα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το θες, όχι να το ξέρεις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης στέλνει ένα.
0: Ποιος Γιάννης, καταρχάς, είμαστε πολλοί.
1: Ο Γιάννης που απάντησε, που μας είπε, δείτε και τις προσπάθειες ανατελικές, τα γκολ ανατελικές, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Και το χρόνο συμμετοχής. Το τραγούδι που ψάχνεις στο σερβικό είναι αυτό.
0: Αυτό.
1: Πώς λέγεται.
0: Μόγε. Λάνε μόγε. Κάτι με ελάφι είναι αυτό.
1: Ρε πάγκο. Μόνο αν είναι για τη Μυρτώ Αλικάκη τα θυμάσαι όλα.
0: Εσύ, αυτό είναι κομματάρα. Πώς λέει. Λάνε μόγε. Φοβερό είναι, ρε παιδιά, αυτό.
1: Ναι, μιλάει για ένα ελαφάκι το οποίο τελικά το σκότωσε ένας κυνηγός. Το κάναμε στα κάρβουνα και φάγαμε καλά.
0: Το λέει. Σε κάνεις τώρα τι. Όταν επιστρέψω, άστο, Θανάση, άστο, επόμενο, άστο. Είναι την ώρα που κλείνουμε και μπαίνει ο Άστο και παραγγέλνει δύο μπέργκερ. Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Κλείνουμε. Μα κλείνει, φεύγει το παιδί. Φεύγει και εσύ το ζητάς, εγώ δηλαδή, το ζητάω όλα λεμόγε.
1: Σφύρα, μια.
2: Hey, that's a simple man.
0: Το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four. Επίσης 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Πάμε για μεγάλη μπασκετική γιορτή. Χρειάζεται ενέργεια τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα.
3: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Καταραίει η εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Παρά τους φορδούδρους βομβαρδισμούς από οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, το Ιράν θα χρειαστεί από 9 μήνες έως ένα χρόνο για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι, μετέφερε το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να ανεβαίνουν, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, επικεντρώνοντας την ελάφρυνση στα καύσιμα. Στην τραγωδία της Μαρφίν, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου 2010, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας, τόνισε σχετικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από τους ανήλικους στους δρόμους προανήγγειλε στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν υπογράμμισες σχετικά. Τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Ryanair σήμερα νωρίς το απόγευμα σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της βάσης της εταιρείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα έχει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καβάλα, όπου ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα όπου εργάζονταν, καθώς αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Τέλος, η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Νότια Κρήτη με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια του Γουδουράλα Σιθίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
11: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μας. Εμίλιο, εξαγωνία ρε φίλε, για το αν θα μείνει ή θα φύγει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή βλέπω, δηλαδή με αυτό κυκλοφορεί τώρα.
2: Γιατί παίζει αν θα μείνει, ας πούμε.
1: Α, σωστό και αυτό. Ε, ανάλογα.
2: Παίζει δηλαδή αυτό. Γιατί ρώτησα, ρε παιδί μου, λέω πώς εξηγούνται. Δεν έχω γνώση, ας πούμε, του ρεπορτάζου.
1: Απαραιτηθεί, αποκλείεται.
2: Ρώτησα εκεί τους συναδέρφους. Πύλους που κάνουν ρεπορτάζ, δεν ξέρω πώς εξηγούνται αυτές τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Γιατί ήταν φοβερές δηλώσεις αυτές που έκανε μετά την ΑΕΚ. Έτσι λένε, εντάξει, τώρα.
1: Αυτό που
2: το παίζει λίγο καμιά φορά. Λίγο... Δεν λέω το παίζει τρελίτσα, αλλά.
1: Κοίταξε, και τρελίτσα να το παίζει έχει το σκεπτικό του. Ότι αφού έχετε αποφασίσει να με διώξετε, θα
2: φίλε,
1: με πληρώσετε.
2: Μπενίτε, τι σε ρε φίλε. Δεν είσαι ο
1: Γιάς Πάγκος
2: από την 33.
1: Γι' αυτό ακριβώς, ρε Γιάννη. Γιατί είναι ο Μπενίτεθ. Γιατί είναι ο Μπενίτεθ.
2: Τι έτσι πάει αυτό, ρε Γιώργο.
1: Γιατί να του χαρίσει λεφτά επειδή έχω λεφτά.
2: Όχι, δεν λέω επειδή έχει λεφτά να του χαρίσει λεφτά, αλλά να είναι αξιοπρεπή τέτοια η στάση, πώς να σου το πω. Και ρώτησα και κάποιον, λέω γιατί μιλάει λέω στα αγγλικά.
1: Χθε μου το πει.
2: Και μου λέει, επειδή πρώτον νιώθει καλά με αγγλικά, νιώθει καλά με τα αγγλικά τόσα χρόνια στην Αγγλία, να πω εδώ παραθετικά ότι ο Μπενίτεθ ήταν ο πρώτος προπονητής Ισπανός.
1: Μπράβο.
2: Που πήγε Premier League. Το οποίο είναι τώρα εντυπωσιακό. Γιατί το θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Βλέπεις Ισπανούς προπονητές παντού και φυσικά και στην Premier League. Και νομίζω ότι από πάντα έτσι ήταν αυτό. Αλλά ο Μπενίτεθ δεν είναι από πάντα. Δηλαδή είναι στα κοντινά μας χρόνια. Τέλος πάντων, και μου λέει ότι νιώθει πρώτο καλά με τα αγγλικά να μιλάει και δεύτερον θέλει και ο ίδιος να τον καταλαβαίνουν πιο εύκολα όλοι. Κατάλαβες, δηλαδή ναι. Στα ισπανικά η μετάφραση του Μανιάτογλου φυσικά θα ήταν πάλι καλή.
1: Ναι, σωστό.
2: Αλλά με τα αγγλικά λέει, μιλάω στα αγγλικά και με καταλαβαίνετε όλοι.
1: Δεν μπορεί στους περισσότερους να μην χρειάζεται η μετάφραση. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνουμε
2: ναι,
1: τι λέει.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, τώρα το είδα μπροστά μου, σαν σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια από την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς. Τη Μαρφίν.
2: Ναι.
1: Φοβερό. 5 Μαΐου του 2010, κατά τη διάρκεια μεγάλου αντιμνημονιακού συλλαλητηρίου, το κτίριο της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου δέχτηκε επίθεση με Μολότοφ. Εκείνη την ώρα στην τράπεζα βρίσκονταν περίπου 25 με 30 εργαζόμενοι. Ήμουνα εκεί.
2: Εννοείς?
1: Όπως στην πορεία. Ήμουν Αθήνα τότε.
2: Πώς?
1: Δούλευα, ρε παιδί μου, στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Και έχω κατέβει κάτω εκεί μαζί με μια παρέα, όχι χουλιγκάνων.
2: Ναι.
1: Έχουμε κάνει, έχουμε περάσει εκεί και μετά από 20 λεπτά γίνεται αυτό που γίνεται.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Δηλαδή το ακούγαμε μετά, το βλέπαμε, όχι στις ειδήσεις, πληροφορηθήκαμε το τι είχε γίνει. Φοβερό πράγμα. 16 χρόνια. Τρεις άνθρωποι. Και η μία ήταν έγκυος. Κρίμα. Λοιπόν,
2: έρχεται τώρα. Περίμενε λίγο να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.

0: Γρηγόρης θέλει μήνυμα και λέει: με βάση όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής, ο Γερεμέγεφ μαζί με τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί είναι καλύτερη, λέει, και από αυτή του Πρίγιοβιτς. Βλέπω ομαδικότητα, αποτελεσματικότητα, λεπτά συμμετοχής κτλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας πολύ καλός φόρο, αξιόπιστος φόρο. Νομίζω ο χάος. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε δώσει και πάρα πολλά λεφτά για τον Πρίγιοβιτς. Είχε δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Του βγήκε φυσικά μετά και πήρε και 10. Αλλά ναι, πήρε και πολλά πράγματα.
1: Μετά βέβαια δεν ξέρω, ο Πρίγιος τι έκανε εκεί που πήγε. Αυστραλία, εντάξει, πήγε, έκανε.
0: Δεν ήταν πρώτα Αυστραλία. Ναι, πρώτα πήγε στα Σαουδική Αραβία.
1: Πετροδόλαρα.
0: Εκεί όπου έπαιρνε 50.000 ευρώ μπόνους στον γκολ.
1: Κάθε γκολ και γκλανγκ.
2: Ο Διονύσης γράφει για το Γερεμέγεφ, μου θυμίζει το αυτοκίνητο του πατέρα μου που μου έδωσε να το οδηγήσω. Δεν μ' άφησε ποτέ στον δρόμο, αλλά είχε συγκεκριμένο μέγιστο επίπεδο επιδόσεων.
0: Ναι.
2: Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν. Το ερώτημα είναι ένα. Αν είναι παίχτης οικονομία, αν είναι value for money, αν κάνει τη δουλειά, αν είναι χρήσιμος ένας Γερεμάγεφ σε κάθε ομάδα. Και φαντάζομαι σε όλα αυτά η απάντηση είναι ναι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω.
2: Τώρα, σωστά. Τι
0: δηλαδή,
2: σας κάνω...
0: αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να πω κράτα το Γερεμάγεφ και μην πάρεις φόρ.
1: Ναι. Ναι, όχι, όχι, ναι, με τίποτα, λέμε, δεν εννοείται.
0: Δηλαδή μην μου πατήσει κανείς πάνω και μου πει καλά κάνουν π.χ. και δεν παίρνουν έναν Γιακουμάκι ή δεν κρατάνε το Γιακουμάκι γιατί έχω Γερεμέγεφ.
1: Όχι ρε, ποιος τα
0: αυτό,
1: λέει.
0: Όχι, είναι... μπορεί να βρεθεί κανένας να το πει αυτό το πράγμα. Αυτό
1: καλά,
0: το
1: η κουβέντα που κάναμε για τον Γερεμέγεφ και του, του πλέξαμε ας πούμε το εγκόμιο δεν σημαίνει τώρα, άμα κάποιος διάβασε πίσω από αυτό ότι το επόμενο που θα υποθεί από εμάς είναι ότι μια χαρά είναι με Γερεμέγεφ.
0: Γιατί να δώσει πέντε στην Κρουζαζούλου για να διώξει και διώξει το Γιακουμάκι έχω Γερεμέγεφ, ναι, αυτό δεν θα το ακούσετε. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να το πεις κιόλας.
1: Επίσης ο Διονύσης λέει ότι το τρέλανε, λέει ο Καζαμπάκης, δεν μας ενδιαφέρει, λέει για ποιον έπαιξε το Μάντι εν Ρωμάνια. Εντάξει, άλλο, πρόσεξε. Άλλο το τι ακούς και όταν ακούς μετά το που έπαιξε, σε ποια αποδυτήρια, νομίζω αλλάζει λίγο το.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αν σου λέγω ότι αυτό τώρα το τραγούδι έπαιξε σε μια ομάδα τρίτη Σλοβακία, τρίτη κατηγορία Σλοβακία, γιατί ένας Ρουμάνος προπονητής εκεί την έχει ένα σερί 15 αγωνιστές αίτητο. Εντάξει, κάτι θα ήταν πάλι, αλλά άλλο να το παίζει είτε στα αποδυτήρια.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε
1: άντε, ίδια, μπράβο, ναι. Τώρα μπράβο, ρε. Ναι. Γιατί. Και τα, λέει, τι λέει εδώ, τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Χι Γιακουμάκη, για τον όποιο Γιακουμάκη, λέει, των 31 ετών και των 2,5 θλάσσων τη σεζόν είναι πολλά, πάρα πολλά, αβάσιμα πολλά. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, δεν συμφωνώ να είναι το κριτήριο η ηλικία. Αλλά οι θλάσσεις, τι σημαίνει θλάσσεις, δηλαδή, ποιος υπογράφει συμβόλαιο.
0: Ναι, δεν είναι ο Καντουρί.
1: Ναι,
0: δηλαδή, άμα ήταν ο Καντουρί και σου λέγα πρέπει να δώσω 5 εκατομμύρια για να τον πάρω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Δηλαδή, αν είναι ένα παίκτη όντω με βαρημένο ιστορικό, εντάξει. Εκεί να λε. Εντάξει, ρισκάρω.
0: Ναι.
1: Αλλά λε εδώ για τη θλάση. Θλάση είναι, τι να κάνουμε. Τυχαίες, και ο Κωνσταντέλια είπα θλάση. Και ο Πέλκα είπα θλάση. Και εγώ παθαίνω θλάση. Και όλοι παθαίνουν θλάση. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Απλά
1: δηλαδή.
0: Ξέρετε ποια είναι εμένα η ένστασή μου εδώ. Όχι η ένστασή μου, ούτε αγωνία. Περισσότερο είναι μια σκέψη που την κάνω φωναχτά.
1: Ναι.
0: Λέμε ότι για το Γιακουμάκι, λέει κάποιο, μπορεί να είναι πολλά τα 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Να το δεχθώ. Μπορεί να λέει επίσης, δεν είναι μόνο τα 5 εκατομμύρια του Γιακουμάκη, είναι ότι στην Κρουζαζούλ έπαιρνε 2,5.
1: Ναι.
0: Ετήσιο συμβόλαιο. Άρα θα ζητήσει τουλάχιστον ένα 800. Δεν μπορεί να πει με 700 μένω.
1: Ναι. Α, βάζεις, ναι, σωστά. Ναι. Πρέπει να βάλουμε και αυτό.
0: Μπράβο.
1: Για το
0: συμφωνούμε.
1: Βέβαια.
0: Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή. Δεν δίνω τα 5 για το Γιακουμάκη, ούτε δίνω το 1,800 ετησίως για το Γιακουμάκη. Γιατί είναι ο Γιακουμάκης στα 31 του. Θα τα δώσεις για να φέρεις άλλο φόρο στα 25 του.
1: Ωραίος.
0: Εκεί το θέλω. Δεν είναι δεν τα δίνω για αυτόν τον παίκτη.
1: Ναι, ωραίο.
0: Είναι τα δίνω για οποιονδήποτε παίκτη όμως μπορεί να μου κάνει τη δουλειά.
1: Που να σου κουμπώσει όπως και ο
0: Γιακουμάκης. Μπράβο. Δηλαδή, ωραίο. Εγώ βγαίνω στην αγορά με 5 εκατομμύρια ευρώ,
1: ναι,
0: και με 1,5 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο στον παίκτη. Βγαίνω στην αγορά με αυτά τα χρήματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι που θα μάθουμε το καλοκαίρι.
1: Με Εμίλιο Γαβριλή δεν έχασε κανένας, μόνο νίκες. Μόνο νίκες. Ηχοληπτικά μιλάω, τεχνική υποστήριξη κτλ.
0: Ναι.
1: Το Λάνε Μόγε που δεν ξέρατε. Δηλαδή, βάλε λίγο Λάνε Μόγε. Ναι. Μαξίμοβιτς, όχι Μαξίμοβιτς.
0: Όχι,

0: ο Σνάουτσερ. Πολωνό.
1: Γιοξίμοβιτ. Ζέλικο Γιοξίμοβιτ.
0: Γιοξίμοβιτ, παίχτη του Παναθηναϊκού. Ναι. Πήγε και αυτό.
1: Ναι. Αυτό είναι τρομακτικά καλό τραγούδι. Eurovision δεν θυμίζει. Περίμενε, θα αρχίσει τώρα τα λόγια. Πάντω λίγο στα λόγια. Δώσε λίγο. Σιγά σε ρε. Δώσε το λίγο για βέλη. Αυτό είναι. Για βάλ το πιο κάτω.
0: Είσαι σίγουρος ότι είναι αυτό?
1: Σίγουρος. Για βάλ ένα κάτι μου θυμίζει τώρα. Να το.

0: Λοιπόν, δώσε, δώσε, λάθος. Βάλαμε, βάλαμε άλλο τώρα. Και εγώ δεν καταλάβαινα τι. Α σου. Απνιγούμε κα. Λάνε μόγια από Γιοξίμοβιτς. Μπορούμε αυτό τουλάχιστον να το πετύχουμε.
1: Άντε ρε, εσύ φίλε. Βάζει που δεν βάζει γκολ.
0: Όχι την Τάρα, δεν θέλουμε την Τάρα. Τάρα.
1: Είναι κουκλάρα η Τάρα, όμως κάτι
0: θα σίγουρα θα είναι κουκλάρα. Ναι. Εδώ,
1: αυτό αυτός, είναι. Αυτό είναι. Είναι. Το έχω ringtone στο κινητό κι εγώ.
0: Άντε όλοι χέρια.
1: Για να κοιμάμαι το βράδυ.
0: Όχι, αυτό είναι γνωστό, ρε. Δώσ' το λίγο.
1: Αυτό μου θυμίζει η Διάνος η όρθια πατάτα, ρε Πάγκο.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό για τους φίλους μας τους Σέρβους.
1: Αντρίγια, αντρίγια. Το έχω ακούσει.
0: Φυσικά. Μιλάει πάνω στο τραγούδι. Χώρα από εκεί δεν ακούω το τραγούδι. Χαμηλό. Τι να κάνω, δεν κλεβισμό έχω. Πρέπει να το βγάλω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το Λάνε Μόγια.

0: έτσι
1: δηλαδή φτιάξαμε. Παίρνει το πρωτάθλημα στη Λεωφόρο η Παοκάρα, τελευταία αγωνιστική. Ναι. Το βάζει ο Ζήφκο αυτό στα αποδυτήρια.
0: Όχι, για πρωτάθλημα δηλαδή.
1: Χάνει το πρωτάθλημα ο Πάοκ στη Λεωφόρο. Το βάζει αυτό ο Ζήφκο.
0: Δεν το παγάσα. Όλοι οι DJ ξύπνησε μέσα στους ακροατές του DJ τώρα και τα λοιπά. Πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής. Τώρα το μεταξύ δημιουργήσε έτσι μια ατμόσφαιρα αου αου και τέτοια εδώ στην εκπομπή αυτά και τα λοιπά. Και τώρα αλλάζει άρδιν η ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσουν να γίνονται τέτοιου είδους πράγματα στην πόλη, να βγάζουν οι ομάδες, ξέρω εγώ, ανακοινώσεις. Ο ΓΣ Σίγμα Ηρακλής καταγγέλει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη νέα θρασίδηλη επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ σε εγκαταστάσεις μας στους χορτατζίδες. Για ακόμη μια φορά οι χώροι του συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίας την ώρα που εκεί βρισκόταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μας μαζί με τους γονείς τους. Δεν μιλάμε πλέον για ένα μεμονωμένο περιστατικό, μιλάμε για μια επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη κατάσταση που προσβάλλει κάθε έννοια ασφάλειας, αθλητισμού και κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα είχαμε τραμποκισμούς απέναντι σε οικογένειες και τρομοκράτηση ανήλικων παιδιών την ώρα της προπόνησης. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε βανδαλισμούς και συνθήματα μίσους στους τοίχους του Ιβανοφείου. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε εισβολή σε αγώνα εφηβικού τμήματος μπάσκετ μέσα στο Ιβανόφειο, αλλά και την επίθεση του 2018 με λωστούς και κουκούλες. Η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής συνεχίζει και αναφέρει: ως εδώ εκφράζουμε την οργή μας για το πώς είναι δυνατόν δεκάδες άτομα να κυκλοφορούν ανενόχλητα γύρω από τους χώρους του συλλόγου μας και τελικά να εισέρχονται σε αυτούς με σκοπό να εκφοβήσουν παιδιά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενους. Ακόμη πιο εξοργιστική είναι η στάση των παριστάμενων αστυνομικών οργάνων που αντί να αποτρέψουν την κατάσταση και να προστατεύσουν τους παρευρισκόμενους, επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Η πολιτεία και η ελληνική αστυνομία οφείλουν να σταματήσουν τις προφάσεις και να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Όταν τέτοια περιστατικά επαναλαμβάνονται, η ανοχή δεν είναι ουδετερότητα, είναι συγκάλυψη της αδράνειας και πλέον καθαρή συνενοχή. Η ανακοίνωση του Ηρακλής συνεχίζει: μετά από όσα έχουν συμβεί, απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και πραγματικές εγγύησεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των αθλητών, των παιδιών και των οικογενειών μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίζει με την ψυχολογία και τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων του Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν είναι ξέφραγο αμπέλι για να εισβάλλει όποιος θέλει, όποτε θέλει. Είναι οι αθλητές του, οι ακαδημίες του, οι γονείς, τα μέλη και η ιστορία του. Είναι ένας ζωντανός θεσμός της Θεσσαλονίκης με βαθιές κοινωνικές ρίζες και κανείς δεν έχει δικαίωμα να μετατρέπει τους χώρους τους σε πεδίο τρομοκράτησης, τραμποκισμού και επίδειξης βίας. Απαιτούμε την άμεση προστασία των εγκαταστάσεών μας. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε αυτή η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής. Προφανώς η συγκεκριμένη ανακοίνωση φαντάζομαι θα έχει γίνει και όπως αυτές οι ανακοινώσεις που βγαίνουν κατά καιρούς από τις ομάδες. Τώρα μιλάμε για την ανακοίνωση του Ηρακλή. Φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει και πρέπει να ενδιαφέρει είναι αν τις διαβάζουν αυτοί που πρέπει να τις διαβάσουν. Θέλω να πω δηλαδή η αστυνομία. Δεν ξέρω ποια άλλη είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης, μέτρων τάξης κτλ. Η αστυνομία φαντάζομαι ότι είναι, δεν είναι κανένας άλλου δικαιοδοσία εκεί. Με αθλητική βία, ξέρω εγώ, ποιοι έχουν πληροφορίες. Καμιά φορά λέει η αστυνομία ότι στο τάδε παιχνίδι ή στην τάδε αθλητική εκδήλωση εγώ δεν θα επιτρέψω, ας πούμε, γιατί έχω πληροφορίες ότι μπορεί να γίνει αυτό, ας πούμε. Αυτό λέω, ποιοι έχουν, ποιοι μελετούν, ποιοι ξέρουν, ποιοι ψάχνουν να βρουν πληροφορίες για το τι γίνεται στην πόλη. Αλλά είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν νομίζω ότι διδασκόμαστε ποτέ και από τίποτα, δεν ξέρω πού να το. Πώς αλλιώς να το πω. Δηλαδή, δική μου λογική υστερεύει πάντα όταν πέφτω πάνω σε τέτοιου είδους πράγματα.
1: Εγώ έχουμε μπει σε μια διαδικασία, όχι να μην με ενοχλεί, φυσικά και με ενοχλεί, αλλά να είμαι τόσο πολύ απεσιόδοξος. Που θεωρώ ότι σήμερα διαβάσαμε αυτή την ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή γιατί καλά κάναμε και έτσι έπρεπε να κάνουμε. Μεθαύριο μπορεί να διαβάσουμε τη ΓΣ του Φιλίρου, παραμεθαύριο του Άρη, του ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας. Δηλαδή σωτηρία δεν έχουμε σε αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο ευχόμαστε είναι να αργήσει ο επόμενος νεκρός. Ειλικρινά στο λέω, εμένα η ευχή μου είναι να αργήσω να ακούσω για επόμενο νεκρό. Οποιοδήποτε παδός ή φίλαθλος είναι αυτό. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας είχα πει κάποια στιγμή ότι σκοτώσαν εκεί το Φιλόπουλο. Και τους έκανα δακτυλοδεκτούμενες και λέω: εμείς τόσο κάφρι δεν είμαστε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Απλά η ευχή μας πλέον είναι να μην έχουμε ξανά σύντομα νεκρό. Όχι να μην έχουμε ξανά σύντομα. ξέρεις κάτι, Γιάννη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να διαβάζεις απλά μία ανακοίνωση οποιασδήποτε ομάδας αυτή τη στιγμή του Ηρακλή και να την προσπερνάς λέγοντας εντάξει ρε φίλε. Άμα πατήσει τώρα για παράδειγμα, ο άλλος ήταν ένας 25χρονος πυγμάχος και πήγε έριξε, όχι οπαδικό επεισόδιο, μπουνιά σε ένα 18χρονο αμαία. Το διαβάζεις, υπάρχει στα site χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά. Καταλαβες, λέει ναι, μέσος όρος ανάγνωσης 3 λεπτά. Ναι. Το διαβάζω εγώ σε 3 λεπτά. Και μετά σκρολάρω και βλέπω ότι άρχισε να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Και στέκομαι σε αυτό. Έχω προσπεράσει ότι ένας 17χρονος έφαγε μπουνιά αμαία από έναν 25χρονο τέτοιο. Προσπερνάω το ότι βρέθηκαν συμμορίες κάπου στην Αθήνα και βγάλανε μαχαίρια και δύο είναι στο νοσοκομείο, ένας 14χρονος και ένας 15χρονος. Αυτή είναι η ζημιά που έχω κάνει στον εαυτό μου, ότι το προσπερνάω και το θεωρώ πλέον συνήθες.
0: Ναι, εννοείς δηλαδή ότι η κοινωνία έχει χάσει την, την ευαισθησία σε τέτοιου είδους περιστατικά γεγονότα.
1: Όχι, λένε αφού δεν είχαμε νεκρό, πάμε παρακάτω.
0: Καλά, ακόμη και έτσι. Ναι, δεν διαφωνώ πολύ μαζί σου.
1: Όχι, λέω ότι δεν με πειράζουν. Αυτό που με πειράζει είναι ότι πλέον τα προσπερνάμε.
0: Στη λογική του zapping, του τηλεκοντρόλ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Των πολλών ανοιχτών οθονών που εγώ, άμα δεν θα το πάω εκεί να δω, σκρολάρω, φεύγω γρήγορα, όλα αυτά. Έχουμε γίνει και λίγο ανάλγητοι, ξέρω εγώ. Ανέστητοι. Απλά, ακόμη και έτσι αν είναι. Που σου λέω και πάλι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ακόμη και έτσι αν είναι, αυτοί που πρέπει να κάνουν πράγματα θα πρέπει να κάνουν πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα πρέπει τα media να είναι όταν πρέπει να θυμούνται, να ξέρουν τον ρόλο τους. Η αστυνομία κυρίως όμως για μένα, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, οι άλλοι ξέρεις καμιά φορά ό,τι και να κάνουν λίγο περισσεύουν. Γιατί η ευνομούμενη πολιτεία αυτή είναι που πρέπει. Πάντα έτσι το νιώθω τουλάχιστον. Μια αστυνομία.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι και πιο ταχύς οι διαδικασίες της δικαιοσύνης.
0: Δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα θέματα.
1: Σε όλα τα θέματα. Εντάξει, εγώ να σας πω λίγο κάτι. Το έχω πει και έχω γίνει γραφικός. Πιάνεις ρε παιδί μου ένα 17χρονο, 18χρονο, 19χρονο για οπαδική βία. Δεν σου λέω μαχαιρώματα που μπας φυλακή. Εντάξει, δηλαδή πιάνεις ένα, πετάει. Μπορεί να βγάλει την μπλούζα ενός οπαδού, να του ρίχνει και δυο σφαλιάρες και να πηγαίνει σπίτι του και να το βρίσκεις. Αυτός περνάει αυτόφορο, γεια σας. Δεν σου λέω μπες μέσα. Για μένα προσωπικά, η έσχατη

0: Όπου δεν σου λέω 20χρονων μακριών από εμάς, τις κηδείες νέων ανθρώπων. Να είσαι εκεί και να βοηθάς να κατεβάζουν κάτω το φέρετρο. Και να βλέπεις το κλάμα των γονιών, των παιδιών, των εγγονών που αποχαιρετούν εκείνη τη στιγμή έναν άνθρωπο. Αν εσύ σε 2 μήνες δεν εκτιμήσεις την ανθρώπινη ζωή, δεν εκτιμήσεις τον πόνο που σκορπάει η απώλεια ενός ανθρώπου, όχι δολοφονημένου, πεθαίνει ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος, και συνεχίζεις να είσαι υπάνθρωπος, εκεί σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω δεν έχει σωτηρία ρε φίλε. Ειλικρινά σας το λέω ότι για τέτοια πιτσιρίκια, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τι παίζουν εκείνη τη στιγμή με τη βλακεία τους, την ανοησία τους και την ανοχή και των γονιών τους, είναι στα νεκροταφεία Θέρνης Μεγάλα από τις 2 μέχρι τις 8. Πόσες κηδείες, μακριά, μακάρι να μην έχει μία κηδεία. Θα έχει όμως κάθε μέρα κηδεία. Κύριε Κερατά, να δεις τον πόνο και το κλάμα και το βουητό και το πόνο όλων αυτών που αποχαιρετούν τον άνθρωπό σου. Και αν δεν καταλάβεις ότι παίζεις κάθε μέρα όχι μόνο με τη ζωή σου αλλά και τη ζωή των άλλων που μπορείς να αφαιρέσεις, τότε με συγχωρείς πολύ, σηκώνω εγώ τα χέρια ψηλά και λέω ότι αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει άνθρωπος, είναι υπάνθρωπος. Μακριά από εμάς να μας φυλάει ο Θεός. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να είμαι πολύ γελίος με αυτό που λέω. Αλλά μόνο ρε φίλε, αν βιώσεις δηλαδή το θάνατο στην οικογένειά σου, εκτιμάς πράγματα. Αυτή την ανακοίνωση ο Ηρακλής πολύ καλά έκανε και την έβγαλε. Αλλά η ερώτησή μου είναι απλή. Θα ξαναβγάλει ανακοίνωση ο Ηρακλής, θα ξαναβγάλει. Θα ξαναβγάλει ανακοίνωση ο Άρης, θα ξαναβγάλει. Θα ξαναβγάλει ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, θα ξαναβγάλει. Γιατί πολύ απλά είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά θα ξαναγίνουν.
1: Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω.
14: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: στη στοίχημα. Χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.

0: 573-78.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. Επταθέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίου. Γέφυρα Ρεσίου, autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι εκτός από τον Εμίλιο Γαβριλίδη την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα και οι μπανάνες Ντόλ Γιάννη Παγκό. Οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά.
16: Όντως.
15: Με Γαβριλίδη και μπανάνες Ντόλ πάμε... Τάπα, πάμε, εκπομπάρα!
16: Τάπα. Δικαιώνεται ο Γιώργος, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά μέχρι τη μία που δεν το βλέπω. Δεν γυρίζει αυτό το
15: μάτς. Δεν γυρίζει. 4-0
16: το έχουμε είμαστε. Κλειδώσει. Ναι. Πρέπει να σφυρίξει ο διαιτητής. Μένει μόνο τα τυπικά, όπως λέμε, για την επικύρωση του. Πώς τα λένε αυτά, ρε. Η επικύρωση του φύλλου αγώνα κτλ. Η μόνο να σφυρίξει ο διαιτητής και το κλείσαμε.
15: Ο Λουτσέσκου, διαβάζω ένα θέμα που έκανε ο Γιώργος Μάντζιος. Έγινε ο προπονητής στην ιστορία, όχι του ΠΑΟΚ,
16: ναι,
15: του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι, με τις περισσότερες νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό.
16: Α.
15: Κουφό.
16: Ναι.
15: Το κουφό λες για τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Είχε προσπεράσει τον Άγγελο Αναστασιάδη γιατί τον είχε κερδίσει τότε τον περασμένο Οκτώβριο 2-1 επί του Ολυμπιακού, έτσι. Μέχρι προχθές ισοβαθμούσε στην κορυφή με τον Μπάγκεβιτς. 8 νίκες.
16: Ο Μπάγεβιτς.
15: Και σαν προπονητή ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.
16: Μόνο 8, ε.
15: Ναι.
16: Κοίταξε, για προπονητή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ λίγες μου φαίνονται. Ναι. Του Μπάγεβιτς.
15: Ναι. Αυτή ήταν η νίκη.
16: Ο Λουτσέσκου πόσο έχει, 9.
15: 9, ναι.
16: Ο Λουτσέσκου με Ξάνθη κέρδισε. Ή λέμε μόνο για ΠΑΟΚ. Τι λέει τώρα εδώ ο φίλος ο Γιώργος.
15: Περίμενε, θα σου πω ότι έχει ο Γιώργος όλες. Δεν, θυμάμαι... δεν κέρδισε ποτέ τον Ολυμπιακό.
16: Με Ξάνθη. Δεν τον κέρδισε. Εγώ ναι, δεν θυμάμαι. Ναι.
15: Για άκου τώρα να δεις.
16: Άρα εδώ σου 9, καλό, ωραίο θέμα. Αυτό θέλει Μάντζιος. Ψάξιμο καλό.
15: Μάντζιο έχω, φίλε.
16: Το δεν το βρίσκεις εύκολα.
15: Μπράβο, Μάντζιο.
16: Δεν είναι πατάω να κουμπί και το βγάζει.
15: Όχι.
16: Με βοηθάει το ίντερνετ, αλλά δεν θα στο δώσει
15: μαζί. Να σε πω λίγο
16: να
15: κάτι.
16: Μπράβο, λίγο. Γιώργο Μάντζιο.
15: Αυτό εδώ, τώρα εγώ δεν απαξιώνω τη δουλειά του Μάντζιο, αλλά θα τον απαξιώσω.
16: Τελειώσαμε με τα μπράβο.
15: Φίλε, να σε πω λίγο κάτι. Πρέπει να. Τώρα μπορεί να μας βοηθήσει. Όχι, άκου λίγο. Μπορεί να μας βοηθήσουν και παιδιά. Υπάρχουν αλγόριθμοι που έχει κάνει μια βάση δεδομένων. Και ανανεώνεται αυτόματα.
16: Δηλαδή.
15: Δηλαδή βάζεις το αποτέλεσμα, βάζεις προπονητές παίχτες και σου βγάζει ανανεωμένη τη βάση δεδομένων.
16: Τι πάλι θα.
15: Θέλω να σου πω ότι θέλει δουλειά.
16: Δουλειά θέλει.
15: Ναι, ότι θέλει δουλειά, τώρα. Αλλά πλέον έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Αυτό θέλω.
16: Καλά, τώρα αυτό το θέμα.
15: Δηλαδή δεν είναι ο συγχωρεμένος ο Πετρακόπουλος.
16: Μόνο ο Πετρακόπουλος θα μπορούσε το κάνει χωρίς ίντερνετ αυτό.
15: Και ο Τσακίρης.
16: Και ο Τσακίρης, ναι, εντάξει, ναι. Και ο Μπόμης και.
15: Ναι, ρε, αγόρε μου. Δηλαδή ο Σταύρος, ο συγχωρεμένος, ναι. Ο Σταύρος, είχε μπροστά του βιβλία ολόκληρα. Και μάλιστα είχα κάνει και μια κουβέντα με τον Τίνο τον Καραμητρούση προχθές που είχαμε βρεθεί.
16: Ναι.
15: Όλα αυτά τα τετράδια, ρε παιδί μου,
16: τα σπιράλ,
15: τα σπιράλ, τα έχει η κόρη του, έτσι.
16: Βέβαια, η Ελένη να μας ακούει, ναι. Καλά να είναι.
15: Να είναι καλά και μπράβο, τιμά τον πατέρα της. Και λέμε, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό, άμα γίνει ένα βιβλίο που δεν είναι βιβλίο, τόμος ολόκληρος είναι, δηλαδή είναι καταπληκτικό.
16: Δεν μπορείς πάλι, είναι, είχε ένα κώδικα ο, ναι. Ο Σταύρος, που δεν μπορεί, πρέπει να... Και να το βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις πώς εξηγούνται κάποια σημαδάκια και πού σε παραπέμπουνε και πώς τα. Αυτός τα ήξερε. Δεν λέω ότι έγραφε. Δηλαδή με αραβική γραφή και δεν ξέρεις. Ναι, ναι. Ελληνικά έγραφε ο άνθρωπος. Ναι, δεν λέω ότι αυτό. Αλλά είχε ένα κώδικα ότι να, εκείνη τη σεζόν για να βρεις εκείνο το παιχνίδι θα πάει. Τέλος
15: δηλαδή,
16: πάντων.
15: Εγώ για παράδειγμα όμως... ακολουθώ την ασπρόμαυρη βίβλο ναι, στο Facebook.
16: Ναι.
15: Έχουμε, πάρα πολλές φορές έχουμε επικαλεστεί τα παιδιά. Με την έννοια δηλαδή ότι όταν λέω κάτι, λέω το διάβασα στην ασπρόμαυρη βίβλο. Βίβλο. Μετά από κάθε μάτς μπορεί να σου πει ρε παιδί μου ότι έφτασε ο π.χ. τι να σου πω τώρα, ο Τακουρίδης σου λέει ένα παράδειγμα, ξεπέρασε σε.
16: Ο Τακουρίδης.
15: Όποιος Τακουρίδης. Δηλαδή τελειώνει ένα μάτς του ΠΑΟΚ ρε παιδί μου στο ναι, βόλεϊ.
16: Ναι,
15: μπορεί
16: ναι.
15: Να σε βγάλει στο επόμενο δεκάλεπτο
16: ναι.
15: Ότι έχει τα περισσότερα, τις περισσότερες πώς λένε, άσους στην ιστορία.
16: Mm. Ναι, ναι.
15: Σε 10 λεπτά όμως, όχι να περάσει ένας μήνας, ενάμιση μήνας. Αυτό λέω. Αυτό θέλει
16: αυτά...
15: και δουλειά, δηλαδή είναι πολύ πράγμα. Να επιστρέψω στο Μάντζικο.
16: Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε ο Γιώργος Μάντζικο δεν είναι τη πλάκα.
15: Όχι, ρε. Ο Σάντος έχει κερδίσει 6 φορές τον Ολυμπιακό.
16: Με ποιες ομάδες. Πώς έχει σημασία, ρε. Το λέει μέσα. Ποιο,
15: με Παναθηναϊκό αποκλείεται.
16: Γιατί δύσκολο, δηλαδή.
15: Όχι, 3 αγώνες κάτσε. Με Παναθηναϊκό, 3 ή 4 έφυγε.
16: Θέλω να πω δύσκολο.
15: Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
16: Ο Σάντος.
15: Ναι.
16: Ναι.
15: Ο Χιμένεθ 6 φορές.
16: Ο Χιμένεθ 6.
15: Ο Αλμέιδα 5. Ο Ζουνίδης 5, ο Γιωβάνο.
16: Κάτσε να σκεφτόμαστε λίγο. Έρε Γιώργο, πετάς ονόματα.
15: Γαργαλίστηκα, όχι.
16: Δηλαδή λες, ας πούμε, ο Χιμένεθ τώρα. Ναι. Λίγο να το δουλέψει όλο στο μυαλό του. Να σκεφτεί. Ο Χιμένεθ με τον Άρη κέρδισε, ας πούμε, φέτος τον Ολυμπιακό. Υπάρχει περίπτωση ο Χιμένεθ θα κέρδισε ή όλες είναι με την ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω. Άλλο, δηλαδή, ο Ζουνίδης λες.
15: Ξεκινάμε λοιπόν
16: ο Ζουνίδης. Μετά ποιο είναι.
15: Έχουμε Λουτσέσκου, Μπάγεβιτ, Σάντος, Αναστασιάδης.
16: Αναστασιάδης.
15: Μίρακλη.
16: Σίγουρα. Όχι, σίγουρα βιάστηκα λίγο. Ηρακλή, περίμενε. Πιστεύω ναι. Δηλαδή, εγώ πρέπει να του ψάξω.
15: Μανόλο Χιμένεθ.
16: Χιμένεθ.
15: 6 και ακολουθούν με 5 Αλμέιδα.
16: Αλμέιδα, εντάξει, εύκολα.
15: Ουζουνίδης.
16: Ουζουνίδης, δύσκολο.
15: Γιατί δύσκολο.
16: Γιατί με ποιο, με Πανιόνιο, με Παναθηναϊκό. Όχι, δύσκολο να τις επέτυχε. Με ποιο. Με... τα κλάματα.
15: Ωραία, να πω για το φίλο στον τελευταίο.
16: Ο Ουζουνίδης έχει καθίσει στου πάγκου. Ποιο
15: όνομα.
16: Αυτό σου λέω. Με ποιες ομάδες. Μπορεί να υπάρχει μια ξεχασμένη νίκη του με τον Εργοτέλη, ας πούμε. Με το. Πλατανιά.
15: Ωραία. Μάντζιο, αν μας ακούς, το θέμα σου είναι οι λοιπές.
16: Όχι.
15: Ναι, ναι.
16: Σιγά τώρα κάθε ο Γιώργος.
15: Και ο Γιωβάνοβιτς 4.
16: Άλλο πάλι αυτό τώρα. Γιωβάνοβιτς. Να, εδώ είναι ο quiz τώρα. Ο Γιωβάνοβιτς είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να είναι το 2000. Ο Γιωβάνος με τον Παναθηναϊκό να είναι και οι 4. Πιθανότατα. Ή, δεν ξέρω.
15: Ηρακλή δεν έχει κερδίσει ο Γιωβάνος.
16: Ο Γιωβάνος δεν κάθισε πολύ στον. Βέβαια 3 φορές. Ίσως την πρώτη του με Μητυλινέο. Δεν ξέρω.
15: Και σαν σήμερα είχαμε επίσης, ξέχασα να το πω, εγώ το έκανα το θέμα για το πρωί για το Μέτροσπορ. Σαν σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν το λέω εγώ, σου χειροκροτήστε με. Σαν σήμερα ο ΠΑΟΚ το 2019,
16: ναι.
15: 5 Μαΐου, σφράγγισε το αίτητο πρωτάθλημα. Μέσα στα Γιάννενα.
16: Αχα.
15: Γιατί έχει κερδίσει το Λεβαδιακό 5-0. Ναι. Γίνεται, μπαίνει ο Βιερίνια με.
16: Την πατερίτσα.
15: Με το χιάσου. Δεν ήταν πατερίτσα, κάνω με χιαστού. Γίνεται γιορτή.
16: Ναι.
15: Αλλά έμενε μία αγωνιστική. Και ήταν αυτή με τον Πα.
16: Εγώ νόμιζα ότι είχε τελειώσει το
15: πρωτάθλημα. Όχι. Απλά είχε πάρει άδεια ο ΠΑΟΚ για να γίνει τότε φιέστα.
16: Άντε ρε,
15: ναι. Και πάει στα Γιάννενα και θυμάμαι τον Λουτσέσκο στη συνέντευξη τύπου να λέει ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι για μένα, το πιο αγωνιώδες παιχνίδι στη σεζόν. Και το εξήγησε.
16: Ναι.
15: Γιατί ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι μένει ένα παιχνίδι για να γράψουμε ιστορία. Τον τίτλο τον είχε πάρει. Ετοιμαζόταν και για το κύπελο τελικός που πήρε τον double. Και λέει, γνωρίζουμε ότι ένα παιχνίδι έχει μείνει για να το πάρουμε αίτητη.
16: Ναι.
15: Μεθυσμένοι εμείς, φιέστες, βιέστες κτλ. Μπορεί να πετούσα ένα ετό. Λέει, όλη τη βδομάδα προσπαθούσα, λέει, να πείσω τους παίκτες μου, όχι ότι χρειάστηκε
16: καλό,
15: πολύ,
16: καλό,
15: ότι πρέπει να το πάρουμε αίτητη. Και είχε κερδίσει 2-0 το πάω.
16: Καλό.
15: Ναι. Εκείνο το μάτς. Το καλύτερο είναι αυτά που μαθαίνουμε για τη Σιδενόρ.
16: Σιδενόρ είναι. Θα το ξέρεις ότι είναι η νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά.
15: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο τον Επιτροπάκη, ο οποίος μας θυμίζει ότι από εδώ και λίγο καιρό έχει ξεκινήσει και επίσημη η αντιπυρική περίοδος.
16: Ναι.
15: Την αγάπη μου Τάσος φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυροσβέστης Καρίστου.
16: Εννοούμε αντιπυρική, εννοούμε, δηλαδή πώς, τι εννοούμε όταν λέμε αρχίζει η αντιπυρική περίοδος. Αρχίζουμε να περιπολούμε, τι να κάνουμε.
15: Να περιπολούμε.
16: Είμαστε πιο alert.
15: Είμαστε λίγο πιο alert. Δηλαδή, να σου πω κάτι, χειμώνα, άμα βρέχει, μπορεί να πάω στο δάσος για μπάρμπεκιου με τη βροχή να καλυφθώ και να κάνω. Πλάκα κάνω.
16: Δεν θα ανάψουμε ποτέ τα κάλυφα.
15: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, μας στέλνει και φωτογραφία. Κάνω ντου στην Εύβοια, να ξέρεις, τέλος του μήνα.
16: Αυτό.
15: Πάω εδιψώ.
16: Γιατί?
15: Γαμοβαφτίσια.
16: Όχι, λόγω ηλικίας, μήπως. Δεν κάνει καμιά βουτίτσα εκεί στα ιαματικά.
15: Γαμοβαφτίσια.
16: Λειτουργούν τις εδιψού τα ιαματικά.
15: Δεν ξέρω, εγώ πηγαίνω στα καμένα βούρλα.
16: Συ πα με την νεολαία παζί.
15: Στα beach bar. Πάω γλύφα και από γλύφα περνάω απέναντι, να ξέρεις.
16: Γλύφα. Τι είναι πάλι αυτό.
15: Δεν ξέρεις που
16: είναι. Παιδιά, κάποια ονόματα δεν πρέπει να απαγορεύονται στην Ελλάδα.
15: Γλύφα, ρε, από εκεί παίρνει το ferry boat και σε πάει απέναντι στην Ελλάδα.
16: Δηλαδή, γλύφα είναι όνομα που πρέπει να είναι επιτρεπτό, ας πούμε.
15: Γιατί σε ενοχλεί η γλύφα και δεν σε ενοχλεί το αυγό.
16: Χτες μου έσπε. Το αυγό, γιατί να με ενοχλεί το αυγό.
15: Δηλαδή, χωριό αυγό.
16: Το αυγό. Η γλύφα είναι ωραίο όνομα να το ακούει κάποιο. Από πού είσαι, από τη γλύφα.
15: Ναι, γιατί άμα πει από πού είσαι, από το αυγό.
16: Από το αυγό, α είναι από το. Χτες έγινε για τη Λούτσα, ο άλλος είναι από τη Λούτσα. Αλλάξτε τα ονόματα, δεν είναι κακό.
15: Καλημέρα και στο Θωμά, τον οποίο δεν μπορώ να διαβάσω φυσικά το μήνυμά σου.
16: Γιατί, αγγλικά γράφει.
15: Λέει ο Γιώργος κάτι. Ρε παιδιά, μισό αποτύπωμα βρήκαν στο Ρωμανό μετά από τόσα χρόνια για τη Μαρφίν, τίποτα.
16: Αυτό είναι μια ανοιχτή δυστυχώς υπόθεση. Δυστυχώς. Και έχει δει ποιος το στέλνει, ποιος φίλος.
15: Ο Γιώργος. Ψάρας. Ναι. Ψάρας.
16: Κυνηγός θα είναι. Τι να σου πω κι εγώ τώρα.
15: Ναι.
16: Είπαμε κάποια στιγμή μερικές πως δένουν μερικά πραγματάκια. Λέγαμε για τη μεταγραφή του Βέλιου στην Everton.
15: Ναι. Τη μεγάλη Everton.
16: Τη μεγάλη
15: Everton. Αυτή τη βδομάδα θα λέγαμε μεγάλη Everton.
16: Τα ζαχαρωτά είναι αυτά.
15: Αυτά είναι τα μπιχνιτά.
16: Είναι εφοπλιστές ή ζαχαρωτά. Είναι και τα δύο παρατσούκια για την Everton, δεν είναι.
15: Ναι, ναι.
16: Τι σχέση έχει, τέλος πάντων, εφοπλιστής.
15: Θα σου πω, ήταν ένας εφοπλιστής, είχε πολλά λεφτά. Αλλά είχε τρέλα με τα ζαχαρωτά.
16: Κόψτε να είναι. Πάμε στον επόμενο φίλο.
15: Ανέβασε το ζάχαρο και έφυγε.
16: Ναι, ωραία.
15: Και για να τον τιμήσουν, είπανε ο εφοπλιστής Βέλιος... με τα ζαχαρωτά.
16: Ωραίο. Ο Βέλιος.
15: Ωραίο.
16: Ο Βέλιος τότε είχε πάει. Ο μάνατζερ του Βέλιου, αυτός που τον εκπροσωπούσε, ήταν ο Θεόφιλος Καρασαβίδης. Ο αδερφός του Άρη, δηλαδή. Τώρα θα μου πεις αυτό που κολλάει. Κολλάει, μου ήρθε στο μυαλό ένα συνειρμό. Έβλεπα και αναρωτιόμουν πώς είναι, ρε φίλε, να είσαι ο Κιζηρίδης, να είσαι βασικό στη Χαρτ. Κιζή. Ο Κιζή. Όχι ο Νίκος.
15: Ναι,
16: αυτός που είναι τώρα, ο Αλέξανδρος. Να είσαι βασικό στη Χαρτ.
15: Κέρδισε.
16: να κερδίζεις τη Rangers, να την πετάς έξω από το πρωτάθλημα τη Rangers, να συνεχίζεις εσύ να είσαι πουλ για το πρωτάθλημα και να χρειάζεται κάποιος να γυρίσει τελευταία φορά που το πρωτάθλημα στη Σκωτία δεν το πήρε ούτε η Celtic ούτε οι Rangers.
0: Ναι.
16: Πρέπει, φίλε, αν δεν κάνω τώρα, δεν κάνω πολύ μεγάλο, να είναι το 1985 που το είχε πάρει η Αμπερντίν. Και δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει σχέση με τον Σερ Άλεξ.
15: Καταλαβαίνεις. Πολύ δηλαδή, καλή ψαγμένος.
16: Ψαγμένος δεν ξέρω αν είναι ψαγμένος. Αν είναι ψαγμένος θα στα έλεγα όλα στο πιάτο. Αλλά έχω όλο
15: κάτσε,
16: κάτι
15: πατήσω
16: ερωτηματικά. Τέλος πάντων, η Αμπερντίν το 85 παίρνει πρωτάθλημα στη Σκωτία. Και από τότε, από το 85, εκτός αν μου φεύγει καμιά κουκίδα τώρα, τι να σου πω. Από τότε, από το 85 μέχρι τώρα που είναι κατά σύντος 2025, άρα πόσα χρόνια είμαστε, 20-40. Τόσα είναι.
15: 37 χρονών, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
16: Προπονητής.
15: 37 χρονών.
16: Ναι.
15: Ναι, ναι, ναι. Τώρα.
16: Λοιπόν, και 40 χρόνια δηλαδή μετά, πάει να πάρει πρωτάθλημα μία άλλη ομάδα στη Σκωτία που δεν είναι η Celtic Rangers. Και σε αυτή την ομάδα παίζει ένα παιδί. Ο Κιζηρίδης, και γιατί τώρα τον έκανα τον εκανοσυσμό με τον Καρασάβη του Μουρθοβέλιος. Γιατί και αυτός είναι από τη Σκίδρα. Δηλαδή η Σκίδρα, εδώ στη η Σκίδρα εννοώ η δικιά μας, εδώ στην Μπέλα. Έτσι δεν λέω καλά νησί. Εκείνο είναι Ίδρα. Εγώ μπερδεύω ας πούμε την Ιγουμένιτσα με την Ιγουμένισσα.
15: Καλά, εσύ τα καράβια, ναι.
16: Αλλά αυτό το έχω. Σκίδρα, Ίδρα είναι διαφορετικά πράγματα.
15: Εννοείται.
16: Λέσβος, Μυτιλίνη, το ίδιο.
15: Το ίδιο. Ναι. Α, και χρόνια πολλά και στη Μυτιλίνη.
16: Γιατί. Σήμερα.
15: Ναι. Αγία Ειρήνη, δεν είναι.
16: Γιορτάζει.
15: Έχει πάει στο μοναστήρι.
16: Όχι. Ναι. Δεν έχω πάει γενικώ Λέσβο.
15: Η Αγία Ειρήνη, η Ειρηνούλα που λένε που την έκαψαν ζωντανή.
16: Από του τρει Αγίου στο μικρό το κορίτσι, ναι, δηλαδή που λέμε Άγιο Νικόλαο, Άγιο Ραφαήλ, Αγία Ειρήνη.
15: Ναι, ναι. Έχω πάει φοβερό.
16: Πέντε. Α, ναι. Ναι, ναι. Άντρε, Γιώργο.
15: Έχω και αγίασμα, άμα θες σου φέρω κρατημένο.
16: Ναι, άμα το θυμηθείς.
15: Δεν χάλασε.
16: Δεν χαλάει. Mm. Χαλάει τι.
15: Ρωτάω, ρε φίλε.
16: Λοιπόν, το... και λέω αυτό ότι ο Κιζηρίδη. Να είναι ας πούμε στη Σκίδρα και η Σκίδρα να έχει βγάλει ας πούμε, να έχει βγάλει αδέρφια Καρασαβίδη, να έχει βγάλει Κιζηρίδη, να έχει βγάλει Κουλούρη, να έχει βγάλει... Σίγουρα μου φεύγει, θα μου φεύγει κι άλλος. Λες και είναι καμιά ένα εκατομμύριο πόλη και βγάζει συνέχεια...
15: Πάτα κι ανιτσά.
16: Δεν ξέρω πόσο πληθυσμό έχει Σκίδρα, αλλά να, που ένα Ελληνόπουλο κάνει, γράφει ιστορία. Ο Καρυπίδης στη Χάρτ δεν ήτανε.
15: Ναι.
16: Α,
15: 1000%.
16: Και ο Φίσας και αυτοί όλοι χάρτες.
15: Για το Φίσα δεν θυμάμαι να κάνει. Επειδή έχω πάει χάρτες, ρε φίλε. Κερδίσαμε.
16: Τώρα, αν το πάρει, θα το πάρει χάρτες, σίγουρα θα. Το βλέπω καμιά φορά από τον Ταμπίζα, από τον Καλού ή Νιουκάστιλ και τέτοια. Επειδή ξέρουν να τιμάνε και να σέβονται στο εξωτερικό, εγώ πιστεύω θα είναι. Και επειδή και τώρα έχει Έλληνα η χάρτς, πολύ εύκολα μπορεί να παραπέμψει να τον καλέσει τον Καρυπίδη κτλ.
15: Όχι, νομίζω. Άκου λίγο.
16: Ακούω.
15: Εκτός άμα είμαι τόσο πολύ χάλια.
16: Όχι,
15: γενικώς είμαι χάλια.
16: Ωραίος, σε πάνε μίλα της.
15: Χάρτς πάω και 1-2, 24-8-2023. Ήμουνα εκεί μέσα, το κάναμε μετάδοση στον αγώνα.
16: Ναι.
15: Και μετά από μια εβδομάδα την κερδίζει ο Πάουκ 31. Ήταν τα play-off του Κόφερες Λίνκ τότε.
16: Ναι.
15: Είχανε τιμήσει τον Καρυπίδη.
16: Πότε έγινε αυτό?
15: 24-8-2023. Τον είχαν τιμήσει τον Καρυπίδη, ήμουν εκεί.
16: Ωραίο.
15: Αλλά αυτό που ήθελα να σου απαντήσω είναι ότι εκείνη τη χρονιά παίρνει το πρωτάθλημα,
16: ναι, ναι,
15: με Σερ Άλεξ.
16: Ναι.
15: Στο δεύτερο μισό είναι ταυτόχρονα προπονητής και της Εθνικής Σκωτίας.
16: Α, ο
15: ναι, και καπάκι μετά την επόμενη χρονιά πάει για να γράψει ιστορία με την Μάντσεστερ.
16: Και η χάρτη, η οποία η χάρτσα, από το 1900. Έχει πλάκα. Από το 1960 έχουν πάρει πρωτάθλημα. Έχουν πάρει 4 στη Σκωτία και το τελευταίο είναι το 1960. Ενάσε τώρα, ας πούμε, ένας Έλληνας να έχει και βασικό ρόλο και να λες, εσύ τι έκανες το Σαββατοκύριακο. Πήγαμε ψαράκι. Εγώ πήρα πρωτάθλημα με τη χάρτσα.
15: Και ο Ποστέκοκλου από εκεί που είναι, του λέει: εγώ έχω πάρει 2, 3, 4, 5.
16: Ναι, αλλά με τη Σέλτικ. Και ο Γιακουμάκης έκανε πράγμα στη Σκωτία, αλλά με τη Σέλτικ. Ναι, ή και άλλοι, ο Σαμαράς που τον αγαπώ πολύ. Αλλά με τη Σέλτικ.
15: Είχε βγει δεύτερη τη χρονιά που βγήκε πρώτη η Ρουσλάνα και τρίτος ο Σάκης, Κομματάρα.
16: Κομματάρα.
15: Γι' αυτό που λέει.
16: Ποια ήταν η Ρουσλάνα πρώτη? Η Ρουσλάνα με τις γούνες που. Εκείνο το...
15: Η Ρουσλάνα με τις σεάλε, με τα μπουτ.
16: Δεν ήταν. Ναι, και ναι, ο Σάκης που έκανε την τούμπα.
15: Κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Τούμπα.
16: Εκεί το σεξ, αυτό.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Σοβαρά, η τριάδα Eurovision ήταν. Πολύ δυνατό.
15: Τι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Μάχη γερή. Καλημέρα από Μέτσοβο, σα ακούω, λέει ο Αναστάσης.
0: Μπράβο,
15: νιου έντρι.
0: Μπράβο, φίλε. Ναι. Μπράβο, δηλαδή λες και έστειλε μήνυμα από την Αλάσκα. Γεια σα από τον ακτικό κύκλο, σα ακούω. Στο Μέτσοβο είσαι, ρε φιλάδε, δεν ακούγεστε στο Μέτσοβο, το κλείσουμε το. Το έχουμε κεραίε, φτάνουν.
16: Αναστάση, με παρεξηγείς.
15: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Κολονία που μας ποστάρει ένα. Αυτό βγήκε χθες, σήμερα μάλλον. 5,8 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός, λέει, ανάπλασης του Χατζόγλου σχολείου. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας ενημέρωσε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρη ετοιμότητα της Περιφερειακής Ενότητας να υλοποιήσει την ανακοίνηση και επανάχρηση του ιστορικού Χατζόγλου σχολείου. Ναι. Το έργο χαρακτηρίζεται ως σταθμός για την Κατερίνη, καθώς αποτελέσει ένα νέο πυρήνα εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών. Το βλέπουμε εδώ. Αλλά φαντάζομαι ότι η ένσταση του Αλέξανδρου είναι 5,8. Πάρα πολλά. Εντάξει, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
16: Ωραία. Και, αυτό που ξέρω σίγουρα, αυτό το ξέρω που είπες, αλλά σίγουρα ξέρω γιατί η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου, με αξιοπιστία, συνέπεια και υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά. Σε κάθε σημαντικό έργο, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του, με σιγουριά και υψηλή ποιότητα.
15: Ευχαριστούμε και τον Τζιοβάνι, τον Παπαγιάννη, τον Φιλαράκη, μου λέει καλημέρα, Γιώργα, ρε, ίντερ είναι. Και ο Αλέξανδρος ο Κολιόπουλος που μου έστειλε μήνυμα, ίντερ είναι. Και το φιλαράκι μας ο Κώστας, ο Δελής. Από Σέρες.
16: Ίντερ.
15: Όχι. Θα μαγευτείς με την Εδιψώ πολύ ήσυχο μέρος.
16: Θα μαγευτείς με την πολύ ήσυχο μέρος. Και τι θα μαγευτείς αφού είναι ήσυχο.
15: Και φοβερό μήνυμα από τον Κώστα. Ο Αναστασιάδης έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και με τη Λάρισα.
16: Να, εδώ.
15: Μπρο, χειροκροτάμε.
16: Εδώ, φίλε.
15: Δηλαδή, Βελί, δεν σε χειροκροτάω έτσι, ήταν μου φέρει πονηρά.
16: Ποιο το έγραψε αυτό,
15: ο Κώστας, δηλαδή.
16: Α, ο Κώστας, ναι. Εδώ, ο Κώστας είναι συνάδελφος, έτσι. Συνάδελφος από τις Σέρες, που εδώ μας βάζει τα γυαλιά του. Βγάζουμε το καπέλο. Βέβαια, βλέπεις. Εδώ πώς αλλάζει η εικόνα. Μπράβο, έτσι. Ρε Γιώργο. Γιώργο, θα έλεγα. Μπράβο, ρε Κώστα.
15: Πασεραϊκά,
16: και... ρε. Πώς...
15: Α τιμήσουμε, λες, την Κηφισιά. Να δώσουμε πλακέτες και εκεί.
16: Ποιο να τιμήσει.
15: Πάμε στις Σέρες να δώσουμε λουλούδια. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Σας αγαπάμε. Ναι, γενικά. Σερέι, όλοι σερέι να πάμε.
16: Τι είμαστε εμείς. Πάμε έξω. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε sold out στο προηγούμενο με τη Λάρισα. Με την ΑΕΛ. Sold out στα διαθέσιμα εισιτήρια. Δεν είχε ανοίξει το πέταλο.
15: Γιατί δεν το είχε ανοίξει.
16: Το φιλοξενούμενο. Α,
15: γιατί δεν το άνοιξε για τους Σερέους.
16: Δεν ξέρω. Α, πάρε. Τι τηλέφωνο έχουν στα. Πάρε, ρώτα, τι να σου. 2-3-21-0.
15: Το θυμάται απ' έξω.
16: Όχι, ξεκίναμε 2-3-21-0. Παίρνε μετά πενταψήφια.
15: Και θα σταματήσω σουβλάκια ο Μπάμπης.
16: Γεια για σας, γραφεία Πασεραϊκός. Όχι, σουβλάκια ο Μπάμπης. Εσένα ήθελα. Άκου, αδερφέ. Τέλος πάντων. Γιατί δεν άνοιξα το πέταλο φιλοξενούμενο, σου πει ο πού να ξέρω, φίλε, σουβλάκια κάνω. Ωραία. Στα σουβλάκια λοιπόν. Βάλε 4.
15: Βάλε 99, να μην τα κάνω 100. Ποιο θα τα φάει.
16: Πάντως ανακοίνωσε sold out στο ημίχρονο. Ναι. Του αγώνα με την
15: μεγάλη ΑΕΛ. Ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, Πάγκο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που έρχεται.
16: Το Χ2 το βραδινό.
15: Όχι, Πανσεραϊκός και Φυσιά Άσος. Σάββατο 9 Μαΐου.
16: Πόσο δύο.
15: Πρεδέτω να το παίξω. Λέω μεγάλη ευκαιρία για να κερδίσω.
16: Παίξε Χ2 σήμερα το Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης.
15: Παίξω κανένα μάπα να πούμε τώρα.
16: Παίξτε Χ2, θα οικονομήσετε.
15: Ναι.
16: Για να πάμε μαζί
15: παρόλα. Σαν το άλλο ψιό μάτς είχες πει που η Λίξ 5 γκολ και λέγαμε κοντά ήμασταν.
16: Εντάξει, έχει και κάποιες εκπομπές. Εντάξει, δεν μπορούμε να μάθουμε.
15: 2-0 ακριβές σκορ, έτσι. Θα με αποθεώνεις αύριο, να ξέρεις.
16: Σε αποθεώσω.
15: Λοιπόν.
16: Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε περιορέξεως.
15: Περιορέξεως δεν χρειάζεται. Φίλε, τσιτσίρ μεζέ έχουμε τώρα. Μην με τρελαίνεις τώρα. Δηλαδή χρειάζεται να το ψάξουμε αλλού.
16: Έχει και ο γιγαντόθωνες δυτικά. Ναι. Καρολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο.
15: Σωστό, ναι.
16: Έχει γιγαντόθωνες, δηλαδή μπορείτε να πάτε στο μαγαζί. Βραδιά Champions League σήμερα.
15: Πάρτε και ένα τηλέφωνο στο 2-3-10-75-90-00 για να κλείσετε τραπεζάκι. Παιδιά, δεν είναι σπορ καφέ. Είναι μάσα καφέ και μάσα ποτό. Εντάξει, θα πάρτε πλάκα. Τις ίδιες φυσικά γεύσεις μπορείτε να θυμηθείτε να τις φάτε και στο τσιρτσίρ με ζέστη στο Άμμο Διάνου. Έτσι, με ζεδάκι, κρασάκι, καλή παρέα. Φύγαμε. Μεγάλες οθόνες, είπαμε, Καρολή και Δημητρίου. Ψαρικά, κρεατικά, λαχταριστά, γλυκά, ποτά. Οργανώστε την παρέα σας, κάντε κράτηση. Θα σας ξαναδώσω τηλέφωνο 2-3-10-75-90-00. Όσοι έχετε πάει εκεί προκατελημένοι, έχετε κάνει την κολοτούμπα του αιώνα και μας αποθεώνετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κατά σειρά. Λελίδη, Καζαμπάκα, Γαβριλίδη. Ευχαριστούμε την κυρία Λίλα Γκουλιώνη. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ακολουθεί αρχικά Παναγιώτης Σωτηρόπουλος για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια καλό μπούζο να έχουμε. Γεια σας.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζεται το Brand Affair και καταραίει εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Σε δίλημα για νέες επιθέσεις ή διαπραγμάτευση εμφανίζεται να βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, ενώ και στο μέτωπο του Νότιου Λιβάνου τα ισραηλινικά πλήγματα συνεχίζονται. Στην αποτυχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ να αποτρέψουν την κατασκευή πυρηνικού όπλου από το Ιράν αναφέρεται το Reuters. Όπως σημειώνει, παρά τους βομβαρδισμούς, το Ιράν θα χρειαστεί από 9 μήνες έως ένα χρόνο για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχεται η Ολομέλεια της Βουλής αυτή την ώρα. Μετά από 27 χρόνια, ο Πατριάρχης θα τοποθετηθεί στο Σώμα της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών. Σε νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από τους ανήλικους, προανήγγειλε πως θα προχωρήσει η κυβέρνηση στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν υπογράμμισης σχετικά. Τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Ryanair σήμερα νωρίς το απόγευμα σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της βάσης της εταιρείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα έχει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου. Τέλος, από την πτώση της θερμοκρασίας σε καλοκαιρινές συνθήκες εξελίσσεται σταδιακά ο καιρός. Στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς με αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
21: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
20: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα Γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
26: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
27: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μην το χάσεις.
28: Στο κδά

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Goal! Εμμανουέλ Περρόνε στο 72-1.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
6: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
5: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
7: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
5: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζα, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία πες Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολη 955, Gallop to the point, εκεί για σας. Και καθώς από τα Gallop που έχουμε από χθες, βλέπω ένα τεράστιο κύμα αισιοδοξίας ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ένα φοβερό comeback στην κορυφή. Οπότε σήμερα αποφασίσαμε να γυρίσουμε ανάποδα το ποτήρι. Το βλέπαμε μισογεμάτο, πάμε να το δούμε μισοάδιο. Το ερώτημα για σας είναι το εξής. Αν πιστεύετε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος και έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, ότι η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το Gallup για σας, Instagram stories Μετρόπολης 955, πάρτε θέση, ψηφίστε. Το ερώτημα το ξαναβάζω, είμαστε τρεις φορές, τρεις στροφές πριν το φινάλε. Η ΑΕΚ είναι συν 6 βαθμούς πάνω από τον δεύτερο ή από τους δεύτερους. Το ερώτημα εδώ για σας είναι, μπορεί η ΑΕΚ να χάσει το πρωτάθλημα? Χάνεται ένα τέτοιο πρωτάθλημα, μπορεί να το χάσει η ΑΕΚ? Instagram stories Μετρόπολης 955, πάρτε θέση, ψηφίστε. Και καθώς λέω για ΠΑΟΚ και η αισιοδοξία μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού χτυπάει κόκκινο, θα ακούσετε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάντζιο σε λίγο. Είναι γνωστό ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει τις οικονομικές δυσκολίες που τον ταλαιπωρούν λόγω του πολέμου. Αυτό αποτελεί ένα κοινό μυστικό μετά τα σάξιον, τους περιορισμούς, τις απαγορεύσεις που έχουν θέσει οι Δυτικοί στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Εδώ θα μάθετε και θα ακούσετε πώς μπορούν Ρασβάν Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ να βοηθήσουν ώστε να εσρεύσει ζεστό χρήμα στα ταμεία και ο ΠΑΟΚ να φύγει μπροστά. Για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει έστω και μέσα από την δεύτερη θέση να οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ στους πάλε ποτέ ομίλους του Champions League. Πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει στους ισχυρούς, τι ακριβώς πρέπει να συμβεί, αν τα καταφέρουν, τι εκατομμύρια θα πέσουν στο ταμείο τα οποία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα έχει ανάγκη εδώ και τώρα. Και προσέξτε, θα ακούσετε το challenge, γιατί στους ομίλους του Champions League ο Ολυμπιακός έχει φωνάξει παρόν 21 φορές. Παναθηναϊκός ΑΕΚ νομίζω 5 και 4 φορές αντίστοιχα έχουν πάει στους ομίλους, θα ακούσουμε σε λίγο από τον Γιώργο Μάντζιο. Ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει καταφέρει καμία. Να μια πολύ ισχυρή πρόκληση. Όχι μόνο πάω στο δρόμο του Champions League, αλλά να καταφέρω να μπω και στους ομίλους. Θα μου πει κάποιος, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε, όμως το διοικήνεστη προβλέπει και είναι ο δρόμος τον οποίο έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Κυριάκο Θωμαίδη επίσης λίγο αργότερα. Τι λέει σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης? Όλοι γράφουν, λένε, μιλάνε για αυτόν χωρίς αυτόν. Τι λέει σήμερα όμως ο Καρυπίδης? Υπάρχει αγοραστής για την ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει ενδιαφέρον. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό του. Προτίθεται να δώσει την ΠΑΕ Άρης. Έχει χρέη ΠΑΕ. Σε ποιο ύψος φτάνουν τα χρέη? Τι λέει ο Καρυπίδης για όλα αυτά και όλα όσα ακούγονται για αυτόν χωρίς αυτόν? Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Κυριάκο Θωμαίδη λίγο μετά τη 1:30. Νομίζω ότι θα μπουν πολλά πράγματα στη θέση τους από το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη. Για τον Άρη θα έχουμε και ρεπορτάζ από Γιώργο Στράντσαλη, ο οποίος μοναδικός απεσταλμένος όλων των μέσων της Θεσσαλονίκης στο Ηράκλειο της Κρήτης για το παιχνίδι με τον Όφη. Ο Άρης πάει να παίξει στο Ηράκλειο με τον Όφη. Μόνο το Μετρόπολη, συγχωρέστε με, δεν είναι ένδειξη αλαζονίας. Η καταγραφή της πραγματικότητας δεν αποτελεί αλαζονία. Από όλα τα μέσα, θέλετε από τα site του Άρη, από τα site του Άρη. Θέλετε από τα ραδιόφωνα που μιλούν για τον Άρη, από τα ραδιόφωνα που μιλούν για τον Άρη. Από όλα τα μέσα, μόνο το Μετρόπολης έχει δικό του απεσταλμένο, με δικά του έξοδα στο Ηράκλειο, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει παντελώς κανένα ενδιαφέρον. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και για την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή. Όμως πάμε να δώσουμε μια θερμή καλησπέρα στον Γιώργο Αυτιά, ο οποίος έχει πολλές ιδιότητες, αλλά ανάμεσα στις άλλες είναι και ένας ένθερμος φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω για τον Γιώργο αν η νίκη επί του Ολυμπιακού αποτελεί παρηγοριά συναισθήματος ή όχι. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Είμαι καλά, ξεκινώ με μια είδηση πολύ σημαντική.
0: Μπράβο, δημοσιογράφος είσαι, πάντα δημοσιογράφος.
1: Καλό τη θρηλυκή ομάδα του ΠΑΟΚ που κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ναι, το Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες για τα 100 χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Όταν λες ήδη καλό, εννοείς τους φιλοξενείς, φιλοξενούμε το Αυτιά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, μίλησα με τον Κώστα τον Ορφανό, ναι, μπορείς να επικοινωνήσεις και εσύ μαζί του. Ναι. Καταρχήν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας και στη Βόρειο Ελλάδα. Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Αγαπάμε Θεσσαλονίκη, Βόρειο Ελλάδα, ΠΑΟΚ, αλλά και τις άλλες ομάδες. Άρη, Ηρακλή, Καλαμαριά. Γιατί? Γιατί όσο πιο πολλές ομάδες της Βορείου Ελλάδος είναι στο πρωτάθλημα, τόσο πολύ, τόσο καλύτερο για ωραιότερο πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι λοιπόν, το είχα σκοπό και πριν το κύπελο. Ναι. Είχα μιλήσει με τον κύριο Παντελίδη, τώρα μίλησα με τον Κώστα τον Ορφανό. Ναι. Όσοι μπορέσουν από την παλιά ομάδα 6-7 ποδοσφαιριστές να έρθουν απάνω, να τους ξεναγήσω, να πω στην Ευρώπη ότι να, ο ΠΑΟΚ με τα κύπελά του, τα πρωταθλήματα, με την ελπίδα του μέλλοντος, γιατί η ελπίδα δεν σταματάει ποτέ, να υπάρχει στις μεγάλες ομάδες. Είδες η Μπάγκερν στη Γερμανία, έκανε κοιλιά και ξαναβγήκε δυνατά. Η Ρεάλ πάει πίσω. Αυτά τα έχουν οι ομάδες. Βέβαια, εκείνο το Σάββατο με τον Όφη ήταν...
0: Κάτσε λίγο, πριν πάμε στον Όφη. Άρα αυτό που κάνεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Άρα θα διεξιωθεί ο Γιώργος στις Βρυξέλλες στην ομάδα του ΠΑΟΚ της χρυσής δεκαετίας, και αυτό θα είναι μια πολύ ζωντανή διαφήμιση και για το μπραντ που λέγεται ΠΑΟΚ.
1: Έτσι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, γιατί για μας ο ΠΑΟΚ είναι, τι να σου πω, είναι κομμάτι ζωής μας. Είναι ένας θρύλος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα έρθουν και κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, ναι, και της Κομωτινής, ναι, για να πλαισιώσουν δηλαδή ένα 25 άτομα από τη Βόρειο Ελλάδα. Στο επόμενο γκρουπ θα ηγηθείς εσύ μαζί με το Μίνο και πολλούς άλλους φίλους.
0: Αλλά τώρα
1: ποιοι θα έρθουν να πάνω δεν ξέρω, αλλά εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι τον Τερζανίδη να κάνει πάσες στον Κούδα και το Άτι του Βορρά να φεύγει μπρος σαν βέλος. Θυμάμαι τον Κούλη τον Αποστολίδη, τον Κώστα τον Ιωσηφίδη. Θυμάμαι αυτή τη φοβερή ομάδα με τον Φορτούλα τερματοφύλακα, Γούναρη, Πέλιο, Ιωσηφίδη, Φουντουκίδη, Καράφη, Τερζανίδη, Κούδα, Αποστολίδη, ωραία, μετά Κερμανίδης, μετά... από την Κρήτη ο Δαμανάκης, μετά τα αδέρφια, δηλαδή...
0: Μπράβο Γιώργο,
1: τι να σου πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, περίμενε λίγο, βάλε άνω τελεία,
1: έλα.
0: Ο Αυτιάς πώς έγινε ΠΑΟΚτσης,
1: Να σου πω, ήμουνα στη Σάμο.
0: Στη Σάμο, ναι.
1: Ήμουνα στη Σάμο μαθητής γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Όλοι ήταν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τότε η ομάδα άρχισε να ανεβαίνει και πήρε το πρώτο κύπελο.
0: Ναι.
1: Σήμερα σου αποκαλύπτω,
0: ναι,
1: στη Σάμο δεν είχαμε ρεύμα, είχαμε μόνο λάμπες με πετρέλαιο. Η πρώτη μέρα που είδα τηλεόραση στη ζωή μου, δεν θα το ξεχάσω, το λέω σε όλες τις συνεντεύξεις, ήταν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: στο στάδιο Καραϊσκάκη τότε που κερδίσαμε το πρώτο κύπελο με το ανάποδο ψαλίδι του Ματζουράκη που ακυρώθηκε εκείνο το φοβερό γκολ. Η πρώτη φορά που είδα τηλεόραση ήταν να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Το φαντάζεσαι αυτό?
0: Ήταν σημαδιακό για σένα αυτό, ε?
1: Ήταν αυτό, αυτό στη ζωή μου, πρόσεξε, γιατί ήμουν μαθητής πέμπτης γυμνασίου. Τότε δεν υπήρχε λύκειο. Και όταν το έλεγα στον Γιώργο τον Κούδα, στην παρουσίαση του βιβλίου τότε με τον Λουτσέσκου, και ο Γιώργος έτσι συγκινήθηκε πάρα πολύ. Το ξέρει και ο Ορφανός, το ξέρουν και οι υπόλοιποι, ο Φορτούλα κλπ. Και λέω, παιδιά, έζησα αυτή την υπόθεση, αυτή τη στιγμή. Εδάκι τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Και πρόσεξε κάτι, εκεί έγινες ΠΑΟΚ, αλλά εσύ δεν είσαι ένας απλός φίλαθλος, είσαι ένας ένθερμος φίλαθλος.
1: Μετά ναι, να δεις το γήπεδο τι έγινε. Έπαιζε ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια. Ήταν Κυριακή απόγευμα. Ήταν η χρονιά που κέρδισε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και την επόμενη έδινα ποινικό. Και είχα πάρει και το βιβλίο μαζί μου.
0: Στο γήπεδο. Πού το πεις? Στις εξέδρες. Να διαβάζεις εξέδρες.
1: Για διαβάζω. Λοιπόν, διάβαζα ποινικό. Πρόσεξε τώρα. Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ έγινε κόλαση στην κερκίδα.
0: Πέταξε το βιβλίο στον αέρα. Πάνε, πάει το βιβλίο.
1: Πίσω μου, ξέρεις ποιος καθότανε?
0: Ποιος?
1: Ο καθηγητής. Που λέει, οπ, λέω, κύριε καθηγητά, μου λέει, μην ανησυχείς, εγώ πάω και είμαι.
0: Καλά που δεν έπεσε σε αντίπαλο, σε κόψει κιόλας.
1: Ακριβώς. Επίσης και πολλά άλλα γεγονότα. Κοίτα, με σέβονται στην Αθήνα γιατί είμαι υπέρμαχος των δυνατών ομάδων μας στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση να πηγαίνουν καλά όλες οι ομάδες. Φέτος και εμείς πήγαμε καλά, αλλά υπάρχει ένα θέμα.
0: Ποιο το θέμα?
1: Ο ΠΑΟΚ έσκασε ως ομάδα, έσκασε. Όταν λέμε έσκασε, έσκασε. Μετά τους τρεις αγώνες με Ολυμπιακό, Πανεθηναϊκό και ΑΕΚ που τους κέρδισε στην Αθήνα. Δηλαδή δεν είχε τους 22 για να τρέχει μια ομάδα Ευρώπη, κύπελο Ελλάδος και πρωτάθλημα Ελλάδος, πρέπει να έχει 22 έτοιμους
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Πάρα λοιπόν, πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
1: Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει 22 έτοιμους, διότι ο Λουτσέσκου τι αναγκαζόταν να κάνει? Ας πούμε, στον τελικό του κυπέλου, αφού βλέπεις ότι ο Γερεμέβη τραβάζει τα κολλάκια, και ο μικρός που πήραμε τον Ιανουάριο έχει πνευμόνια, βάζω να πει να αρχίσει να χώσει δύο γκολ στο μάτς.
0: Αχ, προπονητής αυτιάς τώρα. Πάμε στον προπονητή τώρα.
1: Ή να σου πω, πήκραμε τον Αναστασιάδη, δεν σου λέω τίποτα. Μεταξύ, μιλούσαμε μερικούς.
0: Τι γίνεται?
1: Ακούς, βάζεις πνευμόνια στην αρχή. Είδες τι έβαλε προχθές, τι έγινε? Προχθές, κοίτα, στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε το πρώτο 15 λεπτό, μας πίεσε. Πίσω ο Σλοβάκος τα πιάνει καλά και έχει και ένα αέρια, αν και είναι ψηλός, δεν πιάνει τρόπιτες κάτω, τα μαζεύει.
0: Τι δεν πιάνει κάτω, πώς το πες αυτό, δεν πιάνει κάτω?
1: Όταν τρώνε συρτό γκολ υψηλή, λέμε πιάνει τρόπιτες.
0: Πιάνει τρόπιτες, καλό.
1: Λοιπόν, αν πάμε, κοίταξε να διασβάζουμε λίγο χιούμορ, γιατί εγώ εκείνο το Σάββατο.
0: Έτσι πρέπει, Γιώργο, έτσι πρέπει.
1: Εγώ έπαθα εκείνο το Σάββατο. Ξέρεις τι έκανα για να χαρώ?
0: Τι έκανα?
1: Έβαλα τις χρυσές δεκαετίες στο YouTube του ΠΑΟΚ.
0: Σοβαρά τώρα
1: και
0: το λες?
1: Έβλεπα να περάσει η ώρα μου, ναι.
0: Σοβαρά το λες τώρα? Για παρηγοριά, για να παλύνεις τον πόνο και τη στεναχώρια.
1: Αντικαταθλιπτικό δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω μεθύσει ποτέ στη ζωή μου. Κάτι έπρεπε να πάρω εκείνη τη στιγμή.
0: Ήταν το αντικαταθλιπτικό. Από την απώλεια.
1: Δεν γινότανε.
0: Καλή επιλογή.
1: Με πήρανε φίλοι μου. Δεν έρχεται ο Μπέος με πήρε. Μου λέει, Γιωργάρα, την πατήσατε. Λέω, τι να κάνουμε. Και ξέρεις, η ομάδα έσκασε από το Βόλο, από τη Λάρισα. Έσκασε στο Βόλο με το 2-1. Στη Λάρισα ισοπαλία. 0-0 με τον Άρη, 0-0 με τον Ολυμπιακό και εκεί τέλειωσε. Έχασε τους πόντους και η ομάδα έκατσε. Γιατί έκατσε η ομάδα? Είχαμε τους τραυματισμούς, είχαμε ότι δεν υπήρχαν αντικαταστάτες.
0: Είναι αυτό που είπες, δεν είχε παίκτες. Πες μου κάτι για να σε αφήσω και να πάω κι εγώ σιγά στο διάλειμμα. Η ΑΕΚ είναι 6 βαθμούς πάνω, μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα, ναι ή όχι?
1: Κοίταξε, εγώ τώρα βλέπω ότι αν ο ΠΑΟΚ φέρει ένα χ στο Καραϊσκάκη, στο μεταξύ του με τον Ολυμπιακό, ναι, το παίρνει το ματσάκι και τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Αν με ρωτήσεις τι ήθελα, δεύτερη θέση ή κύπελο, ναι, το ήθελα το κύπελο.
0: Ήθελες το κύπελο, εντάξει.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί η ομάδα θα ξεκινήσει αργότερα, το κύπελο είναι θεσμός πλέον, θα ήταν στο Europa League στους δυνατούς και τώρα η ομάδα πρέπει από αρχές Ιουνίου να μπει στο κόλπο των προπονήσεων κλπ. Κλπ. Η άποψή μου είναι ότι 5 σαπάκια πρέπει να πάνε σπίτι τους, ναι, στις χώρες τους, ναι, 5.
0: 5 σαπάκια. Ναι, μην πεις ονόματα.
1: Να μπουν, ναι, πιτσιρικάδες, ήδη ο Μύθου και οι υπόλοιποι ψηθήκανε, Χατζίδης κλπ. Ναι. Να μπουν κι άλλοι μέσα από τους μικρούς, να μπουν άλλοι 2-3 μικροί, ναι, και να αγοραστούν 2 παίχτες από το πάνω ράφι. Ναι. Τέλος.
0: Κωνσταντέλιας να πουληθεί, ναι ή όχι? Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Κοίτα, ο Κωνσταντέλιας είναι ένα σύμβολο αυτή την ώρα. Φοβάμαι, ναι, φοβάμαι ότι, ή μάλλον όχι, θα το πω αλλιώς. Ένα προϊόν πουλιέται στο μέγιστο της αξίας του. Ναι. Τα πάω όλα νομίζω, έτσι.
0: Πρόσεξε κάτι. Είπες κάτι το οποίο χρήζει ερμηνείας. Είναι νόμιζο με δύο όψεις. Δηλαδή είναι, εξαρτάται η αφετηρία που θα το δει κάποιος.
1: Είπα τη φράση νύψων ανομήματα μημών ανόψεν που διαβαζόταν
0: από δύο πλευρές, ναι, πάνω στις βρύσες.
1: Ο Πάοκ έχει ένα δίλημα στην ώρα. Ναι. Να πουλήσει το μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών και να πάρει 30 εκατομμύρια που, ναι, θα τον βοηθήσει στη μετέπειτα πορεία, ή να τον κρατήσει εδώ στην Ελλάδα. Αν έχει 30 εκατομμύρια να του δώσει ο Πάοκ, να μείνει το παλικάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργα,
1: τα
0: πες όλα.
1: Θα σου πω το εξής. Θέλω να έρθεις.
0: Θα έρθω, εντάξει.
1: Και πέτυχα κάτι πολύ σημαντικό για τα σύνορα, θα τα μάθεις τις επόμενες μέρες.
0: Να με πάρεις τηλέφωνο, ό,τι θέλεις και είναι θετικό για όλους μας, πρέπει να μεταφέρουμε θετικές ειδήσεις. Θετική ενέργεια θέλουμε. Και χαίρομαι. Ακριβώς. Γιατί είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Γεμάτο ζωντάνια, γεμάτο σκέφι. Πλημμυρίζει αυτό. Μπορεί να είσαι Βρυξέλλες, ξέρω, Στρασβούργο που είσαι, αλλά ξεχυλίζει από το μικρόφωνο.
1: George, να είστε καλά, παιδιά.
0: Ευχαριστώ
1: μου,
0: πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν.
1: Όλα τα καλά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Αυτιάς. Πιάσαμε λίγο ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα, επειδή είμαστε σε. Μας ανέβασε λίγο τη διάθεση ο Αυτιάς, υπάρχει μια. Το light. Τον ράπερ. Τον ξέρετε.

0: αστείο ή όχι, λέει ότι ο Light θέλει να αγοράσει εδώ την ομάδα του Καμπανιακού. Αλήθεια ή ψέματα? Θα το απαντήσουμε όταν επιστρέψουμε. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Πετσόπ 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πετσόπ88.gr. Πετσόπ 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωρη. 2310-75-73-78.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα τη Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Καλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, πήραν κάποιοι τηλέφωνο για να πούμε για αυτή την ανακοίνωση του Ηρακλή. Για ό,τι έγινε ή δεν έγινε χθες εκεί στο Κατσάνιο, επειδή τηλεφωνούμε και δεν θέλει να βγει κανένας, εδώ είμαστε. Αν θέλει κάποιος να πει οτιδήποτε από τον Ηρακλή για κάτι που έγινε εχθές, επειδή εμείς τους τηλεφωνούμε και δεν βγαίνουν, 2-31-0-90-90-90. Η κυρία Γκουλιώνη στη γραμματεία, ο Γιώργος Τράντζαλης είναι στην αρχισυνταξία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πολύ ευχαρίστως να φιλοξενήσουμε όποιον θέλετε εσείς εδώ για να πει ό,τι έχει να πει. Αλλά επειδή τους τηλεφωνούμε και κρύβονται, δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα παραπάνω. Η πόρτα είναι ανοιχτή, είμαστε εδώ. Όποιος θέλει, ευχαρίστως να τον φιλοξενήσουμε. Αυτό είναι, αποτελεί μια θεσμική δική μας υποχρέωση, να τον φιλοξενήσουμε για να ακουστεί. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη. Κάντε λίγη υπομονή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ Κυριάκου Θωμαίδη. Τι λέει σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης? Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την Μπαϊάρης. Έχει πει στο τηλέφωνό του. Φεύγει, μένει, τι ζητάει, τι γίνεται με τα χρέη. Πολύ ρεπορτάζ από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Όλοι μιλούν. Ο μόνος που δεν έχει μιλήσει είναι ο Καρυπίδης. Τι λέει ο Καρυπίδης, θα τα ακούσετε σε λίγο από τον Κυριάκο. Πάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, στον οποίο έχει σηκώσει ασπίδα προστασίας πάνω του και γύρω του ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και μπαίνει στο πάνθιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ σαν ένας προπονητής που αφήνει όλους τους άλλους μακράν πίσω του. Πάμε τώρα να αναδείξουμε ένα ακόμα ρεκόρ του Λουτσέσκου, το οποίο γίνεται πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός. Γιώργος Μάντζιος έχει περισσότερα. Γιώργα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Και είναι αυτό που λέει και ο θυμόσοφος λαός, ότι η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Γιατί είναι άλλο να νικάς στον Ολυμπιακό και άλλο να νικάς στο Βόλο και το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Και όταν το καταφέρνεις, αυτό σου δίνει και μεγαλύτερη αξία, δίνει μάλλον μεγαλύτερη αξία στο επίτευγμά σου. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ο Λουτσέσκου έσπασε την Κυριακή ένα ρεκόρ το οποίο θα μείνει για πολλά χρόνια και θα το συζητάνε οι επόμενες γενιές, γιατί δεν είναι εύκολο να πετύχει κάποιος κάτι αντίστοιχο. Τι εννοώ? Ο Λουτσέσκου είναι και με τη βούλα από την Κυριακή ο προπονητής που έχει νικήσει τις περισσότερες φορές τον Ολυμπιακό από την ίδρυση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ξαναπες το.
1: Από εδώ και πολλές δεκαετίες. Από τότε που υπάρχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής που έχει νικήσει τις περισσότερες φορές ως τεχνικός τον Ολυμπιακό.
0: Τι λέμε.
1: Και όταν λέμε τον Ολυμπιακό, εννοούμε την ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα.
0: Ο
1: Ολυμπιακός είναι πολυνίκης των πρωταθλημάτων στην Ελλάδα.
0: Και ο Λουτσέσκου έχει καταγράψει περισσότερες νίκες από οποιονδήποτε άλλο προπονητή κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Βιάζαμε τον Οκτώβριο, Γιώργο, με εκείνη την νίκη 2-1 που ο Λουτσέσκου περνούσε τον Άγγελο Αναστασιάδη και με 7 νίκες ήταν ο πρώτος προπονητής που ήταν καταφέρει στον ΠΑΟΚ. Ο Άγγελος τον είχε νικήσει 6 φορές στον Ολυμπιακό, ο Λουτσέσκου τον περνούσε με 7. Από τότε μεσολάβησε η νίκη πρόκριση στο κύπελο επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη και ήρθε και η προχθεσινή νίκη για να σπάσει και το ρεκόρ που κρατούσε ο πολύ σπουδαίος προπονητής Ντούσαν Μπάγεβιτς, πολύ επιτυχημένος, έχοντας νικήσει τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ 8 φορές. Ο Λουτσέσκου το έχει καταφέρει πλέον 9, άφησε πίσω του τον πρώην Σερβοέλληνα τεχνικό και είναι ένα ρεκόρ το οποίο θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια για δύο λόγους. Πρώτον, δεν χάνει τόσο εύκολο ο Ολυμπιακός από κάποιον αντίπαλο. Και δεύτερον, με τον ρυθμό που αλλάζουν οι Έλληνες ιδιοκτήτες, τους προπονητές από τα πουκάμισα, δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος να μείνει πολλά χρόνια στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να νικήσει και πάνω από 9 φορές τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ακόμη και με αυτή τη μορφή των play-off, όπου οι ομάδες παίζουν όχι μόνο 2 φορές, αλλά παίζουν 4, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αρκεί να σου πω ότι άφησε πίσω τον Μπάγκεβιτς με 8 νίκες, 6 νίκες έχει ο Άγγελος και 6 έχει ο Φερνάντο Σάντος. Είναι η επόμενη κάτω από τη λίστα. Είναι ένα ρεκόρ ακόμα που πιστώνεται ο στρατηγός Ρασβάν, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, ξεκινάω όπως ξεκίνησα την κουβέντα, η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, ο Λουτσέσκου έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό φέτος 3 φορές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, από τις 9 στην καριέρα του όλοι, το 1/3 είναι φέτος.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα, κύπελο, play-off.
0: Και λέω, γίνεται πολύ επίκαιρο γιατί έχουμε το παιχνίδι τώρα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ. Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Κρατήστε το αυτό. Έρχονται οι κόντρα, έχετε με τον Ολυμπιακό. Και αν ο Ολυμπιακός από έναν προπονητή χάνει περισσότερο από κάθε άλλον, αυτός είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Άλλο ένα επίτευγμα ρεκόρ Λουτσέσκου, το οποίο τον βάζει ψηλά πάνω από τους υπόλοιπους. Προχωράμε. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα για αυτό που σας προανήγγυλα, για το πολύ πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη για το τι λέει σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης. Όλοι μιλούν, δεν έχει μιλήσει ο Καρυπίδης, άρα όταν λένε υπάρχει ενδιαφέρον, όταν λέει χτυπούν την πόρτα, όταν είναι πολύ πιο σημαντικό από όλα να μάθουμε τι λέει ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης σήμερα. Κυριάκος Θωμαίδης είναι στη γραμμή. Καλησπέρα Κυριάκο.
2: Καλησπέρα από την Αθήνα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με την είδηση,
0: ναι,
2: ότι ουδέποτε χτύπησε το τηλέφωνο του Καρυπίδη για οποιαδήποτε πρόταση αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, είτε του ιδίου είτε της αδελφής του που είναι και η μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΑΣ. Αυτό μας είπε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ποτέ δεν έχει γίνει πρόταση. Εάν υπάρχει πρόταση και δεν τη γνωρίζει ο ίδιος και η αδελφή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπάρξει αντικείμενο. Δήλωσε την έκπληξή του για τα αναγραφόμενα περί προθεσμίας από τον Ερασιτέχνη Άρη. Δεν μπορούσε να το κατανοήσει δηλαδή αυτό. Και σε κάθε περίπτωση διευκρίνησε και για αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 15 μέρες περίπου, για τα χρέη του Άρη. Ότι πράγματι ο Άρης έχει χρέη προς το ΙΚΑ και το Δημόσιο που φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά τα όσα χρήματα έχουν δαπανίσει από την οικογένεια σε αυτή τη 12η αιτία, την οικογένεια Καρυπίδη, δεν είναι απαιτητά. Είπε μάλιστα ότι το μόνο χρέος που θα πάρει ο επενδυτής θα είναι τα χρέη προς το δημόσιο και την εφορία. Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η όποια οικονομική απέτηση για την υπεραξία του Άρη θα εξαρτηθεί πρώτον από το έμψυχο υλικό που θα υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Δεύτερον, από το ύψος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που οφείλονται ή θα οφείλονται στην εταιρεία. Από τα συμβόλαια ή τις συμβάσεις που θα είναι σε εκκρεμότητα και θα έχουν εξοφληθεί ή δεν θα έχουν εξοφληθεί. Θέλω να πω, είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα από ό,τι μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που σας λέω απηχεί στις απόψεις του κ. Καρυπίδη, δεν είναι δικά μου λόγια.
0: Είναι μάλιστα, τι λέει ο Καρυπίδης, αυτό λέμε σήμερα. Τι λέει ο Καρυπίδης σήμερα.
2: Ασφαλώς. Πάντως ήταν κατηγορηματικός για το ύψος των χρεών προς το δημόσιο, προς την εφορία και το ΙΚΑ. Εκεί ήταν κατηγορηματικός, ότι τα λεφτά είναι αυτά, ότι δεν υπάρχουν πέραν των 4,5 εκατομμυρίων χρέη. Μου είπε χαρακτηριστικά ότι μέσα στη 12η αιτία έχουμε χρηματοδοτήσει την ομάδα με μεγάλα ποσά. Άλλωστε αυτό φαίνεται από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Στην ερώτηση για το ενδιαφέρον του Στέλιου Χατζιωάννου που γράφτηκε κατά κόρον, δήλωσε απόλυτη άγνοια και επιμένει μάλιστα με τρόπο κατηγορηματικό ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόταση είτε προς αυτόν είτε προς την αδελφή του από οπουδήποτε. Δηλαδή ο κ. Καρυπίδης είναι κατηγορηματικός αυτό το κομμάτι. Δεν μου άφησε κάποιο περιθώριο να τον αμφισβητήσω.
0: Ναι. Κυριακό, για να τα πάρουμε πάλι από την αρχή, ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή, αν ικανοποιηθεί, τη δίνει την ομάδα. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει, συγγνώμη, εγώ μένω ή λέει φεύγω.
2: Είπε ότι αν υπάρχει
0: πρόταση φεύγω.
2: Είναι σοβαρή και θα ικανοποιεί, βεβαίως, θα κάτσω στο τραπέζι να τη συζητήσω.
0: Άρα αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2: Μακάρι. Θα χαρώ να πάει ο Άρης σε χέρια που μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα από μένα.
0: Ναι. Αυτό ακούγεται πρώτη φορά επίσης, ότι ναι, φεύγω, αρκεί να είναι μια σοβαρή πρόταση και ο Άρης να πάει σε καλύτερα χέρια.
2: Ναι, σε αυτό επέμενε μάλιστα.
0: Γιατί πρώτη φορά ακούγεται αυτό. Να λέει ο Καρυπίδης, ναι, φεύγω, αρκεί να είναι σοβαρή πρόταση και ο Άρης να πάει σε καλύτερα χέρια.
2: Αναγνωρίζεται γεγονός ότι η Big Four είναι μακριά σε επίπεδο χρηματοδοτών από τον Άρη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι και σοφός για να το καταλάβεις, ότι ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης, ο Αλαφούζος, ο Ηλιόπουλος, ως οικονομικά μεγέθη δεν έχουν καμία σχέση με το μέγεθος της οικογένειας Καρυπίδη. Το λέει και ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Το αναγνωρίζει.
0: Ναι.
2: Και σε κάθε περίπτωση περιμένει πρόταση για να πάει η ομάδα σε καλύτερα χέρια. Αλλά δεν κατανοεί πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση,
0: ναι,
2: χωρίς να ξεκινήσει η κουβέντα από τον ίδιο. Εγώ λέει δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο μου ποτέ.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Αν κάποιοι ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα, να το δεχτώ. Αλλά προσωπικά και εγώ και η αδερφή μου δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Πώς θα συζητήσουμε για μία πώληση όταν εμείς είμαστε οι πολιτές και ο αγοραστής δεν έχει έρθει σε εμάς.
0: Σωστό, σωστό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον ερασιτέχνη και αυτό που λέγεται για δίμηνη παράταση και μπλα μπλα μπλα.
2: Άγνοια έκπληξη και μάλιστα η συζήτησή μας ήταν πώς μπορείς να δίνεις προθεσμία σε κάποιον που έχει τις μετοχές. Προθεσμία σε τι επίπεδο, δηλαδή βλέπω ο ερασιτέχνης δίνει προθεσμία στο μεγαλομέτοχο.
0: Ναι.
2: Πώς μπορεί να δώσει προθεσμία. Δηλαδή του λέει σήκω φύγε γιατί δεν θα έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. Αν δεν έρχεται ο κόσμος, ωραία, θα υπάρξει μια βλάβη της εταιρείας, μια βλάβη της ομάδας. Αλλά μπορεί να κάνει κάτι πρακτικά, σου μεταφέρω και τα δικά του λόγια.
0: Ναι.
2: Ο μεγαλομέτωχος, τι μπορεί να κάνει, δηλαδή να τον βρει τον αγοραστή, αφού δεν τον έχει βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν τον έχει βρει και ο ίδιος για να ζητήσει συμπαίκτες ή ακόμα και αγοραστή στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει καμία ένδειξη στον ορίζοντα ενός ανθρώπου που θα έρθει να πάρει τον Άρη με τις όποιες υπεραξίες.
0: Ναι. Άρα ούτε υπάρχει, δεν ξέρει κάτι από την πλευρά του ερασιτέχνη να του λένε έχεις 2 μήνες προθεσμία και όλα αυτά. Δηλώνει άγνοια και γι' αυτό.
2: Όχι, ήταν κατηγορηματικός μάλιστα. Ότι εμένα δεν έχει ενοχλήσει κανείς.
0: Μάλιστα. Ωραία, γιατί βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το επίσης σημαντικό, αυτό που μεταφέρεις, ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τον Θόδωρο Καρυπίδη, έχει χρέη στο ΙΚΑ και στο δημόσιο ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και δεν έχει άλλα χρέη αλλού. Τώρα αν έχει χρέη σε παίκτες, εντάξει.
2: Τα μόνα χρέη που έχει είναι προς την οικογένεια Καρυπίδη, αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι αυτά δεν είναι απαιτητά.
0: Ναι, λέει, δεν λέει ότι εγώ έβαλα τόσα και θέλω να τα πάρω πίσω.
2: Ναι, ότι είναι άμεσα απαιτητά, ξέρεις, πρέπει να πάρεις στο μαγαζί. Εντάξει, φαντάζομαι, ασφαλώς, μετοχές έχει, θα ικανοποιηθεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι, να σου πω κάτι, αυτό είναι λίγο, αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ. Να λες ότι δεν θέλω τα λεφτά που έβαλα, αλλά το πουλάω και θα πάρω την υπεραξία, είναι αυτά που έβαλες και αυτό που διαχειρίστηκες. Δηλαδή μια ή άλλη είναι αυτό, εντάξει.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τίποτα
2: για τον Αλφαρέα, για παράδειγμα, μου είπε ότι, εντάξει, δεν τον πιστεύουμε τον παίκτη, ενδεχομένως να έχουμε κι εμείς μια τακτική ως διοίκηση έναντι ποδοσφαιριστών που δεν τους πιστεύουμε ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Δηλαδή δεν το έδωσε το θέμα, δεν το έδωσε το χώμα διάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση κινήσεις, από ό,τι μου είπε τουλάχιστον,
0: ναι,
2: κινήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν ταμείο στον Άρη θα τις κάνει, διότι φαίνεται ότι από εδώ και πέρα η οικογένεια Καρυπίδη έχει μια αδυναμία εξέβρεσης πόρων.
0: Α, και αυτό είναι σημαντικό.
2: Δηλαδή επένδυσε, έβαλε λεφτά, τα λεφτά τελειώσανε.
0: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα υπάρχει μια αδυναμία εξέβρεσης πόρων και οι πόροι από που βρίσκονται από την εταιρεία. Εφόσον,
0: ναι,
2: η εταιρεία, ας πούμε, για παράδειγμα, είτε πουλήσει, είτε κάνει συμβόλαια, είτε καταφέρει να δημιουργήσει έσοδα, αυτά που θα δημιουργήσει, αυτά θα ξοδέψει.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή,
2: ό,τι μπαίνει στο ταμείο, αυτό ξοδεύω.
0: Άρα δεν θα υπάρχει καμία επένδυση. Αλφαρέλα, έγινε η προσφυγή του παίκτη ή όχι?
2: Μου λέει ότι δεν έχει γίνει προσφυγή. Δεν έχει εικόνα προσφυγής.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, μια κουβέντα με τον παίκτη είναι προφανές βέβαια ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Έτσι.
0: Όπου,
2: να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Αλφαρέλα δεν θα είναι στον Άρη.
0: Ναι. Κυριάκο, είναι αλήθεια στο λέω μοναδικό το ρεπορτάζ που δίνεις, γιατί έχουμε ένα θολό τοπίο και σε αυτό το θολό τοπίο είναι η πρώτη φορά που ακούγεται τι λέει ακριβώς ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και κάθε από όσα λέει αποτελεί και μία είδηση. Τα λεφτά λέει τελειώσανε, αδυναμία από εδώ και πέρα, ό,τι έσοδα έχει η Παϊάρης αυτά θα ξοδεύει. Αυτό ηχεί σαν συναγερμός. Το δεύτερο, δεν υπάρχει καμία πρόταση, θα χαρώ να έχω, να φεύγω, να πάει ο Άρης σε καλύτερα χέρια. Τρία, δεν υπάρχει καμία προθεσμία 2 μηνών από τον ερασιτέχνη. Τέσσερα, τα χρέη του Άρη είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ προς το ΙΚΑ και προς το δημόσιο. Πέντε, δεν έχω καμία απολύτως ένδειξη για Στέλιο Χατζιωάννου. Σωστά?
2: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Κυριάκο,
2: ούτε για κάποιον άλλον επενδυτή.
0: Μάλιστα. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Νομίζω πήραμε ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με πολύ σεβασμό στην αγωνία των φίλων του Άρη, οι οποίοι θέλουν ένα όραμα για την αγαπημένη τους ομάδα. Είμαι σίγουρος όλα όσα μετέφερε τώρα ο Κυριάκος Θωμαίδης θα συζητηθούν, κάνουν αίσθηση ήδη και θα μεταφερθούν. Λοιπόν, πάμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Μου άρεσε το τραγούδι του Light και πρέπει να δούμε τώρα, θα έρχεται ο Light και θέλει να πάρει το καμπανιακό.

0: Λοιπόν, ο Light λέει, το διαβάζουμε εδώ, ότι θα αγοράσει τον καμπανιακό. Πάμε στον τεχνικό διευθυντή του καμπανιακού, τον κύριο Ανέστη Τσιτενίδη. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ακούτε Light, κύριε Τσιτενίδη. Σας αρέσει, ναι ή όχι, ακούτε Light?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Εντάξει, η ηλικία μου δεν είναι για να ακούω Light, αλλά...
0: Γιατί, πώς χρονών είστε? Είστε πάνω από τα 100?
1: Όχι,
0: μια χαρά είστε, μια χαρά. Λοιπόν, θέλει ο Light τώρα να πάρει τον καμπανιακό ή είναι κάνα επικοινωνιακό τρίκ για να γελάμε?
1: Κοιτάξτε τώρα, να σας πω κάτι. Τώρα και με την ευκαιρία που με δίνετε, είμαστε σε μια ομάδα στον καμπανιακό που τρία χρόνια θεωρώ ότι παίζει πάνω από το ταβάνι της Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Κλείνει τη χρονιά της φέτος περιμένοντας μια αναδιάρθρωση η οποία συζητιέται,
0: ναι,
1: αν θα παραμείνει όχι στην κατηγορία. Αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ είναι μηδενική, δεν έχει χρέη.
0: Ναι.
1: Έζησε τρία χρόνια και είναι ένα καθαρό αφημί. Έχει παράγει η Ακαδημία κάποιους ποδοσφαιριστές, τους οποίους είτε τους πουλήσαμε είτε παίζουν στην πρώτη ομάδα του καμπανιακού.
0: Ναι.
1: Οποιοςδήποτε ασχολείται με το ποδόσφαιρο θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία επένδυση ο καμπανιακός. Τώρα, αν είναι ο Light αυτός ή οποιοςδήποτε άλλος, αυτό είναι αποκλειστικά, δεν θα μπορέσω να σας βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Θα χειρίζεται ο πρόεδρος αυτά τα θέματα.
0: Άρα, εσύ υπάρχει ενδιαφέρον από το Light? Ναι ή όχι? Γιατί μου λένε, ξέρετε τι γίνεται τώρα εδώ, το αναπαράγουν όλοι. Οκ. Okay. Αλλά οι πιο μοιημένοι μου λένε ότι είναι επικοινωνιακό τρίκ. Ότι εδώ έγινε κάτι για να γελάσουμε, ας πούμε. Εσείς ανήκετε στους πρώτους ή στους δεύτερους?
1: Δεν το γνωρίζω, πραγματικά δεν μπορώ να σας βοηθήσω αν έχει γίνει από τη μεριά του Light ή από τη μεριά του καμπανιακού, δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως ξέρω ότι οποιαδήποτε επένδυση στην ομάδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο πρόεδρος.
0: Αποκλειστικά ο πρόεδρος. Οπότε όταν ακούσατε ότι ενδιαφέρεται ο Light, μάλλον χαμογελάστε κι εσείς. Είπατε ο πρόεδρος, τα μαγειρεύει ο πρόεδρος, κάνει πλάκα ο πρόεδρος.
1: Εγώ στο TikTok το είδα. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Τσιτενίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά ο καμπανιακός να βρει αυτό που πραγματικά, αυτό που πραγματικά θέλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: Υγεία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Light θέλω. Θέλω Light.

0: Ρωτάει κάποιος, λέει, τι ομάδα είναι ο Light. Έχουμε και σε αυτό απάντηση για το τι ομάδα υποστηρίζει ο Light. Φοβερό promotion κάναμε στο Light. Δώσε μου και τι ομάδα είναι ο Light.
1: Είμαι ΠΑΟΚ. Έγινα ΠΑΟΚ επειδή ο μπαμπάς μου ήταν ΠΑΟΚ, επειδή ο θείος μου ήταν ΠΑΟΚ, ο παππούς μου ήταν ΠΑΟΚ, ο άλλος μου θείος ήταν ΠΑΟΚ, όλη στην οικογένειά μου ήταν ΠΑΟΚ. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, επιλογές ήταν περιορισμένες και κάπως έτσι έγινα ΠΑΟΚ κι εγώ.

Το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyviewoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά ακόμα συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια τη δική μας. Μπες τώρα στο energyyououtloud.gr σήμερα. Πάμε διαφημίσεις με Light και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
8: Οι Happy Days ή τίποτα?
10: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
8: Για

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ναι, έλα, Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε,
2: είπε παπά.
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμπάρι μου.
1: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και είδατε ότι έγινε ένας χαμός στην Αθήνα για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Και εδώ γινάται αμέσως ένα ερώτημα: πότε ένας παίκτης επηρεάζει μία φάση όταν είναι εκτεθειμένος, αλλά δεν είναι αυτός ο οποίος πρωταγωνιστεί, και τι σημαίνει επηρεάζει μία φάση. Εδώ θέλουμε την άποψη των ειδικών. Και όταν λέμε ειδικοί, one and only, Παναγιώτης Βαρούχας στη γραμμή. Παναγιώτη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Κόψε κάτι, καλημέρα.
0: Κόψε κάτι, κόψε κάτι.
1: Κοίτα να δεις κάτι, άκου να δεις καμιά φορά.
0: Τι έγινε?
1: Έχουν γίνει τρεις φάσεις,
0: ναι,
1: οι οποίες είναι καταρχάς. Η πρώτη φάση από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ,
0: ναι,
1: με τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη φάση, παρόμοια ακριβώς,
0: ναι,
1: με τον αγώνα της ΑΕΚ με την ισπανική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι,
0: mm-hmm,
1: δεύτερη. Και η τρίτη φάση είναι αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα οι φάσεις,
0: ναι,
1: η μία με την άλλη, έχει μία διαφορά.
0: Ναι.
1: Και αυτή η ελάχιστη διαφορά,
0: mm-hmm,
1: παίζει ρόλο μεγάλο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Η πρώτη φάση με το Ολυμπιακό ΑΕΚ,
0: ναι,
1: ο οποίος ο Ολυμπιακό Γιατζίτζη, ήταν ακριβώς στη γραμμή, ακριβώς, και μυρογνωμόνιο να βάλεις, δεν,
0: ναι,
1: άλλαζε με τίποτα,
0: ναι,
1: και ταυτόχρονα έκανε και κίνηση παραπλάνησης του τερματοφύλακα που ήταν ακριβώς, σου λέω, στη γραμμή από πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι η εχέγγυα του κανονισμού αυτή,
0: ναι,
1: κάθε αυτή.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα έγινε και στον αγώνα,
0: mm-hmm,
1: που έπαιξε η ΑΕΚ στην Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: έχει διαφορά μεγάλη.
0: Πάμε τώρα να μας πεις τώρα τι γίνεται.
1: Είδαμε στα δύο πρώτα παιχνίδια ότι ο τερματοφύλακας με την παρενόχληση αυτή την κίνηση που έκανε ο παίκτης που είναι και σε θέση offside,
0: mm-hmm,
1: επηρέαζε τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Εδώ πάμε ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ καταρχάς δεν είναι σε θέση offside. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να είμαστε...
0: Ο σκόρερ, λες.
1: Δεύτερον.
0: Ο σκόρερ,
1: δεύτερον.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τον τερματοφύλακα ότι δεν παρενοχλείται,
0: mm-hmm,
1: γιατί κινείται κανονικά με το σούτ, με την πορεία της μπάλας, γιατί ο παίκτης του ΠΑΟΚ από εκεί που είναι η μπάλα με τον τερματοφύλακα,
0: mm-hmm,
1: δεν είναι στην ευθεία αυτή που είναι από την μπάλα με τον τερματοφύλακα. Έτσι.
0: Άρα δεν του κλείνει, λες, το οπτικό πεδίο, Παναγιώτη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και οπτικό πεδίο πρώτον, και δεύτερον, αν την κίνηση που κάνει παρενοχλεί τον τερματοφύλακα για να κάνει την κίνηση για να έχει συμμετοχή στη φάση. Άρα λοιπόν,
0: ναι,
1: εδώ γι' αυτό είπαμε η μία φάση με την άλλη έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα αν έγιναν κάποια λάθη, το οποίο ένα πάτημα στο πόδι, ένα κόρνερ που δεν είναι, και
0: καλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Παναγιώτη, εγώ θέλω να το βλέπουμε, ναι, λίγο με διδακτικό χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Πότε,
1: ναι,
0: λέμε ένας παίκτης επηρεάζει τη φάση. Και πρόσεξε κάτι, όχι αυτός που σκοράρει, ένας σκοράρει, αλλά ένας συμπαίκτης του είναι εκτεθειμένος. Και το ερώτημα είναι, αυτός επηρεάζει
1: λοιπόν
0: τη φάση, ναι ή όχι?
1: Αυτός λοιπόν που ο παίκτης είναι σε θέση offside,
0: ναι,
1: αλλά ταυτόχρονα είναι στο οπτικό πεδίο. Ποιο είναι το οπτικό πεδίο? Όταν είναι στην γραμμή που είναι η μπάλα, ο παίκτης, ο τερματοφύλακας,
0: ναι,
1: στην ίδια ευθεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν ο παίκτης που είναι και ο offside κάνει και κίνηση.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: Αυτό είχε συμβεί στις άλλες δύο περιπτώσεις. Εδώ δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν συγκρίνουμε τον τερματοφύλακα, τον παίκτη και τον άλλο που κάνει το shoot.
0: Ναι.
1: Αν αυτοί οι τρεις είναι στην ίδια ευθεία και ταυτόχρονα ο παίκτης που είναι ο ενδιάμεσος κάνει κίνηση παρενόχλησης για να αντιδράσει ο τερματοφύλακας, αυτό τον γκολ ακυρώνει.
0: Άρα αυτό είναι ότι τον επηρεάζει και τελειώσαμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, το ξεκαθ... Ναι, ξέρεις, ναι, τι.
1: Πάμε τώρα, πάμε, ναι,
0: ναι, θα πάμε στον αγώνα. Ξέρεις τι, θέλω πάρα πολύ και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Το θέμα δεν είναι μόνο να λέμε για κάτι αν είναι ή δεν είναι. Πρέπει όλο αυτό να έχει ένα διδακτικό χαρακτήρα, ότι ο κόσμος να καταλαβαίνει και να μπορεί να κρίνει και μόνος του την επόμενη φορά. Γι' αυτό σε παρακάλεσα να βγεις λίγο να το ξεκαθαρίσω.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στον Λανουά.
1: Πάμε, ο Λανουά, λοιπόν, όταν το τοποθετήσω αυτή την περίπτωση, αυτό το πράγμα έλεγε ο άνθρωπος. Πάμε τώρα, πάμε στο άλλο, το θέμα των σέρων.
0: Πάμε σέρες. Πάμε τα χέρια ψηλά. Πάμε.
1: Πάμε λίγο με τα χέρια ψηλά. Πέρυσι, αν θυμάσαι πολύ καλά, στον αγώνα Άρη ΑΕΚ έγινε μια φάση που δόθηκε μπέναλτι στο χέρι του Βίντα, όταν η μπάλα από συμπαίχτη του πήγε από το κεφάλι εκεί που διεκδικεί ο Βίντα με τον ένα άλλο παίκτη που είναι δίπλα-δίπλα κιόλας,
0: ναι,
1: και σηκώνει το χέρι,
0: ναι,
1: πάνω από τον ώμο και πιάνει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δόθηκε πέναλτι και ο, ναι, Λανουά τότε που έκανε τις εξηγήσεις των φάσεων,
0: ναι,
1: την επόμενη μέρα είπε την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε και το άλλο πράγμα. Όταν έχεις παίξει μπάλα, όταν είσαι διαιτητής, όταν είσαι χρόνια στο γήπεδο και το ένα και το άλλο, συγκρίνεις ορισμένες περιπτώσεις. Εδώ τι γίνεται, γίνεται σέντρα. Ένας παίκτης της Λάρισσας, γιατί η Λάρισσα στον αγώνα με την ΑΕΚ, που είχε τα χέρια στήριξης και το ένα και το άλλο, τότε που φώναζε η ΑΕΚ, η Λάρισσα δεν βγήκε να πει ότι εδώ έχουμε δίκαιο και το ένα και το άλλο, δεν φταίει ο Λανουά. Τώρα φταίει ο Λανουά. Εγώ δεν είμαι με τον Λανουά. Υπόψη,
0: εντάξει, τα καλά και συμφέροντα πάντα.
1: Έτσι, μπράβο. Τα καλά και συμφέροντα. Αυτό που λες. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Γίνεται η σέντρα. Ο παίκτης της Λάρισσας κάνει λάθος κεφαλιά και η μπάλα πηγαίνει προς τα μέσα εντός μεγάλης περιοχής. Εκεί λοιπόν ένας παίκτης του Πανσεραϊκού έχει το χέρι απλωμένο στην πλάτη του παίχτη του Ηλιάδη, του αρχηγού της Λάρισσας. Αυτός λοιπόν, εσύ έχεις δει ποτέ κανένα παίχτη να πηδάει για κεφαλιά και να σηκώνει τα χέρια στον αέρα, λες,
0: ποτέ,
1: και τον σκοτώσαν από πίσω?
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Αυτός λοιπόν σήκωσε τα χέρια ψηλά για τι πράγμα? Για να πει, να αποδείξει
0: στον
1: διαιτητή ότι με έσπρωξε.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν τι κοιτάμε? Πρώτον, αν υπάρχει σπρόξιμο,
0: ναι,
1: γιατί έχω πει κατά επανάληψη, μην κάνουμε το ποδόσφαιρο μπάσκετ,
0: ναι,
1: έτσι. Αυτό όμως ούτε στο μπάσκετ αδυνότανε φάουλ. Άρα λοιπόν, ο παίκτης λοιπόν της Λάρισσας,
0: ναι,
1: αφού κάνει αυτό το λάθος, γιατί και σηκώνει τα χέρια ψηλά και πιάνει την μπάλα, που φεύγει η μπάλα και όταν κατεβαίνει ξαναβρίσκει στο χέρι,
0: άρα είναι πέναλτι.
1: Και γυρνάει αμέσως και λέει στον διαιτητή, με έσπρωξε.
0: Ναι, αλλά δεν σε έσπρωξε κανένας.
1: Α, μπράβο.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
1: Κατάλαβες. Είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, γιατί διαιτητής αλάθος δεν υπάρχει. Φυσικά εδώ το λάθος, άκου τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν το, το, μεταξύ μας ξανα, το μεταξύ μας ξαναπέστο.
1: Και το ακούει και όλος ο κόσμος. Καλά το είπες. Γιώργο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ τώρα να λέμε και τις πραγματικότητες. Δηλαδή, έχουμε μάθει να λέμε, μα ρε άνθρωποι του Θεού, είναι 93 λεπτό,
0: ναι,
1: δώσε φάουλ να τελειώνουμε, εκεί θα πάμε. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: σωστό,
1: εγώ
0: Παναγιώτη,
1: είμαι από αυτούς, αν θυμάσαι πολύ καλά, σε ένα παιχνίδι της Λάρισσας, στην περιοχή του Πλαδάκη,
0: ναι,
1: ένας βοηθός σήκωσε offside από Αράου.
0: Ναι, το λοιπόν, θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι.
1: Και ακυρώθηκε τον γκολ της Λάρισσας που στήριξε την κατηγορία.
0: Το θυμάμαι.
1: Εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Το παιδί αυτό, ένα, ναι, πολύ καλό παιδί ήταν, αλλά τι άσπο.
0: Εντάξει, λάθη κάνουμε όλοι. Τι να πω.
1: Μια ομάδα την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Τον έστειλα την άλλη μέρα σπίτι του και έκοψε και τη διαιτησία.
0: Έκοψε.
1: Ήταν, ναι, ήταν, ναι, Αθηναίος βοηθός. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Σε διαβεβαιώ λοιπόν την άλλη μέρα, του είπα, αγόρι μου.
0: Συγγνώμη, πήγε να γίνει τραπεζικό υπάλληλο για βοηθό, γιατί δεν κάνει.
1: Να γίνει οτιδήποτε.
0: Ό,τι θέλει, θα σε πάρω. Πάρ τον εκεί στο μαγαζί, εκεί να σε βοηθάει πουθενά.
1: Θέλω να σου πω ότι όταν του το είπα, έβαλε τα κλάματα και σηκώθηκε και φύγε. Το παιδί δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Ναι. Καταλαβες.
0: Σωστό.
1: Θέλω, λέω κάτι ιστορικό για να μαθαίνει και ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ, Κάτσι, Παναγιώτη.
1: Γιώργο,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σου εύχομαι πάντα. Χαρά να μιλάει Παναγιώτη Βαρούχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Προσέξτε τώρα, έχουμε ένα γκάλωπ. Θέλω να δω και πόσο τρέχει το γκάλωπ, το οποίο έχει την εξής ερώτηση και καλείστε να απαντήσετε, να πάρετε μέρος. Αν η ΑΕΚ τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος και έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα? Μπορεί να το χάσει, ναι ή όχι? Και όλο αυτό φούντωσε μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε επί 70 λεπτά με 10 παίκτες. Κώστας και Τσετζόγλου στην γραμμή. Συνάδελφος, φίλος, πολύ καλός ρεπόρτερ, αναλυτής της ΑΕΚ, για να μας πει πώς το βλέπουν εκεί στην ΑΕΚ, γιατί οι υπόλοιποι λένε τα θαύματα γίνονται, αλλά Κώστα, γίνονται, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, γίνονται, εννοείται. Όσο στο ποδόσφαιρο υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια, περισσότεροι βαθμοί, να το πω έτσι, στο τραπέζι από τη διαφορά στη βαθμολογία,
0: ναι,
2: όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη, βέβαια, η ΑΕΚ πράγματι δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό, παρότι στο συγκεκριμένο μάτς έπαιξε καλύτερα από ό,τι στο μάτς της κανονικής περίοδου που νίκησε 3-2.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι έπεσε σε ένα πολύ καλό ελαφόν. Τις ευκαιρίες πάντως για να πάρει το μάτι τις έβγαλε.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Και η αποβολή, χωρίς να θέλει να γίνει ο Βασίλης Δανίλ, δεν την βοήθησε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, συσπήρωσε τον Παναθηναϊκό, τον έκανε να επενεχοποιηθεί, να παίξει πιο πίσω. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έχει μαζέψει τώρα 7 πόντους στα play-off. Δεν έχει φάει γκολ. Δεν έχει φάει και μεγάλες ευκαιρίες.
0: Ναι.
2: Στα παιχνίδια.
0: Περίμενε για να σε βοηθήσω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτοί που ψηφίζουν οι περισσότεροι είναι από εδώ, κακά τα ψέματα, στην ερώτηση αν μπορεί να το χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, πρόσεξε τώρα, το 68% λέει ναι, μπορεί να το χάσει. Πρόσεξε κάτι, τρεις αγωνιστές με το τέλος. 6 βαθμοί διαφοράς και το 68% ή θέλει να ελπίζει στο θαύμα ή το πιστεύει και λέει θα το χάσει το πρωτάθλημα.
2: Κοίτα Γιώργο, τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, η ΑΕΚ σε αυτό το χρονικό σημείο είναι σε καλύτερη φόρμα από όλους. Πρέπει να μαζέψει στα επόμενα μάτς 4 πόντους και όποιος θέλει να της πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να πάρει 9.
0: Ναι.
2: Τα στοιχεία δεν μας το δείχνουν. Αλλά λέμε και πάλι, ποδόσφαιρο είναι.
0: Ποδόσφαιρο. Όλα, έχεις δίκιο.
2: Εντάξει, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Πες μου κάτι.
2: Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν είναι ότι ήταν ας πούμε 20 πόντους μπροστά και ξαφνικά έπεσε στους 6 μετά από μια πτώση και λέμε ότι θα το χάσει όπως το χάσε πέρυσι, ξέρω εγώ, αν θυμάσαι στην Ολλανδία ο Άγιαξ.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ τώρα έκανε αυτή τη διαφορά.
0: Ναι.
2: Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ήταν, όταν ξεκινούσε η τελευταία αγωνιστική και το πλεϊόφ, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος. Στην ισοπαθμία.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι.
2: Και μετά από 3 αγώνες, όχι πολλούς, βρέθηκε 8 πόντους πίσω.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ λοιπόν σε αυτό το διάστημα έκανε μόνο νίκες και κατάφερε να κάνει αυτή τη διαφορά που έχει κάνει. Οι 6 πόντοι είναι φανταστική διαφορά. Δηλαδή και ένα πόντο μπροστά να ήταν η ΑΕΚ, εγώ θα έλεγα ότι είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή. Έχει 2 μάτς στην έδρα της και ένα μάτς στην Τούμπα.
0: Ναι.
2: Νομίζω Γιώργο το κύριο για την ΑΕΚ,
0: ναι,
2: χωρίς να περιμένει τι θα γίνει στο Καρεσκάκι, ναι, αν θα έρθει η ισοπαλία που της δίνει το πρωτάθλημα κτλ. Το πιο σημαντικό για ΑΕΚ είναι να νικήσει την Κυριακή. Αν νικήσει την Κυριακή το Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια, μετά θα έχει 2 πόντους, δύο αγώνες να πάρει ένα πόντο.
0: Με τον
2: τον Οκτώβριο.
0: Ναι, με τον Παναθηναϊκό θεωρείς ότι η ομάδα εφησυχάστηκε και θεώρησε ότι εντάξει είμαστε στο σύν 8, είμαστε μια χαρά, φύγαμε σφαίρα. Τι έγινε εκεί?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι εφησυχάστηκε. Μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι. Μπορώ να σου πω μπήκε καλύτερα από ότι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Γιατί ήμουνα και στα δύο. Δηλαδή στο πρώτο 15 λεπτό είχε βγάλει ήδη 3 μεγάλες ευκαιρίες και είχε αποβάλει και ένα παίχτη του Παναθηναϊκού που πρόλαβε να σώσει γκολ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν ήταν μια αποβολή ότι τρελάθηκε ένας και χτύπησε κάποιον άλλον. Είχε μπει πάρα πολύ καλά στο ματς. Νομίζω έτσι όπως άλλαξαν οι συνθήκες στο αγώνα, η διάταξη του Παναθηναϊκού και ότι ο Παναθηναϊκός γύρισε όλος πίσω και είχε μπροστά τον Τετέι που είναι ένας φοβερός παίχτης στο συγκεκριμένο ρόλο, δηλαδή να του πετάς την μπάλα και να καθυστερεί, να παίρνει φάουλ να κάνει, δεν μπόρεσε η ΑΕΚ στη συγκεκριμένη συνθήκη να ανταποκριθεί όπως στην αρχή.
0: Ωραία.
2: Αλλά άλλη είχε τις μεγάλες ευκαιρίες.
0: Πάμε να το κλείσουμε. Για να κλείσουμε έτσι. Ναι. Η αίσθηση δική σου είναι, ρωτάει ο Γιώργος τον Κώστα. Θα το πάρει ΑΕΚ, ναι ή όχι, τι απαντάς? Ως αίσθηση.
2: Αν νικήσει στο Παναθηναϊκό την Κυριακή, πιστεύω κατά 95% θα είναι πρωταθλήτρια.
0: Κώστα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Ανεξάρτητα ποιος θα μείνει ζωντανός την Κυριακή. Γιατί αν η ΑΕΚ νικήσει την Κυριακή, ένας από τους δύο τελειώνει. Όποιος χάσει.
0: Μάλιστα.
2: Ή τελειώνουν και οι δύο για το πρωτάθλημα και συνεχίζουν για τη δεύτερη θέση. Γιατί η δεύτερη θέση έχει μεγάλη σημασία. Είναι. Γιατί η τρίτη θέση φέτος είναι τέταρτη.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Έτσι όπως θα κάνω πάω στο κύπελο.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Για να δούμε, Κωνσταντίν.
2: Οπότε και εκεί γίνεται μάχη.
0: Ναι. Άρα αν κερδίσει λες τον Παναθηναϊκό το παίρνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα, χάρηκα φίλε πάρα πολύ που σ' άκουσα.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Υγεία να έχεις. Λοιπόν, κατηφορήσαμε στον Νότο, πήγαμε να πιάσουμε λίγο σφιγμό από ΑΕΚ, γιατί Καλά είναι να λες ότι θα το χάσει η ΑΕΚ, αλλά για να το χάσει θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Και το ερώτημα εδώ είναι, μπορεί να διακρίνει κάποιος τάσεις αυτοκτονίας αυτή τη στιγμή στην Ένωση? Ένας άνθρωπος που τη ζει από κοντά, όπως ο συνάδελφος ρεπόρτερ, θα μπορούσε λίγο να μας μεταφέρει τι αφουγκράζει το ίδιος. Γι' αυτό φιλοξενήσαμε τον Κώστα και τον Τζόγκλου. Πάμε πιο κάτω τώρα, πάμε Κρήτη. Πήγε ο Γιώργος Στράντζαλης στο Ηράκλειο και τους έφερε βροχές και χαλάζι. Ευτυχώς έφυγε και θέλω να πιστεύω ότι επέστρεψε ο ήλιος και μαζί η σκέψη ο Όφη να κάνει, λέει, ένα νέο γήπεδο. Αλέξ Χριστινάκης, φίλος συνάδελφος από την Κρήτη, να μας πει τι γίνεται εκεί. Αλέξ, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
3: Τώρα έχει ηλιοφάνεια, προφανώς.
0: Μα ήρθε ο Στράντζαλης, μαύρη γάτα εκεί. Μόνο χιόνια δεν πέσανε.
3: Να έχουμε καλό καιρό και να έχουμε ήλιο μετά από αρκετές μέρες. Το θέμα που καίει εδώ στο Ηράκλειο είναι το γηπεδικό. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Έχει βρεθεί η έκταση, η πιθανή έκταση, γιατί όλα συνηγορούν ότι θα είναι εκεί. Είναι σε μια περιοχή που λέγεται Κορώνη Μαγαρά. Είναι λίγο έξω από το Ηράκλειο, αλλά εντός του Ηρακλείου, δηλαδή δεν είναι απομακρυσμένο. Είναι μια έκταση η οποία είναι 75 στρεμμάτων προς το παρόν, η οποία ανήκει κατά 90% στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Ναι.
3: Αυτό δείχνει να είναι ο νέος χώρος. Θα γίνουν προσπάθειες για να πάρουν και τις παράπλευρες περιουσίες και τις εκτάσεις δίπλα για να μεγαλώσει ακόμα. Νομίζω ότι ο ξεσηκωμός του κόσμου του Όφη στο Βόλο, αλλά το αποκορύφωμα, αυτό που το απίστευτο που έγινε όταν είδε η αποστολή του Όφη με το κύπελο 30-35.000, νομίζω ότι ήταν ο κινητήριος μοχλός για να αρχίσουν οι διαδικασίες, να ενεργοποιηθούν οι πολιτικοί, είτε περιφέρεια, είτε Δήμος Ηρακλείου, είτε ακόμα και οι πολιτικοί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα όνειρο χρόνων. Νομίζω ότι με βάση αυτά που διαρρέουν, ότι το γήπεδο θα είναι γύρω στις 15 με 16.000 κόσμος, ναι, στα πρότυπα του αμερικάνικου γηπέδου, δηλαδή, ναι, με καταστήματα κοντά στο γήπεδο, με χώρους εστίασης, με χώρους διαχέτασης και τα αρκετά.
0: Αλέξη, εδώ τα λεφτά ποιος θα τα βάλει?
3: Νομίζω ότι θα ευρεθούν από διάφορες πλευρές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Υπάρχει και μια φημολογία ότι έχει ευρύ έτσι ένα συμπαίκτη, όχι για την διοίκηση του Όφη, αλλά για το γήπεδο Μιχάλης Μπούσης. Νομίζω ότι θα υπάρχει η έκταση, θα παραχωρηθεί από το Δήμο Ηρακλείου, οπότε δεν θα έχει κόστος. Νομίζω ότι η περιφέρεια θα είναι αρρωγός στην όλη προσπάθεια και ο Μιχάλης Μπούσης θα βάλει και αυτός το δικό του μερίδιο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο που θα γίνει το γήπεδο.
0: Μακάρι.
3: Νομίζω ότι αν γίνει αυτό, όχι κύπελο Ελλάδος, θα είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση η οποία θα έχει κάνει η ομάδα του Όφη. Θα αλλάζει επίπεδο. Δεν θα αλλάξει επίπεδο με τον τίτλο, αυτό που πήρε, αλλά με το γήπεδο, καθώς θα υπάρχει μια πηγή εσόδων, θα υπάρξουν άλλα πράγματα, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά εμείς τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τις παιδικές εγκαταστάσεις.
0: Ευχαριστώ, Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχουν γήπεδα. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδο στον αθλητισμό χωρίς υποδομές. Λες, έχω μία ομάδα και θέλω να πρωταγωνιστήσει. Για να πρωταγωνιστήσει, πρέπει να έχεις ένα νέο γήπεδο. Νέο γήπεδο φέρνει περισσότερο κόσμο, άρα κόβεις περισσότερα εισιτήρια, εισπράττεις περισσότερο. Περισσότερος κόσμος και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις φέρουν περισσότερους χορηγούς, άρα επίσης παίρνεις περισσότερα. Πρέπει να έχεις υποδομές για να βγάζεις παίκτες από μέσα. Είναι πάρα πολλά. Οι εγκαταστάσεις είναι αυτές που αποτελούν ένα εφαλτήριο για την πρόοδο του αθλητισμού. Λοιπόν, προχωράμε. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Πάμε σε Τάνια Δήμου. Είχαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ. Grand Guignol παιχνίδι, μεγάλη ανατροπή. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Τάνια μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο και σε σένα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πραγματικά δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα πήρα χθες μετά και το τέλος του παιχνιδιού.
0: Ναι.
4: Γιατί μπορεί να μην
0: ήταν. Τι γύρισμα ήταν αυτό, πώς γύρισε έτσι?
4: Γυρνάνε, στο Βόλιο όλα γυρνάνε.
0: Πω.
4: Θα σου υπενθυμίσω ότι η εθνική μας ομάδα κάποτε στην Ολυμπιάδα είχε χάσει σετ από 21-9.
0: Πω, τι γίνεται.
4: Αλλά το θέμα είναι
0: από
4: ότι.
0: Από 1-2, 3-2.
4: 3-2 και μάλιστα το tie break έληξε 16-14, έτσι.
0: Πω.
4: Με δύο λάθη του ΠΑΟΚ του οποίου του στήχησαν. Θα μπορούσε να τα αποφύγει. Ένα λάθος σερβίς εκεί του Κόλεφ και μια μονομαχία πάνω στο φιλέ με τον Τόρες, θα μπορούσαμε να πάει ακόμα παράταση το tie break. Mm-hmm. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι χωρίς να είναι άκρος ποιοτικό. Ναι. Ήταν όμως ένα πραγματικό ντέρμπι με πολλές εναλλαγές στο σκορ, πολλές συγκινήσεις και αλλαγές συναισθημάτων. Αυτό σίγουρα το είχε άγχος, υπήρχε και από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Και οι δύο ομάδες επιθετικά κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά και το πλήρωσαν και οι δύο ανάλογα τα σετ. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κάνει το break μέσα στην Αθήνα. Mm-hmm. Νομίζω ότι έφτασε πολύ πιο κοντά σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να σημαίνει και τίποτα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-2 εδώ μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, έχει ακόμα μια ευκαιρία να κάνει το break μέσα στην Αθήνα. Αν γίνεται, γίνεται, γιατί ο ΠΑΟΚ το έχει ξανακάνει πολλές φορές. Έχει βρεθεί και με 0-2 πίσω στο σκορ και έκανε την ολική ανατροπή. Mm. Σίγουρα αυτό που φάνηκε από το παιχνίδι και από τα παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι ομάδες είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά γενικότερα οι ομάδες. Είναι ανάλογα τη μέρα στην οποία θα βρεθούν. Χθες δηλαδή λίγο παραπάνω ένα τσίκ να είχε ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, θα μπορούσε να έχει πάρει και με 3-1 την νίκη μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έρχεται το Σάββατο εδώ.
0: Πεντέμιση το παιχνίδι.
4: Πεντέμιση το παιχνίδι, σε ένα γήπεδο που φαντάζομαι ότι θα έχει και κόσμο. Αν κρίνω το γεγονός ότι την τελευταία φορά μετά και, και την απώλεια του κυπέλου από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα είχε πολύ κόσμο, φαντάζομαι ότι τώρα που είναι και το τέταρτο παιχνίδι, ο κόσμος θα στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας του ΠΑΟΚ, γιατί τουλάχιστον αναγνώρισε την ανταγωνιστικότητά της σε αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
4: Πολλά θα ξεκαθαρίσουν. Ενδεχομένως να υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα πάει να διεκδικήσει μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, για να δούμε και να τα καταφέρει, θέλουμε να το φέρουμε το πρωτάθλημα εδώ. Τάνια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τάνια Δήμου. Τώρα, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουμε όνειρα. Ένας ποδοσφαιρόφιλος, τι όνειρο να έχει, να πάει στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Και ευτυχώς εδώ έρχεται η Cosmote TV που μας βοηθάει να κάνουμε τέτοιου είδους όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με όποιον εσύ επιλέξεις να έχεις παρέα. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, εκεί θα πας για να δηλώσεις συμμετοχή. Έτσι μπορείς να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί.
5: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision.

0: παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
3: 50 χρόνια Μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Πεθάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Μυρίζει λουχουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια.
18: Και καινούριο λουρί.
19: Πού πήγε πάλι?
17: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
21: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
1: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
18: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και

0: Ξεκόλασες. Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 23 93 0 21 222.
4: Το σχολείο

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρέπει να έχουν, δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες. 4 Μαΐου, Αλεξάνδριο 2003. Άρης Προκόμ 84-83. Ο Άρης ο οποίος κατακτά το Champions Cup. Εμίλη, μπορείς να μας το θυμίσεις λίγο?
1: Και τώρα νεκρική σιγή στο Αλεξάνδριο, 3 και 6, μάλλον ξεχαστός τους Πολωνούς που αυτοί χτυπάνε τα τύμπανα. 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα, 83-81 Πρόκομ. Και ο Σόλωμος βολές. Μέσα, 83-82 μείον ο Άρης. Ο Σόλωμον φτάνει στους 32 πόντους με 6-7 βολές. Σόλωμον στις βολές και μετά μια καλή άμυνα. Κακή βολή, μαζεύω Ραϊτσεβιτς, πηδάει ψηλά, στο καλάθι! Η μπάλα στο καλάθι και ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης! Το παιχνίδι τελειώνει! 83-84, ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης και ο Ραϊτσεβιτς από μηχανής θεός! Η μπάλα στη Στεφάνη! Το επιθετικό rebound! Αλλά, να δούμε κάτι, ένας διαιτητής συζητάει με την γραμματεία! Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα δέκατο, Βαγγέλη Ιωάννους, ακούμε!
0: Λοιπόν, εδώ ο Άρης παίρνει το κύπελο. Γιάννης Λάπας, ένας από τους Έλληνες παίκτες, Γκαγκαλούδης, Νικολαίδης, πρώτος σκόρερ ο Σόλωμον με 32 πόντους, προπονητής ο Τάιγκερ Βαγγέλης Αλεξανδρής. Ο Γιάννης Λάπας είναι στη γραμμή και φαντάζομαι του θυμίσαμε ωραία πράγματα. Γιάννη, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας. Οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε, είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις.
0: Πώς αισθάνθηκες ακούγοντας αυτό το ηχητικό που βάλαμε μόλις τώρα?
2: Εντάξει, οπωσδήποτε νοσταλγία για μας που το ζήσαμε από μέσα. Οπωσδήποτε νοσταλγία και έτσι περηφάνεια για εκείνο που είχαμε καταφέρει.
0: Τι μπορείς να μοιραστείς από εκείνες τις στιγμές μαζί μας μετά από τόσα χρόνια, 2003, 2006, 23 χρόνια μετά?
2: Κοιτάξτε, όταν εγώ πρωτοπήγα στον Άρη, ο Άρης ήταν σε πλήρη ανυποληψία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μια χρονιά κινδυνέψαμε σχεδόν και να πέσουμε και μια ομάδα σχεδόν διαλυμένη.
0: Ναι.
2: Από εκεί μέχρι το να καταφέρουμε να πάρουμε εκείνο το ευρωπαϊκό τρόπαιο, οπωσδήποτε είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλη ανυπομονησία, πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη δημιουργία, η συγκίνηση. Ήμασταν μια πολύ νεανική ομάδα. Δεν είχαμε καμία, ξεκινώντας τη χρονιά, δεν είχαμε καμία βλέψη για αυτό τον ευρωπαϊκό θεσμό ουσιαστικά. Αλλά σιγά σιγά τρώγοντας ήρθε η όρεξη. Άνοιγε και περισσότερο. Είχαμε πολύ καλό οδηγό. Ο coach Αλεξανδρής, ο Tiger που είπατε και εσείς, ήταν εξαιρετικός.
0: The Tiger. Ναι.
2: Χρησιμοποιούσε τις κατάλληλες λέξεις να προετοιμάζει τους παίκτες πριν από κάθε παιχνίδι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Έλεγε: εάν δεν πάρουμε το κύπελο, γιατί θεωρητικά ήμασταν outsider, δεν θα συμβεί τίποτα. Εάν όμως το πάρουμε, τίποτα στη ζωή σας δεν θα είναι ίδιο. Και είχε δίκιο, γιατί αλλιώς δεν θα συζητούσαμε τώρα, σωστά?
0: Πω. Αν το πάρετε, τίποτα στη ζωή σας δεν θα είναι το ίδιο. Έχει απόλυτο δίκιο ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής.
2: Δεν θα είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία στιγματίζουν την καριέρα ενός αθλητή και υπάρχουν πολλοί παίκτες που και από τότε φυσικά ο Άρης έχει παίξει πάλι τελικούς, έχει παίξει για και τελικούς κυπέλλου, ευρωπαϊκούς τελικούς και δεν τα κατάφερε. Και οι παίκτες που είχε ήταν πάρα πολύ καλοί. Εντούτοις, η κάθε ομάδα η οποία έπαιρνε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο ή ένα ελληνικό τρόπαιο κτλ. Είναι η ομάδα που είναι γραμμένη με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.
0: Πες μου τι γίνεται τώρα με Σιάο, πώς βλέπεις τον Άρη τώρα και σ' αφήνω.
2: Ελπίζουμε για το καλύτερο. Βλέπω μια μεγάλη σοβαρότητα. Δεν βλέπω υπερφύαλες κινήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει οργάνωση. Τα πράγματα πάνε βήμα-βήμα. Οπωσδήποτε όταν μια ομάδα πρέπει να ξαναχτιστεί από την αρχή, να οργανωθεί και σε διοικητικό και σε στελεχειακό δυναμικό και σε παίκτες και τα λοιπά, οπωσδήποτε θα γίνουν κάποια λάθη, κάποιες αστοχίες και τα λοιπά. Όμως βέβαια όταν υπάρχει πρόγραμμα, μόνο για το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Γιάννη, με τι ασχολείσαι τώρα?
2: Τώρα έχουμε ξενοδοχειακή μονάδα στο Νέο Μαρμάρα Χαλκιδικής. Περιμένουμε τον κόσμο, σε λίγο καιρό αρχίζει η σεζόν μας.
0: Μάλιστα.
2: Παρακολουθώ βέβαια το μπάσκετ πάρα πολύ. Είμαι ένθερμος έτσι υποστηρικτής και βλέπω τα πάντα. Παρακολουθώ τα πάντα.
0: Σε ευχαριστώ, Τζον. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Πήγαμε λίγο, θυμηθήκαμε τα παλιά και είπε Σιάο. Και το ξέρω ότι έχουμε όλοι μας μέσα λίγο πολύ μια κουτσομπολίστικη διάθεση και περιέργεια πάνω απ' όλα. Μας την εξάπτουν πράγματα που βλέπουμε. Και είδαμε τον Σιαό να ανεβάζει ένα ρολόι Σέικο και εδώ οι ειδικοί είδαν ότι το ρολόι Seiko, αυτό που, αν το λέω, όχι, Rolex νομίζω ήταν, Rolex ήταν, ναι, Rolex, αλλά καλύτερα στα πιο πάρει Τρικαλιώτης, γιατί όταν κάποιος παίρνει ένα ρολόι 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτό λέει κάτι. Πάρε μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Εντάξει, ο Σιάο έχει μια μεγάλη συλλογή από ρολόγια, έτσι, ναι. Όταν είχε αναλάβει τον Άρη ως ιδιοκτήτης από το καλοκαίρι, είχε βγει προς τα έξω στη δημοσιότητα η μεγάλη συλλογή ρολογιών, ακριβών ρολογιών, σπάνιων ρολογιών, που, που είναι δεκάδων, όχι δεκάδων, από εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
3: Το συγκεκριμένο τελευταίο που αγόρασε,
0: ναι,
3: είναι αξίας, κοστολογείται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα ρολόι τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Κοστίζει το ρολόι του δηλαδή όσο είναι το φετινό μπάτζετ του Άρη.
0: Πω. Ένα ρολόι Rolex του Σιάο κοστίζει όσο το φετινό μπάτζετ του Άρη. Πω,
3: ναι, τόσο. Και το μπάτζετ του Άρη τόσο ήταν η φετινή στον. Εντάξει. Άλλο βέβαια τι κάνει στην προσωπική του ζωή και τι επιλέγει να κάνει, πώς να εξοδεύει τα χρήματά του ο Ρίτσαρντ Σιάο.
0: Ναι.
3: Και άλλο η ΚΑΕ Άρη. Είναι ένα επιχειρηματικό πλάνο που έχει, επιχειρηματικό σχέδιο σε βάθος πενταετίας. Πάει βήμα-βήμα. Όπως άκουσα και το Γιάννη Λάπα να λέει νωρίτερα, όντως ο Άρης το πάει βήμα-βήμα. Μένει πιστός σταθερά στο πλάνο του. Το αν θα υπάρξουν αλλαγές στο οργανόγραμμα των κινητήρων, θα φανεί αυτό μέρα με τη μέρα. Το καλοκαίρι, ουσιαστικά, που θα υπάρξουν και τις νέες αλλαγές, θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω ενίσχυση του μπάτζετ, η οποία το έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από το Μετρόπολη 95,5. Η βάση του μπάτζετ του Άρη, του αγωνιστικού, θα είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. 4,5. Κάπου εκεί θα κινηθεί.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, Πάρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Το μάθατε και αυτό. 2 εκατομμύρια το νέο ρολόι του Σιάο, το Rolex. 2 εκατομμύρια το ετήσιο budget του Άρη. Προχωράμε. Πάμε σε κάτι το οποίο, ειλικρινά το λέω, μας έχει στεναχωρέσει. Και μας έχει στεναχωρέσει γιατί εδώ η Ryanair φαίνεται ότι, πρέπει να το τσεκάρουμε βέβαια 100% να είμαστε σίγουροι, ότι κλείνει τη βάση που έχει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εξυπηρετεί 33 σταθμούς, προορισμούς, και αν σταματήσει τη βάση της εδώ να τη λειτουργεί, από τους 33 προορισμούς που εξυπηρετεί από και προς Θεσσαλονίκη, θα μείνουν μόνο 3. Αυτό σημαίνει συρρήκνωση στο τουριστικό προϊόν της πόλης, θέμα στα Airbnb, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωστρέφεια και το τουριστικό προϊόν της πόλης. Ο κύριος Θανάσης Νανάκος είναι στην γραμμή, πρώην πρόεδρος στην Επιτροπή Τουρισμού και τουριστικός πράκτορας, και φαντάζομαι θα έχει χάσει τον ύπνο του τελευταία. Καλησπέρα κύριε Νανάκο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Δυστυχώς είναι κάπως έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η περιφέρεια, όλη η Πιερία, όλη η Χαλκιδική, όλος ο νομός Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή είναι σε αναβρασμό, γιατί δυστυχώς οδεύουμε σε μια μαύρη σελίδα για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Φοβάστε ότι θα γίνει πράξη αυτό? Αυτή, κοιτάξτε, είναι απειλή, δείτε. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πρέπει να πούμε και γιατί σταματάει η Ryanair. Γιατί λέει έχει υψηλές χρεώσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι ένα brand affair, πώς να κρατήσουμε χαμηλά το κόστος? Δεν ξέρω, θα το δούμε.
4: Λοιπόν, να πούμε λίγο από διαπραγματευτικό, από διαπραγματευτική οπτική εικόνα. Πολύ πιθανόν η Ryanair να κάνει το δικό της παιχνίδι, ας πούμε, και να θέλει να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, ως γενικός φορείς και Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, θα μπορούσαμε να προλάβουμε την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση υπήρχε περίπτωση να γίνει, να γινόταν πολύ νωρίτερα και να μην είχαμε φτάσει.
0: Να μην φτάραμε ως εδώ, λέτε. Άρα τώρα τρέχουμε πάνω από το χείμενο γάλα.
4: Και θα μας χορέψουν και στο ταψί. Η δημοσιογραφική ενημέρωση όμως που έχουμε εμείς από συνάδελφους σας,
0: ναι,
4: είναι ότι ήδη έχουν ενημερωθεί οι υπάλληλοι της εταιρείας,
0: ναι,
4: στο να βρουν κάποια άλλη
0: δουλειά
4: ή να προωθηθούν.
0: 200 τον αριθμό, άρα 200 άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι.
4: Ναι, αυτούς τους έχουν ενημερώσει. Άρα αυτό είναι το ανησυχητικό μήνυμα της εταιρείας. Που πιστεύουμε ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι σε τελικό στάδιο.
0: Μάλιστα. Δεν θέλω να μείνουμε αυτό, θα δούμε τις εξελίξεις. Και νομίζω και κάτι ακόμα έχουμε, ότι παίρνονται δακτυλικά αποτυπώματα από επισκέπτες στην Ελλάδα στα σύνορα που είναι αυτό, εκτός Σέγγεν.
4: Αυτό είναι η δεύτερη καυτή πατάτα, ας πούμε, που έρχεται για το θέμα της επερχόμενης της σεζόν που έρχεται, διότι θα δημιουργηθούν τεράστιες ουρές με μεγάλη καθυστέρηση, πράγμα που θα αποθήσει τους τουρίστες που θα επισκεφθούν τη χώρα μας και κυρίως από τα Βαλκάνια, ναι. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα η Βόρεια Ελλάδα σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με την κυροζήνη και τα αεροπλάνα, ναι. Θα είναι αυτή που θα υποφεληθεί τουριστικά, γιατί δίπλα μας έχουμε τον οδικό τουρισμό και όλους αυτούς τους Βαλκάνους που αγαπάνε τη Βόρεια Ελλάδα και επισκέπτονται κάθε χρόνο και όλο το χρόνο φυσικά, να μην το ξεχνάμε αυτό, ναι. Την πόλη της Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανάκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Μην κλείσει η βάση της Ryanair, γιατί φέρνει χιλιάδες τουρίστες στην πόλη. Αυτοί φέρουν τα χρήματά τους. Ζουν άνθρωποι, είναι τα εστιατόρια, είναι τα ξενοδοχεία, είναι τα Airbnb, είναι η αγορά της πόλης. Όλα αυτά. Εδώ κάποιος πρέπει να παρέμβει και κάτι πρέπει να γίνει. Και μαθαίνω το θέμα θα φτάσει μέχρι και τη Βουλή. Πάμε σε Γιώργο Καστάνιμος που έχει κάτι. Έλα, Γιώργο, ρε.
5: Λοιπόν, Κυριακή 10 Μαΐου είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλους τους φιλάθλους στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν, να περπατήσουν, να στείλουν ένα υγιές ισχυρό μήνυμα, τιμώντας την μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου. Ναι. Και το φιλάθλο πνεύμα μέσα από τη συμμετοχή τους στο Πέρα από τα Όρια. Είναι ένα νέο αθλητικό γεγονός. Ναι. Είναι μια πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων, ώρα έναρξη στη 1 το μεσημέρι, με αφετηρία το γήπεδο της Τούμπας. Και τερματισμό μπροστά από το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό του Αγίου Δημητρίου. Κατόπιν θα γίνει μια σύντομη στάση για να τιμηθεί η μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου. Από το ίδιο σημείο θα δοθεί η εκκίνηση του δρόμου υγείας και φιλίας 3 χιλιόμετρων, ώρα έναρξης στις 2 το μεσημέρι, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν αντίστροφη πορεία τρέχοντας ή περπατώντας. Αναφέρουμε αυτά διότι.
0: Θα το δούμε και αύριο αυτό.
5: Ναι, θα το δούμε και αύριο. Τη συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για όλους, χωρίς να απαιτείται κάποιο χρηματικό αντίτιμο ή κάποια εγγραφή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά ακόμα συλλεκτικά δώρα. Μην χάσει την ευκαιρία να ζεις την χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Νομίζω θα έχετε δει την είδηση πως ένα κρουαζιερόπλοιο μπαίνει σε καραντίνα, καθώς έχουμε έναν ιό που προσβάλλει τους επιβάτες. Έχουμε 3 νεκρούς που πεθαίνουν από τον χανταϊό. Και το ερώτημα αμέσως προκύπτει είναι τι είναι ο χανταϊός και πώς είναι δυνατόν άνθρωποι να πεθαίνουν από αυτόν και ένα κρουαζιερόπλοιο με χιλιάδες επάνω ταξιδιώτες να μπαίνει σε καραντίνα. Εδώ ζητάω αμέσως επιστημονική γνώση, συνδρομή από τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Σαββόπουλο, ο οποίος ποτέ δεν αρνήθηκε να μας βοηθήσει και να μοιραστεί μαζί μας, μαζί σας κάποιες από τις επιστημονικές του γνώσεις. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
6: Καλησπέρα και το κάνω με χαρά, κύριε Μπουζό.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πείτε μας τώρα, ποιος είναι αυτός ο χανταϊός που ξαφνικά έρχεται στο προσκήνιο?
6: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ομάδα έτσι, πιο γνωστή θα έλεγα έτσι στην ιατρική κοινότητα, είναι ο χαντάν. Δηλαδή είναι ένας ιός, χαντοϊός, ναι. Ο οποίος τελικά προκαλεί αιμορραγία. Ενώ ξεκινάει να κάνει όπως ακριβώς θα ήταν ένας ιός που κάνει μια γρυπώδη συνδρομή. Ναι. Με μια πονοκέφαλο, με πυρετό, με καταρροή, μπορεί να κάνει κάποιες και έμετο και διάρειες. Ναι. Ακολουθεί μια περίοδος, μπορεί να περάσει και μια εβδομάδα, ναι. Και ενώ φαίνεται να πάει και να λυθεί αυτή όλη η συνδρομή, μετά κάνει μια αιμορραγία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αιμορραγία από οποιοδήποτε σύστημα. Εγώ θυμάμαι στην, ας πούμε, διαδρομή μου την ιατρική από φοιτητής μέχρι τώρα, έχω δει 3 περιστατικά. Και τα 3 περιστατικά καταλήξαν δυστυχώς, τα βαριά περιστατικά κάνουν αιμορραγία από το αναπνευστικό, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά κάνεις αιμοπτήσεις μεγάλες, κάνουν το οροποιητικό και αυτός μοιάζει αυτή η εικόνα του αιμορραγικού πυρετού, έτσι ονομάζεται, ο χαντογιός θα προκαλεί, αλλά αιμορραγικός πυρετός γιατί συνδυάζεται με αιμορραγίες, μοιάζει πάρα πολύ με μια άλλη πάθηση που είναι πολύ συχνή στην Ελλάδα και είναι αυτή η ικτεροαιμορραγικής προχέτωση, νόσος του Veyli Vair. Αυτά πρέπει να ξέρει ο κόσμος για να μην φοβάται ότι κυρίως είναι μέσω τροκτικών, τα τροκτικά, τα ποντίκια. Ναι. Άρα αυτοί που είναι εκτεθειμένοι, οι δασολόγοι, οι γεωργοί κτλ. Ναι. Από δείγμα, από δάγκωμα,
0: ποντικού,
6: από ένα τροκτικό, από ένα ποντίκι, ναι, ή από περιττώματα.
0: Ναι.
6: Μπορεί αν κάποιοι μένουν έτσι σε υπόγεια που μπορεί, ναι, να υπάρχουν ειδικά, ναι, στο εξωτερικό,
0: ναι,
6: για να μην λέμε μόνο τα καλά, να λέμε και τα άσχημα, ναι, ειδικά στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Ξέρετε ότι πολλές φορές μένουν δύο ή τρεις σε ένα φλατ, ναι, μένουν πέντε, γιατί δυο είναι τα τροκτικά,
0: ναι,
6: τα ποντίκια.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτά με τα περιττώματά τους, με τα ούρα τους, με τα κόπρανά τους, μπορούν πραγματικά να μολύνουν και μέσω αυτού του ξενιστού γίνεται η μόλυνση. Δηλαδή δεν είναι συχνή να γίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Καταλάβατε.
0: Μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Εγώ από τα περιττώματα και τα ούρα των τροκτικών πώς μπορώ να κολλήσω?
6: Αν έχετε μια πληγούλα, μια λύση συνέχεια που λέμε εμείς.
0: Στο δέρμα.
6: Ένα, ναι, κόψιμο κτλ. Καταλάβατε. Ναι. Σκουπιστείτε ή αυτά τα αναπνεύσετε, πολύ εύκολα μπαίνει μέσα.
0: Και αναπνέοντας δηλαδή.
6: Και αναπνέοντας μπορεί να γίνει.
0: Pop.
6: Αναπνέοντας μπορεί να γίνει.
0: Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι θέλω να σας πω? Ότι, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή, σε μια, ένας μαχόμενος καθηγητής ιατρικής. Και αυτό αναδείχθηκε επειδή είπατε ότι στην πορεία μέχρι τώρα έχετε αντιμετωπίσει τρεις φορές τέτοια περιστατικά. Άλλες φορές ενημερώνομαι στο αμφιθέατρο και άλλο εγώ δίνω μάχη κάθε μέρα και τα βλέπω μπροστά μου.
6: Είναι. Πόσο δύσκολο να το διαγνώσει κάποιος έτσι, δεν είναι εύκολο αυτό. Όταν σας λέω ότι ειδικά τις πρώτες μέρες, αν δεν το σκεφτείς, βέβαια στην άλλη περίπτωση που ανέφερα την νόσο του Veil ή Vile, όπως θέλετε να την προφέρετε, επικρατεί και ο ίκτερος, προσβάλλει πολύ πιο συχνά το σηκώτη που δεν το κάνει,
0: ναι,
6: αυτό ο ιός, ο Χαντάν, ας πούμε, η Χαντοή που είπατε προηγουμένως.
0: Ναι.
6: Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αν το από την αρχή το διαγνώσεις, γιατί υπάρχει θεραπεία τότε εκεί, υπάρχει μικρόβιο που μπορείς να βάλεις, είναι ληστέ, κάνεις θεραπεία με αντιβιωτικό και το προλαμβάνεις. Εδώ βέβαια στον ιούς, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει. Είναι ένα αυτοϊάσιμο, δηλαδή θα καταφέρει ο οργανισμός να κάνει αντισώματα και να υπερνικήσει αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό και αυτοί έχουν υψηλή θνητότητα, πάνω από 50%. Συνήθως 30-50% είναι. Δηλαδή, σε ένα ποσοστό, για να το καταλάβει ο κόσμος, από τους τρεις ο ένας θα πεθάνει. Μπορεί να πεθάνουν και οι δύο.
0: Τι λέτε τώρα.
6: Λοιπόν, και παίζει μεγάλη, έτσι, έχει μεγάλη σημασία το ανοσοποιητικό σύστημα.
0: Τι λέτε τώρα.
6: Άρα, κρατήστε ότι δεν είναι ένας ιός που εύκολα μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον.
0: Ναι.
6: Έτσι. Θέλει έναν ενδιάμεσο, όπως λέμε, ξενιστή. Και αυτό το κάνει το τροκτικό, το ποντίκι, ο αρουραίος, όπως θέλετε, πέσει το ανάλογο σε ποια περιοχή είναι κάποιος ή σε ποια χώρα είναι.
0: Μάλιστα.
6: Και καταλαβαίνετε ότι τέτοια περιστατικά είναι πιο συχνά σε ορεινές εκτάσεις όπου υπάρχουν βουνά, υπάρχουν δάση, γιατί εκεί είναι πιο πολύ και
0: η κρουαζιερόπλια.
6: Αρουραίος, το ποντίκι είναι ακριβώς
0: η κρουαζιερόπλια.
6: Όλα αυτά τα τροπτικά. Και εκείνο που σας λέω είναι ότι στην αρχή μπορεί να ξεγελάσει γιατί δείχνει ακριβώς σε μια γρίπη, μια γρυπούλα, ναι, ή ένα.
0: Και εσύ νομίζω ότι έχεις γρίπη και παραμονεύει η επικίνδυνη κατάσταση με την
6: κρουαζιέρα. Κάνει μια κοιλιά και εκεί που λες. Κάνει μια κοιλιά και που λες ότι το ξεπερνάει και τα λοιπά. Μετά γίνεται η δεύτερη φάση, η οποία, ας πούμε, χαρακτηρίζεται από αιμορραγίες. Και δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία και δεν υπάρχει και εμβόλιο. Γιατί βλέπετε πάρα πολλοί ιοί είναι που δεν έχουν πρόληψη.
0: Ναι.
6: Γι' αυτό πρέπει εμείς να εκμεταλλευτούμε σε αυτούς τουλάχιστον που έχουμε εμβόλιο και που υπάρχει έτσι δυνατότητα πρόληψης. Και δράζω με τις ευκαιρίες να αναφέρω ότι πλέον για μένα είναι ανεπίτρεπτο οποιαδήποτε ηλικία, αν θέλετε,
0: ναι,
6: έτσι για τους αθλητές, για τους υπερήλικες, να μην κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Επίσης για τον συγκητιακό ιό, τον RSV.
0: Ναι.
6: Έτσι που τον βλέπουμε.
0: Άρα λέτε κάντε εμβόλια. Κάντε εμβόλια.
6: Όταν υπάρχουν εμβόλια διαθέσιμα,
0: ναι,
6: βεβαίως, όταν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για ιούς.
0: Ναι. Γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, υγεία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή τον Χρήστο Σαββόπουλο. Καλά το λέει. Υπάρχουν, λέει, εμβόλιο για τη γρήπη. Ας το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε Χρήστο Στεφανή που είναι στη γραμμή και έχει το δικό του ρεπορτάζ από την πόλη. Χρήστο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Μια περίεργη υπόθεση όσον αφορά τις πληροφορίες μας από σχολεία από το πρωί.
0: Ναι.
7: Στη Θεσσαλονίκη, ανατολικά στην Πέτρου Συνδίκα, εκεί όπου φαίνεται ότι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς εκμεταλλεύτηκαν κακοποιοί και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, αφού έκοψαν κάγκελα, παραβίασαν πόρτες, μπήκαν σε ένα λεβιτοστάσιο, έσκαψαν μια τρύπα και εισχώρησαν στο εσωτερικό ενός μεσητικού γραφείου στην Θεσσαλονίκη, αρπάζοντας χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας. Το μπέρδεμα και η περιέργεια που λέμε ξεκινά ότι οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για ένα τεράστιο ποσό που άγγιζε σχεδόν τις 300.000 ευρώ.
0: 300.000
7: ό,τι κατάφεραν να πάρουν.
0: Ναι,
7: από το χρηματοκιβώτιο. Ωστόσο, λίγοι, μάλλον αρκετά αργότερα, με τις διευκρινήσεις που έδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών αυτής της επιχείρησης, ξεκαθάρισε ότι αυτό το ποσό δεν ξεπέρνωσε τα 1.000 ευρώ, αν και οι κακοποιοί κατάφεραν να πάρουν και άλλα αντικείμενα αξίας, κυρίως ηλεκτρονικά, όπως οθόνες και συσκευές, όπως και να έχει, κατάφεραν να διαφύγουν. Υπάρχει κλειστό κύκλωμα σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που έχει καταγράψει τις κινήσεις τους, και αυτοί οι δράστες αναζητούνται, είτε βέβαια πήραν 1.000 ευρώ είτε πήραν 300.000, η κατηγορία είναι ίδια, η ζημιά για τους ιδιοκτήτες είναι πολύ διαφορετική.
0: Ευχαριστώ Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Πρόσεξε τώρα, να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη είναι σούπερ εμπειρία, αλλά να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, ανεπανάληπτη. Τώρα, αν τα συνδυάσεις και τα δύο, είναι ο τέλειος συνδυασμός, πραγματικά ανεπανάληπτο. Η Cosmote TV το κάνει εφικτό, γιατί μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Αν θέλεις, μπορείς να μπεις στο Cosmote Telecom App, που στην ενότητα Moments, και να δηλώσεις εκεί συμμετοχή. Έτσι θα ζήσεις μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα για να πάτε ταμείο με Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
8: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, πες μου τι θα γίνει το βράδυ. Arsenal, Ατλέτικο στη ρεβάνς του 1-1.
9: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μου. Καλά είναι να μπουν τα παιδιά betshow.com να δουν τι πιστεύω εγώ ότι θα γίνει στο Λονδίνο το βράδυ, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Πάντως η βραδιά έχει πολλά παιχνίδια. Αρχίζει από τις 7 το βράδυ και πάει έως τα... να μην σου πω τώρα... πηγαίνει μέχρι την άλλη μέρα, αύριο δηλαδή στις 3 το μεσημέρι, γιατί έχουμε και η Ιαπωνία πρωί-πρωί. Αρχίζουν στις 7 τα παιχνίδια, έως και μία η ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια, οπότε αντιλαμβάνεσαι έχουμε ένα 24ωρο σχεδόν εδώ γεμάτη δράση. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια πολύ καλή απόδοση. Είναι για το Copa Sulamericana, το αντίστοιχο Europa League δικό μας, εν πάση περιπτώσει, στη Λατινική Αμερική. Στο Εκουαδόρ η Deportivo Cuenca υποδέχεται τη Σαν Λορένσο, τους Αρχεντίνους. Οπότε ισοπαλία είναι κοντά στο 2,90 με 3 απόδοση. Ισοπαλία και είναι μια χαρά. Όποιος θέλει να το τεντώσει λίγο παραπάνω, ισοπαλία και άντερ. Και είμαστε μια χαρά. Κουένκα, Σαν Λορένσο, ισοπαλία, την αγάπη μου Γιώργο. Καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
8: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, Γρηγόρης Κόκκινος σε λίγο έρχεται με Κωστή Ραπτόπουλο, δεν φεύγετε, Μετρόπολης μένετε. Και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο τηλέφωνο και στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
12: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άρεστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, γέφυρα Ρεσίου. autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
13: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαίας.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
22: Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
23: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
1: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
2: και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φέρνει την προστόπιση Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει της κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη σε ρυθμίση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδερφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα πρώτο τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. $9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε, να, ό,τι επιθυμείτε, κατά τα όσα θα πούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, θα ας πούμε πως οι μπανάνες Dol είναι η ιδανική λύση. Βραδιά Champions League, βραδιά Ευρωμπάσκετ. Αλλά θα ξεκινήσω μια πολύ δυσάρεστη είδηση για τον μπασκετικό κόσμο, καθώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι πλέον δεν είναι μαζί μας ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Για όσους θυμούνται, ο Πορτορικανός σέντερ, ο οποίος αγωνίστηκε και στο NBA και στη χώρα μας, τόσο στο Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισα το 1995, τόσο στο Ηράκλειο το 1996, όσο στον Άρη το 1997, αλλά και το 1998. Οι φίλοι του Άρη θα το θυμούνται καλά. Δυστυχώς, για κάποιο λόγο, στα 63 του χρόνια δεν έχουμε ακόμη επίσημη ανακοίνωση. Τα αίτια δηλαδή που απεβίωσε ο πολύ μεγάλος αυτός μπασκετμπολίστας, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι αφήσαν το στίγμα τους στη χώρα μας και πλέον δεν είναι ανάμεσά μας, καθώς από ό,τι μαθαίνω τώρα, καθώς βγαίνουν σιγά σιγά οι ειδήσεις, έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με την επάρατη νόσο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Για να μην ρωτάτε, καλά πήγε η του Κωστή, θα στα πει ο ίδιος όταν θα επιστρέψει. Εντάξει, έκαναν οι γιατροί αυτό που έπρεπε, ο ίδιος θα πήγε μια χαρά, αύριο περισσότερα. Θα ξεκινήσω με κάτι δυσάρεστο, γιατί δυστυχώς η οπαδική βία είναι τυφλή και κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι δεν έχει καμία θέση πουθενά, ειδικά στην πόλη μας. Βλέπετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και μιλάω για την παγκόσμια οικονομία, καθώς όσο συνεχίζεται αυτή η μπούρδα στο Περσικό, τόσο θα βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει, τόσο θα ακούμε δυσάρεστα νέα από την οικονομία, τόσο θα βάζουμε το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη για να βάλουμε βενζίνη ή καύσιμο πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Θα βλέπουμε άνοδο στις αυξήσεις των τιμών, άρα και στα προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε καθημερινά, άνοδο στην ενέργεια, αλλά οι μισθοί στάσιμοι, άρα θα χάνουν την αξία τους και τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Τα είπαμε χθες, κάποιοι το περνάνε μπάι. Για μεγάλη αεροπορική εταιρεία της Ιρλανδίας, η οποία αποφάσισε να κόψει τη Θεσσαλονίκη και να εγκαταλείψει τα περισσότερα από τα δρομολόγια για να κρατήσει μόνο τρία από αυτά που έκανε. Πράγμα που σημαίνει θέσεις εργασίας, χρήματα, έσοδα από τουρίστες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και είναι ένα ντόμιο εξέλιξεων το οποίο δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει, ούτε μπορεί να το προβλέψει ο καλύτερος οικονομικός αναλυτής. Δεν υπάρχει καμία λογική. Ποιος φταίει, τι φταίει, είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί εμείς είμαστε μικροί και μιλάω πρώτα για την Ελλάδα σαν χώρα, όχι ως άνθρωποι, ως μονάδες, και δυστυχώς δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει όλη η ιστορία. Πέρα λοιπόν από αυτό, για να μην γίνω δυσάρεστος, θα γίνω δυσάρεστος με κάτι άλλο, καθώς δεν γίνεται να αποκρύπτεις πράγματα τα οποία συνεχίζουν να συμβαίνουν και απευχόμεθα όλοι, αλλά δυστυχώς κάποιοι ανεγκέφαλοι θίγουν τόσο και την ομάδα την οποία υποστηρίζουν, προσβάζουν το Θεσσαλονικαία, όποια ομάδα για να αγαπάει, και δημιουργούν προβλήματα σε ομάδες, σε οικογένειες, σε μικρά παιδιά, χωρίς καμία συνέστηση ότι αυτό δεν είναι πέρα από μια μπούρδα η οποία δεν έχει να προσφέρει τίποτα απολύτως. Ο καλός φίλος συνάδελφος, ο Δημήτρης Βαρβαρέλας, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Εραστέχνη Ηρακλή, τον κύριο Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος σήμερα το πρωί πήγε στα γραφεία της Νομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για να καταθέσει μήνυση για όσα συνέβησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, χθες δηλαδή, μετά από επίθεση 100 οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο τρομοκράτησαν με κράνη και λωστάρια, με απειλές και ύβρις την ποδοσφαιρική ομάδα K13, κρατηθείτε, K13, το γυναικείο ράγμπι, αλλά και οι κορασίδες του βόλεϊ, οι οποίες ήταν εκεί, στο χώρο τον οποίο γυμνάζονται οι αθλητές του Εραστέχνη Ηρακλή, και απλά γυμνάζονται. Δεν υπήρχαν δηλαδή αντίπαλοι οπαδοί
να πεις ότι ήταν ένα παιχνίδι και πάνω στην τρέλα, την οπαδική τρέλα και βλακεία, όπως θέλετε χαρακτηρίστε την, είχαν ραντεβού, είπαν να κάνουν τη μαγιά τους γιατί έτσι νομίζουν ότι είναι μαγιά. Δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος του Αριστερή ότι έχουν τρομοκρατηθεί οι γονείς και τα παιδιά, όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι εργαζόταν εκεί και εργάζονται. Ευτυχώς οι γονείς και τα παιδιά δεν αντέδρασαν, αλλιώς θα είχαμε θύματα. Δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόκληση. Πρόκειται για εισβολή. Είναι ανησυχητικό, δεν έχει λογική. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, ήταν τα λόγια του κυρίου Μάκη Κυριζίδη. Όλα αυτά, όταν λιγότερο πριν από ένα μήνα, αν θυμάστε, ήμουν εκεί, ότι είχε έρθει ο κύριος Βουρτζής, ο υφυπουργός αθλητισμού, και είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ, προκειμένου όταν και εφόσον θελήσει να ξεκινήσει τη νέα Τούμπα, με το καλό θα πω εγώ, να συγκατοικήσει με τον Ηρακλή στο Καρταζόγλιο, να το χρησιμοποιήσει σαν έδρα, μέχρι να αποπαραδοθεί το έργο της νέας Τούμπας. Αν υπάρχει έστω και ένας ο οποίος μπορεί να με εξηγήσει το λόγο που συμβαίνουν αυτά, δηλαδή έχουμε ραντεβού με θύματα, έχουμε δολοφονίες, έχουμε ραντεβού με τραυματίες, έχουμε επιθέσεις σε ανθρώπους γιατί φορούν τη φανέλα μιας άλλης ομάδας την οποία αντιπαθούν κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι εκτόνωση? Είναι μαγιά? Είναι τι? Δηλαδή, να μην μπορεί ένα παιδάκι να φορέσει τη φόρμα της ομάδας της οποίας αθληθεί, όποια ομάδα και αν είναι αυτή, όπως και αν λέγεται. Ποιο είναι το κακό, δεν μπορώ να καταλάβω. Και πού ωφελεί? Πού ωφελεί, μπορεί να μου πει κάποιος? Ποιο το κέρδος? Δηλαδή, δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό? Δεν υπάρχει καμία ελπίδα? Και αν κάποιος γονιός, κάποια μητέρα αισθανθεί ότι απειλείται και αντιδράσει, τι θα γίνει? Και την κοπανίζει κάποιος με ένα λοστάρι και την αφήσει στον τόπο? Θα μιλάμε για ένα ακόμη θύμα? Θα μιλάμε για βεντέτα, για πόλεμο? Ποιος ο λόγος δηλαδή? Ποιο το όφελος μπορείτε να μου πείτε? Τι έχει να κερδίσει κάποιος από αυτό? Χρήματα σίγουρα όχι. Έγκλη σίγουρα όχι. Δεν ξέρω αν έχω τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης ή αν ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος σε κάνει και οριμάζεις και τα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Είναι υγεία το να υποστηρίζει ο καθένας όποια ομάδα θέλει. Το να χαίρεται με τις νίκες αγαπημένης της ομάδας, να λυπάται με τις αποτυχίες της, να κάνει καζούρα στον αντίπαλο, ακόμη και να στεναχωριέται όταν βλέπει ότι ο αντίπαλος του πάει καλά, αλλά δεν είναι καθόλου υγεία να υπάρχει η βία σε ένα χώρο όπου οι ανώνυμες εταιρείες έχουν την ευκαιρία να βγάλουν κέρδη ίσως και εκατομμυρίων, και αυτά είναι απλά παιδιά τα οποία υποστηρίζουν κάποια ομάδα. Αντίστοιχα υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν την ίδια βλακεία στο κεφάλι και υποστηρίζουν την άλλη την ομάδα. Τι θα γίνει δηλαδή, θα έχουμε πόλεμο? Αυτό θέλουμε? Να γινόμαστε πάλι πρώτο θέμα για τους λάθος λόγους? Γιατί ρε παιδιά,
Ποιος ο λόγος? Ποιο το όφελος? Να πω ότι υπήρχε κάτι και πάλι είναι όχι δικαιολογημένο, αδικαιολόγητο πέρα από κάθε λογική. Δεν θα πω ούτε για γονείς, ούτε για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ούτε... Μιλάμε οργανωμένα, πήγαν 100 άτομα για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και το όφελος ποιο ήταν? Δηλαδή είμαστε το 2026. Ο κόσμος προχωράει. Και εσύ ρε φίλε φοράς οπαδικά γυαλιά και ακολουθείς μία αγέλη η οποία θρέφεται μέσα από τη βία. Με ό,τι συνεπακόλουθα έχει αυτό. Είπαμε να υπάρχει άγνοια κινδύνου, να υπάρχει οπαδική τρέλα. Καλοδεχούμενα όλα αυτά. Πολλά πράγματα μπορούμε να συζητάμε επί ώρες. Αλλά εγώ αυτό το λέω οπαδική βλακεία. Αλητεία θέλετε? Αλητεία. Τον λόγο πείτε μου. Το όφελος πείτε μου. Φυσικά και όλοι τα καταδικάζουν. Δεν υπάρχει ούτε ένας υγιός σκεπτόμενος να πει μπράβο, καλά κάνανε. Λίγος καιρός έχει με τον κλεωμένο, παιδιά. Δεν ξέρω ειλικρινά. Και δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και ένα τυχαίο γεγονός. Βρεθήκανε δύο με άλλους δύο ή με έναν διαφωνήσαν, του πήραν την πλούζα, που και πάλι δεν δικαιολογείται. Ούτε περιμένουν να αλλάξει ο κόσμος και να υπάρχει ευγενής άμυλα και αγάπη μεταξύ των οπαδών και να πούνε μπράβο μεγάλε που αγαπάς τον ΠΑΟΚ, μπράβο μεγάλε που αγαπάς τον Ηρακλή, πάμε μαζί στο γήπεδο. Δεν περιμένουν να αλλάξει τον κόσμο. Ούτε ελπίζω να αλλάξει αυτό το πράγμα από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά όλοι εμείς που μεγαλώνουμε μικρά παιδιά δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε σε έναν κόσμο ο οποίος τουλάχιστον να είναι ασφαλής, να έχει μια ελπίδα. Δηλαδή έχουμε τόσα προβλήματα, τόσα προβλήματα. Η παγκόσμια οικονομία είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Με τη θηλιά στο λαιμό. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Και εσείς μαζεύεστε μια αγέλη και πάντα να τρομοκρατήσετε κόσμο. Και τι πετύχατε? Πέστε μου τι πετύχατε. Και αν αισθάνεστε υπερήφανοι γι' αυτό. Ποια η ωφέλεια? Και αν υπάρχει έστω και ένας που καμαρώνει για αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν το χωράει το μυαλό μου. Θα μπορούσε να είναι το δικό μου το παιδί όπως τα παιδιά κάποιον άλλων. Δεν έχει το δικαίωμα κάποιος να πάει το παιδί του να αθληθεί σε κάποια ομάδα. Όπως και αν λέγεται αυτή. Γιατί πιστεύει ότι γίνεται καλή δουλειά, γιατί μπορεί ο κουμπάρος του να είναι προπονητής εκεί, κάποιος φίλος του, κάποιος ξάδερφος, κάποιος άνθρωπος που τον πιστεύει ότι κάνει καλή δουλειά. Κάποιοι λένε ότι οι καλύτερες ακαδημίες είναι του Ολυμπιακού, κάποιοι λένε ότι οι καλύτερες ακαδημίες είναι του ΠΑΟΚ. Μεθαύριο μπορεί να κάνει ξανά ο Άρης ακαδημίες. Τι θα πρέπει να υπάρχουν η αστυνομία ή να υπάρχουν ομάδες περιφρούρης για αυτά τα πράγματα? Εμείς μόνοι μας, σαν πολίτες αυτής της πόλης, δεν μπορούμε λίγο να αναθεωρήσουμε? Και
και θα έλεγα τα ίδια ακριβώς, χωρίς την παραμικρή απόκληση, οποιοδήποτε και αν ήταν αυτή, οποιαδήποτε ομάδα και αν υποστηρίζαν. Και βλέπετε ότι είμαι όχι μετριοπαθής, απόλυτα ειλικρίνη μαζί σας. Μπορούμε ή δεν μπορούμε να βάλουμε stop στην βλακεία ή οπαδική αλητεία? Αν όχι, λυπάμαι, αποτύχαμε σαν πόλη. Διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel.

0: συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
15: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόκο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
16: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972 680838. Άιλα Restaurant. Μην το χάσεις.

0: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
1: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
2: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
3: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Εκεί είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ αποθηκεύστε το τηλέφωνο στο 23 10 85 27 27 για ένα πολύ απλό και σοβαρό λόγο, γιατί πολύ απλά ο κλειδαράς της καρδιάς μας, ο άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει αγαπητός όσο κανείς στην πόλη και σας εξυπηρετεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με άψογο και τρόπο που μόνο εσείς έχετε να πείτε τα καλύτερα, σας εξυπηρετεί οτιδήποτε και αν συμβεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, με τηλεφώνημα στο 23 10 85 27 27. 9.55 κενό το έννοιμά στο 19 129. Όχι, άκυρο αυτό, θα να μην το πω ποτέ. Το 54 301, με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5, στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το θεσμό του Champions League, τη revanche του 1-1. Το Μετροπολιτάνο ήταν το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Arsenal, εκεί που η Ατλέτικο, η ομάδα του Τσόλο Σιμεών, ήταν πολύ καλύτερη, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει, έμεινε στο 1-1, έχασε περισσότερες ευκαιρίες. Είπαμε το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, και η ομάδα του Αρτέτα είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα αποφασιστικό, αν καταφέρει και πάρει την νίκη, προκειμένου να πάρει αυτή το εισιτήριο για το τελικό του Champions League, μιας και από χθες κρατάει την τύχη στα χέρια της, προκειμένου να κατακτήσει την Premier League, κάτι που έχει να κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, είχαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι χθες το βράδυ, το οποίο δεν παρακολούθησα γιατί τα βλέμματά μου ήταν στο Σάνδεθ Πιχουάν Σεβίλη για να δω αν θα κερδίσει. Ήταν στο γήπεδο Hill Dickinson Stadium, όπως ονομάζεται το καινούριο στάδιο της Everton, που αποδείχθηκε καντέμικο για την ομάδα του Pep Guardiola, ο οποίος χθες δεν τα κατάφερε καθόλου καλά. Και εκεί που προηγούνταν στο ημίχρονο 0-1, τελικά στο τέλος κατάφερε και σοφάρισε σε 3-3 την ομάδα του David Moyes. Ο Moyes, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την Everton, καθώς τον θυμόμαστε από την εποχή που ο Απόστολος Βέλιος είχε πάρει μεταγραφή το 2011 στην Everton και έκανε τα πρώτα του σπουδαία βήματα στο εξωτερικό. Η Everton λοιπόν το 0-1 το έκανε 3-1. Φυσικά και η City είναι μια ομάδα με τεράστια ποδοσφαιρική αξία και παίκτες οι οποίοι έχουν και τεράστια αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο την ισοφάρισαν, αλλά αυτό δίνει το δικαίωμα στην Arsenal, η οποία έχει ένα βαθμό περισσότερο, να κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της. Αν θα το καταφέρει είναι μια άλλη ιστορία, εξίσου συγκινητική. Αυτή η ιστορία όμως, η οποία είναι όχι απλά συγκλονιστική, μη το κες το τραγούδι, μη το κες θα το βάλεις μετά. Η ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ συγκινητική και θα ήθελα να την κρατήσετε πολύ καλά. Λοιπόν, καλησπέρα Γρηγόρη, επειδή έρχομαι προς γέννησης, μήπως ξέρεις αυτή τη στιγμή αν έχει κίνηση περιφερειακά. Στα να δω, όπως λέει η Κυφαλακρή οχιά. Κάτσε να δω. Περίμενε. Κίνηση έχει από τα Κωνσταντινοπολίτικα προς δυτικά μέχρι τα μετέωρα. Εκεί είναι που κοκκινίζει. Τα υπόλοιπα δεν. Μια χαρά φαίνονται. Εντάξει. Λοιπόν, χτες το μεσημέρι, με τον αγαπημένο σας ET, τον εξωγήινο, ο οποίος σας είπα ότι έχει ένα απίστευτο χάρισμα, για άλλη μία φορά θα χρησιμοποιώ τερατολογία σε τέτοιες περιπτώσεις, μοίρασε εκατομμύρια στους θαυμαστές του. Πώς? Ακούστε.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός?
0: Σε τι δεν είμαι?
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, πες, ναι.
0: Chelsea Nottingham Forest, πες μου, ποιος θα κερδίσει?
1: Τι μάτς είναι αυτό?
0: Πρωταθλήματος.
1: Chelsea Nottingham Forest ή Chelsea θα κερδίσει?
2: And a yes! A one-year's header. Forest with the perfect start. Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge.
0: Κάτσε εδώ πως δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην τούμπα, τα προποτζήθηκα.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα, έγινε Μπαρσελόνα η Νότιχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Τζαμπ κανονικά. Να σας πω το αποκορύφωμα του ατελείωτου χαρίσματος του εξωγήινου. Έχασε πέναλτι ο Πάλμερ. Ποιος? Ο Πάλμερ. Μιλάμε για τον παίκτη που δεν ξέρω αν τον έχει ξεπεράσει κάποιος. Στην διάρκεια της περσινής χρονιάς, αν απατώμε, συγχωρήστε με, έκανε το ρεκόρ σερί, δηλαδή εύστοχων εκτελέσεων πέναλτι, ο Πάλμερ. Και χθες ο Άγγλος Χαφ, ο οποίος δεν χάνει πέναλτι, έχασε πέναλτι στο 0-2 με την Nottingham Forest. Ξαναβάλτο.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός?
0: Σε τι δεν είμαι?
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, πες, ναι.
0: Chelsea Nottingham Forest, πες μου, ποιος θα κερδίσει?
1: Τι μάτς είναι αυτό?
0: Πρωταθλήματος.
1: Chelsea Nottingham Forest ή Chelsea θα κερδίσει?
2: And a one-year's in! A one-year's header! Forest with the perfect start! Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge.
0: Κάτσε εδώ πως δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην τούμπα, τα προποτζήθηκα.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα, έγινε Μπαρσελόνα η Νότιχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι. Δεν έχω ξανακούσει, Άγγλο speaker. Εμίλια, στα τόσα χρόνια που ακούς, έχεις ξανακούσει Άγγλο speaker sportcaster να βγάζει τέτοια κραυγή στο 0-3? Εγώ πρώτη φορά ακούω. Πρέπει να ακούω και την εκπομπή, να είναι φανατικός. Αλλά πάντως, ειλικρινά, είδα πολλά δελτία να πηγαίνουν προς εξαργύρωση και πολλούς φίλους να ευχαριστούν και να εύχονται να έχει... ειλικρινά, πολλά χρόνια υγεία να μας δίνει τέτοια προγνωστικά να πηγαίνουμε ταμείο. Απίστευτο. Ειλικρινά, το κάνουμε καλαμπούρι, αλλά ώρες ξεπερνάει, δηλαδή καταρχήν του το δίνω, έχει το χάρισμα της επικοινωνίας το να κάνει τούμπα, να γυρνάει το μπιφτέκι, φλικ-φλακ. Εγώ το είπα, λέει, για να πάρω views. Εγώ το είπα για να τρολάρω τους μεν. Εγώ το είπα για να... Σε αυτό είναι χαρισματικός. Τον αγαπάω, τον εκτιμώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά το χάρισμα είναι χάρισμα. Όχι ότι η Νότιγχαμ ήταν αδιάφορη ή ότι η Τσέλσι φέτος τα πάει καταπληκτικά. Η Τσέλσι άλλαξε προπονητή με τον οποίο το καλοκαίρι κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων. Πολλοί απορούσανε γιατί ήταν από τις πιο γρήγορες σε εισαγωγικά. Τον ξεπέρασε ο δικός μας. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε ποια είναι η πιο γρήγορη απόλυση που έχει γίνει στην Premier League. Θυμάσαι, Εμίλια. Ποια είναι η πιο γρήγορη απόλυση που έχει γίνει στην Premier League. 9.55 και ενώ το μηνυμά στο 54.301. Πολύ χαμηλή χρέωση. Η Μετρόπολη 95.5 στο Facebook. Να μου πείτε ποια ήταν η πιο γρήγορη απόλυση που έχει γίνει ποτέ. Από έναν προπονητή που το ξέρουμε, το γνωρίσαμε αρκετά καλά στην Ελλάδα. Και είχα άλλη άποψη, αλλά φέτος την έχασε. Και η Τσέλσι, η οποία θέλει φυσικά να διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη, αλλά έτσι πως τα πάει, δεν. Ο Μπουκ δεν είναι χαζός. Αλλά ο Ράπ είναι χαρισματικός. Σε καμία περίπτωση. Δεν δίνει για πλάκα φαβορή την Τσέλσι. Αλλά δεν το κοντράρουμε και απλά. Καλησπέρα, Θηρίο. Χθες πρέπει να έβγες πολύ ώρα όταν έλεγα από τον αγώνα. Εσένα θυμήθηκα με το προγνωστικό πολύ γέλιο. Ηλία μου και φίλοι οι οποίοι στέλνετε μηνύματα με δελτία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το κάνω. Μ' αρέσει να τον κολαντρίζω γιατί πραγματικά είναι θεούλης. Δεν υπάρχει. Χαβαλέ κάνουμε, αλλά μέσα από το χαβαλέ. Μέσα από το χαβαλέ βγήκε αυτό το συναρπαστικό. Ακούσατε ουρλιαχτό από τον Άγγλο speaker. Καλά, πού να ήμουν εγώ τώρα στην περιγραφή. Θα είχα λιποθυμίσει στον αέρα. Θα έκλαιγα μισή ώρα από τα γέλια. Θα είχα πέσει κάτω στο πάτωμα. Θα κυλιόμουν στα βατώματα. Α, ξέχασα να σου πω. Έχουμε και το άλλο. Ό,τι και να γινότανε. Αυτοί οι οποίοι παίζουν στις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες έχουν και την πρώιμη πληρωμή, στο 0-2 ήταν πληρωμένοι. Δεν τους ενδιαφέρει και τι θα γίνει. Λέει ο Χρήστος. Μου λέει ο γιος μου, η Τσέλσι έχασε 3-1. Έσκασε στα γέλια και τον λέω. Ο γυαλιστερός. Γυαλιστερός. Το ξυπόλι το κεφάλι, φίλε. Είναι το όνομά του στα Ινδιάνικα. Επέμενε στον κόκκινο ότι θα κέρδιζε η Τσέλσι. Χρήστο μου, να ήταν μόνο αυτό. Είναι ένα από τα άπαντα της τραπτοπουλιάδας. Ο Θεός να τον έχει γερό. Ειλικρινά, δεν το συζητάω. Όσο κάθομαι και τον ακούω με προσοχή στις στοιχηματικές του αναλύσεις και μιλάω σοβαρά, στα προγνωστικά, επειδή το μαγάρισε μόνος του, σου λέει γιατί είσαι προληπτικός. 70% έχω φέτος. Μπράβο ρε Κώστη, καλά τα πας. Τους έσκησα. 7 στα 8 έχω πιάσει. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Την άλλη φορά είχε 8 στα 8. Έπαιρνε ένα τετραψήφιο νούμερο το δελτίο του. Και το κάνει cash out. Ρε κεφτέ με χέρια. Ρε κουραμπιέ. Γιατί το έκανες cash out. Έκανε λάθος ο τάδε δε από το όνομά του. Με τρομοκράτησε. Από τι σε τρομοκράτησε. 5 ευρουλάκια έπαιρνες και θα έπαιρνες ένα σκασμό λεφτά. Και αν τα έχανες, έχασες 5 ευρώ. Θα μου πείτε, είσαι κατά του κασάου. Όχι ρε παιδιά. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι το άκρον άωτον της γκίνιας. Της καντεμιάς. Της μαυροκαλτσίτιδας. Του απίστευτου εγωισμού. Δεν είναι έτσι. Η σωστή άποψη είναι η δική μου. Εγώ είπα αυτό. Εγώ ο Ραπτόπουλος με τα δικά του. Μου θύμιζε το συγχωρημένο του Χάρη Κλίν που έκανε τα δικά του που τον αντιπαθεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το συμπαθούσα, το λάτρευα. Μου άρεσε, σαν καλλιτέχνη, σαν μήμο. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε. Στα περισσότερα ούτως ή άλλως, αν όχι σε όλα, διαφωνούμε οριζοντίως, καθέτος και όπως αλλιώς θέλετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού αν συμφωνούμε, ανησυχούμε. Έχει 3-3, μου λέει ο φίλος. Βγήκε ο Όφη, βγήκε το χθεσινό, βγήκε ο προπονητής του Ηρακλή. Καλά, εκεί, κοίταξε. Με τον προπονητή του Ηρακλή δεν είναι προγνωστικό. Εκεί έχεις να κάνεις με το φαινόμενο Μονεβασιώτης. Καλός, χρυσός, άγιος επιχειρηματίας, αλλά ζήτησα προσφορά από μια στοιχηματική εταιρεία πόσες αλλαγές προπονητών δίνει στον Ηρακλή φέτος και μου λένε αυτό δεν παίζεται. Το άκουσες αυτό? Δώστε μου, παρακαλώ, ένα να κάνω ένα bed builder δικό μου που δεν παίζω μακροχρόνια στοιχήματα. Πόσες αλλαγές προπονητών μπορεί να κάνει ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή, που λένε αυτό δεν παίζεται. Θα σου δώσουμε 1-0-1 5 προπονητές. Μην γελάτε. Σοβαρά μου. Συμβαίνει και λυπάμαι που κανείς δεν έχει βγει για το ποιος ήταν η πιο μικρή παρουσία προπονητή στην Premier League. Ο Ιγκόρ Τούντορ ήταν, παιδιά. Το ξέχασες? Εντάξει, απίθανος έχει παντού. Και υπενθυμίζω, μιας και μιλάμε για την Τζέλσι, ότι προσφάτως μάθαμε ότι είναι η ομάδα η οποία φέτος έχει το μεγαλύτερο άνοιγμα, πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω την αντιστοιχία στις στερλίνες, γιατί αυτοί βγήκαν από την Ευρωζώνη, το γιατί μόνο οι ίδιοι το ξέρουν, αλλά δεν. Αυτά τα ολίγα για τη νέα τεράστια επιτυχία του Κωστή. Θες, Κωστή, σε ευχαριστούμε. Εντάξει, δυστυχώς με 50 ευρώ δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου σήμερα. Εντάξει, μηχανάκι γεμίζεις? Έχω παρατήσει τα μηχανάκια από το 2006, το ξέρεις, δεν είναι. Μηχανάκι γεμίζει, λογικά θα γεμίζει μηχανάκι. Εντάξει. Και που έχει πάει η βενζίνη, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το τελευταίο που ήθελα να πω εν συντομία, ορίστε. Συναγερμός σε αεροπορικές λόγω φόβου έλλειψης καυσίμων, κόβουν 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι για χύψη λόγους πρέπει να κινούνται αεροπορικώς επαγγελματικά, σε τι κικαιώνα έχουν μπλέξει. Πού έχουν μπλέξει και που θα μπλέξουμε όλοι εμείς οι οποίοι ακούμε υποσχέσεις. Η κυβέρνηση λέει παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έχει άλλα 200 εκατομμύρια παρκαρισμένα να βοηθήσει. Πάλι κακός θα γίνει. Αν τα λέω αυτά, μία μέρα είμαι αριστερός, την άλλη μέρα είμαι δεξιός, την παράλληλη είμαι των άκρων, είμαι αντιμητσοταχικός. Αν πεις κάτι καλό, είσαι φιλοκυβερνητικός. Λέμε αυτά που βλέπουμε, που βιώνουμε. Παιδιά, μαζί το περνάμε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αν το χωνεύετε, τι πρόκειται να επακολουθήσει. Σήμερα λέγεται Ryanair. Αύριο πώς? Μας είχα πει ότι θα κρατήσει κάτι λίγο. Σαν τον πόλεμο της Ουκρανίας ένα πράγμα. Δεν έχει δύναμη η Ουκρανία. Όχι, ήταν σωστό αυτό που έκανε η Ρωσία. Έχουμε ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι τα παρακολουθούν, όπως είναι ο Σάκης Κωνσταντινίδης, και σας τα εξηγεί πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πάρα πολύ κατηρητισμένος και τα γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια. Είναι ακαδημαϊκός, δεν είναι αστυχαίος, και σας τα λέει με πάσα λεπτομέρεια τι επακολουθεί. Έτσι λοιπόν λέμε ότι για μια σύγκρουση η οποία νομίζαμε ότι θα κρατήσει κάνα μήνα, κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Και από ό,τι λένε πολλοί αναλυτές παγκοσμίως, κανείς δεν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποιο πλάνο. Πώς είχε βγει εκείνο το περιβόητο μετά τη δολοφονία των Ντεμπών, πάμε κι όπου βγει, κάτι ανάλογο πράττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ασύλληπτες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες δεν είναι πάντα άμεσες, είναι και μελλοντικές, είναι δυνητικές. Είναι κανονική τρέλα. Δεν θέλω να απογοητεύσω κανέναν, δεν θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν, θέλω απλά να επισημάνω την προσοχή σε αυτούς οι οποίοι γελάνε και λένε, έλα μωρέ, τι έγινε, η δικιά μου θέση εργασίας χάθηκε, το δικό μου μαγαζί έκλεισε. Αν πηγαίνει καλά ο γείτονας και η άλλη γειτονιά, θα πάει και η δική σου γειτονιά. Γι' αυτό οι Ιταλοί έχουν μια πολύ σπουδαία λέξη, πώς την πιάνουν και δίνουν πολλά, και λέγεται πιάτσα. Που υπάρχει πιάτσα, κινείται και χρήμα, φίλε μου Δημήτρη Βασβαρέλα.
3: Όλες οι πλατείες είναι πιάτσα στην Ιταλία, στη Ρώμη. Πιάτσα.
0: Όχι, λέω, η πιάτσα έχει και χρήμα.
3: Ποια πιάτσα έχει χρήμα?
0: Όχι, λέω, όταν δημιουργείται μια πιάτσα με πολλά εστιατόρια, θα δουλέψουν όλα.
3: Αναλόγως.
0: Όταν υπάρχει υγεία στην οικονομία.
3: Ναι.
0: Δεν ανάγκη να βλέπει ο ένας τον άλλο σαν εχθρό.
3: Ναι, το θέμα
0: δεν χρειάζεται να υπάρχει
3: και τι ποιότητα μπορεί να βγάλει ο καθένα.
0: Μα εκεί όταν υπάρχει πιάτσα δεν θέλουν να βγάλουν την καλύτερη ποιότητα.
3: Κανονικά ναι.
0: Αυτό λέμε.
3: Δύσκολο βέβαια.
0: Υπό υγιείς συνθήκες.
3: Ο ανταγωνισμός θα είναι δύσκολος.
0: Μα ο ανταγωνισμός φέρνει μόνο ευμάρεια.
3: Καλύτερα αποτελέσματα λες.
0: Εννοείται.
3: Πρέπει να γίνεσαι καλύτερο μέσα από τον ανταγωνισμό.
0: Φυσικά. Θες να κάνεις κάτι καλύτερο προκειμένου να έρθουν στο δικό σου μαγαζί.
3: Σωστό.
0: Ή να έρθουν περισσότεροι στο δικό σου μαγαζί. Γι' αυτό και προχωράνε. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μυαλό θέλουν να μείνουν μόνοι τους. Απλά είναι τα πράγματα.
3: Θέλουν να υπάρχει μονοπόλιο, λες.
0: Αυτή είναι η ανοησία του καπιταλισμού. Και δεν μιλώ ως αριστερός, ως νοήμωνα. Άλλο καπιταλισμός και άλλο υπερκαταναλωτισμός.
3: Γιατί είσαι μόνος σου, αγόρι μου?
0: Γιατί πήγε να βγάλει το πικτέιλ. Ο Κωστής τα πήγε καλά, τον αφήνω όμως να πει ο ίδιος. Πληρώθηκε θες, εντάξει.
3: Όχι, δεν έπαιξα.
0: Έδωσε άσο ο Τσέλσι.
3: Τι άλλο έδωσε?
0: Και είπα τον κόσμο, τρέξτε να ποντάρετε το διπλό. 5-50 έδινε η Νότιχαμ Φόρεστ.
3: 1-3.
0: 0-3 ήταν στο 50.
3: Ναι.
0: Ανάγκη πριν που βάλαμε το ηχητικό.
3: Ποιο?
0: Ο Σπορ Κάστερ.
3: Την αποθέωση την είδες? Την αποθέωση την
0: είδες? Στο 0-3. Μάλλον άκουγε τη χθεσινή εκπομπή. Λοιπόν, Μπάσμπι για ειδήσει και Σαλίου και πάλι μαζί.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει την ιστορική ομιλία του στην Ορμέλεια, μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτήν τόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης, καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και τον φονταμενταλισμό, προωθώντας τον διάλογο μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών. Στον ανακριτή απολογήθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Όπως δήλωσε, πήγε στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχε λεφτά για να κλείσει το μαγαζί που ήθελε να πάρει. Στην εκτίμησή του πως έρχεται μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα και τον Κοϊνθιακό κόλπο, επέμεινε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, αλλά κάποια στιγμή θα ξυπνήσει χωρίς να γνωρίζουμε το πότε, δήλωσε για τη Σαντορίνη. Σε καραντίνα παραμένουν οι επιβάτες στο Κουρασγερόπουλο, το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τη μετάδοση του Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως 3 άνθρωποι είναι νεκροί και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από τους ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν, υπογράμμισε μεταξύ των άλλων. Απαντήσεις στην ανησυχία για την ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα έχουν οι φορείς της πόλης. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και οι Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου θα έχουν τηλεδιάσκεψη το απόγευμα με στελέχη της εταιρείας. Από την πτώση της θερμοκρασίας σε καλοκαιρινές συνθήκες εξελίσσεται σταδιακά ο καιρός. Στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς με αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 το απόγευμα, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομήρας. Καλό σας απόγευμα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
16: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
20: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
1: και να δω.
21: Μήπως λεφτά.
22: Τα λες και λεφτά.
21: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
22: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
23: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
24: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
25: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
27: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
28: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων με τον κύριο Θανάση Πολίτη, ο οποίος ανάλαβε μουσική με Separate Ways από τους Fix. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κινητό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε λοιπόν οριστική διαγραφή του κινητού σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Δεν έχω σκοπό να κάνω μονόλογο 2 ώρες. Νομίζω, φίλε μου Θανάση, δεν θα ήταν και φρόνιμο με τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε, όσοι και αν είναι αυτοί. Οπότε το 2310 και τα 390 είναι στη δική σας διάθεση για ό,τι και αν θελήσατε, είτε για τα θέματα τα οποία θίξαμε, είτε για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, να καταθέσετε τη δική σας άποψη. Επαναλαμβάνω, 2310 90 90 90. Για την αγαπημένη ομάδα, για τον Άρη, παιδιά, με ρωτάτε, δεν έχω κάτι να πω. Ακούσατε την εκπομπή του Γιώργου του Μπούζου από τον Κυριάκο Θωμαίδη ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο και ουσιαστικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τον κύριο Καρυπίδη. Οπότε εγώ να πω τι. Για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ τα έχουμε πει, όπως και των υπολείπων ομάδων. Έχει μπάσκετ, πιστεύω ότι θα το σκουπίσει ο Ολυμπιακός. Σήμερα θα κάνει το 3-0 και θα περάσει, επειδή ρωτάτε. Όσο για το φίλο ο οποίος ρωτάει αν έχουμε κάτι καλό, αν έχει προγνωστικό για σήμερα, φίλε μου, μόνο live. Πιστεύω ότι η Ατλέτικο δεν πάει για τουρισμό στην Αγγλία. Μόνο αυτό έχω να πω. Είναι πολύ μικρές οι αποδόσεις τόσο της Ατλέτικο όσο και της Μπάγερ Μονάχου. Οπότε ο καθένας πράττει ό,τι νομίζει. Τα 3 εντάρια δικά σας, οι 2 πρώτοι επικοινώνησαν με την εκπομπή. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κόκκινο, μ' ακούς?
0: Μια χαρά.
1: Θέλω, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση, εσύ που σίγουρα δεν είσαι ΠΑΟΚ, και να μου πεις λίγο την άποψή σου. Αυτή την τρέλα που επικρατεί τώρα πάλι και στο δικό σας ραδιόφωνο, που ενώ είδανε το ματς με τον το πείτε το όπως θέλετε, και είδανε την άθλια εικόνα της ομάδας, πώς με μια νίκη, ρε φίλε, βάλαν στο μυαλό τους πάλι το πρωτάθλημα?
0: Μίλα συγκεκριμένα.
1: Τι να μιλήσεις συγκεκριμένα? Ακούς τις εκπομπές, ακούς άτομα που βγαίνουν στις γραμμές.
0: Ακούς
1: το πνεύμα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ είσαι εξής. Είσαι εξής.
1: Όχι, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι άξια τώρα στο Παριάκ.
0: Είναι σίγουρο αυτό?
1: Σίγουρο δεν είναι, ρε φίλε, αλλά γι' αυτό ζητάω την άποψή σου. Εσύ, βλέποντας τα χάλια που έχει ο ΠΑΟΚ και την εικόνα που είχε με Ολυμπιακό, ανεξαρτήτου του αποτελέσματος, που είναι ένα ψέμα, εντάξει, θεωρείς ότι αυτή η ομάδα, έτσι πώς είναι το τελευταίο καιρό...
0: Θα μου επιτρέψεις, δεν υπάρχει αποτέλεσμα ψέμα. Κάποιος μπόρεσε και βάλει την μπάλα στα δίχτυα και όχι μπει 3 φορές.
1: Ναι, ψέμα καταλαβαίνεις πώς εννοώ, να
0: μπράβο,
1: μην παρεξηγηθώ.
0: Λοιπόν,
1: ότι βάσει της εικόνας της ομάδας που ήταν...
0: Να το πάμε step by step. Συμφωνούμε ότι καμία ομάδα δεν είναι τέλεια. Καμία.
1: Ναι, αλλά
0: από αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Σήμερα που μιλάμε, τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ. Έχει 6 βαθμούς απόσταση, τόσο από ΠΑΟΚ όσο και από Ολυμπιακό. Ωραία μέχρι εδώ.
1: Ωραία.
0: Ακόμη και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μετά από το 0-0 στη Λεωφόρο, που έπαιζε με παίκτη λιγότερο παραπάνω από το 20, έμπλεξε. Γιατί?
1: Ναι.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ θα τις χαριστούν. Θα κάνουν ό,τι μπορούν να την κερδίσουν. Δείχνει να έχει άγχος.
1: Δείχνει να έχει άγχος. Απλά έχεις τι μου
0: γυρνάει. Όσο έχεις μαθηματικές ελπίδες, έχεις δικαίωμα να το πιστεύεις. Μάλλον πρέπει να το πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνεις.
1: Είναι και λίγο αντικειμενικά πως το βλέπεις. Γιατί
0: φίλε, γιατί είναι υποκειμενικό αυτό που λέω. Αντικειμενικό είναι. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποια από τις ομάδες.
1: Αντικειμενικά, δηλαδή, εσύ βλέπεις τον ΠΑΟΚ και θεωρείς ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα τώρα έτσι πως είναι.
0: Βλέπω ένα.
1: Στο πρώτο εμίχρονο τώρα και σου ρωτήσω.
0: Θα σου πω. Βλέπω ένα άγχος στην ΑΕΚ. Το οποίο δεν ξέρω ποιο θα επικρατήσει. Το θέλω της ή το άγχος της.
1: Okay, άρα εσύ δηλαδή μπορείς να, με την εμπειρία σου και με αυτά που βλέπεις, να θεωρήσεις ότι μπορεί να κυνηγήσει πρωτάθλημα.
0: Φίλε, όταν μια ομάδα έχει 6 βαθμούς αέρα, έχει τον πρώτο λόγο για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 100%. Λέω όμως ότι με τον Παναθηναϊκό έχασε μια τεράστια ευκαιρία να το κλειδώσει. Γιατί στο τέλος ο Παναθηναϊκός το 10 παικτών κόντεψε να τις βάλει και γκολ.
1: Ωραία. Με την ίδια λογική όμως. Και ο ΠΑΟΚ που σου λέει ότι συζητάει για πρωτάθλημα. Αυτός ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται τον πεθαμένο Ολυμπιακό, όπως ακούγεται και στο ραδιοφωνό σας. Δεν θα πω ονομαστικά εκπομπές και άτομα.
0: Δεν είναι πεθαμένος Ολυμπιακός. Είναι κακά δομημένος. Άσχημα δομημένος.
1: Ωραία. Αυτός ο άσχημα δομημένος Ολυμπιακός που δεν μπορεί να κάνει φάσεις σε ομάδες της πλάκας, ότι έκανε 10 φάσεις στον ΠΑΟΚ, δεν σου λέει κάτι εσένα.
0: Και αν δεν μπαίνει μπάλα?
1: Εάν μετά, οκ, okay, εντάξει. Την άποψή σου ήθελα, οκ, okay, ήταν ωραία όπως θα πας διπλωματικά εσύ, καλά το παίρνεις.
0: Όχι φίλε μου, δεν είμαι διπλωμάτης. Λέω ότι όπως...
1: Καλώς είσαι στο λόγο, για καλώς το λέω.
0: Όπως είναι τα πράγματα, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο και το δικαιούται, αν θες τη γνώμη μου. Και το δικαιούται. Εγώ δεν είμαι διπλωμάτης, κάνεις λάθος. Αλλά με την μπάλα δεν βγάζεις άκρη ποτέ.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Okay. Σεβαστό. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Φίλε μου, με το δεξί. Το αριστερό το έχεις χαλάσει το αριστερό. Το έχεις χαλάσει τα αριστερό. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Δεν είναι λευγές, φίλε μου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Όχι, είναι εσύ, εσύ.
0: Σωστά.
2: Έλα. Λοιπόν, πέσα τώρα τον προηγούμενο, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για τον Γάβρο, ότι ελπίδες έχουν και οι δύο, όποιος κερδίσει από τους δύο στον ντέρμπι, στο Φάληρο.
0: Ναι, και ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, γιατί όποιος κερδίσει από τους δύο την έχει στο εξάποντο. Ο επόμενος θα παίξει για τη δεύτερη θέση. Αν κάνει η ΑΕΚ δύο ήττες, λέμε τώρα, μία με τον ΠΑΟΚ και μία με τον Ολυμπιακό, που είναι εφικτό, δεν είναι ανέφικτο.
0: Είναι.
2: Έχασε το πρωτάθλημα.
0: Είναι μαθηματικά.
2: Αυτό ακριβώς, είναι μαθηματικά. Αυτός νομίζει ότι έχει δύο τελευταίες αγωνιστικές με τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα.
0: Άκου, για να είμαστε.
2: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν έξι ντέρμπι στα play-off.
0: Δεν μου λες, ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα δεν ήρθε 0-0.
2: Ναι ρε παιδί μου.
0: Ο ΠΑΟΚ με τη με την Λάρισα δεν ήρθε 1-1.
2: Ναι, τώρα είπα τη Λάρισα, μπορεί να έλεγα καμιά άλλη.
0: Όχι, πάτησες νάρκ τώρα γι' αυτό, με δίνεις αφορμή.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή...
2: Ενώ ρε παιδί μου ότι δεν έχουν όπως ήταν παλιά η Λαμία μέσα και ο Άρης π.χ. που ήταν φούλα διάφοροι. Όλοι είναι ενδιαφερόμενοι πλέον.
0: Μα και
2: ο Βάζελο. Ο Βάζελος παίζει όμως κανονικά, έτσι.
0: Μα δεν νομίζω ότι και ο Λεβαδιακός αν ήταν δεν θα έπαιζε. Απλά επειδή έχει πολύ, έχει πολύ βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, δεν θα κάτσει εξαφιλιστή τώρα. Είδες, με εμάς ήρθε, έκανε 0-0 με Ζεντούπα.
0: Φυσικά.
2: Το θέμα είναι ότι θα γίνει στο Καραϊσκάκι. Αλήθεια, κανένα 0-0. Τι εννοώ, τελείωσε το πανηγύρι μετά.
0: Φίλε, η ΑΕΚ, όσο εσείς και δικαίως κάνετε όνειρα, γιατί στη ζωή είναι ωραίο να κάνεις όνειρα. Λέτε
2: δεν
0: ότι...
2: είναι θέμα ονείρων, είναι όπως είπες μαθηματικά.
0: Μην παίζουμε με τα λόγια. Λέω,
2: ναι,
0: το 6 βαθμοί διαφορά για τον ΑΕΞΗ είναι ότι εσύ κάνεις όνειρα. Για εσένα και για μένα ακόμα που είμαι ουδέτερος είναι μαθηματικά. Μαθηματικά όμως σου λέω ότι και με τρεις ισοπαλίες η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
2: Α, ναι.
0: Κατάλαβες, τρεις ισοπαλίες. Τρεις ισοπαλίες να κάνει, πήρε πρωτάθλημα.
2: Αυτοί απλά φοβούνται, μην πάθουν αυτό που πάθανε πριν δύο χρόνια και τρέχουν και δεστά.
0: Δεν είναι θέμα φοβούνται. Είναι θέμα για μένα μιας ανασφάλειας, προσωπική μου εκτίμηση είναι, που βγάζει ο προπονητής της, ο οποίος είναι εξαιρετικός, σοβαρότατος, αλλά γιατί λέω αυτό το πράγμα, μάλλον δεν εμπνέει στην αυτοπεποίθηση του πάμε να τους πάρουμε το λαρίγκι. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό μέχρι την αποβολή υπήρχε μόνο η ΑΕΚ στο κήπεδο.
2: Ναι, και μετά ήταν λες και πέθανε.
0: Μετά, περίμενε. Μετά ήταν η σιγουριά ότι θα το βάλουμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει θέμα. Και μετά μπήκε το άγχος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή για μένα το παιχνίδι χωρίζεται σε τρία κομμάτια.
2: Έχει δίκιο.
0: Δεν είναι το θέμα να έχω δίκιο. Το τέλος θα ξέρουμε.
2: Θα δούμε. Η επόμενη αγωνιστική πιστεύω θα είναι η καθοριστική.
0: Κοίταξε, εμάς, εμένα, τους συναδέλφους, δεν μας συμφέρει να τελειώνει το πρωτάθλημα με τη μία. Δεν θα υπάρχει ίδρυκα, δεν θα υπάρχει σασπένς, δεν θα υπάρχει κολάντρισμα. Εντάξει. Εμείς θέλουμε να υπάρχει αυτό. Όχι βία, κολάντρισμα. Να κάνουμε χαβαλέ. Λοιπόν, αλλά όσο κυλάνε έτσι.
2: Ναι.
0: Γιατί πόσοι λένε.
2: Άμα μη λήξει εκεί μόνο τον τέρμπι κάτω.
0: Φίλε, από τώρα έχω καταλήξει τι σημείο θα δώσω. Το οποίο δεν θα είναι σημείο, θα είναι ειδικό στοίχημα και το πιστεύω.
2: Over.
0: Όχι. Εάν το πω δεν έχει αξία. Θα το δώσω.
2: Εγώ πιστεύω στο Καραϊσκάκι over για όποιον κερδίσει για το δύο.
0: Να δούμε.
2: Πιστεύω θα είναι ανοιχτό μάτι γιατί δεν συμφέρει το χ.
0: Του έχεις πάρει τον αέρα, ενώ δεν πείθεις αγωνιστικά, σαν ΠΑΟΚ, του έχεις πάρει τον αέρα.
2: Ναι, αυτό είναι...
0: Να είσαι καλά.
2: Είναι Γρηγόρη, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ποιος είναι Γρηγόρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ φίλε μου.
3: Καλησπέρα φίλε μου Γρηγόρη. Τι κάνουμε.
0: Υπομονή και όνειρα.
3: Χαίρομαι. Πού είναι η φαλακρημονιά.
0: Πήγε και έβγαλε το πικτέιλ.
3: Άντε να δούμε. Θα τελειώσει η περίοδος ή όχι.
0: Θα τελειώσει.
3: Τι είπε.
0: Δεν μιλήσαμε. Ενημερώθηκα ότι πήγε καλά. Το έβγαλε. Και τα υπόλοιπα είναι δικό του ιατρικό. Θα σας τα πει ο ίδιος.
3: Καλή δύναμη να έχει περαστικά να πάμε όλα δεξιά. Τι είπε ο άλλος ο Γαβρός, ότι είναι μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν σε αποκάλεσε μικρή ομάδα.
3: Έτσι, έτσι, αυτό είπε.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα, πού το άκουσα.
3: Αυτό είπε, μικρή ομάδα είπε, άμα τα ακούεις αυτό είπε. Μετά ξέρουμε όλοι ότι μετά τα χρόνια μετά το 13 που έρθει η Βαρσαβίδη έχει ανέβει ομάδα και πάμε αρκετά δυνατά και κόντρα σε...
0: Φίλε μου, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε κάτι. Έχει αλλάξει λίγο τον ΠΑΟΚ.
3: Οπότε τι πονάει, τι πονάει, γιατί πονάει αυτός. Θέλει να πάρει καλά πρωταθλήματα στα μαύρα.
0: Κοίταξε, δεν τον βλέπω να...
3: Τόσα χρόνια, ναι, περίμενε να τα ακούσει. Αφού ακούει,
0: Μη με κάνεις δικηγόρο του Ολυμπιακού. Άκου λίγο.
3: Όχι, τόσα χρόνια βλέπαμε τα μάτια μας πονούσαν με τα πέναλτι που δίνανε, τα μαύρα τα πρωταθλήματα που παίρνανε. Πού ήταν, ήταν καθαρά. Δεν ήταν καθαρά, μέχρι τη βρωμιά ήτανε. Και με τον Κόκαλη και με τους προηγούμενους.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι προσωπικά είμαι καμένος από Ολυμπιακό. Εντάξει, σαν Ηρακλής. Λέω λοιπόν το εξής. Είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπω τον Καραπαπά, τον κύριο Καραπαπά, πες τον όπως θέλεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι εύθυκτοι, που ήταν πολύ light για τον γκολ που για μένα είναι κανονικό, το πρώτο μιλάω του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε, αλλά άλλοτε θυμάσαι ότι ξεσηκώναν όλο τον κόσμο, γινόταν πανικός.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή αλλάξαν οι εποχές.
3: Κάτι μπορεί να τρίζει κιόλας εκεί πέρα κάτω στον Πειραιά και γι' αυτό. Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω.
0: Πες μου.
3: Για τον Ηρακλή και για τον Άρη. Μ' ακούς.
0: Mm-hmm. Ακούω.
1: Γρηγόρη, μ' ακούς?
0: Πολύ καλά.
1: Για πιάτο.
0: Με μένα δεν μιλήσεις τώρα ή με τον
1: δίπλα? Ναι, ναι, ναι, με συγχωρείς. Μπορούμε να σχηματίσουμε Ανασανσέρ, Ηρακλή και Αρή?
0: Νομίζω μιλώντας με κάποια εταιρεία ότι θες. Όταν λες Ανασανσέρ, τι ακριβώς εννοείς?
1: Δεν κατάλαβες.
0: Όχι, εσύ θέλω να με εξηγείς με την παουξίδικη λογική σου. Γελάς, ε? Θα σε βάλω σε κανένα κλουβί με όλο εκείνο καλά και θα σε περιλάβω. Άιντε πάρε, από δρο... πάρε δρόμο από
1: εδώ.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνεις, Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, υπομονή.
4: Υπομονή να κάνεις, ο Θεός μεγάλος είναι.
0: Εννοείται.
4: Ξέρουμε ότι ακούει ο Κωστής και να του πω περαστικά, να μην στεναχωριέται. Εγώ τόσες φορές μπήκα, βγήκα στα νοσοκομεία, τόσες εγχειρήσεις έκανα. Καρκίνο στο στήθος, καρδιά δύο φορές. Το πόδι μου τιτάνιο στο ισχύο. Με ένα πυρηνικό καρτσάκι κυκλοφορούσε 8 μήνες και δεν το βάζω κάτω και λέω δόξα το Θεό, τώρα με τον μπαστούνι. Αν έχουμε αισιοδοξία, πιστεύουμε στο Θεό και δεν μας κάνει μελαγχολία και δεν μυρολατρώμε, θα γίνουμε πιο γρήγορα καλά. Με το πιστεύω το δικό μου, μπορεί να με χαζεί. Αλλά ο Θεός μεγάλος είναι. Εγώ θέλω να σου πω, περαστικά σου Κωστή, Γρηγόρη, ο Θεός να σε έχει καλά. Είσαι υπέροχος, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, δεν ξέρω πόσα παιδιά και γερά να είναι.
0: Ένα.
4: Γερά να είναι.
0: Επίσημα τουλάχιστον.
4: Ναι. Καλά, δεν πειράζει. Αν επίσημα δεν μας ενδιαφέρουν, αφού δεν θέλουν να μας παρουσιαστούν, έτσι δεν είναι. Και ο Κωστής έχει μια υπέροχη κόρη, την γνώση.
0: Επίσημα τουλάχιστον.
4: Ναι, ναι, ναι. Και ο Νίκος έχει ένα γιο.
0: Επίσημα τουλάχιστον.
4: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάντως επίσημα, ανεπίσημα έχω 5 γιους. 11 εγγόνια και
0: 5.
4: 5 γιους, 11 εγγόνια και 2 δισέγγονα και δεν το βάζω κάτω και είμαι αισιόδοξη. Μου λέει ο γιος μου, μαμά να σε πάω εκεί που θες να πιεις καφέ με τη φίλη σου. Όχι, γιατί άμα πάμε, λες, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Εγώ θα φύγω ό,τι θέλω. Και πάω, τσούκου τσούκου, πάω.
0: Να είστε καλά και πάντα γεροί.
4: Ναι, εύχομαι χαιρετισμού καταρχήν σε όλους τους φίλους φίλες. Είμαι αισιόδοξη, πιστεύω ότι εξαρτάται από εμάς και η συμπεριφορά μας να είμαστε φιέλοι και αγαπητοί. Εγώ έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη και σε ανθρώπους που με φταίξανε ή έφταξα εγώ, γιατί με το να κρατάς κακία και να κρατάς μούτρα δεν πηγαίνει τίποτε. Και Θεός χωρέσει η γιαγιά μου και η μητέρα μου, λέγανε μην κάνεις κακό σε κανένα. Αν μπορείς να κάνεις καλό, κάνε. Αν μπορείς να κάνεις κακό, γίνα την πλάτη σου και φύγε. Καλή συνέχεια. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι, υγιείς και ευτυχείς.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα

0: Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Pets Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Pets Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Γιαννίρης Automobile.

0: Mobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχουμε άλλα 20 λεπτά. Το 2310-390 έγινε και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Οι φίλοι οι οποίοι είστε συντονισμένοι εδώ στους 95,5 των FM ήταν δύο παρκαρισμένοι πριν το διάλειμμα. Δεν τους βλέπω. Ξεπαρκάραν από ό,τι φαίνεται και την κάναν με ελαφρά πηδηματάκια. Οπότε οι γραμμές είναι ελεύθερες. Το 2310 και τα 390 955 κενό. Το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Για ξαναβάλα λίγο την επιτυχία του Ραπτόπουλου, σε παρακαλώ. Ξέρει ο Εμίλιος, θα σου πει. Τη βάλαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Όχι ακριβώς στο ξεκίνημα. Σκέμισή. Την ξέχασες. Δεν πόνταρες. Δεν πόνταρε ο Σάκης. Δεν πόνταρε ο Σάκης. Λοιπόν, ακούστε τι και σας περιμένουμε.

0: Φίλε μου, με ρωτάς λεπτομέρειες για τον Ορτίζ. Θα έχει, θέλω να πιστεύω, η επόμενη εκπομπή, για να ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Πορτορικανό πολιτογραφημένο Αμερικανό, θα σε γελάζω, ο οποίος πλέον δεν είναι στη ζωή, αφού νικήθηκε από την παρατηνόσο του καρκίνου δηλαδή. Το βρήκαμε, ρίχτω.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός.
0: Σε τι δεν είμαι.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, πες ναι.
0: Τσέλσι είναι ότι είχαμε φορές. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτς είναι αυτό.
0: Πρωταθλήματος.
1: Τσέλσι. Νότιχαμ Φόρεστ. Η Τσέλσι θα κερδίσει.
2: Yes! A one-year header. Forest with the perfect start. Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge.
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην τούμπα τα προπονητικά.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα, έγινε Μπαρσελόνα η Νότιχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Δεν το είπα εγώ. Είναι ό,τι είχαμε το είπε, δεν είναι. Τσάκι, τι θα κάνουμε. Πάμε στο φίλο μου, περιμένει. Καλησπέρα.
3: Γρηγόρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε μου, ναι.
3: Σας ακούω πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Αεξής είμαι, αλλά όχι πορωμένος, αντικειμενικός. Έχει δύο μέρες τώρα, λέτε, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ έχει άγχος. Ο Κωστής εχθές είπε ότι κατάρισε ο Πινέδα με τον Μαρίν και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εάν οι άλλοι δυο ήταν στο ΣΥΝ 6, θα μίλαγε η ΑΕΚ για πρωτάθλημα? Ερώτηση κάνω.
0: Ερώτηση.
3: Αν ήταν στη θέση της ΑΕΚ.
0: Ερώτηση. Την άποψη. Επειδή ζητάς την άποψή μου, βλέπεις να έχω εύνοια για κάποια από τις ομάδες που θέλει?
3: Όχι, όχι, όχι, προς Θεού, δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Δεν αναφέρομαι σε σένα καταρχήν,
0: όχι.
3: Έτσι.
0: Κοίταξε, μπορώ μόνο τη δική μου άποψη να εκφράσω.
3: Ναι, εντάξει.
0: Είπα ότι έχει τον πρώτο λόγο. Είπα όπως δικαιούστε να κάνετε σενάρια και μαθηματικούς υπολογισμούς για το πώς μπορεί να πάρει κάποια άλλη ομάδα το πρωτάθλημα, να σας πω ότι και με τρεις ισοπαλίες, με τρεις βαθμούς η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα.
3: Σωστός.
0: Κι ας και λαϊδά τόσο θέλετε. Εντάξει.
3: Σωστός.
0: Λοιπόν, μετά, υπάρχει κόσμος που ακούει και ακούει λάθος. Κάποιος φίλος μέσα στείλε μήνυμα, ο παδός του ΣΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Και μου λέει ότι μίλησε για έλλειψη αυτοεπίθεσης. Άκουσες να λέω εγώ για έλλειψη αυτοεπίθεσης?
3: Όχι, όχι, όχι. Απλά επειδή η ΑΕΚ έχει ένα ιστορικό μέσα εισαγωγικά για το τι έγινε πριν δύο χρόνια.
0: Επειδή είδαμε ένα έργο πολύ παράξενο πριν από δύο χρόνια.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, αλλά όχι βρώμικο.
3: Ναι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να επαναληφθεί πάλι, έτσι. Γιατί τώρα η ΑΕΚ έχει αλλάξει σελίδα, έχει άλλον προπονητή. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, μην ξεχνάς, ότι εδώ και έξι μήνες, τελευταία ήττα που έκανε,
0: φίλε, έχει 21 παιχνίδια ITT.
3: Έτσι ακριβώς. Και στο διατάφτα. Δηλαδή η ΑΕΚ με ποιον έπαιζε την Κυριακή? Για να ξέρουμε δηλαδή. Έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, άσχετα σε ποια κατάσταση είναι τώρα. Εντάξει, αλλά δεν πάβει να είναι Παναθηναϊκός.
0: Την ανάλυση του αγώνα την άκουσες, αν επιτρέπεις.
3: Βεβαίως.
0: Διαφωνείς με τη? Γιατί εγώ δεν συνηθίζω να κάνω αναλύσεις αγώνων.
3: Όχι, όχι.
0: Εγώ μιλάω με στατιστικά. Δηλαδή η ΑΕΚ στα πρώτα 20 λεπτά τον ισοπεδώνει. Αν λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει, μου το λες και με διορθώνεις.
3: Όχι, όχι.
0: Γιατί και εμείς, μετά την αποβολή δείχνει εφησυχασμό.
3: Να σε απαντήσω γι' αυτό. Να σε απαντήσω γι' αυτό. Αφού δεν τις βγήκαν οι φάσεις τη ΑΕΚ που ήταν στο 20 λεπτό μέχρι τότε καλή, έτσι, και ξέροντας το αποτέλεσμα, Και ξέροντας το αποτέλεσμα της Τούμπας, στο δεύτερο ημίχρονο, κοίταξε να μην χάσει. Και αν θα της έβγαινε κάποια φάση όπως ήταν αυτή του Βάργα, μπορεί να το κέρδιζε. Όπως...
0: Καλά, αυτό με το Βάργα είναι να τραβάς τα μαλλιά σου.
3: Ναι, και να σου πω κάτι. Και κόντεψε μετά εκεί με τη φάση του Μπακασέτα και μια ακόμα που είχε ο Παναθηναϊκός πιο μπροστά με τον Ιταλό, να χάσει και το παιχνίδι.
0: Το Καλάμπρια.
3: Μπράβο. Απλά η ΑΕΚ κοίταξε, σου λέει να μην χάσω, πήρε και ένα μπόντο παραπάνω τον Ολυμπιακό και τώρα το μάτς κλειδί για μένα είναι της Κυριακής.
0: Εκεί είναι η ένστασή μου. Γιατί...
3: Ναι, αλλά μην ξεχάσεις.
0: Μισό λεπτό.
3: Ναι, πες μου.
0: Γιατί να δεχθεί φάσεις. Δηλαδή είναι δυνατό να μου βγάζει ενέργεια, δεν υποτιμώ τον Παναθηναϊκό, ναι, το σέβομαι όσο δεν φαντάζεσαι. Εντάξει, έχω πει και άλλη φορά ότι έχει παικταράδες, ότι αυτόν τον οποίο τον κοροϊδεύανε με αν θέλεις. Εγώ δεν τον κοροϊδεύσα ποτέ, απλά είπα ότι πιστεύω ότι αδικεί τον Πρινιόλι από το Λαφόρ, ναι, ότι ο Λαφόρ δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του.
3: Έτσι, έτσι, εντάξει.
0: Δηλαδή, αλλά δεν θέλει πολύ να γίνει στραβή.
3: Αυτό ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ, εντάξει, γκελάρισε και μπορεί να φέρει και ισοπαλία πάλι την Κυριακή. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν μπορεί να χτυπήσει τα παιχνίδια τα άλλα. Οι άλλοι μπορούν και η ΑΕΚ δεν μπορεί. Αυτό ρωτάω. Κατάλαβες.
0: Ακριβώς συμφωνώ 1000%. Γι' αυτό και είπα ότι η ΑΕΚ και με τρεις ισοπαλίες το παίρνει.
3: Αλλά και απ' την άλλη, ναι, και απ' την άλλη αυτό που λες, δεν λέω ότι λες κάτι παράλογο, ότι από τη στιγμή που και μαθηματικά ακόμα παίζει, επειδή υπάρχει το δεδικασμένο πριν 2 χρόνια, εντάξει, λες ότι ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Βαρύς όρος το δεδικασμένο.
3: Ναι, εντάξει, το παίρνω πίσω, εντάξει.
0: Όχι, γιατί θίγεις ομοειδιάτος. Εγώ αν ήμουν έξι, θα έλεγα, τι με λες, loser.
3: Έτσι, έτσι. Απλά λέω, ας πούμε, ότι επειδή υπήρχε αυτό πριν 2 χρόνια, σου λέει μπορεί, γιατί πριν μια εβδομάδα και οι οπαδοί και των Διονών, προφανώς μπορεί να το έφτιαχναν και οι οπαδοί της ΑΕΚ.
0: Θα σου πω, επειδή μου αρέσει πως μιλάς, θα σου πω κάτι τελευταίο.
3: Ναι.
0: Επειδή ανήκω στους φελούς που δεν προμοτάρουν τον εαυτό τους ποτέ, θα σου υπενθυμίσω ότι πριν από 3 μήνες, όχι τώρα.
3: Ναι.
0: Παιδιά, λέω, επειδή το έργο το βλέπω λιγάκι περίεργα και παρεξηγήστε με, αν γίνει αυτό το οποίο βλέπω, ο Ηλιόπουλος θα έχει κάνει τη μαγιά του αιώνα. Ένας
3: γιατί...
0: άνθρωπος άσχετος με το ποδόσφαιρο, άσχετος με το ποδόσφαιρο, τεράστιος επιχειρηματίας, αλλά άσχετος με το ποδόσφαιρο, τη δεύτερη χρονιά που έχει αναλάβει, δίνει τα κλειδιά σε έναν τεχνοκράτη, δεν παρεμβαίνει στο έργο του και πάει να πάρει πρωτάθλημα χωρίς ΕΠΟ, χωρίς διαιτησία, χωρίς τίποτα. Respect.
3: Έτσι ακριβώς. Και έχει μαζευτεί σε σχέση με τη συμπεριφορά του από πέρσι. Να το λέμε αυτό.
0: Όχι τελείως, κατά 99%.
3: Εντάξει.
0: Εκεί με το Βόλο που έκανε την κέλα, πάλι πήγε να κάνει.
3: Εντάξει.
0: Την τρέλα του την έχει η Μπόλικη.
3: Να είσαι καλά, περαστικά και σε σένα και στον...
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
3: Υγεία. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλά είσαι.
0: Το παλεύω, δόξα τω Θεώ.
4: Ο Κωστής είναι καλά.
0: Η επέμβαση πήγε καλά, έβγαλε το πικτέλ, θα σας τα πει ο ίδιος το περαιτέρω.
4: Μπράβο, εύχομαι να είναι εντάξει και να ξανάρθει και να μην είσαι μόνο Μονακούλης.
0: Σε ενοχλεί, εντάξει, το Μονάχος δεν είναι καλό, το άλλο το δίδυμο.
4: Όχι, εμένα μου αρέσεις έτσι και μόνος, αλλά όταν έχεις και παρεούλα είναι πιο ωραία, νομίζω.
0: Άλλο το πνεύμα της εκπομπής.
4: Ορθέ.
0: Είναι τελείως διαφορετικό το πνεύμα της εκπομπής.
4: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Μπορώ για να σε κάνω μια διόρθωση.
0: Είσαι κανόητη.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει και τα υπόλοιπα μάτς και η ΑΕΚ όπως είπες, αν θα έχει 3 ισοπαλίες, κατακτάει. Δεν το κατακτάει όμως, Γρηγόρη μου, γιατί αν υπολογίσει του βαθμούς, ο ΠΑΟΚ θα πιάσει 70 και θα έχει 69.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο, φρέ μου.
4: Είπες με 3 ισοπαλίες το κατακτάει, έτσι είπες.
0: Ακριβώς, ναι. Πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ σε 70 αν θα έχει φέρει ισοπαλία με την ΑΕΚ.
4: Όχι, να τα πάρει όλα, λέμε ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέμε.
0: Ρε φίλε, επειδή μπερδεύτηκες. Δεν το λέω. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ φέρει τρεις ισοπαλίες, η μία θα είναι με τον ΠΑΟΚ. Αφού πίνουν τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
4: Α, έτσι το πάω. Σωστά μιλάς.
0: Μα δεν είναι πώς το πάω. Όπως είναι το λέω.
4: Ναι.
0: Η μία θα είναι. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει 70.
4: Ναι.
0: Με τρεις ισοπαλίες η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
4: Έχεις δίκιο. Ναι. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
4: Αλλά ένα λεπτό. Αν ο ΠΑΟΚ και δίσει όλα τα μάτια σε μιλάω, ρε Γρηγόρη, δεν το κατακτάει το πρωτάθλημα.
0: Αν η ΑΕΚ κερδίσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όχι.
4: Όχι. Υπό την προϋπόθεση η ΑΕΚ να χάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι ρε φίλε, και ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ, εννοείται. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
4: Ο Παναθηναϊκός όχι,
0: ρε. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τέταρτος είναι. Τελείωσε.
4: Αλλά λέω,
0: με τρεις νίκες και άμα χάουν οι άλλοι, το παίρνει είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ. Εννοείται.
4: Ναι. Εντάξει, με κάλυψες, Γρηγόρη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Είσαι το καλύτερο παιδί, να ξέρεις.
0: Η κακή είναι στη φυλακή, να ξέρεις. Επόμενη γραμμή.
5: Ναι. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
5: Γεια, και εγώ γι' αυτό πήρα να σου πω, για τον προηγούμενο. Συμφωνώ με αυτό. Γιατί, Γρηγόρη, εκτός αυτό που είπες και είναι σωστό για τις τρεις ισοπαλίες, είπες μετά ότι η ΑΕΚ αν πάρει τρεις βαθμούς. Αυτό είναι άλλο.
0: Άλλο, φίλε μου. Δηλαδή, ειλικρινά, μιλάω ελληνικά, ρε παιδιά.
5: Όχι,
0: λέω, η ΑΕΚ με τρεις ισοπαλίες του τέστην τρεις βαθμοί.
5: Ναι, και εδώ δεν διαφωνεί κανείς.
0: Παίρνει το πρωτάθλημα. Άλλο οι τρεις βαθμοί και άλλο οι τρεις ισοπαλίες.
5: Το είπες, ρε Γρηγόρη, γι' αυτό πήρα.
0: Λέω τρεις ισοπαλίες σημαίνει τρεις βαθμοί.
5: Ναι, εδώ δεν διαφωνεί κανείς.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε, γιατί παίρνει να διορθώσετε κάτι που δεν υπάρχει λόγος.
5: Όχι, είπες και για τρεις βαθμούς.
0: Μα τρεις ισοπαλίες σημαίνει τρεις βαθμοί.
5: Το είπαμε.
0: Μπορεί να είναι τρεις βαθμοί, αλλά επειδή είναι τρεις ισοπαλίες, δίνουν πρωτάθλημα.
5: Αν οι ισοπαλίες είναι μέσω νίκης, δεν είναι το ίδιο.
0: Μα δεν μίλησε για νίκες.
5: Εσύ μίλησες, ρε Γρηγόρη.
0: Είπα τη λέξη νίκη.
5: Δεν είπες νίκη, είπε.
0: Είπα αν φέρει τρεις ισοπαλίες με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, παίρνει πρωτάθλημα. Τελεία εκεί, τέλος.
5: Γρηγόρη, όχι, δεν είναι τελεία. Το είπες αυτό, εντάξει. Και μετά είπες αν πάρει τρεις βαθμούς.
0: Όχι, ρε φίλε. Ξέρω πολύ καλά τι είπα.
5: Είπανε τώρα, δειλίζω με τον κόνομα.
0: Δεν δειλίζω με τον κόνομα. Λες κάτι που δεν είπα.
5: Το είπε, δε Γρηγόρη, τι να ψάχνω.
0: Γεια σου,
5: να
0: φίλε. Γεια σου, φίλε, θα σε στείλω σωριλά. Δεν βγαίνει άκρη. Κυρία Σκητή, εδώ είναι. Παρακαλώ. Έλεος, δηλαδή. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
6: Γεια σου, Γρηγόρη. Λοιπόν, καταρχήν, πήρα τηλέφωνο, ξέρεις γιατί. Εχθές άκουγα, ήσουν μαζί με τον Κωστή και λες με την Chelsea και Νότιχαμ, να πάω να βάλω την πλώτη Νότιχαμ. Και τ' άκουσα που το είπες και γέλασα, λέω εσύ τραβηγμένο. Δεν σε πίστεψα και έχασα. Όχι. Έχασα πραγματικά.
0: Δεν έχασε τίποτα. Είπα, θα το βάλω διπλό επειδή είμαι προληπτικός και επειδή λες ότι τα λήξιά σου.
6: Έδωσες όμως το σημείο.
0: Εγώ, ρε φίλε, είπα ότι θα παίξω, λέω, για να αποδείξω ότι σε καντέμεις, επειδή είμαι, για να αποδείξω ότι είμαι προληπτικός και όχι τυχαία. Είπε ότι
6: πάντως, είχε... Πάντως το και όταν το είδα 0-2 και έχασε το πέναλτι, όχι ρε
0: φίλε,
6: ακούω, είναι μακριά και λέω ρε εσύ να πάω να το ρίξω, θα βγάλουμε, λέω, ένα μεροκάμα του, ορίστε, τέλος πάντων.
0: Ρε φίλε, αντιλαμβάνεσαι ποιος έχασε το πέναλτι.
6: Δεν το είδα, μόνο άκουσα, έχασε πέναλτι.
0: Ο Πάλμερ. Ξέρεις ποιος είναι ο Πάλμερ?
6: Όχι,
0: αλήθεια. Ο παίκτης που έχει το ρεκόρ των περισσότερων εύστοχων σερί πέναλτι στην Αγγλία.
6: Φαντάσου.
0: Αντιλαμβάνεσαι τι κατσίκι είναι. Με παίρνουν από το Λονδίνο. Με
6: πήραν
0: από το Λονδίνο και ζητάνε να του στείλω παπά να του κάνει ευχέλαιο τώρα. Πλάκα μου κάνει.
6: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο αυτό πέρα το οποίο είπε πάντως. Με την ΑΕΚ είπες, θα μου πάρει τρεις ισοπαλίες. Δεν είπες ούτε για νίκες ούτε για τίποτα.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε. Τρεις ισοπαλίες σημαίνουν τρεις βαθμοί. Αλλά δεν καταλαβαίνουν
6: εγώ
0: όλοι.
6: Πάντως, εγώ πάντως θα πάω. Ξέρεις, θα σου πω, ξέρεις τι θέλω την Κυριακή. Ξέρεις, θέλω. να έχω την ίδια διαφορά που έχω σήμερα. Στο χειρότερο σενάριο, έτσι. Δηλαδή δεν με πειράζει να νικήσει η ΑΕΚ. Μπορώ να νικήσω εγώ. Έξι. Άστο.
0: Πάμε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Είπα επίσης, γιατί προσέχουν ό,τι θέλουν και ό,τι νομίζουν μερικοί, και δεν ξέρω αν γίνεται με ιδιοτέλεια, με αμορφωσιά ή κατά λάθος. Γίνομαι σαφής και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ότι και να νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Εκτός αν λήξει ο
6: Παλίας. Αν δεν λήξει εκεί το άλλο.
0: Εκτός αν λήξει ο Παλίας στο Καραϊσκάκι. Γιατί, γιατί υπάρχει ένα απίθμενο μίσος τόσο από Ολυμπιακός όσο και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ, που ο νικητής θα παίξει για τον άλλον, όχι γιατί είναι κολλητή, γιατί δεν γουστάρουν την ΑΕΚ.
6: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, επειδή με το στοίχημα ασχολείσαι και θέλω να μου πεις μια γνώμη. Παίζουν μαζί, ίδια ώρα, έτσι.
0: Εάν τη από, αυτή είναι... από αυτή την Κυριακή 7:30 όλα τα παιχνίδια.
6: Μπράβο. Εάν τυχόν είναι χ στο Καραϊσκάκι, τι κάνεις? Βγαίνεις μπροστά σαν ΠΑΟΚ για να πάει να κυνηγήσεις? Τη ΑΕΚ δεν σε ενδιαφέρει, εσύ λες χ να μην έρθει. Βγαίνεις μπροστά για να πας να κυνηγήσεις τις πιθανότητες στο πρωτάθλημα αν τις σκοράρεις. Γιατί άμα νικήσεις μετά την ΑΕΚ, αλλάζεις το παραμύθι. Δεν ξέρεις τι τελευταία αγωνιστική, δεν ξέρεις τι μπορείς να πω. Ή λες να κρατήσω το χ γιατί το χ μου δίνει τη δεύτερη θέση.
0: Θα θυμώσουν οι ομοειδιάτες μου, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχω μάθει να λέω.
6: Όχι, θέλω να το πεις, δεν πειράζει. Εγώ
0: όχι.
6: Τα ακούω και θέλω.
0: Εγώ δηλώ και τι ομάδα είμαι, αλλά έχω μάθει να εκφράζομαι ελεύθερα. Δεν έχω παροπίδες. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται ούτε στο Μεντιλίμπαρ ούτε στο Λουτσέσκου να σκέφτονται τη δεύτερη θέση. Μόνο την πρώτη.
6: Άρα, ωραία, με καλύπτεις με αυτό. Και θέλω, ξέρεις τι, αν και νωρίς, σήμερα που είναι Τρίτη, τι σημεία θα έδινες στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σαν άνθρωπος που θέλει να πας να κερδίσει το στοίχημα? Καθόλου συνέστημα μέσα. Ψυχρός, σαν να είσαι ένας από την νότια κάτω στη Χιλή. Έχω δύο παιχνίδια. Για να
0: φίλε,
6: δω πόσο θα οικονομήσω.
0: Θα σου πω τώρα για να καταλάβει πόσο εύκολο είναι να αποτύχεις και να πετύχεις. Μαθαίνω ότι κάνει προπονήσεις και ορθώς ο Νικόλιτς με Βάργαρ και Γιώβιτς. Πολύ εξεμάνει μαζί μου. Καλά πάει, καλά ο παίκτης ΣΑΕΚ που θύμισε μου το μαύρο που τον είχε δώσει πέρσι. Το Ζήνη. Το Ζήνη. Λέω, ρε παιδιά, ο άλλος παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι η μεγάλη μεταγραφή, το βαρύ όνομα. Έχει βάλει 7 γκολ στο Παναθηναϊκό. Είναι καλά εδώ και 3 εβδομάδες. Δεν είναι ότι τελείωσε ο τραυματισμός σου και αν θα το βάλει και δεν έχει. Λοιπόν, και δίνω Βάργα anytime scorer και χάνει αυτό.
6: Ναι, ναι.
0: Πες μου πόσο να βάλω. 3-30 πληρώνε, φίλε μου.
6: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εσύ δεν έδωσες να σκοράρει. Τώρα, άμα τυχόν σκοράρεις με δοκάρι και γκολ ή δεν σκοράρεις γιατί πήγε δοκάρι και έξω, εντάξει, εσύ αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου.
0: Είναι απέναντι κάνει απέναντι τώρα τον φύλακα.
6: Το
0: και το γιο μου που είναι 7 χρόνια να το βάλω να σουτάρει, καλύτερα θα σουτάρει.
6: Γι' αυτό σου λέω, επί της ουσίας το μετουσίες. Αλλά τώρα δηλαδή που μιλάμε.
0: Δεν πληρώθηκε ο κόσμος όμως, τι θα το κάνω?
6: Τι θα το έπαιζες όμως? Προσπαθώ να εκπαιδεύσω.
0: Είναι πολύ βιαστικό να σου πω. Δηλαδή πρέπει να βάλω πολλούς παράγοντες κάτω.
6: Να το πω τότε διαφορετικά. Πιστεύεις ότι θα κρυφτεί το πρωτάθλημα μαθηματικά αυτή την Κυριακή?
0: Όχι.
6: Όχι λες έτσι?
0: Όχι.
6: Μόνο εγώ ένα πράγμα θα πω έτσι για αυτούς που παίζουν στοίχημα. Εάν η ΑΕΚ δεν κερδίσει, το πρωτάθλημα θα το χάσει. Δεν λέω αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Δεν κερδίσει, το πρωτάθλημα θα το χάσει. Άχι. Γιατί δεν θα έρθει στην Τούμπα για να πάρει χ. Θα είναι φοβισμένη. Και δε, αν ο ΠΑΟΚ πάρει
0: χ. Η ΑΕΚ δεν θα είναι καθόλου φοβισμένη. Και όταν είναι με το αυγό στον ποπό, λειτουργεί πολύ καλύτερα. Αυτό θα πω.
6: Ναι, λες, άρα δηλαδή.
0: Είχε χάσει.
6: Διαμέτρο αντίθετο με αυτό
0: που λέω. Όχι, εννοείται. Γιατί φίλε μου, θα σου θυμίσω. Χάνει 3-0 από τη Βαγεκάνο, κατά λάθος θα πω, γιατί έχασε μαλλιά και ήρθε εδώ και τη Βαγεκάνο την πάτησε, φίλε μου. Και ξέρεις, για να καταλάβουν και κάποιοι φίλοι που νομίζουν ότι υπονοώ πράγματα. Πότε την πάτησε η ΑΕΚ? Όταν ήταν αγκαλιά με την πρόκριση.
6: Ναι. Μετά το 3-0.
0: Μέχρι το 3-0 την έχει πάρει σαν το χταπόδι και τη χτυπάει κάτω. Είναι για
6: να της
0: βάλει 6 γκολ.
6: Δίνουν 17 αυτή τη στιγμή απόδοση στον ΠΑΟΚ για να πάρει πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι είναι value for money αυτό ή
0: όχι,
6: μη το παίζεις αγόρι
0: μου? Άκου να δεις. Εγώ είμαι εναντίον των μακροχρόνιων στοιχημάτων.
6: Αυτό είναι για τρία παιχνίδια, δεν είναι μακροχρόνιο.
0: Με πρόλαβες. Αλλά για ένα στοίχημα το οποίο είναι για μια μισή εβδομάδα με την, με την ευχή μου να το παίξεις, είτε το χάσεις είτε το πληρωθείς.
6: Ούτε μια. Άρα δηλαδή, δηλαδή τώρα το 1-15 που μου δίνουν στην ΑΕΚ, δεν ξέρω, το 17 με γαλάει. Με την πιθανότητα την οποία έχω. Άρα δηλαδή λες ότι δεν είναι άσχημο, έτσι.
0: Θα ακούσω τον προφήτη αύριο, άμα έρθει με το καλό. Και άμα πει ότι η ΑΕΚ το έχει δεμένο.
6: Και τελικό για να κλείσουμε, γιατί σε απολαμβάνω πάρα πολύ. Είναι ίσως μετρημένη στα χέρια του ενός χεριού που σε έχω πάρει τηλέφωνο. Μ' αρέσει επειδή είσαι μόνο σε πείρα. Όσοι άσχετα με τυχόν να ακούγεται τον άλλον, αλλά σε μ' αρέσει γιατί είσαι πιο. Τον άλλον δεν μπορώ. Δηλαδή ειλικρινά μερικές φορές πονάνε τα αυτιά μου. Σ' άκουσα και σε πήρα τηλέφωνο, σου λέω, ακούω πάνω ίσως.
0: Τελείωσε, τελειώνει η κοπή, λέγεται.
6: Λοιπόν, μόνο αυτό, αν τυχόν σου πω, φαβορεί είναι πιο πολύ ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός για πρωτάθλημα?
0: Όποιος κερδίσει.
6: Όποιος κερδίσει Κυριακή.
0: Είναι και οι δύο, να μην σου πω, μέτριοι.
6: Δώσε μου ποσοστό, δώσε μου ποσοστό. 50... Είναι 100 και εδώ. 50-50.
0: 50-50, ναι. Πραγματικά.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
6: Χάρηκα πολύ.
0: Λοιπόν, τέλος της εκπομπής, ακολουθεί το τρίο για το τρίτο ημίχρονο. Πώς θα κάνω τρίτο ημίχρονο? Τρεις. Η κυρία Τάνια Δήμου, ο Δημήτρης Βαρβαρέλας και ο Κωνσταντίνος Πρωτοτός. Πρώτη κυρία Δήμου, γιατί σίγουρα έχει να σου πει πολλά από τον μεγάλο τελικό το βόλεϊ ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που είχαμε επικράτηση των Πρασίνων με νίκη στο tie break. Να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο. Ελπίζω όχι μόνοι, για να μην βαρθείτε.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Ή happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
11: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγό. Για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκης Περαιάς.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα μέχρι και τις 7 όπως κάθε μέρα. Με Τάνια Δήμου, με Δημήτρη Μπασβαρέλα, με τον ομιλόντα Κώστα Πετρωτό. Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Production ποιος είναι? Ο Εμίλιος Γαβριλίδης στο production. Έχει αγωνία για τον Παναθηναϊκό ο Εμίλιος.
1: Πανηγυρίζει από χθες για τον
0: Βόλεϊ. Πάει στο Final Four. Με Απόστολο Σιρανίδη σήμερα δημοσιογραφική υποστήριξη. Την κυρία Λίλα Γκουλιόνι, η οποία τιμά τα γλυκά που.
2: Μην τα λες όλα. Μην τα λες όλα. Πρέπει να κρύβουμε.
0: Χρόνια πολλά στις Σιρήνες από τότε.
1: Χαμός είναι. Χαμός. Να θες να ξεφύγεις δεν γίνεται.
0: Γιατί? Είναι τόσες πολλές.
1: Παντού κουτιά.
0: Απλά έχουμε εμείς τον όμιλο γι' αυτό.
2: Τρεις.
0: Ναι, έχουμε στον όμιλο. Χρόνια πολλά. Και στις δικές μας ειρήνες και στις ειρήνες όλου του κόσμου και ειρήνη σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε.
1: Φουλ της ειρήνης και φουλ των γλυκών ήταν σήμερα παντού.
0: Είναι το αγαπημένο όνομα του Τραμπ με τίποτα. Δεν του αρέσει αυτό.
2: Καλό, το έξυπνο.
1: Ναι, αλλά με αυτό βγήκε.
0: Τι βγήκε με αυτό? Ότι θα φέρει ειρήνη. Πίστευε κανένα από αυτού που ψήφισαν τον Τραμπ ότι θα έρθει ο
1: Τραμπ. Τον Νόμπελ ειρήνης κυνηγούσε.
0: Και θα είναι ήρεμα τα πράγματα. Δεν υπάρχει με τίποτα. Λοιπόν, και
1: τώρα, αν θες να πιάσουμε τη συζήτηση για τον Τραμπ, θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Και μία δυσάρεστη είδηση, μία ακόμη, γιατί πολύ θανατικό έχουμε φέτος. Αυτή τη φορά με έναν παλιό καλαθοσφαιριστή του Άρη, Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, στα 62 του. Έτσι, εμείς το ζήσαμε, νεανικά χρόνια όπως λέμε και στο σποτάκι. Πενθεί η οικογένεια του Άρη, τον οποίο τίμησε, ήταν και μέλος της ομάδας που κατέκτησε το κύπελλο Κόρατς τότε μέσα στην Προύσα. Ο Πάρης ο Τρικαλιώτης είναι στη γραμμή και νομίζω πρέπει να αρχίσουμε αυτό, να πούμε μερικά πράγματα για
2: έτσι φόρο τιμής. Δεν έχει μια ώρα, μια μισή.
0: Ναι, είναι και φρέσκια είδηση. Να μας πει και να θυμίσει κυρίως να ενημερώσει τους νεότερους ο Πάρης, που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν έτσι την ιστορία του Ορτίθ, ότι ήταν...
2: Το θυμάσαι το παρατσούκλι του.
0: Ορτίθ.
2: Ναι.
1: Ζιζάνιο.
2: Έλα ρε Τάνια, μην τα λες όλα ρε Τάνια.
0: Αυτό ήταν Ζιζάνιο. Δεν το θυμόμαι, όχι. Μπράβο Τάνια. Πάρη Τρικαλιώτη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά, πώς είστε?
0: Καλά μας, ξέρεις τώρα εμείς λίγο καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε όταν αθλητές που τους βλέπαμε πιτσιρικάδες, ας πούμε.
2: Εντάξει, με αυτούς μεγαλώσαμε.
1: Εντάξει, μεγαλώσαμε. Κωστή, ήταν... νέος άνθρωπος ήταν, 62 χρονών ήταν.
0: Δεν είπα ότι γίναμε γέρα, αλλά μεγαλώνουμε σε κάθε περίπτωση.
3: Είχε προβλήματα υγείας βέβαια.
0: Είχε θέματα,
3: ναι. Ο Ορτίθ από το 23 αντιμετώπιζε καρκίνο, πέρυσι έκανε και μια επέμβαση. Και τελικά δεν άντεξε, έτσι και πρόσφατα ήταν και στο νοσοκομείο και δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή. Σκορπώντας πραγματικά τη θλίψη όχι μόνο στον Άρη, νομίζω στο παγκόσμιο μπάσκετ, γιατί ήταν μια φιγούρα παγκόσμια αναγνωρισμένη. Ναι. Καλά, στο Πουέρτο Ρίκο τον αντιμετωπίζανε σαν μπασκετικό θεό. Δεν ξέρω αν μπορώ να το συγκρίνω με τον Νίκο Γκάλι όπως εμείς εδώ, αλλά ήταν μια σαφώς πολύ μεγάλη μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ.
0: Παρήκει, έμενε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή από τότε που είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έμενε στο Πουέρτο Ρίκο ή ήταν. Πολίτης του κόσμου.
3: Νομίζω στην Αμερική και ήταν στο νοσοκομείο τελευταία, δεν είμαι.
0: Όχι, δεν λέω γιατί το τελευταίο που είχε τα προβλήματα. Λέω πριν προκύψουν τα προβλήματα.
3: Ναι. Γενικά, ναι, στην πατρίδα του. Γενικά στην πατρίδα του ήταν, ναι. Αλλά ήταν δύσκολα τα τελευταία τρία χρόνια που βγήκε αυτή η ασθένεια. Στον Άρη, ναι, μεγαλούργησε. 1,5 χρόνο έπαιξε στον Άρη, 96-97. Και τη μισή χρονιά του 98 κατέκτησε φυσικά το κύπελλο Κόρατς με δύο σπουδαίες εμφανίσεις. Απέναντι στην Τόφα Σπρούσα με 19 και 25 πόντους, δύο τελικούς, και ήταν πάρα πολύ σημαντικός στην ανατροπή των 11 πόντων που είχε χάσει ο Άρης το πρώτο μάτς.
2: Άρα καλά θυμάμαι, γιατί θυμάμαι ότι είχε χάσει πάρει στο πρώτο μάτς και πήγε και κάνει την ανατροπή μετά.
3: Με 11 πόντους, ναι, με φοβερή εμφάνιση του Ορτίθ και του Ιαδέλη φυσικά και του Μπόνι και των παιδιών που είχαν καταφέρει να πάρουν ένα ηρωικό πραγματικά κύπελο μέσα σε μια εχθρική ατμόσφαιρα στην Προύσα. Ήταν μια πάρα πολύ αγαπητός στο κοινό του Άρη, νομίζω και στο ελληνικό μπάσκετ. Φόρεσε και τη φανέλα της Λάρισας, του γυμναστικού συλλόγου Λάρισας, ναι, και του Ηρακλείου, και μετά τον Άρη πήγε στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πρόλαβε να παίξει εκεί γιατί είχε ένα θέμα ντόπινγκ και δεν κατάφερε να αγωνιστεί ποτέ γιατί είχε δεχτεί έναν αποκλεισμό.
0: Ο οποίος έχει περάσει και από Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
2: Ισχύει.
3: Ναι, ναι, ναι. Και στο NBA με Utah Jazz και από εκεί είχε ξεκινήσει την καριέρα. Ήταν σπουδαίος αθλητής και όποιος το θυμάστε και εσείς παιδιά, ήταν εξαιρετικός σε όλες τις κινήσεις. Ένας σύγχρονος σέντερ, έπαιζε και με τον Σάκλεφορντ τότε στον Άρη. Ως τέσσερα τον γνωρίσαμε περισσότερο τον Ορτίθ, αλλά έπαιζε και ως πέντε. Μπορούσε να απειλήσει από μακριά, από κοντά.
0: Ήταν
3: πολύ ευλίκιστος, κατέβαζε την μπάλα, εξαιρετικός rebounder. Ήταν παντού. Ένας παίκτης που και σήμερα να τον έβαζε στη σημερινή εποχή με τα χαρακτηριστικά που είχε, θα μπορούσε να κολλήσει οποιαδήποτε ομάδα. Ήταν πραγματικά ένα σύμβολο.
0: Τελευταία φορά που είχε έρθει η Ελλάδα, Ορτή. Δηλαδή τον είχε καλέσει ο Άρης κάποια στιγμή να τον τιμήσει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είχε τύχει.
3: Νομίζω πως όχι. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, Κώστα, να συμβαίνει. Αλλά γενικότερα ήταν πάρα πολύ αγαπητός στον Άρη. Είχε επικοινωνία, μάθαμε για τον Άρη, νομίζω είχε φιλοξενηθεί και σε κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει κατά καιρού σε ελληνικά μέσα. Ο Άρης έστειλε και το δικό του μήνυμα, σαφώς, τα δικά του συλληπιτήρια και στην οικογένειά του. Χαρακτηρίζεται ότι ήταν ένας παγκόσμιος θρύλος του μπάσκετ και μια φοβερή μορφή στο παγκόσμιο αθλητισμό. Και σαφώς σκόρπισε θλίψη, ήταν όχι μόνο στον Άρη, αλλά σε όλο το μπάσκετ, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ.
0: Μάλιστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που του σκεπάζει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
3: Ναι, όχι, δεν. Απλά αναμνήσεις μόνο μπορούμε να αναφέρουμε από τα σπουδαία του παιχνίδια και.
0: Καταλαβαίνεις πάρε, ας πούμε, πόσο. Τι είναι ο άνθρωπος όταν βλέπεις αυτά τα θηρία και λες, ας πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι στην εποχή τους τώρα ως αθλητές ήταν θηρία, έτσι. Και λες ότι αυτοί θα ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα, ας πούμε, και μαθαίνεις στα 62 ότι έφυγε γιατί, αν δεν κάνω λάθος, το έντερο έχει το πρόβλημα, έτσι.
3: Ναι. Κώστα, η ζωή είναι απρόβλεπτη.
0: Ναι, ναι. Άρα δυστυχώς, δεν πρέπει κανείς να αισθάνεται άτρωτο. Εγώ αυτό λέω.
3: Και τέτοια πρέπει θέματα υγείας πραγματικά δεν μπορείς να τα. Εννοείται.
2: Πάρε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Γι' αυτό λέμε υγεία πάνω απ' όλα. Όχι, λέμε το υγεία πάνω απ' όλα να το εννοούμε και το καταλαβαίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό
0: ναι,
3: είναι
0: ναι. Έτσι ακριβώς. Πάρε να ξαναπούμε και μετά, γιατί έχεις και μια είδηση που αφορά στο παλέ, έτσι.
3: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα που έχει προκύψει. Βλέπω και ανακοινώσεις από τη μία. Είχε βγάλει ο γυμναστικός σύρουργος Ηρακλής. Βγήκε μια ανακοίνωση τώρα από τη
2: στιγμή. Χθες αργά το βράδυ.
0: Αργά το βράδυ, έτσι, για
2: σήμερα απλά επικοινώνησα με τον πρόεδρο του Ρασιτέχνη που μου είπε ότι βρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και πάει στο Τμήμα Αθλητικής Βίας για να κάνει μηνυτήρια αναφορά για τα όσα συνέβησαν χθες στους χορτατζίδες.
0: Και σήμερα υπάρχει μια καταγγελία από τους συνδέσμους φίλων ΠΑΟΚ για μια ανέτεια επίθεση στο μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου χθες το βράδυ. Στην πόλη υπάρχει και ένας δρόμος στη μνήμη να περπατήσουν όλοι μαζί από το γήπεδο της Τούμπας μέχρι το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου 12.30 ώρα την Κυριακή. Έτσι, ένα κάλεσμα από τους οργανωμένους του ΠΑΟΚ προς τους φίλους της ομάδας, και θα είναι και η οικογένεια του Νάσου Κωνσταντίνου από την Πάφο και θα υπάρχει καλή το συνδεσμικό κίνημα του Δικεφάλου, ΠΑΕΚΑΕ, Ραστέχνη να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, λίγο δεν ξέρω πώς μπορεί να εκτονωθεί τώρα μια ένταση που πάει να δημιουργηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται δεν αφορούν στην πλειοψηφία καμιάς πλευράς, έτσι. Αφορούν σε κάποια μεμονωμένα, τέλος πάντων, μεμονωμένες κινήσεις που κάνουν κάποιοι. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε λίγο να το απομονώσουμε όλο αυτό και να μπορέσουμε να πορευτούμε σε ηρεμία. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με ειδησιογραφία. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στη βδομάδα, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί άκουγε προηγουμένως στην εκπομπή με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο και τον Κωστέτο Ραπτόπουλο. Είμαστε στην εβδομάδα που υπάρχει η περισσότερη σε ποσότητα και ποιότητα ανάλυση αγώνων, γιατί είμαστε στο πιο καυτό σημείο του πρωταθλήματος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ακούω σενάρια. Είδα και το πρωί ένα βίντεο που έκανε ο Νίκος Κουλιανός πώς μπορεί να προκύψει τριπλή ισοβαθμία στους 68. Είναι πολλά τα σενάρια τα οποία υπάρχουν. Νομίζω η αγωνιστική που έρχεται είναι ξεκάθαρα αυτή που θα μας δείξει τι γίνεται με τη μάχη του πρωταθλήματος. Δηλαδή, αν ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί υπάρχει και ένα σενάριο που με χ στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και η νίκη της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ το κατακτά. Δεν χρειάζεται να περιμένει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές.
2: Να, ισχύει αυτό. Ναι.
0: Έτσι. Αλλά από την άλλη, αν κερδίσει ένας από τους δύο, νομίζω θα είναι και, μιλάω για το Καραϊσκάκης, θα είναι η ομάδα που λογικά θα διεκδικεί από την ΑΕΚ, χωρίς να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο και η ΑΕΚ να πέσει θύμα έκπληξης από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι μια ομάδα που σε πέφτει, αλλά είναι και απρόβλεπτος.
2: Είναι ξεκάθαρα ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος.
0: Ναι, είναι ρυθμιστής.
2: Είναι η ομάδα που, αν κόψει βαθμούς από τους.
0: Εγώ απλά θέλω να πω το εξής, γιατί το βάλαμε και θέμα στο metrosport.gr σήμερα, έκανα μια ανάλυση. Ο ΠΑΟΚ, και ξέρω ότι αυτό γίνεται και κουβέντα μέσα στην ομάδα, μπορεί να πήρε το μάτς, γιατί είχε τις προσωπικότητες και την ποιότητα παικτών όπως είναι ο Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας που μίλησαν, αλλά αν βάλεις τα στατιστικά δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στα τρία πρώτα παιχνίδια σε όλα τα μάτς έχει λιγότερες τελικές από τους αντιπάλους. Η ΑΕΚ έχει 40 τελικές, ο ΠΑΟΚ έχει 20. Έτσι, δηλαδή είναι μεγάλη
2: σε
0: διαφορά.
2: Σε τρία μάτς εννοείς.
0: Σε τρία, στα τρία μάτς των play-off. Ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί 45 τελικές από αντιπάλους, η ΑΕΚ έχει δεχθεί 21 και η άλλη είναι πιο κάτω. Δηλαδή έχει τις χαμηλότερες επιδόσεις σε τελικές και ανασταλτικά και επιθετικά. Άρα έχει πράγματα να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ. Και εδώ θέλω και νομίζω ότι αυτό το στατιστικό με τις τελικές αναδεικνύει και το ρόλο του Παυλέγκα στο μάτς. Ο οποίος Παυλέγκα πραγματικά κράτησε τον ΠΑΟΚ, ήταν ο κομβικός παράγοντας, γιατί δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτός βάζοντα γκολ, αλλά και σε αυτόν που γλίτωσε κάποια γκολ στην άμενα. Και νομίζω
2: καλά, όχι, φυσικά, εννοείται, φυσικά. Ρε,
0: είναι και μια καλή αφορμή για να κάνουμε μια κουβέντα για τους θεματοφύλακες με Ντίμη Κωνσταντόπουλο, mm-hmm. που οι κεραίες μου έπιασαν ότι είναι σήμερα Θεσσαλονίκη. Ντίμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίμη.
4: Καλησπέρα, γεια σας.
2: Αφού ο Ντίμης από εδώ είναι ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά λείπει πολύ καιρό. Σήμερα ήρθε όμως. Και είχα την πληροφορία.
2: Δεν ξέρουμε αν ισχύει, θα μας πει ο ίδιος.
0: Όχι, το τσέκαρα εγώ.
2: Α, το τσέκαρα.
4: Ναι, γεια σας. Από Καλαμαριά είμαι αυτή τη στιγμή. Mm. Οπότε είμαστε μακριά.
0: Ναι. Είσαι Καλαμαριά τώρα, εκεί.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ντίμη, δεν ξέρω. Όταν έρχεσαι σε Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έτσι, αν έχεις ένα συνέστημα διαφορετικό.
4: Πάντα, πάντα. Η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα μου, είναι ο τόπος που γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, mm-hmm. η γειτονιά μου.
0: Πόσο δούλεψες εδώ, δούλεψες στον Ηρακλή που ήσουν, στο προπονητικό team. Πόσο άλλο δούλεψες πέρυσι.
4: Δυστυχώς, από όλη την καριέρα μου στα ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, ήταν ελάχιστη η διάρκεια που δούλεψα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Στον Ηρακλή στην ουσία και πριν να φύγω για την Καλαμάτα όταν ήμουν 17 χρονών στην ΑΕΑ Μπελοκήπων.
0: Α, τότε μόνο. Σαν ποδοσφαιριστής δεν πέρυσι καθόλου μετά.
4: Ναι.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Το έχεις λίγο καημό, έτσι δεν είναι.
4: Σίγουρα. Είναι. Για μένα είναι ιδανικά να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι, όπως είπα, το σπίτι μου, είναι η πόλη που αγαπώ. Οπότε ναι, θα ήταν καλό, αλλά το ποδόσφαιρο δεν το φέρνει όπως τα.
1: Ντίμη, είναι το ελληνικό φαινόμενο εδώ. Η αλλαγή προπονητών και το προπονητικό στάφ αλλάζουν. Και αλλάζουν γρήγορα.
0: Πώς μήνες είσαι στον Ηρακλή, σύνολο?
4: Τέσσερις.
0: Τέσσερις μήνες. Ναι, είσαι σαν πρόλαβες σίγουρα να πεις ότι ήρθα στην πόλη μου, ας πούμε. Λοιπόν, λέγαμε για τους θερματοφύλακες. Δεν ξέρω αν όντως συμφωνείς ότι χωρίς αυτό να μειώνει όσα έχει πετύχει ο Τσιφτσής, έτσι πως έγινε η επιλογή και έπαιξε ο Παυλέγκα, εξελίχθηκε σε κομβικό παράγοντα για να κρατήσει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να πάρει το αποτέλεσμα, μάλλον να κρατήσει την αρχή και μετά να βρει γκολ και να πάρει το αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό.
4: Σίγουρα, και αυτό δικαιώνεται ο προπονητής με την επιλογή. Μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη το παιχνίδι, αλλά κάτι θα είδε ο προπονητής από τη διάρκεια των προπονήσεων ή σε τι φόρμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κάθε τερματοφύλακας, και με την εμπειρία την περισσότερη που διαθέτει ο Παυλέγκα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο για την ηρεμία γενικά και για το πώς αντιδράσει περιόδους του αγώνα που υπάρχει πίεση ή που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το οποίο απέδειξε στην ουσία.
0: Θα παιχτεί πολύ στους τερματοφύλακες, πιστεύεις, το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
4: Το τερματοφύλακας είναι μια θέση που είναι πάρα πολύ σημαντική και πολλές φορές παραβλέπεται λίγο. Όλες οι ομάδες που παίρνουν πρωταθλήματα ή ανεβαίνουν κατηγορίες πάντα έχουν ένα καλό τερματοφύλακα. Είναι σημαντικό για το δέσιμο της άμυνας. Και κυρίως όσο τα παιχνίδια γίνονται πιο πιεστικά και υπάρχει πιο πολύ ανταγωνισμός, ιδίως στο τέλος του πρωταθλήματος, όταν η βαθμή είναι πάρα πολύ σημαντική, εκεί παίζει ρόλο ένας καλός θεματοφύλακας, mm-hmm. που θα φέρνει ηρεμία και θα έχει σωστές αντιδράσεις. Γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί ένας θεματοφύλακας να χρειαστεί να αντιδράσει στο 85 μία φορά και πρέπει να το κάνει σωστά.
0: Ναι. Ειδικά στις μεγάλες ομάδες συμβαίνει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν μάτς που μπορεί να είναι μία ή δύο φάσεις που θα συμμετέχουν.
4: Εγώ το βίωσα με τη Middlesbrough τη χρονιά που ανεβήκαμε στην Premier League. Επειδή ήμασταν φαβοροί σε περισσότερα παιχνίδια, υπήρχαν παιχνίδια που χρειαζόταν να κάνω κάτι μετά το 80. Ναι. Και έπρεπε σε αυτό να είσαι συγκεντρωμένος, να είσαι μέσα στο παιχνίδι και να έχει και την ηρεμία. Το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί όταν παρακολουθείς ένα παιχνίδι 80 λεπτά, μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσει να χάνεις λίγο την αυτοσυγκέντρωσή σου. Mm-hmm.
0: Για σένα, από τις ομάδες αυτές τις τέσσερις που διεκδικούν το πρωτάθλημα, ποιος θερματοφύλακας, έτσι, να το πω, συμπαθείς περισσότερο. Γιατί όλοι καλοί είναι αυτοί. Έτσι, για να παίζουν σε αυτές τις ομάδες είναι όλοι καλοί.
2: Εντάξει, ποιος σου αρέσει περισσότερο.
0: Ναι, ποιος σου κάνει κλικ λίγο παραπάνω.
2: Γιατί στους τέσσερις γενικά.
0: Όχι, λέω για την πρώτη τετράδα. Που είναι αυτό που είπε ο Ντίμης. Ότι δεν χρειάζεται να κάνουν πολλές επεμβάσεις. Χρειάζεται να, ναι, απλά να είναι έτοιμοι συγκεκριμένες, ναι, στιγμές.
4: Πιστεύω φέτος, με βάση απόδοση, ο Στρακώστια έχει δείξει πολύ καλή σταθερότητα. Δηλαδή σε παιχνίδια πολλά έχει βοηθήσει την ΑΕΚ να κρατήσει το σκόρ ή να πάρει βαθμούς. Και φυσικά αυτό θέλει... Το βελτίωσε από πέρσι.
0: Ναι.
4: Στις αρχές ήταν λίγο ασταθής από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτό το βελτίωσε πολύ φέτος.
0: Ναι, δεν συγκρίνονται οι χρονιές. Φέτος με πέρσι έχει μεγάλη διαφορά στους 300. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Ένας θεματοφύλακας μου αρέσει πολύ που είναι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια, είναι ο Μοναστηρλής.
0: Ναι.
4: Ο οποίος τον είδα σε κάποια παιχνίδια και με την εθνική ελπίδων. Νέων που ήταν, δείχνει μια οριμότητα για την ηλικία του και σταθερότητα.
0: Και έδωσε και την πρόκριση.
1: Αυτό, ναι, είναι και ο παίκτης που έδωσε την πρόκριση.
4: Ναι, ακριβώς. Και αυτό φάνηκε στο παιχνίδι που έπαιξε στο κύπελο.
0: Mm-hmm.
4: Παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, το οποίο δεν είναι σύνηθες, έδειξε μια σταθερότητα και ηρεμία. Που είναι δύσκολο να το κάνεις όταν παίζεις σε ομάδες τέτοιου βεληνικούς, όταν έχεις τέτοια πίεση που κάθε λάθος κριτικάρεται πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Εδώ να σου πω, Ντίμη, όχι, μια αφορμή αυτό που πήγε το Μοναστηρλή, έχω μια πληροφορία η οποία λέει ότι ο Λουτσέσκου σκεφτόταν να τον βάλει βασικό στον τελικό του κυπέλου, είχε σενάριο για να παίξει ο Γιακουμάκης τότε, τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης μετά, και έμεινε η σκέψη στην άκρη και τελικά επέλεξε τον GFC. Το λέω έτσι σαν πληροφορία.
4: Λόγω της ηλικίας.
0: Ναι, ότι θα έπαιζε αυτός, ας πούμε, ο πιτσιρικάς ο ένας
2: που
0: ορίζει, ναι, ο κανονισμός του κυπέλου, και οι υπόλοιποι 10 θα ήταν οι βασικοί του παίκτες. Θα έβαζε και το βασικό του center for, αλλά επειδή τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης, τελικά πήγε στην επιλογή του.
2: Ο Χατσίδης έπαιξε τελικά.
0: Έπαιξε ο Μύθου.
1: Αρχικά
0: και έπαιξε
1: και μετά μπήκε αλλαγή ο Χατσίδης.
4: Ναι, να καταλάβω. Αυτές είναι οι συγκυρίες που καμιά φορά θες να σε βοηθήσουν. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλό για τον Μοναστηρλή να παίξει τέτοιο παιχνίδι. Αλλά επειδή το ξέρω και έχω δει και δουλεύει, είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και δουλεύει σωστά και έχει όλα τα προσόντα. Το θέμα είναι να δοθούν ευκαιρίες.
2: Ντίμη, εσύ τι θα συμβούλευες, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν, στο πρόσφατο, έχουμε δει περιπτώσεις τερματοφυλάκων οι οποίοι δεν έπαιζαν για καιρό και τελικά μετά από χρόνια κατάφεραν να πάρουν την ευκαιρία και να δείξουν και να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο. Τι θα έλεγες εσύ μου έτσι σε αυτά τα νέα τα παιδιά που ξεκινούν κάτω από την εστία και δεν παίρνουν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής? Τι θα συμβούλευες, τι θα τους έλεγες?
4: Το σημαντικότερο είναι η πνευματική ηρεμία στον τερματοφύλακα, mm-hmm. το οποίο φαίνεται, αποδίδει απόδοση και μέσα αλλά και εκτός γηπέδου, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα παιχνίδια έχεις να κάνεις κάποια πράγματα, το υπόλοιπο είναι οι υπόλοιπες 6 μέρες που πρέπει να είσαι στην προπόνηση ήρεμος, πρέπει να μην έχεις επηρεαστεί από λάθη που μπορεί να έχεις κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι και πώς επανέρχεσαι στην καλή κατάσταση. Αυτό έρχεται και με την εμπειρία, εγώ το βίωσα περισσότερο μετά τα 30, αλλά όσο πιο νωρίς μπορείς να το κάνεις αυτό, βοηθάει, γιατί αυτό φέρνει διάρκεια στην απόδοση και αυτό ζητάει κάτι που μπορείς από κάθε θεματοφύλακα.
0: Ερώτηση, επειδή ο Τζολάκης έχει ακουστεί το όνομά του για Premier League, τον θεωρείς έτοιμο να πάει εκεί? Ή θα ήταν καλύτερο, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, να πάει, ας πούμε, σε ένα άλλο πρωτάθλημα, πρώτα ξέρω εγώ, Bundesliga, Γαλλία, Ιταλία και μετά να δοκιμάσει?
4: Πιστεύω έχει να κάνει κυρίως με τον ίδιο τον, γιατί η Premier League είναι εντελώς διαφορετική από το ελληνικό πρωτάθλημα, εντελώς διαφορετική από το Champions League, τα παιχνίδια του Champions League. Είναι ένα πρωτάθλημα πολύ απαιτητικό, πολύ γρήγορο και δεν είναι εύκολο. Αν έχει το στόχο αυτό, νομίζω έχει τα προσόντα να πάει καλά σε μια ομάδα της Premier League. Αλλά είναι διαφορετική κουλτούρα, είναι διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικές απαιτήσεις και πρέπει να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτό. Αλλά νομίζω έχει δείξει και από την παρουσία του και στο Champions League και φυσικά στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι έχει την οριμότητα πλέον και την εμπειρία, γιατί έχει παίξει πολλά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες συνθήκες. Οπότε μακάρι να το δούμε στην Premier League.
0: Μάλιστα.
2: Δημήτρη, τουρνάρα θα κρατούσες για την επόμενη χρονιά στο team των τερματοφυλάκων στον Ηρακλή της Super League 1? Ή γενικότερα ποια είναι η εικόνα σου?
0: Η εικόνα που έχεις από τους τερματοφύλακες που δούλεψες μαζί τους.
4: Εγώ ήμουν βοηθός προπονητή, οπότε δεν δούλευα άμεσα. Αλλά
0: ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τους είχες στην προπόνηση, ναι, σωστό.
4: Ναι, όχι. Είχαμε, όσο ήμουν στον Ηρακλή και νομίζω όλη τη χρονιά, ο Ηρακλής είχε καλούς τερματοφύλακες. Νεαρούς σε ηλικία.
2: Ναι.
4: Με πολύ. Με προοπτική. Πολύ καλούς χαρακτήρες από θέμα δουλειάς, από θέμα το πώς προσέγγιζαν τα παιχνίδια και την προπόνηση. Και το οποίο είναι σημαντικό. Και πάντα υπήρχε ευγενής άμυλα μεταξύ τους. Δηλαδή ανταγωνισμός με την καλή έννοια. Ο καθένας έσβρεχε τον άλλον για να γίνονται καλύτεροι. Νομίζω ναι, είναι καλό να τους δοθεί μια ευκαιρία στη Super League 1, γιατί είναι και οι δύο και οι δύο τερματοφύλακες νεαροί. Οπότε νομίζω αξίζουν μια ευκαιρία πριν κρυθούν ότι χρειάζεται να έρθει κάποιος έμπειρος ή κάποιος από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Ντίμη, ευχαριστούμε πολύ. Να απολαύσεις τις μέρες σου εδώ. Θα είσαι μέρες εδώ?
4: Για μερικές μέρες ακόμα και θα γυρίσω στην Αγγλία.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ο επόμενος προορισμός δεν μας είπες όμως, δεν μας έδωσε καμιά είδηση. Έχουμε καμιά εξέλιξη, έχουμε κανένα θέμα, καμιά ενημέρωση?
4: Έχουμε κάποια πράγματα που βλέπουμε, αλλά είναι η περίοδος τώρα που τελειώνουν τα πρωταθλήματα.

0: ξέρω εγώ.
1: Να ευχηθούμε καλή επιλογή, Τίμη, όποια και να είναι. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Τίμη τον Κωνσταντόπουλο. Έτσι, μια πρώτη κουβέντα με αφορμή ότι είναι και εδώ ο Τίμης και έχει έτσι το μενού τερματοφύλακε στο τελευταίο διάστημα. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο ρεπορτάζ και με συνεντεύξεις.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τώρα η εικόνα της κυκλοφορίας είναι γενικά ομαλή, χωρίς αναφορές για σοβαρά προβλήματα. Στον περιφερειακό η ροή παραμένει σταθερή, με περισσότερη κίνηση στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Στο κέντρο η Εγνατία και η Τσιμισκή κινούνται με μέτρια κίνηση, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στα φανάρια. Καλύτερη εικόνα εμφανίζουν οι άξονες προς ανατολικά. Οδηγείτε με προσοχή.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης!
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
14: Σε περίμενα. επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή

0: φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωρο. 2310-75-73-78.
0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Καλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ, με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, ο Βρούτσης που είναι με τα γραβάτα, έτσι λέμε εδώ.
1: Και είναι και live, έτσι.
0: Live είναι, πού ναι. Είναι αυτό.
1: Τι έχει.
0: Ministry of Sports, κάτι κάνουν, ποδηλατικός γύρος. Πού είναι αυτό, δεν το είδαμε. Μάλιστα, για εδώ, θα το δούμε μετά. Θα βγει δελτίο τύπου. Λοιπόν, τα είπαμε. Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, δεν πρέπει. Για την Benetron, η οποία εδώ και 5 δεκαετίες παρέχει προϊόντα και συστήματα με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα για νέα και υφιστάμενα έργα, εξασφαλίζοντας μόνιμη στεγανοποίηση για ανθεκτικότητα και αειφορία στις κατασκευές. Benetron, για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Λοιπόν...
1: Βαριά ήταν 17-6 από την Αυστραλία για τα κορίτσια, για τις γυναίκες της Εθνικής Πόλο Γυναικών. Έτσι, τελικός πρόκριση με την Ιαπωνία.
0: Κάτσε, τόσο καλές είναι οι Αυστραλίες, αφού είμαστε καλές εμείς στο πόλο.
1: 17-6, Κώστα, ήταν βαριά.
0: Βαριά ήταν.
1: Στην Τούμπα, η δυσούλα της τελευταίας στιγμής, η Εθνική Νέων, για τα παιχνίδια των προγραμματικών του Euro, έτσι, ναι. Να το πούμε αυτό. Και πού πάμε τώρα?
0: Θα πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ πολύ πιο πριν από εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Γερεμέγεφ τις τελευταίες μέρες είναι και πάλι στο προσκήνιο. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι η πιο πετυχημένη μεταγραφή του Ιανουαρίου. Έτσι, για αν συγκρίνει τις μεταγραφές όλων των ομάδων. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει να κάνουμε μια κουβέντα.
1: Εντάξει, για να ποδοσφαιριστεί, value for money, έτσι.
0: Ο οποίος έχει πετύχει 9 γκολ. Δηλαδή από το Γενάρη που ήρθε στον ΠΑΟΚ έχει βάλει 9 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Σπύρος Τουλίκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος είναι Σουηδία, Έλληνας ατζέντης, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλη φορά και τον ξέρει από μικρό. Τον παρακολουθούσε τον Γερεμέγεφ. Σπύρο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όλοι. Μια χαρά είμαι. Ξεκινήσει το πρωτάθλημα και εδώ στη Σουηδία, έχει 5-6 αγωνιστικές και είναι ωραία. Έχουμε ανάποδα εδώ στη Σκανδιναβία τα πρωταθλήματα, αλλά τώρα είμαστε μια χαρά.
2: Το καταλάβαμε για να λες την πέμπτη αγωνιστική, ξεκίνησε τώρα.
0: Εμείς πάντως, Σπύρο, πρωτομαγιά έχουμε χειμώνα εδώ πέρα, μας τα μπέρδεψε ο καιρός. Εσείς τώρα εκεί πάνω πρέπει να είστε στις καλοκαιρινές μέρες που ευχαριστιέστε μπάλα, γιατί δεν έχει και τρελές θερμοκρασίες.
3: Εντάξει, ναι, έχει κρύο ακόμα τα βράδια, αλλά καλούτσικο καιρό. Έχουμε πιο πολύ άνοιξη τώρα. Το καλοκαίρι, Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Mm-hmm. Δεν μας είπε ο Σπύρος όμως ποια ομάδα υποστηρίζει τη Σουηδία, έτσι.
0: Ναι. Σπύρος, στη Στοκχόλμη δεν μένεις ή κάνω λάθος?
3: Όχι. Μένω σε μια πόλη που λέγεται Κάλμαρ.
0: Στην Κάλμαρ, ναι. Γνωστή ομάδα, ναι.
1: Έχω το στοίχημα την έμαθε ο Κώστας.
3: 5 χρόνια στην μεγάλη ομάδα την Ανδρική, έχω παίξει Super League και τα λοιπά της Σουηδίας.
0: Α, έχεις παίξει κιόλας,
3: εδώ γεννήθηκα, οι γονείς μου ήρθαν το 65, εδώ γεννήθηκα εγώ το 70, έχω ζήσει όλη μου τη ζωή εδώ.
2: Mm-hmm. Σπύρο, οι γονείς σου πώς πήγαν εκεί?
3: Εκείνη την περίοδο το 65 η Σουηδία χρειαζόταν εργάτες. Όπως ξέρετε, στον πόλεμο η Σουηδία δεν μετάσχει στο δεύτερο παγκόσμιο, ήταν όλα ήρεμα και ωραία, η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν διαλυμένη και χρειαζόταν
2: εργατικό δυναμικό.
3: Ναι, ναι. Και τα εργοστάσια εδώ πηγαίνανε τρένο, χρειαζόταν εργάτες και οι εργάτες δεν υπήρχαν στη Σουηδία, έπρεπε να φέρουν από εξωτερικό και στέλνανε λεωφορεία, στέλνανε τρένα, άδεια και γυρνούσαν γεμάτα με κόσμο, με εργάτες.
2: Γιατί πολλοί φύγανε τότε εκείνη την περίοδο για τη Σουηδία για να εργαστούν.
3: Σουηδία, Γερμανία, όχι πάρα πολύ στη Σουηδία, πες καμιά 25-30 χιλιάδες, περισσότεροι στη Γερμανία.
0: Καλά, Γερμανία είναι ο νούμερο ένα προορισμός, έτσι. Γερμανία και μετά Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πες μας για Γερεμέγεφ, τον οποίο τον ξέρεις από πολύ μικρό, έτσι τον παρακολουθούσες, αφού παρακολουθούσες τον πρωτάθλημα.
3: Ήταν ένας γκολτζής από νωρίς, είχε παίξει στη Γάμα Εθνική νωρίς, από μικρός, είχε βάλει αρκετά γκολ στην τρίτη κατηγορία Σουηδίας, τον πήρε η Χέκεν, που είναι μια ομάδα της Γκέτεμπορ, εκεί γεννήθηκε. Mm-hmm. Έκανε καλές χρονιές. Έφυγε στη Μάλμε, έκατσε εκεί μερικά χρόνια, μετά γύρισε στη Χέκεν, τρεις φορές έχει γύρισει στη Χέκεν, που μπορείς να πεις ότι είναι το σπίτι του, το ποδοσφαιρικό.
0: Από εκεί τον πήρε ο Παναθηναϊκός, από τη Χέκεν, ε?
1: Να.
3: Ναι, είχε, ναι. Οι ομάδες που τον είχαν δεν έχουν κερδίσει λεφτά από τον Γερεμέιεφ, γιατί έχει φύγει όταν λύγει το συμβολαιό του.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγει ελεύθερος, ναι.
3: Η μόνη ομάδα που έδωσε λεφτά να τον πάρει ήταν η Dynamo Dresden, που ήταν β' εθνική Γερμανίας.
0: Ναι. Πάλι από τη Χάκεν. Μετά τη δεύτερη θητεία του η Χάκεν, ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Πήγε στην Dresden, δεν έπαιξε πολύ εκεί. Έφυγε δανεικός στην Drenthe, στην Ολλανδία. Και από εκεί τον ξαναπήρε η Χέκεν. Τον αγόρασε δηλαδή. Τον πούλησε η Χέκεν 1 εκατομμύριο και έχει δώσει τα ίδια τα λεφτά για να τον φέρει πίσω 2 φορές. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είχε απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο? Νομίζω την τελευταία φορά στη Χάκεν ήταν και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, δεν ήταν? Ως πρώτο σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος τον πήρε ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, 22 γκολ σε 29 παιχνίδια, νομίζω 3 assist. Είχε παίξει και ένα μάτς στην εθνική Σουηδίας. Το επίθετό του, αν σας φαίνεται παράξενο, έχει Ρώσο πατέρα.
0: Α, έχει Ρώσο πατέρα, ναι, γιατί βλέπω ότι έχει και ρωσική.
1: Είναι το επίθετο του Σπύρο, είναι στην ουσία σαν ρωσικό, προφέρεται, ακούγεται.
3: Ναι, έχει Ρώσο πατέρα, εντάξει, γεννημένος εδώ στη Σουηδία. Ναι, ήρθε στο Παναθηναϊκό, αλλά ήρθε χωρίς να πληρώσει ο Παναθηναϊκός κάτι.
0: Ναι.
3: Δεν έχει και καμία ομάδα από τις τελευταίες που έχει πληρώσει. Έφυγε στο Λεβαδιακό μισό χρόνο.
0: Ναι, εδώ την ξέρουμε την πορεία, την βλέπαμε. Ήταν ένα παιδί που είχε κάποια προσόντα. Όλοι λέγανε ότι είναι καλός παίκτης μέσα στο κουτί, μέσα στην περιοχή, γιατί είναι και ψηλός. Αλλά είχαν τον ενδιασμό ότι δεν είναι ο βασικός σεντερφόρ, ας πούμε. Και ο Λουτσέσκου πριν λίγες μέρες, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είπε ότι τον πήραμε για backup του Γιακουμάκη. Δεν τον πήραμε για βασικό.
3: Σίγουρα έτσι είναι. Αν και είναι ψηλός και όπως λες, νομίζω 92 ύψος έχει, 32 χρονών. Εντάξει, έχει κάποια ηλικία, αλλά ότι βάζει γκολ, βάζει. Τα βλέπεις τα στατιστικά στις ομάδες και λες, σε κάθε τρίτο μάτς βάζει γκολ, ναι. Αν δεις τα νούμερά του και assist. Οπότε για μένα ήταν η πιο έξυπνη μεταγραφή το Δεκέμβριο από τις ομάδες της Super League.
0: Ναι. Και με λίγα λεφτά, περίπου 300-400 χιλιάρικα το χρόνο, λίγα λεφτά για ομάδα επίπεδου ΠΑΟΚ, τα λεφτά δεν είναι πολλά.
3: Και να ξέρετε ότι ο χαρακτήρας του είναι τόσο καλός που δεν κάνει φασαρία, όταν δεν παίζει δεν γκρινιάζει, δηλαδή, είναι πρότυπο, νομίζω, έναν παίχτη που θέλουν όλες οι ομάδες. Και ξέρεις ότι αν μπει μέσα θα σου κάνει την ευκαιρία, μπορεί να σου βάλει και τον γκολ. Mm-hmm. Πέρυσι ήμουνα σε ένα γάμο στην Αθήνα με έναν παίχτη του Λεβαδιακού και που τον είχε συμπαίχτη και μου είπαν τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή ήσυχο παιδί, οικογενειάρχης, δουλευταράς. Δεν κάνει κλίκες.
0: Και είναι και έξυπνος παίκτης, Σπύρο. Είναι έξυπνος. Yeah. Δηλαδή, αν το δεις πώς κινείται, εγώ βλέπω το εξής στο Γερεμέγεφ. Έχει καταλάβει σε ποια ομάδα έχει έρθει, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια εξαιρετική μεσοεπιθετική γραμμή. Αυτή είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ μεγάλη. Κωνσταντέλιας, Τάισον και Ζίβκοβιτς. Και αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διαβάζει τις ενέργειές τους για να είναι σε επίκαιρη θέση, να πάρει την μπάλα και να τη στείλει μέσα στα δίχτυα.
3: Σωστά, είναι, έχει καλές τοποθετήσεις στο box και βάζει και γκολ με διάφορους τρόπους. Αριστερό, πόδι, δεξί, κεφαλιά. Ναι.
0: Και πάλι ένα ωραίο γκολ με τη Θέλτα, θυμάσαι, από την παλιά του Ζίβκοβιτς, που δείχνει ότι είναι γκολ, το έχει.
3: Έχω διαβάσει και συνεντεύξεις εδώ που τον έχουν κάνει, που λέει ότι τον αρέσουν τα δύσκολα. Και έχει ένα χαρακτηριστικό που λέει ότι ο αετός πετάει σε κόντρα αέρα.
0: Ναι.
3: Με κατάλαβες? Όταν φυσάει εναντίον σου, τότε σ' ανεβαίνει ο αετός, ο χαρταετός εννοώ.
0: Άρα θέλει τη δυσκολία, λέει. Θέλει τη δυσκολία.
3: Ακριβώς. Είναι ένα χαρακτηριστικό, κάπου το λέμε εδώ στη Σουηδία, ότι δεν τον αρέσουν τα εύκολα. Γιατί το εύκολο είναι να γυρίσεις και να φύγεις με τον αέρα, όχι να είσαι κόντρα. Και έτσι τον αρέσει να δουλεύει.
2: Για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και την παρουσία του γενικά από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, τι έχει γραφτεί, Σπύρο, στη Σουηδία?
3: Τίποτα, ήταν ότι ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Τι ήθελε, έλυγε το συμβόλαιο, η Χέκεν ήταν έτοιμη να τον πάρει. Αυτός ήθελε να μείνει σίγουρα στο εξωτερικό 2-3 χρόνια ακόμα και ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη του επιλογή. Τον αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να φύγει από εδώ. Τώρα στη Χέκεν θα μπορεί να πάει μετά τον ΠΑΟΚ, όταν είναι 34 περίπου. Νομίζω έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο ακόμα ή ένα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, νομίζω έχει άλλο ένα.
3: Ναι, ναι. Το καλοκαίρι του χρόνου θα είναι 33 στα 34, οπότε πιστεύω να καταλήξει εδώ στη Χέκεν και να παίξει κανένα δύο χρόνια.
0: Γιατί σου ιδέα βγάζει καλό σέντερφορ? Δηλαδή, δε τώρα ότι ο νούμερο είναι ο πιο καυτό σέντερφορ του πρωταθλήματος του κόσμου, νομίζω είναι ο Γιώκερες, έτσι.
1: Αλεξάνδερ Ίσακ, Γιώκερες.
0: Ναι, παλιότερο Ιμπραήμοβιτς. Ναι, έχει. Βγάζει συνεχώς σέντερφορ.
1: Μπρολίν, εγώ θυμάμαι.
0: Ίσακ, ναι, που είπε, ο Μπρολίν.
2: Πάντως ο Κουάισον που ήρθε στον Άρη πέρασε και δεν ακούμπησε.
3: Ναι, σίγουρα, ναι. Καλά, δεν ήταν επιθετικός αυτός, αλλά ναι, σίγουρα. Ούτε ο Τσόλακ που είχαμε ένα.
0: Που έρθε στον ΠΑΟΚ, ναι, από τη Μάλμε.
3: Κροάτης αυτός φυσικά, αλλά. Κοίταξε, και όλοι τους έχουν παίξει από νωρίς στην Αλφα Εθνική Σουηδίας. Ο Γκέκερς, νομίζω, στα Μπρόμα που έκανα. Έφυγε μετά, ήταν στην Αγγλία. Έχει παίξει διάφορες ομάδες εκεί.
0: Πήγε στη Sporting και απογειώθηκε.
3: Ναι, ο Ίσακ έχει και αυτός, έπαιζε στην ΑΕΚ, ο Στοχόλμης, έφυγε, έπαιξε πάρα πολύ νωρίς για να είναι σε νεαρή ηλικία στην Αλφα Εθνική Σουηδίας. Και τι να πω, έχουμε και τον Ζλάταν που ήταν για αυτός 18 χρονών, έφυγε στον Άγιαξ, τον Ιμπραήμοβιτς, ενώ αν και Βόσνιος, μεγαλωμένος εδώ στη Σουηδία. Ναι, βγάζουν επιθετικούς. Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Εντάξει, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη συνταγή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, είναι έτσι στημένο το πρωτάθλημα. Πάντως τώρα, και να το πούμε αυτό και να κλείσουμε, γίνεται το φοβερό στη Σουηδία μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος είναι στην πρώτη θέση. Η Έρεμπρο. Έχει τη χειρότερη επίθεση και είναι πρωτοπόρος.
3: Όχι Έρεμπρο. Έρεμπρο παίζει Β' Εθνική.
0: Ναι, για τη Β' Εθνική λέω. Για τη Β' Εθνική λέω. Σούπερ ήταν. Ναι. Έγινε και αυτό. Το είδαμε και αυτό. Έχει 4 γκολ και είναι πρωτοπόρος. Και οι άλλοι έχουν 10, 11.
1: Άμα κερδίζει 1-0.
0: Φοβερό.
3: Νομίζω η ΑΕΚ Στοχόλμης μια χρονιά, το εποχή του 80, είχε κερδίσει πρωτάθλημα με 21-22 γκολ.
0: Πρωτάθλημα. Απίστευτο. 21 γκολ.
2: Σπύρο, εδώ τι βλέπεις για το ελληνικό πρωτάθλημα?
3: Εντάξει, εγώ νομίζω μέχρι τον Φεβράριο έπαιζε ο ΠΑΟΚ το καλύτερο ποδόσφαιρο. Νόμιζα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, τώρα δύσκολα. Η ΑΕΚ ξεφύτρωσε μετά τον Φεβράριο μέχρι τις μέρες μας. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω έχει παίξει καθόλου καλό ποδόσφαιρο, εκτός από 4-5 μας στο Champions League.
2: Το Champions League, ναι.
3: Είναι πολύ κατώτερος, τρίτος μπορώ να πω. Ο Παναθηναϊκός από νωρίς τα παράτησε γιατί ήταν πολλούς βαθμούς πίσω, οπότε πιστεύω οι δύο καλύτερες ομάδες είναι η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, και η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα τώρα, οπότε μάλλον αυτοί θα το πάρουν.
0: Μάλιστα. Σπύρο του Λέκα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, η είδηση που έρχεται από την Αγγλία είναι οριστικό. Η Ipswich αγόρασε τα δικαιώματα του Τσούμπα Ακπομ από τον Άγιαξ. Θα παραμείνει στην Ipswich, την οποία έπαιζε δανεικός φέτος. Ο Άγιαξ ανακοίνωσε την πώλησή του στην αγγλική ομάδα και έτσι θα παίξει στην Premier League. Βέβαια ο Ακπομ, ενώ λένε οι Άγγλοι ότι έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, σε 31 μάτς έχει 2 γκολ φέτος. Δεν είναι σκόρερ. Προφανώς κάνει άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο και εκτιμήθηκε από τον προπονητή του. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο ΠΑΟΚ, υπό την έννοια ότι θέλουμε να δούμε τους δύο ευρωπαϊκούς δρόμους τους βασικούς. Δεν θέλουμε να μας πει για το Europa League, γιατί θέλουμε αυτό που εξητάρει τον κόσμο, Γιώργο. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα και σε περίπτωση που βγει δεύτερος και παίξει, ξεκινήσει από το δεύτερο γύρο το προκριματικό του Champions League.
4: Καλησπέρα. Και είναι και ο δρόμος που αναπολούν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έχει αναπολούν. Αυτός γιατί είναι ο καημός.
4: Ναι. Αναπολούν ενώ βλέποντας ότι έχει πάει στο Champions League 5 φορές η ΑΕΚ, 4 φορές ο Παναθηναϊκός και 21 φορές ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν αμφισβητείται. Είναι νούμερα αυτά από το 92 και 93 μετά που μετονομάστηκε το κύπελλο πρωταθλητριών σε Champions League. Τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι το δεύτερο μονοπάτι, να πω.
0: Η δεύτερη θέση δηλαδή του πρωταθλήματος, έτσι.
4: Η δεύτερη θέση του πρωταθλήματος δίνει μόνο 2 εισιτήρια. Ναι. Δηλαδή οι ομάδες που θα παλέψουν και θα μπουν εκεί από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών είναι δύσκολο, γιατί μετέχουν εκεί και χώρες οι οποίες έχουν καλές ομάδες. Για παράδειγμα η Sporting Λισαβόνας.
0: Ναι.
4: που θα μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Για παράδειγμα, η τρίτη της Ολλανδίας, που ενδεχομένως να είναι ο κακός δαίμονας ο Άγιαξ, εάν δεν είναι η Μέγκεν ή η Τβέντε. Ο τέταρτος της Γαλλίας, που θα είναι η Ρέν, η Μονακό ή η Μαρσέη.
0: Ναι, δύσκολο.
4: Από τον γκρουπ των πρωταθλητών, ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός σε κάθε κλήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί μετέχοντας πρωταθλήτριες χώρες από πρωταθλήματα που δεν είναι τόσο δυνατά, όπως είναι τα πρώτα 10 στο ranking της UEFA, ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε τη Σαχτάρ, έχει τον καλύτερο συντελεστή σε κάθε κλήρωση, θα είναι ισχυρός. Δηλαδή, να αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο εμπόδιο, να είναι, ξέρω εγώ, η Ομόνια από την Κύπρο ή η Σάλσμπουργκ από την Αυστρία, κάτι τέτοιο.
0: Αυτό σε ένα γύρο, λες, πάμε κατευθείαν play-off.
4: Ακριβώς. Επίσης, στο μονοπάτι των πρωταθλητών, τα εισιτήρια που δίνει η UEFA για τους ομίλους είναι 5. Άλλο να κυνηγάς 5 εισιτήρια και άλλο να κυνηγάς 2.
0: Σωστό.
4: Δηλαδή ακόμα και μαθηματικά και αριθμητικά να το δει κανείς, από τους 36 που θα παίξουν στο League Stage του Champions League, έχουμε 7 θέσεις καινές προκριματικά, 2 από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών και 5 από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Τώρα, στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος, θα μάθει τον αντίπαλό του 17 Ιουνίου, 21 και 22 Ιουλίου θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Mm-hmm. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι στους ισχυρούς είναι η Bodo Glimt, η οποία έχει κάνει μια φοβερή πορεία τα τελευταία χρόνια και έχει φτιάξει ένα πολύ καλό ranking. Δεδομένως στους ισχυρούς θα είναι η Φενέρ, η οποία δύσκολο θα αυτοκτονήσει να χάσει και την δεύτερη θέση. Έχει ένα συν 4 και έχουμε μόνο 2 παιχνίδια στην Τουρκία, άρα βάζουμε και τη Φενέρ. Και εδώ περιπλέκουν τα πράγματα. Είναι ο δεύτερος της Πολωνίας, ο δεύτερος της Αυστρίας, που όποια ομάδα και να είναι, είτε από την Πολωνία είτε από την Αυστρία, ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω, οπότε σίγουρα βάζει 2 ομάδες από κάτω. Και το πολύ μεγάλο ερωτηματικό είναι η Σκωτία. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να αποφύγει τους Rangers. Ναι. Γιατί θέλει να αποφύγει τους Rangers? Γιατί οι Rangers είναι σε υψηλότερη θέση στο ranking της UEFA από το δικέφαλο σε σχέση με την Celtic ή την Hearts, οι οποίες είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ. Για να καταλάβει και ο κόσμος που λέμε για το ranking της UEFA, ο ΠΑΟΚ, όσο το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έχοντας μια πολύ καλή πορεία τα τελευταία χρόνια, έχει ανέβει και είναι τώρα στην 52η θέση.
0: Ναι.
4: Ισοβαθμή με τη Midland, έχει 48.250 βαθμούς. Το ranking της UEFA είναι η τελευταία πενταετία και τι βαθμούς μάζεψαν οι ομάδες
0: στην
4: τελευταία πενταετία τους στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε, ότι οι νίκες είναι σημαντικές για το ranking, για τις κληρώσεις. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ περάσει, είναι τυχερός και βγει δεύτερη η Celtic ή η Hearts και δεν βγει η Rangers και έχει μια σχετικά βατή, ένα βατό έργο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, βατό για να καταλάβει ο κόσμος, η δεύτερη στην Πολωνία θα είναι ή η Górnik Zabrze ή η Katowice ή η Jagiellonia. Δεν είναι δηλαδή κανένα βουνό. Mm-hmm. Ή στην Αυστρία αντίστοιχα είναι μεν γνωστές οι ομάδες, αλλά έχουν πέσει τελευταία. Και η Rapid και η Linzer και η Strungratz, ακόμη και η Salzburg. Στο τρίτο προκριματικό γύρο τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο, γιατί εκεί θα μπει σίγουρα η Sporting, η οποία είναι δεύτερη, θα είναι ισχυρή. Θα μπει η τρίτη της Ολλανδίας, εδώ ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να είναι ο Άγιαξ, θέλει να είναι η Νάιμέγκεν ή η Τβέντε. Θα μπει η δεύτερη του Βελγίου, εδώ ο ΠΑΟΚ θέλει την Union Saint-Gilloise, γιατί την περνάει οριακά, είναι από κάτω του.
0: Mm-hmm.
4: Και θα μπει και ο τέταρτος της Γαλλίας, όπου έχουμε Λιόν, Λίλ, Ρεν, Μονακό και Μαρσέιγ. Από τις πέντε, η μοναδική που είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ την θέλει τέταρτη, είναι η Ρεν. Συν τη Σπάρτα Πράγας, την οποία επίσης ο ΠΑΟΚ την περνάει. Αν αποκλειστεί και κάποια εκ των Bodo Glimt και Φενέρ, τότε ο ΠΑΟΚ μπορεί με αυτά τα δεδομένα που ανέφερα να είναι ισχυρός και στον τρίτο προκριματικό γύρο. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, ένα σημαντικό είναι να πούμε και τα λεγόμενα κανονάκια, ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, εφόσον προκριθεί από ένα προκριματικό γύρο, να εξασφαλίσει μίνιμουμ παρουσία σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εάν αποκλειστεί, θα πέσει στο Europa League και στον τρίτο προκριματικό, που εκεί θα χρειαστεί 2 προκρίσεις για να μπει σε όμιλο. Αν αποκλειστεί και από το Europa, πέφτει στα play-off του conference και εκεί με μία πρόκληση μπαίνει σε όμιλο. Όπως και να έχει, αναμένεται ένα καυτό καλοκαίρι, αντιλαμβάνεται και ο φίλος...
0: Απλά του Γιώργο, για να το καταλήξουμε, το πιο βασικό από όλα, από όλα όσα λέμε τόση ώρα και αναλύσεις και σωστά τα αναλύες, είναι ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος. Γιατί έχουμε δει και τον ΠΑΟΚ με καλές κληρώσεις, π.χ. Μάλμε, και αποδείχθηκε ανέτοιμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πρώτο είναι ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να πάρει πρώτα το εισιτήριο τώρα να παίξει προγραμματικά.
1: Εντάξει, παίζει αλλά... ρόλο και η ομάδα που θα παίξει.
0: Ναι,
1: Κώστα, έτσι.
0: Παίζει ρόλο, αλλά να είναι έτοιμος, να μην έχει κενά.
1: Και αυτό που λέει ο Γιώργος.
0: Αυτό που πρέπει.
1: Για το σημαντικό, Γιώργο, είναι αυτό που λες. Ο δεύτερος προγραμματικός γύρος μέχρι τη League Face είναι 6 μάτς.
0: Ναι, με το καλό να πάρει το εισιτήριο για τα προγραμματικά και μετά να κάνει ένα σωστό σχεδιασμό, να μην αφήσει κενά.
4: Πόσο αισιόδοξοι είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που βλέπουν τα τελευταία χρόνια τις μεταγραφές να έρχονται στο τέλος Αυγούστου, να έχουν κλείσει όλα τα κενά μέχρι 22 Ιουλίου. Που θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Και θα τελειώνει το Μουντιάλ 19 Ιουλίου και σε τρεις μέρες θα ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
4: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ έχει στοχεύσει ήδη από τώρα παίκτες και μπορέσει και τους φέρει νωρίς.
0: Ωραία. Γιώργο Μάντζιο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κλείσαμε πρώτη ώρα εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων εδώ με την Τάνια
2: Δήμου. Να σου πω τι είναι αυτό που βλέπεις, Κωστή. Είναι ο διεθνής ποδηλατικός γύρος. Η παρουσίαση τώρα γίνεται στη λίμνη Ιωαννίνων, άμα δεις, με χορηγό βέβαια
1: κιόλας,
2: τη
1: Ιωάννα Καρπενής.
2: Και θα πάνε και από τα Ιωάννινα στο Αγρίνιο, θα έχει πολλούς τέτοιους.
0: Θα πάνε και στο φίλο μας τον Τιμούρ το βράδυ για φαγητό.
2: Στο Καρπενήσι.
0: Διάλειμμα, άντε πες μας και δελτίο Τάνια και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει την ιστορική ομιλία του στην Ολομέλεια μετά από 27 χρόνια. Σε αυτήν τόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης, καταδίκασε το ρατσισμό, τις διακρίσεις και το φονταμενταλισμό προωθώντας το διάλογο μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή, εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Απολογούμενος ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν. Ανέφερε δε όπως έγινε γνωστό ότι πήγε στην τράπεζα αξιώνοντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Δια της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σε καραντίνα παραμένουν οι επιβάτες σε κρουαζερόπλοιο το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τη μετάδοση του Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως 3 άνθρωποι είναι νεκροί και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από τους ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν, προγράμμισε σχετικά. Απαντήσεις στην ανησυχία για την ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα έχουν οι φορείς της πόλης. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου θα έχουν τηλεδιάσκεψη το απόγευμα με στελέχη της εταιρείας. Από την πτώση της θερμοκρασίας σε καλοκαιρινές συνθήκες εξελίσσεται σταδιακά ο καιρός. Στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Με αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
11: Η Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
17: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
18: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz Sprinter και Vito σε όλη τους την γάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άρεστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, γέφυρα Ρεσίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
21: Μήπως λεφτά?
20: Τα λες και λεφτά!
21: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
20: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
22: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
23: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
24: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
25: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
26: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
25: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
27: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
28: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
29: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
28: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
0: Ποιος εγώ?
28: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλά στο σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
0: Και itsactionservice.gr.
28: Lease Access.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Λατρεύω αναλύσεις Τάνιας Δήμου στο διάλειμμα για το βόλι. Θέλω μετά και εδώ όμως. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
1: Έλεγε Βουλκίδη, τι έλεγε?
0: Έκανε ανάλυση, έκανε υψηλή ανάλυση. Τάνια, τα πεις και εδώ αυτά.
1: Γιατί τη δίνεις στον αέρα όμως?
0: Δεν τη δίνω, δεν είπα τι είπε. Άμα έλεγα τι είπε, θα την έδινα. Είπε ότι κάνει αναλύσεις και σωστά κάνει, αφού είναι ρεπόρτερ βόλι τόσα χρόνια.
2: Γιατί, θα το πω. Λέω, είναι απαγορευτικό να χάνεις φλότ σέρβις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, από επιθετικό να σου λέει ο προπονητής, κάντο φλότ, απλά να το βάλεις μέσα να μην χάσεις τον πόντο. Και εσύ να χάνεις το float service.
0: Εκεί ο Βούλγαρος που έκανε, λες?
2: Ναι. Εντάξει, δεν χάνεται εκείνο το service.
0: Ναι.
2: Όταν η οδηγία σου είναι να μην κάνεις επιθετικό, να κάνεις ένα float service απλά για να μπει μπάλα μέσα. Εντάξει.
0: Τζάμπα. Εγώ λέω που το είδα γιατί.
1: Άρα αυτοκτόνησε έτσι αγωνιστικά.
0: Είδα το τέταρτο. Κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ πήγαινε στο tie break. Και μετά στο tie break, κάποια στιγμή πώς ήταν, 3 πόντους μπροστά ο ΠΑΟΚ.
2: 3-6.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι 3-6 και να μην το πάρεις, ρε φίλε. Να το πάει.
1: Κωστή,
2: επειδή το μεσημέρι με φιλοξένησε και ο Μπούζος,
0: ναι.
2: Θα σου υπενθυμίσω το σετ που έχασε η εθνική μας ομάδα.
0: Καλά, ότι όλα γίνονται.
2: Από 21-9 χάσαμε την ευκαιρία να μπούμε στις ομάδες των μεταλλίων τότε από την Αμερική.
1: 21-9.
0: Ότι όλα μπορεί να γίνουν, όλα μπορεί να γίνουν.
2: Ο Μπολ που.
1: Και δεν έφυγε από το σερβίς.
2: Που ήταν πριν τον Ηρακλή, έτσι,
1: ναι,
2: νομίζω,
1: ναι,
2: τότε, ναι, στην εθνική ομάδα.
1: Πριν τον Ηρακλή.
2: Πήγε στο σερβίς, τον έβγαλε ο προπονητής του έξω, αναπληρωματικό, νευρίασε ο Μπολ,
0: ναι.
2: Και τον έβαλε μετά για το σερβίς και από το σερβίς πήρε, έκανε 10-0. Και γύρισε το μάτς όλο.
1: Λοιπόν, πάμε να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής του Καφτατζογλίου, τον κύριο Στέργιο Μπαλοδήμο. Κύριε Μπαλοδήμο, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα.
3: Όλα καλά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Μπαλοδήμο.
1: Θέλαμε έτσι λίγο να ρωτήσουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε όσον αφορά το στάδιο, επειδή ο Ηρακλής επιστρέφει στη Super League 1 και επειδή έχει γίνει πολλή λόγο για το Καφτατζόγλιο. Έτσι, τι προβλέπετε εν ώψη της νέας χρονιάς, τι έχει γίνει?
3: Δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα, υπό την έννοια ότι ο Ηρακλής από την ώρα που ανέβηκε και το πανηγυρίσαμε το όλο θέμα, ας πούμε, και ο στάδιο, δεν έχουμε μπορέσει μετά να κάνουμε πολλές και επικοινωνίες. Είναι και στην Αθήνα ή τα κεντρικά του, ας το πούμε, πλέον. Οπότε δεν έχουμε έτσι κάτι σε εικόνα και σε ό,τι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε για να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει ακριβώς.
0: Πρέπει να γίνει νέα συμφωνία, έλεγε αυτή που υπήρχε. Τι ακριβώς ισχύει δηλαδή στη σχέση με την Ηρακλή?
3: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια νέα συμφωνία, γιατί η συμφωνία που είχε γίνει ήταν για τη Β' Εθνική και τις κατηγορίες αυτές τις οποίες έπαιζε ο Ηρακλής. Δεν ήταν δηλαδή για τη Super League, η οποία υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις πολύ παραπάνω στο κομμάτι και των υποδομών και τα πάντα. Δηλαδή ο Ηρακλής μπορούσε να παίξει έτσι όπως ήταν το στάδιο. Τώρα θεωρώ ότι πλέον πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα.
1: Ναι, αυτά τι πρέπει
2: δηλαδή,
1: να γίνει?
2: Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα να ρωτήσω κάτι για τις κάμερες. Γιατί του χρόνου που θα παίζει Super League.
1: VAR.
2: Ναι, όλα
3: οι
2: αυτά.
3: Οι κάμερες είναι το μόνο πράγμα που κανονικά δεν αφορούν το οποιοδήποτε στάδιο.
0: Ναι.
3: Αφορούν αποκλειστικά την ΠΑΕ. Είναι δηλαδή το μόνο που μπορεί και δικαιοδοτικά να μην έχουμε δικαίωμα να τις έχουμε τις κάμερες εμείς. Καταλάβατε, ως χρήστην, όχι ως λειτουργία.
2: Άρα πρέπει να τις βάλει ο Ηρακλής.
3: Τις κάμερες να τις βάλει ο Ηρακλής. Θεωρώ πως το ξέρει και θα το κάνει. Τώρα από εκεί πέρα όλα τα άλλα.
2: Ποια είναι αυτά που έχετε εσείς υποχρέωση να βάλετε?
3: Δέστε, θα σας πω. Εμείς δεν έχουμε και καμία υποχρέωση ή και όλα. Δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο. Εάν μιλούσαμε με βάση τα έργα που θα κάνουμε αυτά τα 10 εκατομμύρια που τα έχουμε,
0: ναι, έτσι, αυτό,
3: τα έχουμε κρατικά.
0: Αυτό θα να ρωτήσω, γιατί το είχατε πει και στη συζήτηση με τον ΠΑΟΚ ότι έχετε ένα ποσό.
3: Ακριβώς. Έχουμε τεράστιο ποσό και θα γίνουν όλα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά για να γίνουν αποκλείται να είναι έτοιμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Ναι.
3: Γίνεται ένας αγώνας δρόμου τώρα. Μήπως κάποια έργα έτσι αμυγώς ποδοσφαιρικά, ας το πούμε, προλάβουμε να τα κάνουμε τώρα. Αλλά δεν ξέρω, θέλω να είμαι λίγο ρεαλιστής και να λέω ότι στην Ελλάδα συνήθως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παρόλο που διάφοροι υπόσχονται ότι μπορεί να γίνουν.
2: Ναι, δεν γίνεται να το πάμε λίγο ανάποδα? Ότι ναι, στην Ελλάδα δεν γίνονται, αλλά μήπως να γίνουν κάποια στιγμή? Γιατί εγώ θυμάμαι ότι τα έργα στο Καφτατζόγλιο γίνεται συζήτηση ότι πρέπει να φτιαχτούν πράγματα στο Καφτατζόγλιο τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια.
3: Κοιτάξτε, δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί, τα έχω ξαναπεί. Ήταν η Ελλάδα μια χρεοκοπημένη χώρα. Ή το ξεχνάμε αυτό. Τα λεφτά στον αθλητισμό εκμηδενιστήκανε. Στο Καφτατζόγλιο είχε να πέσει σοβαρό ευρώ μέσα από το 2004 και μετά, τα ξέρετε, δεν έχει μπει τίποτα. Και πάμε λίγο πέρσι στο καλοκαίρι τον Ιούνιο, στο οποίο με παίρνει τηλέφωνο. Περπατάω λίγο, sorry που λαχανιάζω, θα κάνω το απογευματινό μου περπάτημα, έτσι. Λοιπόν, μετά την κλίση που είχα από τον υπουργό του Βρούτση να βοηθήσω την κατάσταση, εγώ δεν είμαι κομματικός τέλεχος, κανένας κομμάτος, Λοιπόν, έχοντας τον χρόνο και τα λοιπά, λέω πάμε να το κάνουμε. Ναι. Μου λέει υπάρχουν τα λεφτά, το θέμα είναι πρέπει τα λεφτά να βρεθεί ο τρόπος να εκταμιευθούν. Το βρήκαμε τον τρόπο και τα κάνουμε. Και έτσι λειτουργούν τα μικρά έργα που έχουμε κάνει τώρα αυτό το διάστημα, γύρω-γύρω από τα περιμετρικά, από το Καθατζόγλο. Τώρα φτιάχνουμε το υπόγειο που έχει, δεν ξέρω αν έχετε κάνει το στίβο των υπόγειων που έχει κάτω από τα γήπεδα. Mm. Όλα αυτά φτιάχνονται σιγά-σιγά. Τώρα στα πολλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, περιμένουμε τα 11 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε και εμείς σε αναμονή. Θα γίνουν πάντως πολύ σύντομα.
2: Ένα απλό χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες.
0: Για πείτε μας λίγο κάτι
3: Με τον ΠΑΟΚ υπήρχε μία λύση. Απλώς, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τελικά να έρθει φέτος.
0: Ναι. Το είπε και ο κύριος Παπαμίκος πριν λίγες μέρες ότι η επόμενη χρονιά θα είναι με τον ΠΑΟΚ στην ΠΑΟΚ πάλι.
3: Γιατί το λέω αυτό? Είχαμε βρει μία λύση. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε με τον Ηρακλή.
0: Ναι.
3: Είχαμε βρει μία λύση ότι τι στοιχίζουν αυτά τα πράγματα έργα που πρέπει να γίνουν, το καινούριο γκαζόν κτλ. 500 χιλιάρικα. Τα βάζεις καλή μου ομάδα και με τα ενίκια που θα δίνει σαν αγώνα, παράδειγμα, θα μηδενιστούν.
0: Θα φέρονται.
3: Θα φτάσουν. Και αυτό το λέω γιατί ένας ιδιώτης έχει το δικαίωμα να κάνει το έργο αμέσως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάναμε το συντριβάνι. Το συντριβάνι είναι χορηγία της ΕΙΑΘ. Υπήρχε δυνατότητα λοιπόν, εφόσον είναι χορηγία, κατευθείαν αύριο να ξεκινήσει να φτιάχνει το συντριβάνι.
0: Ναι.
3: Δεν έπρεπε να γίνει διαγωνισμός, να μην γίνει ένσταση, να κτλ. Αυτή είναι η διαδικασία που σας λέω. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Σήμερα, να πούμε ένα διαγωνισμό, παράδειγμα, θέλουμε καινούριο χλωτάπι 300.000 ευρώ. Έχει 30 ημέρες για να κάνουν προσφορές. Mm-hmm. Μετά υπάρχουν άλλες 30 μέρες για την ένσταση. Μετά υπάρχει για την ορίμανση άλλες 30 ημέρες. Άρα σημαίνει ότι δεν μπαίνει ο χλωτάπι στον Ιούνιο που πρέπει να μπει αρχές Ιουλίου. Τελειώσαμε. Καταλάβατε?
0: Ναι.
3: Είναι τόσο η χρόνη πιεσμένη και θέλει γρήγορες αποφάσεις. Πάντως, θεωρητικά, αν μιλάμε μόνο για τον Ηρακλή, πιστεύω ότι κουτσά στραβάει, επειδή οι απαιτήσεις δεν θα είναι πολλές, θα τα κάνουμε. Ναι. Ένθεν και ένθεν.
1: Και το χλωτάπιτα δηλαδή?
3: Για το χλωτάπιτα, για κάποια ιατρία που χρειάζονται, για τα αποδυτήρια που θα ανακοινήσουμε έτσι κι αλλιώς εμείς. Τη φυσούν έτσι κι αλλιώς την έχουμε παραγγείλει εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή πάρα πολλά και από αυτά έχουν ξεπεραστεί ήδη και απλώς δεν τα ξέρει ο κόσμος.
0: Η συμφωνία που θα κάνετε θα είναι με νίκιο αναπαιχνίδι και με τον Ηρακλή? Γιατί κάτι τέτοιο ξέρουμε ότι προβλέπεται.
3: Κράτος, ναι. Δέστε κάτι. Το κράτος έχει πλέον μια πολύ ωραία νομοθεσία που λέει για χρήση τέτοιων γηπέδων υπάρχει το έσοδο του 15% για την εγκατάσταση.
0: Ναι.
3: Πάνω σε αυτό περίπου είναι όλες τις συμφωνίες που κάνουμε.
0: 15% επί των εισπράξεων που θα έχει.
3: Μπράβο. Επειδή όμως οι ομάδες, όπως ξέρετε, έχουν τα διαρκείες και όλα αυτά που δεν υπολογίζονται. Ναι. Αυτά είναι 3 ευρώ δηλώνονται νομίζω κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχει αναπαιχνίδι.
0: Ναι.
3: Οπότε εκεί θεωρητικά θα υπάρχει μια συμφωνία με τον Ηρακλή αναπαιχνίδι που θα παίζει. Είτε είναι πρωτάθλημα είτε είναι κύπελο.
1: Πρόεδρε, ο πίνακας, αυτά τα πίνακας βαρ, τουρνικέ, αυτά έχουμε τίποτα?
3: Όχι, δεν τα έχουμε παραγγείλει. Έχουμε παραγγείλει τη Σούνα. Λοιπόν, ο πίνακας, βρήκα και εγώ μια λύση ακόμα τώρα τις τελευταίες ημέρες. Αν δεν προλάβουμε να έρθει αυτός ο μεγάλος πίνακας που θα μπει λόγω των 11 εκατομμυρίων, μήπως νοικιάσουμε ένα πίνακα για την επόμενη χρονιά.
1: Να.
3: Οπότε να ξεπεραστεί και αυτό.
1: Τουρνικέ?
3: Τουρνικέ το αφήνω λίγο στην άκρη, δεν είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ καιρό.
1: Θέλει
3: γιατί είχε συζητηθεί να το βάλει και ο Ηρακλής, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Εγώ το χλωτάπιτα δεν κατάλαβα. Το χλωτάπιτα τον πληρώνει το Καφτατζόγλιο ή τον πληρώνει η εκάστοτε πάει ο Ηρακλής? Γιατί ο Ηρακλής είναι ουσία.
3: Ακούστε. Ήταν ακριβώς η ίδια ιστορία πριν 3 χρόνια. Δηλαδή δεν προλάβαινε να φτιαχτεί ο χλωτάπιτας και λέει ο Ηρακλής να φτιάξω το χλωτάπιτα και να την ψηφίσουμε.
1: Ναι.
3: Οπότε έτσι έγινε αυτό το πράγμα. Ναι. Και το θέμα είναι τώρα με το χλωτάπιτα.
1: Ναι.
3: Το Καφτατζόγλου δεν είναι υπεύθυνο, υποτίθεται, γιατί θέλει να δίνει μόνο το νερό. Ναι. Ο Ηρακλής έχει μια εταιρεία να το φτιάχνει και δεν το έχει καλό, όπως είδατε φέτος.
0: Mm-hmm.
3: Υπάρχει αυτό το μπέρδεμα. Λοιπόν, ο χλωτάπιτας πρέπει να ανήκει και να συντηρείται από το Καφτατζόγλου.
0: Ναι.
3: Για να είναι υπεύθυνος ένας. Στην Ελλάδα, αν είναι υπεύθυνοι 2-3, ξέρετε, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Εγώ πάντως αρχίζω και ανησυχώ, Πρόεδρε, γιατί δεν ξέρω, άμα μου λες τώρα.
2: Εγώ να ρωτήσω τον Πρόεδρο, αν είχε. Σας πιέζουν από τον Ηρακλή, επικοινωνούν μαζί σας.
1: Τώρα θα επικοινωνήσουν.
3: Να είμαι ειλικρινής καθόλου.
0: Ναι.
3: Γιατί εγώ ναι. Είμαι αγχώδης σε αυτά και τους λέω, ρε παιδιά, τι θα γίνει, ελάτε να τα πούμε. Ναι, ναι, θα έρθουμε.
0: Ναι.
1: Θα προλάβουν όλα αυτά, Πρόεδρε, για την έναρξη της χρονιάς? Γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλη Αυγούστου, έτσι.
3: Τι να σας πω, θεωρώ πως προλαβαίνουμε, απλώς πραγματικά πρέπει στις επόμενες ημέρες να γίνει τώρα, να έρθουν να τα συζητήσουμε. Δεν γίνεται να το αφήνουμε άλλο.
1: Άρα καλά έκαναμε και σας πήραμε τηλέφωνο και επικοινωνήσαμε για να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε και τι. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση, πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Κύριε Μπαλοδήμο, επειδή στο Καφταζόγλιο κάνουν προπόνηση πάρα μα πάρα πολλοί αθλητές του Στίβου, εκεί τα έργα προχωρούν, ε?
3: Δεν έχει ξεκινήσει κάτι ακόμα. Εκεί προχωρούν τα έργα. Μισό λεπτό. Τα 11 εκατομμύρια δεν προχωρούν. Η ανακατασκευή του κλειστού γηπέδου και όλα αυτά τα έργα που τα περιμέναμε χρόνια τα κάνουμε ήδη και τελειώνουν. Mm-hmm. Αυτά όμως είναι έργα budget 200-300 χιλιάρικα. Είναι χρήματα διαθέσιμη πόρη του Καφταζογλίου.
1: Αυτά δεν έχουν γίνει. Αφού εκταμιεύτηκαν, δεν εκταμιεύτηκαν πρώτα τα λεφτά αυτά. Γιατί δεν έχουν μπει
3: ναι,
1: ακόμα.
3: Ναι, αλλά είναι στη φάση, τελειώνουν οι μελέτες και πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά όλα, αν τα αφήσουμε με τη φυσιολογική ροή, πιστεύω γύρω στο Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να φτιάχνονται.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό πιέζουμε που σας λέω.
1: Ναι.
3: Μήπως και ξεκινήσουν τον Ιούλιο, παράδειγμα, ώστε το Σεπτέμβριο να τα έχουμε έτοιμα από αυτά τα χρήματα. Μην ξοδέψουμε δύο φορές το ίδιο πράγμα ή μην βιαστούμε σε κάτι που δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ο ηλεκτρονικός πίνακας, παράδειγμα. Ας μην περιμένουμε Σεπτέμβριο, ας υλοποιηθεί π.χ. τον Ιούλιο, ώστε να μην έχουμε μπροστά μας το θέμα του ηλεκτρονικού πίνακα. Το ίδιο είναι και τα τουρνικέ, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, το αφήνω λίγο.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε είμαστε εν αναμονή των επαφών που θα κάνετε με τον Ηρακλή. Για να...
3: αναμονή είναι κρίσιμες, είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες από τη στιγμή που ξεκαθάρισε. Μάλλον, ξαναλέω, γιατί αυτό έχει αλλάξει 100 φορές, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται του χρόνου.
0: Ναι.
3: Είναι θέμα Ηρακλή και Καφταζογλίου να μιλήσουμε γρήγορα για
0: και να,
3: να
0: κάνουμε
3: τη
0: συμφωνία.
3: Έτσι,
0: ωραία. Ευχαριστούμε πολύ,
1: να είστε καλά.
3: Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε μια παλιά δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει συνδέσει το όνομά του βέβαια με την Λάρισα κυρίως, τον Χρήστο τον Ανδρεούδη. Ήταν.
1: Και Ηρακλή έχει παίξει νομίζω.
0: Και στην ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά, κύριε Ανδρεούδη. Ήσασταν, δεν ήσασταν στο ρόστερ τότε που πήρε η Λάρισα το πρωτάθλημα.
4: Ήμουνα και έπαιζα. Παίζατε
0: κανονικά.
4: Εκείνο το παιχνίδι στο Αλκαζάρα.
0: Το
1: 1-0 ήταν αυτό, ε.
0: Το 1-0.
1: Βέβαια στο πέναλτι ο Σάκης ο Αναστασιάδης νομίζω.
0: Και την επόμενη χρονιά έρθατε Ηρακλή.
4: Όχι, αυτή τη χρονιά έπαιζα.
0: Α, ήσταν εκείνη τη χρονιά.
4: Έπαιζα.
0: Α, ήσταν στον Ηρακλή τότε. Ναι, ήσταν Ηρακλή και τη φύγη. Μάλιστα. Άρα ζήσατε από την άλλη πλευρά το πρωτάθλημα.
4: Ναι. Κοίταξε, να δεις. Όταν είσαι 11 χρόνια σε μια ομάδα, έχεις βάλει λιθαράκια, έχεις βάλει πέτρες, όχι...
0: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σας πήραμε καταρχάς, ασχολείστε τώρα, είστε προπονητής κάπου. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξατε προπονητής σε ομάδες εκεί της Λάρισα, της Λάρισα ΕΚΟ. Γενικώς είστε ενεργός τέλεχος στο ποδόσφαιρο, το Λαρισινό.
4: Ναι, ήμουνα πολλά χρόνια, ήμουνα 21 χρόνια προπονητής. Λοιπόν...
0: Τώρα είστε.
4: Τα προβλήματα με αναγκάσαν να σταματήσω.
0: Ναι. Φαντάζομαι την παρακολουθεί τη Λάρισα και είναι λίγο στενάχωρο αυτό που συμβαίνει. Ενώ πήγαινε να κάμψει, τώρα να πάλι να είναι ουραγός.
4: Ναι. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω για την ΑΕΛ, να πω συγχαρητήρια στον Ηρακλή που ξαναπήγε εκεί που πρέπει να είναι. Έτσι. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Ναι. Θα σας ρωτήσουμε και για Ηρακλή, γιατί θέλουμε τη γνώμη σας. Απλά ήθελα να το πιάσουμε λίγο από τη Λάρισα, η οποία δεν είναι καλά, είναι ουραγός στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα αίτημα που κάνει.
1: Καταρχάς, να πούμε Κώστα, υπάρχει αντίδραση και των οργανωμένων στην απόφαση της ΠΑΕ.
0: Ναι,
1: για
0: υπάρχει,
1: το αίτημα της.
0: Υπάρχει μια απόφαση της ΠΑΕ που βάζει μπροστά και την τεχνική ΑΕΛ να ζητήσει αναδιάρθρωση να πάνε ομάδες από 14 σε 16, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν βρίσκει σύμφωνο εκεί τον κόσμο της Λάρισας.
4: Δεν ξέρω. Αυτό είναι, είναι άλλο θέμα. Τώρα όσον αφορά στο αγωνιστικό, όπως είπες, είχαμε ένα καλό διάστημα που η ομάδα ανέκαμψε, έκανε έτσι 1,5-2 μήνες πολύ καλούς, πήρε βαθμούς. Τώρα το τελευταίο μήνα πάνε όλα στραβά, παρότι ήρθαν καλοί παίχτες τώρα ενδιάμεσα στο Δεκέμβρη στην ομάδα.
0: Ναι.
4: Χρειάζεται και τύχη.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό.
4: Να σου πω τώρα για ένα παιχνίδι, παράδειγμα με τον Πασαραϊκό. Μέσα στη Λάρισα, ενώ ήταν καλή η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο, στην πρώτη επίθεση που έκανε ο Πασαραϊκός έβαλε γκολ. Ενώ η ΑΕΛ έκανε 3-4 ευκαιρίες και δεν έκανε γκολ.
0: Mm-hmm.
4: Τώρα στο δεύτερο παιχνίδι έγινε κάπως το ανάποδο. Ήταν καλύτερος ο Πασαραϊκός, στο δεύτερο ανέβηκε η ΑΕΛ, έκανε το 1-0 και ήρθε αυτό το πέναλτι, το οποίο δεν, κατά γνώμη μου δεν ήταν, δεν πρέπει να δίνουν τέτοια πέναλτι. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί λιγοστεύει η κλειψίδα.
0: Ναι. Τώρα φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι το μάτς με τον Αστέρα είναι κάτι παραπάνω από τελικός. Πρέπει οπωσδήποτε η Λάρισα να κερδίσει, γιατί ο Αστέρας είναι και από τις ομάδες που και αυτές κυνηγάνε την παραμονή. Άρα είναι λίγο ο θάνατος η ζωή μου που λένε.
4: Κοίταξε, αυτό που λες για αυτό το παιχνίδι η ΑΕΛ το κάνει εδώ και μήνες. Ναι. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Όπως είπα πριν, λίγο στέφτουν τα παιχνίδια και αν δεν κερδίσεις τα παιχνίδια δεν έχεις καμία τύχη έτσι, για την κατηγορία, πέρα από την αναδιάθρωση που είπατε εσείς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και νομίζω
4: Τώρα να πω ότι φταίει δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία να πω ναι.
0: Εντάξει, πάντως η αλήθεια είναι, για να το πάμε λίγο και πιο βαθιά, αν καταφέρει και σώσει η Λάρισα την κατηγορία, αν δεν πάει στην παλιά συνταγή, δεν ξέρω πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, να βγάζει παίκτες εκεί από την περιοχή, να έχει έναν κορμό Ελλήνων, δεν νομίζω ότι έχει τύχει η Λάρισα με καραβιές ξένων που έρχονται.
4: Κοίταξε, είπαμε να μην μιλήσουμε, το μιλάμε. Είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό που λες τώρα. Όταν... Αυτό ισχύει για όλες τις
0: ομάδες. Για όλες τις ομάδες. Ναι, και ο Ηρακλής πρέπει να το κάνει αυτό. Είναι... Πρέπει να κάνει κορμό Ελλήνων αν θέλει να σταθεί στην κατηγορία.
4: Ξεκίνησες πριν την ερώτηση και είπες ότι ήμουν προπονητής, ήμουν πολλά χρόνια προπονητής και αυτά που ξέρω εγώ, έτσι, τέλος πάντων, είναι σημαντικά, να μην λέω λίγοι τα ξέρουν. Έχουν, τι λέει η εμπειρία μου και η γνώση, όλες οι ομάδες, ακόμη και οι ομάδες που παίζουν γάμα κατηγορία, έχουν παιδάκια που έχουν τα στοιχεία να παίξουν, να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Όλες οι ομάδες. Αυτό που λέω, τα λέει όλα.
0: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις.
0: Άρα να δεν επενδύουν σε αυτά τα παιδιά.
4: Όχι, κανένας. Κανένας. Και πάνω σε αυτό που είπες, όταν παίζουν 8, 9, 10, 11 ξένοι παίκτες, ποιες είναι οι ευκαιρίες που θα πάρουν οι Έλληνες νεαροί αθλητές που ξεκινούν από κάτω και έχουν τα στοιχεία αυτά να μπορέσουν έτσι να φτάσουν κάπου.
0: Ναι. Και τι δέσιμο να έχει ο ξένος που έρχεται 5 μήνες σε μια πόλη επαρχιακή της Ελλάδος, να καταλάβει, ας πούμε, τι σημαίνει για τον κόσμο εκεί της περιοχής η ομάδα αυτή.
4: Όλα αυτά για να τα κάνεις πρέπει να ξέρεις ποδόσφαιρο. Και αυτοί ναι. κυρίως που ασχολούνται δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες, έτσι, προπονητές που έχουν πολύ καλές απόψεις πώς πρέπει να χτιστούν οι ομάδες. Εγώ συμφωνώ ότι έτσι πρέπει να έχεις σίγουρα παίκτες δικούς σου, έτσι, συμφέρει και αξίζει από κάθε περίπτωση. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
4: Από τους νεαρούς αυτούς μπορείς να έχεις πολλά κέρδη. Ξέρω εγώ, εφόσον εξελιχθούν και φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Παράδειγμα, πώς έχει τον ΠΑΟΚ, εσείς τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, το παιδί πιάνει. Ο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό, βγάζει. Ναι, σταθερά.
4: Τώρα μου ήρθε ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Είναι ναι. και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Έτσι. Πείτε μας και για Ηρακλή κάτι τελευταίο.
4: Κοιτάξτε, ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, δεν είναι μικρή ομάδα. Η ιστορία που έχει κάθε ομάδα έτσι λέει πολλά. Περάσαν, ξέρω εγώ, παιχταράδες από τον Ηρακλή, έτσι, με κορυφαίο σύμβολο τον Βασίλη, έτσι, ο οποίος ήταν ένας απίστευτος παίκτης και είχα την χαρά εγώ να τον έχω συμπαίκτη για 1,5 χρόνο και εσείς τώρα στη Θεσσαλονίκη τον απολαύσατε, έτσι.
0: Mm-hmm.
4: Όλα ξεκινά πάνω από αυτό που είπες. Πρέπει να χτιστεί η ομάδα, να σας πω
0: ένα Ηρακλής που έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες, έτσι.
4: Ναι, πάρα
0: φουρνιές παικτών Ελλήνων.
4: Άμα αρχίσω να λέω, έτσι, είναι όπως λες, είναι γενιές. Λοιπόν, μια ομάδα για να έχει τύχη θα πρέπει να υπάρχει καλό κλίμα. Πώς βλέπουμε τις ομάδες στην Αγγλία ή στην Ισπανία, βάζει γκολ η ομάδα και πάνε όλοι στον πάγκο.
1: Πανηγυρίζουν όλοι μαζί, το έχω παρατηρήσει πολλές φορές. Αυτό είναι δείγμα ότι κάτι καλό συμβαίνει.
4: Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει ο προπονητής του ποδοσφαίρου τώρα είναι ότι μπορεί να κάνει πέντε αλλαγές.
1: Πέντε αλλαγές, ναι.
4: Καταλάβεις, δηλαδή αυτό που ισχύει από πάντα, ότι δεν είναι ο βασικός και ο αναπληρωματικός. Όλοι οι παίκτες είναι μια ομάδα.
0: Ναι.
4: Τώρα βέβαια ο προπονητής έχει τη δυνατότητα να κάνει περισσότερα πράγματα να φανεί αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται στο μπάσκετ που αλλάζουν, ξέρω, παίκτες.
0: Ναι, έχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης πλέον από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν.
4: Και να χτιστεί η ομάδα καλύτερα. Αν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Ανδρεούδη. Κύριε Ανδρεούδη, κάτι τελευταίο. Πείτε μας ένα λαρισαίο παίκτη που υπάρχει ταλέντο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποιος?
4: Δεν μπορώ να σου πω. Αν μιλάς από την ομάδα της ΑΕΛ ή γενικά?
0: Όχι, γενικά, εκεί στη Λάρισα. Κάποιο ταλέντο που να
4: θέλει. Δεν έχω τη γνώση αυτή.

0: Ευχαριστώ πολύ. Πάνω απ' όλα υγεία.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε
1: να ακούσουμε
2: Χρήσανθο Δοβλέτογλου. Χρήσανθο Δοβλέτογλου
1: με τίτλους αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Θρήνο στο παγκόσμιο μπάσκετ για τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθο, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη κατά του καρκίνου. Στην Ελλάδα κατά σειρά αγωνίστηκε σε γυμναστικό σύλλογο Λάρισας, Ηράκλειο και Άρη. Με τους κιτρινόμαυρους κατέκτησε το κύπελο Κόρατς το 1998 στην Προύσα με αντίπαλο την Τόφας. Ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ δεν είναι πια ανάμεσά μας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης. Στον ΠΑΟΚ ο Ντεσπότοφ χειρουργήθηκε χθες για καθαρισμό στο δάχτυλο του ποδιού του με στόχο να είναι έτοιμο στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας. Ο Σοκράτης Διούδης δεν θα είναι διαθέσιμος μέχρι το τέλος της σεζόν καθώς τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της υποθέρμανσης πριν τον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο. Θέμα Ηρακλή, η συμφωνία κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για τις εργασίες του Καφτατζόγλιου, ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Σταδίου Στέργιος Μπαλοδήμος μιλώντας στο Μετρόπολης 95,5, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα. Σήμερα στο Λονδίνο θα κριθεί το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League που θα λάβει χώρα στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου. Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 στο Emirates στον επαναληπτικό του 1-1 της Μαδρίτης. Η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ έχασε χθες την ευκαιρία στο κλειστό του Μέτζ να πάρει προβάδισμα στους τελικούς της βόλεϊ Λίγκα Ανδρών. Ο δικέφαλος ιτήθηκε με 3-2 και πλέον χρειάζεται μόνο νίκη το Σάββατο στις 5:30 για να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Την παραμονή της μέσω αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος της Super League ζητάει η ΑΕΛ επιθυμώντας να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα φέτος και τη νέα αγωνιστική περίοδο το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες. Απευθύνθηκε μάλιστα για αυτόν τον λόγο με επιστολή της σε φορείς της Λάρισας. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 9 παρατέταρτο από την Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των play-off αναζητώντας την νίκη που θα τον στείλει οριστικά στο Final Four της Αθήνας. Φημολογία συνδέει το γνωστό Trapper Light με τον καμπανιακό. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Ανέστης Τσιτενίδης μίλησε στο Μετρόπολης 95,5 για το ζήτημα, τονίζοντας ότι ο καμπανιακός αποτελεί ένα ελκυστικό προϊόν για οποιονδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί. Τέλος, η εθνική ομάδα πόλο γυναικών γνώρισε βαριά ήττα με 17-6 από την Αυστραλία στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του προκριματικού τουρνουά του World Cup και πλέον χρειάζεται να επικρατήσει της Ιαπωνίας στην τελευταία στροφή αύριο στις 5 παρατέταρτο για να αποκριθεί στο Super Final του Sydney. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Στους δρόμους Θεσσαλονίκης η εικόνα της κυκλοφορίας είναι ομαλή χωρίς αναφορά για σοβαρά προβλήματα. Στον περιφερειακό η ροή παραμένει σταθερή και στα

0: δύο ρεύματα με μικρές επιβρανδύσεις κατά τόπους. Στο κέντρο η Εγνατία και η Τσιμισκή κινούνται με μέτρια κίνηση, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στα φανάρια. Καλύτερη εικόνα εμφανίζουν οι άξονες προς ανατολικά και δυτικά με ήπια ροή και χωρίς ιδιαίτερες ουρές. Οδηγείτε με προσοχή.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης!
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
10: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, PAOK, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
16: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
17: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
17: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αργύρι, μην τρέχεις!
20: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
23: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα να πάρουμε τα νέα του καζίνου από τον Γιώργο Μάντζιο.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 193.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 411.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
3: Για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα, μπανάνα ντόλο. Κάθε μέρα. Λοιπόν, 13 λεπτά έχουμε ακόμα, Τάνια, πρέπει να τρέξουμε και έχουμε και τον Πάρη τον Τρικαλιώτη, έχουμε και Βασίλη Μάστορα, έχουμε και ακόμα ένα θεματάκι αν έτσι έχουμε τη δυνατότητα, θα δούμε πώς θα πάει. Ποιον έχουμε τώρα, κύριε Σιρανίδη, κύριε Σιρανίδη? Πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα, τον έχουμε, να κάνουμε ένα... Πώς? Όχι ακόμα? Εντάξει, όχι ακόμα, οκ. Okay. Θα περιμένουμε λίγο για να έχουμε τον Βασίλη τον Μάστορα. Θα έχουμε και τον Πάρη τον Τρικαλιώτη, γιατί μου είπε ότι έχουμε ένα θεματάκι για το παλέ, το οποίο πρέπει να πούμε σε σχέση με τον Άρη, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η όλη φάση, Τάνια. Γιατί είναι σχετικά παρόμοιο θέμα με τον Ηρακλή Κωνσταντζόγλου, έτσι, δεν είναι... Απόλυτα συνδεδεμένη φάση, βέβαια.
0: Λοιπόν, αλλά... πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα να πάρουμε το δικό του σχόλιο. Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους.
3: Γεια σου,
4: να
3: Βασίλη.
4: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
3: Ναι.
4: Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τα λόγια, κάποιοι άλλοι παίζουν με τα λόγια. Και μεταξύ αυτών είναι και η ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία έδειξε όψιμη ευαισθησία χθες και έκανε διαρροή για να διαψεύσει τι τα αδιάψευστα. Ποιο είναι το αδιάψευστο? Το ότι ο Αλφαρελά έχει προσφύγει στην FIFA προκειμένου να πάρει μια καθυστερημένη δόση που το όφιλε η ΠΑΕΑΡΙΣ. Και επειδή δεν παίζουμε με τα λόγια, η πράξη που είναι η προδικαστική που έκανε ο Αλφαρελά ήταν να καταθέσει notice of payment, δηλαδή κάτι σαν εξώδικο, στην FIFA με το οποίο ζητάει τα χρήματα από την ΠΑΕΑΡΙΣ που του οφείλονταν εντός 15 ημερών. Εάν δεν ήταν συνεπής η διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ, θα προχωρούσε ο ποδοσφαιριστής στη δικαστική οδό. Η ΠΑΕΑΡΙΣ, επειδή ήθελε να αποφύγει το περισσότερα, κατέβαλε τα χρήματα τα οποία όφυλαν στον ποδοσφαιριστή, αλλά από τότε ο ποδοσφαιριστής εξαφανίστηκε από το ρόστερ. Αυτή είναι μια και μοναδική αλήθεια, αλλά η ΠΑΕΑΡΙΣ επιχείρησε να θολώσει τα νερά κάνοντας διαρροή ότι δεν έχει κάνει προσφυγή ο Αλφαρελά. Έχουμε λοιπόν ένα χρέος προς τον ποδοσφαιριστή από την ΠΑΕΑΡΙΣ, μία κίνηση νομική προς την FIFA και η διοίκηση, προκειμένου να αποφύγει τα περισσότερα, πλήρωσε στον ποδοσφαιριστή το οφειλόμενο ποσό, αλλά πλέον δεν υπολογίζεται από τον κύριο Γρηγόριου. Τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα δεδομένα που υπάρχουν μετά τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, που ήταν βασικός και από τότε δεν μπαίνει ούτε στην αποστολή. Ένα το κρατούμενο. Πάμε στην ιστορία που βεβαίως, συγγνώμη, θα περίμενα και εγώ και οι φίλοι του Άρη την ίδια ευαισθητοποίηση, τα ίδια επανεκκλαστικά από τη διοίκηση του Άρη σε ένα θέμα, για παράδειγμα, που αφορά τον νεαρό Αλμύρα, ποδοσφαιριστής που ήταν στις υποδομές του Άρη, ο οποίος παρότι είναι μέσος, έχει έφεση και στο σκοράρισμα, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Τρίπολη και μάλιστα κάνει εξαιρετική πορεία στην ομάδα του Αστέρα με αποκορύφωμα τελευταία αγωνιστική για τα play out, όπου είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ, κέρδισε το πέναλτι για το 2-0 και πέτυχε το τέταρτο γκολ της ομάδας της Τρίπολης. Αυτά όμως που αφορούν το μέλλον και την αγωνιστική ισχυροποίηση του Άρη είναι ψηλά γράμματα προφανώς για τη διοίκηση. Όσον αφορά τώρα την πώληση, τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή, εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που διαχειριζόμαστε το θέμα της πώλησης Άρης. Δεν μιλήσαμε για πρόταση, δεν αναφερθήκαμε σε κανένα όνομα, χρησιμοποίησα, γιατί εγώ είμαι αυτός που συγκυρώ το θέμα, την λέξη ζήμωση. Ζήμωση είναι ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα δεδομένο το οποίο αφού διαμορφωθεί θα μετουσιωθεί σε πρόταση. Και επειδή ο κ. Καρυπίδης λέει το δικό του αφήγημα, είναι αυτό το οποίο το συμφέρει, ένα έχω να πω, ό,τι διαχειρίζει τώρα τέχνης θα το φτάσει έτοιμο ως πρόταση στην οικογένεια Καρυπίδη. Άρα λοιπόν μπορεί να ισχύει αυτό που λέει ο κ. Καρυπίδης, ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση. Τουλάχιστον από αυτήν την εκπομπή εμείς δεν είπαμε ότι υπάρχει κάποια πρόταση. Υπάρχει αντιθέτως ζήμωση, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, επιχειρείται να σχηματοποιηθεί η πρόταση για να κατεθεί επισήμως. Διότι αντιλαμβάνεται κάποιος ότι στο χέρι του κυρίου Καρυπίδη είναι, στις οικογένειες, συγγνώμη, γιατί ο κύριος Καρυπίδης ουσιαστικά δεν είναι τίποτα στην διοίκηση, είναι ειρήνη, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι εάν πάει κάποιος στην οικογένεια, η οποία σπάρει με το ενδεχόμενο ότι δεν θέλει να πουλήσει, έχει χίλιους δύο τρόπους να ακυρώσει αυτό το ενδιαφέρον. Άρα αυτός είναι ο λόγος που επιχειρεί να δημιουργήσει μια σπίδα η διοίκηση του Ραστέχνη, ώστε να ετοιμάσει την πρόταση και να την πάει τελειωμένη στην οικογένεια για να μετρήσει πλέον τη διάθεσή της. Είπε ακόμη ο κ. Καρυπίδης ότι η διάθεση να πουληθεί η ΠΑΕΑΡΙΣ υπάρχει, αρκεί να υπάρχει ένας σοβαρός επενδυτής. Το πόσο και ποιος είναι αυτός που θα αξιολογήσει σοβαρότητα της πρότασης είναι κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση. Αφού λοιπόν ο κύριος Καρυπίδης και η οικογένεια θέλουν να πουλήσουν, από το να το επιβεβαιώνουν δημοσίως θα είναι πιο εύκολο και πιο τεχνοκρατικό να στείλουν μια επιστολή στον Ραστέχνη και να καταθέτουν την πρότασή τους. Γιατί λοιπόν, αφού υπάρχει πρόθεση, δεν την καταθέτουν εγγράφως? Βάζω ένα ερώτημα και περιμένω κάποια στιγμή να απαντηθεί. Διότι αν είναι ειλικρινής η προθέση οικογένειας, είναι το πιο εύκολο να δοθεί στον Ραστέχνη εγγράφος η πρόθεση της πώλησης. Κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν υπάρχει και γι' αυτό λέω κάποιοι παίζουν με τα λόγια. Στην ουσία όμως του πράγματος συνεχίζω να επιμένω, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για την αγορά της ΠΑΕΑΡΙΣ, ζυμώνεται η πρόταση διαμέσου του Ραστέχνη και όταν θα είναι έτοιμη η πρόταση θα κατευθεί στην οικογένεια. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση από την οικογένεια ότι δέχεται να πουλήσει συμμετοχές, άρα ο κόσμος μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται η αλήθεια και πού βρίσκεται το ψέμα.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Θα μας απασχολεί για πολύ καιρό αυτό το ζήτημα από ό,τι βλέπω. Θα δούμε. Και πάμε σε Πάρη.
3: Έχουμε τον Πάρη. Θανάση, έχουμε τον Πάρη.
0: Έχουμε Πάρη Τρικαλιώτη.
3: Ναι,
0: έχουμε.
3: Την πάσα.
0: Έλα, Πάρη.
5: Καλησπέρα ξανά, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
5: Στον Άρη το ζητούμενο αυτού του μήνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχει το αγωνιστικό, αλλά ο Άρης ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στις 14 Μαΐου τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, τον προημιτελικό. Αυτό αφορά βέβαια το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά ένα ζήτημα που αφορά και καίει το μπασκετικό Άρη είναι το παλέ. Μπαίνουμε στο Μάιο, έχουμε μπει μάλλον στο Μάιο και είναι ένας μήνας πάρα πολύ καθοριστικός για το τι θα γίνει με το Αλεξάνδριο.
3: Γιατί Πάρη, γιατί?
5: Για τον αν θα παραχωρηθεί από την κυβέρνηση στον Άρη χρήση του Αλεξανδρίου για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που έχει καταθέσει ο Άρης, όμως υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο. Ο Άρης θέλει να πάρει το παλέ, να το ανακαινήσει, να το αναμορφώσει. Μέσα στα πολλά πλάνα που υπάρχουν και έχουμε βάλει και ένα σχετικό κείμενο και στο metrosport.gr, είναι η αύξηση χωρητικότητας του γηπέδου, δηλαδή να αυξηθεί κατά 1.000 με 1.500 θέσεις, έτσι ώστε να πάει η χωρητικότητα κοντά σε 6.500, να εκμεταλλευτούν εξωτερικοί χώροι η βελτίωση της μπουτίκ, του μουσείου. Γενικά ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί εμπορικά και το brand name του και το περιβάλλοντα όλο χώρο του Αλεξανδρίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και ο Άρης περιμένει, ενδεχομένως θα πιέσει κιόλας τα κρατικά όργανα και τους αρμόδιους φορείς για να πάρει μια θετική απάντηση. Τα μηνύματα που λαμβάνει ο Άρης είναι θετικά, αλλά αυτό συμβαίνει ουσιαστικά και από το Σεπτέμβριο. Αλλά μπαίνοντας τώρα στην τελική ευθεία, ο Άρης θέλει να αποκομίσει το ναι, το τελική απάντηση, ώστε να προχωρήσει και στις εργασίες άμεσα, γιατί για να γίνουν...
0: Δηλαδή, επειδή το έχουμε συζητήσει αυτό, Πάρη, το θέμα είναι να προχωρήσει τώρα, εντός του καλοκαιριού, ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι, θέλει ο Άρης.
3: Εντός Μαΐου, όχι καλοκαιριού.
5: Μέχρι Μαΐου, τέλος ήταν. Μαΐου να λάβει την τελική απάντηση, να μπουν οι υπογραφές όλα επίσημα, ούτως ώστε με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων ουσιαστικό του Άρη, ο Άρης είναι έτοιμος. Τα έχει βρει όλα με τις εταιρείες, ποιες θα κάνουν τα έργα, τα έχει βρει όλα. Αλλά απαιτούνται περίπου 3,5 με 4 μήνες για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Καταλαβαίνει πολύ καλά κανείς ότι Ιούνιος, 3 μήνες το καλοκαίρι, είναι ο Σεπτέμβριος, για να μπορέσει ο Άρης να μπει τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο ακόμα, αν είναι δυνατόν, στο γήπεδο, στο νέο του γήπεδο, το ανακαινισμένο το παλέ, για να ξεκινήσει και προπονήσεις, γιατί θα αλλάξουν και πολλά πράγματα και μέσα στο γήπεδο. Έτσι, και μιλάμε και για παρκέ, για μπασκέτες, για πολλούς χώρους. Οπότε μέσα στο Μάιο περιμένουμε απαντήσεις. Ενδεχομένως και μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας να υπάρξει κάποιο νέο, κάποια θετική εξέλιξη, με βάση όμως, έτσι.
0: Ωραία, μακάρι, μακάρι.
5: Θα περιμένουμε όλα αυτά, θα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και είμαστε εδώ για να τα μεταφέρουμε.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αυτή και η ενημέρωση, έτσι.
0: Έχουμε και τελικό πρωταθλήματος.
3: Δεύτερο
0: μάτς μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, έτσι.
3: Κάποιοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί Τάνια, αλλά η ΑΕΚ έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού.
0: Έκανε σε αυτές τις ομάδες δεν υπάρχουν τόσο εύκολα φαβορί και μη φαβορί, Δημήτρη. Και είναι παιχνίδια που θα πάνε και.
3: Ναι,
0: και...
3: εντάξει, απλά θέλω να σου πω σε σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα με το Βόλεϊ Τάνια, που το 2-1 του Παναθηναϊκού είναι έδρες. Έτσι, δηλαδή και οι δύο ομάδες κερδίσαν στις έδρες τους.
0: Θα σου υπενθυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχανε με 0-2 στις νίκες, με το διαγώνιο του τραυματία, και πήγε στο Ρέντι και έκανε μετά 3-4 νίκες, και στο τελευταίο παιχνίδι το πανηγύρισε μέσα στο γήπεδο του Ρέντι, έτσι. Όλα γίνονται.
3: Ναι,
0: όλα ανατρέπονται.
3: Αυτό συμφωνώ.
0: Τουλάχιστον αυτό που είδαμε χθες ήταν ότι η εικόνα των δύο ομάδων ήταν πολύ κοντά. Υπάρχει όμως πρόβλημα. Χθες ο Τόρες τραυματίστηκε στο δεύτερο σετ.
3: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι έπεσε και φάνηκε ότι πέστη διάστρεμα, ο άνθρωπος συνέχισε να αγωνίζεται. Με αποτέλεσμα,
3: τραυματίας,
0: με αποτέλεσμα να τον πάνω σηκωτώ από το αεροδρόμιο. Το πόδι του έγινε, πρίστηκε πάρα πολύ.
3: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν να του βγάλουν ούτε την κάλτσα, μου είπαν. Τόσο πολύ είχε πριστεί το πόδι του.
3: Άρα
0: οπότε,
3: με αυτό που μου λες, η συμμετοχή του στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αγωνιστεί. Στο τέταρτο παιχνίδι θα αγωνιστεί.
3: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ο Ούρος Κοβάσεβιτς.
3: Θα παίξει?
0: Θα παίξει ο Ούρος Κοβάσεβιτς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Βέβαια, προβλήματα έχει και ο Παναθηναϊκός με τον Γκάσμαν, ο οποίος και αυτός αποχώρησε χθες τραυματίας. Δεν είχε αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι. Πιθανότητα να μην αγωνιστεί και στο επόμενο. Θα δούμε, γιατί αγωνίζεται με φάρμακα, με ενέσεις, με αποθεραπείες κτλ. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα. Σίγουρο πάω και χθες, έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, έχασε τεράστια ευκαιρία να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού.
3: Ότι θα το γύριζε ο ΠΑΟΚ με το 1-2, αλλά...
0: Το ίδιο συνέβαινε και με τα παιχνίδια του Μίλωνα, έτσι. Και εκεί προηγήθηκε 1-2 ο ΠΑΟΚ και το έχασε. Και όμως παρόλα αυτά το έκανε στο τελευταίο πέμπτο παιχνίδι. Έσπασε την έδρα του Μίλωνα και πήρε την πρόκριση στους τελικούς.
3: Άρα λες ότι μπορεί να κάνει το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό?
0: Ναι, βέβαια μπορεί να συμβεί. Αυτή η τελική συνήθως τα 5 παιχνίδια κρίνονται, Δημήτρη.
3: Θα πάει στο 5ο, λες, έτσι.
0: Εντάξει.
3: Άρα δηλαδή λες ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό εδώ, θα κάνει το 2-2.
0: Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ έξυπνος προπονητής, εχθές για πρώτη φορά τον είδα τόσο εκνευρισμένο να ορίεται στον πάγκο. Γιατί κατάλαβε ότι άμα χάσει το παιχνίδι εκεί μέσα από το ΠΑΟΚ Sports Arena, δεν θα περνούσε.
3: Ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν περνάει εύκολα στο ΠΑΟΚ Sports Arena και ήξερε ότι θα είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή θα είχαμε εικόνες του 2015. Θα είχαμε στη συντροφιά μας και έναν πρώην αθλητή του Βόλη που έζησε αυτές τις στιγμές. Δεν τα καταφέραμε, ίσως την κάνουμε τη συνέντευξη αύριο, γιατί θύμιζε τέτοιες εποχές η όλη ιστορία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, αν υπερτερεί σε κάτι, είναι σε βάθος πάγκου. Χθες ο Βαλάντης Μαμάης δηλαδή δεν είχε μία αλλαγή
3: δεν
0: να κάνει.
3: Επιλογές,
0: δεν δηλαδή. Είχε μία αλλαγή.
3: Δεν είναι γεμάτο το ρόστερ.
0: Όταν δηλαδή. Βγαίνει ο πρωτοψάλτης, που είναι διεθνής ακραίος εθνικής μας ομάδας, και μπαίνει ο Ανδρεόπουλος, ο δεύτερος ακραίος εθνικής μας ομάδας, καταλαβαίνεις ότι είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτές τις λύσεις.
3: Άρα
0: στο
3: λες
0: πάγκο.
3: Ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάθος στο ρόστερ.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Έχει και κεντρικούς και ακραίους. Έχει πολύ βάθος. Και είναι και άλλο το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, έτσι.
3: Είναι πιο μεγάλο από το ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Όταν έχεις τρεις διεθνείς κεντρικούς.
3: Δεν παίζουν απόλυτα βέβαια τα budget ρόλο, αλλά ναι, εντάξει.
0: Όταν πάει ένα παιχνίδι στο 3-2, θέλεις και μία λύση από τον πάγκο.
3: Το βάθος,
0: να σου δώσει μία ανάσα.
3: Επιλογές.
0: Να
3: έχεις επιλογές και παίχτες, τουλάχιστον όχι στην ίδια δυναμικότητα με το βασικό, αλλά
0: θα μπορούσες να έχεις μία επιλογή.
3: Να είναι κοντά, ναι.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Αυτοί ήμασταν.
3: Λοιπόν, ποιος θα πει το δελτίο?
0: Εγώ.
3: Εντάξει, έγινε.
0: Τα κάνω όλα και συμφέρω.
3: Έγινε. Τάνια, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
12: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μέσα στον Ιούλιο προγραμματίζεται επίσκεψη στην Ελλάδα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκεστ και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα βρεθούν στην Αθήνα προτού μεταβούν στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη έκανε και η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, κατά τη σημερινή επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, προαναγγέλλοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει την ιστορική ομιλία του στην Ολομέλεια μετά από 27 χρόνια. Σε αυτή τόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης, καταδίκασε το ρατσισμό και τις διακρίσεις, προωθώντας το διάλογο μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Απολογούμενος ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν. Ανέφερε δε, όπως έγινε γνωστό, ότι πήγε στην τράπεζα αξιώνοντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Δια της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σε καραντίνα παραμένουν οι επιβάτες στο κρουαζερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τη μετάδοση του Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως 3 άνθρωποι είναι νεκροί και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από τους ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν», υπογράμμισε σχετικά. Από την πτώση της θερμοκρασίας σε καλοκαιρινές συνθήκες εξελίσσεται σταδιακά ο καιρός. Στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς με αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
19: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
20: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
22: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
23: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
22: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
23: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
24: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
25: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
26: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
27: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
28: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely,

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Πληρώσαμε τα πάθη μας ακριβά. Νιώσαμε την ανάσα του τέλους. Και όταν φωνάξαμε βοήθεια, η λύση ήρθε από εκείνους που μας ξέρουν καλά.
1: Μετρόπολης 95,5.
0: Υποστήριξη και βοήθεια με τις αρχές της ανωνυμίας, της συλλογικότητας, της αλληλοβοήθειας και του εθελοντισμού. Εταιρεία υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων από αλκοόλ.
1: Μετρόπολης 95,5.
2: Στη Σέντρα.
3: Παρακαλώ, γεια σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε.
3: Χρειάζομαι τη βοήθειά σας.
4: Εδώ τώρα φτιάξε μας λίγο, φίλε, φτιάξε μας. Είχαμε γενέθλια χθες, φτιάξε μας λίγο.
5: Είσαι εσύ μια τρέλα μου και αμαρτία. Δεν χωράει αμφιβολία, πώς για σένα ζω.
3: Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ, έχουμε τα πάντα, ψυχολόγους.
6: Τα παιδιά της πιάτσας.
3: Ακούστε τι συμβαίνει.
7: Πήγαμε νύχτα, νύχτα βράδυ και
4: πέσαμε.
7: Πουτσουμούρες
4: πιάσατε, μάλιστα.
7: Πουτσουμούρες.
1: Ο κόσμος σήμερα.
3: Τι να κάνω, να την πω να ξαναρίξει άλλο.
4: Όταν ο μικρός φτερωτός θεός, ο έρωτας, ο οποίος έρχεται απροσκλήτως, είναι κύκλος που κλείνει.
6: Παρέμβαση.
3: Το τηλέφωνο δεν είναι γι' αυτό ακριβώς, είναι για να σας συμβουλέψουν, να σας, με κάποιο ψυχολόγο να σας συστήνω να το κόψετε.
8: Όπα, όπ! Έτσι να φτιαχτούμε.

0: Και στο έλεγα. Στο έλεγα το πιο τι θέλει και ρέβουλα. Άμα αρχίσει κανένας χλάπα της και χλούπα της, ειδού τα ολέθρια αποτελέσματα.
1: 24ωρη γραμμή υποστήριξης και ενημέρωσης.
2: Τηλεφωνικά στο 2310-90-90-90.
3: Μετρόπολης 95,5.
1: Κίνηση για έναν καλύτερο τρόπο ζωής.

0: Ξυπνήσω.
1: Έξω! Απολύεσαι!

0: φρουρά.
1: Ρε Στάση! Ράστη! Έλα δω! Δεν το κάνεις το γραφείο, αρένα!
2: Πέθανε!
3: Να πετάξω ένα χαρτί στο γραφείο του αρχηγού και να σηκωθώ να φύγω. Να πάω να κάνω τον νυχτοφύλακα σε κανένα εργοστάσιο.
0: Δεν αργούμε. Δεν αργούμε. Είναι κάτι το οποίο έρχεται.
4: Μυθικό αυτό το καινούργιο. Πούζος! Κοφτά!
0: Δηλαδή... Πούζος! Ήταν ένα έπος. Ένα έπος.
4: Οι φωνές αλλοιωμένες από death metal, έτσι, αυτά του Εμίλιο.
0: Αχ, καλέ, death metal, καλέ. Να κάνω μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα είμαστε η εκπομπή όλα μέσα με τον Γιάννη Τσερβίνη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Μια εκπομπή η οποία αντέχει τον χρόνο.
4: Αυτά.
0: Λοιπόν,
4: στην 7η σεζόν μας, έτσι. Αυτά που λένε.
0: Μετά το Fight Club. Μετά το Fight Club.
4: Μετά το Fight Club.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε.
0: Έτσι, Γιώργο.
4: Γιώργο, εντάξει, πάνω από 7 χρόνια. Πρέπει να είναι 10, 12, πόσα είναι.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Μετρόπολη.
0: Καλησπέρα, Παυλάρα. Καλησπέρα. Το μήνυμα έχει πάει προς πάσα κατεύθυνση. Το μήνυμα έχει πάει προς πάσα κατεύθυνση. Όπως αντιλαμβάνεστε.
7: Καλησπέρα, φίλοι μου.
0: Νομίζω ότι έρχεται μια φρικαλέα τρίτη. Είναι μπροστά μας μια τρίτη φρικαλέα. Γκροτέσκα.
4: Έχουμε μπροστά μας μια 40 λεπτά. Την πρώτη ώρα θα ασχοληθούμε συνέχεια, όλη την ώρα δηλαδή την πρώτη, με το ΑΕΚ Ολυμπιακό στο Hardball, έτσι που βλέπουμε
0: ναι.
4: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο
4: δεύτερο τελικό.
0: Έχουμε καταφέρει και έχουμε μαζί μας και τον Παλωμένο.
4: Τον Αλέξη Αλβανό.
0: Τον Αλέξη Αλβανό. Ποιος θα σχολιάσουμε, Αλέξη. Καλησπέρα και σε εσένα.
4: Πού να καλησπέρα, αφού προπονητής στην ΑΕΚ.
0: Γι' αυτό σου. Καλησπέρα, Αλέξη.
4: Καλησπέρα και στον Γιώργο του Ζαραβίνα.
0: Έχουμε να πούμε αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια γεμάτη μέρα και σήμερα.
4: Σήμερα και αν είναι γεμάτη.
0: Είναι μια μέρα. Αφού βλέπουμε τον τελικό εδώ, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Έχουν συμπτυχθεί ομάδες, έχει γίνει μελέτη τι έχει γίνει.
4: Καλησπέρα, φίλε Δημήτρη.
0: Γεια σου.
4: Τι έχουμε σήμερα,
0: Τι έχουμε σήμερα, Δημήτρη, δεν πάει νου.
4: Κάτσε. Ούτε μπορεί να το διανοηθεί, δεν έχουμε σήμερα.
0: Δηλαδή, δεν πάει ο νου πραγματικά τι μπορεί να υπάρχει σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Ο Θανάσης Πολίτης είναι στη ρυθμιστή του ήχου, Μαρία Λάμπρου στη δραματιακή υποστήριξη. Ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης μας έκανε τη χάρη σήμερα και ήρθε, βρήκε το δρόμο κι αυτός και εμφανίστηκε εδώ στις επί της οθός.
4: Εγώ θέλω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω
0: στην
4: Θεσσαλονίκη, στη Φτωχομάνα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον Δημήτρη Κουτσούμπα,
0: ναι.
4: Ο οποίος αύριο
0: θα δώσει απαντήσεις.
4: Δημιουργεί ένα παρακακάο στην πλατεία Αγίας Σοφίας.
0: Έμπρος! ΛΑΕ! Μη σκύβει στο κεφάλι!
4: Και μετά την απουσία, όχι την απουσία, την τηλεφωνική παρουσία που θα έχει την Παρασκευή, καλό είναι αύριο να μείνεις εδώ, να είσαι κάτω.
0: Και να βγάλουμε τον πρόεδρο.
4: 7,5 ώρα είναι η ομιλία του.
0: Εδώ πρέπει να μιλήσει ο πρόεδρος.
4: Όχι, απλά από πριν να έχουμε λίγο.
0: Να το φιλοξενήσουμε.
4: Το σκέφτηκα να το φέρουμε στο στούντιο, αλλά δεν προλαβαίνουμε. 7,5 είναι η ομιλία.
0: Έτσι, άμα δεν μιλήσει αυτή την εκπομπή, που θα μιλήσει.
4: Αυτό λέω. Αν κατέβεις κάτω με τις επαφές που έχεις με το κομματικό σωλήνα.
0: Μηχανισμό.
4: Και μηχανισμό και τα λοιπά. Μήπως να το βγάλουμε λίγο πιο νωρίς, κάποια στελέχη από την Αγία Σοφία.
0: Έπρεπε να έχουμε έτσι. Θα τον είχαμε σήμερα εδώ, δεν μου το είπες.
4: Δεν ξέρω την ώρα άφηξής του και αν είναι από σήμερα εδώ. Λογικά θα είναι από σήμερα Θεσσαλονίκο.
0: Έπρεπε αν το. Αν μου είχες κάνει ένα τηλέφωνο.
4: Αν μπορείς πάλι λίγο τον κύριο Τζέκο τώρα ή τον κύριο Σοφιανό να δούμε λίγο. Το Δημήτρη.
0: Πάρε μου λίγο Θανάση 6946 το παλιό που είναι φορτότητα από Vodafone που ήταν
5: 2310
4: το παλιό που είναι το λένε
5: 2310 2310 50 50 50.
4: Το παλιό από την ΕΣΤ που είναι από την Ένωση.
0: Το Δημήτρη το Κουτσούμπα πάρε μας λίγο. Τώρα σου πω κάτι. Αν είχαν χιούμορ στο κουκουέ,
4: ναι.
0: Δεν έπρεπε με κάποιο τρόπο να πάρει το τηλέφωνο και να βγει και να γίνει το κλάμα.
4: Χιουμόρ.
0: Όχι.
4: Πώς, είπε.
0: Ποιο κόμμα έχει χιούμορ, φίλε.
4: Ο Κουτσούμπας έχει κάνει λίγο τα
0: χιούμορ. Ο Κουτσούμπας έχει χιούμορ, αλλά σαν κόμμα να έχει χιούμορ, όχι προσωπικά σαν άνθρωπο.
4: Τα κόμμα δεν έχουν.
0: Δηλαδή, αν έβγαινε, θα γινόταν. Δεν παρακακάω.
4: Δεν έχουν.
0: Στη μεγάλη αγκαλιά του όλα μέσα.
4: Ναι, είναι όλοι αποστεωμένοι.
0: Αποστεωμένοι είναι. Τι αποστεωμένοι. Αποστηρωμένοι δεν γίνει. Τι αποστεωμένοι. Τι είναι κοτόπουλο, είναι δεν γίνει.
4: Τι είναι.
0: Τι αποστεωμένοι.
4: Αποστηρωμένοι.
0: Του βγάλανε τα κόκαλα του.
4: Εντάξει, αποστηρωμένοι ρε φίλε.
0: Εντάξει,
4: κάναμε ένα λάθο.
0: Εγώ, ένα λάθο δεν μπορεί να σκοτώσει την καρδιά σου.
4: Εντάξει. Αποστηρωμένοι.
0: Φανάσι!
4: Να μαλώσουμε γι' αυτό.
0: Αποστηρωμένοι. Τι αποστηρωμένοι
4: είναι,
0: Σιγιάννη.
4: Καλά, μερικοί δεν είναι.
0: Είναι τρομερό αυτό. Να δημιουργήσετε δηλαδή τι θέματα από το πουθενά.
4: Εντάξει.
7: Δώστε με μη συγκριτική για όλα αυτά η φύση. Εμείς που κι αφιντεύαμε κι αυτά και με χασίσει.
0: Εν τω μεταξύ. Τι.
4: Εντάξει.
0: Θα τα αποχαιρετήσεις τι. Νιώθεις έτοιμος.
4: Εντάξει, έτοιμος. Δεν το έχω βάλει πάρα πολύ.
0: Θα σε ανοίξω τα μάτια. Πάρα πολύ καλό αποστεωμένο κοτόπουλο. Γιατί εξός.
4: Ποιος?
0: Θα δώσω. Δεν μπορώ να πω βέβαια κατευθείαν, αλλά θα δώσω.
4: Ναι. Μην πείσω ονομασία.
0: Δεν θα πω ονομασία.
4: Ναι, ετικέτα δηλαδή. Ναι.
0: Ναι, δεν θα πω ονομασία.
4: Πού?
0: Ερχόμενος προς Κωνσταντινούπολιτικά, είσαι εκεί από του καλού. Παίρνεις την ανηφόρα.
4: Ναι.
0: Έτσι από το Τσικλάκι παίρνεις την ανηφόρα, όλο. Ωραία. Πάνω. Πριν βγεις στο ρέμα,
4: ναι.
0: Στο δεξί σου χέρι.
4: Ναι. Το γωνιακό, στο φανάρι, το ξύλινο. Ναι. Που δεν έχει γύρω.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Δες με λίγο. Θα πας σε κεφαλικό.
4: Ναι.
0: Θα πας τσότσο. Άμα το πάρεις στο στοματάκι σου, ένα κομμάτι, αν πας εκεί, θα ζητήσεις αυτό το πράγμα, θα έρθεις εδώ και θα μου πεις, εγώ σε ευχαριστώ. Δηλαδή, θα σου αλλάξει.
4: Πόσο μαγικό, ε!
0: Δεν
8: σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να πάρετε το κοτόπουλο και να μου το ψήσετε λίγο ακόμα.
9: Γιατί κύριε, τι έχει?
8: Τίποτα δεν είναι, μια χαρά είναι, απλά μου τρώει τις πατάτες.
4: Πόσο δυνατό!
0: Δεν θα το βγάλεις από το στόμα σου.
4: Ωραία.
0: Είναι, το κάνουν ακριβώς και μπορείς να πάρεις και ένα, μπορείς να πάρεις και μισό, μπορείς να πάρεις και ένα, ό,τι θέλεις μπορείς να πάρεις. Αν και οφείλω να καταθέσω τώρα την άποψή μου, ότι αυτό είναι μια ωραία απόλαυση το συγκεκριμένο πράγμα, το στηρίζουμε. Και το σουβλάτο.
4: Λάτο,
0: Το σουβλάτο είναι πάρα πολύ δυνατό. Που παίρνεις τηλέφωνο και σου κρατάνε ένα και σου λέει ολόκληρο ή μισό.
4: Το μισό.
0: Σόλον, σόλον. Πώς τον
4: Το μισό θέλω.
0: Τον μισό.
4: Το μισό, το μισό. Ίσα ίσα δηλαδή, λίγο τη γεύση. Γεύση να πάρω.
0: Και τι σε κάνει, σε βάζει και τις πατάτες και από πάνω σε ρίχνει και αυτά τα λαδό.
4: Τι λες ρε τσο.
0: Και το καλύτερο από αυτό ποιο είναι ρε Γιάννη Τσερβίνη, αν πιστεύεις, εδώ πραγματικά.
4: Ναι, πιστεύω.
0: Δεν είναι ένα, πίσω από τη φτερή, σαν το ποδαράκι, εκείνο που είναι έτσι κλειστό εδώ.
4: Ναι.
0: Εκείνο άμα το πάρεις και το κρατσανίσεις, χρατσαχρούτσα με τη μασελίτσα μας, χρατσαχρούτσα, χρατσαχρούτσα.
4: Συγκεκριμένο χώρο.
0: Όχι, απαλού.
4: Απαλού.
10: Έτσι, ρούχα το τροπόνι, έτσι.
0: Οπα. Γενικά, να την επιλέγετε την Τακό. Είναι φίλη της εκπομπής. Αλλού ήθελα να σταθώ εγώ και δεν πρόλαβα. Χρησιμοποίησε ο Ιωσήφ απέναντι ένα ηχητικό.
4: Ναι.
0: Με τον Sport Bill.
4: Ξεκινάς quiz. Κατευθείαν.
0: Κατευθείαν.
4: Στα βαθιά, στα βαθιά κατευθείαν.
0: Όχι, δεν είναι βαθιά πολύ.
4: Ναι.
0: Πώς λεγόταν η κακιά του Sport Bill? Μην το πεις εσύ, γιατί θα το ξέρεις σίγουρα.
4: Δεν το θυμάμαι.
0: Για το φυλακό ανακροατήριο. Πώς λεγόταν η κακιά από.
4: Ωραίο παιδικό όμως.
0: Ναι.
4: Ωραίο παιδικό.
0: Ο Sport Bill είναι που χωρούσε μέσα στην τσάντα του παπάδες.
4: Παντού χωρούσε.
0: Όχι ρε, είχε ρε παιδί μου. Όχι ρε παιδάκι μου, περίμενε, μπάστα. Ο Sport Bill δεν ήταν αυτός που. Ναι, αυτό που λέει. Αυτό που λέει. Λοιπόν, θέλω να δω λίγο τα σκυλιά της εκπομπής, άμα το θυμούνται. Που έβαζε το χέρι μέσα στην τσάντα και έβγαζε.
4: Έβγαζε. Έβγαζε, έβγαζε, έβγαζε.
0: Χαρτάκια μεγάλα, μικρά.
4: Τζιβάνες μπερδεύεσαι. Τζιβάνες μπερδεύεσαι. Κάνα φεστιβάλ και είσαι ένα προβάλλον τα μπερδεύεσαι. Τζιβάνες. Ναι. Θα είχε φέτο καλοκαίρι. Α προβάλλον τα πάλι και ήταν.
0: Φάρμα ένα σου.
4: Αν έχει τα μαλλιά.
0: Στο καλοκαίρι. Σκέφτομαι το Sport Bill να κολλάει. Αδελφέρα μας. Να κολλάει τα χαρτάκια. Θα πάρουμε μεγάλα ρε φίλε. Τα κόλλησε. Για το Θεό τον ένα. Και σε κάποια άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι. Δεν είστε ακόμα έτοιμοι σαν κοινό.
4: Για τα παιδικά πρέπει να μιλήσουμε. Για τα αγαπημένα μας παιδικά. Γιατί έβλεπα προχθές σε μια ιστοσελίδα τη Νοστάλτζια δεκαετία 80-90 και.
0: Νοστάλτζια.
4: Ναι, νοσταλγία ρε παιδί μου. Και είχε κάποιες εικόνες που μικρή περιμέναμε το Σάββατο
0: ναι.
4: Να ξημερώσει, να σηκωθούμε, να πάρουμε το πρωινό μας και να κάτσουμε να δούμε στη τηλεόραση τα παιδικά. Τα αγαπημένα μας παιδικά. Έτσι. Ήταν
0: πρωινό,
4: ηρωτελεστία.
0: Πρωινό, ναι, μπράβο, ιδανικό.
4: Είχε πολύ ωραία παιδικά. Αστυνομός ΑΕΝ.
0: Είχε πολλά. Και γενικά επειδή έρθει καλοκαίρι.
4: Διατζό.
0: Θα σταθούμε σε τέτοια πράγματα. Έρθει καλοκαίρι μπαμπάτσικο. Έρθει καλοκαίρι ζουμερό. Και μέχρι να φύγει ο Γιάννης προετοιμασία, θα το ξεζουμίσουμε εδώ.
4: Θα κάνουμε προετοιμασία. Γίνει σαν τον Άρη προετοιμασία. Γίνει εντός των τυχών. Και δεν χρειάζεται να γίνει.
0: Είναι καλός ο καιρός, δεν χρειάζεται. Τι Ελβετία, τι.
4: Και αρχίζουν μετά οι τραυματισμοί. Ναι.
0: Εντάξει, τι. Το κακό που είναι δηλαδή. Και να κάνεις εδώ προετοιμασία στη Μικρά.
4: Δύσκολο.
0: Στο αλήθεια όπως κάνουν οι άλλοι.
4: Κακός κάνανε.
0: Άντε ρε Γιάννη.
4: Και μετά είδαμε το
0: αποτέλεσμα. Μα όχι, αφού μας λέγανε ότι είναι, ξέρετε, κάνετε το ίδιο πράγμα.
4: Πήγαν στη Βουλγαρία για ένα δύο φιλικά εκεί.
0: Ούτε εκεί για να μείνουν. Παθημερών πήγαν ήρθανε.
4: Βουλγαρία καλά όμως είναι, έχει καταστάσει.
0: Βουλγαρία έχει πράβετσα.
4: Πουνό ιστορίες.
0: Ωραία, εξηγητήσιο το πράβετσα.
4: Το Ηρακλή είχε πάει το 14 ήταν, 13-14 είχε πάει Μπάνσκο.
0: Τι παρτί με ΔΑΠ. ΔΑΠ γιατί πήγε.
4: Η ΠΑΣΠ το έκανε.
0: Τι να κάνει στο Μπάνσκο.
4: Προετοιμασία ρε.
0: Άσε με ρε Γιάννη τώρα, ομάδα Super League θα πάει κάποια προετοιμασία στον Μπάνσκο.
4: Δεν ήταν τότε Super League, φίλε με Γκόγκιτς. Προπονητή.
0: Σύνσα.
4: Πήτα εθνική, ναι.
0: Όχι τώρα αυτά τα μέρη δεν νομίζω. Δηλαδή. Όχι πως να δώσω την καζίνα.
4: Θερμοκρασία καλή είχε.
0: Και στο βούλγαρο πρόξενο που μας ακούει ότι δεν έχουμε κάποιο θέμα με τον Μπάνσκο.
4: Αλλά τα γήπεδα εντάξει. Καλούτσι, καλά όχι κάτι αμάνα μάνα.
0: Μα τι αμάνα μάνα είναι. Εκεί θα έχεις το νου σου. Βέβαια περάσαν και αρκετά χρόνια. Αν όλα πάνε καλά, όλα πηγαίνουν όμορφα, όλα είναι υπό έλεγχο, θα έχεις απλά το νου σου. Αν θα δεις τίποτα λάντα με φημέ τζάμια να έρχονται προς το ξενοδοχείο, μπες στο δωμάτιο και κλείδωσε.
4: Μπες κάτω από το κρεβάτι.
0: Μπες στο δωμάτιο σε συνάδελφο που τον είχαν στείλει κάτι σαμπάνια και φράουλες στο δωμάτιο του, θα στα πει.
4: Σοβαρά μιλάς. Τους στείλανε σαμπάνια και φράουλες. Εμείς ένα κλαμπ είχαμε πάει εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, στα κλαμπ. Σε συνάδελφο, ρώτα τον. Που μπήκε μέσα στο δωμάτιο και είδε τσαμπάνια και τις φράουλες.
4: Το Μπάνσκο και είχε σηματάκι απαγορεύονται τα όπλα. Το είχα ξαναδεί.
0: Είχε ψαχτική απ' έξω.
4: Είχε, ας πούμε, παιδί μου, το απαγορεύει το τσιγάρο σε κλειστό χώρο. Είχε κάτι, έγραφε, ξέρω εγώ, κάτω 18 και είχε ξαφνικά και ένα όπλο, ρε παιδί μου, και είχε το απαγορευτικό. Δηλαδή,
0: τι όπλο είχε.
4: Μπερέτα πρέπει να ήταν. Επειδή γουστάραν πολύ το παλιό παρονοτή του Πάου.
0: Το Φουλβίο. Α, το Φουλβίο. Το του Πάου. Το Φουλβίο.
4: Όχι το Φουλβίο πολύ. Το
0: Φουλβίο.
4: Αυτό το Μάριο.
0: Το Φουλβίο. Πάμε τώρα στο Φουλβίο.
4: Μάριο Μπερέτα. Δεν ήταν του Πάου. Μάριο Μπερέτα.
0: Ο Μπερέτα ήταν που πήγανε. Που έκατσε εδώ έξι. Ούτε. Ενάμιση μήνα.
4: Λείπει και ο Σωτήρης Δασκαλάκης να μας πει.
0: Κάτσε. Με. Στην. Από την Προσβάκη με ποιον τα φαγητά. Ο Παράσκος ήταν.
4: Πασούμε ήταν. 7-0.
0: Παιδιά, λίγο. Παρέντε εδώ. Σε φιλικό, πώ τρώσε αυτά τα πράγματα. Γιατί δηλαδή.
4: Πρέπει να είσαι πάρα πολύ κακό. Ο Ολυμπιακός κάνει περίπατο 9-16 την ΑΕΚ.
0: Και κάνει.
4: Ο Βορέτης φωταγωγείται.
0: Βλέπει ότι το έργο ανοίγει.
4: Πέρα από αυτό, εκεί δεν έχει και τα αντανακλαστικά και το μηχανισμό. Γιατί στα φιλικά έτσι πολλέ φορέ γίνεται. Να πας να πεις τον άλλον άσχετα με είναι Γερμανός.
0: Μα αυτό σε λέω.
4: Α, ναι, να τον πεις. Τι κάνεις, φιλικό είναι.
0: Μα κάνεις τώρα. Βουλγάρικο φλιτζάνι, θα μας κάνεις.
4: Εντάξει, οκ, άντε, βάλε ένα-δύο γκολ και τέλος. Φιλικό είναι. Δεν θα γίνουμε ξεφτύλα τώρα στα φιλικά. Έτσι γίνονται αυτά. Εντάξει.
0: Διάλειμμα. Και επανερχόμαστε. Το quiz το οποίο τρέχει είναι πώς λεγόταν η κακιά από το Sport Billy. Μικρό και κομψό διάλειμμα 9.55 γράφεται. Αφήνετε ένα γράμμα το μήνυμα σας αποστολή στο 54301 Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα και μετά την εκφώνηση του δελτίου αθλητικών ειδήσεων.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Επένθος στο παγκόσμιο μπάσκετ για τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στην Ελλάδα κατά σειρά αγωνίστηκε σε γυμναστικό σύλλογο Λάρισας, Ηράκλειο και Άρη. Με τους κιτρινόμαυρους κατέκτησε το κύπελο Κόρατς το 1998 στην Προύσα με αντίπαλο την Τόφας. Ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ δεν είναι πια ανάμεσά μας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης. Στον ΠΑΟΚ ο Ντεσπότοφ χειρουργήθηκε χθες για καθαρισμό στο δάχτυλο του ποδιού του με στόχο να είναι έτοιμο στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας. Ο Σωκράτης Διούδης δεν θα είναι διαθέσιμος μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν τον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Οι εξετάσεις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο. Θέμα Ηρακλή η συμφωνία, κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για τις εργασίες του Καφτατζόγλου.

0: Ήταν με 17-6 από την Αυστραλία στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του προκριματικού τουρνουά του World Cup και πλέον χρειάζεται να επικρατήσει της Ιαπωνίας την τελευταία στροφή αύριο στις 5 παρατέταρτο για να προκριθεί στο Super Final του Sydney. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνετε συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε Λευτέρη, 40 λεπτά μετά τις 8, όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης στα μικρόφωνα με φοβερό θέμα σήμερα.
1: Πάλι σοκ.
0: Συζήτηση και ο φίλος περιμένει πριν από το διάλειμμα και συγγνώμη, αλλά έπρεπε να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα, φίλε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ την δική μου ιστορία.
0: Με χαρά.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος το τι τραβούσαμε εμείς στα φανταράκια.
0: Πονεμένος ακούγεται.
2: 93.
0: Πόσο?
2: Το 93 στην καρδιά.
0: Το 93.
2: Στα φυλάκια επάνω. Δύο μήνες. Μας πάγανε ξύρες και οι κοργοί. Βγαίνουμε έξω με έναν. 500 δραχμές εγώ, 500 δραχμές ο άλλος. Πάμε σε ένα μαγαζί, Real Magic.
0: Αληθινή μαγεία.
2: Που λέει να τα βάλουμε, δεν τα βάζουμε. Τσακ, 50 χιλιάρικα. Πάμε στην πλατεία της Καστοριάς, στην πιάτα ταξί.
0: Ναι.
2: Λέμε του Μάστορα, έχει κανένα μαγαζί με καλά τραγούδια κατάραβες. Λέει βέβαια, το White Horse. Λέω φύγαμε.
0: Τη μαγεία πήγαμε στα άλλα.
2: Λέει δικός μου λέει, είναι μην ναχώνεις ό,τι γουστάρετε. Πέραμε κι εμείς εκεί. Μπαίνουμε μέσα. Ο ταξιτής μπαίνει και αυτός μαζί μας.
0: Βέβαια.
2: Λέω, εμείς εδώ μπορούμε να φάμε κανένα μεζέ ή απλά
0: κοιτάμε.
2: Θα τα κοιτάμε.
0: Αβαγόρι μου.
2: Μην αγχώνεις, θα καθαρίζω εγώ.
1: Με τον Ταρίφα είμαι, φίλε.
0: Ναι.
1: Με τον Ταρίφα είμαι.
0: Ο Ταρίφας, φίλε, άνθρωπος, γιατί κατάλαβε τα φανταράκια να τα βοηθήσει. Μπράβο, ρε φίλε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, ωραίοι.
2: Τον έχω μέσα στην καρδιά μου.
0: Να είναι καλά, Ταρίφα.
2: Θα τον ξεχάσω ποτέ.
1: Φύγαμε
2: από εκεί.
0: Ναι, ρε.
2: Στεγνή. Αλλά φάγαμε, σκάσαμε.
1: Άστε γερή.
2: Ωραία. Και σκάσαμε.
0: Ωραία.
1: Το 93.
2: Γυρίσαμε πίσω μετά και πήγαμε πάνω εκεί στο. Πες το στο φυλάκι, να πούμε στα σύνορα.
0: Χορτάτη γεμάτη.
2: Ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.
0: Τι ωραία.
2: Τι ωραία.
0: Άμα τρως καλά, ρε παιδί, γεμίζει η γυλίτσα, είσαι μια χαρά.
2: Άστα να πάνε. Άστα να. Ήταν και φρέσκα προϊόντα. Μιλάμε τέτοια μπριζόλα, δεν έχει φάει.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ να τρώτε και να είστε ζουμερότατο.
2: Σα ευχαριστώ.
0: Καλά, εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Ό,τι άλλο χρειάζεται, παιδιά, εδώ είμαι.
1: Αφήστε να τέχω σαν καλό σου. Αφήστε.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτή την πολύ ωραία ιστορία.
1: Έχουμε μηνύματα, έχουμε πολλά μηνύματα.
0: Διάβασε τα.
1: Τα κουκλάκια ξεχάσατε.
0: Κουκλάκια πού, ρε.
1: Στην Εθνική Κατερίνης Λάρης, στα διόδια της Λεπτοκαριάς.
0: Κύριος είναι της επαρχίας, δεν γνωρίζω. Εδώ της Σαλονίκης δεν ξέρουμε καλά. Ξέρουμε τις επαρχίες.
1: Ελκουκλαδόρ.
0: Ωραία, ωραίο και ωραίο όνομα. Κουκλάκια. Δεν παραπέμπει δηλαδή σε τέτοιου είδους μαγάζι.
1: Όχι, δεν παραπέμπει.
0: Εντάξει, λες και μετά βγαίνει μια ταβέρνα. Παϊδάκια έχει, ξέρω, κάτι άλλο.
1: Πριν χρόνια, όπα, ναι. Πριν χρόνια λέει στο μαγάζι, πίσω από το One, ναι. Τύφλα πήρα το μικρόφωνο και τραγουδούσα Δημάκη. Ήρθε κοπέλα και λέει, κεράσει ποτά και νευρίασε και της είπα, δεν βλέπεις ότι τραγουδάτα.
0: Δεν βλέπεις ότι κάνω πρόγραμμα.
1: Εγώ τραγουδάω, εγώ θα κεράσω ποτό.
0: Ναι.
1: Αντί να έρθεις εσύ και να κεράσεις.
0: Ποιος είναι καλλιτέχνης, τι τον ενοχλείτε.
1: Το κύριος είναι καλλιτέχνης. Ο φίλος ο Βασίλης, το Moulin Rouge. Το Βαρδάρι.
0: Ναι.
1: Ναι. Το Βαρδάρι. Φήμες λένε ότι στο Blue Guana μπαίνεις με παντόφλα και φόρμα. Δεν πάρω το ήχο.
0: Για σένα.
1: Όχι. Εγώ δεν ξέρω, ένας φίλος μου είπε. Λέει ο καλός φίλος εδώ, ο οποίος σας στέλνει το μήνυμα. Δεν μπορώ να... Έχω μια ιστορία για ενός φίλου για τον Blue Guana που δεν μπορώ να τη μοιραστώ όμως. Θα την κρατήσω, θα στείλω.
0: Ναι, αφού είναι και του φίλου, άσε με το μοιράζει.
1: Μην τον εκθέσουμε. Θα την πω όμως εσένα και θα.
0: Πού θα τη μεταφέρω. Με δικά μου λόγια.
1: Λες να την πω τώρα και να δούμε αν μπορούμε να την πούμε στον αέρα. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Αγνή ποιοτική μουσική, Λευτέρη. Κλείσε μας.

0: Ναι.
1: Θα τα αποφύγουμε.
0: Θα τα αποφύγουμε γιατί υπήρχε ένα θέμα.
1: Θα τα αποφύγουμε. Ναι. Απλά.
0: Αν υπήρχε το δεύτερο που είπε, αν υπήρχε το δεύτερο και το έκανε με το πρώτο, θα την έλεγα την ιστορία. Αλλά είναι σεβασμό σε αυτό.
1: Ναι, σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν μια.
0: Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώ.
1: Είναι μονόδρομο. Μηνύματα. Μηνύματα για του φίλου οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή για ραβούργημα. Στη φαντασία περνούσε στα ενδότερα με ταυτότητα φαντάρου για καλύτερη τιμή. Σουφλί.
0: Α, το μαγαζί που είπε ο φίλος, ναι, επανήλθε.
1: Α, τι λέτε, αυτό δεν το. Ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης.
1: Καλησπέρα μου, παιδιά. Δράμα μαγαζί Αφροδίτη. Οπα. Που πλέον νομίζω δεν υπάρχει. Μακράν το καλύτερο σοου, φοβερό.
0: Τι δράμα.
1: Χωρίς φιασμεντέ. Πήγαινε σαν τα για ποτό ακόμα και την κοπέλα σου. Καλή συνέχεια. Ένας φίλος μου είπε ότι η μόνη πόλη που δεν έχει ούτε μαγαζί ούτε. Είναι τα Ιωάννινα. Δεν έχει τα Ιωάννινα.
0: Γιατί? Δεν μπορεί. Ολόκληρη Ιωάννα κάτι. Έστω έξω λίγο από τα Ιωάννα εκεί, καμιά εθνική οδό, κάτι.
1: Ένα μελέ, ρε παιδιά.
0: Τίποτα.
1: Ένα μελέ. Τώρα αυτό που είπε ο φίλος, ανοίγει μια καινούργια πόρτα. Ανοίγει μια καινούργια πόρτα. Τι εννοώ? Δηλαδή, με τη σύντροφό του κανείς πηγαίνει. Και αν πηγαίνει.
0: Σε στριπτιτζάδικο.
1: Ναι, σε strip club.
0: Σε strip club. Αν πηγαίνει με τη σύντροφό σου.
1: Ναι. Και αν πηγαίνει. Δηλαδή το κάνεις μόνο και μια φορά το μήνα. Το κάνει δηλαδή και σύστημα.
0: Ναι, σαν ταβέρνα. Μια φορά το μήνα ταβέρνα, μια φορά σε στριπτζάδικο. Αυτά τα ξεκαθαρίζεις πριν το γάμο. Λες, κοίταξε, όταν παντρευτούμε.
1: Κοίταξε, εγώ έχω κάποια πράγματα.
0: Έχουμε ένα πρόγραμμα. Δηλαδή πηγαίνω γήπεδο, βλέπω την αγαπημένη μου ομάδα, ξέρω εγώ πηγαίνω στο γήπεδο, τα παίζει το σέρα, να ξέρει, δηλαδή με ζαλίζει τι Κυριακέ.
1: Στα μάτς, ναι. Στο σπίτι, χασπί.
0: Ναι, και όταν βλέπω τα μάτς, όπως πηγαίνεις με τις φίλες σου, τα ψώνια, ναι. Πηγαίνουμε μαζί να κάνουμε πράγματα. Αλλά μια φορά το μήνα,
1: ταβέρνα.
0: Εφόσον μπορούμε οικονομικά, πάμε ταβέρνα και μια φορά πάμε στο strip club, έτσι. Δηλαδή, τι πιο ξεκάθαρο. Και νομίζω καθημερινό. Πολλά ζευγάρια κάθε μήνα από το περάσουν στο strip club.
1: Ναι. Πιάνω έναν εμπεγμό.
0: Όχι, δεν είναι εμπεγμός, είναι ξεκάθαρα μια κοροϊδία.
1: Πιάνω ένα ψήγμα ειρωνίας, αλλά είναι παράλογο να πάει ένα ζευγάρι μαζί. Σε χώρο τέτοιο. Σε strip club.
0: Μια φορά το.
1: Όχι, παιδί, αλλά μια φορά το χρόνο.
0: Α, για το έθιμο. Όχι, δεν είναι παράλογο. Γιατί να είναι παράλογο. Ίσα άλλους νομίζω θεωρώ. Γι' αυτό θέλω στην εκπομπή να φέρω ή τηλεφωνικά να μιλήσουμε με την κυρία Χερδάρη. Γι' αυτό θέλω μια φορά να το παλέψω. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό για τον κόσμο. Για τον κόσμο και τους ακροατές.
1: Κάνε τις επαφές σου.
0: Απλά, αν μπορούμε κάποια στιγμή. Όχι ότι δεν είναι κακό, να κάνουμε και μια μεταμεσονύχτια εκπομπή.
1: Μια τελευταία μεταμεσονύχτια.
0: Ναι, γιατί είναι και πιο, πιο χαρακτηριστικό.
1: Με τον Στέφανο τον Εζήπα.
0: Είπε ο Στέφανος κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Ή θα έρθει αυτό ή θα πάμε εμείς.
1: Εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε μια
0: εκπομπή. Στο 2-3 άνετα, αλλά μια ώρα δεν χωράει. Θέλει τουλάχιστον 2 ώρες.
1: Το αν χωράει όχι όμως.
0: Ναι, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πολλά ζευγάρια έλεγα λοιπόν, νομίζω ναι. Ότι θεωρούν ότι αυτό είναι και καλό για τη σχέση του. Αν έχει βαλτώσει.
1: Αναζωογονητικό.
0: Ναι. Να πάνε ρε παιδί μου σε ένα strip club. Και μαζί φυσικά. Έτσι.
1: Καλά, φυσικά μαζί. Ναι. Και ερώτηση τώρα. Πας σε ένα strip club.
0: Ναι.
1: Είσαι μερακλής άνετος και χαλαρός να πάρεις τύπο να κάνει χορό στην κοπέλα σου.
0: Αν έχεις μια καλή ασφάλεια ζωής.
1: Yeah. Όχι, ρε. Εσύ.
0: Α, να πάρεις εσύ.
1: Θα... Εσύ να κάνεις την κοπέλα σου να τη χορέψει άντρας.
0: Όχι, ρε φίλε. Στην Ελλάδα, δύσκολο φίλε. Αν πα σε καμιά Ευρώπη που είναι άλλο τέτοιο.
1: Σουηδία, σε είπα.
0: Σουηδία, Νορβηγία,
1: ναι.
0: Ολλανδία.
1: Κολατσίστε κιόλα. Κολατσίστε κιόλα, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δηλαδή, άμα πα στο Αμοχώρι, α πούμε.
0: Ρε, όχι, ρε. Ποιο το κάνει, δύσκολο αυτό. Όχι, δύσκολο.
1: Χωρό ναι. Όμω, ρε παιδί μου.
0: Τι χωρό, χωρό τώρα να έρθει ο άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι και κάτι θηρία κιόλα, δεν είναι τίποτα ψεύτικη.
1: Ναι. Γιατί πήγα εδώ, πιάσε, πού φοβάσαι.
0: Στο τρεις μουστάκας τώρα 75 κιλά, φτερό.
1: Ναι, εδώ.
0: Ένα ακουνιέται και έτσι και να πήγε.
1: Μπράβο, τι.
0: Τι άλλη, τι άκατα.
1: Τα σαλαμοκάσαρα, τι.
0: Πίσω. Πίσω.
1: Ναι, πια... Κάτσε. Για όλα υπάρχει νόμος, για το μάτι όχι όμως.
0: Εντάξει, το μάτι αυτό όμως είναι επαφή.
1: Δεν θα είναι επαφή, δεν θα πιάνει.
0: Εδώ έχουμε low contact. Δεν γίνεται.
1: Semi contact.
0: Ναι, πώς θα γίνει.
1: Μισό λεπτό, εδώ τώρα τίθεται κάποια ζητήματα.
0: Και το αντίστροφο τότε.
1: Ναι, τι.
0: Να σε κεράσει, να πει.
1: Να σε κεράσει αυτό, τι.
0: Η σύζυγος, η σύντροφό σου.
1: Ναι.
0: Για η Κλάουντια για σένα.
1: Ναι, Ντομένικα.
0: Κλάουντια, Ντομένικα.
1: Μόλις κατέβεις.
0: Κατέβα λίγο το παλικάρι.
1: Να πιάσει τον ταραβερτζή αυτό που έρχεται για τα ποτά και να τον πεις αδερφέ εδώ επειδή το έργο έχει πάει αλλού. Δεν τη λες την αψηλή να κατέβει λίγο να την πω κάτι στο αυτή.
0: Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη.
1: Μια τσιριμπιμ τσιριμπομ. Ή επίσης να πάρετε πριβέ χορό μια κοπέλα μαζί με τη γυναίκα σου. Να μπείτε στα. Τι!
0: Ρε Μιχάλη, ξεκίνησε από το ένα.
1: Ρωτάω, ρε
0: Γιάννη! Τώρα λες να πάρεις και πριφέ με την κοπέλα.
1: Ρε Γιάννη, δεν λέω κάτι κακό. Ρε
0: Μιχάλη,
1: άμα είναι. Ρε Γιάννη.
0: Μιχάλη, άμα είναι μετά, φώναξε λίγο και το Δημήτρο Σιρινάκη. Να ξαναεπιστρέψει στο επάγγελμα, να κάνει μια ταινία ειδικά. Ένα αποχαιρετιστήριο.
1: Θεωρείς ότι δεν υπάρχουν ζευγάρια τα οποία θα πάνε σε ένα strip club και θα πάρουν χορό μια κοπέλα μαζί? Είσαι τόσο πιστοδρομικός, τόσο παροχημένος.
0: Είμαι τόσο παροχημένος, ναι. Είμαι τόσο παροχημένος.
1: Αν ρωτήσουμε 100 άντρες, θα θέλατε να γίνει αυτό και παράλληλα, για να γίνει αυτό όμως...
0: Όχι μόνο άντρες.
1: Περίμενε, ας πω. Θα ρωτήσουμε 100 άντρες και θα τους πούμε, έχετε δυνατότητα να πάτε σε ένα strip club μαζί με τη γυναίκα, κοπέλα, σχέσεις ότι είναι, και να καλέσετε και μια κοπέλα να κάνει ένα χώρο. Και οι δύο θα πάτε μαζί στο πριβέ.
0: Ναι.
1: Ο Τσέι, στο πριβέ έχει το 20 το 50 που κλείνει η κούρτινα.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχα.
0: Και αυτό το είπανε προφανώς, γιατί δεν ξέρεις. Γιατί βλέπω και τις τιμές, έχεις μια εικόνα. Το τιμόν. Ναι.
1: Το δεκάλεπτο το τραγούδι, όχι αυτό που παίζετε 30.
0: Ναι, κατάλαβα. Συνέχισε.
1: Και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα και η φίλη σου, η κοπέλα σου, σχέση σου, να τη κάνει χορό άντρας.
0: Ναι.
1: Έχετε ψυχή.
0: 99 άντρες στους 100
1: θα πούνε εγώ θέλω,
0: θα πούνε, θέλω εγώ.
1: Αλλά
0: δύο θα πούνε το αντίστροφο. Δηλαδή από τους 100 θα πούνε οι δύο εντάξει. Και ένας άντρας για τη γυναίκα μου ένα πριβέ χώρο. Εκεί το...
1: Τα ποσοστά εκεί τα βλέπεις.
0: Εκεί τα βλέπω, ναι.
1: Πινοσέτ. Τα ποσοστά. Τσαουσί με ποσοστά τσαουτσέτ.
0: Αμήν ταντά. Αμήν ταντά ποσοστά.
1: Είναι πού είναι το κακό.
0: Δεν είναι κακό, δεν υπάρχει.
1: Και απευθύνομαι, γιατί αυτό το πράγμα εγώ θα προτείνω και στην Άννα να το κάνει ένα κλιπ.
0: Ναι.
1: Απευθύνομαι λοιπόν εδώ που είναι κάμερα σε μένα, Άννα.
0: Ναι.
1: Αυτό εδώ να απευθυνθούμε σε όλο το λαό. Πού είναι το κακό, ας πούμε, και πόσο πιθανό θα ήταν να πάει κάποιος με την κοπέλα του και να πάρει ένα χορό μαζί με μια άλλη κοπέλα. Πού είναι το κακό, δηλαδή τι κακό θα κάνει, ας πούμε.
0: Πλάκα κάνεις, ρε, τι. Καθημερινότητα είναι αυτό.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Ξέρετε τι.
0: Ο Θόδωρος Μισλόπ το λέει, επειδή ο κύριος ζένε του σπορ, στα Ιωάννα είναι το βουντού. Ο κύριος Θόδωρος μας ενημερώνει και για τα Ιωάννα. Δεν μπορούσε. Δεν μπορεί τα Ιωάννα να μην έχουν. Τι είναι, ρε φίλε, ολόκληρη Ιωάννα είναι.
1: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι οπισθοδρόμικοι, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, ναι, για να ακούσω.
1: Λέει εδώ, φίλος.
0: Τα μηνύματα δεν είναι
1: οπισθοδρόμικα. Ναι, ρε, ζητάς και από τη γυναίκα σου να σου κολλήσει κανένα κοσάρικο για να πάρεις χορό. Και μετά ξυπλάς τα χέπα.
0: Καλό αυτό. Ναι. Κόλλανε κοσάρικο γιατί έχω μείνει ρέστος.
1: Μωρό μου, θα με εξηγήσεις για περιντάδα.
0: Γιατί θέλω... και μια PSF μετά.
1: Θα με εξηγήσεις μια περιντάδα. Γιατί έχω το βράδυ να πάμε στις ψιψίλες. Λοιπόν, άκου τώρα. Εδώ, άκου τώρα, φίλος ο Χρήστος έρχεται και σάρων φαία.
0: Ναι, ναι, open mind πρέπει να έχω.
1: Το προηγούμενο μήνα ταξίδεψα στην Πράγα για επαγγελματικούς λόγους και φόρτωσα και τη σύζυγο μαζί.
0: Φόρτωσα και είναι, ρε φίλε.
1: Καμιώνει. Λοιπόν, την πήγα στο πιο γνωστό καμπάρι της Ευρώπης, στο Darling. Στην αρχή περνούσε πολύ καλά, μέχρι που ξεκίνησα, λέει, να έρχονται τα κοράσια και μας ζητούσαν για πριβέ και πα... Κάτσε, ρε φίλε.
0: Γιατί το διαβάζεις?
1: Ορτοσό, μαύρη αγόρι.
0: Δυσκολεύεσαι κάπου?
1: Λοιπόν, εμένα δεν θα με χαλούσε να γινόταν αυτό.
0: Εσένα, ναι.
1: Η διασκέδασή της όμως τορπιλίστηκε. Είπε ο φίλος. Η
0: διασκέδασή της
1: τορπιλίστηκε.
0: Έπως.
1: Καρδίτσα φοιτητής, μόνιμοι θαμώνες, μαζί με 10 εντολές και εννοείται μέσα αλαμανιόλι. Όπα, και κορίτσια σπουδαγμένα. Ναι, εμείς είμαστε άνθρωποι, παιδιά, που ανοίγουμε την αγκαλιά μας εδώ για όλο τον κόσμο. Κάνουμε τα γενέθλιά μας εκεί παρέα. Δηλαδή, αν ένα ζευγάρι πάει στην επέτειό του εκεί, πόσο κακό θα είναι, ρε φίλε.
0: Ναι. Ξέρεις που πήγαιναν πολλά ζευγάρια?
1: Μου στο γλυκάνι σου. Που τρώγανε ένα ψαράκι και του έδωσε σπίτι. Φιλιά τα μου.
0: Ναι. Και γλυκάκι. Φιλιά μα, σωστά.
1: Σέμι Φρέντο, ναι.
0: Και στο Χρήστο. Όχι. Περιλαμβανόταν μέσα και στο. Το πρόγραμμα στα ταξιδιωτικά γραφεία όταν πήγαινα, ναι, Παρίσι.
1: Ναι.
0: Υπήρχε, ρε παιδί μου, βραδιά στο Μουλέν Ρουζ.
1: Ναι.
0: Στο καμπαρέ.
1: Άρα,
0: άλλο ξέρει με τα
1: αυτοκίνητα.
0: Έτσι είναι πιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Φορκλόρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν το.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και από τα όσα. Επειδή έχει αλλάξει και η κουλτούρα κάποιων καταστημάτων όπως τα συγκεκριμένα, ότι μπορείς να πας να πιεις το ποτό σου, να είναι ένα ωραίο χώρο, ποτά, ας πούμε, καθαρά, να πεις μια κουβέντα που δεν έχει πάρα πολύ έντονη μουσική κλπ. Και να φύγεις. Δεν είναι και τίποτα άμα να μάθει.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι και τίποτα άμα να μάθει. Δηλαδή, αν κάνει και καλά, ποινικοποιήσουμε τώρα. Τα έχει τσοπεδώσει. πρέπει, αυτό η κουλτούρα, η κουλτούρα μας πρέπει να περνάει από ένα ωραίο σοου και λοιπά. Που...
0: Γελάω, λες. Ένα ωραίο σοου.
1: Πώς έλεγε ο άλλος.
0: Είναι σαν ταξιδιωτικά που ξαναγώσουμε από εδώ η Σάντα Μαρία. Μια ωραία εκκλησία.
1: Από εδώ
0: γοτθικούρι μου.
1: Τα μπούτια της Μαρίας.
0: Από εδώ
1: γοτθικούρι μου έπιση.
0: Οι ψιψίνες. Ένα μαγαζί με ιστορία.
1: Φιλέ, α πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουμε πυρικοποιήσει αυτό στο μυαλό μας. Και το θεωρούμε τόσο ταμπού να πάει ένα ζευγάρι.
0: Δεν σου είπα ότι είναι ταμπού, αλλά είναι.
1: Είναι ταμπού.
0: Βγαίνει τώρα, α πούμε, λαβού. Ναι. Σε παίρνει τηλέφωνο και λες, βγαίνω εγώ με δύο φίλους, ξέρω εγώ, πάω να δούμε τον Άρη.
1: Ναι.
0: Και μετά λες, πάω να πιει μια μπύρα. Και σε παίρνει λαβού και σου λέει, λα που είστε. Και λες, α πούμε, ρε παιδί μου, είμαι στα κουκλάκια.
1: Μα δεν θα ξεκινήσει έτσι. Θα πει εσύ, τι γίνει από. Αγάπη το βράδυ, θες να πάμε μια βόλτα.
0: Όχι, χωρίς τη σύντροφο. Με την παρέα σου.
1: Με την παρέα είναι άλλο, ρε φίλε.
0: Τι,
1: με την παρέα.
0: Γιατί είναι άλλο.
1: Είναι σαν να το κρύβεις.
0: Μα θα το πεις, αυτό λέω. Θα το πεις.
1: Αυτό
0: θα
1: ναι.
0: Πάμε στα κουκλάκια το βράδυ.
1: Ναι.
0: Να ψιούμε ένα ποτό, να μιλήσουμε. Αυτό που είναι λες, άλλο, δεν είναι κακό. Είναι... Να το πρινκοποιήσουμε.
1: Ακριβώς δεν πρέπει να το πρινκοποιήσουμε. Είναι άλλο να είναι και η ίδια εκεί.
0: Ναι. Να έχει ιδία όμω.
1: Να είναι ιδί η σώμαση να μπει στη διαδικασία να κρίνει. Και να πει, ξέρεις τι.
0: Είναι και τα στάνταρ της.
1: Ναι, και να σε πει, δες αυτήν. Εργαλείο. Εργαλείο, σε το αγάπη μου το κορίτσι.
0: Ο Γιάννης, ο παλιός μου φατής, τι σου είπα πριν για μια ιστορία. Μου λέει, όλοι ξέρουμε τι έκανες πιψίνες. Τα σκαμπό ακόμα σπασμένα είναι, Γιαννάκη. Γιαννάρα μου, αδερφέ μου, τι έκανα. Ήρθε η φρεγάτα.
1: Σαν να μας έλεγε.
0: Πώς να αντέξουμε. Δηλαδή, πώς να αντέξει και το σκαμπό.
1: Το δικό μας λέει το διαμαντάκι, δυτικά, ροζ πάνθρα πάνω στη Λαγκαδά, πέντε στα Σέρβια τα νεκροταφεία, το θυμάστε.
0: Ποιο?
1: Και η ιστορία που πες για τον Γιάννη ήταν. Για ένα φίλο ήταν. Για ένα φίλο ήταν, φίλε Τζόρνταν. Για ένα φίλο ήταν αυτή η ιστορία που δεν μπορούσα να μεταφέρω. Το ροζ πάνθρα λέει. Έχω φίλο που στα
0: γυρίζει. Λαγκαδά.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε. Πράξε. Λαγκαδά πάνω πού. Δεν ξέρω.
1: Τα Σέρβια ήταν. Όχι, τα συμμαχικά, τα Σέρβια είναι από την άλλη.
0: Το Ζέιντελικ. Μετά τι 12 όροφε δεν είναι το Ζέιντελικ. Ναι, τα συμμαχικά, εκεί αυτό, Ζέιντελικ.
1: Έχω φίλο λίγο που στα γενέθλιά του πήγαινε την κοπέλα. Όπα. Ναι, αυτό δεν μπορώ. Που πήγαινε την κοπέλα του λέει ναι. Εντάξει, πάμε, πάμε παρακάτω. Βασικά, πού παρακάτω να πάμε.
0: Σπίρα τη λήξη.
1: 8:59, σε ακόμη εκπομπή θρηλυκή. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πώς θα φαντάστηκες. Που ακουμπάει πράγματα.
0: Για το φίλο που είπε πριν τον Ηρακλειδέα.
1: Τώρα θα κλείσω τώρα για τον Ηρακλή.
0: Όχι, όχι για τον Ηρακλή. Αύριο, φίλε, κανονικά YouTube, κανονικά θα υποθούν όλα. Αμιγός Ηρακλή. Τώρα σήμερα η εκπομπή
1: τώρα
0: είναι επί αλλού.
1: Δεν είναι για αθλητικά.
0: Αλλά μέσα στη βδομάδα θα έχουμε ενημέρωση και για Ηρακλή και για Άρη και για Πάο και όλα.
1: Θα τα πιάσουμε.
0: Η εκπομπή ήταν συλλεκτική. Ήταν για άλλου είδου. Για άλλο επίπεδο.
1: Επειδή δεν ξέρουμε και αν θα ανέβει, όσοι την ακούσατε αυτή την εκπομπή, κρατήστε την. Σαν φραχτό πάρτε τη μέσα σας.
0: Νοείται, ρε. Νοείται.
1: Αυτές οι εκπομπές είναι.
0: Πού ανεβαίνει, Spotify, πώς λέγονται αυτά.
1: Ανεβαίνει. Δεν ξέρω, Spotify δεν πρέπει να ανέβει κάτι. Αυτό το αραβούργημα. Λοιπόν, ρε Σαρό, άντε πας με τη γυναίκα σου να κάνεις χορό. Και η γυναίκα γενικά δεν έχει θέμα να βλέπει άλλη να χορεύει. Εσύ πώς πας μέσα με τον άντρα στο πριβέ που θα βλέπεις.
0: Μπροστά σου. Είπα, φίλε.
1: Κάτσε, αυτά είναι δύο και λαβίν, ρε φίλε.
0: Δούνε και λαβίνε, δεν ξέρω αν η ελληνική κοινωνία. Αύριο θύμισε μου κάτι, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Πώς είπα την ιστορία για τα μανιτάρια.
1: Ναι.
0: Στην Ολλανδία.
1: Πες τώρα. Θύμισε,
0: δεν προλαβαίνω τώρα, φίλε, ένα μισό λεπτό.
1: Κρίστε, σαν επιστέγασμα.
0: Αύριο θύμισε μου να σου πω τι συζητούσαμε στην Ολλανδία, στο ναι. Το 15 στην προετοιμασία του Ηρακλή, όσον αφορά κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Το οποίο δεν ήταν σε strip bar κτλ. Strip club. Ήταν όμως σε. Σάουνες και τα λοιπά. Τι μου έλεγαν εκεί οι Ολλανδοί και τι άλλη νοοτροπία έχουν, η οποία κάποιες φορές όμως είναι και λίγο ακραία, έτσι.
1: Είμαι πλέον σε ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα, μου τα αρωματικά χόρ, μου τα σαπούνια, ένα μπετόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτσες Γκατζούνι στη Θεσσαλονίκη να μπούμε σκληρό fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ένα τελευταίο μήνυμα μετά από όλα αυτά που είπατε. Όποιος χρειαστεί αποκατάσταση να μου στείλει μήνυμα.
1: Οπα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη μου, αυτοί ήμασταν. Ευχάριστη τι άρεστε.
0: Ναι, εσύ. Θοδωρή Δρακάκη. Θοδωρή Δρακάκη. Και Τζέλα Παυλάκου.
1: Με το ρολόι ο Δρακάκη τον μπουρεί στο χέρι.
0: Και ο Μίλιο Λιά του παλιά.
1: Αυτέ είναι ειδήσει. Αύριο εμείς, έρχεται ο Πασχάλης Καμόρα, να ευχαριστήσουμε Μαρία Λάμπρου που ήταν εκεί κολόνα πραγματικά της εκπομπής, με τον Θανάση τον Πολίτη και φυσικά τον Ευγένιο Δελαγραμμάτη και τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, ο οποίος ήταν και αυτός εδώ. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Αύριο θα γίνει κολάσεως.
1: Καλώς. Για χαρά. Όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 2310-75-73-78.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
7: Ποιος έχει σειρά?
8: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
9: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
8: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
10: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
8: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
7: Θέλει κάποιος είναι πρώτος ρε παιδιά.
9: Εγώ!
11: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ιφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Και σας λέω, τα μεγάλα γεγονότα της εβδομάδας δεν ήταν οι κοβέσεις στους Δελφούς, ούτε τη λέει ο Γεωργιάδης. Τα μεγάλα γεγονότα της εβδομάδας ήταν ότι ο Μητσοτάκης σε μία εβδομάδα κατάφερε να φέρει για την Ελλάδα, δίπλα στην Ελλάδα, και την Αμερική και τη Γαλλία. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εσείς θεωρείτε
0: και
1: ότι...
0: Και αυτό πρέπει να κάνει περήφανο κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα.
1: Εσείς θεωρείτε ότι...
0: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε. Δηλητηριάζετε την Ελλάδα όλη την ημέρα. Όλη μέρα κλάψα και θλίψη. Λες και η Ελλάδα είναι καμιά κατεστραμμένη χώρα. Ξαναλέω λοιπόν, μόνο τις τελευταίες 7 μέρες ξεκινήσαμε με ένα Μητσοτάκη που δίνει στον ελληνικό λαό την υπεραπόδοση της οικονομίας και την πτώσφορο διαφυγής 500 εκατομμύρια.
1: Και όχι μόνο.
0: Στη συνέχεια έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάδοση και να λέει είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα, είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος, είναι καλύτερα από ποτέ. Και η εβδομάδα κλείνει με τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν. Προσέξτε, στον κόσμο Τραμπ Μακρόν δεν συμπαθιούνται. Έχουν τσακωθεί και δημόσια πάρα πολλές φορές.
1: Αλήθεια.
0: Και καταφέρνει ο Μητσοτάκης και φέρνει στην Ελλάδα τον Μακρόν να του πλέκει το εγκόμιο και να υπογράφει αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα την ίδια εβδομάδα που το έχει πλέξει το εγκόμιο ο Τραμπ. Παιδιά, ακούστε τώρα.
1: Εγώ να χειροκροτήσω και να πω μπράβο.
0: Ναι. Ρε παιδιά, που τα είχαμε ξαναδεί αυτά στην Ελλάδα μαζί εμένα.
1: Που
0: τα είχαμε ξαναδεί αυτά μαζί εμένα.
2: Η διαφθορά πλέον, για την ελληνική πραγματικότητα πάντα μιλάω, αρχίζει να γίνεται μια καθημερινότητα, αρχίζει να γίνεται μια κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδικαιωμασίας και στο τέλος κουλτούρα μιμητισμού. Τι εννοώ? Από την απλή παθητική στάση και την ενοχή προχωράμε στην επιδικαιωμασία.
3: Άρα γίνεται μια κανονικότητα, ότι είναι η διαφθορά μια κανονικότητα.
2: Και καταλήγω λέγοντας ότι πλέον φοβάμαι ότι η κανονικότητα πλέον έχει μέσα στο πλαίσιο της και κομμάτια της διαφθοράς.
4: Κύριε Υπουργέ, είστε ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος που αγαπά τους αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί λένε ότι το πραγματικό εισόδημα έχει μειωθεί. Άρα δεν λένε την αλήθεια.
5: Μισό λεπτό, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν έχει μειωθεί. Υπάρχουν επανειλημμένες δημοσιεύσεις και της ΕΛΤΑΤ που δείχνουν όλα τα τελευταία χρόνια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.
6: Να θυμίσω ότι πριν από δύο εβδομάδες, και ούτε δύο εβδομάδες, πριν από 10 μέρες ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων που αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα και όλα μαζί έχουν την αξία τους το καθένα ξεχωριστά. Δεν λύνουν τα προβλήματα την μια μέρα στην άλλη.
7: Από το υπερπλεώνασμα προέκυψαν αυτά.
6: Μπράβο, εδώ θέλω να πάω.
7: Να το πούμε αυτό.
6: Και ήδη έχουμε,
7: εμάς,
6: πρώτο
7: δηλαδή,
6: ο Θεός, γιατί έχουμε πόλεμο, ένα δις να δώσουμε για το 2027 και βλέπουμε. Προσέξτε. Όλα αυτά ούτε στραγάλια είναι, ούτε ήρθαν από τον αέρα, είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
8: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
9: Are you ready now?

0: Κυρίες σας, πινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Το κάτι μου θυμίζει. Εξ απέναντίας, ο θρύλος του Μετρόπολης. Ο άοκνος ήρωας. Ο Οδυσσέας της Μετρομίντια. Ο Ηρακλής των ημίθεων. Δηλαδή οι μύθοι ήταν δύο. Ο ένας ήταν ο Ηρακλής και ο άλλος ο Οδυσσέας. Αλλά ο Ηρακλής είναι ο Ηρακλής. Ο Οδυσσέας καλό ήταν λίγος, επειδή μπροστά στον Ηρακλή ήταν λίγος. Ο άνθρωπος των 8 Ολυμπιάδων, των 7 Ηπείρων και των 9 Θαλασσών. Ποιος μπορεί να είναι? Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον... Μανιά!
3: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
0: Τώρα, τέτοια υπερπαραγωγή σε παρουσίαση, ρε φίλε, δεν την κάνουν ούτε σε μένα, να πούμε. Δηλαδή, τώρα για το Θεό. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής μας εδώ πέρα. Θα είμαστε πίκο απίκο. Και να σας υπενθυμίσω φυσικά πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας που μπορούμε να έχουμε. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο 100%. Λοιπόν, στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Κοντά στα 2 εκατομμύρια. Και φυσικά, ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com.
5: Σας ακούω και σας ισχύνομαι.
0: Εμείς να δεις. Τόλμα να βγεις, να δεις τι έχει να γίνει. Τόλμα. Αλλά δεν τολμάς. Λοιπόν, όποτε έρχομαι εδώ και βλέπω ότι από το 100% είναι στο 150% ο υπολογιστής, ξέρεις ποιος θα κάνει αυτά? Γιατί απορούσα και τώρα σκέφτηκα ποιος θα κάνει. Ο Μπούζος δεν βλέπει μύγα στα 3 μέτρα. Δηλαδή, ελέφαντα στα 2 μέτρα δεν τον βλέπει. Και κοντεύουμε να βγάλουμε εμείς τα δικά μας τα μάτια, γιατί ο Μπούζος να πούμε δεν βλέπει. Τι λέει, ρε Γιώργη, τώρα. Άντε να μην σηκώσω τίποτα F22 και... Πάνε και τα ραφάλ σου να πάνε να πιούν καφέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, μια και άκουγα το φίλο μου τον Σπύρο που έλεγε αυτές τις ανοησίες ότι ο Μητσοτάκης έφερε τον Μακρόν και τον Τραμπ, λέει, στην Ελλάδα. Τους έφερε δίπλα-δίπλα, μήπως θα τους κάνει και το τραπέζι. Βέβαια. Το τραπέζι που έκανε η Ελλάδα στο Μακρόν είναι της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων. Έτσι, αυτές είναι οι ενισχύσεις που κάνεις. Οι εμπορικές συναλλαγές που κάνεις με μια χώρα για να είναι φίλη σου η χώρα είναι τα 6 δις που θα δώσει η Ελλάδα στη Γαλλία για πολεμικό τέτοιο υλικό. Θα έρθει ο Τραμπ, τώρα έστειλε το τσιράκι του τον Μακρόν στην, έτσι, ο γαλλογερμανικός άξονας, ξέρουμε πώς δουλεύει κτλ. Έστειλε λοιπόν το τσιράκι του τον Μακρόν τον Κυριάκο, τον πούλησε φούμαρα για μεταξύ κορδέλες και έρχεται τώρα ο αρχικορδελάς. Εδώ τώρα θα δεις, θα πονέσει όχι η τσέπη μας, έτσι, γιατί αυτοί κάνουν το κουμάντο τους με τα πετρέλαια, με αυτά εδώ κονομάνε και εμείς ψωμολισάμε.
6: Καλές κονόμες.
0: Α, να σε χαρώ. Τι νόμισες? Και βγαίνει λοιπόν το παπακαλάκι της Νέας Δημοκρατίας και να σου πω όμως και κάτι. Θεωρώ ότι δεν τον αδικό το Σπύρο. Γιατί ξέρεις γιατί δεν τον αδικό? Γιατί, ρε φίλε, απευθύνεται σε αυτή τη δεξαμενή. Όπως εδώ στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή. Να μην χαρακτηρίσω τι δεξαμενή είναι. Μοιραία υπάρχει και αυτή η δεξαμενή ψηφοφόρων. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, περιορισμένης ευθύνης, να σου το πω έτσι. Γιατί δεν καθόμαστε, ρε φίλε, να σκεφτούμε πραγματικά, λογικά για κάποια πράγματα. Περιμένουμε μασημένη τροφή.
7: Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Δεν βλέπω εγώ γιατί τον ήπιαμε. Τον πίνουμε ούτως ή άλλως εμείς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει κάτι. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να κάτσουμε να σκεφτούμε 5 πράγματα για εμάς τους ίδιους, δηλαδή. Δηλαδή από μόνοι μας. Έτσι. Δηλαδή ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε κάνει, ό,τι είναι, ρε παιδί μου, όχι Φαρναγιώτη, λέμε τώρα, έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Και εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Και δεν μου αρέσει γιατί δεν μου αρέσει. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουμε μπει στην διαδικασία το τι θέλουμε. Θέλουμε μια απατημένη ζωή, να δούμε δηλαδή με απάτες παύλα αυταπάτες ή με την αλήθεια. Για να κάνεις μια αληθινή ζωή, Λευτέρη μου και αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα πρέπει να κάνεις να διαβάσεις. Ξέρετε κανένα που να διαβάζει? Όλοι είμαστε της επιμέλειας, δηλαδή είμαστε επιμελείς στη φωτογραφία. Βλέπουμε τη φωτογραφία, βγάζουμε αποτέλεσμα. Μην είμαστε, φίλε, ούτε τα AI δουλεύουν έτσι. Να κάτσεις να διαβάσεις, να σου εξηγήσει κάποιος, ας πούμε, ή να δεις, να πάρεις γνώμες το τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί, ξέρω εγώ κτλ. Οπα, ξεχάστε τα. Forget it αυτά. Αυτά forget it. Στο λέω, το ξέρετε από τώρα. Μην μπει κανένας στη διαδικασία για άλλα πράγματα. Αυτό όμως δεν είναι αποκύμα φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα την οποία την έχουμε υιοθετήσει, Λευτέρη, εμείς οι ίδιοι. Είτε στα σχολεία. Ποιος ασχολείται σήμερα με τα σχολεία? Τα σχολεία τι είναι? Είναι το αύριο των νέων παιδιών. Των παιδιών των οποίων θα έρθουν στη δικιά μας θέση. Σωστά, Λευτέρη? Ασχολείται? Ποιος ασχολείται, για πες μου? Κανένας. Γιατί να ασχοληθεί άλλωστε, θα πει κάποιος. Φίλε, γιατί να ασχοληθεί? Ναι, ασχολείται για πολλούς και ευνόητους λόγους. Για το συγκεκριμένο λόγο που μπορείς να ασχοληθείς με αυτό εδώ είναι γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και απορούμε. Γιατί η χώρα μας είναι έτσι, γιατί η κατάσταση είναι έτσι, γιατί οι δρόμοι είναι έτσι, γιατί το ένα είναι έτσι, γιατί το άλλο είναι έτσι και ούτως ή άλλως. Ούτω καθεξής. Ό,τι και να πιαστείς, από όπου και να πιαστείς, και άντε εμείς, πας στο διάλο, ρε παιδί μου, δεν τα βλέπαμε γιατί ζούσαμε τον παράδεισο στην Ελλάδα. Περάσαμε, νομίζω, μια δεκαετία, σχεδόν δεκαπενταετία, όπου περάσαμε ένα πραγματικό παράδεισο. Πού να σκεφτείς τώρα, πού να κάτσεις να πεις τώρα, ξέρω εγώ πως είναι εδώ τώρα. Μας έλεγαν, ας πούμε, θα γίνει περιφερειακός και τον πιστεύαμε ότι έγινε περιφερειακός. Και όταν βγήκαμε στον περιφερειακό, σταματούσε κάπου ο δρόμος και λέγαμε, πού πάμε τώρα? Ξανάμε στην πόλη. Καλά, πού, καλά, τι είναι αυτό? Ό,τι μας παρουσιάζανε. Περιφερειακός και είχε φανάρια. Πώς είναι δυνατόν να είναι περιφερειακός και να έχει φανάρια? Πού γίνεται αυτό στον κόσμο? Εδώ μόνο. Ελλάδα.
1: Τόση ψυχεδέλεια.
0: 100% τώρα. Δεν είδαμε ψυχεδέλεια. Μετά μεγάλωσε. Ενώθηκε. Φτιάχτηκε με ανάποδες στροφές, με ανάποδες κλίσεις στις στροφές, όλα αυτά τα επιτεύγματα της νεοελληνικής κουλτούρας.
1: Κατούρα, αλλά αυτοί είστε.
0: Κατούρα να φύγουμε, είπε κάποια στιγμή ο Χαρικλίν. Κατούρα τους, ρε φίλε, να φύγουμε. Δεν είμαστε για εδώ εμείς. Έτσι, θα πεις τώρα γιατί κάθεσαι? Γιατί είμαι δέσμιος. Με έχουν αλυσοδεμένο, δεν μπορώ να φύγω. Θα μπορεί να πει κάποιος. Και δεν μας έφτανε, φίλε, αυτό το πράγμα που λέγεται περιφερειακός. Τσουκ, ήρθε και το επιστέγασμα αυτή τη. Ας το πούμε αναλαμπής δρόμων που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει δύο δρόμους, Εγνατία και Τσιμισκή. Έτσι, τίποτα άλλο. Τώρα έχει και τον Περιφερειακό, είναι ο τρίτος δρόμος. Ο τρίτος δρόμος είναι και το Πασόκ. Να μην μπερδευτείτε, να προσέχετε. Τώρα κάναμε και το flyover. Κάτι γέλια που έγινε. Κάτι τούνελ θα δείτε και κάτι τούνελ που θα φτιάξουν. Χαμπάρι δεν έχετε πάρει ακόμα. Έτσι. Και είπα κάτι και θα το πω. Θα βρω και τον Νίκο τον Ταχιάο κάποια στιγμή να βγει να μιλήσει εδώ, να μας πει για το flyover και να το ρωτήσω γιατί δεν υπάρχει μακέτο. Δεν υπάρχει μακέτα, πού είναι, το έχουμε πει. Δεν υπάρχει μακέτα του περιφερειακού, του flyover. Το πώς θα είναι αύριο μεθαύριο όλη η περιφερειακή ζώνη. Δηλαδή από το. Πώς το λένε, από το Παπαγεωργείο, έτσι εκεί δεν είναι, που θα καταλήγει. Παπαγεωργείο μέχρι και την Πηλαία. Να μας δείξουν ένα μακέτο. Τούτο το μακέτο, τούτο το δρόμος, πώς είναι. Πώς θα είναι αύριο μεθαύριο, τι θα είναι, έτσι θα είναι. Τι στροφές είναι αυτές που παίρνουν αυτοί επάνω? Θα παίρνουν στροφές, θα φεύγουν ευθεία, θα ύπτανται. Τι θα κάνουν τέλος πάντων? Πού θα καταλήγουν, πού θα πηγαίνουν? Τίποτα, μούγκα φώνε.
5: Μπορεί να με δεις στο έτσι, μπορεί να με δεις στο αλλιώς.
0: Βρε, τι να σε δω, δεν σε βλέπω καν. Το θέμα δεν είναι το τι βλέπει ο καθένας, το τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, που σε ένα-δύο χρόνια να μην γίνει σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έκανε 20 χρόνια για να γίνει. Και. Το μετρό που θα συνδεθεί με την Καλαμαριά το βλέπω από Κανάρα σε Κανάρα να πηγαίνει. Δηλαδή από τον Νοέμβριο που κάναν και τα δοκιμαστικά, τρομάρα τους, το πήγανε Γενάριο. Γενάρης έγινε Μάρτης, ο Μάρτης λέει καλοκαίρι και τώρα καλοκαίρι λέει λίγο πριν την έκθεση για να κάνει τα εγγένεια ο Κούλαρος που θα έρθει εδώ πέρα και θα πει θα σας κάναμε το μετρό. Δεν κάνατε τίποτα. Εξυπηρετείτε, είσαι μάνατζερ ιδιωτών. Εξυπηρετείς προσωπικά σου συμφέροντα και μόνο. Δυστυχώς ο Έλληνας όμως είναι τόσο περιορισμένης ευθύνης, για μην πω ότι δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου ευθύνη πάνω του, που αν ήθελε πραγματικά να αλλάξει κάποια δομή στην κοινωνία, θα το πάλευε. Άσχετα αν υπάρχει αυτό το 10-20% το οποίο ευνοείται με κάθε κυβέρνηση. Έτσι γινόταν και με το ΠΑΣΟΚ, έτσι γινόταν και με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι γινόταν και με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτούς τους αδικούμε λίγο. Έτσι, και ένα παραπάνω τώρα ξαναγίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Ξαφνικά θυμηθήκαν, ας πούμε, να σας δώσω τώρα παραδείγματα. Ξαφνικά θυμηθήκαν ότι υπάρχει η Φλόρινα. Και λέει το τρένο ξαναλειτουργήσε μετά από 3 χρόνια. Και 3 χρόνια τι κάνατε? τίποτα. Μηδέν, από μηδέν ίσον, όχι μηδέν, 14% έλεγε τότε ο σκορεμένος ο πατέρας του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου και λες γιατί να βγω έξω από τα ρούχα μου, άστα να πάνε έτσι πως πάνε. Να πάει δηλαδή στο διάλογο το κατάστημα. Έτσι, να πάει να διαλυθεί. Θα στεναχωρηθεί κανένας, όχι. Θα φροντίσει κάποιος να μην χαλάσει κάτι, όχι. Θα φροντίσει κάτι για την παιδεία του, όχι. Θα φροντίσει για τα σχολιά του, όχι. Θα φροντίσει για τις δουλειές του, όχι. Παιδιά, όποια ερώτηση και να κάνουμε, η απάντηση είναι όχι. Αν σας πειράξουν όμως τις ομάδες σας ή τα κόμματά σας, παθαίνετε κάτι.
2: Η βλακία να ανοίγεται.
0: Ναι, σας περνάει 240 βολτ.
2: Δηλαδή, δυστυχώς δεν υπάρχει χάπι για τη βλακία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άμα σας πούνε ότι ήταν φάουλ εκείνο, ήταν offside, ήταν το ένα ή το άλλο, έχετε ακούσει πώς μιλάτε. Ακούτε τους εαυτούς σας καθόλου? Δηλαδή έχετε μπει στη διαδικασία να ακούσετε τι λέτε σε συγκεκριμένη ώρα για συγκεκριμένο θέμα κτλ, κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να διορθωθείς και σαν άνθρωπος. Αλλά εγώ δεν το βλέπω να γίνεται αυτό, έτσι. Απλά μη μας πειράξει, μη μου τους κύκλους τάρατε, είχε πει ο αρχιδοκάπηλος. Μη μου τους κύκλους τάρατε, είπε ο Παυσανίας στη μάχη της Αλαμίδας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι δόγματα. Δηλαδή έχουμε μία κίνηση δογματισμού. Όπως σας είπα στην αρχή, δεν έχουμε τη λογική μαζί μας. Δεν θέλουμε την αλήθεια. Μάλλον την επιζητούμε, το λέμε. Ξέρετε, για το πούμε, ναι. Μόλις την ακούσεις, την αποστρέφεσαι όμως και γυρίζεις κανάλι. Γυρίζεις το ραδιόφωνο, γυρίζεις την τηλεόραση. Την κλείνεις την τηλεόραση και δεν θέλω να ακούσω εγώ τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω να ακούω το παραμύθι με τον δράκο. Και πάντοτε να κερδίζει ο καλός. Ποτέ δεν κέρδισε σε καμία ταινία ο κακός. Θα έχετε ακούσει αυτό, το έχετε δει. Σε όλες τις ταινίες αυτό που σε κάνει εντύπωση είναι ο κακός, αλλά πάντα κερδίζει ο καλός. Σε περνάει και το μήνυμα. Μόνο το καλό κερδίζει. Το κακό δεν κερδίζει. Μα το κακό έφτασε εδώ που το άφησε το καλό να γίνει. Απλά είναι ταινία και σταματάει και τελειώνει έτσι. Αυτό δεν το έχετε σκεφτεί λίγο. Είναι, βλέπω δηλαδή κάτι αληθινό, είναι μια απάτη. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν γραφτεί και έχουν αποδοθεί στην μικρή οθόνη, όπου καταλαβαίνεις την πλάση που έχει κάνει ο σεναριογράφος ώστε να σου παρουσιάσει αυτό που θέλει αυτός και όχι την πραγματική ιστορία. Έχετε δει κάποια σύρια ενδεχομένως, κάποιες ταινίες που λέει πριν ξεκινήσει, σε βγάζει γράμματα και σου λέει βασίζεται η ιστορία, βασίζεται σε αληθινή ιστορία κτλ. Κτλ, κτλ. Το βασίζομαι με το είναι αληθινή ιστορία, ξέρετε, απέχει από εδώ μέχρι τη σελήνη που δεν έχει πατήσει άνθρωπος. Για εσάς όμως έχει πατήσει άνθρωπος, γιατί μας είπαν ότι πάτησαν. Μας βγάλαν και 5 φωτογραφίες, το φάγαμε, ας είναι καλά ο Κιούμπρικ, ο Στάνλεϊ, έτσι, γιατί ήταν ο πρώτος και καλύτερος σκηνοθέτης, ο οποίος σκηνοθέτησε και το φεγγάρι στο Universal Studios. Αν έχετε πάει, επειδή εγώ πήγα πολλές φορές, και δεν πήγα πολλές φορές γιατί είχα γνώση, επειδή δεν ήξερα τι ακριβώς είναι. Με είχε ενθουσιάσει το να πάω να δω πώς γυριζόταν οι ταινίες, πώς γυρίζονται οι ταινίες, τι χρειάζεται για να γυριστούν οι ταινίες, ποιες ταινίες γυρίζονται, και πρωτίστως ότι όλες οι θεματικές, όλα τα θεματικά πάρκα που έχουν μέσα τα Universal, σας πληροφορώ, είναι από τις ταινίες οι οποίες είχαν διαδραματιστεί. Δηλαδή, έβλεπες το Back to the Future. Έμπαινες ακριβώς εκεί πέρα που μπαίνανε και αυτοί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έχουν πετύχει οι Αμερικάνοι είναι εκπληκτικό, γι' αυτό και βλέπετε σειραίουν κατά χιλιάδες κόσμου εκεί. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, the other side. Hello to the other side, Adele. Τυχαίο δεν νομίζω. Όπου πας και βλέπεις και λέει, και μας έλεγε ο ξεναγός, λέει, ξέρετε, εδώ γυρίστηκαν τα σαγόνια του Καρχαρία και έβλεπες μια λίμνη. Δεν μας κοροϊδεύουν τώρα αυτοί εδώ. Και την ώρα που περνούσε το τρενάκι, γιατί είναι ένα τρενάκι, ξέρεις, περνάει παντού. Είναι γύρω στη μία μισή ώρα, σε αυτό, Λευτέρη. Περνάς από όλα αυτά τα θεματικά πάρκα, τα οποία έχουν κάνει. Είναι οι σκηνές. Είναι εκεί που διαδραματίζονται οι ταινίες. Δεν είναι δηλαδή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, περνούσαμε και ξαφνικά έβγαινε ο Καρχαρίας μέσα από τη λίμνη να μας ορμήξει. Ξέρεις, άγγιζε σχεδόν το τρενάκι στο τέτοιο. Να δεις εκεί τι γινόταν. Οι γυναίκες τσιρίσανε, κάνανε, ράνανε. Λέω, ρίξε καμία μέσα να ησυχάσουμε. Καρχαρίας φυσικά. Έτσι δεν ήταν αληθινός, έτσι, γιατί. Υπήρχε πιθανότητα να το σκεφτεί κάποιος και το προλαβαίνω πριν το σκεφτείτε να σας βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Και πηγαίναμε εκεί πέρα που γινόταν τα. Αυτό που με εξήταρε κιόλας περισσότερο ήταν εκεί που γινόταν, πώς το λένε, τα καουμπόικα τα έργα. Τα σαλούν, οι πόλεις αυτές που βλέπαμε εμείς τότε με τα άχυρα να πετάγονται στον δρόμο, με τους κάκτους να περνάνε, με ποιο τρόπο φεύγανε, πώς τα κάνανε κτλ. Και έλεγες, είναι δυνατόν. Και μας έλεγε ο ξεναγός ότι για να στηθεί ένα τέτοιο, μια τέτοια σκηνή χρειάζεται, λέει, 6 με 7 μήνες. Τα οποία είναι όλα ξυλοκατασκευές, παιδιά, σας πληροφορώ να ξέρετε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο υλικό. Θα γυριστεί μια ταινία, μπορεί να χρειαστεί 6 μήνες για να γυριστεί ένα κομμάτι της ταινίας, η οποία μπορεί να είναι 7 με 8 λεπτά και γκρεμίζεται σε 24 ώρες, παρακαλώ. Δηλαδή, σκεφτείτε, φτιάχνουν ένα γήπεδο όπως βλέπουμε αυτό. Ας πούμε, ποιο είναι το πιο μικρό γήπεδο, το Χαριλάου. Λοιπόν, λέμε, το Χαριλάου το βλέπεις, ας πούμε, ξύλινο. Δεν το βλέπουμε εμείς. Τα animation, ξέρετε τι φτιάχνουν κτλ. Λοιπόν, και τον γκρεμίζουν για να γίνει μια φάση, τον γκρεμίζουν σε 24 ώρες. Και πας εκείνη την άγωνη περιοχή, ξαφνικά δεν βλέπεις τίποτα. Ενώ την προηγούμενη μέρα δεν βλέπεις τα πάντα. Και τι έγινε, πού πήγαν, where is everybody να πω. Ούτε everybody, ούτε τίποτα. Μιλάμε για εκπληκτικά πράγματα. Εκεί αρχίζεις και βάζεις στο μυαλό σου πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Δηλαδή, εγώ πήγα, το απόλαυσα και λόγω ηλικίας, ας πούμε και αυτά, και πήγα και δεύτερη μέρα και τρίτη μέρα, γιατί δεν γυρίζεται σε μια μέρα. Έτσι, λοιπόν. Πήγα και στα παιχνίδια, έπρεπε να τα περάσω απ' όλα. Πήγα και στο θησαυρό, πώς το λέγαμε, το Χάρισον Φόρντ. Η Ντιάνα Τζόουνς, παιδιά, φοβερό. Έχουν κάνει ένα παιχνίδι. Οι τύποι είναι γύρω στα 25 λεπτά. Συμμετέχεις. Πήγαμε στο άλλο που είχε η Disney, ρε. Με τον Τζόνι Ντέπρα. Καραϊβικής. Ναι. Λοιπόν, αυτά εδώ, παιδιά, δεν είναι τυχαία που γίνονται. Ξέρετε τι λεφτά αποφέρουν στις εταιρείες. Δηλαδή, γίνεται μια ταινία, κοστίζει ας πούμε 40-50 εκατομμύρια δολάρια, λέμε τώρα ένα ποσό, βγάζει 150 και από τα 150 αυτό γίνεται σε ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε, των 6 μηνών του ενός έτους. Ας πούμε. Μετά από εκεί, όλα 10 χρόνια θα περάσουν, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Τα ίδια παιχνίδια παραμένουν μέσα. Όπως και αν πάτε στην Disneyland, θα δείτε το Mickey Mouse. Έτσι θα δείτε όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές εκεί και η αφέμαξη γίνεται, γιατί αυτό είναι το εμπόριο. Έτσι, είναι αυτό το πράγμα το οποίο μεγαλώσαμε όλοι μας. Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy, και δεν συμμαζεύεται. Άσχετα αν έχουμε πάρει εμείς τους ρόλους αυτών. Περισσότερο έχουμε γίνει γκούφιδες. Έτσι, αντί να πάρουμε αλωνών τα χαΐρια, πήραμε του γκούφι τα χαΐρια. Έτσι, κανένα φιστίκι και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, αυτά για αρχή, θα επανέλθουμε δρυμητέρως.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
9: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μην το χάσεις.
10: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε από το ΙΤΑ Κατασορροία σε Στόλος Ακραφνός και Διακρήτως. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και φυσικά ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com. Λοιπόν, τι έχω να πω τώρα. Λίγο στην καθημερινότητά μας, ας πούμε, τα πράγματα είπαμε δεν είναι και καλά. Την καλησπέρα μου στην Ημαθία. Στην Ημαθία. Έτσι, καλησπέρα στο Βαγγέλη που κάνει το φούρναρι, τέλος πάντων. Αυτά λέει τα τραγούδια ήταν για μας τους σκληρούς ροκάδες. Μη βγεις πολύ στον μπαλκόνι και σκύψεις προς τα κάτω και πέσεις από την πολύτιμη σκληράδα και δεν παθαίνεις τίποτα. Άσε μας τώρα. Λοιπόν, όπως είναι σε τρυφερός, δεν είναι απαραίτητο να είσαι σκληρός, να είσαι και λίγο τρυφερός. Λοιπόν, τραγωδία στην Καβάλα. Κάτι συμβαίνει και στην Καβάλα, κάτι πίνουν από το νερό. Αυτοκτόνησε αστυνομικός με το περισσιακό του όπλο μέσα σε τμήμα. Την σωρό του την βρήκαν οι συνάδελφοί του λίγη ώρα αργότερα. Ποιος ξέρει τι σταυρό κουβαλάει ο καθένας. Αλλά αστυνομικός να αφαιρεί τη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο, και δεν ξέρω αν αξίζει τελικά να αφαιρούμε και τη ζωή μας κατά αυτόν τον τρόπο. Αν πεις κάνουμε άλλες και άλλες αλχημίες για αυτά τα πράγματα, ναι, αλλά δεν αφαιρούμε τη ζωή μας. Έχουμε δικαίωμα στην ελπίδα, στο αύριο και το ούτω καθεξής. Φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι, το ξέρετε όλοι. Ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία για μας είναι κατά κάποιο τρόπο κατακριτέα είναι ο τρόπος ο οποίος επιλέγουμε να δώσουμε ή μάλλον να εκτονώσουμε και να εκτονωθεί η ζωή μας μέσα από έναν θάνατο. Δεν ξέρω τι δύναμη μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι για να κάνεις το απενενοημένο που λέμε. Έτσι, πρέπει φίλε, να έχεις πάρα πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη να πεις ότι ξέρεις, δεν ξέρω τώρα σε ποια κατάσταση και ο αστυνομικός ήταν. Πατέρας, κοίταξε, ήταν στο γραφείο του, λέει αραχτός. Και πήρε απόφαση. Τώρα, γιατί πήρε αυτή την απόφαση είναι το ζητούμενο. Δεν είναι αν και εφόσον και διότι και καθότι κτλ. Έτσι, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Πήρες μια απόφαση. Δεν ξέρουμε, εμείς δεν εξετάζουμε ούτε είμαστε δικαστές. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε στην. Την πορεία, αν και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Οι ειδήσεις οι οποίες έρχονται, κυρίες και κύριοι, ακόμα και για την περίπτωση που γνωρίζετε.

0: όλοι τώρα με, αυτό το, με την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δικηγόρων της Αθήνας είπε ότι αν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει μια βογή κατά της απόφασης, θα την υποστηρίξουμε και θα πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν μπορεί να θαυτεί μια τέτοια υπόθεση. Σκεφτείτε τώρα σε μια χώρα σαν και εμάς, που παρακολουθούνται ο αρχηγός της αστυνομίας, οι βουλευτές, ο αρχηγός του στρατού και όλα αυτά εδώ. Σκεφτείτε τώρα, παιδιά, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Να, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις παρακολουθήσεις, και ο ίδιος ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε τη διαταγή, γιατί την υπέγραψε τη διαταγή για να γίνονται οι παρακολουθήσεις, αρχιοθετήσαν όλο αυτό το σκάνδαλο.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Γιατί υπάρχουν οι Εβραίοι από πίσω. Οι Εβραίοι δεν ήταν το Πρέτατορ, δεν είναι. Ο Τάλατζ δεν είναι αυτός, όπως το λένε αυτό, 136 χρόνια φυλακή. Παιδιά, το λένε ξεδιάτροπα. Σε φτύνουνε, φίλε. Σε φτύνουνε και εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν έχεις τσίπα σου, δεν σου έχει μείνει τίποτα, φίλε.
2: Τι άλλο κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
0: Έχει γίνει κολόμπαρο, φίλε. Κολόμπαρο η Ελλάδα. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει γιατί νομίζει ότι έχει εξουσία. Την εξουσία την έχεις δώσει με τη σιωπή σου. Με την μη αντίδρασή σου σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν και θα συνεχίσουν, αγαπητοί μου ακροατές, να συμβαίνουν. Γιατί η δικιά μας η απάθεια είναι το μεγαλύτερο του όπλο. Να βγαίνει ο φίλος μου ο Σπύρος και να σας λέει ότι έφερε ο Μητσοτάκης τον Μακρόν και τον Τραμπ στην Ελλάδα. Δεν λέει όμως για ποιο λόγο τους έφερε. Τους έφερε γιατί πρέπει να πληρώσει, να δώσει 6 δις στους Γάλλους με τις παροχές, τα ραφάλια αυτά εδώ που εσείς έχετε φάει τον παπά. Ό,τι θα μας φάνε οι Τούρκοι θα μπουν μέσα και εμείς θα πρέπει να τους κυνηγήσουμε, να τους χτυπήσουμε μέσα στην Άγκυρα. Είχε κάτι βλογιοκομμένο στην άλλη φορά στρατόγκαβλους εδώ που βγαίναν και λέγανε τα ραφάλ θα φτάσουν, λέει, μέχρι την Άγκυρα. Ναι, θα ρίξουν τις βόμβες στην Άγκυρα, θα περάσουν όλο το Αιγαίο, θα περάσουν όλη τη Μικρά Ασία, θα φτάσουν μέχρι την Άγκυρα και θα ξαναγυρίσουν πίσω. Θα κάνουν και εκεί πέρα, έχει στην Εθνική Οδό και ένα παρκάρισμα. Δεν πάτε ρε, να φτύσετε τα μπούτια σας, να δροσιστείτε λίγο.
3: Tragic.
0: 2026 μιλάμε για τέτοια πράγματα. Έχει εδώ τώρα. Και εδώ πρέπει να απονείμω τα εύσημα για τον για το δήμαρχο. Ίσως γιατί φύγεται. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ναι ρε φίλε, θα σου πω γιατί. Έχει δημιουργηθεί θέμα το τελευταίο 48 ώρο, αν έχετε πάρει χαμπάρι, όπου οι Γερμανοί θέλουν να διώξουν τη Ryanair από εδώ. Ναι, έτσι, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, υπάρχει θέμα για όλους, έτσι, φτηνά ναύλα, γενικώς κτλ. Κτλ. Θέλουν να τους φάνε από εδώ, για να κάνουν τις δικές τους δουλειές, ετσέτερα, ετσέτερα, και το καθεξής. Λοιπόν, και αναγκάστηκε λοιπόν όλη εδώ η σύσσωμη κοινωνία, η οποία θίγεται, πρόσεξε, τώρα ας πούμε, ποιοι θίγονται θα μου πεις. Εντάξει ρε φίλε, αυτοί που θίγονται, τέλος πάντων, θίγονται. Βρήκαν όμως αποκούμπη στον δήμαρχο, ο οποίος θα κινήσει γη και ουρανό, για να μην γίνει κάτι τέτοιο το οποίο αναμένεται να γίνει. Αν όμως οι Γερμανοί αποφασίσουν να τελειώσουν τη Ryanair, δεν τελειώσουν όπως και να έχει, δεν πάει να λέει και ο δήμαρχος, δεν πάει να έρθει και ο πρωθυπουργός. Θα τολμήσει ο πρωθυπουργός, που είναι μάνατζερ ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που πήγε. Μην κάνετε πως δεν ξέρετε, ξέρετε που πήγε. Ξέρετε που πήγε. Πήγε, φίλε, σε ένα πανεπιστήμιο η οποία είναι τη CVC. Η CVC, έτσι, ξέρετε ποια εταιρεία είναι και που δουλεύει η κόρη του. Που είναι και σε chairman. Ε? Chairman είναι. Λοιπόν, είναι εκεί λοιπόν, Λευτέρη μου, πήγε ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στα Εγγένεια. Το οποίο δεν είναι και κανένα περιοποίηση. Φυσικά πιο περιοποίηση θα έρχονταν εδώ, αλλά τέλος πάντων. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν ρε φίλε να καρφώνεσαι έτσι? Δηλαδή, δούλη που λέει και ο φίλος μου ο Νικόλας. Δούλη. Δούλη ξένων συμφερόντων. Το έλεγε ο Ανδρέας Παπαδρέου πριν από 30 χρόνια. Έτσι. Τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίηση. Αυτό γινόταν. Η τελευταία φορά που έγινε αποσταθεροποίηση είναι η υπόθεση Γρηγορόπουλου. Που βρήκαν αφορμή, όχι τον Γρηγορόπουλο, βρήκαν αφορμή την φάση με τον Γρηγορόπουλο και άρχισαν να καίνε την Ελλάδα επί 3 μήνες, επί 100 μέρες. Βάλανε φωτιά μετά στην Πελοπόννησο. Έτσι ο στρατηγός άνεμος, θυμάστε, ο τεράστιος Πολύδωρας που έβγαινε και λέει: εντάξει, ξέρω εγώ και αυτά. Όλα αυτά, παιδιά, αν τα δείτε με απάθεια, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, θέλετε την αλήθεια? Και αν τη θέλετε, πώς τη θέλετε? Όπως σας τη σερβίρουνε και είστε ικανοποιημένοι? Γιατί το ίδιο γινόταν και με τα εμβόλια. Λευτέρη μου, τι έλεγε? Λένε οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες, λέει, τα λέγανε. Και τα λέγανε επιστήμονες και σήμερα.

0: που δικάζονται στη Pfizer κτλ. Κτλ. Αρχίζουν και στη Γαλλία να αρχίζουν να πυροβολάνε τους ανθρώπους οι οποίοι υποχρέωναν τους ανθρώπους εκεί, κυρίες και κύριοι, να κάνουν τα εμβόλια τους. Όλα αυτά δεν είναι ασυνοθήλευμα. Είναι μια πραγματικότητα σκληρή. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα κάτσουμε να δούμε λίγο, να γελάσουμε, να γελάσει το χιλάκι μας, γιατί δεν δημιουργούμε πλέον. Δεν έχουμε κενό χρόνο να δημιουργήσουμε. Γιατί δεν έχουμε κενό χρόνο? Γιατί έχουμε το κινητό μας, έχουμε το τάμπλε μας, τον υπολογιστή μας, βυθιζόμαστε εκεί μέσα. Και όχι μόνο, ναι, Λευτέρη, ναι. Λοιπόν, βυθιζόμαστε μέσα στο κινητό μας. Πουθενά αλλού δεν βυθιζόμαστε. Δεν βυθιστήκαμε ποτέ στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, να κάνουμε κάτι παραγωγικό, δημιουργικό. Το έχουμε όλο έτοιμα. Οικογενειοκρατία, κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, αλλά κάνουμε και εμείς το ίδιο, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αγορά εργασίας για τα νέα τα παιδιά. Άρα κάνε τη δικιά μου τη δουλειά. Τι δουλειά κάνεις? Τώρα να μην πω τι δουλειά κάνω, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, θα κάνεις εσύ το ίδιο. Τι είσαι, ξέρω εγώ αυτό. Τι είσαι, το... Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οικογενειοκρατία στην πολιτική, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πλασμένοι να διοικούν. Και να μην είσαι, σε φτιάχνουν. Σε ετοιμάζουν. Γιατί αυτοί δεν έχουν οικονομικά προβλήματα. Δεν καίγονται, ούτε πληρώνουν βενζίνες, ούτε τίποτα. Όλα τα έχουν τζάμπα. Ούτε ρεύμα πληρώνουν. Τίποτα δεν πληρώνουν. Μόνο εσύ τα πληρώνεις. Και πληρώνεις και τα δικά τους. Και πάλι δεν λες τίποτα. Και δεν θες να πεις και τίποτα, γιατί φοβάσαι. Είσαι δειλός. Είσαι δειλός σαν κοινωνία. Εγώ δεν θα πω ότι ο καθένας μας από εμάς μπορεί να είναι κιόλας. Αλλά σαν κοινωνία είμαστε πάρα πολύ δειλοί. Και να σας πω κάτι, είμαστε θρασίδειλοι. Φοβόμαστε. Μιλάνε για ελευθερία. Ποια ελευθερία? Πού υπάρχει ελευθερία? Πες, σας ακούω. Τι θα πει ελευθερία? Ελευθερία του λόγου. Πούντι. Έλεγχος παντού. Γιατί υπάρχει έλεγχος παντού? Γιατί το κράτος δεν θέλει να αστυνομεύσει. Δεν θέλει να ελέγξει. Και σου λέει, φίλε, εγώ γιατί να ιδρώσει ο κόλος μου? Να ελέγξω? Γιατί να παρακολουθήσω? Γιατί να κυκλοφορήσω? Γίνεται μια φασαρία και δεν χώνεται κανένας. Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία και έρχεται σε τρεις μέρες. Το εύκολο πράγμα είναι να κάνεις την αστυνομία, να κατηγορείς την αστυνομία. Η αστυνομία άγεται και φέρεται από τις εντολές των πολιτικών, της κυβέρνησης. Και αυτό φαντάζομαι πρέπει να το έχετε καταλάβει. Δεν είμαι σίγουρος και αν το έχετε καταλάβει, γιατί δεν φημίζετε για το αν καταλαβαίνετε ή όχι. Κοινωνία άσχημη. Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι για την ΑΕΚ, κοντά εκεί στην περιοχή του γηπέδου. Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου με αυτισμό από 25χρονο γνώστη πολεμικών τεκνών. Δηλαδή δεν δίστασε να το χτυπήσει, τον προκάλεσε κάταγμα στο σαγόνι και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Και γιατί έγινε? Γιατί κατά λάθος εκεί που περπατούσαν τον έσπρωξε. Και σηκώθηκε άλλος, εμένα ρε έσπρωξες. Ποιος είμαι εγώ ρε. Ποιος είμαι, πάρε να... Ποιος είσαι εσύ? 17 χρονών, ένας 25. Καταλαβαίνεις το άλλο το παιδί όταν έχει αυτισμό, έτσι. Κάποιος που έχει αυτισμό το καταλαβαίνεις. Εκτός αν έχει κάποιον. Ο 25χρονος έχει εγκεφαλικό αυτισμό. Στη χείριστη μορφή. Παιδιά, δεν μπορεί να μην υπάρχουν τιμωρίες παραδειγματικές. Γιατί όταν ξέρω εγώ, Λευτέρη, ότι αν θα κάνω μια χαζομάρα και θα με τιμωρήσουν, όχι θα με χαϊδέψουν και θα με αφήσουν ελεύθερο. Θα το σκεφτώ να το κάνω. Θα σκεφτώ να αντιδράσω. Θα σκεφτώ να κατέβω κάτω από το αυτοκίνητό μου για να πάω να δείρω κάποιον άλλον, που με κόρναρε, μου βγήκε μπροστά, δεν μου έδωσε προτεραιότητα κτλ. Κτλ. Και να με κοιτάει σαν χάνος. Γιατί του βγήκα εγώ, γιατί είμαι πιο μπουρτάλ, πιο μάγκα και ξέρω πολεμικές τέχνες και μπορώ να κατέβω και με κανένα καλάζνικο, με κανένα ούζι και να τον κάνω διάτρετο το αυτοκίνητό του. Μιλάμε για πράγματα που δεν θα δείτε σε ταινίες. Αυτές είναι οι συμπεριφορές μας. Σας είπα και άλλη φορά, όσο και να σας φαίνεται παράξενο και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, δεν θα. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβετε. Έχετε δει πως οδηγάτε? Έχετε δει πως συμπεριφέρεστε, πως μιλάτε? Έχετε χάσει την ευγένειά σας. Δεν υπάρχει ούτε ευγένεια, δεν υπάρχει ούτε αγωγή. Δεν υπάρχει, παιδί μου, τίποτα. Και τα φαινόμενα κάθε μέρα γίνονται όλο και περισσότερα. Μου θυμίζετε, παιδί μου, ανθρώπους. Τι είναι αντάστο.
1: Τελειώσατε, τελειώσατε. Γεια σας.
0: Μου θυμίζουν ανθρώπους. Έχει κάτι παλιά, ήταν στη μόδα. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Τα ζώδια. Και τώρα μπορεί να είναι. Everything is possible. Και όχι μόνο πως οδηγάτε. Ναι, Λευτέρη μου, ναι. Λευτέρη μου, ναι. Λοιπόν. Ένα παράδειγμα, Λευτέρη μου, ο τρόπος οδήγησης έχει να κάνει με τα πατίνια. Είδατε τι έγινε με το πατίνι? Το παιδί το πήραν οι γονείς του το 13χρονο. Έχετε δει πως οδήγαν τα πατίνια? Έτσι μου έρχεται, φίλε, να τους σταματήσω και να τους δώσω δύο μπουκέτα για να μην ξανακυκλοφορήσουν, φίλε. Γιατί κάποιον θα σκοτώσουν. Ή θα σκοτωθούν οι ίδιοι, αλλά θα κλείσουν και αλλού στο σπίτι. Θες φίλε να πεθάνει.

0: Πάρ το πατίνι σου, πάνε στο βουνό και τσακίσου όπου θέλεις. Στον δρόμο, όπου να είναι, όπως να είναι, χωρίς τα προστατευτικά τους, χωρίς σημάζεις, χωρίς τίποτα. Αστυνομία, εντάξει, είναι και κανένα χωρατό. Κάνα βουλευτή να πιάσουν εκεί, να πηγαίνουν συνοδεία, να κάνουν βολτίτσες, όμορφα, ωραία κτλ, κτλ. Σου λέει, γιατί να πάω, 1000 ευρώ παίρνω. Είμαι χαζούλης εγώ. Οι άλλοι παίρνουν. Θέλω να σκοτωθεί αυτός, δεν πάει να σκοτωθείς. Τι έσαι κάνω, σε έκοψα και κλείσει. Σε κόβω και πρόστιμο. Θα με κάνετε viral στο διαδίκτυο. Θα με διώξουν από τη θέση μου, θα με μεταθέσουν και σου λέει, κάτσε να πάω by the book. Και τρεις λαλούν, 8 χορεύουνε. Κώστας Βαραγιάννης, Μαρόβ Μπασάκου, 6 με 8 το πρωί. Λοιπόν, αυτά τα βλέπετε. Αποσιωπάτε όμως την πραγματικότητα ότι θέλετε και το κάνετε. Οι γονείς θέλουν και το κάνουν. Το επιτρέπουν. Εκτός να το κάνουν εν αγνία σας. Εν αγνία δεν αγοράστηκε το πατίνι. Κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί τα περισσότερα τροχεία με πατίνι είναι πάρα πολύ σοβαρά έως και θανατηφόρα. Την κοινωνία όταν είναι να τη πάρει τα λεφτά. Όταν είναι να σε ρουφήξει. Να στα τραβήξει όλα. Έτσι, εκεί να σε κάνει 3 παρά 2. Εκεί θα έχεις επαφή και θα σου πει και ψέματα. Γιατί λένε ψέματα. Όπως λένε ψέματα όλοι τους. Και δεν λένε εν αγνία τους. Λένε εις γνώση τους. Γιατί αυτό σου λέει θα πουλήσω. Γιατί υπάρχει το χάπατο από κάτω. Που είναι πολύ περισσότερο από τον λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο σήμερα. Και σου λέει, φίλε, τα είσαι τους, γιατί αυτοί με ψηφίζουν. Οι βλάκες με ψηφίζουν. Οι έξυπνοι. Οι έξυπνοι, φίλε, δεν ψηφίζουν. Να ψηφίσεις τι. Τι δεν είναι ελεγχόμενο απ' έξω. Θέλω να ακούσετε κάτι. Τον κύριο Μαρινάκη. Τι προφασιστήκανε, για να σας πω κάτι, το εξής να σας πω. Τα ΜΜΕ, ναι, αν είσαι έτοιμος με το λες. Τα ΜΜΕ έχουν λάβει εντολή για μαζική επίθεση κατά του Τσίπρα. Με πολλούς τρόπους. Αυτόματα αυτό σημαίνει πως οι κρυφές δημοσκοπήσεις δίνουν ένα καλό ποσοστό στο κόμμα Τσίπρα, αν και όποτε αυτό ανακοινωθεί, και κατέβει στις εκλογές το 27. Αν ο Τσίπρας είναι τελειωμένη υπόθεση, όπως λένε και γράφουν οι περισσότεροι, τότε το Μαξίμου δεν θα έδινε εντολή για μαζική επίθεση. Και μία από αυτή γίνεται και από τον Παύλο Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης. Λοιπόν, θέλω να το ακούσετε, γιατί υπάρχει ένας μύθος. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει ο μύθος, υπάρχει και η πραγματικότητα. Για να ακούσουμε όμως, για να καταλάβετε ότι είπανε ότι λόγω της ονοματοδοσίας των σκοπίων πουλήθηκαν οι συντάξεις των συνταξιούχων. Έτσι υπόθηκε. Και υπόθηκε, λέει, σε βιβλίο, το υποστήριζε στεναρά ο Πρωθυπουργός, αυτός που κάνει στη χώρα μας εδώ, τον Μητσοτάκης, ότι του το έπανε 2 διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, γιατί είναι δικοί του άνθρωποι. Και μετά θα πεταχτούμε και μια βόλτα μέχρι τη ΣΑΜ. Σιγά σιγά όμως. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
1: Ο Πρωθυπουργός, νομίζω, δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτό ήταν όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης, έτσι, έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων παρατίθεντο ως αναφορές στο βιβλίο. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος.
2: Βαρύ αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των Πρεσπών.
3: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού στο σε ένα εξαιρετικό βιβλίο.
2: Το έχω διαβάσει.
3: Η τελευταία μπλόφα.
1: Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος.
4: Πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών κρύφτηκε κάποια άλλη συναλλαγή.
5: Εννοείται οικονομική συναλλαγή.
4: Εννοώ κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο έχω ξανακούσει, αλλά αυτή τη φορά κατεγράφηκε, οφείλω να το θέσω στο δημόσιο διάλογο, στο βιβλίο της κυρίας Ζενδρινού και της κυρίας Βαρδιτσιώτη. Καταγράφεται σε ένα πάρα πολύ σοβαρό βιβλίο από δύο εξαιρετικά σοβαρές δημοσιογράφους.
0: Ο Πρωθυπουργός, όταν ξεκινάει ο Πρωθυπουργός και λέει ψέματα, σκεφτείτε όλοι από κάτω τι κάνουν. Και σκεφτείτε πού απευθύνονται. Σε αυτούς που τρώνε τα ψέματα. Δηλαδή σου λέει, ναι, και το λέει μια δημοσιογράφος, της ξέφυγε και η κυρία αυτή, δεν θυμάμαι πώς τη λένε κιόλας αυτή, ναι, λέει για τις συντάξεις. Ναι, καταγράφηκαν, λέει, καταγράφονται. Και βγαίνει και ο κύριος Μαρινάκης και λέει, δεν υπάρχει, λέει, πουθενά να σε αφήσει τέτοια καταγραφή. Μεταξύ τους δηλαδή, και το ψέμα, ξέρετε, η μυθομανία είναι το χειρότερο πράγμα, γιατί πρέπει να το πουλήσουν αυτό το πράγμα. Μεταξύ τους λένε τόσα ψέματα που έχουν χάσει και το ποιο είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε.

0: Έτσι. Και ο Τσίπρας όμως, αμυνόμενος τότε, είπε ότι εγώ αυτό που έκανα ήταν να εκπληρώσω, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά, τα μνημόνια. Το μνημόνιο αυτό ήταν από το προηγούμενο μνημόνιο, όπως και το προηγούμενο μνημόνιο έκανε πράγματα του πρώτου μνημονίου. Άρα έχουμε συγχυστεί εδώ τώρα κατά κάποιο τρόπο και με τις έννοιες και με όλα αυτά εδώ πέρα. Είτε αυτό λέγεται αλήθεια, είτε λέγεται ψέμα. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, ειλικρινά σας το λέω. Πραγματικά σας το λέω και το λέμε και τις τελευταίες μέρες. Ακόμα και με αφορμή, δεν περίμενα ότι υπάρχει τόσο γκέλ για την υπόθεση της Ελλήνης. Να το πω κιόλας αυτό, Λευτέρη μου. Έχω δεχτεί μηνύματα και από ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, είναι κάποιο επίπεδο, που γνωρίζουν κάποια πράγματα με την αστροφυσική, με την αστρολογία, με τα τεχνάσματα, τα ηλεκτρονικά κτλ. Κτλ. Όπως και ένας φίλος ο οποίος λίγο με ξύπνησε κατά κάποιο τρόπο, με ξύπνησε λέγοντας αυτό που σκεφτόμουν, αλλά δεν τολμούσα να το σκεφτώ, να το δω. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες δεν είναι ανέκδοτες, που είναι Stanley Kubrick, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις φωτογραφίες, έκανε όλα αυτά τα πράγματα την τότε εποχή για λογαριασμό της NASA. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτό που σας είπα και με τη φωτογραφία. Τι θέλαν να δώσουν στον κόσμο, ότι ξέρετε, επειδή εμείς υπήρχε τότε ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Αμερικάνων, που λέει εμείς πατήσαμε στο Σελήνη, θα κάνετε εσείς, αν τολμήσετε να το κάνετε. Οι Αμερικάνοι δεν πήγαν ποτέ, αλλά το παρουσιάσαν ότι πήγανε. Λέμε τώρα ένα σενάριο. Οι Ρώσοι κάνανε και αυτοί το ίδιο με τον Σπούτνικ, αλλά ο Σπούτνικ ήταν έτσι, δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα. Ο Γκαγκάριν έκανε τη γεροβολιά της γης. Δεν μας είπαν άμα τελικά ήταν στρόγγυλοι, άμα ήταν τετράγωνοι. Δεν έχουμε, ξέρω. Ο Γκαγκάριν ζει. Νομίζω, δεν ξέρω αν ζει. Λοιπόν, στα απομνημονεύματά του θα μας έλεγε κανένας. Φαντάζομαι πως όχι. Και έκτοτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας πουλήσανε μέσα σε μια νύχτα. Δεν σας κάνει εντύπωση τώρα το 69, πως είπαμε, 20 Ιουλίου, παράδειγμα είχαμε πει χθες, να πούμε τα ίδια πράγματα για να μπούμε για την οικονομία της συζήτησης. Εσένα, Λευτέρη, σε παίρνω εγώ τηλέφωνο από το γραφείο μου, με καλωδιωμένο τηλέφωνο, έτσι. Επάνω στη Σελήνη που είσαι, που έχεις πάει πρώτη φορά, αλλά εμείς μιλάμε κατευθείαν. Έλα, ρε, μένα, τι έγινε. Τι κάνεις, καλά είσαι. Ωραία. Λοιπόν, και το πρωί η Μέτροσπορ, η εφημερίδα, το πρωί. Δηλαδή, εμείς μιλήσαμε 9-10 ώρα το βράδυ, 5 ώρα τυπωνόταν οι φωτογραφίες από το διάστημα. Και λέω, με ποιο τρόπο ήρθανε. Με το Περιστέρι. Με τι ήρθανε. Με ρουκέτα. Φωτογραφίες πώς ταξιδέψαν από εκεί εδώ. Και σε διάβια, γιατί. Ο χώρος, λέει, της Σελήνης δεν είναι διαυγής. Έτσι, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ αιωρούμενη σκόνη. Αιωρούμενη σκόνη. Έτσι, υπάρχει κενό. Υπάρχει σκόνη η οποία είναι και αιωρούμενη. Δηλαδή υπάρχει ένα φιλμ, ένα φίλτρο και τέλος πάντων. Αλλά για όλα αυτά, για να μην έχουμε τέτοιου είδους θέματα, Λευτέρη μου και αγαπητοί φίλοι ακροατές, με ρύθμιση ο Στάνλι Κιούμπρικ. Και μας παρουσίασε αυτό που ήθελε ο τότε κόσμος να μας παρουσιάσει, ότι έχουμε πατήσει εκεί και κάναμε κτλ. Άρα εκεί πάμε σε μια αληθινή απάτη. Πάμε σε απάτη, σε αληθινή. Κανένας όμως δεν έψαξε, ούτε έβαλε το μυαλό του να σκεφτεί το τι γίνεται, Λευτέρη. Δηλαδή, πήγαμε, πήγαμε. Δεν πήγαμε, δεν πήγαμε. Κάτσαμε να δούμε τι έχει γίνει και τι είναι. Δεν υπήρχαν τότε τα μέσα να σκεφτούμε εμείς κάτι τέτοιο. Σήμερα που υπάρχουν, δεν το κάνουμε γιατί έχουμε απορροφηθεί από αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο κτλ. Κτλ. Το οποίο είναι για μας λυτρωτικό σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και σε γνώσεις ακόμα, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε ούτε να το διαχειριστούμε, ούτε να το κάνουμε να δουλεύει προς θέρψη δική μας, δυστυχώς. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατά συρροή ασυστόλος ακρεφνός και διακρίτως. Να υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, Μετρόπολης 95,5. Ωραία, για gamora@gmail.com. Θα ανοίξουμε κάποια στιγμή και τα γραμμάς καταγραφάς που σημαίνει τότε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε κιόλας. Πρωτίστως όμως, διαβάζω το μήνυμα εδώ του Τζίμι, τη Νέα Υόρκη, ο οποίος λέει: με το COVID πήγα παραλία και μου απαγόρευσαν οι αστυνομικοί να καθίσω στο παγκάκι. Είδες. Τα πατίνια τρέχουν βολύρες ανάμεσα στον κόσμο. Ανενόχλητα. Ποιον να πιάσω εγώ τώρα να πω, ρε φίλε, τι είναι αυτό που κάνετε? Γιατί μπορεί να χτυπήσουν ένα παιδάκι, ένα μωρό που θα φύγει από το χέρι της μάνας ή του μπαμπά. Έτσι περπατάς σε ένα πεζόδρομο, ρε παιδί μου. Αυτά εδώ. Και αυτοί φεύγουν σφεντόνα. Είπανε θα βάζανε όρια. Ήρθαν μετά τα crack. Δεν τα ξέρετε αυτά εσείς τώρα, τέλος πάντων. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν ενοχλείται κανένας. Ούτε οι θεσμοί σε μια πόλη, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, κοινοτάρχες, παρακοινοτάρχες, σύμβουλοι κτλ. Κανένας, δεν το βλέπει κανένας ότι πηγαίνει ο καθένας κουτουρού για το θάνατο, ας πούμε, και τρέχουνε. Και άντε καλά, αυτό εντάξει. Που μου ανεβαίνουν και τα αγόρια διάδες, δεν ξέρω αν είναι και αγόρια. Με δύο άτομα πάνω σε πατίνι, το οποίο πηγαίνει μιώντας στον δρόμο. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Παιδιά είναι, μωρέ. Ναι, παιδιά είναι. Παιδιά ήμασταν κι εμείς. Πατίνια είχαμε κι εμείς, αλλά δεν ήταν ηλεκτρικά. Ήταν με το πόδι, γι' αυτό και οι περισσότεροι εξημών δεν κάναμε ποτέ ή δεν τα κρατούσαμε ποτέ, κυρίες και κύριοι. Έτσι, για να τα λέμε κι αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα το οποίο το βλέπετε, αλλά διαφορείται και αυτό που βλέπετε. Και δεν ξέρω γιατί αδιαφορείτε. Μακάρι να ήξερα κι εγώ. Να πω ότι ξέρεις, δηλαδή βλέπεις τον κίνδυνο. Πας λες κάποιος σήμερα, ήταν ένα παιδί με ποδήλατο. Ήταν στην περιοχή του Αλατίνη. Ήταν. Ο ένας καθόταν πίσω σε μέρος. Σε ποδήλατο, παιδιά, τώρα καταλαβαίνετε. Δύο άτομα. Ο άλλος καθόταν στη σχάρα που υποτίθεται είχε λυγίσει η σχάρα που καθόταν. Ξέρω εγώ, το ποδήλατο πήγαινε 1,5 μέτρο αριστερά, 1,5 μέτρο δεξιά. Και τον κορνάρο. Και τι γίνεται και μου λέει. Καλά. Δεν βλέπεις ότι περνάς. Σταματάω πια εκεί. Το λέω, σταμάτα λέω. Λέω να σου πω κάτι. Εγώ σε κόρναρα για να προσέχεις. Για να λατώσεις ταχύτητα και να καταλάβεις ότι κάποιος σε προσπερνάει. Εσείς οι δύο είστε έτοιμοι να πάτε στα θυμαράκια. Ο τρόπος. Ζητώ συγγνώμη, λέει, εγώ δεν κατάλαβα, λέει, αυτό το πράγμα. Λέω τώρα που το κατάλαβες, ποια είναι η διαφορά? Θα ανέβεις πάλι στο ποδήλατό σου, θα βάλεις τον τζάκα πίκο από πίσω σου και θα πάτε και ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός, φίλε, μέχρι να φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις. Για αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Αν μπορεί κάπως να συνετιστεί κάποιος ή να. Ούτε με τους γονείς. Γιατί αυτό το μαθαίνεις στην αρχή. Αυτοί θα πάρουν και τα ποδήλατά τους, θα πάνε πουθενά αλλού, θα, 1002. Δυστυχώς. Δυστυχώς συνεχίζεται αυτό το πράγμα και κανένας δεν λέει να κάνει κάτι, να διορθώσει κάτι. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Καλησπέρα στον Κέλσιο, καλησπέρα στον Κωστή, καλησπέρα. Το Θανάση από την Καβάλα. Καλησπέρα στον Τζίμι από τη Φλόρινα. Στον κύριο Γιώργο. Πασχάλη, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι είναι η νόσος Χαντέου? Μόλυνση αποτροκτικά, μας λένε. Μεταδίδεται με ουρά, σάλιο και περιτώματα. Τρεις άνθρωποι πέθαναν, ένας βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και όλο το πλοίο είναι έξω από το πράσινο ακροτήρι τον Ατλαντικό σε καραντίνα. Για ποιο καράβι όμως είναι αυτό, κύριε Γιώργο? Για πες μου, σε παρακαλώ. Τι φάγανε δηλαδή τώρα αυτοί? Τέτοιο, πώς το λένε, κάνα ποντίκι? Κάτι πρέπει να φάγανε εκεί πέρα για να είναι έτσι τώρα αυτοί. Καλησπέρα στον Κυριάκο. Εντάξει, είναι εντελώς άσχετο με εμένα αυτό. Έτσι τα λέμε. Καλησπέρα και στον Θόδωρο. Καλησπέρα στο βαλκανικό το Pointer, το οποίο λέει, το οποίο τι λέει, για να δούμε τώρα εδώ. Πασχάλη, οι δικηγόροι της Αθήνας, οι οποίοι δεν παρακολουθούνταν οι ίδιοι, θύχτηκαν περισσότερο από αυτόν που κάνει τον πρόεδρο του Πασόκ, ο οποίος παρακολουθούνταν και έκανε τον Αλέκο. Ξέρετε ποιος είναι ο Αλέκος? Έλα Αλέκο, μπράβο. Αυτά να τα βλέπουν οι ψηφοφόροι που ελπίζουν ακόμη σε αυτό. Εσύ, πήγαν 200.000 άνθρωποι και τον ψήφισαν τώρα. Ψάξτε να βρείτε. Οι δεκαπλάσιοι αυτών πήγαν ψήφισαν τον Γιουργάκη και τον Παπαδρέο που του έπρεπε στο μνημόνιο και το χειροκροτούσαν. Και το χειροκροτάνε ακόμα. Δεν έχει σωτηρία, αδερφέ. Η μοναδική σωτηρία που υπάρχει είναι η Μπέλου. Είναι η Μπέλου. Καλησπέρα στο Θωμάτο Μπομπονάρη. Καλησπέρα και στον Γιώργο Τονάλ, ο οποίος στο post της εκπομπής που έχει για τα σούπερ μάρκετ και για τις τροφές οι οποίες μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε, με τόσα προβλήματα που έχει ο καθένας. Ναι, λέει, αλλά ζει μέχρι τα 75-80. Δεν πεθαίνει στα 60-65. Εντάξει, δεν πεθαίνει στα 60-65, ζει μέχρι τα 85, αλλά άρρωστος. Σαν να είσαι ζωντανός νεκρός. Κάτι είναι γι' αυτό. Καλησπέρα στον Χρήστο Χατζή, τον Μένιο του Σκόρδα. Εντάξει, ρε Μένιο, εσύ 35 χρονών τώρα, καλά. Στον Αντώνη τον Κουτσουρέλη, πέθανε ο κόσμος, λέει, πριν τις εντοπίσουμε. Τότε δεν υπήρχαν και ιατρία. Αυτά, η εξέλιξη ενός ανθρώπου και της κοινωνίας έρχεται μέσα από το, ας το πούμε, γνωμικό, το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Τα σούπερ μάρκετ πότε ξεκινήσαν να γίνονται, τη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος, 70, 80. Τι υπήρχαν τότε, τα μπακάλικα. Τι έπαιρνες από τον μπακάλικο, σαλάμι σκορδάτο, που ήταν φτηνό, φέτα τυρί, αν έπαιρνες, κανένα κασέρι και όλα τα άλλα ήταν κονσερβοειδή. Υπάρχουν ακόμα παραδοσιακά μπακάλικα. Στα νησιά, όχι εδώ. Λοιπόν, τι έγινε, πήγε το σούπερ μάρκετ, γιατί τα άνοιξαν το σούπερ μάρκετ, για να πουλάνε τα ίδια, μα όχι βέβαια. Όλα τα επεξεργασμένα που είχε δοθεί τότε στη διατροφική αλυσίδα τη δεκαετία του 80 και ντάφτα. Τελειώσαμε. Σταματάει εκεί η κουβέντα, γιατί το 90% των ασθενειών που έχουν παρουσιαστεί, τα αυτό, άνοσα και όλα αυτά εδώ πέρα, δεν είναι από τον καιρό. Έτσι, δεν είναι από τον καιρό, είναι από αυτά που τρώμε. Έτσι, τι τρως. Δηλαδή, η γη σήμερα που είναι καθαρή, χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς κτλ. Κτλ. Το ποδόσφαιρο δεν έγινε καλύτερο με το VAR. Δεν ήρθε ο εξυγχρονισμός. Δεν ήρθαν όλα τα σύγχρονα συστήματα για να διορθώσουν τα κακό κείμενα. Τα διορθώσαν. Στο βαθμό που μπορούν να τα διορθώσουν, γιατί άνθρωπος τα χειρίζεται. Άρα όλα αυτά είναι κατά το δόγμα του το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Άρα μην αδικείτε και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Έτσι, για να είμαστε. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σάμμο. Μισό λεπτό στις γραμμές. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σάμμο. Τώρα να μιλήσουμε με την κυρία, η οποία παίρνει στην εκπομπή τηλέφωνο. Η οποία είναι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε να δείτε, γι' αυτό σας είπα, η απάτη η οποία υπάρχει και το ψέμα που το κάνουν εις γνώση τους. Έτσι, βγαίνεις λοιπόν σε μια, νομίζω στο Open βγήκε. Ναι, στο Open βγήκε, γιατί είναι ο Χαριτάτος. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν στο Open και λέει, καθαρή μπρούκλισσα η κυρία, έτσι, πολιτεύεται στην Πάτρα. Έχει και θέση νομίζω. Έτσι, υποψήφιο βουλευτής κτλ. Κτλ. Και βγαίνει, κάνει τη γιατρέσα, μπορεί να είναι και γιατρέσα, αλλά ακούστε πώς παρουσιάζουν στον κόσμο τα ιδανικά του νοσοκομείου Σάμμου. Κρατήστε λίγο αυτό το βίντεο, γιατί το επόμενο που θα ακούσετε είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Σπύρο. Αλλά πάμε να ακούσουμε τι έγινε στη Σάμμο με αυτή την καταπληκτική πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να δείτε τι ηρωνία πουλάει στον κόσμο που τους ψηφίζουν, για να δείτε η έπαρση είναι το χειρότερο όπλο τους. Με αυτό να τους χτυπήσετε. Πάμε.
1: Οι συνθήκες είναι αυτές που περιγράφει η κοπέλα?
2: Οι συνθήκες όχι. Οι συνθήκες είναι ότι σε υποδέχεται ο διοικητής. Εμένα μου είχαν μέχρι και αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο να με περιμένει νοικιαζόμενο για μία...
0: Λοιπόν, άκου λίγο. Βάλ' το ξανά από την αρχή, πρέπει να πούμε το εξής. Θυμάστε μια κοπέλα στο διαδίκτυο που είπε ότι έκανε 5 μέρες εφημερία συνεχόμενη? Εξαιτίας αυτής της κοπέλας γίνεται αυτό το βίντεο. Πάμε.
1: Οι συνθήκες είναι αυτές που περιγράφει η κοπέλα?
2: Οι συνθήκες όχι. Οι συνθήκες είναι ότι σε υποδέχεται ο διοικητής. Εμένα μου είχαν μέχρι και αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο να με περιμένει νοικιαζόμενο για μία απόσταση ούτε 10 λεπτών με τα πόδια. Δηλαδή η οικία των γιατρών στη Σάμμο, όπου μου παρήχανε διαμέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, καινούριο, που έμενα εκεί τις μέρες που δεν εφημέρευα, έκανα το μπάνιο μου, αλλά και μέσα στο χώρο του νοσοκομείου το εφημερίο είναι ακριβώς έξω από την παιδιατρική κλινική, διαθέτει δική του τουαλέτα, διαθέτει τους να κάνει μπάνιο κάποιος. Φανταστείτε ότι επειδή εγώ πήγα και σε περίοδο νηστείας και νήστευα, ο διοικητής που ενημερώθηκε είχα φαγητό από το νοσοκομείο νηστήσιμο.
3: Κύριε Μάνεσκι, ότι είστε AI.
4: Πόσες εφημερίδες?
3: Συγγνώμη τώρα, εσείς λέτε τελείως διαφορετικά πράγματα.
4: Πόσες εφημερίες κάνει ένας γιατρός εκεί? Έκανε 5 εφημερίες η γιατρός? Ή δεν έκανε?
2: Ναι, και εγώ έκανα.
4: Έκανε 5.
3: Η απάντηση του κυρίου Πολάκη ότι υπήρχε ζήτημα υγείας που θα έπρεπε για τις συγκεκριμένες συνταρφές σας να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που θα εξυπηρετούσε τα περιστατικά και τα ωράριό της. Σας λέει κάτι ή θεωρείτε ότι είναι μια απάντηση του κ. Πολάκη ως πολιτικού, οπότε δεν θέλετε να απαντήσετε?
2: Δεν μπορώ να κρίνω την απάντηση του κυρίου Πολάκη. Εγώ σας λέω ότι επειδή πήγα και σε περίοδο νηστείας και νήστευα, ακόμα και η διατροφική αυτή διαφορετικότητα από το νοσοκομείο έγινε αποδεκτή και ο διοικητής του νοσοκομείου φρόντισε να έχω νηστήσιμο φαγητό.
3: Πάντως εμείς τέτοια μαρτυρία δεν έχουμε ξανακούσει από γιατρό, να ξέρετε, και χαιρόμαστε αν υπάρχει. Αν
2: αυτό συμβαίνει.
3: Δεν λέμε ότι λέτε ψέμα, δεν υπάρχει σύστημα. Απλά δεν μας λένε εύκολα.
2: Είχα πάρα πολύ καλή εμπειρία από το νοσοκομείο της Άμμου. Ειλικρινά σας μιλάω, είχα πάρα πολύ καλή. Και δεν είναι η πρώτη μετακίνησή μου.
3: Ναι.
2: Έχω πάει στην Αμοργό με τους σεισμούς, έχω πάει στην Ίω, έχω πάει στη Φολέγανδρο. Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ άθλιες συνθήκες.
3: Μάλιστα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Ποτέ, ποτέ. Σε κανένα
4: μέρος. Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτή είναι στη Σάμμο τώρα. Η Σάμμο, ξέρετε, είναι ένα νησί περίεργο λίγο, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ φανατικοί πατριώτες εκεί και τα λοιπά. Ξέρετε, όπως είναι και η Χίος και όλοι αυτοί εδώ πέρα. Τέλος πάντων, γιατί και καλά κάνουν, έτσι έχουν καλύτερες συνδιαλλαγές με τους απέναντι που θα τους πολεμήσουν, θα μας πολεμήσουν, θα μπουν μέσα αυτοί και θα τους κυνηγήσουμε εμείς με τα Ραφάλ. Θα σηκώσει και ο Μπούζος τα Ραφάλ, θα πάρει και θέση και ο Γιώργος με ένα Ραφάλ δικό του, θα το κάνουμε. Τετρακάναλο κιόλας, δηλαδή θυμάστε τα φυσοκάλαμα παλιά που τα βάζαμε διπλό φυσοκάλαμο, τριπλό και τετραπλό. Να, κάτι τέτοιο θα έχει και ο Μπούζος λοιπόν. Έτσι και θα τους επιτεθούμε τους Τούρκους, θα τους φάμε τους γιαούρδες. Θα πάρουμε την πόλη. Όχι εμείς. Εμείς θα μας την δώσουν, φίλε. Γιατί θα μας την δώσουν? Γιατί έχει κάτι στόκους, αγόρι μου εδώ. Πρέπει να καθαρίσεις πρώτα, είπαμε, αυτούς εδώ πέρα που μολύνουν το μέρος σου. Ένας από αυτούς είναι και αυτούς που ακούσατε και αυτούς που υπονοούσε η κυρία πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας που πήρε από την Πάτρα τηλέφωνο. Προσέξτε, στην Πάτρα ήταν και πήρε τηλέφωνο για να πει τι έκανε στη Σάμμο. Μάλιστα. Εγώ αυτούς δεν τους δίνω σημασία καν. Εσείς πρέπει να τους δίνετε σημασία καν, αυτοί που θέλετε βέβαια, γιατί είναι και ο διλογικός χώρος ενδεχομένως κάποιων οι οποίοι θέλουν να τους υποστηρίξουν κιόλας. Γι' αυτό και κρύβονται. Όπως κρυφτήκαν όλοι που ψηφίσαν, τι ψηφίζαν. Θυμάστε και λέγατε, μα εγώ δεν ψήφισα, δεν ψήφισα. Είδατε που ψηφίσανε, ψηφίσει ο κόσμος. Οι σιουπιές ψηφίζουν. Πρώτον. Δεύτερον, πάμε λίγο, γιατί εγώ αυτόν πιστεύω, τον διασώστη του ΕΚΑΒ που θα ακούσουμε, ο οποίος ο καημένος αναγκάζεται να πάει στο νοσοκομείο Αττικό. Έτσι. Σκεφτείτε τώρα να γίνει κανένα μπάχαλο εδώ, Θεσσαλονίκη, και να κάνει κανένας διασώστης κανένα βίντεο να δείτε που θα βρεθεί. Και δεν ξέρω και αυτός που θα βρεθεί. Για πάμε να ακούσουμε λίγο.
5: Στα επίγοντα, στο Αττικό. Έχω αφήσει τον συνάδελφο μέσα. Ακριβώς μπροστά από εμάς είναι 10 φορεία του ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχει φορείο πουθενά για να αλλάξουμε καρέκλα. Δεν υπάρχει ούτε σκαμπό. Με έχουν πιάσει τα πόδια μου. Έχω γυρίσει όλο το Αττικό. Δεν υπάρχει τίποτα. Αργεί χαρακτηριστικά η διαλογή. Δεν φταίνε ούτε οι γιατροί ούτε οι νοσηλευτές. Το καταλαβαίνω. Πάρτε πιο πολλούς. Πάρτε πιο πολλά μηχανήματα. Φτιάξατε δηλαδή τα επίγοντα, το κτίριο. Και μέσα είναι χάρκαλο, όπως ήτανε. Θα πρέπει να μπαίνουμε εμείς οι διασώστες και να είναι αράδα τα φορεία. Πάρτε φορεία, πάρτε κόσμο μέσα, στελεχώστε το. Δηλαδή τι μου κάνατε, μου φτιάξατε το κτίριο απ' έξω και μέσα τα ίδια. Και για να μην δείξω τώρα μέσα τι γίνεται, έτσι, τα ξέρουμε, δεν θέλω. Κάντε κάτι, ανοίξτε χώρο, πάρτε φορεία, στελεχώστε μέσα τα επίγοντα. Κάντε κάτι, αυτό το Αττικό δεν περιγράφεται, δεν περιγράφω άλλο.
0: Nice. Ακούσατε. Δεν χρειάζεται να περιγράψετε κάτι παραπάνω, να περιγράψετε ή να σας πούνε κάτι, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά φτάνει. Έτσι, θα πρέπει κάπου να καταλαβαίνει και ο άλλος, ας πούμε, κάποια πράγματα και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε τόσο πολύ εύκολα αντιληπτών. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι στο Υπουργείο του πρέπει να πηγαίνει να πίνει καφέ και να φεύγει. Έτσι, αντί να λύσει αυτά τα προβλήματα, αλλά βγαίνει και κάνει τον κόκορα, ας πούμε, ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Εγώ δεν βάλω κάτω, μόνο κατά του Σπύρου. Αλλά ο Σπύρος είναι αυτός που εκτίθεται. Όλα τα νοσοκομεία έχουν προβλήματα. Βρε Χατζούλη, εσύ διασώστη, να μου επιτρέψεις κιόλας. Βρε άμα τα διορθώσουν όλα αυτά οι εταιρείες που έχουν έρθει, όπως είναι η CVC, που είναι του Πρωθυπουργού, του Ντίλερ, που τους έφερε εδώ μέσα. Και αγόρασαν όλα τα νοσοκομεία, όλες τις κλινικές, όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τι θα κάνουν αυτοί? Άμα σου φτιάξει ένα ασφαλές εθνικό σύστημα υγείας, αυτοί ξέρετε τι θα κάνουν? Το πρώτο πράγμα είναι να το ρίξουν. Μου λέει, φίλε, εγώ ήρθα εδώ, επένδυσα, έβαλα τα λεφτά μου. Και εσύ θέλει να έχει το Αττικό να έχει ράντζα, να έχει φορεία, να μην έχει κανένα φορείο. Για ποιο λόγο να έχει φορείο? Να το κάνει τι? Πώς θα έρθει στη δικιά μου την κλινική αυτός? ή πεθαίνει, δεν έχει λεφτά, θα τα βρείτε λεφτά. Μη στεναχωρείτε, κανένα δεν πεθαίνει. Θα τα βρείτε λεφτά, θα έρθει εμένα να οικονομήσω. Πώς θα γίνει, αυτό το πράγμα είναι. Το θάνατό σου, η ζωή μου. Η ίασή σου, πάλι η ζωή μου, είναι γιατί οικονομάω εγώ από αυτό το πράγμα. Να το σέβεστε το Μητσοτάκη. Πολύ καλό τέτοιο είναι. Πλασιέ. Έτσι, έβαλε την κορούλα του εκεί μέσα. Τι περιμένατε εσείς να κάνει δηλαδή τώρα, δεν κατάλαβα. Θέλετε να πάτε στο νοσοκομείο και να σας κάνουν και καλά. Όχι βέβαια. Μην αδικείτε τους εαυτούς σας. Μην τους αδικείτε όχι για κανέναν άλλο λόγο. Είναι ότι πιστεύω ότι είστε έξυπνοι να καταλάβετε για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και γιατί παραμένουν αυτά τα πράγματα. Γιατί το χειρότερο είναι έτσι, άλλα πράγματα. Μιχάλη Μισαηλίδη, άκου λίγο να σε πω κάτι. Ξέρεις, ένα πολύ άσχημο πράγμα είναι να αφήνεις αποτυπώματα το πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι κάποιος. Εσύ επειδή είσαι η κλασική περίπτωση ενός ηλίθιου, εγώ θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να πάρεις τηλέφωνο και να πεις αυτά που γράφεις στον αέρα εδώ μαζί μου. Δεν θα σε κάνω ούτε μήνες ούτε τίποτα. Θα σου πω εγώ αν θα ξαναπάρεις ποτέ τηλέφωνο στη ζωή σου. Για τον απλούστατο λόγο. Όταν δεν καταλαβαίνετε τα ελληνικά, σας έχω πει και άλλη φορά, να ρωτάτε ξανά. Γράφεις ό,τι είναι να γράψεις και κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Πολύ μεγάλη, με γεια σου, με χαρά σου. Έχεις καταλάβει ότι λόγω της ηλιθιότητάς σου δεν καταλαβαίνεις τι έχεις γράψει. Γιατί δεν βγάζει κανένας συμπέρασμα από αυτά που γράφεις. Εντάξει, τι να σε κάνω τώρα. Εγώ με τον ηλίθιο δεν τα βάλω. Αλλά εγώ σε προκαλώ και σε προσκαλώ εδώ να μας τα πεις στον αέρα. Να δούμε άμα μπορείς να αρθρώσεις και μια πρόταση. Συντακτικά, αν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο, γιατί είναι λίγο δύσκολο σε βλέπω. Γιατί γράφεις και κάνεις και λες πράγματα στα οποία εγώ να το ξαναχαρακτηρίσω. Ζωώδια. Πιστεύετε στα ζωώδια. Τι σημαίνει? Ότι αυτός που πιστεύει στα ζώδια δουλεύει με το ένστικτο. Ποιοι δουλεύουν με το ένστικτο, ποιοι ζουν με το ένστικτο, τα ζώα. Αν δεν το καταλαβαίνεις, το κάνω εγώ λιανιστή για να το καταλάβεις. Γιατί προφανώς και δεν σε κόβει. Αν σε έκοβε, δεν θα γράφεις αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σε βοηθάω εγώ τώρα να μην, μην κακιόσημο αυτό το πράγμα, απλά να σε βοηθήσω. Έτσι, και για τον Γκαγκάριν που τα είπαμε και για οτιδήποτε άλλο. Άποψη δεν έχετε. Το μοναδική άποψη που έχετε είναι να κατακρίνετε κάποιον για αυτό που ακούτε. Γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε προφανώς εσείς. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι σαν κάτι απαγορεύσεις που απαγορεύεται να μιλήσουν εδώ, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι. Αλλά σε κάποιες εκπομπές έχουν το δικαίωμα να μιλάνε. Η δημοκρατία είναι, πώς το λένε, à la carte. Ο τρόπος που τα λες είναι à la carte. Εγώ σου λέω πως έχει κατάσταση. Είναι ζώδιο. Εσύ είσαι ένα ζώδιο, πραγματικό ζώδιο. Δηλαδή είσαι... Δεν ξέρω πώς έχεις γεννηθεί τα ζώδια, δεν ξέρω. Νομίζω ένα μήνα είναι. Ανά δύο μήνες, ανά ένα μήνα. Ανά ένα μήνα. 12 είναι, ανά ένα μήνα. Λοιπόν, έτσι, αλλά δουλεύεις ενστικτοδός, με το ένστικτο. Άρα είσαι ζώο. Ένα ζώο δίποδο. Το οποίο τι κάνει, έχει την έτοιμη τροφή. Τι έχει αυτό. Αυτό. Τελειώσα. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε παραπάνω. Αυτά είναι σαν τα πρώτα δείγματα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμούρες που περιμένουν. Ιδίως τον πρώτο ακροατή που περιμένει πολλή ώρα που μου είπες Δευτέρη. Και σιγά σιγά θα δούμε τώρα άμα θα βάλω κάτι παραπάνω που δεν πιστεύω. Πάμε. Παρακαλώ, στον πρώτο φίλο.
6: Καλησπέρα, αδερφέ Χριστό Πασχάλη.
0: Καλώς τον.
6: Καλησπέρα στο πολυπληθές στεπώνυμο ακροατήριο του Μετρόπολης 95.
0: Προχώρα βρε, προχώρα.
6: Βαράς με την τρίαινα το βυθό της θάλασσας και περιμένεις να βγει μια γοργόνα να αναδυθεί, του κάκου. Η μίση πλάξη, ξέρεις τι λέμε, από τέτοια στάνη τέτοιο γάλα θα πιεις.
0: Ναι.
6: Εντάξει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι πάνω κινούν τα νήματα. Στην ουσία έχουν τις ζωές μας στα χέρια
0: τους
6: και εμείς οι βλάκες δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι ένας από εμάς. Όλοι έχουν υποβάλει τα διαπιστευτήριά τους. Έχουν πει ο καθένας κατά καιρούς τι θέλουν να κάνουν. Αλλά υπάρχουν και νέοι πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν στο πολιτικό μεϊντάνι και ζητάνε την ψήφο μας για να αλλάξουν τα κακό σκήμενα.
0: Ναι.
6: Δεν βλέπω όμως κανέναν να στυλιτεύει τα κακό σκήμενα και να λέει Βελόπουλος, ψήφισε μνημόνιο ο άνθρωπος, δέσμευσε την χώρα για 100 χρόνια, έβαλε όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα και τα υπόλοιπα που θα συμβούνε και υπάρχει κόσμος που τον ψηφίζει, τον στηρίζει από το Λάος. Ναι. Και οι άλλοι τρεις, η τριάδα, παρήσβησαν στη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα αρχών και αξιών,
0: τα
6: διδασκόμασταν στο απότερο παρελθόν. Και ξαφνικά τώρα εμείς περιμένουμε από αυτή τη στάνη να πιούμε καλύτερο γάλα. Είναι θέμα, Πασχάλη μου, να καταλάβουμε όλοι μας πλέον ότι ο νέος πολιτικός που θα βγει, και θέλεις αναφέρουμε και στην κυρία Καριστιανού, γιατί δεν μιλάει ένας ότι εγώ αν με ψηφίσετε θα καταργήσω τη βουλευτική ασυλία, θα καταργήσω το νόμο περί ευθύνης υπουργών, θα συντάξω με νόμο συνταγματικό δικαστήριο. Δεν μπορεί εγώ, Παπατζής, να σου λέω άλλα προεκλογικά, να σου παίρνω την ψήφο και όταν γίνουμε κυβέρνηση να κάνω τα εντελώς αντίθετα. Και για σταθείτε ρε παιδιά, σκεφτήκατε ποτέ σε τι δύσβατα μονοπάτια μπορεί να μπαίνει η πατρίδα μας και γενικότερα εμείς, τα παιδιά μας, οι γενναίες που έρχονται, όταν αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν κάνουν τις οποιασδήποτε συμφωνίες γεωπολιτικές, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, κάτω από το τραπέζι, χωρίς εμάς. Το σκεφτήκαμε αυτό ποτέ?
0: Όχι.
6: Πόσο εύκολα πάμε και δίνουμε την ψήφο? Γιατί κυρία Καριστιανού δεν λες ότι εγώ θα καταργήσω το 3%, θα φέρω την απλή αναλογική, συνταγματικό δικαστήριο, δεν θα υπάρχει βουλευτική ασυλία, δεν θα υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Γι' αυτό λοιπόν, Πασχάλη, εμείς όλοι πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε ειρηνικά. Διαφορετικά, πολλά γεροντάκια και νεότερης ηλικίας θα ακολουθήσουν το παράδειγμα που έκανε ο Γεράτος που βγήκε με την καραμπίνα και θα αρχίσει η αυτοδικία μέσα στην ελληνική κοινωνία, γιατί λυπάμαι που το λέω, το εισπράττω καθημερινά μέσα στη μικρή κοινωνία που ζω, το χτένι έχει ξεπεράσει τον κόμπο.
0: Κατάλαβα. Τα είπες
6: όλα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, δεν ξέρω αν διαφωνείς, αλλά σε τελευταία ανάλυση μας κοροϊδεύουνε. Και εμείς πρέπει να τους κοροϊδέψουμε από ένα σημείο και έπειτα. Mm-hmm. Διότι δεν μπορεί οι νεότεροι, οι άσπηλοι, οι αμόλυντοι πολιτικά να είναι ταμπουρωμένοι πίσω από τα καβούκια τους, να ψελίζουν κάτι και να περιμένουμε εμείς να αλλάξει όλη αυτή η φαρσοκομωδία. Περιμένουμε εμείς κάποιο καινούριο πολιτικό, όχι αυτή την κακιά σπορά, αυτή τη φύτρα όλο δηλητήριο που δηλητηριάζει σε κατέβη τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας. Με ποιο δικαίωμα?
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Συγγνώμη για την έπαρση.
0: Όχι, καλά κάνεις. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
6: Καλό βράδυ.
0: Καλό
6: βράδυ. Συνέχεια.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
7: Ναι, κύριε Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
7: Λοιπόν, τηλεφωνώ από Λάρισα Γιάννη, με λένε.
0: Γεια σας.
7: Ήθελα να κάνω μια επισήμαση. Αυτό που είπατε με τα πατίνια αυτά, περνάνε, δεν σταματάνε ούτε και στα φανάρια.
0: Τίποτα
7: που δεν είναι. Εντάξει, δεν ακούγονται κιόλας, είναι αθόρυβα. Λοιπόν, ανεβαίνουν πεζοδρόμια αυτά κτλ. Συν ότι τα έχουν, τα πειράζουν και δεν πιάνουν μόνο 25-30 χιλιόμετρα. Τα βλέπουν μπροστά σαν σύμφωνα. Ένα αυτό. Δεύτερο που θέλω να πω, οι δήμαρχοι αυτοί που είχαν αναλάβει τότε με τα δέσποτα σιλιά αποτύχαν. Δεν ξέρω αν ξέρει, το έχουν αποτύχει. Και το τρίτο, για να τελειώσω, σα απασχολώ, κύριε Πασχάλη, ότι έχουν ξαναρχίσει πάλι και βγαίνουν στο προσκήνιο οι παμπατζίδες, αλλά και οι φιλικοί παμπατζίδες. Με τα αυτά που μας λένε αυτά.
0: Φυσικά,
7: κτλ.
0: Φυσικά δεν έχει μόνο μία πλευρά, έχει δεύτερη πλευρά. Φυσικά. Δύο πάντα.
7: Και τη λυκή που μαζί σου. Όπω ήταν αυτή η βουλευτή που μας είπαν την Πάτρα.
0: Κοίταξε.
7: Υπάρχει
0: η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δεν είναι μοναδική.
7: Ναι, εντάξει. Την καλησπέρα μου, κύριε.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Χαιρετισμού στη Λάρισα εκεί, στην ασπρόμαυρη Λάρισα.
7: Πέσαμε, μου φαίνεται, αλλά μήπω θα βγουν.
0: Θα πέφτατε, γιατί ο Νταβέλη δεν τα κάνει καλά τα κονέ του γι' αυτό.
7: Κοίταξε, μπορεί να αυξηθούν οι ομάδε. Έχουν μια κρυφή ελπίδα.
0: Α,
7: καλό βράδυ. Πλωμό,
0: καλό βράδυ, δεν πειράζει. Καλό βράδυ. Κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσω.
8: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο τη πόλη.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Ναι, πάμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και horagiagamoro@gmail.com 2310-90-90-90 στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πριν πάμε στους ακροατές, μεγάλη προσοχή στην οδό Καραμαλή, στο ύψος του παλιού 424, όπου υπάρχει ένα φρεάτιο το οποίο στη μέση του δρόμου, στην άκρη μάλλον του δρόμου, όπου έχει δημιουργηθεί καθίζηση με αποτέλεσμα μηχανάκι, ευτυχώς που δεν έπεσα, μου λέει, με την μπροστινή τη ρόδα, και δεν έτρεχα κιόλας, λέει, πήγαμε 40 χιλιόμετρα. Έχει κάνει τόσο μεγάλη καθίζηση και είναι κάνει σαν σκαλοπάτι. Προσοχή στο ύψος του παλιού 424, κυρίες και κύριοι, έτσι, σε σένα κοντά εκεί, έτσι, έχει και ένα μαγαζί εκεί στη γωνία, είναι πριν βγεις στη Λαμπράκη ερχόμενος από δυτικά προς τα ανατολικά, στο φανάρι της Λαμπράκη, δεξιά. Προσέχετε πάρα πολύ εκεί, να μην φάτε τα μούτρα σας. Έχει κάνει καθίζηση και φαντάζομαι, αν μας ακούγει κάποιος από το Δήμο Θεσσαλονίκης, να το μεριμνήσουν, να ειδοποιήσουν την εταιρεία η οποία είναι το φρεάτιο, γιατί δεν είναι ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι κάποια εταιρεία, προφανώς μπορεί να είναι και οπτικές ίνες και αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γράφουν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Κύριε Λευτέρη, πάμε. Παρακαλώ.
15: Πασχάλη.
0: Ναι.
15: Καλό βράδυ, γενναίος.
0: Γεια σας, καλώς το παιδί.
15: Τι έγινε?
0: Καλά, φίλε.
15: Λοιπόν, παίρνω καταρχάς να δώσω χαιρετίσματα στον Κώστα τον Γουσγουλά, γιατί με βρήκε ένας φίλος, μου λέει, βγαίνεις από την Τσεχία, δουλεύει τώρα βάρδια σε ένα εργοστάσιο βράδυ το παιδί. Ναι. Και μου λέει, δώσε ένα χαιρετισμό, μου λέει, την επόμενη φορά.
0: Καλά έκανες.
15: Οπότε χαιρετίσματα στον Κώστα, είναι και αυτός παοκάρα από κάτω.
0: Καλά, ένα παραπάνω.
15: Λοιπόν, δεύτερο, ένα γρήγορο για τα πατίνια. Σήμερα εδώ έχω κάτι βελάδα τώρα για 10 μέρες στη Μεσσηνία Κυπαρισία. Μπορεί να το διάβασε. Ένα 12χρονο παιδί είναι.
0: 13 είναι αυτό.
15: Το Καραμανδάνιο.
0: Σκοτώθηκε.
15: Όχι, σκοτώθηκε, ήταν στη Γαστούνη.
0: Α.
15: Χτες έγινε, σου λέω αυτό.
0: Χτες
15: έγινε
0: χθες,
15: εδώ και το μεταφέραν στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα. Στη,
0: ναι.
15: Στην εντατική για χειρουργείο. Στον κορονοϊό, μέσα σε μια εβδομάδα, βγήκανε τα πρόστιμα, βγήκανε οι νόμοι, βγήκαν τα πάντα για τα πατίνια. Αυτό που λέμε τώρα το ακούω κατά δύο χρόνια, α πούμε, έτσι. Δεν γίνεται να το αποφασίσουμε. Και τρίτον, για να μην σε κρατάω πολύ, θα σου πω δύο. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι αν διαφωνήσεις με ένα γάιδαρο ή προσπαθείς να του εξηγήσεις, η καλύτερη εξέλιξη που θα μπορεί να έχει αυτή η συζήτηση είναι να σπάσεις το χέρι σου. Γιατί σε κάποια φάση θα επιβρίσεις και θα αρχίσεις να το κουπανάς. Okay? Και το δεύτερο, επειδή σε άκουσα πριν λίγο στο ίδιο πλαίσιο, ο Αϊνστάιν είχε πει ότι, και το ξέρεις, είναι πασίγνωστο, απλά το επαναλαμβάνουμε, δεν είμαι σίγουρος, όταν το ρώτησαν αν το σύμπαν είναι άπειρο, όντως άπειρο,

Ήταν σαν τηλέφωνο. Δούλευε, άκουγες κανονικά. Ναι. Είχε πολλά. Καλά, έτσι και πιάσουμε τέτοια, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τα έχουμε ξαναπιάσει βέβαια αυτά. Πρόλαβα κύριε Χατζηπαντελίδη, ρολόγια ηλεκτρονικά Κάζιο, τα τετράγωνα τα μεγάλα, και φακό Γιούκαρ, εκείνο το μπλακέ. Ε, τα σέβεσαι. Και το κλασικό, το σέικερ, το πλαστικό που κάναμε τον καφέ, που δεν έκλεινε ποτέ σωστά και γεμίζαμε την κουζίνα, ναι, όπως χτυπούσαμε, μπράβο. Τι άλλο εδώ, φλάι λέει. Ναι, καλά, φλάι λίγο πιο μετά, 90 δεν ήταν τα φλάι. Να, μαζί με τα παπάκια, όχι τα παπάκια πρέπει να είναι και 80. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει πολλά. Εγώ έχω μεγάλο, δεν ξέρω, μεγάλη νοσταλγία, μεγάλο κόλλημα με αυτά. Έτσι, δηλαδή, έτσι και με αφήσει τώρα, μπορεί μέχρι το πρωί να θυμόμαστε τέτοια. Από τα στυλό τα τετράχρωμα, θυμάσαι, το χοντρό το στυλό με τα τέσσερα χρώματα. Τα φωσφοριζέ, τα παπούτσια, τα ρούχα, ξέρω εγώ, τα καγκούρικα εκείνα. Πέδιλο πλαστικό, εκείνο το κλασικό, το γαλάζιο που ήταν. Ναι, τέτοια πράγματα. Τι άλλο είχε, πες και εσύ τίποτα. Μαλί με χέτιλα σποτήρα. Είχες. Μακρύ είχες κάποτε. Ο Φωμαλτίνη, δεν θυμάσαι, αυτό είναι πιο παλιά, είναι δικά μας αυτά. Ο Φωμαλτίνη και τέτοια. Λοιπόν, οκ. Okay. Βαβούρα. Όλα τα λεφτά. Μπλεκ. Να. Με μπλεκ ήσουνα. Εγώ ήμουνα με βαβούρα και μπλεκ, ναι, εντάξει. Όλα αυτά. Οκ, okay, ωραία. Ροκαμπιλάδες και παγκιά. Που ήταν στην προξένωση, ήταν που μαζεύονταν και πλακώνονταν στο ξύλο κάποτε. Ναι, βέβαια. Και break dance και αυτά μετά. Αυτά ήταν πιο μετά. Κάτσε, κάγκουρες τι θεωρούνται. Άλλη κατηγορία, από μόνοι τους. Μάλιστα. Βίντεο κλαμπ. Σινεμά, δύο τσόντες, ένα καράτε. Τέτοια πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, άντε, σταματάω. Όχι, δεν σταματάω, θυμήθηκα και τη φρουτοπία. Όλα τα λεφτά. Ωραία. Ναι, ναι, καλή φρουτοπία. Του Λέξ. Ναι. Α, έκανε ο Λέξ τραγούδι με βίντεο κλιπ φρουτοπία. Σοβαρά. Εν τω μεταξύ, ποια ήταν, ποιος ήταν ένας από τους μεγάλους μύθους που συνδέεται με, με τις δεκαετίες αυτές τώρα που ήρθε η κουβέντα, άλλο που δεν ήθελα κι εγώ. Α, βοηθήσω λίγο. Έχει σχέση με τα τηλέφωνα, με την επικοινωνία. Υπήρχε ένας μύθος στη δεκαετία του 80, ξέρω εγώ, του 90, που τον είχαμε όλοι, ρε παιδί μου, το είχαμε. Να το πω, λες. Έτσι όπως το λέω, δεν θα πάει το μυαλό εύκολα. Ναι, το πάρει το 0. Δεν έστρωνε ποτέ, τίποτα. Αλλά όλοι πιστεύουμε ότι άμα πάρουμε το 0, στρώνει. Ωραία πράγματα. Είχε πολλά καλά. Το Πασόκ. Πού το βάζει το Πασόκ, το παλαιό, το ορθόδοξο. Βέβαια. Τη δεύτερη καλή που είχαμε τότε που αξέχαστη και αυτή και τα λοιπά. Λοιπόν, ωραία. Άιντε, φτάνει. Επικαιρότητα θα πούμε τίποτα. Έτσι να αφήσουμε για μετά τις 12, όπως έγινε. Παρά 20 πήγε, δεν πειράζει. Λοιπόν, καλησπέρες και στους υπόλοιπους που έχετε στείλει. Όπα. Κοίτα, θα με παρασύρετε και δεν θα πω πάλι τίποτα για θεματολογία και θα... Ναι, θα πάμε πάλι με τέτοια, Λοιπόν, ο Κώστας είναι που ανέβασε τον κατάλογο με τις τιμές να είναι σε δραχμές. Όπα, γι' αυτό μπορούμε. Είδες, θα πάμε σε ευρώ δραχμή πάλι να μαλώσουμε γι' αυτά. Χθες έτοιμοι ήμασταν. Πήγε η κουβέντα σε αυτά. Ο Γιώργος λέει... Αυτό τι είναι τώρα, διαφήμιση? Πώς λέγεται? Ωραία, είναι θολά τα γράμματα. Ο άντρας λέει της σήμερον χρησιμοποιεί Braille cream. Χαμπάρι δεν έχω. Τι είναι αυτό εδώ το κρέμα? Δεν το, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Πιο παλιά από εμάς λες να είναι αυτό. Ο Γιώργος λέει η τριλογία είναι Bubble Bubble. Α, όχι, για παιχνίδια γενικά. Τα τρία που θυμάσαι που σε έχουν σημαδέψει μάλλον. Bubble τέλος πάντων. Η Magnum για παγωτό. Και διαφήμιση λέει αφρό ξερίσματος προσάρ με τον παπαγάλο. Και τα φουντούνια από... Ναι. Και τα φουντούνια λέει με Harry Klein. Και επειδή ποτέ δεν έχουμε πει για επιτραπέζια, εγώ λέει θα πω το κάστρα και πολυερκητές. Δεν το θυμάμαι. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, θυμήθηκα. Επιτραπέζιο θεωρείται αυτό. Ναι, ναι, που είχε τους καταπέλτες, τα μπαρμπαδάκια, τα ψεύτικα.

φορέσει λέει και strike. Να τα, φοράει strike και καρφώνει. Αυτά είναι. Σε καλό δρόμο που βλέπω πηγαίνω. Και ο Νίκος μας λέει παραπάνω. Θυμάστε λέει το έχεις λεφτά, κάν τα ομόλογα ετβά. Ανέρεφε. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Μόνο που τα συγκεκριμένα ομόλογα είχαν αποδόσεις λέει από 20 μέχρι 30%. Προφανώς το λογαριασμό τον στέλνανε σε επόμενες γενιές. Ρε τι όμορφα χρόνια με το ορθόδοξο Πασόκ. Άντε λέει ΠΑΟΚ και Πασόκ ηλεκτροσόκ. Αχ τώρα θα με πας από το ένα στο άλλο γιατί αυτά ταιριάζουν με τα άλλα που πήγαμε να πούμε και δεν είπαμε. Με τα καμπανάκια που βαράνε τα δουνουτούδια και οι παγκόσμιες τράπεζες για αυτά που έρχονται και σε σχέση και με την κουβέντα που είχαμε χθες με αφορμή την επέτειο της ημέρας της Ευρώπης. Τέλος πάντων, τώρα μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε και με αυτό. Αλλά άστο μωρέ, άστο, θα τα πούμε μετά αν είναι. Τέλος πάντων, αυτό που είπαμε είναι ότι βγαίνουν ας πούμε εκτιμήσεις ενώ η Arsenal είναι πάντα στο 1-0. Ότι αν συνεχιστούν τα βιολιά που παίζουν γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο θα έρθουν μεγάλα ζητήματα στις οικονομίες. Ήδη οι περισσότερες οικονομίες έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Και λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και λόγω των εμπορικών πολέμων εδώ πέρα και έτσι όλα αυτά τα πράγματα. Και λένε τέλος πάντων ότι το δούνου του η Παγκόσμια Τράπεζα, όλοι αυτοί τέλος πάντων, ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή πορείας γρήγορα, η ζημιά στο βιωτικό επίπεδο των λαών θα είναι βαθιά. Και για να βελτιωθούν οι προοπτικές παγκοσμίως θα πρέπει να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις. Εν τω μεταξύ, εντάσεις που να αποκλιμακωθούν. Έχουμε μπει σε μια τρέλα που. Και πρέπει επίσης να σταματήσουν να δανείζονται τόσο πολύ, λέει, και οι κυβερνήσεις. Τέλος πάντων, οι καμπάνες βαράνε δυνατά. Σήμερα μπορεί πιο δυνατά από ποτέ. Παρεπιπτόντως, έβλεπα για την Ελλάδα, στην τελευταία πενταετία, έτσι βρήκα κάτι στοιχειάκια, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, λέει, 39% πήγε και στη στέγαση 31%. Το θέμα είναι τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή αν πάμε να δούμε λίγο το τι φταίει, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το έχουμε έτσι αναλύσει, παύλα, κατανοήσει σωστά. Δηλαδή πιστεύω άμα πάμε να κάνουμε μια κουβέντα για το τι φταίει που περνάμε όλα αυτά, αν κρίνω και από τη χθεσινή εκπομπή, με αφορμή ότι μετά τις 12 είχαμε την επέτειο της Ευρώπης και πήγε λίγο κουβέντα σε αυτά, Ευρώπη, Ευρώ κτλ., αρκετοί πιστεύουν ότι το κακό ξεκινάει και τελειώνει στο ευρώ. Και ότι αν γυρίζαμε στη δραχμή τα πράγματα θα άλλαζαν. Λες και η κρίση αφορά μόνο την Ελλάδα ή λες και αν η λύση ήταν στα εθνικά νομίσματα, ας πούμε, αν ήταν τόσο απλό, δεν θα είχαν γυρίσει όλα σχεδόν τα κράτη εκεί. Αλλά οκ, okay, ξέρεις είναι τώρα θυμόμαστε ρε παιδί μου πότε περνούσαμε καλά με δραχμή, σου λέει ο άλλος. Άρα εκεί είναι το κατάλαβες. Αν περνούσαμε καλά με φοίνικα μπορεί να βλέπαμε τη λύση εκεί. Αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό σε αυτές τις εποχές, ειδικά είπαμε ότι έτσι είναι αν είσαι χώρα ειδικά μικρή και αδύναμη όπως είμαστε εμείς και με τη γεωστρατηγική θέση που έχουμε εμείς, που είμαστε και μπισκό το λουκουμάκι, εκεί είναι λίγο τα πράγματα, ξέρεις, δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις προχωράω μόνος. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Με αφορμή τώρα την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την επέτειο τέλος πάντων τη σημερινή, ότι είναι η μέρα Ευρώπης. Εντάξει, και θα ανοίξουμε γραμμές ένα λεπτάκι αν θέλει κανείς να περάσει. Τώρα πήγαμε, καλά το ξεκινήσαμε τα χαλαρά. Τώρα μου στείλατε εδώ το άλλο το μήνυμα και έφαγα τη φλασιά και το πάμε να το σοβαρέψουμε. Ξέρετε, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το θέμα, για το κομμάτι Ευρώπη, Ευρώ, αν μας εκμεταλλεύτηκαν, αν φταίνε αυτοί για το κατάντημα κτλ. Αλλά εγώ δεν θα το πω για να το συζητήσουμε, θα πω απλά λίγο να το σκεφτεί ο καθένας από μόνος του. Γιατί πάντα αφήνουμε απ' έξω τις δικές μας επιλογές. Ακόμα και η Ευρώπη να φταίει για το κατάντημα, που εγώ δεν συμφωνώ σε ένα βαθμό, θα πρέπει λίγο να δούμε με ποια κριτήρια λειτουργούμε απέναντι σε αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωκοινοβούλιο και απέναντι σε αυτό το πράγμα που λέγονται τέλος πάντων ευρωβουλευτές. Δηλαδή μέσα από ποια πολιτικά κριτήρια στέλνουμε ανθρώπους στην Ευρωβουλή. Έτσι και κάτσουμε και θυμηθούμε. Ποιους έχουμε κάνει ευρωβουλευτές μέσα στα χρόνια και με ποια κριτήρια θα στεναχωρηθούμε. Εντάξει. Τώρα από

0: και πέρα, άστο να μην τα ανοίξω παραπάνω. Πάντως, νομίζω εμείς σαν Ελλάδα, από το να παρακαλάμε να διαλύσει η Ευρώπη ή να βγούμε ή οτιδήποτε, θα πρέπει να παρακαλάμε να γίνει ένα restart, να φτιαχτεί σωστά από την αρχή αν γίνεται. Γιατί όπως ήρθαν τα πράγματα, όπως τα κάναμε εμείς και όπως ήρθαν γενικότερα, είμαστε μια χώρα ψιλοπαγιδευμένη. Έτσι, και επειδή επί της ουσίας δεν είμαστε αυτόνομοι και επειδή είμαστε αδύναμοι σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, έτσι όταν υπάρχει ένας τέτοιος συνδυασμός και είμαστε και στη θέση αυτή που είμαστε γεωστρατηγικά, είναι λίγο τα πράγματα περίεργα, είναι λίγο, ξέρεις. Λοιπόν, αυτά. Ας ανοίξουμε καμία γραμμούλα και ανάλογα με τις διαθέσεις το πηγαίνουμε. Η Arsenal είναι πάντα στο 1-0, 88 λεπτό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Καλά το ξεκινήσαμε με τα χαλαρά, τώρα λίγο στο τέλος πάμε να το σοβαρέψουμε. Έλα, άντε κι εσείς ρίχτε τα δικά σας εδώ πέρα, να δούμε πώς θέλετε να το πάμε και αναλόγως το συνεχίζουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει. 23 10 90 90 90, 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ένα πράγμα θα πω, και άμα θέλετε να το πάμε με τα χαλαρά, το πάμε με τα χαλαρά. Για μένα, πέρα από το ότι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πορευθούμε μόνοι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο ή στην καλύτερη περίπτωση ρομαντικό, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει όχι μόνο με την Ευρώπη, με τον κόσμο γενικότερα. Από εκεί ξεκινούν όλα, κατ' εμέ. Από το ότι η ανθρωπότητα πλέον δεν προχωρά με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτό, που ακούγεται λίγο τώρα έκθεση ιδεών, ας πούμε, αλλά αυτό είναι το πραγματικά σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι που πρέπει να απασχολήσει, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Από τον κόσμο τον σκληρό που έχουμε φτιάξει και ανεχόμαστε. Όσο αυτά μοιάζουν εκθέσει ιδεών, τόσο τις ουρές μας τα κυνηγάμε, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές για ό,τι θέλετε. 23-10-90-90-90, Arsenal παραμένει 1-0. Χαίρετε, ναι.
1: Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, αγόρι μου. Πρώτος. Έλα. Και καλύτερος.
0: Ναι, ναι.
1: Αγόρι μου. Αυτά είναι. Τι μου θύμισες τώρα ξανά πάλι.
0: Δηλαδή. Πάλι, τι σου θύμισα.
1: Είσαι φανταστικός. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Σε παραδέχομαι. Ειλικρινά.
0: Τι βρε σου θύμισα.
1: Όλα αυτά που είπες μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Α, είσαι ρετουρδάκιος.
1: Άμα θέλουμε να κάνουμε ένα restart, μπορούμε να κάνουμε ένα restart στο ρετρό. Για να αγαπήσει ο ένας τον άλλον. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Αλλιώς δεν θα αγαπήσει ο ένας τον άλλον. Να μην παίξουμε σουμπούτεο. Εγώ έχω ήδη φτιαγμένο σουμπούτεο στο σπίτι, τραπέζι κανονικά.
0: Ακόμα.
1: Με 16 ομάδες. Έχω Black, σχεδόν όλη τη συλλογή.
0: Άντε,
1: έχω αγόρι. Έχω Superboy. Έχω Mr. No. Έχω κάστρα και πολιορκητές. Έχω HeroQuest. Έχω Playmobil που είναι τα αγαπημένα μου. Τα έχω όλα πάνω σε ράφια και έτοιμα στημένα. Μπορώ να κάνω πάρα πολύ εύκολα, άμα θέλω, έκθεση εδώ πέρα για να έρθει κάποιος και να φωτογραφίσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Είμαι από μόνος μου ένα ρετρό.
0: Ναι.
1: αγαπημένο παγωτό, τι να σου πω τώρα, ρε φίλε. Μανχάταν, Σικάγο. Lucky Cup, το αγαπημένο μου, γιατί είχε και παιχνιδάκια από κάτω και τα μάζευα όλα και ήθελα να τα κάνω συλλογή. Τα γαριδάκια με το μέσα που είχε και ένα μπαρμπαδάκι, είτε ζώο, είτε ξέρω εγώ ποδοσφαιριστής ή οτιδήποτε. Τι να σου πω, με τα άλλα τα μολυβένια στρατιωτάκια, τα οποία έχουν και άλογο, υπέροχα άλογα φτιαγμένα, δηλαδή τόσο χαρακτηριστικά που είναι φανταστικά, πάρα πολύ ωραία. Viewmaster, υπερατού.
0: Χατζηπανταλίδης λέει το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα ποδοσφαιριστών, Πανίμια.
1: Φυσικά, ναι. και NBA. Μέχρι και τέτοιο έχω ακόμα, τα έχω όλα φυλαγμένα. Batman.
0: Τώρα εγώ κόλλησα κάπου αλλού που είπες. Με μια κουβέντα, αν μπορείς, για να προλάβουν να μιλήσουν κανένα δυο ακόμα. Είπες ότι, επικαλούμενο στο ρετρό τώρα που πήγε η κουβέντα, ότι θα έπρεπε να γυρίσουμε πίσω για να αγαπηθούμε και πάλι σαν άνθρωποι. Πιστεύεις ότι αγαπιόμασταν περισσότερο κάποτε,
1: Ναι.
0: Τι φταίει και.
1: Τώρα δεν αγαπάει, ρε φίλε, ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, τι φταίει γι' αυτό, κατά τη γνώμη σου, έτσι με μια κουβέντα.
1: Χάθηκε η παιδικότητα, ρε φίλε. Της ψυχής μας.
0: Ναι, επειδή σκλήρυναν οι εποχές, έχουμε κι εμείς.
1: Χάθηκε η παιδικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να παίξω σαϊνόμπι και να μην βάλω τα κλάματα. Και ας χάσω, δεν
0: είναι αυτό. Όλες οι γενιές με τα παιδικά τους χρόνια.
1: Να παίξω το Raiden το κόκκινο και το μπλε το αεροπλανάκι και να μην βάλω πάλι τα κλάματα.

0: πράγματα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Σε τέτοια φάση, ας πούμε, ή τους Τέξας Καουμπόιδες, Άστερ Ράιντερς.
1: Ενώ τα σημερινά παιδιά που μεγαλώνουν με σκληρότητα, λες, σε αυτόν τον κόσμο, όταν θα φτάσουν μεγάλοι, δεν θα βάζουν τα κλάματα.
0: Τα εισαγωγικά, ρε φίλε.
1: Κατάλαβα.
0: Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Ωραία. Ναι, ευχαριστώ για να προλάβουν 2-3 ακόμα. Να είσαι καλά.
0: Φιλιά στον Ολέο Ταύρο και σε εσένα φυσικά και καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Βάμε κάνα ρετρό τραγουδάκι στα τελειώματα, δεν έχει τίποτα. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλό βράδυ, Κώστα.
1: Χαίρετε.
2: Καλά είσαι.
1: Καλά.
2: Πάντα καλά. 8 η ώρα, 9.14.
1: 9.14, 8 η ώρα είναι... Περίμενε γιατί είναι και μεγάλο σήμερα. Η Λοκομοτίβ Σόφιας είναι 2-2.
2: Ευχαριστώ πολύ. Bye, καλό bye. Βράδυ.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα. Γιώργος είμαι, Κώστα.
1: Ναι.
3: Προηγουμένως ο κρατής που βγήκε ο Κρίς μου άρεσε πολύ. Τα είπατε ωραία. Δυστυχώς δεν υπάρχει πάρα πολύ αγάπη. Θα ήθελα να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Τριανδρία, γι' αυτό συμφωνώ που μου το είπε και μια κοπέλα που είναι από Ελλοαλβανία και με χαιρετάει μόνη της, και σε μια φίλη από Αθήνα, που Μαρία, που την λέει που μένει στους Άγιους Ανάγιους και είναι Παναθηναϊκός, μια μέρα που γνωριστήκα, μια εξαιρετική κοπέλα.
1: Okay.
3: Θέλω να πω κάτι άλλο. Στο σελητήριο που έγινε την Πρωτομαγιά, βγήκε ένας. Ήταν για γεροντάκους, αλλά μίλησε πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης. Το άνθρωπος έπαιρνε στην τηλεόραση μπροστά. Πραγματικά. Υπάρχουν και λίγοι που τα έχουν, δεν λέω πραγματικά. Στο άλλο που είπατε για τα πατρινιά, εντάξει, βοηθάνε και τα πατρινιά και τα πουλιά. Δεν λέω. Είναι καλά, βοηθάνε, γιατί δεν μπορούμε όλοι. Και για κάποιες και για αυτά. Το φορά το πρόβλημα, το κακό είναι ότι αρκετοί οδηγοί δεν προσέχουν. Κάτι και κοιτάξτε, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πολύ παράλογο.
1: Ούτε οδηγεί, ούτε πεζή προσέχουμε πλέον.
3: Ναι, ναι, γιατί είναι
1: τα μυαλά μας είναι αλλού. Εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ για να προλάβουμε και ένα τελευταίο. Arsenal, να είσαι καλά. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0, 90-5. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Ναι.
1: Ναι, ορίστε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, φίλε, γεια.
4: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά, εσύ.
4: Πάμε λίγο να αναπτύξουμε τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω κάποιες έτσι νήξεις να κάνω. Το λέω σωστά, νήξεις.
1: Mm-hmm.
4: Ναι, τέλος πάντων. Να δώσω ένα παράδειγμα τώρα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά για τη ζωή μας, ότι βλέπουμε συνέχεια το τι πρέπει να κάνει ο άλλος, αλλά δεν κοιτάμε τι μπορούσαμε εμείς να κάνουμε και δεν το κάναμε. Φέρω ένα παράδειγμα. Πείτε ότι στη γειτονιά που μένετε, που μένω εγώ, γίνεται... Υπάρχει μια οικογένεια, ρε παιδί, μια οικογενειακή, ας το πούμε έτσι, βία. Εμείς το ζούμε, εγώ το ζω καθημερινά, από πάνω μου είναι ο...
1: Να πω λίγο πριν συνεχίσεις, τελείωσε το παιχνίδι, ναι. Πέρασε η Arsenal, προκρίθηκε. Έλα.
4: Ναι, συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
4: Ναι, ακούστε. Πείτε ότι από πάνω μου μένει ένας ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν φέρεται καλά στην οικογένειά του, σωστά, στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Αλλά εγώ τι κάνω, κλείνω τα μάτια. Εγώ τα ακούω όμως, προσέξτε. Αλλά τι επιζητώ, από το γείτονα που μένει 10 τετράγωνα πιο πέρα, να το ακούσει αυτός. Είναι λογικό αυτό. Να πάει να το καταμαρτυρήσει αυτός. Εγώ να μην ερώσω τη φωλιά μου, ρε παιδί μου, εγώ να βγω πεντακάθαρο.
1: Ναι, με την Ευρώπη που είπαμε που κολλάει αυτό που ήθελες να πεις.
4: Ακούστε τώρα με την Ευρώπη πώς κολλάει. Μόνο σας δεν είπατε ότι και εσείς που βγαίνουν και άλλοι ακροατές και λένε «Μα εγώ έχω δει, δηλαδή εγώ ήμουνα μέσα σε αυτά που δίναν τις επιχορηγήσεις και έβλεπα τον Γιώργο, τον Μάκη, τον Τάκη, τα έβλεπα ότι πέρναν, ότι καταλαβαίνετε τις λαμογές που γινόντουσαν. Εμείς τώρα ψάχνουμε τον Γιώχαν, τον Στράους, τον Χάνς από τη Γερμανία να ξεσηκωθούν από εκεί να έρθουν εδώ για να δουν τι γίνεται. Ενώ εμείς δεν στέλνουμε ένα γραμματάκι, νε βρε αδερφέ». Κυρία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι ο κύριος Γιώργος Τάδε, ο κύριος Μάκης Τάδε, ο κύριος... μάλλον σας κατακλέβουνε. Ένα γραμματάκι δεν στέλνουμε, αλλά μη στέλνουμε τι. Να ξεσηκωθούν από εκεί οι Γερμανοί, ξέρω εγώ, ποιοι μας δίνουν τα χρήματα, οι Ολλανδοί. Οι άνθρωποι κάθονται εκεί. Να ξεσηκωθούν αυτοί να δουν εδώ στην Ελλάδα, να δουν τι κάνει ο Γιώργος. Αφού τους έχουμε εμείς μέσα στα πόδια μας τους Γιώργουδες και τους Μάκηδες. Δεν μπορούμε εμείς να τους καταγγείλουμε στην Ευρώπη. Τόσο απλό είναι, ρε παιδιά. Αλλά τι, ζητάμε τα κάστανα να τα βγάλουν οι Ευρωπαίοι. Δεν τα βγάζουμε. Εμείς να μην τα αγγίξουμε, όχι, εμείς να μην λερωθούμε. Τώρα είδατε που κολλάει.

0: Το καταλάβατε που κολλάει τώρα, κύριε Κώστα? Ή δεν το καταλάβατε?
1: Κατάλαβα τώρα, έχω κάποια ένσταση εδώ πάνω σε αυτά που λες, αλλά για συνέχισε για να προχωρήσουμε, ναι, γιατί...
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, άμα φταίει η Ευρώπη, ρε παιδί μου.
1: Το πρόβλημα δεν είναι να ενεργοποιήσουμε τους ξένους εισαγγελείς, το πρόβλημα είναι να πετύσουμε να ενεργοποιηθούν οι δικοί μας, γιατί όσο υπάρχουν οι δικοί μας, οι ξένοι, η εισαγγελία, η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν μπορεί να έχει τις αρμοδιότητες που θα... Ναι, που θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο εδώ πέρα.
0: Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Και εγώ βλέπω λαμογές. Δύσκολο μου είναι να σηκώσω το τηλέφωνο, να πάρω ένα γραμματάκι, να στείλω στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να στείλω στην Ευρώπη, βρε άδερφε.
1: Μάλιστα.
0: Ακούστε, κύριε Ευρώπη, εδώ σας κατακλέβουνε. Εσείς τι πιστεύετε, θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι? Αν δεν αντιδράσουν, τότε ναι. Να πω, δεν άτιμοι Ευρωπαίοι, δεν τρέπεστε, άρε, να βγω και από την Ευρώπη. Αλλά όταν εγώ δεν κάνω οτιδήποτε, δηλαδή στα μάτια μου μπροστά γίνεται, περιμένω από τον άλλο που είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά να το αντιληφθεί αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λογικά πράγματα αυτά,
1: ωραία,
0: που σκεφτόμαστε,
1: ωραία,
0: ρε παιδιά.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς ξέρει και... Αν κάποια πράγματα δεν είχαν βγει προς τα έξω, δεν θα είχε με τόση θέρμη, ξέρεις. Και θα πω και κάτι, δεν είναι δικό μου η σκέψη, είναι της Κανέλη, το έχω ξανααναφέρει. Είχε πει μια μέρα ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η παγκόσμια συγκυρία, να το έχουμε γυρίσει τόσο πολύ στην οικονομία του πολέμου και να θέλουν να εξοικονομήσουν λεφτά από όπου μπορέσουν για να τα ρίξουν σε στρατιωτικές δαπάνες, και πάλι είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα υπήρχε μια τέτοια ευαισθησία. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Έχουν βγει παγανιά γενικά σε όλες τις χώρες. Απλά εδώ βρήκανε πολλά περισσότερα από ό,τι έξω. Έτσι, υπάρχει μια κατάσταση, εγώ νομίζω ότι είναι αλλαγή προτεραιοτήτων ως ένα βαθμό και αυτοπροστασία σε ένα δεύτερο βαθμό. Είναι το ίδιο πράγμα που έχει γίνει και με τα Τέμπη, το λέω για άλλη μια φορά. Μπορεί να το ψάξει όποιος θέλει να το βρει. Για τη σύμβαση 717 την περιβόητη ξέρανε μια χαρά. Και αυτό αποδεικνύεται από προειδοποιητικά που είχαν στείλει. Είχαν στείλει επιστολές που λέγανε κάποια πράγματα. Δεν έκαναν, έτσι, για λεφτά που δώσανε, ξέραν δηλαδή ότι πήγανε αλλού. Δεν έκαναν τίποτα. Έστειλαν μόνο κάποιες επιστολές για να είναι καλυμμένοι. Ξέροντας ότι τα λεφτά αυτά που δεν πήγαν εκεί που έπρεπε όταν έπρεπε, θα πρέπει κάποια στιγμή να πάνε, άρα τι, άρα θα ζητηθούν νέα λεφτά. Τα αφήνουμε εδώ για να πάμε να κάνουμε την αλλαγή, να αλλάξουμε το στούντιο και τα περισσότερα τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, δεν είναι ο κόσμος αγγελικά πλασμένος, παιδιά, ούτε η Ευρώπη, δυστυχώς. Λοιπόν, έλα στροφές, διάλειμμα και τα λέμε.

Η παρέα σου. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Άιντε, πάμε. Καλησπέρα, καλημέρα. Στα λίγα μετά τις 12, πρώτες στιγμές Τετάρτης πλέον. Πάμε και για δεύτερη ώρα, συνεχίζουμε. Και πριν απ' όλα, βλέφαρο λίγο στα της ημέρας. Λοιπόν, Τεταρτούλα είπαμε. Τεταρτούλα 6 Μαΐου. Χρόνια πολλά λέμε στον Ιώβ. Και καλή υπομονή. Από επαιτίους παγκόσμια... Ανάτα, αυτά είναι. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Αυτή μάλιστα, αυτή είναι επέτειος. Καθιερώθηκε, λέει, από μία πρώην ανορεξική, Mary Evans Young, και έχει γράψει και βιβλία αυτή που έγινε best seller, για τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι δίαιτες και για τα κοινωνικά πρότυπα που επιβάλλονται, τέλος πάντων. Μάλιστα. Και για τον τερματισμό των διακρίσεων έναντι των υπέρβαρων και κάτι τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, και αυτά από επαιτίους, πάμε και από το σαν σήμερα να πούμε ότι τέτοια μέρα το 1980, μιας που πιάσαμε δεκαετία 80 και πήγαμε στα ρετρό, είχαμε και ντεμπούτο Γκάλι στην Εθνική Ελλάδος. Ήταν μάτς κόντρα στη Σουηδία. Στο Βεβέ της Ιταλίας είχε γίνει, βλέπω, προολυμπιακό τουρνουά. Είχαμε χάσει 79-71. Ο Γκάλις είχε βάλει 25 πόντους. Πάμε 2007. Μπάσκετ και πάλι. Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ευρώπης, λέει, για τέταρτη φορά στην ιστορία του επικρατούσε επί της ΤΣΕΚΑ Μόσχας με 93-91. Α, να τώρα που πήγε η κουβέντα και στα οικονομικά και μου λέγατε για Ελλάδα και Ευρώπη και όλα αυτά. Σαν σήμερα το 2010, με ψήφους 172 υπέρ, 121 κατά, περνούσε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Μιλάμε πάντα, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να ήταν το μνημονιάκι των ΟΕΝΑ. Πάμε και 2012. Εδώ έχουμε, λέει, πανολεθρία του δικοματισμού. Τι να σου πω. Πανολεθρία του δικοματισμού. Την άλλη μέρα κυβέρνησαν οι δύο. Ναι, ωστόσο τα ποσοστά ήταν χαμηλά. Είχαμε εκλογές σαν σήμερα. Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 18,85. Πασόκ είχε πάρει 13,18. Έτσι, ο δικοματισμός. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μπει σφήνα με 16,78 δεύτερος. Ναι, αλλά τα δύο κόμματα κυβέρνησαν και πάλι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Θυμάμαι πανηγυρισμοί, τότε τσακίσαμε το δικοματισμό, τους μαυρίσαμε, τους κάναμε, τους δείξαμε, και την άλλη μέρα πήγαν και κάναν κυβέρνηση μαζί. Είναι αυτό που έχει και στο διαδίκτυο ένα μεμεδάκι που λέει τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Πάμε και από καιρό ημέρας. Λοιπόν, καιρός ημέρας από 16 μέχρι 25, λέει, με ήλιο και με λίγες συννεφιές. Έτσι περίπου και η Πέμπτη, έτσι περίπου γενικότερα και οι επόμενες ημέρες πάνω κάτω. Ναι. Και αυτά. Λοιπόν, η μέρα θα έχει και μάτς. Στο μπάσκετ Περιστέρι πάω και 7 η ώρα. Και τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια 10 παρατέταρτο. Και στο ποδόσφαιρο το έτερο της αγωνιστικής του Τσούλου, Bayern Paris, έτσι 10 η ώρα.

Λοιπόν, πρώτος φιναλίστες στον τελικό, η Arsenal, έτσι. 1-0 επί της Ατλέτικο με γκολ του Σάκα και περιμένει τώρα την Παρί ή την Bayern.

Αυτά. Για πάμε να δούμε αν έχουμε και κανένα μήνυμα. Και το προχωράμε. Τώρα εδώ λίγο μπερδεύτηκα, γιατί πήγαμε και στα σοβαρά, πήγαμε και στα πιο χαλαρά. Για να δούμε λίγο πώς το πάτε και εσείς, να δούμε λίγο έτσι διαθέσεις και να συναποφασίσουμε πώς θα το προχωρήσουμε κι εμείς. Καλησπέρας έχουμε και από τον Γιώργο. Δεκαετία 80 βλέπω πολύ, Ναι, και διαφημίσεις και παγωτά και ηλεκτρονικά και ανά και το ποδοσφαιράκι που λέγαμε με τα ελαττήρια. Ναι, ναι, αυτό. Ο Γιάννης. Και ο Φίλιππος μας λέει, τι είναι αυτό? Έχει γάλα, ερωτηματικό. Φτιάξε κρέμα γιώτης, λέει. Κρέμα Φίτου Ντίντο, ναι. Το θυμάστε το Φίτου Ντίντο? Μάλιστα, και λέει εδώ διάφορα, τέλος πάντων. Και Πάκμαν ψηφίζει για καλύτερο ηλεκτρονικό και τέτοια. Και σοκολάτα γάλακτος και άλλα. Ναι. Ναι, αλλά τώρα με μπερδέψατε. Τι να κάνω τώρα εγώ, να πάω με τα ανάλαφρα εδώ πέρα, τα ρετρό που πιαστήκαμε και μας αρέσουν? Να το πάμε λίγο στα πιο σοβαρά εδώ που μας καίνε? Δεν ξέρω, με μπερδέψατε. Πάντως, πέρα τώρα από τα, έτσι, από τα ανάλαφρα που καλό είναι που και που να ξεφεύγουμε, παιδιά, δεν ξέρω, δεν θέλω τώρα να κινδυνολογήσω, έτσι, αλλά φαίνεται όλοι λίγο πολύ, ας πούμε, που σκαμπάζουν έτσι λίγο πιο πολύ, ξέρω εγώ, επειδή είναι και πιο κοντά σε αυτά τα πράγματα που θεωρούνται ειδικοί, όλοι λίγο πολύ λένε αυτό το πράγμα, ότι έρχεται λογαριασμός δύσκολος, έρχεται λυπητερή. Και μάλιστα κάποιοι αφήνουν ανοιχτό και το κομμάτι της ύφεσης, δηλαδή ότι μπορεί να πάμε σε κύκλο ύφεσης. Χθες ήταν ή προχθές, το είπε και ο Στουρνάρας, το υπονόησε, το άφησε τέλος πάντων ανοιχτό. Και δεν θα φταίει το ευρώ πάλι, άμα γίνει κανένα τέτοιο. Θα φταίει αυτό που φταίει πάντα. Εγώ τώρα, όταν ξέρεις, καμιά φορά αυτές οι συζητήσεις πάνε εύκολα, ευρώ, δραχμή, ξέρεις, να βγουν πέντε από εδώ, να βγουν πέντε από εκεί, να βγει νεράκι. Δεν το κάνω όμως γι' αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, και χθες που ήταν η μέρα της Ευρώπης που λίγο έτσι ανοίξαμε αυτά τα θέματα, δεν το έκανα γι' αυτό το λόγο. Το έκανα γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μας οδηγούν στις δύσκολες καταστάσεις, ειδικά όταν προκύπτουν κρίσεις, και δεν ξέρω αν θέλουμε να τα δούμε. Δηλαδή, να μην το ανοίξω πάλι, αλλά ξέρετε, όταν έρχονται κρίσεις που μεγεθύνουν κάποια προβλήματα, τα προβλήματα αυτά μεγεθύνονται για πολλούς λόγους βέβαια, αλλά νομίζω ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδος, επειδή δεν έχουμε φροντίσει αυτό που λέμε να ενισχύσουμε την παραγωγική ισχύ. Έχουμε στηριχτεί σε ένα μοντέλο οικονομικό που δεν βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή, και επίσης έχουμε στηριχθεί και πάρα πολύ στα δανεικά. Γίνεται μεγάλη κουβέντα κατά καιρούς για την αγοραστική δύναμη της Ελλάδος. Βγαίνει καμία λίστα ότι είμαστε με τη Βουλγαρία μαζί, ξέρω εγώ, ή μας πέρασε κτλ. Άντε να παραγωγή όλη τη μέρα το ακούς αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι και το λάθος τελικά. Το ότι φτάνουμε να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα τώρα που είμαστε στα τάρταρα. Κανονικά αυτές οι κουβέντες, ακόμα και για την αγοραστική δύναμη, την περιβόητη, θα έπρεπε να ανοίξει όταν δεν ήμασταν στα τάρταρα, όταν ήμασταν σε πολύ καλύτερες θέσεις, αλλά τα πόδια που στηριζόμασταν ήταν πύληνα. Έτσι, είτε με τις συνεχείς υποτιμήσεις νομίσματος κάποτε, όταν είχαμε το εθνικό, είτε με τα δανεικά των ξένων, έτσι, είτε μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή τότε έπρεπε να βαρέσουν οι καμπάνες. Όταν βλέπαμε ότι δανειζόμαστε σαν να μην υπάρχει αύριο, όταν βλέπαμε την Ελλάδα να έχει γεμίσει με καφέ, με μπαράκια, με τουριστική υπηρεσία και με υπηρεσία γενικά, και να μην τα ανοίξω άλλο τώρα γιατί θα το ξημερώσουμε.

0: Έχει κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα πούμε και μετά αν είναι αυτά, γιατί θα περάσει η ώρα. Έχει κάτι μελέτες που έγιναν για το πώς, ας πούμε, έχουν κινηθεί οι χώρες, οι οικονομίες τους, μέσα στα χρόνια αυτά που δημιουργήθηκε η Ευρωζώνη. Και λέει, ρε παιδί μου, ποιοι κερδίσανε, ποιοι χάσανε, ας πούμε, αυτή είναι η λογική. Έτσι, είχε γίνει μια τέτοια έρευνα, όχι δεν είναι τώρα, σήμερα, χθες αυτό, είχε γίνει, ας πούμε, με τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από την κυκλοφορία του ευρώ. Λοιπόν, και έβγαζε κάποια πράγματα, έβγαζε, ξέρω εγώ, ότι η Γερμανία ήταν η μεγάλη κερδισμένη, ας πούμε. Έβγαζε, έλεγε πόσο είναι το κατακεφαλή που αυξήθηκε, έτσι, ήταν 23.000 και κάτι σε ευρώ ανακάτοικο. Δεύτερη, ξέρω εγώ, ήταν η Ολλανδία, 21.000 ευρώ και κάτι. Και μετά ήταν οι υπόλοιποι. Για την Ελλάδα, ξαναλέω, δεν είναι σημερινή έρευνα αυτή. Έτσι, στα 20 χρόνια το ευρώ έγινε. Δεν πιάνει τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια με τις κρίσεις, αλλά έστω και έτσι, στα 20 πρώτα χρόνια του ευρώ, ξέρετε που μας έβγαζε? Που ήμασταν και μια χώρα, έτσι, που είπαμε, σε πύληνα πόδια και γίνανε εγκλήματα και τα λεφτά δεν τα διαχειριστήκαμε καθόλου σωστά και όλα αυτά που ξέρετε. Συν 190 ευρώ ένα κάτοικο έβγαινε. Έτσι, τα πρώτα χρόνια. Και μετά το σφίξιμο το μεγάλο άρχισε να έρχεται από το 2008 που μας βρήκε η παγκόσμια κρίση και που τελικά μας έφερε τα μνημόνια. Μια κρίση που, αν δείτε για την έρευνα τη συγκεκριμένη που σας λέω, την ανέλυε το Reuters κάποια στιγμή και έβγαζε ότι αν αυτή η κρίση μας είχε βρει με δραχμή, θα ήμασταν ακόμη πιο ζόρικα. Έτσι, μέρα με τη νύχτα δηλαδή το πόρισμα, θέλω να πω, της έρευνας, με αυτά που μπορεί να ακούγονται κατά καιρούς δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, μην τα ανοίξω παραπάνω. Ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Καλά, βρε, ξεκινήσαμε με τα χαλαρά. Μην με πάτε στα σοβαρά. Θα το σοβαρέψουμε πολύ, θα το βαρύνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία, θα έρθω να δω τα υπόλοιπα μηνύματα μετά. Αν θέλει να περάσει κανείς να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, είτε για τα σοβαρά είτε για τα ανάλαφρα, εδώ θα είμαστε. Το ξεκινήσαμε λόγω ανάρτησης, επειδή έχουμε εκεί πέρα με την ταβέρνα που τσιμπολογάει ο άλλος το τραπεζομάντιλο από κάτω που έχει το νάιλον, που το κάναμε όλοι οι πιτσιρικάδες αυτό. Και ήρθε λίγο η κουβέντα και πήγαμε σε ρετρό καταστάσεις, θυμηθήκαμε πάλι. Αλλά μετά πήγε στα της Ευρώπης, της καλής, της κακής, δεν ξέρω πώς τη βλέπει ο καθένας. Και το πώς τέλος πάντων έχει επιδράσει στην κατάσταση εδώ πέρα της Ελλάδος μες τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90 Τέζα, κατσαριδοκτώνω. Στέλνω εδώ διάφορα. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 54 301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Magnum, που στο μήνυμα που λες, καλό είναι, δεν είναι τόσο ρετρό νομίζω. Αυτό είναι λίγο πιο μετά, δεν είναι? Όχι ότι είναι και καινούριο, εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο παλιό εκείνα τα κλασικά, τα παλιά, τα παγωτά. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμούλες και όπως αγαπάτε το προχωράμε. Λοιπόν, για κάτσε να κοτσάρω και τους πρώτους σιγά σιγά, περίμενα. Έλα να σας ανεβάσω εδώ και την ένταση να ακούγεστε καμπανόφωνα. Έλα, πάμε. 90, 90, 90 και πάλι μέχρι και μισή. Μια περασιά, αν θέλετε, εδώ είμαι θα. Ναι. Καλημέρα. Αλό!
1: Έλα, λέω, Τάβρος, αγόρι μου!
0: Ναι!
1: Λεβέντη μου!
0: Καραμπουζουκλή μου!
1: Στο Γιώργη το φιλαράκι μου! Χαιρετίζω τα Στέρη, χαιρετίζω τα και από τη Γρηγοράδα μου, ξεχνά να τους στείλω.
0: Ναι.
1: Αφορμή σήμερα, δηλαδή, τι ερέθησε τον εγκέφαλο του Ολέου Τάβρος, δηλαδή, κοίταξε, ο εγκέφαλος του Ολέου Τάβρος, με αυτά που νιώθω εγώ, είναι άλλο πράγμα, να ξέρεις. Δηλαδή ο εγκέφαλος λειτουργεί αλλιώς.
0: Α, είσαι άλλος εσύ και άλλος ο εγκέφαλός σου.
1: Πάρε τηλέφωνο τώρα το αφεντικό. Τώρα πάρε τον τηλέφωνο. Θέλω να του μιλήσω. Λοιπόν, σου δίνω τον εγκέφαλό μου να του μιλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Βρανάς.
0: Ναι, κύριε εγκέφαλε, γεια σας.
1: Μπράβο. Ο ΠΚΠ. Επειδή δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα εμείς σε αυτή την εκπομπή και επειδή αντιλαμβάνομαι και με αυτά που ακούω και γενικά. Με όλη τη συμπεριφορά που υπάρχει στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή σε εμάς, ότι δεν έχει καταλάβει κανένας τι γίνει στο ΠΚΠ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, Για πάμε να τα βάλουμε σε μια θέση λίγο τα πράγματα απλά να τα καταλάβουν όλοι. Όλοι όμως. Ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει: εγώ δεν γνώριζα και δεν ήξερα. Πώς λειτουργεί ο ΠΚΠ. Τότε το είπε. Τι δεν γνώριζε και τι δεν ήξερε. Πάμε να το πούμε. Ο ΠΚΠ δεν μπορούσε με τίποτα να ζητήσει από την ΑΔΕ στοιχεία για κανέναν αγρότη. Για κανέναν πολίτη. Πρόσεξε. Ξαναλέω. Εγώ φουρναρής έλεγα ότι είμαι αγρότης και ο ΠΚΠ δεν είχε νομιμοποίηση να πάρει από την ΑΕΔΕ τα στοιχεία και να ελέξει αν εγώ είμαι αυτό που λέω. Επίσης η ΑΕΔΕ, που είχε βγει και ένας φίλος και είπε: ο Μητσοτάκης την πήγε στην ΑΕΔΕ, τι έχετε να μας πείτε. Ο Μητσοτάκης έκανε σαν ένα παιδί που έχει την μπάλα και τον παίζουμε μόνο για την μπάλα και όταν σταματήσαμε να τον παίζουμε πήρε την μπάλα και έφυγε. Ο ΑΕΔΕ, τέλος πάντων να πω, δεν ήταν νομιμοποιημένη να μπορεί να ελέγξει τον ΟΠΚΠ Κώστα. Οπότε, όταν μιλάμε για παθογένειες σε αυτό το κράτος και έχουμε δύο οργανισμούς που αυτοί οι δύο έπρεπε να ήταν, η συνεργασία τους να ήταν άψογη. Εμείς αυτούς τους δύο δεν τους νομιμοποιούμε να συνεργαστούν. Δεν μπορεί να λες δεν γνώριζα και δεν ήξερα. Είσαι πρωθυπουργός. Είστε πολιτικοί και τις παθογένειες τι τις κάνατε. Τις αφήσατε γιατί κερδίζετε. Κερδίζετε ψήφους από αυτό. Μα αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Δεν έχετε μάθει πολιτική. Έχετε και μάθει κερδοσκοπία. Δώσε πάρε. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς. Δεν επιτρέπουμε αυτούς τους δύο να, αυτοί οι δύο να συνεργαστούν και να ελέγξουν το ποιος είμαι εγώ. Το σύστημα Κώστα που λέτε για το σύστημα για τη διαφθορά. Πώς λειτουργούσε το σύστημα. Ένα μέρος ξέρεις πώς λειτουργούσε Κώστα. Ξέρεις πόσους λογιστές έχει η Ελλάδα. 20.000 λογιστές. Γιατί μόνο 1.000 λογιστές μπλέχτηκαν σε αυτό το κόλπο. Γιατί μόνο αυτοί οι 1.000 είχαν την έγκριση από το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα. Οι διευθυντές του ΠΚΠ. Οι βουλευτές ειδικά των αγροτικών περιφερειών, οι υπουργοί και να μην πω και οι πρωθυπουργοί. Γιατί αυτοί, γιατί φίλε, δεν είπανε σε όλους τους λογιστές πάρτε και βάλτε τους πελάτες σας μέσα. Δεν πήγαινε Κώστα εγώ και έλεγα το λογιστή μου βάλε με μέσα το φούρναρι να το παίξω αγρότης. Ποιος το έλεγε, ο λογιστής ερχόταν σε μένα Κώστα και μου έλεγε σου έχω μια κομπίνα να βγάλουμε λεφτά. Ποια κομπίνα. Ξέρω έναν μέσα στο σύστημα θα στο παίξω εγώ της αγρότης. Και έμπαινα εγώ, έδινα τον ok στον λογιστή μου και ο λογιστής μου δήλωνε εμένα αγρότη. Και εγώ φούρναρης. Επειδή είχα τον λογιστή που ήξερε τον φίλο που δούλευε το σύστημα και θα πατούσε το κουμπί της έγκρισης, γιατί υπήρχε ένα κουμπί που έλεγε που έδινε έγκριση, θα το πατούσαν με το όνομά μου. Και όλο αυτό εμείς στο σύστημα τώρα θέλουμε να το βαφτίσουμε το πώς λειτουργούσε το ελληνικό κράτος, ότι μας κάνει κακό οι κουβές. Ότι θέλουν το κακό μας οι Ευρωπαίοι. Ότι εμείς σαν Έλληνες δεν είμαστε ρε παιδί μου αυτοί που είμαστε, είμαστε χάλια πολίτες και δεν αξίζουμε να έχουμε αυτούς τους πολιτικούς ή πολύ καλύτεροι από εμάς που δεν διορθώσουν αυτό το σύστημα. Και έρχεται ο Μητσοτάκης Κώστα και πάει τον ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, το οποίο ΑΔΕ είναι ένα σύστημα το οποίο μόνο παίρνει λεφτά.
0: Απλά μην ξεχαστείς γιατί πέρασε πολύ ωραία, να προλάβουν κανένα δυο ακόμα.
1: Ένα λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. Η ΑΔΕ Κώστα είναι ένα λογισμικό υπολογιστής που μόνο παίρνει. Τι κάνει. Πληρώνεις κάθε 30. Δεν πλήρωσες κατάσχεση. Έτσι ακριβώς Κώστα πάνε τώρα να πάρουν επιδοτήσεις οι αγρότες. Και έχουν μείνει 200.000 συμπολίτες μας έξω. Λόγω του ότι δεν δουλεύει το κράτος σωστά, δεν υπάρχουν συγχωνεύσεις των χαρτών. Οι χάρτες με το κλιματολόγιο δεν έχουν καμία σχέση. Υπάρχουν θέματα κληρονομιάς. Υπάρχουν θέματα ενοικίων. Και 200.000 συμπολίτες μας, επειδή το κράτος δεν δουλεύει σωστά, δεν πήραν τις επιδοτήσεις φέτος. Και εμείς λέμε μπράβο σε αυτόν τον πρωθυπουργό, που αντί να δώσει τη συνεργασία ο ΠΚΠ ΑΔΕ, πήρε τον ΠΚΠ που ήταν για να δίνει, για να δώσει σημαίνει ότι υπήρχαν άνθρωποι που ασχολιόντουσαν προσωπικά με τον καθαγρότη, και το πήγε στην ΑΔΕ στον υπολογιστή. Ή κοκκινίζει ή πρασινίζει, έννοια ποια θα πάρει εσύ τα λεφτά.
0: Ευχαριστώ, πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Λοιπόν, καλό ξημέρι.
0: Να σε καλά. Συμφωνώ στο 99,9 από αυτά που είπες, απλά πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο στην εξίσωση που είναι και λίγο λεπτό, έρχομαι στον επόμενο. Πέρα από το λογιστή που αν ήξερε το σωστό άνθρωπο μπορούσε να σου εξασφαλίσει την επιδότηση περνώντας κάποια πράγματα, ξέρετε οι επιδοτήσεις δεν δίνονται έτσι, πρέπει να υπάρχει και κάτι στην άκρη. Πρέπει να μπορείς να εμφανίσεις μια εγγυητική. Ψάξτε να βρείτε πώς εμφανίζονταν οι εγγυητικές σε άτομα που δεν είχαν τίποτα στην άκρη. Μηδέν ο λογαριασμός. Και τη μέρα της έγκρισης πώς εμφανίζονταν τα χιλιάρικα που έπρεπε στο λογαριασμό ως εγγυητική για να φανεί ότι είναι το ποσό που υπάρχει τέλος πάντων για να συμπληρωθεί το υπόλοιπο της επιδότησης. Πολλά είπα ήδη. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θα πω εγώ για τα ρετρό.
0: Να πείτε βέβαια.
2: Να τα αλλάξουμε πάλι να χαλαρώσουμε.
0: Ναι, πάμε να τα αλλάξουμε. Έλα.
2: Βαβίλα από συντήρησης. Λοιπόν, πατούσα, μπανάνα, καραμπόλα, αυτό που είπατε, το Lucky Boy που ήταν με το παιχνίδι. Παιχνίδια, στοιχειωμένο σπίτι. Τέφτες και αστυνόμοι, στρατιωτάκια. Αυτό το ποδοσφαιράκι που ήταν με τα ελαττήρια.
0: Από ένα, πες, από ένα αγαπημένο τώρα, μας βάζεις πολλά. Πες ένα παιχνίδι δρόμου, ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό. Ένα αγαπημένο τραγούδι, μια αγαπημένη διαφήμιση, αφού θες να πάμε στα ρετρό, κάτι.
2: Το NES 8-bit ήταν το πρώτο μου ηλεκτρονικό, το NES 8-bit. Είχε μέσα κάτι παπάκια, κάτι Super Mario, αλλά πολύ κατετράγωνα. Τι άλλο, πολλά πιτσίνια, πακοντίνια, πουντούνια, δρακουλίνια.
0: Είσαι ρετρουδάκιας κι εσύ.
2: Ναι. Με γεύση μπάρμπεκιου. Αυτό που ήταν μπέικον, τι ήταν.
0: Παιχνίδι που παίζαμε έτσι στο δρόμο, πέρα από τα ηλεκτρονικά, πέρα από μπάλα, ας πούμε. Κάποιο που θυμάσαι που σε έχει. Πώς?
2: Τσανταλίνα, μανταλίνα, αυτό μακριά.
0: Τσανταλίνα, μακριά γαϊδούρα, ναι.
2: Κυνηγητό, κρυφτό, ποδόσφαιρο, τέτοια ωραία πράγματα.
0: Γιατί πιστεύεις, δεν ξέρω αν είναι ιδέα μου, γιατί αυτή, εσύ περίπου είσαι 50 και κάτι, ξέρω εγώ.
2: Όχι, έχει καμιά σχέση.
0: Παραπάνω.
2: Πιο λίγο είμαι.
0: Πιο λίγο, μικρός. Α, τότε δεν μπορώ να την κάνω την ερώτηση. Γιατί ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Με τη δεκαετία του 80 ειδικά, υπάρχει κάτι μαγικό. Και δεν είναι ιδέα αυτών που μεγάλωσαν τη δεκαετία του 80. Σε όλα, δηλαδή από τις μουσικές, από τον τρόπο ζωής, κάτι έχει αυτή η δεκαετία και εκείνοι που μεγάλωσαν στη δεκαετία αυτή, κάπως ρε παιδί μου έχουν μαγευτεί λίγο παραπάνω, ας πούμε, από κάποιους άλλους που μεγάλωσαν το 2000 ή τη δεκαετία του 70 για παράδειγμα κτλ. Δεν ξέρω αν είναι εντύπωσή μου, αλλά κάτι έχει αυτή η δεκαετία. Κάτι γίνεται με αυτή τη δεκαετία.
2: Και ήταν ανάλαφρο, ήταν ήσυχα τα χρόνια γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Αφού μου πιστεύω ότι χυμώντουσαν τότε οι άνθρωποι με τα τέτοια ταξιδιά πάνω στις πόρτες.
0: Είναι, βέβαια. Ξέρεις, είναι και κάτι άλλο, ότι ήταν η δεκαετία που τα είχε όλα με την έννοια ότι είχε και την Αλάνα, είχε όμως και το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ήταν η δεκαετία της εξέλιξης δηλαδή, που άλλαζαν πολλά πράγματα, αλλά χωρίς να έχουν χαθεί κάποια παλιά που κρατούσαν το ρομαντισμό που έλεγε και ένας φίλος πριν. Ίσως να είναι και αυτό κάπου.
2: Να πω κάτι και το κλείνω.
0: Ναι, ναι.
2: Μια προφητεία που λέγανε για το τέλος του κόσμου το 2000, ναι. Αυτό ήταν το τέλος του 2000 που οι δαίμονες δώσανε το τέτοιο, το κλειδί, ας πούμε, τις τεχνολογίες στους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Και πέρασε η επιστήμη ξαφνικά και αλλάξαν όλα. Πώς 2000 χρόνια.
0: Τον ιό, θυμάσαι. Millennium, ναι.
2: Που λέγανε το τέλος του κόσμου. Μάλιστα. 2000. Τελείωσε ο παλιός ο κόσμος και ξεκίνησε η νέα εποχή. Αυτό. Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καιρός να το θυμάσαι. Καλημέρα.
3: Πράγμα.
0: Ναι, ναι.
3: Το σα σήμερα πάλι δεν είπε τίποτα για το.
0: Τι?
3: Έβασε όλο γράφει μέσα. Εγώ πώς τα βρίσκω και εσύ δεν τα βρίσκω.
0: Τι έχει σαν σήμερα?
3: Δεν ξέρω.
0: Πες το.
3: Μπες μέσα.
0: Τι?
3: Μπες μέσα στο κουτέλ και θα δεις τι έγινε σαν σήμερα.
0: Ποιο απ' όλα, έχει πάρα πολλά. Ποιο? Εγώ λέω 2-3 ενδεικτικά.
3: Του κυνηγούσαμε τους Ιταλούς, εμείς οι Ιαννίτες.
0: Α, έτσι έγινε.
3: Πάνω στα σύνορα. Και άλλοι κρύβανε, πέσαν μέσα με τον κόλο απ' έξω. Κατάλαβες?
0: Μάλιστα.
3: Αυτά γινόντουσαν τότε. Που ο Λετάβρε, τι λες τώρα που δεν, ο ΠΚΠ δεν ήξερε και το άλλο. Καταρχήν για να κάνει αγρότη δήλωση πάει στο λογιστή, έχει το καλό χωράφια και αυτά που νοικιάζει, δηλώσεις παραδηλώσεις, λόγες παραλογιστών. Αλλά μου δηλώνεις στον Όλυμπο οι μπανανιές για πρέματα μανθήσανε και τι το κάνουνε μούχτη. Τι περιμένεις? Και πώς βγήκαν όλα στην Κρήτη εκεί κάτω και τόσα άλλα.
0: Εντάξει τώρα, όταν ξέρει ο κάθε Έλληνας πλέον και είναι κάτι κοινό μυστικό, δεν δικαιολογείται να λέει πρωθυπουργός δεν ήξερε.
3: Πώς τώρα, τέλος πάντων. Το Μαλί, είπες εσύ για τη δραχμή. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θα ήμασταν ισχυρότερα με την κρίση. Καταρχήν δεν θα είχαμε κρίση με τη δραχμή. Δεύτερον, το Μαλί από τα πρόβατα βρανά, ξέρεις πόσα χρόνια. Ναι. Από τη μέρα που έρθει το ευρώ, το πετάνε, τα παίρνουν τζάμπα. Για τα πρόβατα που κουρεύουν οι ανθρώποι.
0: Ναι.
3: Πετάνε, τα ζαδιούν και άλλοι που το παίρνουν, το παίρνουν τζάμπα. Του δίνουν 100 ευρώ, τον Μαλί. Γιατί δεν κάνουν συνεταιρισμό να βγάζουν το Μαλί μόνοι τους. Έχουν βάλει τον καπιταλισμό για να παίρνουν την προμήθεια από κάθε πρόβατα. Την πρημοδότηση και τα χωράφια. Γι' αυτό ούτε πρόβατα μείναμε, ούτε και μείναμε και όλοι φύγανε στο εξωτερικό και στις πόλεις. Πώς θα γίνει, αυτά είναι αλυσίδα.
0: Και στο εξωτερικό καπιταλισμό έχουν πάντως.
3: Ναι, αλλά πήγαμε από την Ελλάδα, γίνανε αλλαγή.
0: Ναι, θέλω να πω και στο εξωτερικό χώρες που έχουν καπιταλισμό δεν φτάσανε εδώ που φτάσαμε εμείς. Φταίει ο καπιταλισμός δηλαδή τελικά.
3: Όταν γίνεσαι λαγός από τη χώρα σου, είσαι νόμιμος, πας έξω και μετά μου λες ότι ο παράνομος έρχεται εδώ λαθρέα. Εκείνος έχει πόλεμο και έρχεται μέσα λαθρέα. Εσύ φεύγεις νόμιμα από την Ελλάδα σου. Και περιμένεις στην Ελλάδα να τρέξουν να διαμαρτυρηθούν για να επιβιώσει το μπαμπά σου ή η μαμά σου. Κατάλαβες κύριε πρόεδρε.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά γίνονται.
0: Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν.
3: Ναι, το λοιπόν είναι να πούμε και στον Πετράκη. Πετράκη, όπως που έφαγε τρία στην Τούμπα, ουδέν σχόλιον.
0: Ποιος είναι ο Πετράκης? Ναι. Α, ο Πετράκης, ναι.
3: Άμα κέρδιζες η Λαράφα έβγαζες το οξύδες. Δεύτερον,
0: ναι.
3: Εμείς εδώ η κυβέρνηση με τους Ευρωπαίους ότι κοιτάξτε ρε παιδιά τι έλεγε. Εσύ βρε, όταν εγώ κατεμέρασα στο πεζοδρόμιο και διαμαρτύρομαι για το 8ωρο τροκάματο και που δεν φτάνουν γέροι στα βραμμά και κατηγορά στους κομμουνιστές. Εμείς να πάμε να κατηγορηθούν τους Ευρωπαίους. Ρε σφινωμένη τη λόπιτα, είσαι ένα εγκέφαλο.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, κατάλαβα.
3: Έχω και τον Μπρυζάκια.
0: Ναι.
3: Και τον Άλπατρος.
0: Ναι.
3: Πάμε δουλειά δεν έχουνε.
0: Πες για να πάμε διάλειμμα.
3: Πάμε να βάζουνε. Προεδείξτε την τύπλα σας. Να τη βιώσετε.
0: Γεια σας, γεια σας. Όχι βία στα γήπεδα, φίλαθλοι, προστατέψτε την ομάδα μας. Ναι, ναι. Γεια σας, γεια σας.
3: Δημοκρατία, βρε.
0: Ναι, ναι, φίλαθλοι, φίλαθλοι. Ναι. Άντε, καλημέρα. Φίλαθλοι, προστατέψτε την ομάδα μας. Πάμε διάλειμμα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε λίγο μηνύματα. Παναγιώτης επανέρχεται. Κάτσε τώρα, γιατί δεν θυμάμαι και τι λέγαμε εδώ πέρα. Μπλέξαμε τώρα. Παναγιώτη, εγώ είπα ότι το κακό ξεκίνησε. Δεν λέω τώρα ότι η Ευρώπη είναι αγγελικά πλασμένη και το ευρώ είναι το τέλειο που έχει υπάρξει, αλλά λέω το κακό ξεκίνησε ότι τα πρώτα χρόνια ήμασταν καλά όταν μπήκαμε. Okay. Και σιγά σιγά, επειδή ακριβώς νιώθαμε ότι είμαστε καλά, επειδή υπήρχε μια σταθερότητα, φαινόταν να υπάρχει μια προοπτική κτλ., αρχίσαμε να δανειζόμαστε σαν να μην υπάρχει αύριο, αυτό είπα. Και δηλαδή ουσιαστικά, και επειδή είχαν πέσει και τα επιτόκια, το χρήμα ήταν φτηνό τότε, μπορούσαμε να δανειζόμαστε πολύ πιο φτηνά με ευρώ. Και αρχίσαμε και ως πολίτες και ως κράτος, έτσι, δάνεια, δάνεια, δάνεια. Αυτά έφεραν, τέλος πάντων αύξησαν την κατανάλωση. Είχαμε κάτι ρυθμούς, ας πούμε, τότε, αν γυρίστε σε εκείνα τα χρόνια τα πρώτα, η οικονομία έτρεχε με 4%

αυτοί που πουλάνε και ανεβάζουν και τις τιμές, και τελικά πέσαμε στην παγίδα του πληθωρισμού και ήρθε και η κρίση μετά το 2008, η παγκόσμια κρίση, και πατήσαμε μια μπανανόφλουδα που σε μεγάλο βαθμό εμείς είχαμε πετάξει. Αυτό, δηλαδή κάπου νομίζαμε ότι βρήκαμε, ξέρεις τώρα, να μην πω την κότα με τα χρυσά αυγά, αλλά ότι βρήκαμε, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, πιάσαμε, μην πω ποιον από πού. Και φτάσαμε να ξοδεύουμε πολλά περισσότερα από όσα βγάζαμε, χωρίς όμως να κοιτάξουμε τις παθογένειές μας, χωρίς να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, χωρίς τέλος πάντων κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Και επειδή ακριβώς εκεί πάνω ήρθε η κρίση και οι αγορές μαζεύτηκαν και κόψανε και τα δανεικά τα πολλά, ειδικά σε χώρες που χρωστούσαν μπόλικα λεφτά, έτσι, που είχαν μεγάλα χρέη, και σε χώρες που είχαν και παραγωγική δύναμη μικρή, εμείς τα είχαμε και τα δύο, και μεγάλα χρέη και μικρή παραγωγική δύναμη, εκεί ήρθαμε και ήρθε και έσφιξε το πράγμα. Και επειδή δεν μπορούσαμε να υποτιμήσουμε όπως με τη δραχμή που το κάναμε για να βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι, ήρθε τελικά το τσουνάμι και μας σήκωσε. Οπότε σε μεγάλο βαθμό μόνοι μας σκλαβωθήκαμε. Σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί όχι στον απόλυτο, αλλά σε μεγάλο. Ξέρετε τι έγινε, παιδιά, επειδή... Τώρα ξέρω, αυτές οι κουβέντες είναι και λίγο βαριές τώρα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια και τις δυσκολίες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι... Ξέρεις, μερικές φορές, ρε παιδί μου, πρέπει αυτό που λέμε να μαθαίνεις από τα λάθη. Ουσιαστικά... Αυτό που κάναμε τώρα που όταν μπήκαμε στο ευρώ και ήρθε η νέα εποχή ήταν λίγο πολύ αυτό που έγινε και επί Ανδρέα. Έτσι, βέβαια όχι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά λίγο πολύ, αντί δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε κάποια εργαλεία για να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις, όλα αυτά που θα έπρεπε να δώσουμε βάση να εξυγχρονίσουμε τον παραγωγικό τομέα κτλ. Εμείς πήγαμε και χρηματοδοτήσαμε την κατανάλωση. Και τελικά στην πρώτη μεγάλη κρίση φουσκάσκας. Δεν ξέρω, είναι... Ξέρεις, φοβάμαι ότι επειδή όταν υπάρχουν οι εύκολες εξηγήσεις του τύπου «Να, οι Ευρωπαίοι τα κάναν όλα για να μας κλαβώσουν» κτλ. Όταν δεν βλέπουμε, ας πούμε, την πραγματική διάσταση σε ένα θέμα, την επόμενη φορά μπορεί να πάθουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όπως και το πάθαμε. Βέβαια, μπορεί να μην πάθουμε και το ίδιο πράγμα, γιατί υπάρχουν και άλλα λάθη. Δεν είναι μόνο τα ίδια λάθη που επαναλαμβάνονται, είναι και άλλα λάθη που μπορεί να μην τα έχουμε δοκιμάσει ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το κλείνω εδώ. Το πραγματικό πρόβλημα, παιδιά, για μένα, είτε με ευρώ είτε με δραχμή, είναι ότι η Ελλάδα ποτέ δεν έκανε τις προσαρμογές που έπρεπε. Και χωρίς τις προσαρμογές αυτές η άκρια δεν θα βρεθεί εύκολα. Αν δηλαδή δεν καταπολεμηθούν κάποιες παθογένειες, αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα σε επίπεδο μοντέλου, ξέρω εγώ, παραγωγικού κτλ, σε κάθε δύσκολη που θα έρχεται θα την πληρώνουμε ακριβά. Τώρα, αν υπάρχει διάθεση για να αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω, εγώ δεν το πολύ βλέπω, να πω την αλήθεια. Δηλαδή νομίζω ότι ούτε ο πολιτικός, ο μέσος πολιτικός, ούτε και ο μέσος πολίτης δείχνει ότι θέλει να αλλάξει κάτι από τη ρίζα που λέμε, από τα θεμέλια. Οπότε αν δεν γίνει αυτό, μετά αναγκαστικά πας στην προσαρμογή. Διαχείριση των υφιστάμενων καταστάσεων, έτσι, και προσαρμογή για να μπορείς να τα απεξέλθεις, και αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο, ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Τώρα, ανοίγω γραμμές και πάλι αν θέλετε σε ένα λεπτάκι. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε εντωμεταξύ, πραγματικά τώρα βλέπω λίγο τα μηνύματα εδώ, επειδή τα κατέβηκα λίγο πιο κάτω για να δω τη σειρά. Έχει, εντάξει, μιλήσαμε βέβαια και εμείς για αυτά, παίζει και αυτό το ρόλο του, αλλά ας πούμε, αν δείτε τα τελευταία 10-12 μηνύματα, αν πιάσουμε τα 12, τυχαία λέω τώρα το νούμερο, δεν τα έχω μετρήσει, έτσι, τα 10 ξέρω εγώ, μπορεί και τα 11, είναι για τα ρετρό που λέγαμε πριν. Δεν το λέω για κακό. Προσπαθώ να το ερμηνεύσω όμως. Δηλαδή έχει εδώ διάφορα, έτσι, από ποδοσφαιράκια παλιά που ανεβάζεται, από ηλεκτρονικά, από παιχνίδια, το γιογιό το αγαπημένο που λέει ο Στράτος εδώ, που άρεσε και εμένα. Εγώ έπαιζα το άλλο, με το που είχε τα σήματα των αναψυκτικών, που γίνονταν και διαγωνισμοί, έτσι.
Και για τα θέματα τα άλλα, να ο Θάνος

0: πάνω-πάνω βλέπω τώρα ένα τελευταίο. Για την τιμή του πετρελαίου είναι μια γελιογραφία. Έρχεται και άλλα, έρχονται λέει και άλλα πακέτα στήριξης. Πρόσεχε, μη σου έρθει κανένα στο κεφάλι. Είναι δύο μπάρμπες εκεί πέρα που συζητούν για τα νέα μέτρα που έρχονται. Για τα πακέτα στήριξης, ναι. Και να φοράμε λέει κανένα κράνος, μας έρθει κανένα μέτρο στο κεφάλι. Αυτό ξέρετε το έχω παρατηρήσει και ανοίγω γραμμές για ποιο θέλει. Απλά δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς γιατί συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να παίζει ρόλο και η ώρα, μπορεί να παίζει ρόλο και η στιγμή, μπορεί να είναι πολλά, αλλά δηλαδή τώρα, άμα ας πούμε έκανα ένα μισάωρο που πιάναμε μηνύματα ή να πω και εγώ δύο πράγματα σαν πρόλογο για τα θέματα εδώ της καθημερινότητας, της οικονομίας, αυτά που έγιναν τότε με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης που λέγαμε και τα λοιπά, έτσι, και το πιάναμε λίγο να το ανοίξουμε. Κάναμε, ξέρω εγώ, μία ώρα τέτοια. Και κάναμε άλλη μία ώρα με ρετρό καταστάσεις, επειδή βάλαμε μία ανάρτηση τώρα, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα, τώρα το θυμήθηκα. Επειδή βάλαμε την ανάρτηση με ένα χεράκι εκεί που τσιμπολογάει από την ταβέρνα το πλαστικό που έχει κάτω από το τραπεζομάντιλο, το χάρτινο, έτσι που το τραβούσαμε, ας πούμε, και το σπάγαμε, το τσακίζαμε. Λοιπόν, και θυμηθήκαμε με αφορμή αυτό, είπε ο Χατζηπαντελίδης μετά για τις φούσκες από μέσα που ήταν τυλιγμένα κάποια πράγματα και τα σπάγαμε, ήταν η τρέλα της εποχής τότε. Όχι, τώρα δεν είναι, είναι ωραίο να σπάς φούσκες. Και κουβέντα στην κουβέντα πήγαμε σε τέτοια. Πιάσαμε πάλι εκεί πέρα από παιχνίδια, από παγωτά, από χίλια δυο ρετρό. Έτσι, και βλέπω, ας πούμε, τώρα τα μηνύματα έχει από τα 12, ξέρω εγώ, τα 10 είναι για αυτά. Δεν το λέω για κακό. Έτσι, προσπαθώ να καταλάβω αν σημαίνει κάτι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Εγώ, ξέρετε, είμαι υπέρ και των δύο λογικών. Έτσι, για μένα το ραδιόφωνο είναι και για να σε κάνει να θυμάσαι τα προβλήματά σου και να τα συζητάς και να προσπαθείς να τα εξηγείς, να τα αναλύεις, να ανταλλάσσεις τις απόψεις πάνω σε αυτά. Έτσι, για να βλέπεις κάποια πράγματα, να μαθαίνεις, να αναθεωρείς. Είναι και για να σε κάνει να τα ξεχνάς. Γι' αυτό και κάποιες εκπομπές θα τις πάμε και λίγο έτσι πιο βαριά, κάποιες θα τις πάμε πιο ελαφριά. Δεν είναι το θέμα αυτό. Εγώ είμαι υπέρ και των δύο. Δεν γίνεται κάθε μέρα να είμαστε τραλαλά, ούτε και κάθε μέρα να είμαστε μες στη μαυρίλα. Έτσι, απλά βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι φανερό ότι υπάρχει έτσι ένα μπούκωμα στην ατμόσφαιρα λόγω των καταστάσεων. Αλλά θα επιμείνω σε κάτι, επειδή η κλεψίδρα γυρίζει σιγά σιγά και έρχονται εκλογές. Κάποια στιγμή, πέρα από τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις που θα ακούσουμε δεξιά και αριστερά πάλι, καλό είναι να προσπαθούμε λίγο, έτσι, είτε μόνοι μας είτε μέσα από τη συζήτηση, να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα όσο γίνεται, σε σχέση και με το τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα, αλλά και σε σχέση με το τι έφταξε και φτάσαμε ως εδώ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε και πάλι, 23 10 90 90 90, 9.55 και 54.301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, όποιος θέλει. Πάμε μέχρι τη μία, άλλη μια πέρασιά. Παρακαλώ. Ωραίος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εντάξει, από το ένα που μπήκαμε στο ευρώ, άρχισε μια ακρίβεια την οποία δεν καταλαβαίναμε.
0: Λίγο μπορείς, σε παρακαλώ, πιο δυνατά, πιο κοντά γίνεται.
1: Ναι. Άρχισε μια ακρίβεια χωρίς να την καταλαβαίνουμε. Ο Μαϊντανός, ας πούμε, στη Λαϊκή είχε 50 δραχμές και πήγε μισό ευρώ. Δηλαδή πήγε 170 δραχμές. Τα πράσα είχαν 100 δραχμές στο κιλό και πήγαν 1 ευρώ. 340. Και έτσι μέσα σε ένα χρόνο αρχίσαμε όλοι να μην έχουμε λεφτά. Ανοστάζουν, και γι' αυτό αρχίσαμε τα δανεικά ίσοδα στις τράπεζες, οι οποίες μας χτυπούσαν πολύ πάλι, να το καταλαβαίνουμε και πολύ. Το ίδιο κάναν και οι κυβερνήσεις, οι οποίες επειδή δεν είχαν να κόψουν τα δώρα, επειδή δεν αισθάνουν να πληρώνουν τους μισθούς, το ίδιο άρχισε πρώτα ο Σύνδης το ένα, μετά άρχισε ο Κώστας ο Καραβαλής, ο Καρατζαφέρης, ότι την εποχή 4 με 9 που κυβέρνησε ο Κώστας Καραβαλής, δυστυχώς έχει δανειστεί η Ελλάδα τα περισσότερα χρήματα, και αυτά μας κάνει και εξετάστετο, από 60 τώρα δισεκατομμύρια που χρωστούσαμε έγιναν 170 μέσα σε 6 χρόνια. Που σημαίνει ότι ήταν πάρα πολλά λεφτά. Ύστερα ήρθε ο Γιωργάκης, ο οποίος τάχασε, λεφτά υπάρχουν και δεν ήξερε τι έκαμε. Και ύστερα ήρθαν οι άλλοι δενιζέλιντες και σαν παράδειγμα κόψαν τα δώρα, κόψαν τα ένα και οριζοντίως. Λες και όλοι οι Έλληνες είπαν στα νησιά, λες και όλοι οι Έλληνες παίρνανε την ίδια σύνταξη, τα ίδια λεφτά είχαμε όλοι. Οι κροσυνταξιούχοι παίρνανε 1.500 δύο φορές το μήνα και άλλοι παίρνανε 2.000 το μήνα. Και παίρνανε και δώρα και παίρνανε 4.000 κτλ. Εκείνοι δεν δυσκολεύτηκαν τόσο. Οι άλλοι που παίρνανε 500 ευρώ και 700 και 800 ευρώ, εκείνοι πλάγωσαν. Και έτσι ήρθε αυτό που έγινε 2012 και εν συνεχεία ο ελληνικός λαός δυστυχώς δυστυχούσε. Δεν δίναν ούτε αυξήσεις, μόνο μειώσεις κάνανε. Και φτάσανε στο σημερινό κατάσταση. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Για σήμερα λοιπόν με όλα αυτά που είπατε, που σε κάποια έχω κάποια συστάσεις, okay, αλλά τι θα βλέπατε ότι θα έπρεπε να γίνει, για παράδειγμα. Τώρα, έτσι με όλα αυτά τα δεδομένα που αναφέρατε.
1: Μα το ευρώ μας αντάκουσε. Γιατί το χρήμα στην κυβέρνηση είναι ότι το νερό για τον Γιώργο. Άμα το Γιώργος δεν έχει το νερό να ποτίσει όταν θέλει και όποτε θέλει. Γι' αυτό τότε πώς θα λένε, ανακοίμηση. Γιατί έκοβαν χρήμα για να σώσουν. Δεν είχαν αυτό το δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο η Γερμανία και η Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Και οι άλλοι άστους. Και εμείς νομίζαμε ότι επειδή μπήκαμε στο ευρώ ήμασταν μια χαρά. Κάποιοι ήταν μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων.
0: Ξέρετε μία βασική ένσταση που έχω ποια είναι. Χωρίς να σημαίνει ότι βλέπω ότι με το ευρώ είναι όλα καλά και δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι με το ευρώ αυξήθηκαν οι τιμές από την επόμενη μέρα, όπως είπατε, ως ένα βαθμό, γιατί η στρογγυλοποίηση ήταν προς τα πάνω. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα οι τιμές αυξήθηκαν και για άλλους λόγους που εμείς εύκολα το συνδέουμε με το ίδιο το ευρώ. Οι τιμές αυξήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω κερδοσκοπίας.
1: Σε είπα, παρατήρησα,
0: ναι.
1: Ο Μαϊντανός είχε 50 δραχμές.
0: Ναι, αλλά γιατί.
1: Και πήγε μισό ευρώ.
0: Γιατί. Γιατί. Η αύξηση που δικαιολογούσε το ευρώ είναι η στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Τα υπόλοιπα γιατί. Δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό λέω. Υπήρχαν άλλοι 5-10 παράγοντες και τα συμπυκνώνουμε όλα σε ένα για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα αυτό. Ότι για όλα αυτά για το ευρώ. Αυτό προσπαθώ να πω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για σήμερα και τα ξαναλέμε όποτε θέλετε, έτσι.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ότι στο πρώτο διάστημα, πέρα από τη στρογγυλοποίηση που ανέβασε τις τιμές, ένα κομμάτι είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι μέχρι ένα σημείο. Έρχομαι στους επόμενους. Υπήρχε ζήτημα με την αύξηση της ζήτησης, έτσι, και με το κλίμα εφορίας που υπήρχε, που όλοι άρχισαν και βαρούσαν στο κεφάλι. Το κλασικό που γίνεται και τώρα, που βλέπεις ότι αντί ο συνέλληνας που έχει μια επιχείρηση να προσπαθήσει να βοηθήσει τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα, βαράει τις τιμές στο κεφάλι. Το ίδιο έχει γίνει και τότε. Γιατί είδανε ότι υπήρχε αύξηση ζήτησης, υπήρχε ένα κλίμα. Οκ. Okay. Και από εκεί πέρα υπήρχαν και κάποια άλλα. Τώρα μην το πιάσω για να προχωρήσουμε κιόλας. Αλλά σίγουρα δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν ήταν με ένα μαγικό τρόπο φύγαμε από τη δραχμή που ήταν όλα φτηνά και πήγαμε στο ευρώ που ήταν όλα ακριβά. Είναι αρκετά πιο σύνθετο. Οκ. Okay. Το ευρώ δικαιολογεί τη στρογγυλοποίηση που ήταν προς τα πάνω. Ναι. Ανέβηκαν οι τιμές με βάση τη στρογγυλοποίηση που ήταν προς τα πάνω. Αυτό. Το παραπάνω εξηγείται κάπως διαφορετικά νομίζω. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, Κωστή.
0: Έλα, φίλε, γεια.
2: Τι κάνεις?
0: Καλούτσικα.
2: Ωραία, άκου τώρα. Το ευρώ φταίει, Κωστή, το ευρώ φταίει. Αλλά απλά το πιάνετε από λάθος στιγμή. Τι εννοώ? Πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι θα κάνουμε μια οικονομική ένωση και θα φωνάξουμε μια χώρα ή μια εταιρεία ή μια ό,τι θέλεις πες που έχει εξωτερικό χρέος δεκαπλάσια από αυτό που παράγει, για να βάλουμε μια τέτοια χώρα δύο τα τεινά. Ή θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ή θέλουμε να την εκμεταλλευτούμε. Γιατί αν ήταν μια υγιής Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να πει στην Ελλάδα: όχι, παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε τώρα. Θα πρέπει το χρέος σας να είναι τάδε, τα έξοδά σας να είναι τάδε, τα εσόδα σας να το πω έτσι απλά, και μετά θα μπείτε. Αλλά εμείς μπήκαμε με ένα τεράστιο και εσωτερικό χρέος, και ιδιωτικό και εξωτερικό χρέος, που ήταν φωτογραφική η εισαγωγή της Ελλάδας, ώστε να εκμεταλλευτούν όλο τους τον πλούτο. Γιατί ήταν με μαθηματική ακρίβεια, δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το χρέος σου. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
0: Ναι, και δεν διαφωνώ και πολύ σε αυτά. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το ευρώ το ίδιο.
2: Το μην κοιτάς.
0: Έχει να κάνει με το μηχανισμό που μπορεί να υπήρχε πίσω από αυτό με κάποιους ανθρώπους.
2: Εγώ τα λέω ευρώ, δεν εννοώ για το κέρμα.
0: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες. Ενώ όλο αυτό το σύστημα που στήθηκε ώστε να βάλει την Ελλάδα με στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση για να μπορέσουν. Για να τον εκμεταλλευτούν. Και να πω, όσο και καλή διάθεση να είχε ένας πολιτικός, που φυσικά δεν θα είχε, γιατί αν είδατε τα ντοκιματέρ και στα κανάλια και στα τέτοια, θα είδατε πολλούς που λέγανε ήταν τραγικό που μπήκε η Ελλάδα, η ουσία. Όσο και να προσπαθούν οι πολιτικοί, που δεν θα προσπαθούσαν, δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν, γιατί θα έπρεπε να κάνουν ριζικές αλλαγές που δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Κλείνοντας, θα πω κάτι. Κάποιος ακροατής είπε, μίλησε για ντροπή, για το ΚΚΕ. Θα το αναφέρω το εξής, ένα γεγονός. Στη Βιολάντα, που σκοτώθηκαν οι 5 εργάτριες, και ήθελα να το πω χτες, ξαναμίλησα, με συγχωρείτε παιδιά, που ξαναπήρα και σήμερα, για τους ακροατές, προσπάθησαν πάνω από 10 φορές να ιδρύσουν ένα σωματείο, προσπάθησαν πάνω από 5 φορές να μπουν ελεκτικοί μηχανισμοί από τα εργατικά κέντρα και δεν τους επιτρέπηκε από την εργοδοσία. Αυτόν τον αγώνα στηρίζουμε, αυτή την προσπάθεια στηρίζουμε και καμία άλλη προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή των εργαζομένων θα κέρδιζαμε 5 ζωές. Αν το...
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
2: Ναι. Γι' αυτά κατεβαίνουμε στον δρόμο, γι' αυτά φωνάζουμε, και όχι ότι θέλουμε εδώ να γίνει το ΚΚΕ κυβέρνηση και να έχουμε την Παπαρίγα που έχει πάει την κόρη της στα πανεπιστήμια. Για εδώ, για τις μικρές κοινωνίες φωνάζουμε και αγωνιούμε. Εργατικές και κοινωνικές και εργατικές.
0: Ναι. Okay, thank you. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Φίλε, μας ακούς? Έφυγες? Αμάρε, παιδάκι μου, σε έχω κρατημένο. Βαρέθηκε. Λοιπόν, είναι και 55. Θα ανοίξω μια γραμμή, αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι. Και τα περισσότερα τα λέμε και μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος τα πεταχτά, μια γραμμούλα ανοιχτή διαθέσιμη για να βγούμε ακριβώς. Αν έχουμε κάτι σε συμπλήρωμα, είτε για αυτά που υπόθηκαν τώρα στα τελειώματα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, και από τραγουδάκια για μετά. Κοιτάω λίγο τώρα που έχουμε την ευκαιρία. Δεν βλέπω να έχει κάτι. Δεν βλέπω να έχει καμία πάσα να βάλουμε καμιά μουσικούλα. Οπότε αν θέλετε πείτε μου κάποιο μουσικό είδος να το, έτσι, να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, ορίστε, παρακαλώ. Πάρα πολύ χαμηλά ακούγεσαι.
1: Αυτοί εδώ όλοι είναι τεχνοκράτες. Τεχνοκράτες είναι. Αυτά, φυλάκια.
0: Μάλιστα, οπότε να πάρουμε άλλον ένα. Καλημέρα, ναι. Βρισιά είναι το τεχνοκράτης τώρα, λέει, δεν κατάλαβα. Παρακαλώ, ναι. Φίλε, χαμήλωσε λίγο αυτό που έχει ανοιχτό το ίντερνετ, κλείστο. Κλείστο αυτό που έχει ανοιχτό. Έλα. Τι πράγμα είστε. Λοιπόν, άλλη μία γραμμή ανοίγω. Ο ένας μίλησε γρήγορα, ο άλλος δεν έκλειε το ίντερνετ. Άλλη μία γραμμή αν θέλει κάποιος για να βγούμε ακριβώς. 23 10 90 90 90. Για πάμε, καλημέρα. Ναι.
3: Λοιπόν, άλλη μία γραμμή.
0: Άντε πάλι. Κλείστο ρε παιδάκι μου.
3: Μίλησε γρήγορα, ο άλλος δεν έκλειε το ίντερνετ. Άλλη μία γραμμή αν θέλει κάποιος για να βγούμε ακριβώς.
0: Ωραία, αλλά μας ξανακούμε. Θα ομιλήσετε ή να το κλείσω?
4: Ναι.
0: Ναι. Ναι, ακούμε τώρα.
3: Ναι.
0: Φίλε, κλείσε αυτό που έχεις ανοιχτό και έλα να συνεννοηθούμε. Έλα. Πάμε. Κλείς το και έλα.
4: Yeah.
0: Ναι.
4: Έλα.
0: Ήρθα. Σ' ακούω.
4: Άκου, βρανά.
0: Ναι. Ναι, κλείσε όμως αυτό που έχεις στο διαδίκτυο. Κλείστο.
4: Δεν έχω ανοιχτό.
0: Αφού ακούω τον εαυτό μου από πίσω, κάτι έχεις ανοιχτό.
4: Κοίταξε. Ο Τάισι Μπλουμ το θυμάσαι.
0: Βέβαια.
4: Όταν παρετήθηκε, είπε ότι λιώσαμε την Ελλάδα για να γλιτώσουμε τις γερμανικές τράπεζες. Κατάλαβες.
0: Ναι.
4: Το έγκλημα δεν ήταν 16%, ήταν 3,8. Και οι οργανικά που ήταν μέσα στα γραφεία σκόθηκε και την κυνηγούσαν. Θα την καθαρίσουν. Και η Μέρκελ έλεγε μη πιάνετε ενοχλείτε τον Γεωργίου. Δεν είναι Γεωργίου. Κατάλαβες. Όλα σημαίνα ήταν. Για να φάνε δουλειά οι κόμπες στην Ελλάδα.
0: Ήταν στημένα για να μας καταστρέψουν δηλαδή.
4: Στημένα ήταν, ναι. Κάτι μου τάει σε μπουμ. Λιώσαμε την Ελλάδα για να γλιτώσουν οι γερμανικές τράπεζες. Αν φεύγαμε τότε από ευρώ, αν φεύγαμε το ευρώ, θα έχουμε ένα τρισεκατομμύριο και ακόμα τρισεκατομμύριο χιλιάδες ευρώ.
0: Ναι. Πάλι κάτι έχει ανοιχτό και ακούμε τον αντίλαλο. Άρα...
4: Τι ήταν η...
0: Ναι,
4: την Ελλάδα.
0: Τώρα, σήμερα, από εδώ και πέρα.
4: Και το χρέος δεν μένει.
0: Ναι, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε τώρα. Συνεχίζουμε στον δρόμο που είμαστε.
4: Αντί για 210 δραχμές, το πήραμε 330-40. Πόσα δισεκατομμύρια χαθήκαν μέσα σε ένα μήνα, σε ένα βράδυ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, καλά, σε αφήνω γιατί έχει αντίλαλο. Δεν γίνεται έτσι, κάτι έχει ανοιχτό, έτσι. Να είσαι καλά. Την άλλη φορά μην το έχει, γιατί ακούμε μία εσένα και μία το ραδιόφωνο εδώ την εκπομπή. Κάτι έχει ανοιχτό από πίσω, δεν γίνεται να ακούγεται έτσι σαν φάντασμα. Εντάξει, καλημέρα. Την άλλη φορά τα περισσότερα με κλειστό το διαδίκτυο, αν έχει. Λοιπόν, πάμε να διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνήσει την Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Και αν θέλετε σε λίγο να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και πάλι. Εντάξει, τώρα που πήγε η κουβέντα εκεί πάλι, επειδή σε συνέχεια της εχθεσινής, λόγω του ότι ήταν η επέτειος, η μέρα της Ευρώπης τέλος πάντων, και λόγω του ότι είναι οι μέρες τώρα, που είπαμε σαν σήμερα είχαμε και το, περνούσε και το πρώτο μνημόνιο και υπάρχει όλο το πράγμα έτσι, τα ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, για, για κάποια προηγούμενα χρόνια, αυτά όλα που κυκλοφορούν τέλος πάντων, και μοιραία πήγε η κουβέντα πάλι σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την πορεία της χώρας σε σχέση με την οικονομία, αν κάποιοι μας εκμεταλλεύτηκαν, αν τέλος πάντων οτιδήποτε. Εγώ, ξέρετε, αυτό που προσπαθώ να πω είναι καταρχάς, επειδή πήγε η κουβέντα πάλι στην Ευρώπη, η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχάς είναι πάρα πολύ παλιά, έτσι, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες, είναι κάτι που μιλάμε τώρα για Καρλομάγνος, πότε ήταν αυτός τώρα, μετά Χριστόν ήταν σίγουρα, αλλά πότε, πολύ πολύ παλιά. Και μετά στη νεότερη εποχή ο Τσόρτσιλ ήταν που θεωρήθηκε βασικός εμπνευστής, αλλά με Βίκτουρα Ουγκό και κάποιους άλλους που δεν θυμάμαι. Αλλά και μάλιστα ο πρώτος Ευρωπαίος πολιτικός, λέει, γιατί τα θυμάμαι παλιά που τα είχαμε, που τα ψάχναμε αυτά, ο πρώτος Ευρωπαίος πολιτικός που πρότεινε την ιδέα της Ένωσης ήταν ο Καποδίστριας. Τότε ήταν υπουργός της Τσαρικής Ρωσίας ακόμα, 1800 τόσο, έτσι, και δεν είχε υλοποιηθεί τότε, αλλά μετά υλοποιήθηκε κάποια στιγμή και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και μάλιστα βασικός λόγος που έγινε, που πήρε σάρκα και οστά η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε ποιος ήταν? Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό ποτέ, ότι σφαζόμασταν μεταξύ μας, οι πόλεμοι μεταξύ μας, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, και αν δεν υπήρχε η Ενωμένη Ευρώπη μπορεί και μέχρι σήμερα που λέει ο λόγος να σφαζόμασταν. Και μάλιστα τότε ήταν, είχε παίξει μεγάλο ρόλο και η Αμερική, γιατί είχε αγανακτήσει, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε πάνω στην Αμερική, ότι το είχε σμπρώξει ο Αμερικανός τότε, επειδή προσπαθούσε τέλος πάντων να επεμβαίνει συνεχώς, έμπαινε στη μέση στρατιωτικά, το έβγαινε ο κούκος αηδών και σου λέει δεν πάει άλλο, και το έσμπρωξε και αυτός για να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για το λόγο αυτό, αλλά και για να μην η Σοβιετική Ένωση που είχε βλέψει τότε, και τότε δηλαδή, να μην μεγαλώσει τη σφαίρα επιρροής της εδώ στην περιοχή. Μην πάρει περισσότερες χώρες της Ευρώπης στη σφαίρα επιρροής. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για μια κατάσταση που είναι πλέον full παγκοσμιοποιημένη, έτσι, και σε μια εποχή που ο κόσμος αλλάζει, αναδιανέμεται, και ο κάθε παλαβός, ξέρω εγώ, αν ξυπνήσει στραβά πάει και κάνει πολέμους, νομίζω ότι ειδικά σε χώρες που είναι μικρές και αδύναμες όπως εμείς, οι ισχύεις μέσα από την Ένωση είναι βασικό ζητούμενο, έτσι, οπότε γι' αυτό λέω ότι από το να παρακαλάμε να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρακαλάμε να βρεθεί ένας τρόπος να φύγουμε κτλ., νομίζω θα ήταν σοφότερο να παρακαλάμε να στρώσει το ρημάδι, έτσι, να γίνει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βασίζεται λίγο περισσότερο στα ιδανικά που τέλος πάντων είχε βασιστεί όταν ξεκίνησε. Και αυτό, και δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, υπάρχει μια κουβέντα ας πούμε του τύπου ότι ο Πούτιν αρχικά με αυτά που δημιούργησε και τώρα ο Τραμπ αποδυναμώνουν πάρα πολύ την Ευρώπη και ουσιαστικά την τελειώνουν, που ήταν ήδη μεσοπεθαμένη, και ξέρεις τώρα τις δίνουν το τελειωτικό χτύπημα κτλ. Εγώ δεν διαφωνώ ότι δίνουν χτυπήματα, αλλά τουλάχιστον δεν ξέρω, έχω έτσι μία αίσθηση ότι μπορεί ακριβώς η συγκύρια αυτή η παγκόσμια να αναγκάσει την Ευρώπη να αναστηθεί για να μην πεθάνει εντελώς. Έτσι, συμφωνώ δηλαδή ότι ήταν μισοπεθαμένη, ότι τρώει πολλά χτυπήματα, αλλά νομίζω ότι είναι και εκείνη και η μόνη ελπίδα να προσπαθήσει λίγο να σηκωθεί στα πόδια της για να μην γκρεμιστεί εντελώς. Αν θα το κάνει δεν ξέρω, δεν βάζω και χέρι στη φωτιά, δεν παίρνω όρκο, έτσι. Λέω απλά ότι εκεί ελπίζω.
Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Είχαμε μείνει στον ο Σταύρος, καλώς τον να εδώ. Ο Θάνος επίσης, ο Νίκος. Σωστά αυτά που λες. Αυτό που δεν λες όμως είναι ότι, ναι, αλλά έτσι που το γράφεις πιο απ' όλα, ρε, εσύ, Νίκο, είπαμε τόσα πράγματα τόση ώρα που μιλάμε, ότι αυτό που περιγράφεις, λέει, το έκαναν περισσότερο οι εύποροι άνθρωποι, εταιρείες, τράπεζες και η φούσκα, όταν έσκασε το λογαριασμό τον πλήρωσε ο απλός λαός. Τράπεζες, δάνεια εφοπλιστών, κλείσιμο εταιριών, αυτοί που έπρεπε να πάρουν, αυτοί που έπρεπε τα λεφτά, λέει, τα πήραν και δεν τα επέστρεψαν. Και ας μην ξεχνάμε τα κόμματα. Ο Νίκος λέει ότι από το 80 μέχρι το 2001 που είχαμε δραχμή, το νόμισμα ως προς το δολάριο υποτιμήθηκε κατά περίπου 6,5 φορές. Η ανταγωνιστικότητα της χώρας όμως δεν αυξήθηκε αναλόγως. Από το 2002 μέχρι το 2008, λέει, με το ευρώ, για 6 χρονιές τα επιτόκια δημόσιου δανεισμού της Ελλάδος ήταν σχεδόν όσο της Γερμανίας. Αντί λοιπόν να εκμεταλλευτούμε τα χαμηλά επιτόκια, λέει ο Νίκος, και να διευκολύνουμε παραγωγικές επενδύσεις, αρχίσαμε τις αρθρώες προσλήψεις, τις αυξήσεις μισθών, συντάξεων, του δημοσίου, και να τρομπάρουμε την οικονομία με δανεικά για να καταναλώνουμε εισαγόμενα. Νομίζω ότι γι' αυτό ευθύνονται κυρίως οι ελληνικές κυβερνήσεις παρά οι Ευρωπαίοι. Είσαι πάρα πολύ κοντά, Νίκο μου. Είναι λίγο πολύ αυτά που είπα και εγώ πριν. Το λες με τα δικά σου λόγια, συμφωνώ μέχρι κεραίας.

Λοιπόν, και ο Χρήστος εδώ την καλημέρα του. Αυτά. Λοιπόν, τι τραγουδάκια να βάλουμε, για δώστε καμία ιδέα. Τώρα για το τελευταίο μισάωρο.

0: Λοιπόν, άσε να μπω άλλα γιατί πέρασε και η ώρα. Εντάξει, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν έμεινε κανένα αριστερόγραφο, εδώ θα είμαστε. Το βαρύναμε λίγο, βρε, καλά το είχαμε ξεκινήσει με τα ρετρό εκεί πέρα. Καλά. Πιαστήκαμε λόγω ανάρτησης και πιάσαμε, αρχίσατε εδώ πέρα για τα ρετρό. Ωραία είναι αυτά, αλλά μας έφαγαν τώρα τα άλλα λόγω ημερών. Το πήγαμε λίγο στα βαριά, το πήγαμε πάλι στην οικονομία, στο τι έγινε, στο τι γίνεται, στο τι μπορεί να γίνει. Πάντως νομίζω το μήνυμα του Νίκου έχει πολύ ουσία, δηλαδή με την έννοια ότι βοηθάει να καταλάβουμε πραγματικά αρκετά από αυτά που είχαν γίνει και ήταν βασική αιτία, έτσι επαναλαμβάνω. Υπάρχει έρευνα που, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, αυτό δεν το είχα κρατήσει, που εξηγούσε, και ανοίγω γραμμές σε δύο λεπτάκια αν θέλει κανείς να περάσει, μέχρι και μισή, που εξηγούσε, ρε παιδί μου, τι έχουν κάνει οι χώρες από την ώρα που μπήκαν στην Ευρωζώνη. Ωραία. Η Ελλάδα δεν είναι στις χώρες που ζημιώθηκε με βάση το κατακεφαλήν, ας πούμε, την αύξηση του κατακεφαλήν. Ωραία, δεν είναι η Γερμανία, ας πούμε, εντάξει, είναι η πρώτη κερδισμένη, έτσι. Ολλανδία μετά, κάποιες άλλες χώρες. Η Ελλάδα είναι οριακά μεν, αλλά είναι πάνω. Είναι στο συν 190 ευρώ ανακάτοικο. Αυτό ήταν τα πρώτα χρόνια. Και μετά, με το που ήρθε το 2-8 που έφερε την παγκόσμια κρίση, ήρθε σιγά σιγά, έτσι, ήρθε η αλυσίδα που κάπου βρήκε και όλα αυτά που περιγράφει και ο φίλος ο Νίκος εδώ και άλλα κάποια, και τέλος πάντων έφερε τη φούσκα που φούσκωσε και έσκασε. Αυτό δηλαδή, επειδή ακριβώς στην αρχή υπήρχε ένα κλίμα εφορίας, υπήρχε τότε, ας πούμε, ανάπτυξη, αν δείτε, ήμασταν με 4% τα πρώτα χρόνια του ευρώ, έτσι. Άρα δεν είναι ότι με το που από δραχμή πήγαμε ευρώ ξαφνικά άλλαξαν όλα. Έτσι, το θέμα είναι ότι όλα όσα έγιναν από εκεί πέρα βασίζονταν σε δανεικά χρήματα, βασίζονταν στο ότι αντί να δώσουμε βάση στην παραγωγή, στις εξαγωγές, σε κάποια πράγματα έτσι που θα ήταν θεμέλια για την οικονομία, εμείς αρχίσαμε να αυξάνουμε μισθούς, έτσι να μοιράζουμε δάνεια, να κάνουμε όλα αυτά που είπε ο Νίκος και κάποια άλλα, και μοιραία φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και μας εκμεταλλεύτηκαν αυτοί που μας εκμεταλλεύτηκαν. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Εντάξει, τώρα από τη μία αυτά πάνε πέρασαν, αλλά από την άλλη είναι και σημαντικό να προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε μερικά πράγματα, γιατί εγώ θα το πω ξανά, ό,τι έγινε περίπου επί Ανδρέα έγινε και περίπου και με το ευρώ. Έτσι, ότι δηλαδή τα λεφτά που έρχονταν, αντί να επενδυθούν σωστά, έτσι, για να χτιστούν κάποια θεμέλια, επενδύθηκαν με τρόπο που τελικά μας έκανε να πατάμε σε πύληνα πόδια, και όταν ήρθε η κρίση ήρθε και η κατάρρευση. Λοιπόν, πάμε 23 10 90 90 90 αν θέλει κανείς να περάσει, και κάνα τραγουδάκι, καμία ιδέα να μου δώσετε, για να βάλουμε και μια λίστα να φτιάξουμε σιγά σιγά, εντάξει. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι, αν έμεινε κανένα αριστερόγραφο, 90 90 90, παρακαλώ, ναι. Καλησπέρα. Α, όχι εδώ. Εδώ. Καλησπέρα. Ναι.
1: Εδώ, εγώ κανένας.
0: Γεια σας κύριε Κανένα.
1: Γεια σας και εσάς. Καλημέρα σε όλη την παρέα βασικά. Λοιπόν, εγώ θα το πιάσω λίγο από πιο πίσω για να αποδείξω ότι όλο το έργο ήταν στημένο και το ξέρανε εδώ και πολλές δεκαετίες. Τη σύμβαση Κούπερ έχεις ακούσει?
0: Ναι, αλλά δεν έχει αποδειχτεί ότι υπήρξε ποτέ.
1: Περίμενε ρε φίλε, περίμενε.
0: Βρες την, θα τη βρεις. Την ξέρω για τα ορυκτά. Βρε, μπορείς να τη βρεις, να μου τη στείλεις.
1: Να δεις, επειδή δεν μπορώ να σου φέρω ένα πέτρωμα από το σελήνη, δεν σημαίνει ότι σελήνη δεν υπάρχει. Εντάξει, δηλαδή μην πηγαίνουμε σε αυτές τις λογικές τώρα. Μην πηγαίνουμε σε αυτές τις λογικές. Εκ του αποτελέσματος μιλάμε. Εγώ είμαι 55 χρονών το 71. Και ενώ ξέραν ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη από κάτω πετρέλαιο και αέρα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από τους Εγγλέζους, εμένα στο σχολείο μου μαθαίνανε ότι δεν είναι, η Ελλάδα είναι από τις πιο φτωχές χώρες στον πλανήτη από ορυκτά καύσιμα και τέτοια. Γιατί? Ενώ το ξέρανε. Μετά Χριστόν προφήτης τώρα βγαίνω, εντάξει. Αλλά το ξέραν. Δώσ' με εσύ, εγώ σκέφτομαι λογικά. Πες με εσύ το γιατί το κάναν αυτό.
0: Ποιο αυτό?
1: Να μην έχω απαιτήσεις. Αυτό, ότι στο σχολείο μου μάθανε ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο. Στο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχουμε υπεδαφικά τίποτα. Για ποιο λόγο, ενώ ξέραν ότι έχουμε και πετρέλαια και αέρια mm-hmm. και τέτοια. Για ποιο λόγο το κάνανε?
0: Για ποιο λόγο λες?
1: Για να μπορώ να. Για να μην έχω απαιτήσεις. Εγώ, Έλληνα, να μην έχω απαιτήσεις. Τέλος πάντων, εσύ μπορεί να μην τη δέχεσαι τη σύμβαση Κούπερ, αλλά τη σύμβαση Κούπερ, όπως δείχνουν τα πράγματα, υπάρχει.
0: Υπήρχε σαν σχέδιο, δεν εφαρμόστηκε ποτέ σαν σύμβαση, αλλά οκ. Okay. Κάνε ένα ψαχτήρι πάντως και εσύ δεν χάνεις τίποτα. Έλα, συνέχισε, ναι. Ας πούμε λοιπόν ότι υπήρχε. Okay.
1: Ποιος εκμεταλλεύεται σήμερα το υπέδαφος μας, Κώστα? Ποιος θα παίρνει τα ορυκτά?
0: Μου είπες για τη σύμβαση Κούπερ. Ποιος ήθελες να το εκμεταλλεύεται, εμείς που δεν έχουμε μηχανήματα να βγάλουμε?
1: Το ότι δεν έχουμε μηχανήματα, αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών. Γιατί
0: ωραία, αυτό το συζητάμε, ναι.
1: Δεν θέλανε να τα βγάλουμε. Γιατί δεν θέλανε να τα βγάλουμε εμείς τη δική μας την πολιτική?
0: Ναι, συνέχισε, οκ, okay, αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Okay. Ωραία. Πες ότι η σύμβαση Κούπερ εσύ δεν υπάρχει.
0: Ναι. Όχι, αν θες πες ότι υπάρχει για την οικονομία της κουβέντας. Πάμε, προχώρα το.
1: Για να την ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Εντάξει, αυτή η σύμβαση έλεγε ότι εμείς θα υποθηκεύσουμε όλο μας το ορυκτό πλούτο για να πάρουμε τα λεφτά από το σχέδιο Μάρσαλ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, όταν τελείωνε η σύμβαση Κούπερ, μας βάλανε και στα μνημόνια. Εντάξει, μας βάλανε, γιατί στο ευρώ μας βάλανε. Δεν έπρεπε να μπούμε. Βάσει των οικονομικών μας στοιχείων, τα παραποιήσανε και μας βάλανε. Έτσι, αυτό ισχύει. Σωστά. Έχει αποδειχτεί.
0: Ναι, ναι, ως ένα βαθμό, ναι.
1: Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να μας ελέγχουν.
0: Άμα ρωτήσεις αυτούς που τα παραποίησαν, θα πούνε για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο χρήμα που χρειαζόμασταν. Ώστε να ανακάμψουμε.
1: Το χρήμα. Μα μετά θα κάτσουμε κάτω και θα πούμε, κάτσε ρε μάγκες. Εσείς είχατε τόσες δεκαετίες τις κυβερνήσεις και δεν αλλάξετε κανένα παραγωγικό μοντέλο. Και τι τώρα, δηλαδή, επιδειχτεί τώρα πάλι ο λαός για να βγείτε εσείς να πάρετε ψήφους? Γιατί όλοι από τη μεταπολίτευση, από το 80 και μετά, δεν είναι πολιτικοί. Είναι πολιτευτάδες. Αυτοί εδώ το μόνο που σκέφτονται είναι η καρέκλα. Δεν σκέφτονται το λαό. Το μόνο που σκέφτονται είναι τι κόστος θα έχουν σε ψήφους. Αυτό δεν υπάρχει καμία πραγματική πολιτική μέσα στη χώρα. Για να πάει η χώρα μπροστά.
0: Αυτό που λες για μένα είναι και βασικός λόγος που μείναμε παραπάνω από όσο έπρεπε στα μνημόνια. Δηλαδή, εγώ αν με ρωτάς, πραγματικά πιστεύω ότι μπήκανε για να πάρουν τα εύκολα λεφτά.
1: Έχω πολλή ώρα.
0: Και... Ναι, ναι, έλα, πες.
1: Εντάξει. Στο ευρώ μας βάλανε. Άμα θα είχαμε δραχμή σήμερα, δεν θα είχαμε την ΑΔΕ, Κώστα. Να μας κάνει κουμάντο και να μας ρουφάει το αίμα και να τα στέλνει τα λεφτά που γουστάρουν. Και να μην μπορεί να τους ελέγξει και κανένας, ούτε υπουργός οικονομικών, ούτε κανένας. Όπως και την Εθνική Τράπεζα. Είναι δηλαδή κράτη εν κράτη. Αυτά εδώ έχουν γίνει για να μπορούμε να είμαστε ελεγχόμενοι, Κώστα μου. Τώρα, άμα εσύ θεωρείς ότι όλα γίνανε λόγω κακών πολιτικών, δεν είναι η λύση αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί τόσες δεκαετίες κανένας να μην έβλεπε ότι το παραγωγικό μας μοντέλο δεν παράγει καμία ανάπτυξη. Και αν συνεχίζανε στο ίδιο. Τώρα, το τι κάνουμε τώρα, επειδή το έχεις ρωτήσει πολλές φορές. Ξέρεις τι αξία έχουν τα μάρμαρα που έχουμε στην Ελλάδα? Εγώ σου πω μία λύση, έχει κι άλλες.
0: Ναι.
1: Έχουμε στην Ελλάδα βουνά από μάρμαρα, ξέρεις τι αξία έχουν αυτά? Αυτά μπορούσαμε να τα υποθηκεύσουμε άμα είχαμε τώρα ανθρώπους, πολιτικούς που όντως θέλανε να μας βγάλουν από την κρίση. Θα μπορούσαμε να τα υποθηκεύσουμε, γιατί έχουν τεράστια αξία, πάρα πολλά θα δεις. Να τα υποθηκεύσουμε για να φύγει ο βραχνάς από το... να φύγει το σπαθί από το λαιμό μας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε με μια σωστή πολιτική παραγωγική, με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο που θα έχει δώσει στην τεχνολογία, στην τεχνολογία, στην βιομηχανία, στη μεταποίηση, γενικότερα άλλους τομείς.
0: Ξέρεις που το χάνω, μια ερώτηση τελευταία για να πάρουμε και τον επόμενο. Όλα αυτά που περιγράφεις, ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε μοντέλο, ακούς την εκπομπή, ξέρεις, συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Μπορεί να μην βρέθηκε ένας τόσα χρόνια, ένας, που να μην το έκανε, ήταν όλοι στο κόλπο τόσα χρόνια, όλοι.
1: Μα αυτό είναι η απόδειξη, ρε Κώστα. Αυτό είναι η απόδειξη. Εγώ, εμένα να με βάλει σήμερα λόγω των καλών προθέσεων που θα έχω, θα πάω πολύ καλύτερο έργο από όλους αυτούς εδώ, ρε φίλε. Δεν είναι η λύση, αυτό σου εξήγησα πριν, δεν είναι χαζί. Τιμένη είναι. Αυτά τα ολίγα.
0: Οκ, okay, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Οχ, έφυγες. Ναι. Ορίστε. Φίλε, δεν ακούω κάτι. Θα μιλήσεις. Αντίλαλο μόνο, θα μιλήσεις. Θα το κλείσουμε, να ανοίξω άλλη μια γραμμή. Είναι. Λοιπόν, είναι και 20 και 21. Αν θέλει κάποιος μέχρι και 25 να ανοίξουμε άλλη μια γραμμή για να βάλω και μερικά τραγουδάκια μετά, να κάνουμε και μια λίστα, ανοίγω άλλη μια γραμμή. Ο φίλος εδώ πέρα δεν μας άκουγε ή μας άκουγε και ήταν κάπου μέσα. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος για να κλείσουμε, ανοίγω άλλη μια γραμμή, 23 10 90 90 90 αν έχει ιστερόγραφο. Και αυτά. Τα περισσότερα τα λέμε και από αύριο. Νομίζω το συγκεκριμένο θέμα λίγο πολύ το πιάσαμε και χθες, το πιάσαμε και σήμερα. Εντάξει. Ο καθένας πάντα θα τα εκτιμάμε μέσα από το δικό του πρίσμα. Ξέρεις, συμβαίνει πάντα σε όλα. Όταν καλός ή κακός, τα συμπεράσματα βγαίνουν μέσα από εικασίες, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε κάποια πράγματα, τα δένουμε κάπως, με έναν τρόπο που μπορεί να είναι και σωστός, και υποθέτουμε κάτι. Ότι αυτό ξέρω εγώ, αλλοιώσαν τα στοιχεία, ξέρω εγώ, για να μπούμε, έρχομαι στο τελευταίο. Αλλοιώσαν τα στοιχεία γιατί ήταν στημένοι. Έτσι, ήταν μιλημένοι και θέλαν να υποθηκεύσουν την Ελλάδα κτλ. Λέει κάποιος που το ερμηνεύει έτσι, βάζοντας τα κομμάτια του puzzle σε μία σειρά με έναν τρόπο σωστό. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει κάποιος άλλος και να πει ότι βάλανε, μπορεί να αλλοιώσαν κάποια στοιχεία, ώστε να μπουν, να πάρουν τα λεφτά και να προσπαθήσουν μέσα από αυτό να μας κάνουν να πατήσουμε στα πόδια μας. Και τελικά το γιατί δεν πατήσαμε ποτέ είναι άλλη κουβέντα. Έτσι, ο καθένας δηλαδή παίρνει και βάζει κάποια συμπεράσματα στη σειρά, συνήθως ανάλογα με αυτό που ήδη εκ των προτέρων έχει στο κεφάλι για να το φέρει έτσι και να βγάλει το συμπέρασμα που επί της ουσίας θέλει να βγάλει. Δεν σημαίνει ότι το συμπέρασμα πατάει. Είτε το ένα που είπα είτε το άλλο. Παρακαλώ.
2: Κώστα.
0: Ορίστε.
2: Χάρη το διπλωμένος, lost in the night.
0: Να βάλουμε τέτοια σήμερα, λες. Καλά.
2: Ναι, ξέρω εγώ. Έτσι σκέφτομαι. Δεν ξέρω τώρα εσύ τι έχεις σκεφτεί.
0: Δεν έχω σκεφτεί τίποτα, γι' αυτό είπα. Αν θέλετε να μου πείτε. Καλά, θα το βάλω είτε να βάλουμε τέτοια μετά.
2: Ραμπέλ.
0: Ναι, είτε θα βγούμε για το διάλειμμα τώρα με αυτό. Καλά.
2: Σήμερα να βάλουμε χάρη το διπλωμένο, λέω εγώ.
0: Χάρη το διπλωμένο. Που σαν σήμερα, σαν χθες πλέον, είχε γεννηθεί κιόλας, είπαμε τι έκανε. Ναι. Καλά.
2: Έλα, φιλιά.
0: Έγινε. Α, αυτό μόνο. Έγινε, οπότε να πάρω άλλον έναν. Εντάξει, ναι. Αν θέλετε κάτι άλλο, μου λέτε. Αλλιώς μπορούμε να πάμε σε τέτοια. Τώρα τι τέτοια και εγώ δεν ξέρω. Θα δούμε. Χαριτοδιπλωμένο, ναι, και τι άλλο. Παρακαλώ, ναι. Έλα και σε φίλε για να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα.
3: Για χαρά.
0: Χαίρετε.
3: Clarity speaking.
0: Α, καλώς τα παιδιά. Καιρό έχουμε. Καλά είσαι.
3: Καιρό έχουμε, σ' ακούω. Καλά είσαι.
0: Καλά, για πες.
3: Θέλω να σου κάνω κομψά μία επίθεση, γιατί συνήθως ταυτίζομαι με αυτά που λες.
0: Κάν την ακιά κομψά, δεν έχω πρόβλημα.
3: Όχι, κομψά. Σε έχω συλλάβει επανειλημμένα συσσαγωγικά. Να λες δεν αποδείχτηκε και πού αποδείχτηκε κλπ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ στη ζωή σου έχεις δει ποτέ, ας πούμε, να συμβαίνει κάτι το παράτυπο, να το γνωρίζεις ή να το γνωρίζει κι άλλος ένας. Αλλά επίσημα να μην φανεί ποτέ αυτό.
0: Άπειρες φορές. Άπειρες φορές.
3: Γιατί μπαίνουμε πολλές φορές στη διαδικασία να πούμε ότι δεν πήρα, ας πούμε, τη δημοσιότητα που ενδεχομένως να έπρεπε. Το χύψη θέμα. Εγώ κάπως αργά συντονίστηκα στην εκπομπή, νομίζω.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Εγώ πολύ τι είπαν οι προηγούμενοι. Και τελειώνω να ρωτήσω λίγο κάτι. Όταν μπήκαμε στο ευρώ, ποιος ήταν ο πρωθυπουργός?
0: Σιμίτης.
3: Πραγματικό το όνομα ποιο είναι?
0: Τι θα μου πεις, ότι είναι Εβραίος τώρα?
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το πραγματικό του όνομα.
0: Μην το ρωτάς εμένα, γιατί θα σου πω πάλι αυτό που δεν θες να ακούσεις. Το πώς αποδεικνύεται και το πώς έχει βγει το όνομα Σιμίτης και από πού.
3: Ωραία. Πριν το Σιμίτη...
0: Θα σου πω, θα σε προκαλέσω, Παύλα, παρακαλέσω να κάνεις ένα ψαχτηράκι, 5 λεπτά, για να δεις.
3: Ναι, επειδή εγώ νομίζω ότι ξέρω πώς λέγεται πώς είναι στην πραγματικότητα το όνομά του, αλλά δεν είναι της παρούσης, εν πάση περιπτώσει. Πριν το Σιμίτη, ποιος ήταν ο πρωθυπουργός?
0: Ποιος ήταν, κόλλησα τώρα.
3: Ο Αντρέας μας, ο Παύλος.
0: Ο Αντρέας ήταν, ναι.
3: Ναι. Αυτός ήταν ελληνικής καταγωγής ο πρωθυπουργός που είχαμε.
0: Ποιος, ο Αντρέας?
3: Ναι.
0: Τι ήταν?
3: Δεν ξέρω, ρωτάω, ήταν ελληνικής καταγωγής.
0: Πες αυτό που θες να καταλάβουμε για να πάμε διάλειμμα.
3: Πριν τον Αντρέα, ναι, και πριν τον Αντρέα, ποιος ήταν πρωθυπουργός, μέχρι να ξαναβγεί δηλαδή ο Αντρέας, ήταν ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
3: Ήταν επίσης ελληνικής καταγωγής, έτσι. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα μπορεί και να μην πρέπει να τα μάθουμε. Γιατί άμα τα μάθουμε μπορεί και να γρέψουμε, έτσι δεν είναι? Καλά δεν είμαστε.
0: Αυτή, Λαέρτη μου, αυτή ακριβώς είναι η απάντηση σε αυτό που ξεκίνησες όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα, που μου λες γιατί καμιά φορά λέω αν κάτι αποδεικνύεται ή όχι. Δεν σημαίνει ότι ό,τι δεν αποδεικνύεται δεν ισχύει κιόλας, αλλά από την άλλη, με το να παίρνουμε πράγματα που δεν πατάνε πουθενά και να χτίζουμε κοσμοθεωρίες, και αυτό όμως δεν είναι μια καλή, ας πούμε, λογική. Καταλαβαίνεις, δηλαδή να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι όλοι που πέρασαν από την Ελλάδα δεν ήταν Έλληνες, ήταν Εβραίοι, ήταν οτιδήποτε άλλο.
3: Όχι, δεν ήταν όλοι, δεν ήταν όλοι, αλλά υπήρχε κάποιος που έβαλε το συμφέρον της χώρας στο μακρινό παρελθόν, πάνω από όλους κιόλα, ναι. Και αν δεν με απαταμνήμη μου δολοφονήθηκε.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν ήταν ελληνικής καταγωγής. Έκτοτε ακολούθησε η Σάρα και η Μάρα, ανάμεσα στους οποίους και κάποιοι ελληνικοί καταγωγοί, περιπτώσει.
0: Ναι.
3: Δεν θέλω να κουράσω.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
3: Ένα τραγούδι, αφού το πήγαμε και το πήγαμε έτσι.
0: Πώς είπες?
3: Αλαλούμ, αλαλούμ, το αλαλούμ προτείνω εγώ.
0: Το αλαλούμ, τι είναι το αλαλούμ?
3: Από το Δάκη.
0: Του Δάκη?
3: Τραγούδι.
0: Να βάλουμε τέτοια.
3: Το προτείνω.
0: Ναι, έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Θέλετε, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Αλαλούμ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Προς το παρόν, πάμε να βάλουμε λίγες στροφές. Από χαριτοδιπλωμένο. Το Lost in the Night που ζητήσατε γεννήθηκε και σαν χθες πλέον, έτσι. Τον ζητήσατε και χθες, αλλά πήγαμε σε άλλα. Και να κάνω μια λίστα. Μπαμ, μπαμ, έτσι, 2-3 να βάλω και να διαλέξουμε μαζί και τα υπόλοιπα. Για να πάμε και στο κομμάτι το μουσικοχορευτικό. Όσο βλέπουμε εδώ τα τελευταία μηνύματα και κάποια πράγματα για την ημέρα που δεν τα είπαμε. Λοιπόν, για πάμε χαριτοδιπλωμένο. Έλα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Με ό,τι θέλει προκύψει εδώ, τα μουσικοχορευτικά μας και ό,τι άλλο. Ας με τώρα με βάζετε και ψάχνω. Σιμίτης. Μπαμπάς. Γεώργιος Σιμίτης. Δικηγόρος καθηγητής της ΑΣΟΕ και αγωνιστής εθνικής αντίστασης. Καταγωγή από Εύβοια. Μαμά. Φανή Χριστοπούλου. Επίσης, έτσι, εθνική αντίσταση και τα λοιπά, μην πω άλλα. Κάποιοι πατάνε στο ότι το Σεμίτης σχετίζεται με τη λέξη Σεμίτ, που είναι, αναφέρεται τέλος πάντων σε κάποιες γλωσσικές και εθνοτικές ομάδες από εκεί μεριά, από Ισραήλ μεριά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, άστα αυτά, πάμε να προχωράμε. Έβαλα εγώ 3-4 για αρχή. Δεκαετία 80. Χαρακτηριστικά. Άμα έχετε καμία καλή ιδέα, ένα για κλείσιμο. Έβαλα δεκαετία 80 γιατί είπατε χαριτοδιπλωμένο και γιατί κάναμε και την ανάρτηση που παραπέμπει έτσι λίγο σε ρετρό καταστάσεις και πήγε η κουβέντα και εκεί. Στην αρχή πιαστήκαμε με τα ρετρό, έτσι το πήγαμε ανάλαφρα πάλι. Μετά πήγαμε και στα λίγο πιο σοβαρά. Okay. Λοιπόν, θα ανοίξω μια γραμμή αν θέλει κάποιος ένα τραγούδι δεκαετία 80 χαρακτηριστικό. Έτσι να το προτείνει, να το βάλουμε ολόκληρο, να φεύγουμε με αυτό. Δεκαετία 80, ξένο, ένα καλό, για σκεφτείτε λίγο, μπάμπα. Ανοίγω μία γραμμούλα, περιμένω ένα λεπτάκι. Βλέπω κάποιος μπήκε κατευθείαν ήδη. Λοιπόν, για να δούμε αν είναι για τραγούδι. Ναι, ορίστε.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, ακούω.
1: Ναι, δεν πήρα για τραγούδι.
0: Γιατί πήρατε.
1: Μια ερώτηση,
0: να κάνετε.
1: Πότε πιστεύεις ότι η Ελλάδα ήταν με τη δημοκρατία και ελεύθερη, αγόρι μου?
0: Πότε ήταν ή πότε θα είναι, δεν άκουσα.
1: Πότε πιστεύεις ότι ήταν η Ελλάδα.
0: Πότε.
1: Ελεύθερη.
0: Πότε.

0: Γεια σας, με αυτό θα κλείσουμε. Μπράβο, πολύ καλή επιλογή. Κλείνω και τις γραμμές. Γιατί δεν θα βγάλω μάκρυ. Έλα, με μήνυμα ένα τραγουδάκι δεκαετία 80. Μπαμ, μπαμ. Δεν ανοίγω άλλη γραμμή, είναι επίφοβο σήμερα. Τώρα βαράνε κάποιες, αλλά φοβούμαι. Να πάρω βρε ή θα με αρχίσετε τα... Για κάτσε να δούμε εδώ. Θα πείτε, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το Eye of the Tiger του Rocky, το τραγούδι.
0: Πώς είπατε?
1: Eye of the Tiger του Rocky.
0: Α, μπράβο, ωραίο, ωραίο. Α, κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, άντε καλό βράδυ.
0: Ναι, ωραίος, έγινε. Εντάξει. Τώρα δεν παίρνω άλλη γραμμή, έχετε μπει και άλλη, αλλά μην το, έτσι. Τι ώρα είναι? Είναι και 37. Άντε, άλλο ένα. Έλα, πες και εσύ, φίλε. Εσύ δεν πεις. Έλα, πες εσύ τότε. Και εσύ δεν πεις. Να πω εγώ τότε. Ας τα πω εγώ. Είπα δεν θα πάρω άλλη γραμμή και κλείσανε. Ωραία. Eye of the Tiger. Κάτσε το παρκάρο να κλείσουμε με αυτό. Καλό.

Λοιπόν, ωραία, επαρκαρίστη. Καλή επιλογή, χαρακτηριστική. Και ωραίο τραγούδι. Και γενικά, παιδιά, όλα, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, όλα τα τραγούδια από τα Ρόκι ήταν ένα και ένα.

Λοιπόν, για πάμε να προχωράμε. 6 Μαΐου πλέον, ο Ιώβ, και χρόνια του πολλά, και Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας είναι από επετείους. Και να πούμε ότι σαν σήμερα είχαμε και τον ντεμπούτο του Γκάλι στην Εθνική, ήταν μάτσα κόντρα στη Σουηδία, είχε βάλει 25 πόντους, είχαμε χάσει βέβαια 79-71. Μπασκετικός Παναθηναϊκός, τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στην ιστορία του, κερδίζοντας 93-91 την Τζέσεκα Μόσχας, αυτό έγινε το 2007. Το 2010 είχαμε, αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να ήταν το πρώτο μνημόνιο, 172 υπέρ, 121 κατά. Επί της αρχής είχε ψηφιστεί σαν σήμερα το νομοσχέδιο, λέει εδώ, για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Και οι εκλογές του 2012 που είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό τον καταποντισμό του δικοματισμού, τη μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ που είχε βγει δεύτερος τότε και την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή.

Κουπόνι στοιχήματος δεν βλέπω να έχει πολλά πολλά. Το βασικό ήταν το Arsenal Ατλέτικο 1-0. Πέρασε η Arsenal και περιμένει τον νικητή του Bayern Paris που θα γίνει στις 10. Πριν από αυτό θα έχουμε και μπάσκετ. 7 η ώρα το Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ και 9 και 45 τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Αυτά τα λίγα μετά της ημέρας.

Πώς πήγε έτσι σήμερα, το ξεκινήσαμε με ρετρό. Έβαλα εγώ μια ανάρτηση λίγο που παραπέμπει. Και κάτι με τα μηνύματα, πώς ήρθε, άρχισε και ο Χατζηπαντελίδης από μέσα που τον είχα εδώ πρώτη ώρα. Και πήγαμε, το ξεκινήσαμε με ρετρουδιές πάλι, θυμηθήκαμε διάφορα. Εντάξει, μετά λίγο γύρισε γιατί είδαμε και αυτό με το πρώτο μνημόνιο σαν σήμερα και το πήγαμε λίγο στα πιο βαριά, τα πιο σοβαρά. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά είναι, όλα χρειάζονται. Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία μηνύματα σιγά σιγά. Θα ξανάρθει, θα κάνουμε καμία εκπομπή ρετρό, γιατί και εγώ ψοφάω για τέτοια. Και από ό,τι καταλαβαίνω και εσάς σας αρέσει, έτσι, τουλάχιστον που και που.

Λοιπόν, επικαιρότητα, εντάξει, πιαστήκαμε τον Μπούρου Μπούρου. Εδώ δεν βλέπω να έχει κάτι πολύ έτσι φρέσκο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, να σταθούμε σε αυτό που δήλωσε ο Ρούμπιο από πλευράς Αμερικής, ότι το θέμα εδώ με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ότι ουσιαστικά θα λυθεί μέσα από τη διαπραγμάτευση, άρα σαν να λέει τελειώσαμε με τον πόλεμο. Δεν ξέρω τώρα τι να πιστέψει, σήμερα λένε αυτά, αύριο λένε άλλα.

Και το πλοίο με αυτούς που έχουν τον ιό εκεί πέρα που ανοίξαμε και τέτοιες δουλειές θα βγει, λέει, τελικά στα Κανάρια νησιά. Δεν το δέχονται αλλού και αλλού. Θα πάει τελικά εκεί, λέει, να βγει.

αυτά. Δεν ξεβλέπω για το Champions League τώρα που είπαμε πριν για το παιχνίδι που έχει σήμερα. Πόσο έχει λήξει το πρώτο, 5-4. Ο χαμός θα είναι. Παρί Μπάγκερ 5-4. Περιμένουμε τη ρεβάνς και ο τελικός μετά 30 Μαΐου. 7 το απογευματάκι, νωρίς. Βουδαπέστη. Ναι, γιατί τόσο νωρίς φέτο, κάθε φορά 10 η ώρα δεν το κάνα, 10 παρά ξέρω εγώ.

Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε και κάποια τελευταία μηνύματα για να φεύγουμε σε λίγο. Τώρα, κάποια που στείλατε δεν τα προλάβουμε. Άλλα ταιριάζουν, άλλα δεν ταιριάζουν, αλλά δεν είναι παρά 10. Για κάτσε να δούμε. Λοιπόν, του Φίλιππου που βλέπω ότι ήρθε νωρίς εννοώ. Από την ώρα που είπαμε τι τραγούδια θα βάλουμε, βέβαια δεν πολύ ταιριάζει. Φίλιππε, Λοκομόντο, Έιτες λέγεται. Δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό. Θα το κολλήσουμε μετά το τέλος, έτσι. Επειδή βάλαμε ξένα, θα το, με το που πούμε την καληνύχτα, θα το κολλήσουμε έτσι, με το που πούμε την καληνύχτα. Για να ακουστεί μέχρι να ξεκινήσει ο κ. Στέφανος εδώ που ακολουθεί. Τώρα, Κώστας λέει για Μετάλλικα, μιας που έρχονται και το Σάββατο, εννοείται ότι θα βάλουμε, να, όσο πηγαίνουμε προς τις μέρες εκείνες. Εννοείται Παρασκευή, προς Σάββατο ειδικά, σίγουρα. Θα έχουμε αφιέρωμα. Εντάξει, κάπου έβλεπα για τους Μετάλλικα, πέρα από, το, από την προετοιμασία εκεί που στείνει το σκηνικό και βγήκαν εκεί πέρα οι, κάποιες εφημερίδες και λέγανε ότι ο Αντίχριστος και τέτοια. Δεν ξέρω αν αληθεύει, λογικά πρέπει να αληθεύει γιατί το είδα σε ενημερωτικό site. Το πιο ακριβό εισιτήριο, ξέρετε, λέει πόσο κάνει. 3.000. 3.000 ευρώ. Για Μετάλλικα οψόμεθα. Επιφυλασσόμεθα. Εννοείται. Ο Χουάν, αν αναφέρεσαι, λέει, στο σχέδιο Marshall. Δεν ξέρω, είπαμε για Marshall. Δεν θυμάμαι αν είπαμε για Marshall. Κάτι άλλο θα λες. Για τη σύμβαση Cooper που είπε κάποιος ακροατής. Δεν ξέρω γιατί λες. Αν αναφέρεσαι στο σχέδιο Marshall, ήταν ο George, λέει, που προώθησε στον πρόεδρο Truman. Α, για το πώς ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, το σχέδιο Marshall ήταν το επόμενο στάδιο που η Αμερική, αυτό λες, που είπα ότι η Αμερική το είχε σμπρώξει γιατί είχε αγανακτήσει με τους πολέμους, γιατί έπρεπε να επεμβαίνει συνέχεια και της έβγαινε ο κούκος αηδόνη, και το έσμπρωξε το να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ναι, το τελικό ήταν αυτό, το σχέδιο Marshall, αν εννοείς αυτό, ναι. Λοιπόν, ήταν, λέει, ο George που το πρόθεσε στον πρόεδρο Truman, αλλά εμπνευστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο Monnet, που τότε δούλευε, λέει, στην Washington, που λέει και ο Χατζη Νικολάου, Washington, στη γαλλική πρεσβεία, λέει, και είχε επαφές με Αμερικανούς ηγέτες.

Αφήνω και μια στροφή για την παραγγελιά. Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει: σαν χθες έφευγε ο Αντώνης Τουρκογιώργης, αν θέλεις βάλε κάτι, λέει, από Σόκρατες Drunk. Ναι, αλλά τώρα παρά 10 είναι, πάμε παρά 5 σε λίγο. Ας το να κλείσουμε όπως το ξεκινήσαμε. Ο Μένιος, τι λες, τα καταφέραμε και σήμερα, λέει, και βρήκαμε την άκρια. Καλό ξημέρωμα, ναι, τη βρήκαμε, λες.

Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ και ο Άγγελος λέει: ο Μπάτσης που αποκάλυψε τη σύμβαση Κούπερ εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη χωρίς ουσιαστική κατηγορία από τη Χούντα. Είναι πολλές οι συμπτώσεις, λέει, φίλε, το συμπτώσεις σε εισαγωγικά. Άγγελε, για να συνεννοηθούμε, γιατί μαζί τα λέγαμε αυτά στο τηλέφωνο. Εγώ λέω ότι σύμβαση Κούπερ, έτσι με χαρτί και με υπογραφή και με σφραγίδα, έτσι, δεν εφαρμόστηκε επί της ουσίας ποτέ. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε σχέδιο που να παραπέμπει στην Κούπερ. Εντάξει, τώρα αν άνευ σφραγιδών και υπογραφών πήγε να γίνει κάποια στιγμή και υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις και δεν εφαρμόστηκε. Είναι κάποια πράγματα που έχουν περάσει ότι έγιναν, όπως και το σχέδιο Καλέργη για την Πανευρώπη, ας πούμε, που όμως τελικά μάλλον ποτέ δεν βρήκαν εφαρμογή, τουλάχιστον επίσημα. Τώρα αν επίσημα, αν υπήρχαν καταστάσεις που να παραπέμπουν και να ταιριάζουν ή και να ουσιαστικά να είναι και καλυμμένα, έτσι, κάτι αντίστοιχο, δεν το αποκλείω αυτό.

Λοιπόν, κλείνω κοιτάπια για να φεύγουμε. Τι θα βάλουμε τώρα? Κάτσε λίγο, ένα ακόμα χωράει και το τελευταίο μετά και φύγαμε. Περίμενε λίγο. Έλα και αυτό δύο στροφές. Πού το θυμήθηκα αυτό? Εντάξει, δεκαετία 80 είναι και αυτό, κλασικούρα. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος δεν βλέπω να έχει κάτι ιδιαίτερο. Να πούμε την Παλμέιρας. Καλά αυτός ο Αμπέλ κάθε μέρα παίζει. Πότε τον βλέπαμε πάλι? Α, χθες είχαμε την Αντέλ, την τραγουδίστρια, όχι τον Αμπέλ. Θα ήταν η Αντέλ, σήμερα είναι ο Αμπέλ. Ο Αμπέλ που παίζει σήμερα με την Sporting Cristal, προς το παρόν κερδάει 0-1. Είμαστε ημιχρόνιο.

Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν τη βρήκαμε την άκρια ή δεν τη βρήκαμε. Καλούτσικα τα είπαμε πάντως και σήμερα. Στην αρχή λίγο έτσι σε πιο χαλαρό mood. Μετά το εσοβαρέψαμε. Αύριο θα δούμε. Όπως και να έχει, εγώ να ευχαριστήσω για την παρέα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με το τραγούδι που είπαμε ότι θα βάλουμε τελευταίο, Survivor, Eye of the Tiger, για το φίλο που το ζήτησε. Και μετά, αν προλάβει να ακουστεί από Λοκομόντο τίποτα, που είναι ελαφρώς εκτός πλαισίου, πιστεύω όλο και κάτι θα προλάβει να ακουστεί.

Λοιπόν, καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα να έχετε. Εμείς αύριο κατά τις 11 εδώ, με ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει από επικαιρότητα και όχι μόνο. Γεια και χαρά. Καλό υπόλοιπο βραδιάς.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Yep. Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Έγινε εκείνη η ώρα. Καιρός γαρεγγής ήρθε. Φτάσαμε κι εμείς. Καλημερίζω όλα τα φαρμακοπαίδια, όλα τα γκασταρμπάιντερ, όλες τις ατυχήσασες κυρίες. Ζωτουσάντα λιμονάντα. Τις ατυχήσασες κυρίες, όπως έλεγε και ο φίλος μου Λάμπρος Ντεκοσταντάρ, θυμάστε και ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι με τη Μάρου Κοντού. Περιμένανε και αυτοί ακόμα την ατυχήσασα. Και εμείς την ατυχήσασα περιμένουμε καινούργια διοίκηση. Βασικά, επειδή με αγαπάτε και σας αγαπάω, θα με δώκετε δύο λεπτά να διευθετήσω ένα θέμα και σφεντονέ έρχομαι πίσω. Πάρε εσύ ένα, εσύ παιδί μου, η τρέλα μου και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: βάλω και τα ακουστικά. Έτοιμος. Εδιευθετήθη το ζήτημα. Μπαμπούμ. Πώς έλεγε και ο βουλευτής Καλοχαιρέτας, ετελείωσε. Και έβγαινε ο Φέρμας και έλεγε πτούσου. Ετελείωσε. Πτούσου και πάλι πτούσου.
1: Περνάς καλά, περνάμε ωραία και δυο. Γιατί λοιπόν σημαίνει.
0: Μα εδώ στο Μετρόπολης είπα να μπουκάρω κι εγώ.
1: Φλασίας και εσύ κορίτσι μου που τρως.
0: Έλεγα και μάλλον δεν έλεγα, το κάνω κιόλα.
1: Αφού στο είχα πει και μου.
0: Θα παίξουμε λίγο Zeros σήμερα. Του 2000 δηλαδή.
1: Και ότι δεσμεύσεις είναι.
0: Όταν και εμείς ήμασταν πάλι καράκια και καβαλούσαμε επισήμως τα αυτοκίνητα.

Νούλα τότε. Λάστιχο together όλοι μαζί. Αμάν αμάν. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Δεν χρειάζεται να ευλογήσω τα γένια μου. Ξέρετε ποιος βλάξ είναι στα μικρόφωνα. Ο χοντρός απόφυτος βοηδοσχολής του Χάρβαρτ. Κυλικιάρχης πάντα.

όμως το έκανε ο Σακάκη, η Αρσενάλ. Τελικό. Κανόνισε να κάνετε τα τρία άχαστα φέτος στην Άρσενάλ. Να πιάνετε τα κύπελα και να τα χάνετε στο δρόμο. Που το σηκώσετε. Έτοιμοι σας έχω. Και δώρο είπαμε ψέα από τον κύριο Αρτέτα. Αρτέτα έπαιζε στην Everton, η ομάδα του. Δώρο ξανά επιστράφει στον κύριο Αρτέτα χθες με την ισοπαλία επί της Manchester Citeos. Κάρε και τον Άσο ρε. Everton 3-1 το είχε. Τώρα θα μου πεις από 0-1 το έκανες 3-1, αλλά εντάξει. Μπάλα είναι. Ποδοσφαίρι είναι. Τι παίχτιδι παίζουν. Πνευμόνια έχουν, δεν έχουν γεννήτριες. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει 7 πνεύμονες.

0: Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο, πρέπει να γίνω μπρο. Τρόποι επικοινωνίας, Νεζίπα Στέφανο στη Μεσεντζουέρα. Instagram Στεφανάρας για να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Σήμερα θα γίνω λίγο αλυταράς, αλλά σκληρός και δίκαιος. Θα το εξηγήσω στην συνέχεια. Πως θα σου τη δώσει
1: και θα εκραγείς να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι
0: αφορά εμάς. Άμα θα παίξω. Πάλι μεγάλους ήμουν και εκείνη την εποχή.
1: Να, και μόνη μου μ' αφήνει, μα όταν με φυλά.
0: Πριν αρχίσω τα σοβαρά θέματα της εκπομπής, θα πάω στο σοβαρότερο και θα ξεκινήσω από αυτό. Κάτσε να βάλω και την ανακοίνωση.

0: Άκουσε τώρα, δώσει βάση. Ποτέ δεν έχω κάνει προκήρυξη ούτε μανιφέστο. Ακούστε, ανοίξτε τα αυτιά σας καλά τώρα. Στο χωριό μου εκεί στον Άγιο Χριστόφορο, στο νομό Σερών, Πολιτιστικό Σύλλογος Άγιο Χριστοφόρου. Πάμε, πάμε κορδατζή. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, ξεκινάμε 7 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Νωρίς είναι. Ξέρω εγώ τι ώρα θα σας πω να σκάσει τη μύτη. Με η πανήγυρη 9 Μαΐου.
1: Συγγνώμη, μετάγωσες, μου λέ...
0: στην πλατεία του χωριού.
1: Ακόμη μα τώρα πια σε μάθα καλά. Λυπάμαι τα πάντα από σένα ακόμη.
0: Γιορτάζει ο πολιτιστικός του Αγίου Χριστοφόρου. 9 Μαΐου. Άκου τώρα, εκεί το διοργανώνει ο κύριος Τραμπ. Προεδράρα που είσαι, Ρεσάκη Γραμμενίδη. Εκεί θα είμαι. Και μην πει κανένας που είναι το Αγίου Χριστοφόρου, όλοι ταξιτζίδες, νταλικέριδες, στην εικονίτσα την έχετε. Όπως η ναυτική τον Σάντα Νικόλα. Άγγελος Μάρας, τραγούδι. Χριστίνα Μαυρίδου, τραγούδι. Τι νομίζεις, θα σε έχουμε έναν δυο? Άκου τώρα εδώ. Σωτηράκ Σκούμπλιλη στο κλαρίνο.
2: Δίπλα μου λάθα.
0: Θανασάκς Λατανιώτς στον Ταούλ.
2: Τον υπερτάτο βαθμό. Έρωτα και...
0: Γιαννάκου Σπυριτζή στα πλήκτρα. Μην με πεις τι είναι η πλήκτρα, ρώνετε τα κόρκ και τέτοια, Τάσου Σημειονίδη στον Μπουζούκι. Βάλαμε και catering με φαγητό για τα προσχήματα. Λέμα, γιατί κούλης δεν μας αφήνει.
2: Καός,
0: αλλά 7 βαρέλια κομμένα τα βλέπω τα σουβλάκια να ανάβουν τα κάρβουνα. Πάρε χαρτί στυλό τώρα. Πώς θα γίνει το μελέ? Δεν σας κάνω πλάκα, θα έχει θέμα τώρα. Θα παρευρίσκομαι εκεί, σοου μεγάλο. Τηλέφωνο κρατήσεων γράφε τώρα. Πάρε χαρτί μου λίβι, βάλ το γρήγορα στο κινητό, θα το πω δύο φορές. 690.
3: Άιντε.
0: Άιντε 902. 3958. Επαναλαμβάνω, ανακοίνωση χωριανή. 690-902-3958. Εκεί θα κρατήσεις το τραπεζάκι σου για το συμβάν που θα τελεστεί στην πλατεία. Να πατήσω και καμιά λαχιοφόρο αγορά. Θα γίνει το γάλα μαύρο σάκι. Σαββάτο σούρχομαι με όλη την κομπανία. Έτσι τέτοια να γίνονται στα χωριά εκεί. Πολιτιστικοί σύλλογοι. Πάμε τώρα στα λιγότερα σοβαρά.

και άκουγα την εκπομπή με θρησκευτικό ζήλο την προηγούμενη. Με τον Κωνσταντάντε Βρανά, μην το ζορίζει τον Κωνσταντάντε Βρανά, θα έχετε να κάνετε with me. Δεν θέλω να ζορίζει Κωνσταντάντε Βράνιε. Τι τι. Άκουγα λοιπόν, Βεριανέ μου και υδάτων, για ισοτιμία ευρώ δραχμών. Πώς το σέλινο και το σπανάκι που πίνει τα δραχμές έγινε 50 cents. Ετσετερά, ετσετερά. Πώς το νερό από 50 δραχμές έγινε 50 cents, το ευρώ, μισό ευρώ δηλαδή. Αλλά όλοι βγαίνουν και μιλάνε και έχουν δίκιο. Τους επικροτώ, αλλά κανένας δεν ξέρει τι και πώς.

0: Αλλά κανένας δεν είπε να πει ότι ο μισθός δεν έγινε επί 3 ή επί 3,5 την επόμενη μέρα. Το νερό, ο μαϊντανός και όλα αυτά τα καταναλωτικά έγιναν. Αλλά δεν είπε κανένας να μας πει γιατί ο μισθός έμεινε ο ίδιος και όχι επί 3,5, μέχρι και τα νίκια πιάσαν επί 2. Κανονικά. Αλλά μια λεπτομέρεια κανείς τη θυμάται? Όχι κανείς. Όταν πάω λίγα χιλιόμετρα δίπλα στα ανατολικά, μάλλον στα βόρειά μας σύνορα, εσείς πόλοι, γιατί εμείς είμαστε τα πειραματόζα και τα χαϊβάνια όλης της Ευρώπης. Ελληναράς εκεί, ναι, με υπογράψω με δύο χέρια. Είναι αυτοί οι μεγάλοι, οι προύχοντες που έχουμε μπροστάριδες και είναι για το καλό μας. Απορείτε από το 2000 πως γίνεται αυτή η χώρα που την επισκεφτόμασταν για διασκέδαση και με ένα καλτσόν Μπελίντα και μια κοκακόλα γλεντούσαμε στα μπουζούκια, να μην το πω αλλιώς. Πως αυτή η χώρα και οι πολίτες της σε τόσο γρήγορο διάστημα κατέκτησαν όλα τα καλά κοσμικά θέρετρα της Χαλκιδικής, Καβάλας, εντσετερά, εντσετερά, που ούτε καν Ευρωπαίοι μπορούν να προσεγγίσουν στα χρηματοοικονομικά γίγνεστε του τόπου. Και σας απαντάω και σας το είχα πει, κανένας δεν το έχει ξαναπεί και δεν ξέρω, το σκέφτηκε κανένας, αλλά δεν το κάνουνε βούβα και μούγκα. Σε μία νύχτα, αγαπητοί ακροατές, τι άλλο θέλεις να σου πω, χωρίς εσένα δεν μπορώ. Όταν εμένα το 1 ευρώ αντικατοπτριζόταν σε 340 δραχμές την ίδια νύχτα, το λέβα ήταν το μισό του ευρώ. Εγώ σε μία νύχτα έγινα δια 340 και ο άλλος έγινε σε μία νύχτα επί 1200. Γιατί μη μου πεις τώρα πως γίνεται αυτό. Για ψάξει λίγο και ισοτιμία λέβα δραχμής. Άρα λοιπόν, κάποιος που είχε 300.000 δραχμές ή χειρότερα να σου πω 300.000 λέβα, ο ένας ξύπνησε με 150.000 ευρώ.
1: Τώρα πια δεν με πειράζει αν μου πεις δε μάζει.
0: Κι άλλος ξύπνησε με 150 ευρώ.
1: Δεν με νοιάζει που θα βγεις και που θα πας. Φταίς για...
0: Φαντάσου, Έλληνα, να γινόταν το ίδιο και σε σένα. Να υπάρχει και ευρώ και λέβα και να δουλεύεις επί 25 χρόνια.
1: Όταν μη ζητάς,
0: τις 300.000 δραχμές να ξυπνούσες και να είχες 150.000 ευρώ, όπως ήταν η ισοτιμία της Βουλγαρίας. Που υπενθυμίζω, η δραχμή ήταν πιο σκληρό νόμισμα από το λέβα. Ψάξτε τώρα όλοι εσείς οι οικονομολόγοι της Οικουμένης και μου πείτε πως ξύπνησαν όλοι οι Βούλγαροι με τουριστικά θέρετρα. Πως κάναν όλα αυτά τα Porsche Cayenne, πως κάναν τα τσιπάκια τα X5 και τα X6 και τα 22GT και 3U και 5 λουλουλού. Αλλά τουλάχιστον εκεί τα κυβικά δεν τα υπολογίζουν, δεν έχουν τέλη κυκλοφορίας. Έχουν και ένα σύστημα. Εδώ δόθη στο κόσμο. Εδώ... Για εξηγάτε με λίγο εσείς. Α, πάνε στη Χαλκιδική τώρα, πάνε στη Καβάλα, Ηρακλίτσα, Τούσλα, Κάριανη. Σλάβικα ακούς, δεν ακούς τίποτα. Και ο πιο φτωχός έγινε εκατομμυριούχος σε μία νύχτα. Αλλά αυτοί ήταν μάγκες, το κρατήσαν 25 χρόνια. Τώρα έρχεται το δάχτυλο το μεσαίο. Τώρα ήδη 6 μήνες άρχισαν τα ταραντούρα εκεί πέρα. Νίκη, η μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Άγια Ευρώπη που μας σκεπάζει, η ΕΟΚ. Οκ. Κατάλαβες, Βλάξ Στεφανάρα, είχες 300.000 δραχμές και με 300.000 δραχμές έπαιρνες 30.000 τυρόπιτες και σε μια νύχτα γίνανε 150 ευρώ και παίρνεις 150 τυρόπιτες. Κι άλλος με 150 τυρόπιτες μπορεί να αγοράσει μια μονοκατοικία στη Χαλκιδική των 150.000 ευρώ. Πείτε με ρε τα μαθηματικά πως γίνεται τόσο εύκολα. Οικονομολόγους θέλω να μας πούνε, γιατί δεν το άκουσα καμιά φορά αυτό και το έχω κάνει θέμα 2-3 φορές. Βουβαστό ακροατήριο. που τα βρίσκουν, λέει, όλοι τέτοιες παράνομες δουλειές κάνουν και στη Βουλή. Τι παράνομες δουλειές κάνουν? Ποιες είναι οι παράνομες δουλειές? Σε μία νύχτα ξύπνησαν εκατομμυριούχοι. Δώρο.

στη χώρα στην οποία μέχρι το 2000 και γιατί δεν είμαι και τόσο όψιμος έχω 45 χρόνια στην πλάτη. Πρόλαβα και εγώ πριν το 2095 και πέρασα και Βουλγαρία και πήγα και μικρός θα έκανα τα κόλπα. Το 97 που πήγα στη Βουλγαρία σαν πιτσιρίκος να δω πως είναι η γείτονος χώρα. Το μόνο τροχήλατο που περπατούσε στην άσφαλτο ήταν το γαϊδούρι με το κάρο και το κάρο είχε δύο ζαντολάστιχα αυτά τα σιδερένια με τα τάσια από το πεζό 306 και τα τραβούσε το γαϊδούρι. Φανταστείτε τώρα πόσο σκληρό ήταν το νόμισμα με τις δραχμές που έδινες ένα χιλιάρικο σε δραχμές και έπαιρνες τρεις μπαλέτες λεφτά σε βουλγάρικα λέβα. Και θες να μου πεις, όλοι γίναν πλούσιοι, τι δουλειές κάνανε σε μια νύχτα. Παρακαλώ, όποιος θέλει μπορεί να το αντικρούσει. Αλλά χαϊβάνι Στεφανάρα, κοιμήσου εσύ. Φάε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, φάε τα μνημόνια, φάε, φάγανε, πτύσου. Πτύσου, καλοχαιρέτας. Τελείωσε η δουλειά. Ο ευρώ, η Ευρώπη θα μας σώσει. Κράτα δραχμές και ευρώ και άσε τις αντιστοιχίες να τις λένε με το νου τους αυτοί. Φέρε με εσύ τα ευρώ, Βουλγαρία ευρώ. Μάζευε ευρώ, κινιότανε γύρω γύρω με λέβα εγχώριας αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το χιλιαπλασιασμό των χρημάτων μας. Γιατί δεν μπορούμε κι εμείς, είμαστε χαϊβάνια. Δώσε με και εμένα λεφτά στη τσέπη να δεις και εγώ τι εξοχικό σε παίρνω. Ας μην ξέρω να γράψω 1 συν 1 ίσον 2. Δώσε με τα λεφτά εσύ και θα σε πω εγώ πως θα κάνω τούβλα.

Άρα θα παίξω κι εγώ με τη φλόγα. Αλλά θα παίξετε κι εσείς. 2-31-0-90-90-90. Όσοι αισθάνονται ότι πρέπει να βγούνε, ας βγούνε. Όσοι αισθάνονται ότι όσοι είναι μαϊντανοί και δεν πρέπει να ακουστούνε, να μην βγούνε. Εάν συνεχίζουν να αισθάνονται μαϊντανοί, με τη δική μου κρίση θα κοπεί και το τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ που συνεννοηθήκαμε. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Απόφοιτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ στα μικρόφωνα.

Καλημέρα κύριε Θόδωρα. Παντοπλοφορεί. Παντοπλοφορεί. Σαλιάρι σεφ, εδώ με βρήκες και εδώ. Παίρνω την κουπέρα. Εννοείται και τρέχει σαν τα Κριστόφορο Παλαέο. Το κακόλα δεν τα συζητάμε αυτά καν.

Εδώ η Κυραλίτσα με στέλνει χεράκι, καρδούλα, καλά τα λες και τα συναυτά. Ευχαριστώ κυρία Λίτσα. Merci beaucoup. Δεν με έκαναν και εμένα Βούλγαρο να πάρω ένα εξοχικό εκεί στη Κάριανη δίπλα στο βουγιατζάρα του φίλου μου στο Εμπλό. Να παίζω τα σιάκια κάθε μέρα. Ναι, αυτά τα σταχτοδοχεία. Καλημέρα στο φίλο Μάρκο. Πιστόσκυλη. Μόλις πήγα τον εγγονό σχολείο και περπάτημα κάνω, λέει, πάω για καπουτσίνο. Και σε ακούω να μην λες, να και το βίντεο, λέει. Ναι, τώρα πατήσω να δω πως περπατάς στην Αυστραλία που πήγες στον εγγονό. 27 χιλιάρικα σύνταξη του μήνα. Παίρνουμε τον εγγονό μαζί τον, πάμε στο σχολείο. Πάμε για καπουτσίνο. Γυρνάμε, παίρνουμε τον εγγονό. Εγγονός, τι ωραίο, τι καλό παιδάκι, το τσιμπάνι, ζουν το χείρι στα μαγουλάκια, άχ να σας ζήσει, παίρνεις κανένα τηλέφωνο, γίνεται η δουλειά. Εγώ το ίδιο κάνω με το βαφτιστήρι, μην νομίζεις. Το χρησιμοποιώ. Ο Κυρδόδωρας λέει, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Κανονικά.

Δεν είμαι βουλγάρα, λέει, Ελληνίδα είμαι. Τι λες, κυρία Λίτσα. Κυρία Λίτσα, σας παρακαλώ, βάλτε την κασέτα πίσω και ξανακούστε. Λέω, είμαι δυστυχής, είμαι άτυχος που δεν είμαι βούλγαρος εγώ να γεννηθώ σε οικονομικό θέμα. Όταν σε μια νύχτα τα 300 χιλιάρικα λέβα μου γίνουν 150 χιλιάδες ευρώ. Σε αυτό λέω είμαι άτυχος, δεν αποκάλεσα εσάς, δεν είστε βούλγαρος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Κάτι να παρακούσετε, κάτι να καταλάβετε στραβά.

Το Ελσίνγκη στέλνει ποιοτική ειδησιογραφία. Μαγελιό. Ο Αντίχριστος εμφανίστηκε, γράφει πρωτοσέλιδο. Ποιος είναι, με ποια μορφή κάθε μέρα εμφανίζεται? Η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει. Αυτά είναι πρωτοσέλιδα. Αλλά είναι μεγάλη μπίζνα, παιδιά. Οι παραλίες, να ξέρετε, οι ακτές είναι μεγάλη μπίζνα. Πιο μεγάλη μπίζνα και από τα πιτσόπαρα. Εκεί πέφτουν σκληρά παιχνίδια. Λουκουμάδες, ντόνατς, καλαμπόκια. Φάεις, φάεις, καλαμπόκια, μάιν. Μέχρι και τους λαοπολιτές, λαοπλά, πώς το λένε, πλανόδιους, λαοπλάνους θα λέγανε. Λαοπλάνους ήταν μόνο ο μεγάλος Άντριος. Σπλανόδιους. Τους κίτρινους, ροζ, πράσινους, άσπρους, έγχρωμους. Έστω που φουλάνε τα τόξα στα φλογητά, κανένα τασάκι, ξέρω εγώ, της γένειας από μίμηση με χτήμα ελεφαντόδοντα και τέτοια. Τέλος πάντων, μέχρι και εκεί, σε αυτά τα μικρά, γίνονται τεράστιες σαν αμπουμπούλες τώρα. You know, μπήκε στην περιοχή μου, όχι εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Είναι πολύ το μπακύρι, μην το παίρνετε αψήφιστα.

Εκλεκτό με ζωδομπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Στο κουκλουτζά Westside. Εύωσμος Ολυμπιάδος 101. Γράφε κορδατζή. Τρούφα με ζωδομπολίο.

0: Δεν βλέπω να κοκκινίζει το τηλεφωνικό κέντρο, μπρε, ανησυχώ. Εγώ εφόσον δεν κοκκινίζει, αισιοδοξώ.
1: Στην παγωνιά τα καλοκαίρια, τώρα μοναξιά.
0: Εδώ θει το μήνυμα. Γυρνάς σαν αμαρτωλή. Έλα καλημέρα λεβεδιά Στεφ. Το ίδιο γίνεται και με την διπλανή Αλβανία. Άμα έχεις φίλο ρώτα λέει και θα δεις. Έχουν αγοράσει τη μισή Κέρκυρα και τα λοιπά ξενοδοχεία παραλίες. Τα ΛΕΚ με τη δραχμή είχαν ένα προς χίλια βάλε. Ένα προς χίλια βάλε. Τώρα με τα ευρώ πως ξύπνησαν μερι... Και αυτό το... και στην Αλβανία ίσχυει. Απλά εγώ τα ξέρω επειδή είμαι δίπλα από Βουλγαρία και δίπλα από τις ακτές που Χαλκιδική, Καβάλας, ξέρω εγώ επ' αυτού τι έχει παίξει. Λογικά κάπως θα είναι έτσι και με την Αλβανία. Γιατί δεν είναι και τα Σκόπια το ίδιο. Αλλά όλες αυτές οι χώρες οι οποίες κράτησαν και το νόμισμά τους, αλλά περνάει και το ευρώ γιατί είσαι Ευρώπη. Χρυσές δουλειές φίλε οι κατοικοί τους, οι πολίτες τους. Εμείς πρώτοι μπροστά στο ευρώ και άγγε μου. Τα πειραματόζωα του καλύτερου οικοπαίδου του πλανήτη. Πάντα γίνεται έτσι.

0: ότι έχουν το καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη, αλλά επειδή αρχαιοτά των χρόνων είναι πρώτοι που εμφανίστηκαν με civilization και είναι πολύ σκληροί, να μην το πω, δεν πάμε να τους πάρουμε στα ίσια, γιατί θα έχουμε προβλέμα. Είναι λίγο παλαβή, είναι λίγο crazy. Κάτσε να κάνουμε ευρώ, κάτσε να ανοίξουμε λίγο τα σύνορα, κάτσε να κάνουμε μπαμπαμπούμπα, να και οι επενδυτές με τις πλαστικές βάρκες. Μόνο έτσι, αλλιώς. Αλλιώς, κύριε Πορτοκαλί, στα ίσια δεν βλέπω να τραβάει δουλειά. Είναι σαν το γαλατικό χωριό αυτό το έθνος. Έχουν μαγικό φίλτρο, άμα το πιούν αρχίζουν να τους πιάνουν τα διαόλια. Κάτσε να κάνω ένα διάλειμμα, γιατί βλέπω γραμμές τώρα, για να δω ποιος είναι ο πρώτος υποψήφιος. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα, Σιμή.
0: Γεια σου, Σιμάκη, χρόνια και ζαμάνια.
1: Σ' ακούω, αλλά δεν έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Καλά κάνεις, να παίρνεις τώρα.
1: Θα παίρνω, θα παίρνω.
0: Ναι.
1: Τι κάθεται και σκάσει.
0: Εγώ να σκάσω.
1: Άστος. Εγώ φίλος είχα που τους έλεγα και μου λένε σταθερότητα θέλουμε. Πάτε σταθερότητα τώρα, τους έλεγα.
0: Καλή.
1: Οπότε μη σκάσεις.
0: Όχι ρε, τι να σκάσω. Αλλά απλά δεν θέλω εγώ να τρώω σαν ώρα. Δεν μ' αρέσει.
1: Εμείς δεν τρώμε σαν ώρα.
0: Ναι, αλλά το εντάξει, και τι να την πληρώνουμε εμείς, ρε φίλε, πώς θα γίνει.
1: Κοίταξε, μαζί με το ξερό και έγινε και το χλωρό. Μπορείς να τους βάλεις μυαλό, δεν μπορείς να τους βάλεις μυαλό.
0: Πολύ χλωρό καίγει όμως. Για λίγο ξερό. Για λίγο ξερό καίγει πολύ χλωρό.
1: Για λίγο ξερό καίγει πολύ χλωρό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δυστυχώς.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, να είμαστε καλά.
0: Οκ. Okay.
1: Την υγεία μας να έχουμε.
0: Μόνο.
1: Τα σημεί να έχουμε να μας βάζει κάποια τραγουδάκια.
0: Αγόρι.
1: Που άλλαξες λιγάκι την εισαγωγή σου.
0: Ναι.
1: Με την άλλη, πιο ζωηρή ήταν η άλλη εισαγωγή.
0: Ρίχνω και μια στις 5 και την άλλη την ντόγκο ντόγκο, την βερσιόν. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Η άλλη πιο ζωηρή.
0: Τη ζωηρή θες εκεί με τα center four για μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έγινε. Μάλιστα, κυρία μου.
1: Θα σ' ακούμε μέχρι να ξημερώσει.
0: Έλα, μαζί να τη βγάλουμε τη δουλειά πάλι. Έλα.
1: Τώρα, τι να κάνεις. Πλησιάζω στα σύνορα τώρα.
0: Άιντε, καλά χιλιόμετρα, πάει. Του παρακαλώ, ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, κάτι ακόμα που ξεχνάς να πεις, ότι αυτή τη στιγμή το βουλγαρικό κράτος δίνει σε όποιους είναι ξένος στην Βουλγαρία και έχει εταιρεία εδώ και χρόνια,
0: ναι,
2: δίνει άτοκα δάνεια μέχρι 150.000 ευρώ.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και είναι αλλιώς η φορολογία στις επιχειρήσεις για τη Βουλγαρία. Έχεις δίκιο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό να το λέμε και αυτό.
0: Να τα πούμε, βεβαίως.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, παλίκαρε. Καλό βράδυ. Κάνουμε παρέα. Εδώ τυχερός, τυχερή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Στεφανάρα.
0: Έλα ρε, τι έγινε να πούμε. Δεν χάνεις ευκαιρία να τροπώσεις. Να σε κλείσω ή να σε αφήσω, λέγε.
3: Κάτσε με λίγο.
0: Σ' αφήνω λίγο.

0: η ροή Αυνάνα πάλι, ξαναχτύπησε.
1: Κόψτε τις λακαμίες εκεί στο Ελσίνκι να πούμε. Θα τυφλωθείτε.
0: Ναι, ναι, ο τύπος μέσα στο τρένο του προαστιακού.
1: Το βρόντα για συστόλος.
0: Τον μαζέψανε, συνέχισε ακόμα και μέσα στο περιπολικό, συνέχισε και στο κελί στο κρατητήριο συνέχισε το έργο.
1: Συνέχα και εσύ τώρα το έργο του, καλό βράδυ. I like, ξεκινάει Beckenbauer. Η σύννεφος στο Ελσίνκι, κυρίες και κύριοι.
2: Ήμουν μόνος.
1: Να ήταν μόνος, λέει, δεν το βροντάω κι εγώ.

Στην Αλβανία μια δραχμή είχε 1000 λεκ. Με το 1 ευρώ είχε πάλι 1000 λεκ. Βάλε λοιπόν πόσο έχανες εσύ με το που έκανες τη συναλλαγή. Στην ουσία έδινες 340 δραχμές για 1000 λεκ. Επί 340 πήγες. Έρωτα, έρωτα, έρωτα. Απλά μαθηματικά. Μοναδικό. Και ψάχνουμε εμείς τώρα πώς γίναν τα λεφτά. Όλοι εκεί δηλαδή, όλοι οι πολίτες της Αλβανίας και της Βουλγαρίας γίνανε γκάγκστερ. Τα παράνομα πολλά λεφτά που βγάλανε. Όλη η Βουλγαρία και η Αλβανία Μερσεντέζα και Πόρσε Καγέν. Και ψάχναμε εμείς, μας φορτώναν κουτόχορτο. Μη κοιτάς, λέει, γκάγκστερς λέει. Κάνουνε βρωμοδουλειές. Βρωμοδουλειές εδώ γίνονται με το φως της ημέρας. Γραβάτα, με στυλό και όλα ωραία. Εσύ τρώγες ανώ βλάξ σε στεφανάρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και δεν μας φτάνουν και τα λεφτά να πάρουμε και το γιοντζέ τώρα. Εκεί που τον είχαμε τζάμπα πληρώνουμε. Μη μας άντε όλα καλά θα πάνε. Σου και ναι απ' τη ζήλια τους τα λένε. Μέχρι να φτάσουμε εκεί τα σκαλιά του ΑΕΔ, να έρθει το τηλεφώνημα από πάνω που ενοχλούμε πολλούς. Να πιάσουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Εργοστάσιο Volkswagen Κάσελ Παρών. Καλημέρα Στεφ. Ντάσα Ούτο. Άγγελο Μάρα, άκουγα φίλε στα 13 φεγγάρια. Σιρούλα μου είσαι. Άμα άκουγες στα 13 φεγγάρια, Άγγελο Μάρα. Μάκης Δημάκης Μάγκες. Είχε έρθει στα Σέρας πρώτη φορά τραγουδήσει 13 φεγγάρια. Πορτογίνη φίρμα, έτσι. 30 άτομα έχει το μαγαζί. Με τα γκαρσόνια μαζί. Εγώ έτυχε να είμαι στην πρώτη εμφάνιση εκεί. Λέω αυτός θα πάει μπροστά. Το επόμενο Σάββατο 150 άτομα ο Μάγης. Το τρίτο Σάββατο δεν χρειάζεται να σε πω τι έγινε. Μπράβο Μάγκη Δημάκη, Μάγκας.

0: Έβρισκα ρεβελάκι με το κατά πώς το λες. Κατά σειροή ο Βνάνας. Τι μορφωτικό επίπεδο, τι εκπομπάρα λέμε. Τι πρεστίζ, τι κύρος.
1: Δεν με διάλεξα εσύ, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα είσαι. Πρώτου παντού για σένα δεν σε πούτσα.
0: Έχω ενδιαφέροντα μηνύματα από την κυρία Λίτσα. Περίμενε τώρα, θα διαβάσω. Ο Αντίχριστος πέθανε σε μπουντρούμι στην Ιαπωνία. Έτσι μου είπε μια κυρία που πίναμε καφέ πριν 3 μήνες εδώ στο φούρνο. Απλά υπάρχουν μερικοί που λατρεύουν την μαγεία, τον σατανά, και κάνουν και μαύρη και λευκή μαγεία. Τζίνι με λέει η αδερφούλα μου, αύριο που θα βάψω τα μαλλιά μου ξανθά, θα μοιάζω σαν αυτήν τη Σακύρα, με φωνάζει η κομμωτριά μου. Θα σε λένε Σακύρα αν βάψεις ξανθά τα μαλλιά σου, κυρία Λίτσα. Σακύρα, κάντα ξανθά που σε πηγαίνει, γίνει σε Σακύρα, Σακύρα, Σακύρα. Να βρω κανένα γαργαλιχτικό ρεπορτάζι. Καμιά ζωντοχείρα, κανέναν τζόβενο. Κάνα καλό διαζύγια με πολλές συμφωνίες. Ένα ωραίο που δεν ξέρω αν το διάβασα, πολύ καλό. Το σκίτσο έτσι με εικονογραφημένη.
2: Από τον ένα το καημό.
0: Πώς λέει, γεωλιογραφίες, κάπως έτσι το λένε. Νομίζω πρέπει να το δημοσίευσει ο Τζοβάνι Ντιχίλη. Αν δεν είναι, ας με συγχωρέσει, αλλά αυτός τα πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Έχει έναν τυπάκο εκεί στην αίθουσα του δικαστηρίου, για να μην τα πολυλογώ, που δικάζεται, και ο πρόεδρος το αναγγέλει για το διαζύγιο. Του λέει, καλά λέει, δεν γνωρίζετε ότι μετά το διαζύγιο ο μισός μισθός σας, λέει, θα πηγαίνει στη σύζυγό σας, την πρώην. Γι' αυτό ήρθα, λέει, γιατί μου τον τρώει ολόκληρο, λέει, τουλάχιστον να κρατάω το μισό. Να τη δώσω διαζύγιο. Καλό, μ' άρεσε, έξυπνος αυτό που σου το σκέφτηκε. Ισχύει.

0: πολεμική αεροπορία της Αλβανίας γιόρτασε τα 75 της χρόνια με πτήσεις, λέει, ελληνικών και ιταλικών μαχητικών. Καλά τώρα τι με ιταλικά και ελληνικά μαχητικά γιόρτασε. Άιντε ιταλικά το σίγουρα. Από το Κερκύρα είμαι ρε τη φίλος Ιταλό. Ιταλικά σίγουρα. Αλλά και ελληνικά. Τώρα θα με πεις 75 χρόνια. Λίγο πολύ. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όλοι είχαν και από 5-6 κομμάτια να λένε αεροπορία ότι έχουν στο στόλο τους. Ό,τι περίσπιση θα μοιράστηκε ο καθένας εκεί, όλοι είχαν από μια αεροπορία. Μετά από εκεί τι γίνεται. Σαν τους Ιάπωνες. Άλλο και πάλι. Πότε γιόρταζε, ρε, γιόρταζε. Τώρα, άκου τώρα, κάνανε γιορτή. Τον ονομάσανε γιορτή. Τώρα δεν ξέρω αν τον λέγεται και σωστά. Μήπως η Ιαπωνικά αλλιώς λέγεται. Ολοκαύτωμα μπορώ να πω. Κατά τον Απρίλιο, πότε έγινε, του 44 το Απρίλιο, εκεί η Χιροσίμα, Ναγκασάκι, οι πυρηνικές. Τέλος πάντων, γιορτάσανε, θυμηθήκανε, μνημόσυνο κάνανε για την επέτειο αυτού του ολοκαυτώματος, το ονομάζω εγώ, της Χιροσίμα. Και αποκλείσανε, λέει, τους Ρώσους από αυτή την εορτή, επειδή, λέει, εισβάλλουν στην Ουκρανία. Και καλέσανε, παιδιά, την Αμερική, αυτούς που τους έριξε τη βόμβα. Μιλάμε τώρα, αν ήμουν πολίτης Ιάπων, θα έμπαιρνα και θα το φτιάχνα το χαρακίρι. Γράγρα, δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Καλέσανε επίτιμο, λέει, τους Αμερικάνους. Αυτοί σας τις ρίξανε, ρε, τις βόμβες. Και αποκλείσανε, λέει, τους Ρώσους, επειδή εισβάλλανε στην Ουκρανία.
1: Με φωνάζανε.
0: Άι, πάνε κάνει κανένα Μιτσουμπίση, καρανισάν. Θα μας τρελάνεις τώρα εδώ πέρα. Και όχι τίποτα άλλο. Έχουν και γερά εργαλεία, ρε φίλε. Εγώ τους έχω για μυαλωμένους και να στρουφάρω. Δηλαδή, πάρε όποιο αμάξι θέση Ιαπωνικό. Χόντα, το Ιώτα, δεν χαλάει. Μιτσουμπίση, δύσκολα. Ποιο άλλο, Νισάν. Τώρα τα καινούργια όλα αυτά μας κάνουν κάτι με τα πετρέλαια και τα μικρά κυβικά, αλλά είπαμε. Οι Ιάπωνες, ρε φίλε, το σκεφτήκατε πολλή ώρα. Που περπατάτε 3 χιλιόμετρα και βγάζετε ένα σέικο κινέτικο ρολόι. Στο δρόμο όρθιοι. Εντάξει, εσείς ξέρετε.

Νομίζω μαζί με τον εναέριο χώρο των Σκοπίων έχουμε και τον αλβανικό υπό τον έλεγχό μας λόγω ΝΑΤΟ. Με το σκοπιανικό ισχύει σίγουρα, το γνωρίζω. Λογικά μπορεί να ισχύει και με το αλβανικό. Πριν λίγο πέρασαν 3 F-16 λέει από πάνω μας. Τώρα βραδιάτικα, περιπολία.

0: Κάτσε τώρα γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ στην Instagram από τον Θοδωράγκο το φίλο. Το ΛΕΚ το 1999 έχει 139 κέικ. Κέικ. Για ένα δολάριο. Για 139 κέικ λέει για ένα δολάριο και δραχμή 310 για ένα δολάριο. Οπότε ό,τι σκέφτεσαι ότι φταίει δεν είναι αυτό. Αν είχαμε ελεγκτικό μηχανισμό. Ναι, με το νερό. Άστο. Μη με λες για το ελεγκτικό. Μη με λες για το. Δεν γίνεται έτσι απλά το. Εγώ σου λέω για μας, επειδή καμία σχέση με αυτό που μου λες. Από 50 δραχμές έγινε μισό ευρώ, 150 δραχμές. Ναι, εκεί φταίει το κράτος. Ελεκτικός μηχανισμός που τάβησε όλα αυθαίρετα. Για κοινό μας, ως κοινό συμφέρον, όπως έλεγε στο καπετάν Φάντι Μπαστούνι ο Ζήσης. Το θυμάσαι, ως προς το κοινό συμφέρον. Άστο να πάει 150 δραχμές στο νερό, προς το κοινό συμφέρον. Κάτι δεν μου πάει καλά. Αλλά όταν έγινε 150 δραχμές στο νερό, οι 40 δραχμές έγιναν φόρος. Αλλά όταν είχε 50 δραχμές στο νερό, πόσο είχε φόρο? Πάρε ένα 600% φόρο επάνω στα εισπρακτικά του κράτους. Σιλάω για ισοτιμία νομισμάτων. Ξύπνησε ο Βούλγαρος και τα 300 χιλιάρικα λέβα γίνανε 150.000. Ξύπνησε, κοιμήθηκε ο Έλληνας με 300.000 δραχμές. Πες μας με πόσα ξύπνησε. Τώρα τα 50 λεπτά το νερό και το 50 δραχμές. Αυτό ευθύνονται εδώ οι γραβάτες και ο Βλάξ. Πρώτα εγώ που το ενέκρινα γι' αυτό. Αλλά κανένα δεν είπε τίποτα. Ευρώ, είμαστε ευρώ. Νόμιζαν επειδή έγινε η δραχμή ευρώ, θα σηκωθούμε όλοι με λαμπουργκίνι. Ποιος που είχαμε ένα πεζό 306 ο καθένας στην κατοχή μας. Και όποιος είχε το 405 το λέγαμε Μπρούκλι επειδή είχε λιμουζινέτα. Καθίστε καλά. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
1: Πού είσαι ρε πρόστιχο αγόρι?
0: Πού είσαι ρε?
1: Τι κάνεις?
0: Προστιχές τέτοια ώρα.
1: Τι θα έκανες? Τέτοιος που είσαι?
0: Είμαι τέτοιος.
1: Σε τι φάση σε βρίσκω?
0: Σε φάση κλεισίματος του μαγαζιού να πούμε. Για την άβουσα για τα αποδυτήρια.
1: Από τώρα θα φύγεις?
0: Τώρα θα φύγω, ακολουθεί Τζοβάνι τη Χίλη βεβαίως. Επιτελούμε κοινωνικό έργο, δεν έχουμε και δουλειές κύριε. Δεν κάνουμε τους ροδιαφωνατζίδες για να ζήσουμε.
1: Καλά ρε, μια ώρα τη νύχτα που πέρασε, δεν είναι δυνατό ρε, χειρότερα από δημόσιο πάρω, τι είσαι κάνει εκεί πέρα?
0: Μόνο εγώ δουλεύω 6 ώρες την εβδομάδα. Μόνο εγώ. Θα σε πω το κόλπο.
1: Τι λέει, για να το ακούσω.
0: Λέει, γιατί είμαστε στον αέρα τώρα, δεν γίνεται.
1: Ναι, θέλω να μου δώσεις προγνωστικό για πρωταθλητή.
0: Για Super League Μάκη Χαλακατεβάκη.
1: Ναι ρε.
0: ΑΕΚ τελείωσε, δεν το λέω τώρα, το λέω από Οκτώβριο.
1: Το έχει δώσει από Οκτώβριο, δεν σε άκουγα Οκτώβριο. Τι ώρε ήταν underground.
0: Ναι, είναι αντρίκες οι ώρες, είναι δύσκολες αυτές.
1: Είχαν βάλει κάπου τον Καμόρα και πλέον είναι στην prime time. Έρχομαι και σε ένα σιγά σιγά.
0: Να πάω, ποια είναι η prime time?
1: Προσπαθώ εκεί σε prime time να είσαι εκεί με το Ραπτόπουλο, να είσαι εκεί μεσημέρι, να είσαι εκεί.
0: Καλά, τώρα με το Ραπτόπουλο με θες να κάνω εγώ εκπομπή με το Ραπτόπουλο, με υποβαθμίζει αυτή είναι η prime time, ο influencer.
1: Πρώτη
0: φορά, τώρα τι θες να πάμε να κάνουμε κουμπί και να λέμε για το θείο Σίμω και τη γιαγιά τη Ζαμπέτα. Άι, σοβαρό.
1: Η ποιότητά σου θα αλλάξει.
0: Ναι, θα τα αλλάξει όλα, ναι. Όπως ο κύριος Σαράντος. Κλαίω γιατί δεν μπορώ να φάω το λουμπάκι για το πιλότο μας. Αξέχαστες βραδιές, ρε.
1: Δεν πιστεύεις ότι έχουμε να τροπήσει πρωτάθλημα? Τίποτα. Έχει το
0: τίποτα δεν έχει. Γκουκ μουκ δεν έχει. Τελείωσε το έργο, ναι.
1: Αυτά.
0: Θα
1: θέλω να ετοιμαστεί για το πρωτήρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτεσαι. Είσαι πολύ καλά.
1: Να σε φρόνιμο έτσι.
0: Πάντα. Μαζί με τα αρκουδάκια της πάντα. Γεια, καλό βράδυ.
1: Αυτά.
0: Αντίθετα στη φύση υπάρχει το. Φύση. Σοβαρό κιόλα, υπάρχει μεγάλο θέμα. Όποιος ακούει είμαι μόνος ή μόνη από επιλογή, κάτι δεν πάει καλά. Όχι, ξέρω τι πάει. Απλά δεν το παραδεχόμαστε. Είμαι μόνος λέει από επιλογή. Μα αφού δεν βλέπεις ρε Στεφανάρα, πώς θα σε προσεγγίσει η γυναίκα? Μένω μόνος λέει από επιλογή. Το βροντάω σαν τον Ελσίδη.

0: τέχνη με χοντρούς.
1: Μένω μόνος από επιλογή.
0: Πάνε με γερούς και χοντρούς upper class.
1: Θέλω life coach.
0: Έχουν κατατίσει μπας κλάς. Όταν μυρίσουν.
1: Δώσε με 50 ευρώ να σε πω πως θα βγάλεις ένα εκατομμύριο. Life coach ρε φίλε.
0: Σκαφώ κεφάλια μέσα βρε μπαπέ.
1: Έλα να μας διδάξεις.
0: Δουλεύω σαν το σκύλο μπας και πάρω μια μαρσή.
1: Δηλαδή θες να μου πεις βρει κι άλλο στο μυστικό πως να βγάζει λίρες. Και θα το μοιραστεί με εσάς. Δώσε με 50 ευρώ να σε μάθω πως να λύσεις το πρόβλημά σου για να βγάλεις λίρες. Δώσε με 50 ευρώ για να σε λύσω τα προβλήματα, να σε καθοδηγήσω στη ζωή. Δώσε με μένα λεφτά και θα σε πω εγώ θέλω δάσκαλο να με καθοδηγήσει στη ζωή. Θα κάνουμε λέει μια συνεδρία της μίας ώρας. 50 ευρώ είναι η συμμετοχή. Συμμετοχή τι λέμε τώρα στη συζήτηση. Για να σε πω εγώ τα μυστικά πως θα πλουτίσεις. Για να πάρω εγώ τον 50 ευρώ που είμαι φτωχός. Άλλος μάγκας από εκεί φτυχώ. Εγώ τους παραδέχομαι
0: αυτούς.
1: Τους παραδέχομαι και καλά κάνω. Αφού υπάρχουν γοβγοί. Άντε καλά οι γοβγοί. Αλλά όταν τσιμπάνε η ροφή, έρε κάτι γλέντια που γίνουν.

0: υπάρχει.
1: Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις, Μαξίμ Κέιτερι.
0: Ο Κάσε ξεχνά την άρτα, δεις η Σπάρτα, η φως μολόλαβε. Ας το φραπέ είναι πασέ.
1: Για τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας. Και όχι μόνο. Η λύση είναι το Maxim Catering. Ό,τι φανταστείς πραγματοποιείται. Αλλά με μία προϋπόθεση. Η τσέπη του συμπέθερου δεν θα κλάψει.

Λέω κύριε Θόδωρος για το κλείσιμο. Λες ρε, τα 3 F-16 που πέρασαν να ψάχνουν τον πρόεδρο τον Κάρι. Αγνοείται πού είναι αυτό το παιδί. Πού είναι αυτό το μορφόπεδο. Κυρία Ειρήνη, για χθες χρόνια πολλά προεδρίνα. Πού είναι The Brother. Πού είναι η Θόδωρας.

Ο πρεζιντέντε της νυχτός Τζοβάνι Τιχίλη δηλώνει έτοιμος. Θα πάτε βολτίτσα. Χεράκι χαράκι, αγκαζέ αγκαζέ. Until the morning.

0: Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το 50 που γλιτώσετε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο παύλα life coach, να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ανανεώνουμε το πονηρό εργιανικό ραντεβουδάκι μας στο Tomorrow Night The Same Time, την ώρα που ο Τζόνις Ράμπος κατεβαίνει για POW στο Βιετνάμ.
1: Ερωτεύτη και θυμήθηκα, τι θυμήθηκα, όσα κάναμε εμείς οι δυο ανήθικα.
0: Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία.
1: Αλλά και τα μάξι ξαφνικά, για να σου κάνω παιχνιδάκια πονηρά.
0: Άντρεδι, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.